Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως και εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα του περιπάτου του Ιησού επί των κυμάτων. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά και έπειτα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση του. Το σημερινό θαύμα αφηγείται και από τους τρεις συνοπτικούς, Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά, και ανήκει στην κατηγορία των θαυμάτων με επέμβαση στη φύση. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.

Και ευθέως συνάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν, εωσού απολύσει τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους, ανέβη εις το όρος, κατηδίαν προσέξαστε. Ο ψίας δε γενωμένης μόνος είναι εκεί. Το δε πλοίον, ήδη μέσον της θαλάσσης ειν, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, ειν γάρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός απήλθε, προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Και ειδώντες αυτόν οι μαθητές επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν, λέγοντας ότι φάντασμα εστί, και από αφόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάλησεν αυτήν ο Ιησούς, λέγον, «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Αποκριθείς δε αυτό ο Πέτρος, είπε, «Κύριε, είσαι ή, και ελευσόν με προσέλθειν επί τα ύδατα». Ο δε είπεν, «Ελθέ». Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος, περιεπάτησεν επί τα ύδατα, ελθύν προς τον Ιησούν. Βλέπον δεν τον άνεμον ισχυρών, εφοβήθη. Και αρξάμενος καταποντίζεστε, έκραξε λέγον, «Κύριε, σώσον με». Ευθέως δε ο Ιησούς, εκτείνα στη χείραν, επελάβε το αυτού και λέγει αυτό, «Ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας». Και εμβάντων αυτών εις τον πλοίον, εκόπασεν ο άνεμος. Ιδέν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες, «Αληθώς Θεού Υιός Ιησούς».

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ελεύθερη απόδοση του κειμένου στα νέα ελληνικά. Ο Ιησούς λοιπόν ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοίο και να πάνε πρωτύτερα από αυτόν στο απέναντι μέρος, προκειμένου να διαλύσει τα συγκεντρωμένα πλήθη. Αφού το έκανε αυτό και διέλυσε το πλήθος που βρισκόταν εκεί, ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί μόνος του. Όταν βράδιασε, ακόμα βρισκόταν εκεί ολομόναχος. Το πλοίο βρισκόταν ήδη στο μέσο της λίμνης και πάλευε με τα κύματα, αφού ο άνεμος φρυσούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κατά τη διάρκεια της τέταρτης βάρδιας του πλοίου και ώρα 3-6 τα ξημερώματα, πήγε ο Ιησούς προς αυτούς, περπατώντας πάνω στη λίμνη. Μόλις οι μαθητές του τον είδαν να περπατάει πάνω στο νερό, τρόμαξαν, αφού αρχικά νόμιζαν πως ήταν φάντασμα και από το φόβο τους έβγαλαν κραυγές. Μόλις τους άκουσε ο Κύριος, του είπε: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Τότε ο Πέτρος του μίλησε και του είπε: «Κύριε, εάν είσαι εσύ, διέταξέ με να έρθω προς εσένα, περπατώντας πάνω στα νερά». Ο Κύριος του απάντησε: «Έλα». Τότε ο Πέτρος κατέβηκε από το πλοίο και περπάτησε πάνω στα νερά της λίμνης για να πάει προς τον Ιησού. Βλέποντας όμως τον δυνατό άνεμο, ο Πέτρος φοβήθηκε και άρχισε να βυθίζεται, φωνάζοντας δυνατά: «Κύριε, σώσε με». Αμέσως ο Κύριος απλώνει το χέρι του και σώζει τον Πέτρο, λέγοντάς του: «Ολιγόπιστε, γιατί φοβήθηκες». Όταν μπήκαν και οι δύο στο πλοίο, ο άνεμος κόπασε. Τότε όλοι όσοι ήταν στο πλοίο πήγαν και τον προσκύνησαν, λέγοντάς του: «Αληθινά είσαι ο Υιός του Θεού».

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση της περικοπής, προκειμένου να καταφέρουμε να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα του κειμένου. Χρονικά, βρισκόμαστε ακριβώς μετά το θαύμα του χορτασμού των Πεντακισχυλίων, όπου ο Ιησούς ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοιάριο και να πάνε να περιμένουν στην απέναντι όχθη, μέχρι να διαλυθεί το συγκεντρωμένο πλήθος. Κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί, γιατί σαν να τους αναγκάσει ο Κύριος να βιαστούν. Πιθανόν, επειδή ήθελε να αποφύγει τον ειλικρινή αλλά και πλανεμένο ενθουσιασμό των ανθρώπων που ήταν μάρτυρες στο χορτασμό. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν θα ήθελαν να αποδώσουν τιμές και δόξες βασιλιά στον Κύριο, πράγμα που δεν θα το επιθυμούσε καθόλου. Έπειτα, αφού ο όχλος διαλύθηκε, ο Κύριος ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί μόνος του, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές του είχαν ήδη αποπλέψει. Το γεγονός πως ο Ιησούς επιλέγει να προσευχηθεί μόνος του δεν τον συναντάμε μόνο εδώ για πρώτη φορά. Υπάρχουν ακόμα πολλές αναφορές μέσα στις βιβλικές αφηγήσεις. Τώρα όμως, στο σημείο αυτό ο Κύριος θέλει να μας διδάξει τη μετριοφροσύνη, πως καλό είναι άλλοτε να είμαστε με τα πλήθη και άλλοτε να επιλέγουμε την απομόνωση. Όποιος προσεύχεται χρειάζεται ηρεμία και γαλήνη, συνθήκες που ο Ιησούς τις βρίσκει ανεβαίνοντας στο βουνό και χωρίς βέβαια να καταλύει ή να καταργεί ολότελα την κοινή προσευχή και λατρεία. Ενώ πλησιάζει το ξημέρωμα και ο Ιησούς βρισκόταν ακόμα στο βουνό, οι μαθητές μέσα στο πλοιάριο που είχαν και έπλεαν στη θάλασσα είχαν ταλαιπωρηθεί έντονα από τους φοδρούς ανέμους και τα μανιασμένα κύματα. Έχοντας λοιπόν ζήσει όλη αυτή την ταλαιπωρία, οι μαθητές επιθυμούσαν ακόμα εντονότερα τη βοήθεια του Κυρίου. Ξαφνικά βλέπουν να έρχεται κάποιος περπατώντας πάνω στη θάλασσα κατά την ώρα της τέρτας της φυλακής. Σύμφωνα με το σύστημα του Ρωμαϊκού στρατού της εποχής, η νύχτα διαιρούνταν σε 4 φυλακές, δηλαδή σε 4 βάρδιες. Άρα, λέγοντας κατά την τέταρτη φυλακή, εννοούμε περίπου μεταξύ 3 με 6 τα ξημερώματα. Ο Κύριος, με το να περπατήσει πάνω στη θάλασσα, ουσιαστικά φανερώνει την εξουσία του πάνω στα στοιχεία της φύσης. Παρόμοιο γεγονός έχει αναφερθεί και κατά τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας, μέχρι και την κατάπαυση της τρικυμίας. Με τη σειρά τους οι μαθητές τώρα, αντικρίζοντας ένα τέτοιο θέαμα, ταράχτηκαν και τρομοκρατήθηκαν φυσικά. Αντιδράσεις που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση. Βέβαια, ήταν γενικά αναστατωμένοι, αφού εκτός από το θαύμα αυτό, ήταν και πολύ ταλαιπωρημένοι από τα φουρτουνιασμένα κύματα, το σκοτάδι και το φόβο. Συνεπώς, θεώρησαν πως αυτός που περπατούσε πάνω στη θάλασσα δεν ήταν ο Κύριος, αλλά ήταν φάντασμα. Έτσι λοιπόν, αυθόρμητα έβγαλαν κραυγή αγωνίας και απελπισίας στο θέαμα αυτό. Ανάμεσα στους Ιουδαίους υπήρχε η πεποίθηση πως οι ψυχές των νεκρών ή οι δαιμονικά πνεύματα μπορούσαν να εμφανίζονται σε σχηματοποιημένη μορφή με σώμα. Αυτές βέβαια οι εικασίες μύθων και θρύλων κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα στο μυαλό ορισμένων ανθρώπων, αλλά δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά μόνο καρπό φαντασίας, άγνοιας και φόβου. Ο Ιησούς δεν αποκαλύπτει αμέσως την ταυτότητά του, μόλις άκουσε τις κραυγές των μαθητών. Αλλά φτάνοντας κοντά τους, λέει με ενθαρρυντικό τρόπο: «Έχετε θάρρος, μη φοβάστε, διότι αυτός που πιστεύει ειλικρινά στο Θεό σώζεται». Στους τελευταίους στίχους, η απάντηση που δίνει ο Πέτρος, άμυλα πίστεως και αγάπης, φανερώνει ξεκάθαρα τον χαρακτήρα, δείχνοντας ορμή και αυθορμητισμό, απόλυτη πίστη και εμπιστοσύνη. Λέγοντας τον Κύριο να τον διατάξει να πάει προς αυτόν και όχι να τον διατάξει να περπατήσει πάνω στο νερό, εκφράζει την υπακοή και αγάπη προς τον Κύριο και όχι ότι στοχεύει σε πράξεις που οδηγούν σε θαυμασμό και κενότητα. Ο Κύριος ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Πέτρου και του λέει να πάει προς αυτόν. Έτσι πλέον ο Πέτρος κατεβαίνει από το πλοίο και περπατάει προς τον Κύριο πάνω στη θάλασσα, σαν να περπατούσε σε στέρεο έδαφος. Αυτή η στάση όμως του Πέτρου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και λίγο οξύμορη. Φοβόταν τα κύματα και τους ανέμους, ενώ δεν φοβήθηκε να περπατήσει πάνω στη θάλασσα.
Αυτό συνέβη επειδή τον διακατήχε ακλόνητη πίστη στον Κύριο, η οποία όμως κάποια στιγμή από το φόβο των ανέμων επηρεάστηκε και έτσι ο μαθητής άρχιζε να βυθίζεται. Τότε ζήτησε από τον Κύριό του βοήθεια και αυτός φυσικά άπλωσε το χέρι του και τον έπιασε. Ο Κύριος σώζει όποιον τον επικαλεστεί και έχει πίστη στην ψυχή του. Τότε επιτελείται το θαύμα και κοπάζουν οι άνεμοι. Το όλο αυτό γεγονός απέβλεπε στο να διδαχτούν οι μαθητές, αλλά και ο Πέτρος, ότι ο Κύριος είναι εξουσιαστής και των στοιχείων της φύσης. Εκείνη τη στιγμή, καθώς και σε όλα τα υπόλοιπα θαύματα που είχαν συμβεί, οι θεατές δείχνουν έντονο ενθουσιασμό και συγκίνηση. Εδώ μάλιστα αναγνωρίζουν τον Κύριο ως Υιό του Θεού και τον προσκυνούν.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, βλέπουμε πως ο Κύριος επιτέλεσε το σημερινό θαύμα, επειδή οι χριστιανοί, όπως και οι μαθητές, σε πολλές περιπτώσεις στη ζωή τους δοκιμάζονται από θλίψεις και κινδύνους και λιγοψυχούν. Ο Κύριος όμως, από την πλευρά του, μας φανερώνει πως μας παρακολουθεί με ενδιαφέρον δε, και όταν το κρίνει αυτός απαραίτητο, μας επισκέπτεται με ένα θαύμα. Εμείς από την πλευρά μας, κάθε φορά που διαπλέουμε τη θάλασσα του παρόντος βίου, που είναι κατά κανόνα κυματώδη και επικίνδυνη, πρέπει να επιδεικνύουμε πίστη και αγάπη στον Κύριο, που θα έρθει, θα περπατήσει και θα καταργήσει τα φουρτουνιασμένα κύματα της ζωής μας και θα μας δώσει το χέρι του για τη σωτηρία.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.
1: Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

8 χιλιόμετρα μακριά από τη Σμύρνη βρίσκεται ο Μπουρνόβας. Επρόκειτο για ένα ακόμη υπέροχο προάστιο. Ένας φαρδής δρόμος οδηγούσε στην Ευρωπαϊκή Οδό με τις μεγαλοπρεπείς βίλες, με θερμοκήπια και τεχνητές λιμνούλες όπου κολυμπούσαν κατάλευκοι κύκνοι, γήπεδα τένις και πατινάζ. Οι βίλες αυτές ήταν περιμαντρωμένες με ψηλούς τοίχους, αλλά μερικές είχαν ανοιχτές τις περίτεχνες σιδερένιες εξώπορτες για να σεργιανίζουν οι περαστικοί μέσα στις απέραντες αυλές και τα περιβόλια με τις άγριες καστανιές και τα άλλα δέντρα με τα οποία είχαν συστήσει τμήματα τεχνητών άγριων δασών με ζαρκάδια να ξεπετάγονται ανάμεσά τους. Στους κήπους υπήρχαν και τα πιο σπάνια λουλούδια της Ευρώπης με όλες τις ποικιλίες των τριαντάφυλλων, τις καμέλιες, τις ντάλιες και τα χρυσάνθεμα, όλα αυτά που πλημμύριζαν τα ανθοπολία της Σμύρνης. Τα περισσότερα από αυτά τα κτίρια ανήκαν σε ξένους τιτλούχους, Άγγλους, Γάλλους και Γερμανούς. Ανάμεσά τους υπήρχε και η Αγγλική Λέσχη, όπου σύχναζε η αφρόκρεμα της περιοχής και η Αγγλικανική Εκκλησία που είχε χτίσει ένας Άγγλος ευγενής. Κάποια από τα αρχοντόσπιτα έδειχναν το ξεπεσμένο μεγαλείο τους ακόμα και όταν είχαν καταστεί ερείπια. Ένα από αυτά ήταν το σπίτι του Κίμωνα Χατζικοστή, που κατέληξε σε αυτόν αφού είχε αλλάξει αρκετούς ιδιοκτήτες, Άγγλους και Εβραίους. Η εξωτερική αυλή, μπροστά στη φαρδιά σκάλα, ήταν στρωμένη με μαυρογάλανα και άσπρα χοχλάδια, μικρές γυαλιστερές αβοειδείς πέτρες της θάλασσας, που σχημάτιζαν έναν μεγάλο δικέφαλο αετό, έμβλημα του Βυζαντίου. Στο σπίτι αυτό είχαν φιλοξενηθεί οι πρώτοι βασιλείς της Ελλάδος, Όθων και Αμαλία, όταν επισκέφθηκαν τη Σμύρνη. Τον Μπουρνόβα είχε επισκεφθεί και ο Σουλτάνος Αμπντούλ Μετζίτ, τον οποίο υποδέχθηκαν οι τραπεζίτες ο Βανές Παπατζιάν και Γεώργιος Μπαλτατζής στην Εξώθυρα, προσφέροντάς του τα κλειδιά του σπιτιού μέσα σε χρυσό δίσκο. Όταν επισκέφθηκε τον Μπουρνόβα ο Σουλτάνος Αμπντουλαζίζ, επιστρέφοντας με τη θαλαμιγό του από ένα ταξίδι του στην Αλεξάνδρεια, τον υποδέχθηκαν στο σπίτι τον Βίταλ, η κόρη του και η νύφη του, με τα κλειδιά του σπιτιού σε ασημένιο δίσκο. Στην πομπή προπορεύονταν οι μάγειροι και οι καμαρότοι με τα φαγητά και τα επιτραπέζια σκεύη και ακολουθήσε η συνοδεία του Σουλτάνου με τον Υπουργό των Εξωτερικών. Εκεί δέχθηκε τους επισήμους ντόπιους και ξένους, μεταξύ των οποίων και τον δήμαρχο του Μπουρνόβα, στον οποίο δόρισε ένα ασημένιο μαστίγιο και ένα σπαθί. Το γεύμα του το πήρε η αυτοκρατορική μεγαλειώτης μόνος του, σε ξεχωριστό δωμάτιο, ενώ η ακολουθία και οι καλεσμένοι έφαγαν στον κήπο. Ο Σουλτάνος ζήτησε να δει τα φαγητά που προορίζονταν για το προσωπικό του και βλέποντας ένα μεγάλο δίσκο με ένα προκλητικό γλύκισμα από χουρμάδες, φιστίκια και κρέμα, ζήτησε να δοκιμάσει και ο ίδιος ένα κομμάτι. Τη μέρα της επίσκεψής του, ο Σουλτάνος έκανε και γενναίες δωρεές. Έδωσε 100 λίρες στις υπηρέτριες του σπιτιού, πρόσθεσε άλλες 100 λίρες για τους φτωχούς και τα σχολεία του Μπουρνόβα και ακόμη άλλες τόσες για να φυτεύουν δέντρα στους δρόμους. Τέλος, όταν επέστρεψε στην πόλη, έστειλε με τον υπουργό του Φουάτ πολύτιμα κοσμήματα για τις δύο κυρίες που τον υποδέχθηκαν, δύο φαρδιές καρφίτσες στολισμένες με μπυρλάντια και μαργαριτάρια. Οι πρώτοι Ευρωπαίοι κάτοικοι του Μπουρνόβα, οι οποίοι έδιναν έγκλη στην περιοχή, είχαν εγκατασταθεί από το 1767. Πολλοί από αυτούς παντρεύτηκαν Ελληνίδες μπουρνοβαλιώτισες που ήταν γνωστές για την ομορφιά τους. Το πρώτο αυτοκίνητο που κύλησε στο δρόμο του Μπουρνόβα είχε έρθει από την Αγγλία με Άγγλο σοφέρ που έμαθε και τον ιδιοκτήτη του να οδηγεί. Το δεύτερο ήρθε και αυτό από την Αγγλία με Έλληνα ιδιοκτήτη. Έκανε μεγάλη εντύπωση που έτρεχε τόσο δυνατά
αυτή η καρότσα, χωρίς άλογα. Και αυτό όλοι το σχολίαζαν.

Άγγλοι στον Μπουρνόβα διατηρούσαν στενότατη επαφή με την πατρίδα τους. Κάθε παιδί που γεννιόταν στην Τουρκία έπρεπε για 3 χρόνια να μείνει απαραίτητα στην Αγγλία. Τις εθνικές γιορτές τους τις γιόρταζαν με μεγαλοπρέπεια. Έτσι, με λαμπρές τελετές είχαν γιορτάσει τα 50 χρόνια στο θρόνο της Βασίλισσας Βικτωρίας. Είχαν κατέβει πολλοί Άγγλοι από τη Σμύρνη και τον Μπουτζά με έκτακτα τρένα. Ο σταθμός ήταν στολισμένος με μυρσίνες και γυρλάντες. Τα φώτα στην πόλη έμεναν αναμένα όλη νύχτα. Δίνονταν μεγάλη χορή και όλη η περιοχή είχε πανηγυρική όψη. Το 1886, όταν είχε επισκεφθεί τη Σμύρνη μία μοίρα του αγγλικού στόλου υπό τον Δούκα του Εδιμβούργου, πρίγκιπα Γεώργιο της Ουαλίας και γιο του διαδόχου της Αγγλίας, ο τελευταίος φιλοξενήθηκε σε ένα από τα μέγαρα του Μπουρνόβα και μετά το δείπνο δόθηκε χορός στους φωταγωγημένους κήπους με πλήθος επισήμων υπό τους ήχους ανατολίτικης μουσικής. Είχαν μάλιστα πάρει μέρος ζεϊμπέκηδες με τις χαρακτηριστικές στολές τους που είχαν έρθει επί τούτο από το Οντεμίσι και χόρεψαν τους παλικαρίσιους χορούς τους.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όπως βλέπετε, δεν μου μένει καιρός ούτε να σκεφτώ. Από το χρόνο, από την κούραση, το μυστήριο, τις υποθέσεις, από τις μέρημνες, τις ευθύνες και... Αλλά κινούμενος από αγάπη και από ενδιαφέρον, προσπαθώ με λίγη και ελάχιστη δύναμη να σας μιλήσω δύο λόγια πατρικής στοργής, αγάπης και μερίμνης. Εκείνο που αντιλαμβάνουμε από την όλη εργασία της πατρικής ευθύνης και αντιμετωπίσεως των ποικίλων και σοβαρών ψυχικών προβλημάτων εκάστης ψυχής, ο πόνος, η θλίψη, ο αγώνας, η κίνδυνη, τα βάσανα, οι στενοχώριες, οι αρρώστιες, όλα αυτά συνθέτουν στο πνευματικό τον αγώνα της ευθύνης και της προσωπικής ψυχικής αντιμετωπίσεως και συμπαραστάσεως σε εκάστη ψυχή. Ο πόνος ενίοτε είναι πάρα πολύ μεγάλος. Φτάνω να βρίσκομαι στη θέση του εξομολογουμένου, του ψυχικός αρρώστου και του σωματικός αρρώστου ανθρώπου. Αντιλαμβάνομαι τον πόνο και τα δάκρυα, την αγωνία, την ευθύνη και τον άμεσο κίνδυνο που διατρέχει εκάστη ψυχή που έρχεται και γονατίζει να καταθέσει τα όσα έχει στο ποινικό της φορτισμένα. Βλέπουμε στο Άγιον Ευαγγέλιο μας, στο πιο όμορφο βιβλίο του κόσμου, που μιλάει ο ίδιος ο Χριστός, όχι, στα άλλα βιβλία μιλάνε οι Άγιοι, και αυτή τα λόγια του Χριστού κατά ποικίλων τρόπων, αλλά το Ευαγγέλιο είναι αυτό καθεαυτό το βιβλίο το κατεξοχήν του Χριστού που μιλάει ο ίδιος ο Χριστός. Κάποια φορά στις περιοδίες του που κυκλοφορούσε ανάμεσα στους ανθρώπους ο μεγάλος, ο μέγιστος, ο ύψιστος, αυτός ευεργέτης, ο Χριστός μας, το φως το αληθινόν που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, είναι ο Λόγος του Θεού, αυτός που θυσιάστηκε για μας, που δεν πρέπει να αγαπήσουμε κανένα άλλον πάνω στη γη περισσότερο από τον Κύριο της δόξης, τον ταπεινό Ιησού που περπατούσε σε όλη την Ιουδαία και σκόρπιζε την αγάπη, τη συγγνώμη, τη συμπάθεια, την ειρήνη και την άφεση των αμαρτιών. Αυτή η αγάπη, αυτός ο Χριστός, αυτό το φως, σε κάποια στιγμή καθότανε και κήρυτε τα θεία του λόγια. Σκορπούσε τα θεία μαργαριτάρια. Σκορπούσε την ευτυχία στον κόσμο. Όλοι τρέχανε να ακούσουν, να θεραπευθούν. Διότι κατά αυτούς που τον λογίαζαν για προφήτη, δεν ξαναβγήκε τέτοιος προφήτης στον κόσμο. Σκεπτότουσαν να κάνει τόσα θαύματα, όχι να γονατίζει και να παρακαλεί σαν τους πραγματικά προφήτες και αγίους ανθρώπους,
Αλλά πήγαινε και ο γιος σου, λέει, θα γίνει καλά. Διαταγή βασιλέως, διαταγή Θεού. Ο τυφλός που δεν είχε κόρη οφθαλμού, δεν είχε στα μάτια του κόρη, ήταν εντελώς τα μάτια του κενά, άδεια. Δηλαδή έλειπε ένα κομμάτι φυλός και γι' αυτό δεν έβλεπε. Αυτός ο άνθρωπος ζητιάνευε, ζητούσε ελεημοσύνη. Ο Χριστός μας, για να δείξει ότι ο άνθρωπος έγινε εκ φυλού, φτύει και κάνει φυλό από χώμα, του αλήθει τα μάτια και του λέει πήγαινε και νύψου στην κολυβήθα του Σολάμ και θα γίνεις καλά. Δηλαδή πρόσθεσε τον φυλό που έλειπε. Και νυψάμενος ανέβλεψε. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν πίστεψαν. Άρχισαν να σκανδαλίζονται. Γιατί ο φθόνος και η κακία δεν τους επέτρεπαν να πιστέψουν στο θαύμα, διότι κάτι τέτοιο έφερνε τον κόσμο κοντά στον Ιησού. Πώς έγινες καλά, του λένε. Αυτός δεν είναι άνθρωπος του Θεού να παραβαίνει το Σάββατο, γιατί το Σάββατο είναι αργία. Εγώ δεν ξέρω, λέει, τίποτε. Ένα ξέρω, ότι ήμουν τυφλός και τώρα ανέβλεψα. Μα αυτός δεν είναι καλός άνθρωπος, λέει. Αν δεν ήταν καλός άνθρωπος, δεν θα έκανε τέτοιο θαύμα. Τους ανθρώπους που φοβούνται το Θεό, τους ακούει ο Θεός. Αρχίζει και γίνεται τώρα κήρυκας, κήρυκας της αλήθειας. Ξαναφέρω τους γονείς και λένε, αυτό το, είναι το παιδί σας, λέει, αυτό είναι. Πώς ανέβλεψε, δεν ξέρω, με είπαν εκείνοι. Γιατί φοβήθησαν, μην γίνουν από συνάγωγοι, μην τους βγάζουν έξω τη συναγωγή, τους κάνουν απόβλητους. Φοβηθήκανε και προτίμησαν μάλλον τη δόξα των ανθρώπων παρά την δόξα του Θεού. Τον ξαναφωνάζουν και τον, για ξαναπες μας, πώς έγινες καλά. Και λέει τώρα ο ευλογημένος αυτός τυφλός, μήπως θέλετε να γίνετε κι εσείς μαθητέ του. Εμείς είμαστε, λέει, του Μωυσέως μαθητέ. Ο τυφλός συνεχίζει και λέει ότι ο θεραπεύσας με είναι άνθρωπος του Θεού, προφήτη. Και όταν το συνάντησε ο Χριστός, του λέει, πιστεύεις στον Υιόν του Θεού? Ποιος είναι εκεί για να πιστέψω? Ο λαλόν, αυτόν που βλέπεις και αυτός που σε μιλάει, αυτός είναι. Πιστεύω εκεί. Βλέπουμε το Χριστό μας να κυκλοφορεί και να ευεργεθεί νύχτα μέρα. Κάποια μέρα, λοιπόν, εκεί που καθόταν και δίδασκε τους όχλους, έρχεται μία ομάδα από ανθρώπους και του πετάνε μπροστά του μία γυναίκα και του λένε, διδάσκαλε, εσύ που γνωρίζεις τον νόμο και λοιπά, αυτή τη γυναίκα την πιάσαμε επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Κατά τον νόμο του Μωυσέως, πως γνωρίζεις, αυτή πρέπει να λιθοβοληθεί και να πεθάνει με τις πέτρες. Εσύ τι λες, πρέπει να γίνει αυτό? Ο Χριστούλης μας, το φως του αληθινών, το γλυκύτερο πράγμα του κόσμου, απαντά. Έσκυψε το κεφαλάκι του κάτω και άρχισε να γράφει. Και σηκώνει τα μάτια του και τους λέει, Ο αναμάρτητος από σας να ρίξει πρώτος την πέτρα επάνω στην αμαρτωλή αυτή γυναίκα. Δηλαδή, εάν δεν είναι αναμάρτητος, να μην σηκώσει πέτρα να ρίξει. Και έσκυψε πάλι και έγραφε.
και ο κάθε ένας ελεγχόμενος από το συνειδός ότι δεν είναι αμαμάρτητος, πετούσαν τις πέτρες ένας-ένας και άφηγε. Και τελικά φύγαν όλοι. Και αφού σήκωσε τα μάτια του και είδε ότι φύγαν όλοι, της λέει της γυναικός: «Γίνε, κανείς δεν σε κατέκρινε. Ουδείς, Κύριε, μήτε εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε», λέει, «και σώζω. Μην το ξανακάνεις αυτό που έκανες. Βλέπετε τι καλοσύνη. Σε ποιον μπροστά ήτανε η αμαρτωλή γυναίκα? Στον κριτή ζώντων και νεκρών. Δεν την έδιωξε, δεν την αποπήρε, δεν την ήλεγξε, αλλά τους κατηγόρους τους αποστόμωσε. Τους έκλεισε πολύ εύστοχα το στόμα και τους έκανε έναν τρομερό έλεγχο μέσα τους και από μόνοι τους αποχώρησαν. Ο Χριστός δεν κρίνει κανέναν. Ούκ ήρθε να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο. Εγώ φως ειλήλυθα εις τον κόσμο. Και οι άνθρωποι προτίμησαν το σκότος παρά το φως. Εμείς οι ταλέποροι άνθρωποι, ον πρώτος είμαι εγώ, κρίνουμε εύκολα. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ή τον βλέπουμε αμαρτάνοντα ή ακούμε ότι αμάρτησε, τον κατηγόρησαν άλλοι και αμέσως ασυζητητοί, χωρίς έλεγχο, χωρίς βασανισμό κατά πόσον είναι αλήθεια αυτό ή όχι, καταφέρουμε αμέσως τον λίθον του αναθέματος και τον χτυπάμε τον άνθρωπο και εφαρμόζουμε τον Μωσαϊκό νόμο. Είμαστε πάρα πολύ εύκολοι στο να κρίνουμε. Μην κρίνουμε. Μην κατακρίνουμε. Έχουμε τόσες αμαρτίες επάνω μας. Είμαστε τόσο φορτωμένοι. Έχουμε τόσο

κρίνετε άνθρωποι. Ο Απόστολος, ο Απόστολος Παύλος, το στόμα του Χριστού μας, λέει μην κρίνεις ο άνθρωπε πριν έρθει ο Κύριος, ο οποίος γνωρίζει τα κρυπτά των ανθρώπων και πρόκειται να τα φέρει στο φως. Διότι ακόμα και με τα μάτια μας ακόμη να βλέπουμε, να αμφιβάλλουμε κατά πόσον έχει το θέμα ούτω. Ας γυρίσουμε λίγο πίσω, να πάμε λίγο στην Παλιά Διαθήκη, να δούμε τότε στις πέντε πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων. Ήταν άνθρωποι που δεν πίστευαν στο Θεό και είχαν μια τελεία διαστροφή της φυσικής ανάγκης της ανθρώπινης. Και όπως γνωρίζετε, χωρίς να θέλω να αναφερθώ στο ειδικό αμάρτημα, το καταλαβαίνετε. Ο δίκαιος Λότ, ακοή και βλέμματι, ο δίκαιος κατετρίχετο νύχτα και ημέρα βλέποντας τους ανθρώπους όχι σαν ζώα, τα ζώα δεν κάνουν τέτοια πράγματα, αλλά μόνο τέρατα. Τα έβλεπε με τα μάτια του, τα άκουγε τα λόγια και δεν κατέκρινε κανέναν. Σκεφτείτε, δεν μπορεί να το διανοηθεί άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης, με πέντε πράγματα από τις μαρτυρίες του Θεού πίστευε στο Θεό. Δεν είχε εδώ το Χριστόν επί της γης, τα θαύματα, το Ευαγγέλιο. Εμείς είμαστε κατάφορτοι από έλεος και ασπλαχνία και έχουμε τόσο φως. Και όμως με την παραμικρή αιτία κρίνομαι και κατακρίνομαι. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί, ο Λότ, με μια μικρή πίστη στο Θεό από την δημιουργία, από το σύμπαν, πίστεψε στο Θεό και έβλεπε την αμαρτία να γίνεται μηδενός εξαιρουμένο. Οι πέντε πόλεις ήταν καταβυθισμένοι μέσα στο βούρκο των παραφύση αμαρτημάτων. Τα έβλεπε, τα άκουγε και η ψυχή του πονούσε τρομερά, αλλά δεν άνοιξε το στόμα, δεν άφησε τη σκέψη να κατακρίνει κανέναν από αυτού. Ο δε Θεός που δεν το λαμβάνει απολύτως τίποτε, ήξευρε του Λότ την αγνότητα και επειδή έμενε να καταστρέψει τις πέντε πόλεις, στέλνει τους δύο αγγέλους να τον εκραγάγουν, να τον βγάλουν και να του πούνε «Βγέκα», διότι ο Θεός πρόκειται να καταστρέψει αυτούς τους ανθρώπους, διότι έγιναν σάρκες. Δέστε και ένα άλλο πιο μεγάλο και σοβαρό πάνω σε αυτή την περίπτωση. Η δυσοδεία της αμαρτίας των Σοδόμων και των Γομόρων ανέβαινε μέχρι τον θρόνο του Θεού όπως ο καπνός. Πως βλέπω έναν καπνό από ένα εργοστάσιο να ανεβαίνει ψηλά, έτσι ανέβαινε και η δυσοδεία της αμαρτίας. Και εκεί βλέπουμε τον Θεό σε τρισυπόστατη έκφραση και λέγει στον εαυτό του καταβόμεν, και δεν λέει να κατέβω να δω τι γίνεται εκεί κάτω, καταβόμεν κάτω να είδομεν εάν ούτω καθώς ανεβαίνει η δυσοδεία διάκυνται οι άνθρωποι. Να ειδούμε, λέει, στον Υιόν και στο Πνεύμα το Άγιον ο Πατέρας, να κατεβούμε κάτω να δούμε. Όπως ανεβαίνει η δυσοδεία, έτσι οι άνθρωποι αμαρτάνουν, έτσι ζούνε. Μα δεν ήξερε ο Θεός

Μα τι, αυτοί αμαρτάνουν. Πανταχού παρόν δεν είναι ο Θεός. Υπάρχει κτήσεις αφανής που δεν είναι Θεός. Και πώς είπε θα κατέβουμε, να κατέβουμε κάτω να δούμε. Με αυτό ήθελα να δηλώσει ότι να μην κρίνουμε εύκολα όπως ανεβαίνει η είδηση ενός γεγονότος, μιας πράξεως, οτιδήποτε είναι αυτό πάνω στη ζωή των ανθρώπων, σαν σφάλμα, σαν είδηση, σαν κακό. Να καταβούμε και να δούμε, λέει. Και μετά, αφού διαπίστωσε η διησόμαση κατά το ανθρώπινο, να το πούμε έτσι, κατά την ανθρώπινη έκφραση χοντροειδώς, μετά δίκασε την υπόθεση και έστειλε πυρ και φτιάθη και λοιπά και τους κατέκαψε όλους και τους παρέδεσε στην απώλεια. Και μία απόδειξη της αλήθειας είναι και η νεκρά θάλασσα, η οποία νεκρά θάλασσα, αυτή η μεγάλη λίμνη κάτω στην Παλαιστίνη, αυτός ο χώρος της λίμνης ήταν οι πέντε πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων που βούλιαξαν και δημιουργήθηκε η λίμνη, και το θιάφι που έχει μέσα αυτή η λίμνη είναι αυτό που κατέκαψε τους ανθρώπους. Και νεκρά θάλασσα λέγεται, διότι ό,τι ζωντανό, ό,τι ψάρι πέσει μέσα από τα ποτάμια και από τον Ιορδάνη, ποταμό σοφάει, δεν ζει τίποτα εκεί μέσα. Ενώ σε όλες τις λίμνες αν μπει μέσα ο γόνος και λοιπά του ψάρι, διατηρείται και ζει. Εκεί καθόλου. Η μόνη περίπτωση. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ αυτό το μάθημα, διότι είναι πολύ πολύ στη ζωή μας, σε ενέργεια και σε κατάσταση. Ένας άγιος άνθρωπος και δύο, ο Άγιος Γεροντάς μου έλεγε ότι, παιδί μου, άνθρωπος που δεν κατακρίνει τον αδελφό του είναι σημείο σωσμένου ανθρώπου. Άνθρωπος που δεν κατακρίνει με το στόμα του είναι χαρακτηριστικό, είναι απόδειξη ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σωσμένος, εννοείται είναι καθαρός για τη Βασιλεία του Θεού. Αφού κυβερνάει τη γλώσσα του σωστά, σημαίνει ότι κυβερνάει το όλον τον εαυτόν του καλώς και κατά το θέλημα του Θεού. Θα σας πω και ένα παράδειγμα πάρα πολύ ωφέλιμο από τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Αυτός ο Άγιος διαφημίζεται πως δεν κατακρίνει κανένα μοναχό, κανέναν άνθρωπο και ιδιαίτερα μεράσο. Γιατί την είχε πάθει μια φορά και μετά έμαθε το μάθημα να μην κρίνει κανένα, και ιδιαίτερα ιερωμένο πρόσωπο. Κάποτε ένας μοναχός κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια και καθώς καθότανε σε ένα πανδοχείο, σε ένα μαγειρικάκι που λέμε, όπως τότε, περίμενε εκεί για να πάει κάπου, ίσως να κόνευσε, να τσιμπήσει και κάτι. Και για μια στιγμή σηκώνεται μια γυναίκα και πέφτει στα πόδια του και του λέει, «Πάτερ, σώστε με αυτή τη στιγμή, διότι αν δεν με πάρετε τώρα μαζί σας, να με πάτε όπου θέλετε σε κάποιο μοναστήρι, θα με κερδίσει ο διάβολος ξανά. Αυτή τη στιγμή ξέμπλεξα που σας είδα. Κάτι μου μίλησε μέσα ότι εσείς θα με σώσετε. Του ξέφυγα. Σώστε με, πάτε». Ο μοναχός βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Τι να κάνει τώρα, να την πάρει, να την πάει σε μοναστήρι, μα τι θα πει ο κόσμος.
τίμησε να κάνει το θέλημα του Θεού. Σου λέει, τώρα μόλις το περιστέρι αυτό ξέμπλεξε από το γεράκι και είναι γεμάτο πληγές. Αν το αποθήσω, το ξαναβουτάει το γεράκι και το κατασπαράζει. Την παίρνει, αυτή τον αρπάζει το χέρι. Σαν το πνιγμένο που αρπάζεται από κάποιον να σωθεί. Αντιστρώνεται επάνω του. Σώστε με, πηγαίνετε με να σωθώ. Ο μοναχός την παίρνει και έψαχνε να βρει μοναστήρι. Ώσπου βρήκε και την τοποθέτησε και την έβαλε σε μοναστήρι και η ιστορία απέδειξε ότι αυτή έγινε πάρα πολύ καλή μοναχή και με θαύματα. Αλλά το σούσουρο έγινε, διαδόθηκε παντού, ότι ένας μοναχός γυρίζει με κάποια γυναίκα στον δρόμο. Πηγαίνουν και το αναφέρουν στον Πατριάρχη τον Άγιον Ιωάννη. Να ο ένας, να ο άλλος, άνθρωπος ήταν. Αμέσως διατάζει διάκονον τη διέταξη εκεί και τον συνέλαβαν τον μοναχό και τον έφεραν στην Επισκοπή. Και αμέσως του λέει, γιατί το έκανες αυτό, χωρίς άλλη απολογία, τον βάζει στο κρατητήριο. Και μάλιστα διέταξε και τον μαστίγωσαν. Ο μοναχός δεν μίλησε. Για να μην μιλήσει, αυτό σήμερα ποιος ήταν αυτός ο μοναχός. Δεν μίλησε καθόλου το καλοκαίρι. Κοιμήθηκε ο Πατριάρχης ο Αγιώτατος και τη νύχτα βλέπει το μοναχός τον ύπνο του και του λέει, Άγιε Πατριάρχα, σου αρέσει αυτό? Και γυμνώνει την πλάτη του και έδειξε τις μαστιγώσεις. Αμέσως συνέρχεται, ξυπνάει, χτυπάει του διακόνου την πόρτα, διάκο, τρέχα και φέρει το μοναχό επάνω. Για να δω, πάτερ, την πλάτη σου. Ο μοναχός υπακούει. Βγάζει το ρούχο του, βγάζει τη φανέλα του και πέφτει το ρούχο του και βλέπει ο Άγιος Ιωάννης ότι ο μοναχός ήταν ευνούχος. Που σημαίνει ότι δεν δύναται να κάνει κάτι κακό σε άλλον. Εκφύσεως. Όχι το ήταν, το ότι ήταν αγιότατο καλογέρι, αλλά διότι ήταν και εκφύσεως. Αδύνατο για κάτι τέτοιο. Συγγνώμη παιδί μου, του λέει, γι' αυτό που σου έκανα. Άγιε πεις, Άγιε Πατριάρχα, του λέει. Ή και Άγιος είσαι, δεν πάβει να είσαι άνθρωπος. Και σαν άνθρωπος απλώς έκανες μια λανθασμένη κρίση. Δεν πειράζει, την ευχή σου να έχω. Ζήτησε και ο Πατριάρχης συγγνώμη και ο μοναχός έφυγε για το όρος και η κοπέλα αυτή βρισκόταν στο μοναστήρι σωσμένη. Μετά από το πάθημα αυτό είπε, μοναχό, όπως και να τον δω, ποτέ δεν θα τον κατακρίνω. Διαδόθηκε ότι ο Άγιος Ιωάννης δεν κατακρίνει ιερωμένο πρόσωπο. Αυτό έφτασε στα αυτιά ενός ασκητού ονόματι Βιτάλιο. Λέει, εγώ θα τον δοκιμάσω εάν κρίνει ο Πατριάρχης. Και κατεβαίνει στην πολιτεία, κατεβαίνει στην Αλεξάνδρεια. Και τι νομίζετε ότι έκανε? Έκανε τον πιο άσωτο άνθρωπο. Με ταράσα του όμως. Δούλευε στο λιμάνι, έκανε δουλειές και έλεγε ότι απόψε θα πάω στο τάδι αμαρτωλό σπίτι και θα κάνω αυτό με την Α, με την Β κλπ. Και το έκανε.
και πήγαινε μέσα στο σπίτι το αμαρτωλό και έπαιρνε μία από τις αμαρτωλές γυναίκες και της έδινε το αντίτιμο και της λέει μείνε απόψε καθαρή, και έβγαζε την εικονούλα του, την έφτενε, άρχιζε μετάνοιες, κομποσχήνη, δάκρυα, προσευχές. Έβλεπε η φτωχιά η γυναίκα αυτό το πράγμα, άρχισε να μετανοεί και μετά, αφού της άλλαζε τις σκέψεις βλέποντας την αγιότητά του, καθόταν και την οθετούσε και της έλεγε «Παιδί μου, αυτός ο δρόμος που διάλεξες δεν είναι σωστός. Δεν πηγαίνεις να παντρευτείς νόμιμα, σωστά, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδάκια. Έρχεται κρίση που θα δικαστούμε. Εδώ φθείρεις τον εαυτό σου, φθείρεις τον ναό του Θεού. Αύριο πεθαίνουμε, όλα είναι προσωρινά». Και έβλεπες μία-μία, άλλη να παντρεύεται, άλλη να μονάζει, και άρχισε να γίνεται η μεγάλη ωφέλεια. Στη συνέχεια αμέσως τα στόματα δούλεψαν. Αυτός ο μοναχός είναι ο πιο χειρότερος που βρέθηκε. Κοίταξε τι κάνει, κοίταξε τι φτιάχνει. Αμέσως τον Πατριάρχη, σημάζεψέ τον. «Μην κρίνετε», έλεγε ο Άγιος Ιωάννης. «Μην κρίνετε μοναχό. Μα Πατριάρχα, υβρίζεται η Εκκλησία». «Ναι, οκ, okay, λέει, βρίζεται, αλλά μην κρίνετε». Μα λέει, θα λέγαμε μέσα κοσμικοί, παπάδες, άλφα, ο Πατριάρχης τα χασε. Δεν ερημνάει για την Εκκλησία του. Για δες τι γίνεται εδώ κάτω. Και έβλεπες ο μοναχός να πηγαίνει πότε εδώ, πότε εκεί και να τα συζητάει αυτά, σαν να ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Και κάποια μέρα, για να μην πολυλογώ, πήγε σε αυτό το σπίτι και το βράδυ άλλη ψυχή κέρδισε. Έριξε το γκιστράκι του, άλλη ψυχή κέρδισε. Και της έδινε επιτίμιο ότι δεν θα πείτε τίποτε το τι γίνεται. Εάν το πείτε, θα τιμωρηθείτε από το Θεό. Και έλπες να σιωπούν οι ψυχούλες και να φεύγει μία-μία στη μετάνοια και στην επιστροφή του Θεού. Μία μέρα κατεβαίνοντας το πρωί για να πάει δίθεν να δουλέψει, για να εξοικονομήσει τα χρήματα για την αμαρτία όπως νομίζεται, ανέβαινε ένας νεαρός στη σκάλα και λέει «Έως πότε, μοναχέ εμπέκτα, θα κοροϊδεύεις το σχήμα σου?» και του δίνει ένα ράπισμα. Ο Άγιος Βιτάλιος το απαντά: «Ταπεινέ άνθρωπε, θα έρθει καιρός ότι αυτό το ράπισμα θα το πάρεις πίσω και θα το ακούσει όλη η Αλεξάνδρεια». Τίποτα άλλο δεν είπε. Ο Άγιος ξέφευγε μέσα από τις πολιτείες κρυφά και είχε κάνει μια καλυβίτσα έξω από την Αλεξάνδρεια και εκεί προσευχόταν και κανείς δεν το ήξερε. Πήγαινε πότε στα σπίτια τα Μαρτωλά, πότε εκεί. Και επειδή κατάλαβε το τέλος του, επήγε στην καλυβίτσα του, έριξε τον εαυτόν του κάτω, σταύρωσε τα χεράκια του και παρέδωσε την αγιωτάτη του ψυχή στα χέρια του Αγίου Θεού. Όταν κοιμήθηκε ο Άγιος, ακούστηκε ένας θόρυβος σε ήχο και μορφή ραπίσματος που ακούστηκε σε όλη την Αλεξάνδρεια και φωνή η οποία έλεγε στον νέο αυτόν που ράπησε τον Άγιο: «Ταπεινέ νεαρέ, λάβε το ράπισμα
όπερ σου εξαποστέλει ο μοναχός Βιτάλιος. Και από εκείνη τη στιγμή δαιμονίστηκε και γύριζε μέσα στην πολιτεία και φώναζε: ο Βιτάλιος με ράπησε, ο Βιτάλιος είναι Άγιος, ο Βιτάλιος έκανε αυτά τα θαύματα, ο Βιτάλιος έσωσε αυτές τις αμαρτωλές, ο Βιτάλιος. Και το κήρυξε σε όλο τον κόσμο. Εκεί που σκόρπισε η αγιότητά του και οι άνθρωποι που τον κατακρίνανε, αντιστρόφως τα πράγματα πήρανε άλλη μορφή και δοξάστηκε, διότι ταπεινώθηκε και εξευτελίστηκε από τους ανθρώπους. Αμέσως η είδηση στον Πατριάρχη έφτασε. Ο δε δαιμονισμένος με τις φωνές του προκαλούσε τους ανθρώπους να τον ακολουθούν. Και αυτός οδηγήθηκε δια του δαιμονίου στην καλύβα του Οσίου Βιτάλιου. Και όταν πήγε εκεί έπεσε στα πόδια του Αγίου ζητώντας συγγνώμη και έλεος. Ο κόσμος μόλις είδαν τον Άγιο σε σχήμα αγιοσύνης και σεμνότητος, να και ο Πατριάρχης έφτασε με το ιερατείο του και βλέποντας το γεγονός, τον Άγιο, τον δαιμονισμένο, τα έργα του εις το φως, γονάτισε, τον προσκύνησε και είπε εις τους ιερείς, εις τον κόσμο: εάν σας άκουγα, εάν πίστευα τα λόγια σας, θα κατέκρινα έναν τόσο μεγάλο Άγιο. Γι' αυτό όσοι ιερείς ή κατακρίνατε επί τριετία, θα είστε χωρίς Θεία Λειτουργία. Θα πάψετε να λειτουργείτε 3 χρόνια. Αργή θα γίνετε, διότι λίγο έλειψε να με παρασύρετε. Σκεφτείτε τώρα πόσοι, τι παράδειγμα, τι ωφέλιμο παράδειγμα είναι το της Παλαιάς Διαθήκης, των Σοδόμων και Γομόρων, του Λότ, του Αγίου, μα το Ευαγγέλιο μας, μα του Αποστόλου Παύλου, μα των Αγίων όλων, μα οι διδασκαλίες των Ιεροκηρύκων, των Επισκόπων, των Ιερέων, οι διδασκαλίες όλες φωνάζουν και κραυγάζουν: μη κρίνατε ο άνθρωποι έως τότε έρθει ο Κύριος. Μη κρίνατε, διότι το να κρίνομαι είναι φοβερό αμάρτημα. Μην νομίζετε ότι είναι μικρό, γιατί δεν το λέει κάποιος Άγιος και λέμε άνθρωπος είναι. Είναι Άγιος, μα δεν πάει να είναι άνθρωπος, και ενδεχομένως δεν μην είναι και τόσο μεγάλο αυτό που λέει. Αλλά όταν όμως ανοίγουμε το Ευαγγέλιο και μας το μιλάει και μας το λέγει ο Χριστός, η αλήθεια και το φως, ότι μην κρίνατε ή να μην κριθείτε, ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ημί. Βλέπουμε το Χριστό μας να μην κρίνει την πόρνη γυναίκα και την Μιχαλίδα, αλλά να σκεπάζει, να ευλογεί, να συγχωρεί, να αγκαλιάζει, να της λέει: πήγαινε, μην το ξανακάνεις παιδί μου, και είσαι εντάξει, δεν πειράζει, άνθρωπος είσαι, ξαγλίστρησες, φυσικό είναι να πέσουμε, και ποιος είναι που δεν πέφτει? Πρώτος είμαι εγώ που πέφτω συνέχεια. Επομένως πόσο μάλλον οι άλλοι ο λιγότερο. Άρα λοιπόν έχουμε τη δύναμη να μετανοήσουμε. Ο Πατέρας έδωσε την κρίση εις τον Υιόν, να κρίνει τον κόσμο, και ο Χριστός λέει μην κρίνετε, και έρχεται ο άνθρωπος και παίρνει την κρίση του Θεού και κρίνει. Ο Υιός του Θεού δεν κρίνει και ο άνθρωπος κατακρίνει. Και σκεφτείτε, όλοι μας το γνωρίζουμε, πόσο εύκολα από το στόμα μας βγαίνουν οι κρίσεις. Βλέπουμε ένα για στάσου, το εξέτασες, το είδες, ακόμα και με τα μάτια σου να δεις. Ένας άλλος πάλι μοναχός, κάτι παρόμοιο με τον
ευνούχο μοναχό, έλαχε να του ζητήσει τη βοήθειά του μια γυναίκα. Πάρε με, πήγαινε με σε μοναστήρι. Και ήταν Εβραία κιόλας. Και ψάχνοντας ο Άγιος Μοναχός να την πάει κάπου, αυτή η φτωχιά είδε ένα παιδάκι στον δρόμο που δεν είχε γονείς, μικρούτσικο. Φώναζε έτσι, το φέρνει κι αυτό στο χέρι. Αρχίζουν τα στόματα. Έκανε και παιδί μαζί της. Παίρνει και τη μία, παίρνει και το παιδάκι και το πάει σε μοναστήρι και αυτή αγίασε. Και το παιδάκι έγινε άνθρωπος του Θεού. Ο μοναχός δεν μίλησε, πήγε στη σκήτη. Όταν επρόκειται να φύγει από τη ζωή, κατέβηκε στην πολιτεία πάλι και πήγε εκεί στη γειτονιά του, στο σπίτι του, και που έγιναν τα σούσουρα. Ω, μάθανε πως κατέβηκε. Τρέξανε πάλι να τον δούνε. Από περιέργεια, άλλα από διάφορα. Δεν μιλάει καθόλου. Σας παρακαλώ, λέει, μου φέρνετε λίγα κάρβουνα να θυμιάσουμε λίγο εδώ. Ναι, φέρουν κάρβουνα. Απλώνει το χέρι του, βάζει τα μου στο χέρι. Τα αναμένα κάρβουνα στο χέρι. Και βάζει θυμίαμα και αρχίζει να τους θυμιάζει τους ανθρώπους. Άνθρωποι, λέει, όπως αυτά τα κάρβουνα, λέει, δεν κάψανε την παλάμη το χέρι μου, ούτω πως και η επιθυμία της σάρκας ποτέ δεν μου έκαψε την ψυχή και το σώμα. Τους χαιρέτησε και έφυγε. Δεν χρειαζότανε φιλοσοφίες και κηρύγματα. Αυτό το παράδειγμα τους έκανε όλους να μετανοήσουν και να ζητήσουν συγγνώμη. Και μίλησα και πάλι για το θέμα αυτό, διότι είναι τόσο πολύ εύκολο το να κρίνουμε. Η ευπερίστατος αμαρτία κατά τον Απόστολο, αυτή είναι σε κάθε περίσταση, σε κάθε στιγμή, σε κάθε υπόθεση, όπου και αν βρεθούμε, το στόμα λέει. Η σκέψη δουλεύει. Επομένως μπορούμε να γίνουμε πάρα πολύ ακάθαρτοι από αυτό το πράγμα. Και ακόμα ένα, ότι το θέμα της κατακρίσεως είναι μία αμαρτία. Ποια είναι όμως η ρίζα της? Από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Εάν εγώ θεωρώ τον εαυτό μου άρρωστο, θα μπορέσω να σηκώσω να μιλήσω για τον άλλον άρρωστο και να τον κατακρίνω ως απρόσεκτο? Δέστε λίγο στα νοσοκομεία, δέστε ένα παράδειγμα έμπλεκτο, μια μεγάλη αλήθεια. Όλοι έχουμε πάει σε νοσοκομεία, οι περισσότεροι, και άλλοι έχουν επισκεφτεί τα νοσοκομεία και βλέπετε ότι είναι γεμάτα. Όσοι νοσηλευθήκατε καλύτερα, ακούσατε καμιά φορά κανέναν συνάρρωστό σας να σας κατακρίνει γιατί ήσασταν άρρωστος? Κανένας δεν μιλάει. Γιατί? Ο ένας λέει, μα εγώ είμαι στο μάτι, αυτός είναι στο πλευρό άρρωστος. Και επειδή όλοι πονάμε και όλοι συμπονάμε ο ένας τον άλλον, ο ένας λυπάται τον άλλον και δεν ακούς κατάκριση πάνω στην ασθένεια του ενός ή του άλλου. Εκεί επικρατεί αναμαρτησία στην κατάκριση. Αλλά όταν πρόκειται έξω από το νοσοκομείο, στο θέμα της ψυχικής ασθένειας, όλοι μιλάμε. Γιατί? Για να μιλάμε θα πει ότι εμείς θεωρούμε τον εαυτό μας ότι σε αυτό που κατηγορώ τον άλλο εγώ δεν το έκανα. Καλά, εσύ βλέπεις την αγκιδούλα στο μάτι του αδελφού σου. Το δοκάρι που έχεις στο δικό σου το μάτι δεν το βλέπεις? Εσύ έχεις ολόκληρο κοντά δοκό, έχεις εσύ, και το ξυλάκι και την αγκιδούλα του αδελφού σου έπιασες να δεις? Γι' αυτό εκείνο που ήθελα να σας πω, ότι επειδή η σωτηρία μας είναι κάτι
πάρα πολύ φοβερό πράγμα. Δηλαδή δεν είναι πολύ απλό. Απλό είναι στο πώς να σωθούμε. Δηλαδή δεν χρειάζεται φιλοσοφία για να σωθούμε. Το βγάλαμε σχολές και επιστήμες. Αλλά με πολύ απλά πράγματα μπορούμε να αγιάσουμε. Αλλά λέγω σοβαρό, γιατί εάν απροσεκτήσουμε και δεν επιμεληθούμε τη ψυχή μας, θα κολλαστούμε και θα περάσουμε στην αιώνια κόλαση, που είναι κάτι πολύ φοβερό. Δεν συλλαμβάνεται, όπως είπαμε και προχθές, με τη σκέψη, με τον, δεν χωράει η λειτουργικότητα του νου, σταματά στην έννοια της αιωνιότητος, γιατί δεν μπορεί να την πιάσει την αιωνιότητα. Εδώ είμαι θα άρρωστη, πονάμε το δόντι, το νεφρό, το ένα το άλλο. Τρέχουμε σε γιατρούς, σε παυσίπονα, σε άλφα, σε βήτα. Με κάθε τρόπο να απαλλαγούμε. Και πολλές φορές σε ασθένειες μακροχρόνιες έρχεται και μας τριβιλίζει και η αυτοκτονία. Και είναι κάτι που θα τελειώσει κάποια μέρα. Αλλά σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να πάμε στην κόλαση με τα δαιμόνια. Εάν δούμε δαίμονα, να ξέρετε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε. Γι' αυτό δεν επιτρέπει ο Θεός ποτέ να δει με τα μάτια του τα σωματικά ο άνθρωπος δαιμόνιο. Γιατί δεν πρόκειται να ζήσει. Αν καριέρα σας σταματήσει από το φόβο του η καρδιά του. Και πώς θα ζήσουμε μαζί τους. Πώς θα είμαστε στο σκοτάδι, στα βασανιστήρια με τα δαιμόνια μας. Είναι φοβερό. Δεν μπορεί η λειτουργικότητα του νου να το πιάσει. Κι όμως από μια, από έναν χειρισμό λανθασμένο, από μια πρόσθεση, από μια αμέλεια, από μια λύθη, μπορούμε να την πάθουμε τη δουλειά αυτή. Γι' αυτό έχει σοβαρότητα το θέμα. Γι' αυτό πρέπει νύχτα μέρα να προσευχόμαστε, να γονατίζουμε, να κλαίμε, να παρακαλάμε το Θεό, να στείλει φώτιση, να ξυπνήσει το νου, την ψυχή μας, να μας δώσει συνέστηση των κακών μου, των κακών μας. Να καταλάβουμε τις αμαρτίες μας, να πενθήσουμε εδώ, να κλάψουμε εδώ. Ο Αββάς Αρσένιος ο Μεγάλος, ο Άγιος της ερήμου, αγιότατος άνθρωπος. Στη ζώνη του κρεμόταν ένα κουρέλι και με αυτό σκούπεζε τα δάκρυά του νύχτα και μέρα. Και έρχεται ένας Άγιος Πατριάρχης και του λέει: Αρσένιε, Αρσένιε, σε έκλαψες στη ζωή σου και στην άλλη ζωή δεν θα κλάψεις. Εμείς δεν κλαίμε εδώ και είναι, δεν είναι καθόλου παράξενο να κλάψουμε εκεί. Γι' αυτό ας μη μας τραβάει η κοσμικότητα, ας μη μας έλκουν τα γήινα πράγματα. Τα αναγκαία θα έχουμε αναγκαία, θα τα δεχτούμε όλοι. Αλλά μη μας παρασύρουν πράγματα τα οποία δεν έχουν κανένα σκοπό στη σωτηρία της ψυχής μας. Να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο και τις στιγμές. Πάμε στη δουλειά, πάμε κάπου. Το μυαλό μας ας μην το αφήσουμε να κυκλοφορεί έτσι άσκοπα. Να το δώσουμε δουλειά. Να το δώσουμε το όνομα του Χριστού, της Παναγίας. Να σκεφτούμε το θάνατο, την κρίση, το πώς θα κάνουμε το καλό, το πώς θα κάνουμε κάτι που να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Έρχονται σκέψεις. Και ποιος δεν είναι που δεν έχει σκέψεις? Πρώτος είμαι εγώ που τις έχω τις άσχημες. Λοιπόν, δεν πρέπει να τις αφήσουμε μέσα μας. Μας προσβάλλουν. Δεν είναι αφύσικο, είναι φυσικό. Εφόσον κυκλοφορά μικρόβια, θα μας προσβάλλουν. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να είμαστε έτοιμοι μόλις έρχονται έξω. Μόλις έρχονται τα μικρόβια των κακών σκέψεων, έξω. Και αμέσως κυνηγητό. Με τι? Με την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Θεραγία Θεοτόκια που είχε. Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσε. Και προσευχόμενοι,
καταδιώκοντας τα δαιμόνια των σκέψεων, ασφαλίζουμε την ψυχή μας. Την κρατάμε εν υγεία, την κρατάμε υγεία, την κρατάμε καθαρή, την κρατάμε έτοιμη. Ετοιμάστην και ού και ταράχθην. Άμα είμαστε έτσι ετοιμασμένοι, δεν θα ταράχθουμε όταν θα έρθει η ώρα εκείνη, η φοβερή. Θα έρθει η φοβερή ώρα. Ο θάνατος, παιδιά, είναι πάρα πολύ φοβερός. Δεν τον έχουμε γευθεί και δεν ξέρουμε. Όταν θα έρθει, δεν θα μπορούμε να το ομολογήσουμε. Μόνο θα το υποστούμε. Έρχεται ο Αρχάγγελος και φωτίζει. Και από την πίκρα η ψυχή εξέρχεται. Γι' αυτό βλέπουμε και καταπίνει ο ετοιμοθάνατος. Γι' αυτό βλέπουμε και τα μάτια δακρύζουν. Γι' αυτό βλέπουμε το απλανές βλέμμα του ετοιμοθανάτου. Δεν έχει έλεγχο το περιβάλλοντος. Αυτός βλέπει τα άλλα. Τα μάτια του χάνουν την φυσικότητα, είναι ανοιχτά, αλλά βλέπουν τα από μέσα μάτια. Βλέπουν τους αγγέλους, βλέπουν τους δαίμονες. Και βλέπουμε να δακρύζουν. Γιατί δακρύζουν? Οικετεύει η ψυχή εκείνη την ώρα. Και είναι, μιλάνε οι άνθρωποι, αυτός, όχι. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, των θάνατων όλοι θα τον περάσουμε. Μηδενός εξαρουμένου. Και επομένως όλοι μας τώρα χαιρόμαστε, γελάμε, κάνουμε, φτιάχνουμε. Όχι. Έρχεται η ώρα αυτή. Λοιπόν, ας ετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε το λάχιστον συνειδητά των θάνατων. Να έχουμε τη συνείδηση να μην μας κατηγορεί δυνατά. Θα φύγουμε πάλι με πτέσματα, θα φύγουμε. Δεν θα είναι ότι θα είμαι θα λευκή περιστερά. Αλλά αυτά τα οποία θα έχουμε να μην είναι αυτά που θα μας βουλιάξουν. Διότι θα έχουμε και αντιστάθμισμα. Θα έχουμε και καλά έργα. Τα οποία να είναι δυνατά, τα οποία θα τεθούν στο άλλο μέλος, μέρος της πλάστικος, και έτσι να υπερκοντήσουν τα αμαρτήματα τα απλά, διότι τα άλλα θα τα έχουμε ξεκαθαρίσει με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, θα έχουν φύγει, θα είναι τα ελαφρά τα οποία τα έχει και ο Άγιος άνθρωπος, τα έχει. Και μια σκέψη, λένε ότι και ο θυμός, ένα αμάρτημα, το εξυναρπαγής ου καθαιρεί την αγιότητα του ανθρώπου. Υπάρχουν αμαρτήματα τα οποία είναι τόσο λαθρά, τα οποία δεν προσβάλλουν την αγιότητα ενός αγίου ανθρώπου, αλλά απλώς επιτρέπονται από το Θεό για να τον κρατάει τον Άγιο στην ταπείνωση. Διότι καμία αρετή δεν τελειώνεται μέχρι τέλος τελείως. Διότι οι αρετές φτάνουν στην απάθεια. Η μετάνοια ποτέ δεν τελειώνει, ποτέ δεν τελειοποιείται, πάντα είναι ανοιχτή, γιατί είναι άνθρωπος και ενδέχεται να πέσει. Και επομένως, επειδή αυτά όλα είναι αλήθειες, αναντήρητες, θεμελιωμένες μέσα στο λόγο του Θεού, πρέπει να μας γίνουνε ζωή, να μας γίνουνε πίστη, να μας γίνουνε, πώς θα το πω, το μεγαλύτερο μέλημα της υπάρξεώς μας. Όπως τώρα έχουμε το πώς θα ζήσουμε, το πώς θα κάνουμε το μεροκάματο, πώς είναι τα παιδιά μας, για την υγεία μας. Πέρα από όλα αυτά, αυτό που θα συνέχει είναι αν είμαι έτοιμη. Και όπου βλέπετε, παιδιά, ότι κάπου κουτσάρετε, κάπου δεν πάει καλά, μην το αφήνετε. Βάλετε φάρμακο να γίνει καλά. Διότι όλοι κάπου θα πάει να μας πιάσει. Και όταν το δούμε, στα γόνατα προσευχή, έτοιμα με τα δακρύων, Κύριε πρόφθασον, διόρθωσέ με σε αυτό, διόρθωσέ με σε εκείνο. Και όταν δεν θα έχουμε βασικά σφάλματα, θανάσιμα αμαρτήματα,
τα πλημελήματα και τα μη θανάσιμα δεν μας απειλούν άμεσα τον κίνδυνο της κολάσεως, διότι είπαμε ότι πολλά βοηθούν. Βοηθάει η μετάνοια, τα καλά έργα, η Εκκλησία. Η Εκκλησία μας, η ευλογημένη, η Ορθόδοξας Εκκλησία μας, μας βοηθά θαυμάσια. Έχουμε τις Θείες Λειτουργίες, έχουμε τα μνημόσυνα, έχουμε την ελεημοσύνη, έχουμε τις καλές πράξεις, έχουμε τόσα που βοηθάει η Εκκλησία μας για τους νεκρούς. Όπως είπαμε και προχθές, ορθόδοξη ζωή και ορθόδοξη πίστη. Να κρατήσουμε την ορθόδοξη ζωή με την προετοιμασία που μιλάμε, αλλά μέσα στην ορθόδοξη εκκλησία μας, την οποία εθεμελίωσε ο Χριστός μας και την επότισαν τα στήθη των μαρτύρων και οι κόποι και τα δάκρυα και οι αγώνες των ασκητών και των ιεραρχών πατέρων της Εκκλησίας μας. Αμήν.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ο Ιησούς υδροπικό άνθρωπο θεραπεύει. Κάποτε ένα Σάββατο ο Ιησούς επήγε στο σπίτι κάποιου άρχοντα που ήταν Φαρισαίος και στον Ιησού ετοίμασε τραπέζι για να φάνε. Και όσοι βρίσκονταν εκεί από τους Φαρισαίους, τον Ιησού προσεκτικά τον παρακολουθούσαν. Και τότε ένας άνθρωπος στάθηκε εκεί μπροστά του που έπασχε το σώμα του από υδροπικία. Και ο Ιησούς ερώτησε τους νομοδιδασκάλους καθώς και παριστάμενους που ήταν Φαρισαίους: «Πείτε μου, επιτρέπονται Σάββατο θεραπείες?» Μα εκείνοι δεν απάντησαν, δεν είπανε μια λέξη. Και έπιασε τότε ο Ιησούς τον άρρωστο τον άνδρα, τον γιάτρεψε και έπειτα τον άφησε να φύγει. Και έπειτα εστράφηκε σε εκείνους και τους λέει: «Ποιος από σας το Σάββατο, αν πέσει το παιδί του ή ακόμη και το βόδι του μέσα σε ένα πηγάδι, δεν θα το πιάσει άμεσα επάνω να το σύρει?» Και εκείνοι απάντηση σε αυτά δεν μπόρεσαν να δώσουν.

μίλησε με παραβολή για πρωτοκαθεδρίες. Ο Ιησούς παραβολή είπε στους καλεσμένους που πρώτες θέσεις διάλεγαν να πάρουν στο τραπέζι. Αν κάποιος εις το γάμο του σε έχει προσκαλέσει, μην πας εσύ αυθαίρετα να κάτσεις πρώτη θέση, γιατί μπορεί στη θέση αυτή κάποιος προσκεκλημένος που θα είναι πιο σημαντικός να πρέπει να καθίσει, και θα έρθει αυτός που κάλεσε εκείνον και εσένα και θα σου πει τη θέση αυτή σε εκείνον να τη δώσεις, και με ντροπή τότε εσύ τη θέση θα αφήσεις στην τελευταία για να πας που υπάρχει να καθίσεις. Γι' αυτό λοιπόν, σαν θα βρεθείς κάπου σαν καλεσμένος, πήγαινε εσύ και κάθισε στην τελευταία θέση, και έτσι σαν έρθει ο καλεστής θα έρθει να πει σε σένα: «Φίλε μου, έλα κάθισε στην πιο καλή τη θέση». Έτσι αυτό ξεχωριστή θα είναι τιμή για σένα μπροστά σε αυτούς που κάθεστε στο ίδιο το τραπέζι, διότι θα ταπεινωθεί όποιος εαυτόν υψώνει, και αντίθετα θα υψωθεί όποιος τον ταπεινώνει. Κι είπε σε αυτόν τον καλεστή ο Ιησούς τα παρακάτω: «Γεύμα ή δείπνο αν πρόκειται εσύ να ετοιμάσεις, να μην καλείς τους φίλους σου, αδέλφια ή συγγενείς σου, μήτε γειτόνους πλούσιους που έχεις απέναντί σου, γιατί θα σε καλέσουνε κι αυτοί με τη σειρά τους, να στο ανταποδώσουνε με φαγητά δικά τους. Αντίθετα, όταν εσύ συμπόσιο παραθέσεις, φτωχούς, ανάπηρους, κουτσούς, τυφλούς να προσκαλέσεις, θα σε μακάριος, γιατί αυτοί δεν θα μπορέσουν να στο ανταποδώσουνε ούτε να σε καλέσουν. Κι έτσι η ανταπόδοση για σένανε θα έρθει μελλοντικά, οι δίκαιοι όταν αναστηθούνε».

Όταν τα άκουσε αυτά, κάποιος από εκείνους που έτρωγαν εκεί μαζί με τον Ιησού του είπε: «Μακάριος και ευτυχής όποιος θα λάβει μέρος στις βασιλείες του Θεού το Άγιο Τραπέζι». Και ο Ιησούς πήρε αφορμή και είπε τα παρακάτω: «Κάποτε ένας άνθρωπος έκανε μέγα δείπνο και κόσμο κάλεσε πολύ να έρθει στο τραπέζι. Και όταν ήρθε η στιγμή το δείπνο να αρχινήσει, τον δούλο του απέστειλε να πει στους καλεσμένους: «Ελάτε, είναι έτοιμα τα πάντα στο τραπέζι». Και τότε όλοι αρχίσανε, ο εις μετά τον άλλον, δικαιολογίες έβρισκαν στο δείπνο να μην πάνε. Ο πρώτος τότε από αυτούς τους καλεσμένους είπε: «Ένα χωράφι αγόρασα και πρέπει εκεί να πάω για να το δω, γι' αυτό λοιπόν δικαιολόγησέ με». Άλλος του είπε: «Αγόρασα 5 ζευγάρια βόδια, πρέπει να πάω να τα δω για να τα δοκιμάσω, γι' αυτό και σε παρακαλώ δικαιολόγησέ με». Κι άλλος του είπε: «Σύναψα, γάμω με μια γυναίκα, γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ στο δείπνο σου να έρθω». Μετά από αυτά επέστρεψε στον κύριό του ο δούλος και του είπε αυτά που είπανε σε αυτόν οι καλεσμένοι. Τότε με οργή στο δούλο του είπε ο οικοδεσπότης: «Γρήγορα βγες και πήγαινε σε όλες τις πλατείες, πάρε τους δρόμους, τα στενά ολόκληρης της πόλης και φέρε μες στο σπίτι μου φτωχούς και αναπήρους, κουτσούς, τυφλούς, το δείπνο μου να έρθουν να τιμήσουν». Όταν ο δούλος γύρισε, είπε στον κύριό του: «Κύριε, αυτό που πρόσταξες έγινε και υπάρχει χώρος ακόμη αρκετός στο σπίτι σου για να έρθει». Και πάλι ο κύριος ζήτησε του δούλου του και λέει: «Έξω από την πόλη πήγαινε σε δρόμους, μονοπάτια και ανάγκασέ τους να έρθουνε το σπίτι να γεμίσει. Λέω λοιπόν και βεβαιώ όλους σας πως κανένας που κάλεσα στο δείπνο μου δεν θα το δοκιμάσει».

Όχλος πολύ σε βάδιζε με τον Ιησού ομάδι, και εκείνος στρέφεται σε αυτούς και λέει τα παρακάτω. Κοντά μου, αν κάποιος έρχεται, δίχως να απαρνιέται πατέρα, μάνα, σύζυγο, παιδιά και συγγενείς του, τους αδελφούς, τις αδελφές, την ίδια τη ζωή του, δεν γίνεται και δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και το σταυρό του στη ζωή όποιος δεν τον σηκώνει και όποιος δεν με ακολουθεί δεν είναι μαθητής μου. Ποιος από σας που έχει σκοπό να χτίσει ένα πύργο δεν θα καθίσει πιο μπροστά να βγάλει τη δαπάνη ώστε να δει τα χρήματα αν φτάνουν να τελειώσει? Και αυτό σαν το θεμέλιο βάλει και δεν τελειώσει. Αυτοί που τον ευλέπουνε μην τον κοροϊδεύουν και λένε ο άνθρωπος αυτός ξεκίνησε να κτίζει, μα τώρα είναι αδύναμος το έργο να τελειώσει. Ή ποιος θα είναι ο βασιλιάς που πόλεμο αρχινάει με κάποιο άλλο βασιλιά πριν να υπολογίσει 10.000 αν μπορούν να αντιμετωπίσουν στρατό που επιτίθεται με 20.000. Αν δεν μπορεί, τους πρεσβευτές θα πρέπει να αποστείλει όταν ακόμη μακριά θα βρίσκεται ο άλλος, ώστε διαπραγμάτευση να κάνει για ειρήνη. Έτσι λοιπόν από εσάς κανείς δεν θα μπορέσει να είναι δικός μου μαθητής αν όλα όσα έχει τα υπάρχοντα δεν αρνηθεί, για να είναι ακολουθός μου.

Είναι καλό και χρήσιμο ταλάτι, μα αν θα χάσει τη γεύση του την αλμυρή, άραγε με ποιο τρόπο μπορεί τη γεύση του αυτή πάλι να αποκτήσει. Δεν θα είναι πια κατάλληλο ούτε για τα χωράφια, μα ούτε και για κοπριά, κι έτσι θα το πετάνε.

το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμη εκπομπή σήμερα, αφιερωμένη στις σχέσεις γονέων και παιδιών, ιδωμένων όμως μέσα από την ορθόδοξη οπτική, όπως ακριβώς μας την καταθέτει ο μακαριστός αρχιμανδρίτης πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος, ο οποίος ήταν και πνευματικός στη Θεσσαλονίκη, ένας αγιασμένος άνθρωπος, ο οποίος προς της άλλης, εκτός των άλλων χαρισμάτων, είχε και επαφή με τη θύρα θεμπαιδεία και ειδικά στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, διότι είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία στον τομέα της ψυχολογίας. Αλλά όλα αυτά τα βάζει στο άρμα της ορθόδοξης πνευματικότητας και ό,τι είναι καυσούμενο τίκεται από το Άγιο Πνεύμα. Και τα αληθή προσράπτονται στο σώμα της δόξης, που είναι το σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία, και μας προσφέρονται προς τέψη πνευματική και αλλαγή ζωής και μετάνοια όσων καλοπροαιρέτων. Διαβάζουμε λοιπόν, είμαστε στο τέλος του πρώτου τόμου και σήμερα περνάμε στο δεύτερο τόμο, «Γονείς και παιδιά», ξαναλέω στην αγάπη σας γιατί πολλοί ρωτάτε, εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης. «Βοήθησε το παιδί σου να θέλει την τάξη. Τα κορίτσια μπορούν να έχουν όσια καταστασία θέλουν μέσα στα δωμάτια τους. Δεν χρειάζεται να απασχολείται η μητέρα με την ακαταστασία που δημιουργούν μέσα στο δικό τους δωμάτιο, αλλά μπορεί να τους επιτρέψει να γνωρίσουν τις συνέπειες. Αντί να νιώθει ιτημένη, επειδή δεν μπορεί να καταφέρει τα κορίτσια να είναι τακτικά, μπορεί να αρνηθεί τη συνεργασία της στο άλλαγμα των συντονιών ή στο καθάρισμα, όσο το δωμάτιο είναι άνω κάτω. Μια μητέρα όταν λέει και ξαναλέει στα παιδιά της «μαζέψτε τα χαρτιά» και αυτά δεν τα μαζεύουν, δεν συμμορφώνονται δηλαδή προς τις εντολές της, τελικά είναι μια νικημένη μητέρα. Νικήθηκε από τα παιδιά της. Αντί λοιπόν να είναι ιτημένη, νικημένη από τα παιδιά της, ένεκα του ότι δεν την ακούν,

θα μπορούσε, ειδικά για τα δωμάτια των παιδιών, να αντιδράσει με άλλον τρόπο. Παραδείγματος χάριν, τα παιδιά έχουν ατακτοποιητά, έχουν άνω κάτω τα δωμάτια τους. Οπότε, κάποια ώρα, κάποια ημέρα θα το βαρεθούν αυτό και θα θελήσουν να τακτοποιήσουν το δωμάτιο και θα φωνάξουν τη μητέρα τους. Η μητέρα μπορεί να πει στα παιδιά, θα προσπαθήσετε να το κάνετε μόνες σας. Χωρίς αυτό να σημαίνει τιμωρία και χωρίς επίσης να σημαίνει εκδίκηση. Πολλοί από εμάς τα κάνουμε αυτά, αλλά με δόση τιμωρίας και εκδίκησης. Εκεί χάνουμε το παιχνίδι. Αφού το κάνετε έτσι, καλά να πάθετε, σαν να εννοεί, στη λανθασμένη κατεύθυνση. Σε περίπτωση λανθασμένης κατεύθυνσης. Όχι, θα το πει σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Όπως επίσης δεν θα τα βοηθήσει, λέει ο συγγραφέας του άρθρου «Στο στρώσιμο των συντονιών», μας λέει ο πατήρ Σιμεών. Τα κορίτσια μπορεί γρήγορα να βαριεστήσουν, προπαντός όταν οι κάλτσες χάνονται και οι μπλούζες δεν μπορούν να βρεθούν. Βγάζουν τις κάλτσες και τις μπλούζες και τις πετούν όπου να είναι. Όταν η μητέρα αυτά τα πάρει και τα κρύψει, όχι επαναλαμβάνω με την έννοια της τιμωρίας, αλλά απλώς θα τα δει ότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν όταν βγάζουν κάτι να το τοποθετούν εκεί που πρέπει να το τοποθετήσουν, τότε, καθώς μια-δυο φορές θα ζητούν τις κάλτσες και τις μπλούζες και δεν θα τις βρίσκουν, αφού μάλιστα είναι 9 και 7 ετών, όπως λέει εδώ, δεν μπορεί παρά να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι και τα ίδια πρέπει να συμμορφωθούν και πρέπει να φροντίζουν για την τάξη. Για να αποφύγει την υπερβολική αποθάρρυνση από την ακαταστασία, η μητέρα μπορεί να προσφερθεί να καθαρίσει το δωμάτιο μία φορά την εβδομάδα, αν τα κορίτσια θέλουν να βοηθήσουν. Να μην τα απογοητεύσει πλήρως. Ας πάει μία φορά την εβδομάδα να τους καθαρίσει το δωμάτιο. Όταν καθαρίζει με τα κορίτσια, δεν πρέπει να αφήσει να της ξεφύγει κανένα σχόλιο σχετικά με την ακαταστασία, καμία παρατήρηση όπως «Για δέστε χάλια, πώς μπορείτε να ζείτε σε μια τέτοια κατάσταση». Όταν οι μητέρες πηγαίνουν είτε μόνες τους είτε βοηθούμενες και από τα κορίτσια τους να τακτοποιήσουν τα κρεβάτια και τα δωμάτια γενικότερα, το στόμα τους είναι ψαλίδι και λέει συνέχεια «Τι κατάσταση είναι αυτή, ως πότε θα είστε τέτοια, ως πότε δεν θα νοιάζεστε για τον εαυτό σας, πώς θα μεγαλώσετε, πώς θα παντρευτείτε, πώς θα κάνετε σπίτι». Όλα αυτά, λέει ο συγγραφέας, δεν χρειάζονται. Κάθε συζήτηση θα έπρεπε να είναι ευχάριστη και να έχει σχέση με οτιδήποτε εκτός από την ακαταστασία. Για άλλα πράγματα μπορούν να συζητούν την ώρα που τακτοποιούν την ακαταστασία, αλλά όχι για την ακαταστασία, ώστε η τακτοποίηση του δωματίου να φαντάζει σαν μια ευχάριστη απασχόληση για τα παιδιά. Αυτό εννοεί ο συγγραφέας. Είναι κάπως παράξενα αυτά, αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον στα χρόνια μας, δεν ξέρουμε άλλοτε πώς ήταν καλύτερα να γίνεται, αυτά περνούν. Έτσι κανείς μπορεί να προσεγγίσει το παιδί και έτσι θα είναι ένας καλός γονέας και θα βοηθήσει πραγματικά με υπομονή το παιδί του να αναπτυχθεί, να αυξηθεί, να μεγαλώσει και να γίνει ένας σωστός άνθρωπος χωρίς να το τραυματίσει, χωρίς να το πληγώσει. Σιγά σιγά, καθώς τα κορίτσια ανακαλύπτουν πως η ακαταστασία τους δεν στενοχωρεί τη μητέρα, εδώ είναι το μυστικό, που αρνείται να παίξει το ενδιαφέρον παιχνίδι του ποιος θα κερδίσει, μπορεί να αποφασίσουν πως η τάξη είναι πιο βολική. Όταν θα πάει η μητέρα μία φορά την εβδομάδα, όπως λέει, να φτιάξει το δωμάτιο των παιδιών, θα προσπαθήσει να μην κάνει καμιά συζήτηση για την ακαταστασία, αλλά θα μιλάει για άλλα πράγματα και θα βοηθιέται βέβαια από τα παιδιά. Καθώς θα ενεργούν κατά αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά θα δουν ότι δεν στενοχωρεί τη μητέρα τότε το δωμάτιο είναι ακατάστατο. Και ο λόγος που ενδείκνεται μια τέτοια στάση της μητέρας είναι ότι γίνεται ένας μυστικός πόλεμος, μια μυστική μάχη. Το παιδί, σε τελευταία ανάλυση, έτσι φαίνεται ότι είναι, αφήνει το δωμάτιο κατάστατο ακριβώς για να στενοχωρηθεί η μητέρα και τρόπον τινά, στο τέλος, να δει ποιος κερδίζει, ποιος νικάει, η μητέρα νικάει ή το παιδί. Εάν η μητέρα εκνευριστεί, εάν η μητέρα στενοχωρηθεί, εάν η μητέρα αρχίσει να λέει τι ακαταστασίες, τι πράγματα είναι αυτά, νικήθηκε. Εάν όμως δείξει αδιαφορία σε αυτό και κάνει τη δουλειά μαζί με τα παιδιά σαν να μην συμβαίνει τίποτε, τότε το παιδί θα δει, λέει ο συγγραφέας, ότι δεν μπορεί νοιάζεται η μητέρα να είναι ακατάστατα τα δωμάτια, ότι δεν τη στενοχωρεί αυτό, δεν τη στενοχωρεί έτσι που να προκαλεί αντίδραση στο παιδί. Όχι ότι δεν τη στενοχωρεί αυτή καθεαυτήν η ακαταστασία. Και έτσι το παιδί θα πει, δεν έχει κανένα νόημα να αφήνουμε ατακτοποιητά τα δωμάτια μας. Αν η ακαταστασία τους στο υπόλοιπο σπίτι έχει σαν αποτέλεσμα την εξαφάνιση πραγμάτων που τους ανήκουν, μπορεί να έχουν πιο πολύ το νιού τους να τα συμμαζεύουν.
Αυτό ελέγχθη πιο μπροστά. Αυτά που έλεγε τώρα στο τέλος ήταν για τα δωμάτια των παιδιών. Αλλά για την ακαταστασία που δημιουργούν τα παιδιά στο υπόλοιπο σπίτι, η μητέρα θα αντιδράσει, όπως είδαμε, αλλιώς. Εφόσον βρίσκει τα πράγματά τους, θα τα βάζει εκεί που νομίζει αυτή ότι πρέπει να τα βάλει, χωρίς να ρωτάει τα παιδιά. Τα παιδιά θα ανακαλύψουν ότι λείπει, παραδείγματος χάρη, το στρατιωτάκι και δεν μπορούν να το βρουν. Και δεν μπορούν να το βρουν επειδή την ώρα που έπαιζαν, το άφησαν εκεί που έπαιζαν και δεν το σήκωσαν να το πάνε στη θέση του. Δεν μπορούν να βρουν την κούκλα τους διότι την άφησαν εκεί που έπαιζαν. Έτσι σιγά σιγά θα μάθει το παιδί. Παίζω με την κούκλα μου, παίζω με το στρατιωτάκι μου, παίζω με το άλλο το παιχνίδι μου, με οτιδήποτε άλλο, αλλά πρέπει να το συμμαζέψω αν θέλω να το ξαναβρω πάλι να παίξω.

Η χρήση της βίας δεν διδάσκει στο παιδί την ανάγκη της τάξεως και της πειθαρχίας. Άλλο παράδειγμα από τον αρθρογράφο μας. Η Ιωάννα, 3 χρονών, άφησε το ποδηλατάκι της έξω στο δρόμο. Η μητέρα της φώναξε να το φέρει μέσα στην αυλή. Η Ιωάννα την αγνόησε και εξακολουθούσε να παίζει με την άμμο. Η μητέρα θυμωμένη τράβηξε το κορίτσι επάνω, το έδιρε και βγήκε μαζί της έξω για το ποδήλατο. «Σου έχω πει να βάζεις το ποδήλατό σου στη θέση του όταν δεν θέλεις να παίξεις άλλο και εννοώ να το κάνεις». Ύστερα η μητέρα έσυρε το ποδήλατο με το ένα χέρι και την κόρη της που έκλαιγε με το άλλο. Έτσι ενήργησε αυτή η μητέρα, αλλά φυσικά δεν ενήργησε σωστά. Η κόρη πήρε το ποδήλατο, βγήκε έξω στο δρόμο και εγκατέλειψε εκεί το ποδήλατο και άρχισε να παίζει με την άμμο. Η μητέρα της λέει να φέρει μέσα το ποδήλατο, αλλά δεν δίνει σημασία, σε σημείο που θύμωσε η μητέρα, την έδιρε λέγοντάς της και τα λόγια που της είπε και πήρε μέσα την κορούλα ενώ αυτή έκλαιγε και πήρε επίσης και το ποδήλατο. Η χρήση της βίας που κάνει η μητέρα δεν μπορεί να διδάξει στην Ιωάννα την ανάγκη της τάξης και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Το θέμα είναι να μάθει το παιδί να έχει τάξη. Πήρε το ποδήλατο, έπαιξε, τελείωσε, θα πάρει το ποδήλατο να το βάλει πάλι στη θέση του. Αυτή είναι η τάξη. Ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί η μητέρα δεν μπορεί να βοηθήσει το παιδί αυτό να μάθει την τάξη, αλλά θα προκαλέσει στο παιδί αντίδραση. Εφόσον η μητέρα θέλει να επιβάλλει τρόπον την άδεια της βίας κάτι, το παιδί θα αντιδράσει και θα κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που του λέει η μητέρα. Δεν θα πάρει το ποδήλατο μέσα. Θα προτιμήσει, όπως έχουμε πει άλλη φορά, να χτυπηθεί, να κλάψει, να πονέσει, αλλά να είναι νικητής, να γίνει το δικό του. Δεν θα μου επιβάλλει αυτό που θέλει η μητέρα. Αυτή είναι η παθύτερη έννοια της ενεργίας του παιδιού. Η χρήση της βίας που κάνει η μητέρα δεν μπορεί να διδάξει την Ιωάννα την ανάγκη της τάξης. Απλώς δημιουργεί ένα αίσθημα εχθρότητος και αντίστασης. Μια ήρεμη επιμονή θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο αποτελεσματική. Μια σωστή στάση των γονέων που μαθαίνει στο παιδί την τάξη ποια θα ήταν? Η μητέρα μπορεί να φέρει μέσα το ποδήλατο και να το βάλει κάπου που θα είναι δύσκολο για ένα μικρό 3 χρονών να το πιάσει χωρίς βοήθεια. Όταν το παιδί το ζητήσει πάλι, η μητέρα μπορεί να πει «Λυπάμαι Ιωάννα, αλλά αφού δεν είχες κέφι να το βάλεις στη θέση του την τελευταία φορά που το έπαιξες, δεν μπορείς να το βγάλεις έξω αυτή τη φορά. Μπορείς να ξαναδοκιμάσεις σήμερα το απόγευμα». Αυτή ήταν η καλύτερη ενέργεια που έπρεπε να κάνει η μητέρα. Αφού είδε ότι δεν θέλει να φέρει μέσα το ποδήλατο, αντί να δείρει το παιδί, αντί να του λέει «Σου είπα να το φέρεις μέσα και πρέπει να το κάνεις αυτό» και να πιάνει καυγά και να κάνει πόλεμο, να κάνει μάχη με το παιδί και να θέλει τρόπον την να νικήσει ενώ τελικά νικέται, εφόσον εκνευρίζεται, αντί λοιπόν να ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο, θα έπρεπε η μητέρα, σαν να μην συμβαίνει τίποτε, να πάει να πάρει το ποδήλατο και να το βάλει σε ένα ψηλό μέρος που δεν θα μπορούσε να το φτάσει το μικρό παιδί. Το παιδί εκείνη την ώρα το βαρέθηκε το ποδήλατο και δεν το ήθελε πια και ήθελε να παίζει με την άμμο. Αλλά όσο να είναι, πάλι θα το ξαναθυμηθεί, αν όχι την ίδια μέρα, την άλλη μέρα και θα το θελήσει. Τότε πού θα το βρει? Η μητέρα σε αυτή την περίπτωση, χωρίς να φανεί ότι το κάνει τιμωρώντας το ή διότι θέλει να του στερήσει το παιχνίδι, αλλά ακριβώς για να το βοηθήσει να καταλάβει την ευθύνη που έχει και αυτό και τον σεβασμό που οφείλει απέναντι στην τάξη, θα πει στο παιδί: «Έτσι που έκανες παιδί μου χθες, έδειξες ότι δεν θέλεις να βάλεις το ποδήλατο εκεί από όπου το πήρες. Αφού έτσι ενεργείς, σήμερα δεν θα το πάρεις το ποδήλατο να παίξεις». Όταν παίρνει κανείς ένα πράγμα από μια θέση και το χρησιμοποιεί όση ώρα θέλει, πρέπει πάλι να το βάζει στη θέση του. Μπορείς λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο, παιδί μου, όχι ότι θέλει να του επιβάλλει μια δική της άποψη, με τιμωρητική διάθεση, το ξαναλέμε, διότι πολλοί από εμάς έτσι μπερδευόμαστε. Αλλά αυτό είναι το σωστό, ότι είναι το κανονικό, δηλαδή να έχουμε την αίσθηση ότι αυτό είναι η νορμαλιτέ. Να δοκιμάσεις πάλι το απόγευμα. Μιλώντας έτσι η μητέρα, και δεν δίνει το ποδήλατο στο παιδί αυτή τη στιγμή που το ζητάει, οπότε θέλει εκείνο δηλαδή, για να καταλάβει ότι δεν μπορεί να παίρνει το ποδήλατο και να το αφήνει όπου να είναι, και συγχρόνως δεν κλείνει τελείως την πόρτα ώστε να απελπιστεί το παιδί και να πει «Πάει πια,
ποδήλατο δεν υπάρχει. Οπότε πάλι θα αντιδράσει. Θα βρει κάποιον τρόπο να αντιδράσει κακώς. Με το να πει το απόγευμα, παιδί, μπορείς να δοκιμάσεις με αυτόν τον τρόπο που σου είπα. Αφήνει ανοιχτή την πόρτα για μετάνοια δηλαδή στο παιδί. Έτσι έχει όλη την ευχέρεια το παιδί πράγματι να δοκιμάσει και το ίδιο να βοηθήσει τον εαυτό του να μάθει να σέβεται την τάξη και να τηρεί την τάξη. Αυτή η τελευταία παρατήρηση ενθαρρύνει την Ιωάννα ώστε να θελήσει να τακτοποιήσει η ίδια το ποδηλατό της την επόμενη φορά εκεί που πρέπει. Ή μπορεί η μητέρα ήσυχα να πάρει το παιδί της από το χέρι και μαζί να βάλουν το ποδήλατο στη θέση του.

Σας είπα ότι εάν δοκιμάσει κανείς κατά αυτό το περίπου τον τρόπο, θα δει ότι θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα διαπιστώσει ότι κατά άλλον τρόπο έχανε τον καιρό του, εκνευριζόταν, έκανε κακό και στο παιδί και τελικά δεν γινόταν εκείνο που έπρεπε να γίνει. Για να ενεργήσει κανείς κατά αυτόν τον τρόπο, χρειάζεται πολύ υπομονή, ταπείνωση, συνέστηση ότι έχει κανείς μεγάλη ευθύνη απέναντι των παιδιών. Μας ενδιαφέρει δηλαδή το προχώρημά τους στο πνευματικό, όχι να τα τιμωρούμε και να βγάζουμε πιθανότητά μας αποθυμένα επάνω τους. Χρειάζεται όχι απλώς να επιβάλλει κανείς τις απόψεις του, αλλά με υπομονή και με επιμονή και με κουράγιο να βοηθάει το παιδί του. Χρειάζονται αυτά τα πράγματα και ο γονέας, ο οποίος έχει το κουράγιο να αγωνιστεί κατά αυτόν τον τρόπο και να συμπεριφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο, δεν μπορεί παρά να επιτύχει. Είναι κρίμα και τα παιδιά να τα παιδεύουμε και εμείς να παιδευόμαστε και τελικά να μην γίνεται εκείνο που πρέπει να γίνει. Μόνο και μόνο διότι τα αγνοούμε αυτά, ή διότι και όταν τα ξέρουμε δεν θέλουμε να τα εφαρμόσουμε. Εδώ που τα λέμε, καταρχήν τα αγνοούμε. Ίσως δεν πηγαίνει το μυαλό μας ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς περισσότερα να πετύχει. Αλλά και όταν κανείς τα γνωρίζει, δεν είναι τόσο εύκολο να τα εφαρμόσει όπως μας φαίνονται αυτή την ώρα καθώς τα ακούμε. Την ώρα που το παιδί με τον τρόπο που συμπεριφέρεται σε κάνει ανωκάτω εσωτερικά, είναι αρκετά δύσκολο να μην ξεσπάσεις, είναι αρκετά δύσκολο να μην εκνευριστείς. Γιατί εκνευρίζεσαι, γιατί ξεσπάς, γιατί συμπεριφέρεσαι όχι καλά? Διότι υπάρχουν και σε σένα μέσα πράγματα ατακτοποίητα, γονιέ μου, δασκαλέ μου, πνευματικέ μου. Ατακτοποίητα πράγματα, υπερηφάνεια, εγωισμός, φιλοδοξία, ιδιοτέλεια, αυτά που έχουμε πει άλλοτε. Από αυτής της πλευράς, οι ομιλίες αυτές που κάνουμε είναι συνδεδεμένες με την πνευματική ζωή. Όσο πιο πνευματικός άνθρωπος είναι κάποιος, αληθινά όμως πνευματικός άνθρωπος, προσέξτε, όσο πιο πνευματικός άνθρωπος είναι κανείς, τόσο περισσότερο μπορεί να διαισθανθεί ότι κάπως έτσι πρέπει να ενεργήσει, δηλαδή μπορεί να φωτιστεί ότι κάπως έτσι πρέπει να ενεργήσει, και όταν ακούσει πώς πρέπει να ενεργήσει, καταλαβαίνει ότι όντως έτσι πρέπει να ενεργήσει και μπορεί να ενεργήσει έτσι. Ο μη πνευματικός άνθρωπος, ο μη έγχριστο άνθρωπος τι θα κάνει? Βέβαια, επαναλαμβάνω, ο πραγματικά πνευματικός άνθρωπος. Γιατί έτσι επιφανειακά είμαστε όλοι πνευματικοί άνθρωποι. Αλλά βαθύτερα όμως υπάρχει άλλος κόσμος μέσα μας. Δεν είναι ο κόσμος του πνεύματος και απορούμε γιατί δεν μπορούμε να ενεργήσουμε πνευματικά. Ο Κωστάκης, 11 χρονών, συχνά καθυστερεί να έρθει για το βραδινό φαγητό, λέει η επόμενη ιστορία. Είναι τόσο απορροφημένος από τις υγιείς αγορίστικες δραστηριότητές του, ώστε η μητέρα τον συγχωρεί κάθε φορά. Όταν μπαίνει μέσα, του ζεσταίνει το φαγητό του και περιμένει να τελειώσει για να καθαρίσει την κουζίνα. Άλλο που δεν ήθελε ο Κωστάκης. Παίζει όσο θέλει έξω και ενώ τρώνε στο σπίτι στις 6 η ώρα ή στις 7 η ώρα το βράδυ ή στις 8, ξέρει ότι αν πάει και στις 8.30 η μητέρα λίγο θα φωνάξει στην αρχή, αλλά μετά θα καθίσει να του ζεστάνει το φαγητό και θα καθίσει να περιμένει να φάει ο Κωστάκης και μετά θα συμμαζέψει το τραπέζι και θα καθαρίσει την κουζίνα. Γιατί να μην καθυστερεί, σκέφτεται το παιδί. Χωρίς να φανεί ότι η μητέρα θέλει να τιμωρήσει τον Κωστάκη, θα κάνει αυτό που ως μητέρα υπεύθυνη που είναι μέσα στο σπίτι έχει ευθύνη να κάνει, ανήκει σε αυτήν να κάνει. Δηλαδή θα του πει, παιδί μου, ό,τι έγινε μέχρι σήμερα έγινε. Σου λέω ότι αύριο θα φάμε όπως άλλες φορές την τάδε ώρα και θα φάνε όσοι θα είναι εδώ. Όσοι δεν θα είναι, δεν θα φάνε. Σου το λέω εκ των προτέρων για να μην νομίσεις ύστερα ότι δεν θέλω να σου δώσω να φας. Και αν τυχόν το παιδί δεν θα έρθει, δοκιμάζοντας την αντοχή της μαμάς, πολύ πιθανό, δοκιμάζοντας κατά πόσον η μαμά είναι σταθερή στην αποφασή της, πολύ πιθανό, να μην φάει εκείνο το βράδυ. Δεν πειράζει, δεν θα πάθει τίποτε. Θα φάει το άλλο πρωί. Και αυτό χωρίς να κάνει η μητέρα σχόλια. Δεν σου είπα εγώ να έρθεις? Γιατί κάθισες κι άλλο? Καλά να πάθεις τώρα, να πεινάς. Αυτό δείχνει ότι έχει πρόβλημα η μητέρα μέσα της. Έχει ενοχές, έχει ατακτοποιητές καταστάσεις. Τίποτε δεν θα πει από αυτά, τίποτε. Σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Κατά τα άλλα, να ρωτήσει το παιδί πώς πάει στα μαθήματά του, πώς πήγε στο παιχνίδι, γιατί εάν πάρει εχθρική στάση η μητέρα, θα προκαλέσει κατά άλλον τρόπο, επαναλαμβάνω, την αντίδραση. Προσπαθήσαμε να πούμε ότι μπορούσαμε,
ξεκινώντας πάντοτε από συγκεκριμένες ανάγκες. Δεν έπεσα, υποθέτω, έξω, αλλά εφόσον έρχεστε και ακούτε, αυτό σημαίνει ότι κάπως θέλετε να ακούσετε κάτι τέτοια. Στις ιδιαίτερες συζητήσεις που κάνουμε με τους πατέρες, με τις μητέρες, τις θείες, τους θείους, τους μεγαλύτερους γενικά, είδα ότι αντιμετωπίζετε σοβαρά προβλήματα με τα παιδιά σας και καμιά φορά ακριβώς διότι αγνοείτε μερικά πράγματα, δεν τα καταφέρνετε να φτάσουν τα παιδιά εκεί που πρέπει να φτάσουν. Επειδή διαπίστωσα κάτι τέτοιο, γι' αυτό σκέφτηκα να κάνουμε αυτού του είδους τις ομιλίες. Σταματούμε λοιπόν σήμερα ευχαριστώντας τον Θεό, ευχαριστώντας και εσάς και σε ευχηθούμε τον Οκτώβριο μήνα πάλι ο Θεός να μας βοηθήσει, να συγκεντρωθούμε και να συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα, το οποίο εγώ νομίζω ότι δεν το εξαντλήσαμε. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο τόμο.

Ο ένας λόγος που χρησιμοποιούμε τον τίτλο «Γονείς και παιδιά» είναι να γνωρίσουμε κάποιες βασικές αλήθειες που θα βοηθήσουν τον καθένα που έχει να κάνει με παιδιά, είτε ως γονέα, είτε ως παππού, είτε ως δάσκαλο, είτε ως κατηχητή ή κληρικό, ώστε να κάνει όσο γίνεται λιγότερα λάθη στην προσπάθειά του να βοηθήσει τα παιδιά να μεγαλώσουν σωστά από κάθε άποψη. Ένας άλλος λόγος είναι ότι εμείς οι μεγάλοι, καθώς ακούμε αυτά που λέγονται, να βοηθηθούμε να δούμε και να συνειδητοποιήσουμε κάποιες μη καλές καταστάσεις που δημιουργήθηκαν μέσα μας από τότε που ήμασταν και εμείς παιδιά. Θέλει προσοχή εδώ, γιατί κουβαλάμε και εμείς εκκρεμότητες, και ψυχολογικές και πνευματικές. Όλοι, λίγο πολύ, έχουμε μέσα μας διάφορες καταστάσεις ατακτοποίητες, οι οποίες έχουν τη ρίζα τους στην παιδική μας ηλικία. Δημιουργήθηκαν τότε και οφείλονται στον τρόπο που μας διαπαιδαγώγησαν και μας φέρθηκαν οι γονείς μας, οι δάσκαλοί μας και γενικώς οι μεγαλύτεροι. Δηλαδή, οφείλονται στα λάθη που έκαναν όλοι εκείνοι με τη συμπεριφορά τους απέναντί μας. Η συνειδητοποίηση αυτών θα μας βοηθήσει, σε συνεργασία βέβαια με κάποιον που γνωρίζει από αυτά, να πορευόμαστε στο δρόμο της πνευματικής ζωής όσο γίνεται πιο σωστά, πιο αληθινά. Έτσι θα είμαστε σε θέση να συμπεριφερόμαστε με μια ωριμότητα απέναντι στα παιδιά, κάνοντας λιγότερα λάθη ή τουλάχιστον αποφεύγοντας να επαναλάβουμε τα λάθη που έκαναν άλλοι σε μας. Προσωπικά εμένα, οι ομιλίες αυτές με ωφέλησαν στην επικοινωνία μου με τα παιδιά. Πιστεύω ότι όλοι μας ωφεληθήκαμε. Έχουμε λοιπόν λόγους που μας επιβάλλουν να συνεχίσουμε το θέμα αυτό. Ήδη έχω περάσει στο δεύτερο τόμο, «Γονείς και παιδιά, πληροφορώ την αγάπη σας». Πέρσι στην αρχή, κάνοντας μια θεωρητική προσέγγιση, είδαμε το θέμα από τη θεολογική, την πνευματική αλλά και την ψυχολογική πλευρά. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ως βοήθημα δύο ειδικά βιβλία, είδαμε το θέμα αυτό μέσα στις εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής. Φέτος θα έχουμε ως βοήθημα το ένα από αυτά τα βιβλία, πρόκειται για το σύγγραμμα του Ρούντολφ Ντράικουρς, είναι Γερμανός, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964, που παρουσιάζει πραγματικά παραδείγματα από τη ζωή των παιδιών. Εφόσον κατά κάποιον τρόπο ολοκληρώσαμε πέρσι τη θεωρητική τοποθέτηση, αυτή τη χρονιά θα ασχοληθούμε κυρίως με την πρακτική πλευρά της καθημερινής ζωής. Πριν αρχίσουμε όμως να διαβάζουμε παραδείγματα από το βιβλίο και να τα σχολιάζουμε, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή με το να θυμηθούμε μερικά από αυτά που είπαμε. Η ζωή είναι ένα μυστήριο. Δεν ξέρω, αδελφοί μου, εσείς τι θα λέγατε με βάση αυτά που ξέρετε, που βλέπετε, που μαθαίνετε, αλλά υποθέτω πως θα συμφωνήσετε μαζί μου αν πω ότι η ζωή που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και πολλά της ζωής αυτής, είναι ένα μυστήριο. Ο άνθρωπος βέβαια προσπαθεί να έχει πολλές γνώσεις και κυρίως, θα έλεγα, προσπαθεί να γνωρίσει τον εαυτό του, τους άλλους ανθρώπους, τα της καθημερινής ζωής, ώστε να μην αποκαλύπτονται, μάλλον να μην καλύπτονται όλα αυτά από ένα μυστήριο και να αποκαλύπτονται στην αλήθειά τους. Το παράδοξο όμως είναι ότι εκεί που νομίζει ο άνθρωπος ότι κατάλαβε τον εαυτό του, τους άλλους, κατάλαβε την καθημερινή πραγματικότητα, πάλι για μια στιγμή βρίσκεται μπροστά σε ένα μυστήριο και ως προς τον εαυτό του και ως προς τους άλλους. Η ζωή γενικά είναι ένα μυστήριο. Μυστήριο είναι και το πώς έρχεται ο άνθρωπος από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, πώς κυοφορείται, πώς έρχεται στον κόσμο και πώς αναπτύσσεται. Μυστήριο επίσης είναι γιατί ενεργεί και συμπεριφέρεται με τον α ή β τρόπο. Και τελικά, μολονότι ακούει κανείς μερικά πράγματα είτε εδώ είτε κάπου αλλού, μολονότι διαβάζει κάποια πράγματα και κάτι προσπαθεί να κάνει προκειμένου να βοηθήσει τους συνανθρώπους του, έρχεται ώρα που αναγκάζεται να σηκώσει τα χέρια. Πώς οι γονείς, για παράδειγμα, όχι απλώς προσπάθησαν να κάνουν κάτι με τα παιδιά τους, αλλά όντως κουράστηκαν, κοπίασαν κυριολεκτικά, αγρύπνησαν, έκλαψαν οι γονείς, φρόντισαν με κάθε τρόπο για την αγωγή των παιδιών τους. Παρά τα αυτά, πολλές φορές ίσως έφτασαν στο σημείο να σηκώσουν τα χέρια λέγοντας, τέλος πάντων, τι συμβαίνει με αυτό το παιδί, γιατί πάνε έτσι τα πράγματα.
Μυστήριο λοιπόν η ζωή για τον καθένα μας. Μυστήριο ο ερχομός του ανθρώπου στον κόσμο. Μυστήριο και για το πόσο επιδρά η όλη ζωή και η όλη ψυχική κατάσταση και ο όλος εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου από τότε που αρχίζει ο άνθρωπος να υπάρχει και έρχεται στον κόσμο και μεγαλώνει έως ότου να έρθει η ώρα που να φέρει απογόνους, να φέρει παιδιά στον κόσμο. Είναι δηλαδή μυστήριο πόσο επηρεάζει τα παιδιά του η ζωή αυτή η δική του, την οποία ζει από την πρώτη στιγμή, από την ώρα που είναι στην κούνια του και ακόμη δεν ξέρει τίποτε, δεν καταλαβαίνει τίποτε, καλά καλά να φάει δεν ξέρει, έως την ώρα που θα φέρει δικά του παιδιά στον κόσμο. Ναι, είναι μυστήριο το πόσο ο ψυχικός του κόσμος, η ψυχική του κατάσταση, η όλη ύπαρξή του, η όλη δομή του επηρεάζει τα παιδιά του. Πολύ λίγο έτσι αλλιώς πάντως τα επηρεάζει. Αλλά πάντοτε μένει ένα μυστήριο αυτό. Δηλαδή, λέγαμε πέρσι ότι το παιδί, όχι απλώς αφού γεννηθεί και μεγαλώσει λίγο, επηρεάζεται από τη συμπεριφορά των γονέων του, των άλλων μελών της οικογένειας και των δασκάλων του, αλλά ακόμη και όταν κυοφορείται, και τότε ακόμη ο νέος άνθρωπος, καθώς δημιουργείται, επηρεάζεται από την όλη κατάσταση της μητέρας του. Όμως ακόμη πιο βαθιά πάει το πράγμα. Το παιδί επηρεάζεται από την Α ή Β ζωή που έκανε αυτός ο πατέρας ή αυτή η μητέρα όταν ήταν 10, 15, 20 ετών εκείνη, πριν ακόμη δηλαδή παντρευτούν και γεννήσουν παιδιά.

Δεν είναι τυχαίο το ότι ο άνθρωπος γεννιέται τόσο αδύναμος. Είναι κάτι που είχαμε πει και την προηγούμενη πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά χρειάζεται, φαίνεται, να το επαναλάβουμε. Γι' αυτό μετά φόβου και τρόμου, με την καλή βέβαια έννοια, έτσι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πρέπει μετά φόβου και τρόμου να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας και όχι με την έννοια του φόβου και του τρόμου που δημιουργεί άγχος και χάνει τα πάντα ο άνθρωπος και δεν μπορεί να κάνει τίποτε έπειτα, με φόβο Θεού θα έλεγα πρέπει να χειρίζεται κανείς όλα αυτά τα πράγματα και να κάνει ό,τι μπορεί. Και καθώς ετοιμάζεται να εισέλθει στο γάμο και αφού εισέλθει και καθώς ετοιμάζεται να γίνει γονέας και αφού γίνει γονέας, με τα φόβου και τρόμου να προσέχει τα παιδιά του, να τα διαπαιδαγωγεί, να τα φροντίζει και να τα οδηγεί προς τα εκεί που πρέπει να τα οδηγήσει. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο άνθρωπος κυοφορείται 9 ολόκληρους μήνες, όπως επίσης και το ότι δεν γεννιέται όπως γεννιέται το μοσχαράκι, το κατσικάκι κτλ, που αμέσως μετά τη γέννησή του μπορεί να σταθεί στα πόδια του και να πάει μόνο του να θυλάσει και ύστερα από λίγο καιρό να αρχίσει να τρώει και χόρτο κτλ. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το ότι ο άνθρωπος γεννιέται τόσο αδύναμος και ότι θα αρχίσει πάρα πολύ να φτάσει στο σημείο μόνος του να καταλάβει τον εαυτό του. Καταρχήν θα αργήσει πάρα πολύ, περισσότερο από κάθε άλλο «ον», να είναι σε θέση μόνος του να φροντίσει τον εαυτό του, να σταθεί δηλαδή στα πόδια του και να συντηρηθεί. Όλα αυτά όμως είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού και έχουν τον λόγο τους. Όπως τα βλέπουμε εμείς από την ανθρώπινη πλευρά, πώς τα βλέπει ο Θεός από τη δική του πλευρά είναι άλλο θέμα. Εφόσον ο άνθρωπος δεν είναι εφήμερος, όπως ένα ζώο που σήμερα υπάρχει και αύριο δεν υπάρχει, αλλά προορίζεται να ζήσει αιωνίως ο άνθρωπος στον αιώνα τον άπαντα, όσο θα ζει και ο Θεός, δηλαδή πάντοτε, και εφόσον τα θεμέλια αυτής της αιωνίου ζωής τίθενται σε αυτήν εδώ τη ζωή, είναι ανάγκη αυτή η ζωή του να θεμελιωθεί καλά, σωστά. Εάν ο άνθρωπος μόλις γεννιόταν είχε τη δύναμη να σηκωθεί αμέσως όπως ένα κατσικάκι, ένα μοσχαράκι, εάν δηλαδή γεννιόταν τρόπον τεινά αποτετελεσμένος και ολοκληρωμένος, απειρτισμένος, ίσως δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί κατά τρόπο που να μπορεί να βαστάσει επάνω του την αιώνια ζωή. Ο άνθρωπος επομένως γεννιέται όπως γεννιέται, ώστε και κατά την κυοφορία και πολύ περισσότερο μετά τη γέννησή του, τότε βλέπουμε όλη την αδυναμία του ανθρώπου. Κατά την κυοφορία σε όλα τα ζώα υπάρχει αδυναμία. Καθώς θα επιδειχθεί η ανάλογη φροντίδα από τους γονείς το αδύναμο στο εύπλαστο αυτό πλασματάκι να βάλει σωστά θεμέλια, να έχει τη σωστή διάπλαση και διαπαιδαγώγηση, να πάρει την κανονική του ανάπτυξη, να γίνει δηλαδή ένας σωστός άνθρωπος του Θεού, ο οποίος θα μπορέσει να ζήσει αιωνίως. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο, αλλά είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού, μέσα στο σχέδιο του Θεού, να έρχεται όπως έρχεται ο άνθρωπος στον κόσμο και να μεγαλώνει όπως μεγαλώνει. Υπάρχει ένα ασυγχώρητο λάθος από πλευράς γονέων και αυτό θα σχολιάσω τώρα στην αγάπη σας. Από τη μια πλευρά είναι καλό το ότι αυτό το πλασματάκι είναι τόσο αδύναμο, είναι τελείως στα χέρια των γονέων και μπορούν τρόπον τεινά να το διαπλάσουν όπως θα ήθελαν, τουλάχιστον μέχρι μια ορισμένη ηλικία, άλλο τόσο από την άλλη πλευρά είναι επικίνδυνο. Διότι αυτό το πλασματάκι, ακριβώς επειδή είναι αδύναμο, μπορεί να παραμορφωθεί πάλι εξαιτίας των γονέων, εξαιτίας κάποιας κακής αντιμετωπίσεως των πραγμάτων από μέρους των γονέων. Αντί δηλαδή αυτό το παιδί να διαπαιδαγωγηθεί σωστά και θα λέγαμε εδώ κατά τον Απόστολο Παύλο να μορφωθεί μέσα του ο Χριστός, μπορεί να παραμορφωθεί. Και δεν είναι λίγα τα παραδείγματα εκείνα, όλοι τα βλέπουμε μέσα στην κοινωνία και μακρύτερα και κοντά μας ίσως, που άνθρωποι τότε που ήταν αδύναμα πλάσματα όντως παραμορφώθηκαν από κακούς γονείς ή από γονείς οι οποίοι δεν ήξεραν να τους διαπλάσουν καλά και να τους διαπαιδαγωγήσουν σωστά. Και έτσι είχαν την εξέλιξη που είχαν και έφτασαν εκεί που έφτασαν. Το ότι είναι αδύναμο λοιπόν το παιδί από τη μια πλευρά είναι ένα προνόμιο, αλλά από την άλλη είναι ένα μειονέκτημα. Η πρόνοια του Θεού όμως δεν πήρε την αρνητική πλευρά αλλά τη θετική και έτσι μας παρουσιάζει τα παιδιά, ακριβώς διότι καλούμαστε ο καθένας να κάνουμε το καθήκον μας ως γονείς. Όπως λέγαμε,
Καταρχήν, οι γονείς επιδρούν στο παιδί τους με την όλη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί μέσα τους πριν ακόμη σκεφτούν το γάμο. Όπως επίσης επιδρούν όταν πια κυοφορείται το παιδί, αλλά και αφού γεννηθεί. Είναι κάποια πράγματα που καλά-καλά βέβαια δεν τα καταλαβαίνουν οι γονείς. Πέρα όμως από όλα αυτά, εκεί που κυρίως τα θάλα σώνουν και κάνουν θανάσιμα λάθη, ασυγχώρητα λάθη, είναι ότι το παιδί τους δεν το βλέπουν ως έναν ξεχωριστό άνθρωπο. Διότι παρόλο που είναι ένα δύναμο πλάσμα, πρέπει να το βλέπουν ως ένα πλάσμα του Θεού, ως έναν ξεχωριστό άνθρωπο, ο οποίος έχει τη δική του προσωπικότητα και ως αυτοτελής άνθρωπος θα αναπτυχθεί και θα γίνει άνθρωπος του Θεού, πάντοτε βέβαια σε στενή σχέση με τους άλλους. Και εφόσον θα είναι άνθρωπος του Θεού, θα είναι έπειτα και δικός μας άνθρωπος και δικός μας αδελφός και αδελφός εν Χριστώ. Κάνουν λοιπόν οι γονείς το ασυγχώρητο λάθος να θεωρούν το παιδί κτήμα τους. Θυμάστε τι λέγει ο πατήρ Επιφάνιος. Τα παιδιά δεν είναι δικά σας, δεν είναι ιδιοκτησία σας. Είναι προβατάκια του Θεού που σας τα έχει δώσει να τα βοσκάτε σαν ποιμένες τόσο όσο θέλει εκείνος. Και ό,τι ώρα θέλει, σας τα παίρνει. Είτε από τη ζωή τα παίρνει, είτε τα στέλνει αλλού. Αλίμον ένας γονιός αν είναι δεμένος στο άρμα της παρουσίας των παιδιών του, τότε δεν είναι φυσιολογικός. Τα παιδιά ο Θεός τα δίνει για να φύγουν από κοντά μας. Το προσέχουμε αυτό. Δεν είναι λοιπόν κτήμα το παιδί σας. Από εδώ και πέρα, το αποτέλεσμα είναι ότι κάνουν φοβερά λάθη θεωρώντας τα παιδιά τους κτήματά τους και τραυματίζουν τα παιδιά. Τα πληγώνουν, τα παραμορφώνουν. Εν πάση περιπτώσει, οι γονείς συντελούν με τη στάση τους να μην έχει το παιδί μια σωστή εξέλιξη. Και θυμάστε, επιμείναμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό το σημείο, όπως και στο άλλο σημείο που είναι κοντά σε αυτό και έχει σχέση με αυτό, δηλαδή στην αγάπη. Χρειάζεται οι γονείς να αγαπήσουν το παιδί ως αυτοτελή προσωπικότητα, ως ξεχωριστό άνθρωπο, ως άνθρωπο που ανήκει πρωτίστως στο Θεό. Οι γονείς απλώς έγιναν συνεργοί του Θεού και έχουν περισσότερο μια ευθύνη απέναντι στο παιδί τους παρά τροποντινά δικαιώματα. Έχουν ευθύνη ως συνεργοί του Θεού και αυτό θα είναι η μεγάλη τους ευτυχία και χαρά. Συνεργοί του Θεού είναι οι γονείς. Δεν μένουν δηλαδή χωρίς αμοιβή να το αναθρέψουν όπως θέλει ο Θεός. Αν δεν δουν το παιδί έτσι, δεν μπορούν να το αγαπήσουν σωστά. Όταν όμως το δουν ως μια ξεχωριστή πραγματικότητα, δώρο του Θεού, και αυτή είναι συνεργή στο έργο του Θεού και όχι σαν δικό τους πράγμα, θα το αγαπήσουν σωστά. Να το εξηγήσουμε καλύτερα. Πολλές φορές οι γονείς σκοτώνονται για να εκδηλώνουν την αγάπη στα παιδιά τους, αλλά η αγάπη αυτή κατά βάθος είναι εγωιστική αγάπη. Κατά βάθος εξυπηρετεί τους ίδιους τους γονείς. Και επομένως, όχι μόνο δεν τρέφει το παιδί, όχι μόνο δεν το προάγει, δεν το μορφώνει, αλλά το παραμορφώνει και το καταστρέφει.

Και περνάμε τώρα σε ένα επόμενο κεφάλαιο. Το παιδί είναι ξεχωριστός άνθρωπος και αξιοσέβαστος από όλους. Έως ότου το παιδί να μεγαλώσει, έως ότου να μπορέσει να καταλάβει ότι είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, αξιοσέβαστος από τους πάντες, πρώτα από το Θεό και από τους αγγέλους, θα περάσει καιρός. Είπαμε ότι το παιδί αργεί να αναπτυχθεί σε σχέση με τα άλλα ζώα. Είδατε, μίλησε για το κατσικάκι, για το προβατάκι, έτσι. Λοιπόν, αυτό έχει το λόγο του. Βέβαια, το τι σκέφτεται ο Θεός είναι δικό του θέμα, αλλά βλέπουμε εμείς αυτή τη διαφορά. Λοιπόν, για να δούμε την ανάλυση που κάνει ο γέροντας. Θα λέγαμε, άνθρωπος γίνεται στον κόσμο και σκύβουν, θα λέγαμε, οι άγγελοι και προσκυνούν. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι εικόνα του Χριστού. Ο Χριστός είναι εικόνα του Θεού και ο άνθρωπος είναι εικόνα του Χριστού, της Αγίας Τριάδος. Και όταν οι άγγελοι βλέπουν αυτό το μορουδάκι, το αδύναμο αυτό πλασματάκι, το προσκυνούν, μη σας φαίνεται παράξενο, και μάλιστα αφού βαπτιστεί, αλλά και όταν δεν έχει βαπτιστεί, εφόσον δυνάμει είναι χριστιανός, διότι μπορεί να βαπτιστεί και να γίνει χριστιανός. Είδατε, σε κάθε παιδί που γεννιέται. Οι άγγελοι το προσκυνούν. Κάθε παιδί που γεννιέται. Τι φοβερό που είναι αυτό. Μη σας φανεί υπερβολικό και παράξενο, το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Οι άγγελοι δια του ανθρώπου επικοινωνούν με το Θεό. Και αυτό γιατί είναι ο άνθρωπος Χριστός. Αλλά μέσα στην ανθρώπινη φύση του Χριστού είμαστε και εμείς και το κάθε πλασματάκι, το ανθρώπινο πλασματάκι. Από αυτής λοιπόν της πλευράς, πρώτα οι άνθρωποι και έπειτα οι άγγελοι. Έτσι βλέπουν το θέμα αυτό οι Άγιοι. Πότε λοιπόν το παιδί θα μεγαλώσει και θα καταλάβει ότι είναι μια ξεχωριστή, μια αυτοτελής προσωπικότητα? Όχι για να υπερηφανευτεί, αλλά για να ταπεινωθεί και να εξαρτηθεί πλήρως από τον Θεό. Αν βέβαια το καταλάβει καμιά φορά, αν το καταλάβει. Δεν θα μπορέσει όμως ποτέ να το καταλάβει σωστά αυτό το πράγμα, εκτός αν γνωρίσει κάποιον άλλον άνθρωπο που θα το βοηθήσει να καταλάβει, ώστε να γίνει κάποιο θαύμα στην ψυχή του, μια αλλαγή βασική και σωστική. Μόνο έτσι. Αλλιώς, καθώς μεγαλώνει το παιδί με αυτή την νοοτροπία, να το θεωρούν δηλαδή οι γονείς τους ανεξάρτημά τους, να το θεωρούν κατά δικό τους και κτήμα τους, δεν πρόκειται να το καταλάβει. Ακριβώς από εδώ ξεκινούν όλα εκείνα τα προβλήματα και όλες εκείνες οι δυσκολίες που γνωρίζουμε στις σχέσεις γονέων και παιδιών και για τα οποία μιλήσαμε διεξοδικά πέρυσι. Όταν οι γονείς δεν αναγνωρίζουν την αυτοτέλεια και την ξεχωριστή προσωπικότητά του, το παιδί αυτά υποσυνείδητα τα ζει και αντιδρά. Αλλά καθώς αυτό αντιδρά, από την άλλη πλευρά αντιδρούν και οι γονείς και καταλαβαίνει κανείς τι δημιουργείται. Και όταν κάποτε μεγαλώσει το παιδί και λίγο πολύ το αντιληφθεί αυτό, ότι δηλαδή είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, το αντιλαμβάνεται κατά ένα στραβό τρόπο. Γι' αυτό, ενώ κατά βάση είναι άγιο πράγμα να θέλει κανείς να επιβεβαιώσει την ύπαρξή του μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αφού και οι άγγελοι σκύβουν και αναγνωρίζουν τον άνθρωπο, επειδή από αυτές τις συγκρούσεις δημιουργήθηκαν μέσα του τραύματα και τα άλλα επακόλουθα, το παιδί τελικά είναι ένας επαναστάτης, αντάρτης, εγωιστής και ουσιαστικά, αλλά και λίγο επίπλαστα, θα λέγαμε, όπως το βλέπουν οι άλλοι απ' έξω. Και τότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εάν λοιπόν οι γονείς προσέξουν αυτό το σημείο και το καταλάβουν, θα βοηθήσουν πολύ τα παιδιά τους. Είναι όμως πολύ δύσκολο, να το ξέρετε. Εξ όσων εγώ καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όσο απλό φαίνεται να το αναγνωρίσουν ως ξεχωριστή προσωπικότητα το πλάσμα τους και έτσι να το αγαπήσουν, τόσο δύσκολο είναι στην εφαρμογή του. Είναι δύσκολο να το συλλάβει κανείς καλά-καλά, να το ζήσει και ανάλογα έπειτα να συμπεριφερθεί προς τα παιδιά του ή προς τα παιδιά οποιουδήποτε ανθρώπου και γενικότερα προς κάθε άνθρωπο. Μυστήριο το ανθρώπινο πρόσωπο και περιεχόμενό του είναι η αγάπη. Γι' αυτό και αυτά που λέμε δεν μπορεί κανείς να τα καταλάβει καλά και να ενεργήσει σωστά.
Προσέχω μερικές φορές κάποιες ερωτήσεις που μου γίνονται και θαυμάζει κανείς πώς υπάρχουν αυτού του είδους οι απορίες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κανείς να κάνει ερωτήσεις. Να ρωτάει, γιατί ρωτώντας ξανά και ξανά, κάποτε κάτι θα καταλάβει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θαυμάζει κανείς πώς υπάρχουν τέτοιου είδους απορίες και πώς δεν μπορεί κανείς να καταλάβει κάποια απλά πράγματα, ώστε στη συνέχεια να συμπεριφερθεί προς τα παιδιά του και γενικά προς τους άλλους βάσει αυτής της κατανοήσεως και της νέας νοοτροπίας και αντιλήψεως που θα δημιουργηθεί μέσα του. Χαίρετε.

Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Όχι και εμείς αφίεμε τις οφειλές ημών και εμείς ενέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσον το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποιείς αποσάνηκε ο θύσεν της λόγης σου και νικήσει το κρινεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήφθη και εν αμαρτίες κυκίσεις έμε, ημίτηρ μου ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειρ τα κρύφε της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιέω να ρευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγκαίριστος εν κάτης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σοδούσια σε βίσε επί σε επιστρέψου. Συρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει, είχε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα, θυσία νεδο κάνω, λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένου, καρδία τετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου.
0: Μακάρι η άμμο μη εν οδό, η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σι εν ετήλω τας εντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη χείλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα,

0: του στόματός μου, εν διωδώ των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχη εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου. Ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρίματα σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσομαι της ονειδίζους είμαι λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματος μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη τον λόγο σου το δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λογιόν σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρότου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισή, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Η φοβούμενη είσαι όψοντέ με και εφρανθήσω με ό,τι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτος αν μη η εκτριμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως αν υπερήφανη, ότι αδίκως οι νόμοι σαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτως αν με οι φοβούμενοι είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις τον σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάγνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Πόσε εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαντο μη παράνομη αδολεσχίας, αλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκ κατέλοιπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τι διατάξη σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώση μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολής φόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχρούς μου εσώφησας με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντας με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα εκ πάσης οδούς πονηράς και κύκλωσα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου από τον εντολό συνήκα δια τούτο εμείς απάσας οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και φως τα στρίβης μου, όμωσα και αίσθησα του φυλάξας τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγον σου, τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ούκ επελαθόμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ το εντολό σου ούκ επλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας με εισή. Έκλεινα την καρδία μου του πεις τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην, παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μου αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησό μη και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιωμασί σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας, ελογισάμι πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάψα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε, έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη, η οφθαλμή με εξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσω μετά των δούλων σου κατά το έλεος και τα δικαιώματά σου δίδαξό με, δούλος σου ημί εγώ στην αιτησό με και γνώσω με τα μαρτύριά σου, καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου, δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων, δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση των λόγων σου φωτίη και συνετήν υπείου στο στόμα μου, ίνιξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έκει σε αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επεμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκο εφύλαξα τον νόμο σου, δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια σφόδρα, εξέτηξε με ο ζήλος σου και επελάθοντο το λόγον σου η εχθροί μου, πεπειρωμένο το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα, συσώσω με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου, επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάσε ο δε σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου κεπελαθώμη. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκο εξέκλυνα. Είδον ασυνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου εφυλάξαντο, είδε ότι τα σεντολά σου γάψα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με, αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίας εν η καρδία μου, αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς ή το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δε μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγισά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέρθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσον με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί, ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα των δούλων σου ότας εντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινούν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, οποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί τα πάντα γέν των δημάς τους ανθρώπους, και δια την Μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εισαρκωθέντα, εκ πνεύμα Σαγίου και Μαρίας παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υποντύπηλα και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόντα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου κέστε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμουν το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έκαις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη ενέξει μας πειρασμών αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι την ημέρα εκείνη τη φοβερά, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδασον ελαίο φεδρίνουσα, ουγαρίδας ποτέ προσέ, επελεύσε τη φωνή μου, ηλέγουσα, ιδού νυμφίο σου, βλέπε ουν ψυχή μου, μην εις τάξεις και μην εις έξωθεν, κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και δόηση τον υφώνα τον Θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεωτό και Παρθένη και τεύομεν τάς των αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού στη λύπην εις χαρά μετάβαλε την πόλη σου περιτύχησον το βασιλεί συμμάχησον το κόσμο σου ανακάλεσον. Τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκε η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώραν ουρανό και πηγής προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών της αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλών προς σωτηρίας επαγγελίας των μελών αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών πρόστασεν του λάσου, τας ψυχάς μου αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίσου σου αγγέλης, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη, και οδηγούμεν καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα, να συγκρίτω στο Σεραπείμ, να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού έφη μας και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αείδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά τον παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών νυκτηρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα, και άφες ημίν τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και εν λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά εκγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρί το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα αείμεθυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ, ότι ούσιν απόλεσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διόδη σοπούμεν την ανίκανσό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδα μου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσος σε ειδούν, ιστάξει ουδέ υπνός ο φυλάσσος τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξ, Κύριος, και έπιση επιχείρα δεξιά σου ημέρα, ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογεί τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρα τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξ Υιών, ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μην σεν έγξει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφίας, φιλανθρώπος, πάντα οικοδομών και το συμφέρον πάσιν από νέμο μόν δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου εν θα ούκα εστι πόνο σου λύπη ου στεναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Μνήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσην. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αεί Πάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδαν μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πασίγαρα απολογίας απορούντες, ταύτισιν την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν. Ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επισήγαρ πεπίθαμεν, μη οργιστής ημείς φόθρα, μη δαιμνηστής των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαγνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
1: Και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πυλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, Χριστή με διά σου τον περιστάσεων.
0: Σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του φίλου Χριστού ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και αφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοήτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίζομαι εν τους ευσεβείς άρχοντας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους κτήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και πέρα αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και η αίσθηση ασθενείας ημών ανήκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Τα σεφχάζουν το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσαστην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματι σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συμπάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπώσης σε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και εξεργεσμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Κι ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Κι ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι αμή επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνος σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν συ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρη δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου. Των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν νουκέστη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάρητος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων.

0: αγάπης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης, όσπερ φίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δεκαρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σου σαχράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περε εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Σύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσον πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδός ο καθάπερ ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρ εστί του αναξίου φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφει ξένο. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνει στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με

0: αλής κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός σου ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγξεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστε τη βασιλεία και δύναμης και δόξου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικιάει και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώμ φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία. Τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει ετησίν, όπλων ειρήνης αήτη των τρόπαιων, και νυν και αήκες αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών, πανύμνητη Θεοτόκε, στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ους εκέλευσας βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανόθε την νίκην, διότι έτε και στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο στο μεθά σου πάξουν και λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Και δεόμεθα υπέρ των αρχιεπισκόπημων ευγενείων.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Ότι ελίμων και φιλάνθρωπος θεός υπάρχεις και στην δόξα να πέμουμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικιαή και στους αιώνους των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομόσφαιο και ζωπιό και διαιρέ του Τριάδη, πάντοτε νίκια ή και σε όλους των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσή σου. Κύριε τι επιπλήθησαν οι θλίβοντες με, πολύ επανίστατε πε με, πολύ λέγου στη ψυχή μου, ού και σωτηρή αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψώ την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκεί έκραξα και επίκουσε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξήγερθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού το κύκλος είναι πεπθεμένον. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου. Ότι Συ επάδαξας πάντα στους εχθρένοντας ματαιός οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Όταν βέλησον επάγησαν και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου. Ούκ στην ίαση της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ούκ στην ειρήνη αντισωστές μου από προσώπου των αμαρτιών. Ό,τι ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, ως ή φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάψαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμενο. Ό,τι ετσοέμεν πλήστανε παιγμάτων και ούκ στην ίαση της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός με πεσού ούκ απεκρίδη. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκ έστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντίαν μου ίγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως η κοφός σου κρικούν και ως η άλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος η άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουνεν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύς ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν τους αλευθύνε πόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιον με στήδη απαντός. Ό,τι είναι ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερμηνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδόντες μη κακάν διαγαθών εν διευαλώμεν επίκατε διόκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσατε μου. Πρόσχεσ' τη βοήθειάν, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ' τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζω. Εδίψε η ψυχή μου πως απλώς εισάρξουν. Εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθης του ειδίν την δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσω το έλεος υπέρ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου. Ως εξταίατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεις εν έσαι το στόμα μου. Ή εμνημονευώσου επί της τρομνής μου εν της όθησε μελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτο πτερήγω σου αγαλιάσωνε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ροφέας μερίδες αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εμφρανθίστε επί το Θεό. Επενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό ό,τι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη σώθησε μελέτων εισέ ότε γεννήθης βοηθός μου. Και εν τη σκέπτο πτερήγω σου αγαλιάσου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιό σου προσευχή μου, κλείνω το ους στην θέση μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, όνου και μνήστη έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν το μελάκου κατωτάτου εν σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχτη ο θυμός σου και πάντα σου με το ορισμού σε πήγαγες επε με. Εμάγνα στους γνωστούς απε μου έθεν το με θέλημα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμενη οφθαλμή μου εισθένη σαν αποπτωχίας. Έτσι έκραξα προς εκεί όλη την ημέρα διαπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής πεις θαυμάσια ή ανατρή αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε της εν το τάφου του έλεος σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγεί επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Ήνατι Κύριε αποθή την ψυχή μου. Αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχώσι μη εγώ και εκόψε ακνεότητός μου. Ψωτής δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με διήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν, περιέσχομαι άμα. Εμάκνας απε μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον όποιος προσευχιού μου κλείνοντο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάν πάσα τα σανταποδός αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα της ανομίας των ιόμενων πάσα τας νόσου. Τον λυτρούμενο εκφράς την ζωή στο στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου ανακαινιστής στο σε του η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ στο τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μην ειν. Ούκ καθάς ανομίας ημών επίησε ημίν, ουδέ καθάς αμαρτίας ημών ανταπέδω και ανημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επ' τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε ανατολέα αποδισμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμείς τροπικούς εκμένους. Άνθρωπος ο σηκώτος η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι το πνεύμα διήλθεν αυτό, και ούπ υπάρξει και ούπ επιγνώστε τον τόπον αυτού. το δε έλεος του Κυριάκου του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Η δικαιοσύνη αυτού επίησιών της φυλάς στην διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολό αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύρισεν το ουρανό ετοιμαστόν θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι, ποιούντες το λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάξον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιος πανζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχήν, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε πεμέ το πνεύμα μου. Εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εν νύστη μερών αρχαίων εμελέτησα εν πάστης έργη σου. Εν ποίημας το χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσεις λάκων. Άκουστον πίσω μου το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισό μου Κύριο δόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εγγύ ευθεία. Ένε και του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκ θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέσιο εξ ολοθρεύσου εκτρούς μου. Και απολύσει πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Σάξον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάξον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν
2: και ελέησον.
1: Υπέ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχώνημον του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέ της ειρήνης σήματος κόσμος, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστευσης ευλαβίας και φόβου Θεού. Εις αιώντων εν αυτό του Κυρίου διηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου διηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των κυπουσκού αυτούμων ευγενία του τιμή πρεσβυτερίου του Χριστό διακονίας παντός του κληρικού και του λαού του Κυρίου διηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως και νήσου ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστηκων των εραυτές του Κυρίου διηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπερευκρασίας αίρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου διηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου διηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρτερης την ημάς από πάσης θλίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου διηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράνη υπερευλογημένη στην δόξη της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας κατά πάντων των Αγία μνημονεύσεντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Σε Κύριε.
1: Ότι πρέπει σε πάσα δόξη τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Υιό.

0: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντοτε αριθμή κυκλωσάν μου και το ονόματι Κυρίου, ημίν άμιν αυτούς Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος

0: Θετικέ την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σε χράνη, πυροβλογημένη σε δόξου. Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ολισόν το κράτος και σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Τες χαλεπές επιφορές, εσύ προστρέχω Θεόν ημφε βοήθεια. Σώσον με αγνή των ταλέπορων, χρήσε με χρούτων ασύνετων. Είναι ψυχή ευγνώμων η αγγέλου,

ακτίσει τις χάριτος σου τις μυστικές, τους δήμους καταπυρσεύων των μοναστών.

0: ζωή σου έφτασα στον αγγέλων των αείμων τα στάξεις με φωνή συγχωρέσαν τον ο Θεούμενος.
1: Κυρίν και και στους αιώνας των αιώνων αμήν ροές του ελέους ως του ελέους πηγή.

0: ισόμεν ο Θεός κατ' το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν μου εστίδια απαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιώθησεν τις λόγιους και νικήσεν το κρίνες θέση. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου, εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μια γαλλία συν και εφροσύνη να γαλλιάσονται ως θέα τεταπνωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από το αμαρτιόν μου και πάστας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβίσε ψε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων, ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμας δετριμένων. Καρδίας δετριμένη και τέταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχος.
1: Η γράντιο δεύσας ως η ξηράν και την Αιγυπτίαν μοφυρίαν διάρκων.

0: προσέ καταφεύγω σωτηρίαν επιζήτων. Ο μήτερ του λόγου και παρθένε των δυσχερών και δεινών με διάσωσον.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς παθούν με ταράτους οι προσβολέ πολλής Αθηνίας εμπιπλώσε μου την ψυχή. Ειρήνευσον κόρη τη γαλήνη του σου Υιού και Θεού σου Παναμωμένη. Υπέρα.

0: σπαργάνων εκπιτρικών, τυραννικού προβήματος Χριστού, Θεοφρόνος εκήρυξας, μοσαϊκός καθήλες δε, των αντιθέων τα φριάγματα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι της πλάνης, κατά λοιπόν την Αίγυπτον, χαρίτων οσία και ρημου πολίτης γεγονός, καθαρά.

0: το τη ζωή πνεύματι, όσοι εχαρίτων υπέταξας.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, καθήλε Δαβητικούς του αλλοφύλου Γολιάθ, όσοι

0: πρόξενος, μη τυρ Θεού γεγονάς, όθεση το χέρε κραυγάζομαι.
1: Κύριε ελέησον,
2: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον,
2: της Παναγίας εχράνη προευλογημένης ενδόξου Θεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγία μνημονεύσιντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε,
2: εσύ ο Θεός ημών και σε την δόξα να πέμουν με τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νικαίαι και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της λόγησε κόσμησα στην Εκκλησία Χριστού, της έργησε τίμησα στο κατοίκον Θεού, χαρίτων μακάριε, έλεξε γαρεμή.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Παρθένε Παναμώ με τον υπέρουσιο Θεό νικήσασα της ισοσύς αυτών. Απάνστους οικέτευε άφεσιν το πτεσματόν και διόρθωσιν βίου. Δούνε ημιν προτελούς της εμπίστη και πόθο. Υμνούσισε κατά χρέος μόνη πανίμνητε.
2: Ετικέ την ειρήνη κύριε Δεϊθόμεν. Αντιλάβους όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
3: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας εχράν υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
3: Συ Κύριε.
2: Συ Κύριε βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και συνδόξων απέχουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικιαή και στους αιώνους των αιώνων.
3: Αμήν. Τον ασκητήν της εγκρατείας άπαντες και αθλητήν της ευσεβίας σήμερον. Η πιστή εν ύμνης στέψομεν και εν κοσμίης εφημίσομεν. Χαρίτωνα, ποιμένα και διδάσκαλον και μάρτυρα Χριστού, το χαριτώνυμον τον κόσμο φωστήρα των παγκόσμιων.
1: Του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων.
3: Τούτον το μέγα εν της οσίης των φωστήρα των θείων, εικονίου πιστή χαρίτωνα των μακάριων, εν υμνοδίες ανεφημίσομεν και εν άσμασι θείης αυτού την κάρα στέψομεν. Τη γάρ ορφήν των ματέων ειδόλων ειδάφησε. Συν τούτης και των δαιμόνων την ενέργεια πάσαν ενέκρωσε. Διού τους πόνους με ίνεγκε. Τον βραβείο δεν έτυχε να λυθώς. Αυτόν ουν επενούσι τη γεραίρωμεν του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων.
1: Του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων.
3: 28η του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού χαρίτωνος. Τη γη πατήσας τα τρυφά σου χαρίτων, κατά τρυφά νυν ουρανού των χαρίτων. Η κάδη ογδαάτη χαρίτων θάνε γύρε μακρό. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου Βαρούχ. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων. Αλεξάνδρου, Αλφιού και Ζωσίμου και του Αγίου Μάρτυρος Μάρκου του Ποιμένος και των Αγίων Μαρτύρων Νίκονος, Νέωνος, Ηλιοδόρου και των λοιπών Παρθένων και Παίδων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου του Ρωμαίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου και το σύν αυτό τριάκοντα μαρτύρων. Των αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ανοίξω το...

Ενείται αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείται αυτόν εν ψατήριο και κιθάρα. Χάρισι του πνεύματος χάρη τον Πάτερ συλλάμψασα. Τη λαγός κατεφώτισεν, εν δε φαίνε μοιώσα στον παθόν την υπηρεσία.

0: Επί γύρων οι λόγοι σας, εν τεύθενος ασάρκος, κακουχίες ύλου, ζήνους αηδίου τρυφής κυμάρουν ευσεβώς, περιπολεύειν μελών θεόληπτε, και δάκρυσιν εξήραν αστιν θολεράν, πηγινώσιε των παθών και κατήλευσας, ψυχοτρόφους του στάχια.
1: Εν είτε αυτόν εν εμβάλλησε δίχης, εν είτε αυτόν

Ευλογίας εχάριτος, επαξίως απειλήφας, εντεύθυν πτεσμάτων σύτων της πονηρίας, τέτραπλε η πλάνη και νοσημάτων δυσχερών, λίμνη φυγούσα είχε τεώσιε, πηγάζεις γαρνά.

0: Εν το φώτι σου όψωμεθα φως.
1: Παράτινον το ελαιόν σου της γενιάς που ζήσε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι,
1: ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Άγιος αθάνατος.

σωτηρία των ψυχών ημών, Κύριε Δεϊθόμεν. Σου σήμαντος κόσμου

0: σε χράνη προβλεγημένη συνδόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες εις αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σώων το κράτος και σου έστειν η Βασιλεία και δυναμής και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και

Είπεν ο Κύριος στις αυτομαθητές, πάντα με παρεδόθη από το πατρός μου και οδείς επιγενώσκη τον Υιόν ημί ο πατήρ, δε τον πατέρα της επιγενώσκη μη ο Υιός, και ο εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε πρόσμε πάντα σηκωπιώντες και επεφορτισμένοι καγόνες,

ουρανού και γης ορατών δε πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρία της Παρθένους, της Μαρίας και της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπη το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλείς αδειά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση.

άνθρωπος Θεός ημών προς δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και περ ουράνιον και νερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη με τη Θεία χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.

Πανίσα, γιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφησιμην τα οφειλήματα ημών.

Ευλογώντος, ευλογώντας σε Κύριε και γιάζουν σε ψήφιπιθώντας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγιάζουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξουν θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλήψει μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη του κόσμου σου δώρησε της Εκκλησίας σου τη σειρεύση της άρρωση ημών των στρατών και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πανδόρημα τέλειων αν θελεστεί κατά δόνον εξού του Πατρός των Θεότων. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμβουμε τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: κατά το μεγαλείο στον εφάσο πάκουσο και λέει σου.
1: Κύριε Λέμισον, κύριε Λέμισον.
0: Η γάμη θεπέρα να πάυσεω τη ψυχή σου και κειμένου δούλου του Θεού Χαρίτων και πέρσι συγχωρηθεί να αυτό παμπλημένη με ακουσιόντε και ακουσιόν.
1: Κύριε Λέμισον, κύριε Λέμισον, κύριε Λέμισον.
0: Όπω και δε ο Θεό τάξει την ψυχή να αυτό θα ειδεί και να πάβονται τα ελέη του Θεού των βασιλείων των ουρανών και άφησιν τον αυτό μόρτιον παρα Χριστό και θανάτου βασιλεί και Θεό ημερετησόμεθα του κυρίου Δεϊθέμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός των θάνατων καταπατήσας των δεδιάβολων καταργήσας και η ζωή του κόσμου σοδερισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον την ψυχή του και κειμένου δούλου σου χαρίτων. Εν τόπου φωτεινό, εν τόπου χλωρό, εν τόπου αναψύξος, εν θα πέδρα δίνει λύπη και στεναγμός. Πάνω μάρτυμα το παραυτού πραχθένων λόγω, έργο, διανύω, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός εχώρησον ότι ο και έστειν άνθρωπος όζε σε τι έχω αμαρτήσει. Συγαρμόνους εκτός αμαρτίας υπάρχει στη δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κυρίε
0: Λέη, η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του κεκυβημένου δούλου σου χαρή των Χριστέων Θεός ημών και σε την δόξα να πέμψει το ανάργο σου πατρί. Και το Παναγία και αγαθό και ο ζωπίος πνεύμα την και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνίως εμνήμη εξωμακάριστη και εμνής αδελφέ ημών. Αιωνίως εμνήμη εξωμακάριστη και εμνής αδελφέ ημών. Αιωνίως εμνήμη εξωμακάριστη και εμνής αδελφέ ημών.

Κύριο και Έλεος, θυμάστε αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Θεός, ελπίσουμε δόξαση. Χριστός, ολυθρός, Θεός, ομέντας πρεσβείες, Παναχράντη και Παναμόνογιας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου, Σταυρού Προστασίας, ον τιμήν επερανήν δυνάμενα σωμάτων, δικαισίας, ότι με δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τρυπεοφόρτου Θαυματουργού, του Αγίου Μάρτυρος Μύρονος του Ιξηρακλείου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Πατρός Μόνιου Άνω Αρχιεπισκόπου Ξενινού Πόλου Χρυσοστόμου,

0: Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Θεός να τον αναπαύει.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 28 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Χαρίτωνος, του ομολογητού και καθηγητού της Ερήμου. Ο Όσιος Χαρίτων γεννήθηκε και ανατράφηκε στο εικόνιο της Μικράς Ασίας την εποχή του Αυτοκράτορος Αυριλιανού, 270-276. Αρχικά ο Αυριλιανός δεν φάνηκε εχθρικός προς τους χριστιανούς. Αργότερα όμως, οθούμενος από τον διάβολο, κίνησε βίαιον διωγμό εναντίον τους. Όταν το αυτοκρατορικό διάταγμα έφτασε στο εικόνιο, ο Χαρίτων, περιβόητος για την ευσέβεια και τον ζήλο του προς διάδοση του Ευαγγελίου, συνελήφθη από τους ιδωρολάτρες, εδάρει βάναυσα και κατακάηκε στο σώμα με αναμένες λαμπάδες. Ενώ εφρουρείτο στη φυλακή, αναμένοντας με χαρά τη μαρτυρική του τελείωση, οι διωγμοί κατέπαυσαν και σύντομα επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας έγινε η χριστιανική το 313. Ελεύθερος πλέον, με τα στίγματα του Κυρίου στο αθλητικό του σώμα, ποθούσε στο εξής να ζήσει ως ασκητής, αναπληρώνοντας τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή του. Στις εκούσιες κακουχίες, τις οποίες επέβαλε στο σώμα του για να το δουλαγωγήσει και να το υποτάξει στο πνεύμα, προσθέθηκαν και ακούσιες δοκιμασίες. Καθώς μετέβαινε για να εγκατασταθεί στην έρημο του Ιορδάνου, περιέπεσε σε ληστάς, οι οποίοι τον απήγαγαν δέσμιον στο κρυσφύγετό του σε σπήλαιο της ερήμου Φαράν, κοντά στα Ιεροσόλυμα. Καταθείαν όμως παραχώρηση, ο Χιά εξέμεσε το δηλητήριό της στο αγγείο που είχαν το κρασί τους, πίνοντας δε αυτοί από το δηλητηριώδες ποτό, βρήκαν όλοι το θάνατο. Λυτρωμένος ο Όσιος Χαρίτων από τα χέρια τους, λύθηκε αοράτος από τα δέσμα και επειδή βρήκε το σπήλαιο εκείνο κατάλληλο για ησυχία, αποφάσισε να παραμείνει. Από τα συναχθέντα χρήματα των ληστών, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή του, διεμήρασε τα περισσότερα στους πτωχούς και στους ερημίτες που ασκήτευαν κοντά στην

καθαρά θάλασσα. Με τα υπόλοιπα μετέτρεψε το σπήλαιο σε ναό του Θεού και ίδρυσε την πρώτη λαύρα της Παλαιστίνης, τη λαύρα της Φαράν. Το ναό της εγγενίασε ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Άγιος Μακάριος. Συγχρόνως του μεγάλου Ιλαρίωνος, που από την Αίγυπτο εισήγαγε στην Παλαιστίνη την αναχωρητική μορφή του μοναχικού βίου, με μονωμένα κελιά εγκατασπαρμένα στην έρημο, ο Όσιος Χαρίτων ένωσε τους αναχωρητάς υπό κοινή ζωή και διοίκηση, αν και ακόμη ο κοινός αυτός βίος στην Παλαιστίνη είχε υποτυπώδη χαρακτήρα. Ενώ ο Όσιος εισήχαζε μόνο σε σπήλαιο της Φαράν, αγωνιζόμενος με νηστεία, χαμεκητία, ολονύκτιες προσευχές και ψαλμωδίες, έχοντας ως τρυφή το τρίχινο ένδυμά του, που κατέξε τις μαρτυρικές του πληγές, έγινε φανερό στην περιοχή μέσω των θαυμάτων που επιτελούσε. Πολλοί προσέτρεχαν στη λαύρα του για να ταχθούν υπό τη χειραγωγία του, αλλά και από τους Ιουδαίους και τους Έλληνες της περιοχής, πολλοί προσήλθαν μέσω αυτού στο χριστιανισμό. Αυτή η κοσμοσυρωή τον αποσπούσε από την ησυχία και επειδή φοβόταν μήπως η δόξα των ανθρώπων λυκμίσει σαν το άνεμο της αρετές που με κόπους και υδρότες είχε αποκτήσει, απεφάσισε να αναχωρήσει από τη Φαράν. Με κοινή ψήφο της αδελφότητος τους άφησε ως προεστώτα τον πλέον ενάρετο των μαθητών του και τους έδωσε τις δέουσες νουθεσίες. Τους όρισε να τρώγουν μία φορά την ημέρα και τότε με εγκράτεια να προσεύχονται κατά την ημέρα και κατά τη νύχτα τις τακτές ώρες που ο ίδιος τους είχε παραδώσει και να είναι ελεήμονες και φιλόξενοι προς τους πτωχούς. Τέλος τους ευλόγησε και ανεχώρησε. Βαδίζοντας οδό μιας ημέρας έφτασε στα μέρη της Ιεριχούς. Στην κορυφή Δοκ του Σαρανταρίου Όρους βρήκε κατάλληλο σπήλαιο και ησύχαζε εκεί, κρυμμένος πολύν καιρό από τους ανθρώπους. Τρεφόταν με τα άγρια χόρτα της ερήμου και ζούσε όλος απορροφημένος από την αδολεσχία του Θεού. Ο Θεός όμως θέλησε να τον χρησιμοποιήσει ως όργανό του για τον ευαγγελισμό της περιοχής και τον φανέρωσε στον κόσμο. Πολλοί, θαυμάζοντας τον εισάγγελο βίο του, θέλησαν να τον μιμηθούν, αρνούμενοι το φρόνημα της σαρκός, και ζήτησαν να τους δεχθεί υπό την καθοδήγησή του. Για τους μαθητάς του αυτούς, οικοδόμησε λαύρα που έμεινε γνωστή από την ονομασία του τόπου ως Λαύρα του Δούκα. Ο θόρυβος όμως από την συρροή των ανθρώπων τον ανάγκασε να εγκαταλείψει και αυτήν και να ζήσει μόνος με μόνον το Θεό. Παρέδωσε στους μαθητάς του τον τρόπο της μοναχικής πολιτείας, τους άφησε άξιον ποιμένα και απεχώρησε. Αναζητώντας έρημο τόπο προς τα νότια, κατέφυγε στα σπήλαια της Θεκοέ, όπου βρήκε για λίγο την ποθητή του ησυχία. Αλλά και εκεί, εξαιτίας της φήμης της αγιότητός του, άρχισαν να προσέρχονται πολλοί για να γίνουν μοναχοί. Έτσι, ο Όσιος Χαρίτων ίδρυσε και τρίτη λαύρα, την οποία στα Συριακά ονόμαζαν Σουκά ή Παλαιά Λαύρα. Το ασυγκράτητο πλήθος των νέων μαθητών και των ειδωλολατρών που συνέρεε για να εφρανθεί από το μέλι των λόγων του και να δει αυτή τη ζωντανή εικόνα του Χριστού, ανάγκασε τον Όσιο να αποσυρθεί σε παρακείμενο απόκριμνο σπήλαιο, το κρεμαστό σπήλαιο, όπως ονομάστηκε εξαιτίας του μεγάλου ύψους του από τη γη, στο οποίο μόνον με κλίμακα μπορούσε κάποιος να ανεβεί. Στο σπήλαιο αυτό ο Όσιος έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Λόγω του γύρατος όμως και των μακροχρονίων κόπων της ασκήσεως δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετείται και να μεταφέρει νερό. Προσέτρεξε λοιπόν στο Θεό και με την προσευχή του ανέβλησε από μια πλευρά του σπηλαίου νερό ψυχρό και διαβιέστατο. Όταν του αποκαλύφθηκε η ημέρα της προς Θεόν εκτιμίας του, μετέβη στην πρώτη του λαύρα στη Φαράν. Εκεί κάλεσε τα λογικά του ποιμνία με τους προεστώτες και τους απίφθινε την πνευματική του διαθήκη, δια της οποίας υπεδείκνυε την ασφαλή οδό της ενός αιώστους τους με το Θεό, δηλαδή την άσκηση συνδεδεμένη με την ταπείνωση και την αγάπη προς πάντας. Τέλος, τους ευλόγησε και χωρίς να ασθενήσει, παρέδωσε εν ειρήνη τη μακαρία ψυχή του στα χέρια των Αγίων Αγγέλων.

Αποκαλύπτει αυτή η μέρα μνήμη του προφήτου Βαρούχ. Ο προφήτης Βαρούχ κατήγητο από τη φυλή του Ιούδα, γιος του Νηρίου και αδελφός του Σεραίου, ανατέρω αυλικού του βασιλέως Εδεκίου, υπήρξε αφοσιωμένος μαθητής και γραμματεύς του προφήτου Ιερεμίου. Τόσο δε αγαπήθηκε από τον προφήτη, ώστε έγινε η πνοή και η ανάπαυσή του. Περί το 605 π.Χ. έγραψε καθυπαγόρευσιν του Ιερεμίου τις προφητείες που κηρύσουν την καταστροφή του Ιουδαϊκού κράτους, τις οποίες ανέγνωσε μία ημέρα στην αυλή του ναού της Ιερουσαλήμ, ενώπιον του συνεχθέντος λαού. Ο βασιλεύς Ιωακήμ ζήτησε την περγαμηνή και διάβασε ένα μέρος της. Αναστατωμένος από το περιεχόμενο, την έριξε στο πυρ και διέταξε να συλληφθεί ο προφήτης με το μαθητή του, αλλά αυτοί κρύφθηκαν και σώθηκαν. Το ίδιο έτος ο Βαρούχ έγραψε για δεύτερη φορά τις προφητείες με ορισμένες προσθήκες που του υπαγόρευσε ο διδάσκαλός του. Κατά την άλωση της Ιερουσαλήμ από τον βασιλέα της Βαβυλώνος Ναβουχοδονόσορα, μετέβη μαζί με τον Ιερεμία στην Μασιφά, όπου εγκαταστάθηκαν οι παραμείναντες στη χώρα Ιουδαίοι. Δύο μήνες αργότερα δολοφονήθηκε ο Γοδολίας, τον οποίον ο Ναβουχοδονόσορ είχε ορίσει διοικητή της Ιουδαίας, και η μικρή Ιουδαϊκή κοινότης, φοβούμενη την Βαβυλώνια οργή, κατέφυγε στις Τάφνες της Αιγύπτου, ανατολικά από το δέλτα του Νείλου. Μαζί της έσυρε δια της βίας και τον Βαρούχ με τον διδάσκαλό του, παρά τη συμβουλή του τελευταίου να παραμείνουν στην Παλαιστίνη. Το 582 φαίνεται ότι ο Βαρούχ απεστάλλει από τον Ιερεμία στην Βαβυλώνα για να παραμυθήσει τους εξορίστους της Αγίας Πόλεως και κατόπιν στα Ιεροσόλυμα, κομίζοντας δώρα και επιστολή του Ιερεμίου προς τους ενεπομείναντες εκεί Ιουδαίους. Επιστρέφοντας τέλος στην Αίγυπτο κοντά στο διδασκαλό του, θανατώθηκε μαζί του δια λιθοβολισμού από τους ομοφύλους του. Το βιβλίο που έγραψε κατά την Βαβυλώνια εχμαλωσία ο Βαρούχ προφήτευσε εμφανέστατα την ένσαρκον οικονομία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ούτως ο Θεός ημών ου λογιστήσεται έτερος προς Αυτόν. Εξέβραν πάσαν οδόν επιστήμης και έδωκεν αυτήν Ιακώβ το παιδί αυτού και Ισραήλ το ηγαπημένο είπε αυτού. Μετά τούτο επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη.

του Αγίου Μάρτυρος Μάρκου του Ποιμένος, των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Αλεξάνδρου, Αλφιού και Ζωσίμου, των Αγίων Μαρτύρων Νίκονος, Νέονος, Ηλιοδόρου και των λοιπών Παρθένων και Πέδων εν Αντιοχία της Πισιδίας μαρτυρισάντων. Ο Άγιος Μάρκος, ο Ποιμήν, ζούσε στα περίχωρα της Πισιδικής Αντιοχίας την εποχή του Διοκλητιανού, όταν ηγεμόνας της περιοχής ήταν ο Μάγνος. Κάτισχνος από την Ιστία, είχε την κόμη της κεφαλής λευκή, πλούσια και μακριά ως τις πτέρνες του, εφρενόταν δε να ζει με το ποιμηνιό του στην ησυχία των βουνών και των ερήμων. Βρίσκοντας τον Μάρκο ταμείον της αρετής, ο Θεός εσκήνωσε εντός του και τον επλούτησε με αποστολικά χαρίσματα. Πολλοί γνωρίζοντας τις αρετές του, εσύχναζαν στο βουνό και καθισμένοι κατά γη σε τρέφοντο πνευματικά από την θεία διδασκαλία του. Κάποια ημέρα, όταν ξέσπασε ο διωγμός, 303, κυνηγοί συνέπεσε να βρεθούν στο όρος την ώρα που ο Άγιος δίδασκε το λογικό του ποιμνίο και τον κατεμήνησαν στον Μάγνο ως χριστιανό. Συνελήφθη αμέσως και οδηγήθηκε στον ηγεμόνα συνοδευόμενος από τους μαθητάς του. Στη δημόσια ανάκριση που του έγινε, με πολλή παρησία ομολόγησε πως είναι χριστιανός, ο δε Μάγνος διέταξε να τον κρεμάσουν και να του ξύνουν τις άρκες επί πολλή ώρα. Έπειτα τον υποχρέωσε να τον ακολουθήσει πεζός ως την Κλαβδιούπολη της Ισαυρίας. Αναζητώντας εκεί τεχνίτες να σφυριλατήσουν βαριές αλυσίδες για τον Άγιο, ο Μάγνος βρήκε τρεις σιδηρουργούς, αδελφούς κατά σάρκα, τον Αλέξανδρο, τον Αλφιό και τον Ζώσιμο, οι οποίοι κατήγονται από το χωριό Κάλυτο ή Καλυτό της Αντιοχίας της Πισιδίας, το επάγγελμά τους όμως τους είχε φέρει ως την Κλαβδιούπολη. Όταν οι τρεις Καλυντινοί άρχισαν την σφυριλάτηση, ο σίδηρος έρεε σαν νερό και τα χέρια τους παρέλυαν. Αγαθός λογισμός τους έπεισε τότε ότι κάτι θαυμαστό συμβαίνει, συγχρόνως δε φωνή ουρανόθεν τους προέτρεπε να συναθλήσουν με τον Μάρκο. Χωρίς χρονοτριβή εγκατέλειψαν την εργασία τους, επέστρεψαν τα χρήματα στον τύρανο και του είπαν πως είναι έτοιμοι να πεθάνουν υπέρ του Θεού, τον οποίον κηρύσσει ο Μάρκος. Με διαταγή του Μάγνου τους συνέλαβαν ευθύς και τους υπέβαλαν σε τιμωρίες. Έχισαν με χωνή στο στόμα τους βρασμένο σίδηρο και επειδή διαφυλάχθηκαν αυλαβείς, τους κάρφωσαν με χονδρά καρφιά επάνω σε πέτρα. Για να ικανοποιήσει το θυμό του ο Μάγνος, παρέδωσε τα σώματά του στο πυρ, δια του οποίου οι τρεις αδελφοί έλαβαν τον στέφανο του μαρτυρίου. Κατόπιν έστρεψε όλη του την οργή στο Μάρκο. Τον μαστίγωσε, τον διεπέρασε με σουβλί, του απέσπασε τη γλώσσα και τον κάρφωσε σε πέτρα. Τέλος, του απέκοψε τη στολισμένη με τη θαυμάσια κόμη κεφαλή και την έστειλε ως ανάθημα στο ειδωλείο της Αρτέμιδος. Μόλις η Αγία του Κάρα εισήλθε στο ναό, τα είδωλα σκύβοντας να την προσκυνήσουν έπεσαν στη γη και συνετρίβησαν. Οι ειδωλολάτρες Νίκων, Νέων και Ηλιόδωρος που ήσαν παρόντες, βλέποντας την καταθρημάτιση των ειδωλικών ξωάνων, ενόησαν ότι κάποια ανωτέρα δύναμη σταώθησε και τα συνέτριψε και επίστευσαν στο Θεό του Μάρκου. Συνελήφθησαν τότε και αυτοί και οδηγήθηκαν στο Φιλομήλιον της Αντιοχίας Πισιδίας, όπου μετά από λίγο συγκατεσφάγησαν μαζί με τους λοιπούς μαθητές του Μάρκου, άνδρες, γυναίκες, νεαρές παρθένους και παιδιά. Οι Άγιοι Μάρτυρες Καλίνικος και Ευστάθιος ο Ρωμαίος ξύφιτελιούνται. Ο Άγιος Μάρτης Αλέξανδρος και οι συναυτό 30 μάρτυρες ξύφιτελιούνται. Μνήμη του Αγίου Αλκίσονος Επισκόπου Νικοπόλεως. Μνήμη του Ουσίου Πατρός Αυξεντίου του Αλαμανού, ασκήσαντος εν την ίσο της Κύπρου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Ουσίου Ηρωδιώνος, του ασκήσαντος παρά την λίμνην Ιλοζέρσκ. Τεστ των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 28 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1687, ο δόγης της γαλινοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας, Φραντσέσκο Μοροζίνι, κυριεύει την Αθήνα από τους Οθωμανούς μετά τον βομβαρδισμό της Ακρόπολης.
1: 1833 οι Τούρκοι επαγχωνίζουν 50 Κρήτες επαναστάτες στις Μουρνιές Χανίων.
0: 1895 πεθαίνει ο Λουί Ζαν Παστέρ, Γάλλος χημικός που έγινε διάσημος για τις ανακαλύψεις του στη μικροβιολογία, τόσο ώστε να αποκληθεί πατέρας της μικροβιολογίας. Τα πειράματά του επιβεβαίωσαν τη θεωρία ότι πολλές ασθένειες προκαλούνται από μικρόβια, ενώ ο ίδιος δημιούργησε το πρώτο εμβόλιο για τη λύσα. Είναι επίσης γνωστός από τον τρόπο που εφεύρε για να αποτρέπεται το ξύνισμα του γάλακτος και του κρασιού, καθώς αυτή η διαδικασία πήρε το όνομά του και ονομάζεται παστερίωση. Αρκετές είναι και οι ανακαλύψεις του στο πεδίο της χημείας, με σημαντικότερη την ανακάλυψη της ασυμμετρίας των κρυστάλλων.
1: Σαν σήμερα, το 1922, υπογράφεται στα Μουδανιά της Μικράς Ασίας ανακοχή ανάμεσα στους συμμάχους και την Κεμαλική Τουρκία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο. Η ανακοχή, αν και αφορά άμεσα στα ελληνικά συμφέροντα στην Ανατολική Θράκη, υπογράφεται χωρίς την παρουσία Έλληνα αντιπροσώπου. Λίγες μέρες αργότερα θα αρχίσει η εκένωση της Ανατολικής Θράκης από τα ελληνικά στρατεύματα.
0: Το 1939 το BBC μεταδίδει το πρώτο δελτίο ειδήσεων στην ελληνική γλώσσα.
1: Το 2003 εγκαινιάζεται το Μουσείο της Βεργίνας από τον Υπουργό Πολιτισμού Ευάγγελο Βενιζέλο.
0: Σαν σήμερα το 2010, αρχαιολόγοι ανακοινώνουν ότι ένας μοναδικός διπλός τάφος ηλικίας 2.700 ετών που ανακαλύφθηκε στην αρχαία Ελεύθερνα στην Κρήτη έκρυβε περισσότερα από 3.000 φύλλα χρυσού και την πρώτη απεικόνιση της μέλισσας ως θεάς.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέγεται πως στα τέλη της ζωής του ένα κήρυγμα είχε και ένα λόγο. «Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους». Και όταν ερωτήθηκε γιατί μόνος αυτό μένει, έλεγε γιατί αυτή είναι η εντολή του Θεού. Αλλά και ο κάθε άνθρωπος στην πορεία της ζωής του καταλήγει σε έναν λόγο που τον ορίζει ως πρόσωπο. Ίσως είναι ιδιαίτερη κλίση που του έδωσε ο Θεός. Στον Άγιο λοιπόν Ιωάννη το Θεολόγο μένει αυτός ο λόγος, αγαπάτε αλλήλους. Αυτό ήταν το περιεχόμενο και ο λόγος της ζωής του. Ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη την αγάπη, εφόσον είμαστε εικόνες του Θεού που ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά η διάκριση της αληθινής αγάπης από την κοσμική εντοπίζεται στο ερώτημα. Ποιος είναι η αγάπη ή τι είναι η αγάπη? Ο άνθρωπος του κόσμου ψάχνει τι είναι αγάπη. Ο άνθρωπος του Θεού έχει ξεκαθαρίσει ότι το ερώτημα δεν υφίσταται αυτό, το τι είναι αγάπη. Αλλά το πραγματικό ερώτημα είναι ποιος είναι η αγάπη. Άρα η αγάπη δεν είναι μία ιδέα, δεν είναι μία αντίληψη, δεν είναι ένα προσωπικό βίωμα του ανθρώπου, αλλά είναι πρόσωπο. Και αυτό που ορίζει το περιεχόμενο της αγάπης μας είναι ποιος είναι ο λόγος της και ποια είναι η πηγή. Από αυτό αποκτάται και το περιεχόμενο. Όλοι λοιπόν έχουμε ανάγκη την αγάπη, αλλά το θέμα είναι ποιο περιεχόμενο δίνουμε. Για να δούμε λοιπόν πώς βρίσκουμε το αληθινό περιεχόμενο της αγάπης, ποιος είναι ο τρόπος της αγάπης. Λέγεται από τους ψυχολόγους πως δεν μπορείς να αγαπήσεις κάποιον αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Έχει αλήθεια αυτό. Αλλά και ούτε μπορείς να αγαπήσεις τον εαυτό σου αν δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ασφαλώς και αυτό έχει αλήθεια. Αλλά τίθεται ένα ερώτημα. Ποια είναι η γνώση του εαυτού μας? Ποια είναι η αξία του για να τον αγαπήσουμε? Ο άνθρωπος του κόσμου πασχίζει να βρει μια αξία που να δικαιολογήσει την εκτίμηση του εαυτού του. Εμείς όμως έχουμε έναν άλλον τρόπο. Εμείς δεν έχουμε αξία γιατί αξίζουμε ξέχωρα από τον Θεό, αλλά εξαιτίας του. Και εμείς δεν αγαπούμε τον εαυτό μας εφόσον δεν κατανοήσουμε και δεν βιώσουμε ότι μας αγαπά ο Θεός. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό του αν δεν αισθανθεί ότι κάποιος τον αγαπά. Και εμείς γνωρίζουμε ότι μας αγαπά ο Θεός παρά τις αμαρτίες μας. Αυτό μας δίνει την προσωπική αξία, τη γνώση του εαυτού μας. Αλλά και η γνώση του εαυτού μας δεν γίνεται ξέχωρα από τη γνώση του Θεού. Γνωρίζουμε τον εαυτό μας όχι με την έννοια μιας ψυχανάλυσης, να κατανοήσουμε τις ενέργειες και τις αιτίες των πράξεών μας, αλλά ποια είναι η αξία μας, ποια είναι η πνευματική μας αξία, ποια είναι η οντολογική μας αξία. Και γνωρίζουμε ότι είναι απεριόριστα τα όρια της προσωπικής μας αξίας εφόσον είμαστε εικόνες Θεού. Όταν καταλάβουμε αυτή την προσωπική αξία, αλλά και όταν τη βιώσουμε αυτή την αξία, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ένας Θεός που μας αγαπά παρά την αμαρτωλότητά μας, κατεβαίνει μέχρι τον Άδη και μας ανιστά, τότε κατανοούμε το πραγματικό βάθος της αγάπης του Θεού και άρα δεν υπάρχει η έννοια της απελπισίας και της απόγνωσης του ανθρώπου. Όταν λοιπόν βρω αυτή την προσωπική αξία, τότε είμαι ικανός να αγαπήσω στην αλήθινη διάσταση του κάθε άνθρωπο. Και εδώ έχουμε τη διάκριση, την πρακτική του τρόπου, του κοσμικού συνήθεια, κοσμικής συνήθειας αγάπης από την πνευματική. Για να δούμε λοιπόν τα κριτήρια για να καταλάβουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Η πνευματική αγάπη, εφόσον δεν έχει τη μειονεξία ότι δεν αξίζω, αλλά εφόσον καταλάβω ότι είμαι μέλος του σώματος του Χριστού, η αξία μου είναι αιώνια. Δεν μπορεί να προσβάλλεται αυτή η αξία μου ούτε από τις αμαρτίες μου. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα να κάνω δεν χάνεται η αξία μου. Γιατί η αξία μου δεν είναι ο εαυτός μου, ούτε η πτώση μου, αλλά ότι αποτελώ μέλος του σώματος του Χριστού, που αυτό αποκαθίσταται με τη μετάνοια και τη μετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Όταν λοιπόν γνωρίζω αυτή μου την αξία, τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Τότε μπορώ και βγαίνω από τον εαυτό μου και αναπαύω τον άνθρωπο.
τότε μπορώ και θυσιάζομαι. Τότε καταλαβαίνω το νόημα της εντολής του Χριστού, αγαπάτε αλλήλους. Όχι μόνο τους δικούς μου, αλλά και τους εχθρούς. Γι' αυτό δεν είναι αληθινή πνευματική αγάπη, δεν έχει αγάπη προς εχθρούς. Η αγάπη προς εχθρούς είναι το περιεχόμενο και η διάκριση της πνευματικής αγάπης από την κοσμική αγάπη. Όταν λοιπόν μπορώ και βγαίνω από τον εαυτό μου, γιατί έχω την δύναμη, όχι του εαυτού μου, αλλά της χάριτος του Θεού, τότε μπορώ και βγαίνω από τον εαυτό μου. Δεν νιώθω πληγωμένος, δεν νιώθω αδικημένος, δεν νιώθω προδομένος, δεν συγκρούω με τους ανθρώπους, δεν βρίσκομαι σε έχθρα με τους ανθρώπους. Πολλές φορές και είναι πτώση αυτό πνευματική. Νομίζουμε πως η άπιστη είναι εχθροί μας. Νομίζουμε πως η αιρετική είναι εχθροί μας. Νομίζουμε πως η αμαρτωλή είναι εχθροί μας. Ο άνθρωπος του Θεού έχει αυτόν τον λόγο μέσα στην καρδιά του. Πάντας ανθρώπους θέλω σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Μπορεί να μας διαχωρίζει η γνώση της αλήθειας και η εμπειρία της αλήθειας. Δεν μας διαχωρίζει όμως η αγάπη. Και επομένως ένδειξη πνευματικής αγάπης είναι η διαφύλαξη της ενότητος. Είναι η ειρήνη, είναι η ελευθερία, είναι η ανάπαυση. Και τι το γεννά αυτό? Η ικανότητα να μπαίνω στη θέση του άλλου. Όχι μόνο συναισθηματικά, αυτό μπορεί και μια φαντασίωση ψυχολογική, αλλά μπαίνω στη θέση του άλλου σημαίνει γνωρίζω τον άλλον, γιατί γνωρίζω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να δημιουργήσω καμία σχέση αγάπης με κανέναν άνθρωπο αν δεν γνωρίζω και δεν αγαπώ τον εαυτό μου. Και δεν μπορεί να αγαπήσω κάποιον αν δεν το γνωρίσω. Δεν μπορώ να το γνωρίσω αν έχω άγνοια του εαυτού μου. Στο βαθμό που έχω γνώση του εαυτού μου και γνώση αληθινή ή εν Χριστώ γνώση, τότε γνωρίζω κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό οι Άγιοι μας γνωρίζουν πριν μας δούνε και χωρίς να μας δούνε και από μακριά. Μέσα στην προσευχή και μέσα στην εμπειρία του Χριστού είναι γνωστός κάθε άνθρωπος. Και ο άνθρωπος αυτός, ο Άγιος, είναι ξύπνιος, κατανοεί. Έχει βαθιά γνώση ανθρώπινης ψυχής. Και το θέμα είναι όταν έχεις βαθιά γνώση ανθρώπινης ψυχής, τι την κάνεις. Ο κοσμικός άνθρωπος, αν έχει τη μαεστρία να αναλύει και μπορεί να τον εκμεταλλευτεί τον άλλον άνθρωπο. Να γίνει κυρίαρχος, να τον ελέγχει, να τον εξουσιάζει, να είναι χειριστικός εναντί του. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει όλα αυτά τα όπλα για να γεφυρώσει τη σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Να τον αναπαύσει, να τον ελευθερώσει, να τον ειρηνεύσει. Ποια είναι η διάκριση της κοσμικής συνήθειας? Ο άνθρωπος φαντασιώνεται του κόσμου και σε αυτό πέφτουμε όλοι μας. Πως αγάπη είναι το να μελατρέψει ο άλλος άνθρωπος. Θεωρώ αγάπη το ναρκισσιστικό βίωμα του να έχω υπό τον έλεγχό μου τον άλλο. Να λειτουργώ κτητικά, να τον ερευνώ, να είμαι σίγουρος για τα συναισθήματά του, να τον παρατηρώ. Και αυτό γεννά την πληγή, γεννά την καχυποψία, γεννά τη ζήλια που είναι πνευματικός θάνατος. Η ανησυχία ότι ο άλλος μπορεί να με ξεγελάσει είναι πτώση. Όχι μόνο πνευματική, αλλά και ψυχολογικά είναι πρόβλημα, είναι ασθένεια, είναι αναπηρία. Ο φόβος λοιπόν ότι δεν μετράω και πρέπει αυτό να ικανοποιηθεί γιατί είμαι ανασφαλής, δεν γνωρίζω προς τι αξίζει η ανασφάλεια αυτή η καραμέλα που χρησιμοποιώ, τι είναι που εκφράζει ως ψυχολογικό βίωμα, ότι δεν αξίζω. Μα αν έβρισκα την αξία μου στο Χριστό δεν είχα τέτοιο πρόβλημα. Τέλος πάντων, η ανασφάλειά μου γεννά την αγωνία μου για τις διαθέσεις του άλλου ανθρώπου. Και ποτέ δεν έχω ησυχία. Είμαι καχύποπτος. Θέλω, λέω, ως ανασφαλής να μάθω ποια είναι η αλήθεια του άλλου ανθρώπου. Και αλήθεια εννοούμε τι κάνει, πώς συμπεριφέρεται, ποια είναι η ζωή του πρακτικά. Μα δεν είναι η αλήθεια του άλλου ανθρώπου ούτε η αμαρτία του, ούτε οι πράξεις του. Η αμαρτία του άλλου ανθρώπου είναι η ουσία του, που η ουσία του δεν γνωρίζεται χωρίς τον Χριστό. Το να πιάνω, να αναλύω, να ερευνώ, να παρακολουθώ τον άλλον άνθρωπο, θεωρώντας πως έτσι φτάνω στην αλήθεια, φτάνω σε ένα πραγματικό ψεύδος. Πρώτον, όχι ότι έχω ταυτίσει την ουσία του άλλου ανθρώπου με τις πράξεις του, και δεύτερον, δεν θα γνωρίσω ποτέ αληθινά, γιατί δεν μπορώ να ξέρω οι ενέργειές του, τι κρύβουν. Γιατί μπορεί να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε το κίνητρο, την πληγή που έχει ο κάθε άνθρωπος και οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Επομένως, είναι αδιέξοδος η κοσμική αγάπη
που είναι η ναρκισιστική διάθεση να έχω υπό τον έλεγχο μου τους ανθρώπους, να ελέγχω και να κυριαρχώ στη ζωή του, και είναι αδιέξοδο γιατί ποτέ δεν δημιουργεί σχέση και δεν υπάρχει ποτέ εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη δεν οικοδομείται, ξέρετε, να είμαι σίγουρος πώς ενεργεί ο άλλος και να είμαι σίγουρος διαθέσεις του. Εμπιστοσύνη γεννάται αν εγώ εκτιμώ και αγαπώ τον εαυτό μου. Όταν αγαπώ τον εαυτό μου, τότε εμπιστεύομαι και την αγάπη του άλλου ανθρώπου. Δεν χρειάζεται να κάνω έρευνα και ανάλυση των πραγμάτων. Γι' αυτό το λόγο, ο λόγος του Αποστόλου, που τι λέγει, ο Θεός αγάπη εστί, το ξεκαθαρίζει. Χωρίς την εμπειρία του Χριστού δεν υπάρχει αληθινή αγάπη. Είναι απλώς μια απόπειρα του ανθρώπου να βρει αυτό που έχει ανάγκη, την αγάπη του Θεού, αλλά λαθεμένα και μπερδεύεται και χάνει τη διαδρομή. Είναι κατανοητή αυτή η ανάγκη του, αλλά είναι αδιόξοδος αυτή η αγάπη του. Αν δεν κατανοήσει ότι ο Θεός είναι η αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί, τότε δεν μπορούμε να μπούμε σε μια αληθινή πορεία. Και ποια είναι η κορύφωση ή, αν θέλετε, η ένδειξη αυτής της αγάπης? Η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Η αγάπη διώχνει τον φόβο. Γιατί λέγει, η κόλαση έχει φόβο. Όταν αγαπάς όμως δεν φοβάσαι την κόλαση, δεν φοβάσαι την τιμωρία. Είσαι ελεύθερος. Αλλά και σε πλαίσιο ανθρωπίνων σχέσεων, η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Θέλεις να δεις αν έχεις αγάπη? Δες. Φοβάσαι ότι ο άλλος θα σε ξεγελάσει? Και πρέπει να εφαρμόσεις την τακτική της μεθόδους και τη στρατηγική εκείνη για να ελέγχεις τα πράγματα. Δεν έχεις αγάπη, δεν αγαπάς τον άνθρωπο. Και πρωτίστως δεν αγαπάς τον εαυτό σου, δεν εκτιμάς τον εαυτό σου. Η αγάπη αληθινή δεν φοβάται να χάσει, δεν φοβάται την απώλεια, έχει πληρότητα. Λοιπόν, δεν συναντώ τον άλλον άνθρωπο για να τον αγαπήσω, για να γεμίσω, για να υποκαταστήσει τον Θεό. Αλλά έχω βρει τον Θεό. Έχω βρει την αγάπη του Θεού παρά την αξία μου, εξαιτίας του ελέους του, γιατί ο Θεός αγάπη εστί. Και αυτή η πληρότητα μου γεννά την ανάγκη να μοιραστώ αυτό που μου δόθηκε. Όχι τον εαυτό μου, αλλά την αγάπη του Θεού. Όχι τον εαυτό μου, αλλά τον Θεό. Γι' αυτό τον λόγο δεν νιώθει προδομένος κανένας άνθρωπος. Όταν γνωρίζει, δεν δίνει τη δική του αγάπη, δεν εκτίθεται, δεν προδώνει, δεν νιώθει πληγωμένος ποτέ. Όταν ξέρεις όμως αυτό που δίνεις δεν είναι δικό σου, αλλά του Θεού, ποιο να κατηγορήσεις? Ποιος μπορεί να σε αδικήσει? Ποιος μπορεί να σε προδώσει? Αυτά βέβαια τα πράγματα απαιτούν ένα αισθητήριο διαφορετικό, πνευματικό. Που αυτό όμως δεν γίνεται αν δεν έλθουμε εις εαυτόν. Αν δεν λειτουργούμε ασκητικά. Τι σημαίνει λειτουργώ ασκητικά? Μπαίνω στα βάθη της καρδιάς μου και αναζητώ τον Θεό. Παλεύω να βρω τον Θεό. Παλεύω καλύτερα να αδειάσω από τον εγωισμό μου, τους λογισμούς μου, για να δώσω χώρο στον Θεό. Αυτό που την εμποδίζει είναι η ισχυρογνωμοσύνη μου, η υπαρξιακή, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Εγώ ξέρω. Αν δεν περάσει από μένα, δεν είναι από το κριτήριο το δικό μου, δεν είναι αποδεκτός ο Θεός. Μόνο εάν μπω σε αυτή την αναζήτηση, την προσευχητική του Θεού, και αναδειάσω από τον εαυτό μου, και αν αισθανθώ αυτόν τον πόνο αυτής της πάλης και της αναζήτησης, δεν μπορώ να αποκτήσω αισθητήρια τέτοιου είδους που να μπορώ να λειτουργώ με αληθινή αγάπη και την αγάπη του Θεού. Χρειάζεται λοιπόν τα αισθητήριά μου να σταυρωθούν για να μαστιθούν, να σταυρώσω την εγωκεντρικότητά μου, τη φιλαυτία μου, και μέσα σε αυτή την επώδυνη αλλά ευλογημένη αναζήτηση του Θεού να έλθω εις εαυτό. Να αναπαύσω τα σπλάχνα μου, να αναπαυτεί η καρδιά μου, να αποκτήσω αισθητήρια, να αποκτήσω κριτήρια ζωής. Η πτώση μας είναι ότι δεν έχουμε κριτήρια ζωής, δεν έχουμε αισθητήρια ζωής, δεν έχουμε αισθήσεις τέτοιες που να βλέπουμε αληθινά. Αλλά λειτουργούμε με τα πτωτικές αισθήσεις, τις ιδιοτέλειες και τις εγωκεντρικότητες που εκφράζουν τη φοβία μου ότι χρειάζεται να προφυλαχθώ από τον άλλο και να οικοδομήσω μια σχέση στην οποία κυριαρχεί ο φόβος. Αλλά η αγάπη του Θεού έξω βάλει τον φόβο.

άλλος ήταν στην Περιάδος και βρίσκει τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη που ψάρευαν όλη τη νύχτα, αλλά δεν είχαν πιάσει ψάρια. Και τους παραγγέλνει να ξαναρίξουν τα δίχτυα. Μέρα μεσημέρι πέρα, είχε αναπτύλει ο ήλιος. Ακατάλληλη ώρα για ψάρια. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε τον Πέτρο να του λέει ότι επειδή εσύ το λες, θα ρίξω, λέει, τα δίχτυα. Και τα ρίχνει και μαζεύονται τόσα πολλά ψάρια που κότευε, λέει, να βουλιάξουν τα πλοία από το βάρος και το πλήθος των νυχθείων. Και όταν το είδαν αυτό και ο Πέτρος, αλλά και οι άλλοι, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, τους κατέλαβε θάμβος, θαυμάσανε, είχαν ένα δέος και τόσο πολύ ο Πέτρος πραγματικά συγκλονίστηκε που γυρνάει και λέει στον Χριστό, μη για από μένα, εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, εσύ είσαι άγιος άνθρωπος, σε κάτι σπουδαίο, δεν πρέπει να με κάνεις παρέα. Τον κατέλαβε φόβος γιατί ήταν άνθρωπος ατελής και ευαθής. Και γυρνάει και του λέει ο Χριστός, μη φόβο από του νυν ανθρώπους έτσι ζωγρών. Μη φοβάσαι, λέει, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους. Και το ίδιο είναι και στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη και τι κάνανε εκείνοι. Τα άφησαν όλα και ακολούθησαν τον Χριστό. Προσέξτε τώρα να δείτε πως ο Χριστός βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Αν δούμε την πορεία του Χριστού και των Αποστόλων από εκεί και έπειτα, θα δούμε ότι οι Απόστολοι έκαναν πολλά πράγματα. Δεν ψάρεψαν μόνο ανθρώπους. Ανέστησαν νεκρούς. Και εκείνοι, όχι μόνο ο Χριστός. Έκαναν θεραπείες και θαύματα πάρα πολύ μεγάλα και συγκλονιστικά. Δεν τους επαγγέλλεται κάτι τέτοιο. Δεν τους λέει ότι από εδώ και έπειτα θα κάνετε θαύματα, θα αναστέλνετε νεκρούς, θα σηκώνετε παραλύτους, θα δίνετε μάτια σε τυφλούς. Δεν τους λέει τέτοια πράγματα. Αλλά τι τους προαναγγέλει. Το κυριότερο προφανώς. Από τώρα θα ψαρεύετε ανθρώπους, που σημαίνει ότι θα ψαρεύετε ψυχές και θα τις πηγαίνετε στον Παράδεισο. Ψυχή να πάσε και δούνε Θεό, που λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Τους δείχνει λοιπόν ο Χριστός ποιο είναι το μεγάλο όντος, το μεγάλο θαύμα. Μια ψυχή να ενωθεί με τον Χριστό, να συναντήσει τον Χριστό. Οι Ιουδαίοι της εποχής εκείνης όμως δεν θέλαν τέτοιο πράγμα. Θέλαν τα άλλα θαύματα. Τα πιο δημοφιλή θα λέγανε. Εκείνα που φαίνονται να είναι όντως πολύ απαραίτητα. Αν κάποιος είναι άρρωστος θέλει να γίνει καλά έτσι. Και δυστυχώς, ενώ ο Χριστός από τότε μας δείχνει το Κύριο και το σημαντικό, εμείς είμαστε οπαδοί του θαύματος. Όχι του θαύματος του Κύριου και του ουσιαστικού, αλλά των πολλών θαυμάτων. Έτσι λοιπόν, αν έρθει κάποιος πεντηκοστιανός ιεροκήρυκας, όπως κάνουν σε πολλές πόλεις, και πει, ελάτε στο τάδε στάδιο, θα κάνω θεραπείες, θα μαζευτεί πλήθος λαού. Γιατί όλοι ζητάμε τη σωματική μας ίαση, αλλά όχι την ψυχική μας ίαση. Και όχι μόνο αυτό, ζητάμε την εδώ καλή διαμονή και καλοπέραση, αλλά όχι την συμμετοχή μας στη Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε πόσο διαφορετικά είναι τα μάτια του Χριστού από τα μάτια τα δικά μας. Ο Χριστός θαυμάζει αμαρτωλούς ανθρώπους που επιδεικνύουν μετάνοια. Θυμηθείτε τι γίνεται με τη Χαναναία. Όχι, είναι μεγάλη σου η πίστης. Γεννηθεί το Υιός θέλεις. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να της πει θα γίνει εκείνο το άλλο το άλλο. Όπως θέλεις θα γίνει. Γιατί είναι μεγάλη σου η πίστη. Γιατί έχει μεγάλη μετάνοια. Θυμηθείτε στον εκατόνταρχο τα ίδια ακριβώς. Εμείς όμως έχουμε κολλήσει στα θαυματάκια. Έτσι λοιπόν είμαστε εύκολα θύματα μιας
εγκοσμιοκρατικής αντίληψης περί του Χριστού και του Ευαγγελίου και της αναγκαιότητας των μυστηρίων. Να πάω να ξεμολογηθώ, να κοινωνήσω, μπας και γίνω καλά. Ή εγώ, ή το παιδί μου, ή η μάνα μου, ή ο πατέρας μου. Να πάω να κάνω αυτά που λέει η Εκκλησία, μπας και μου τα φέρει δεξιά ο Θεός και πάνε καλά οι δουλειές μου. Πόσο χαμηλά έχουμε πολλές φορές τα μάτια μας. Και πόσο ο Θεός θέλει να μας κάνει να σηκωθούμε ψηλότερα. Μια ζωή, ο λόγος του είναι μια πρόκληση για ανάπαση. Όχι ότι παραθεωρεί και παραβλέπει τις επίγειες ανάγκες, έκανε και θαύματα από αυτά τα αναμενόμενα πάρα πολλά. Αλλά μας λέει, μη θαυμάσετε αυτά, γιατί υπάρχουν άλλα πολύ μεγαλύτερα. Και μέσα στο Ευαγγέλιο, τι θα ακούσουμε και στις επιστολές των Αποστόλων. Όποιος επιστρέψει άνθρωπον αμαρτωλών, εξοδού πλάνης αυτού, από τον δρόμο της πλάνης που είναι αν κάποιος παίρνει τον αμαρτωλό και τον επιστρέψει, τότε λέει αυτός, καλύψει πλήθος αμαρτιών και σώσει αυτόν. Τότε θα του συγχωρεθούν πολλές αμαρτίες αυτού που συνήργησε προς αυτή την κατεύθυνση και θα τον σώσει ο Θεός. Δεν είπε ότι όποιος δώσει μάτια στους τυφλούς, όποιος κάνει σημεία και τέρατα, αυτός θα σωθεί. Αντιθέτως, μέσα στο Ευαγγέλιο έχουμε μία υπόμνηση. Θα έρθουν λέει πολλοί και θα πούνε, Κύριε, στο όνομά σου δεν κάναμε θαύματα. Δεν θεραπεύσαμε αρρώστους και θα τους πω ουκ είδα ημάς. Δεν σας γνωρίζω, γιατί η καρδιά σας είναι μακριά μου. Ας έχουμε μεγάλη προσοχή. Γιατί είμαστε εύκολα θύματα του εύκολου θαύματος. Και αφήνουμε να προσπερνάει από μπροστά μας το μεγάλο μυστήριο. Το μεγάλο θαύμα που είναι η ένταξή μας μέσα στην Εκκλησία του Χριστού που μας μεταμορφώνει και μας ετοιμάζει να γίνουμε βασιλείας ουρανών πολίτες. Μας προετοιμάζει να γίνουμε αιώνιοι και αιώνιοι ενωμένοι με τον Χριστό. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί μου να ακούσουμε την επισήμανση του Χριστού μας για τα Κύρια. Γιατί βλέπουμε δυστυχώς με την ίδια ευκολία που θα έρθετε στο Ευχέλιο, πολύ εξημών, για να θεραπευτείτε από ασθένειες ή με την ίδια ευκολία που θα πάτε σε μια θαυματουργή μπορείτε να προσκυνήσετε και αυτό είναι πολύ όμορφο και θα ζητήσετε το θαύμα αυτό που θέλουμε να μας κάνει καλά ο Θεός με την ίδια ευκολία, από εσάς, από εμάς θα τρέξουμε και στη μάχη σας. Και θα μας πει θα κάνεις σε τούτο και εκείνο και τ' άλλο και όλα θα γίνουν όπως θα θέλεις. Με την ίδια ευκολία θα πάμε και στον κουρού που θα έρθει από την Ανατολή και θα μας τάξει ότι θα μας δώσει τη χαρά και την ευτυχία και θα πληρώσουμε σεμινάρια εδώ, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, σε ξενοδοχεία. Πηγαίνουν χριστιανοί ορθόδοξοι βαπτισμένοι και πληρώνουν 100-150 ευρώ τη συνεδρία για να δούνε το μεγάλο γουρού που θα τους βρει την αρμονία και τη χαρά. Με την ίδια ευκολία θα πάμε και σε ανθρώπους που δεν είναι άνθρωποι του Θεού, καμιά φορά και μέσα στην Εκκλησία και που θα μας τάξουν ένα εύκολο θαύμα. Δεν παραθεωρούμε τα θαύματα, αλλά εστιάζουμε στο μέγα και κύριο θαύμα που είναι η ένωσή μας με τον Χριστό. Εστιάζουμε στη θεραπεία της ψυχής μας που εκείνη θα αποτελέσει την προεργασία για να βιώσουμε το θαύμα της ενώσεώς μας με τον Χριστό. Αλλιώς θα μοιάζουμε με τους Ιουδαίους της εποχής εκείνης που ζητούσαν σημείων. Και τι τους έλεγε ο Χριστός, ούτω θύσετε σημείων, ημίν το σημείων Ιωνά του προφήτου. Δεν θα σας δοθεί λέει κάποιο σημείο τρομερό, κάποιο θαύμα, παρά μόνο εκείνο το σημείο, το θαύμα που έγινε με τον Ιωνά, που έπεσε λέει μέσα στη θάλασσα, τον κατάπιε το κύτος, 3 μέρες τον είχε στην κοιλιά του και μετά τον έβγαλε σώο και αυλαβή. Και αυτό τι ήταν,
ήταν μια προεικόνηση, μια προτύπωση της Αναστάσεως του Χριστού. Με λίγα λόγια τους λέει, να το σημείο που θέλετε. Η Ανάστασή μου, που σημαίνει και τη δική σας Ανάσταση, την Ανάσταση της ψυχής και του σώματός σας, όχι αυτά τα σημεία και τα θαυματάκια, τα πολλά που θέλετε. Έτσι λοιπόν, στόμεν καλός, γιατί και ο Αντίχριστος όταν θα έρθει, θαύματα θα κάνει. Δεν το λέω εγώ, το λέει οι Πατέρες της Εκκλησίας και η Αγία Γραφή. Και ο Αντίχριστος θα δώσει σημεία και μέρατα και θα θαυμάσει ο κόσμος και θα πει πω, τι είναι αυτός, ο καλύτερος, δεν είχαμε μία άλλο τέτοιο μέχρι τώρα, αλλά δεν θα είναι ικανός να μας οδηγήσει στο μεγάλο θαύμα. Έτσι λοιπόν, μην είμαστε ολιγαρχείς, μην ψάχνουμε τα λίγα, αλλά ψάχνουμε το ένα και το Κύριο και το ουσιώδες, που είναι η ένωσή μας με τον Ιησού Χριστό. Αμήν.

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά Μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά Μεσημβρίας έως 8.30 μετά Μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

την 5η 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Σαμαριτάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μονάδος Φροντίδος Ηλικιωμένων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά, οδός Μάχης Κρήτης, παραλιακή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69-36-74-79-00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Λουκάν, κεφάλαιον πέμπτον. Εγένετο δέν των όχλων επικείσθε αυτού του ακούιν των λόγων του Θεού και αυτός είναι εστός παρά τη λίμνην γενισταρέτ, και είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνην, οι δε αλλοιείς αποβάντες από αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εισέν το πλοίον, όιν του Σίμωνος, ηρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγίνου λίγων, και καθίσασε δίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επαύσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα, «Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν». Και αποκριθείς ο Σίμων, είπεν αυτό, «Επιστάτα, διόλις της νυχτός κοπιάσαντες, ουδέν ελάβομεν, επειδέ το ρήματί σου, χαλάσω το δίκτυον». Και τούτο ποιήσαντε συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολλοί, διερήγνητο δε το δίκτυον αυτών, και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο του ελθόντας συλλαβέστε αυτής. Και ήλθον και έπλυσαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ιδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσεν της γόνας Ιησού λέγον, «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρα μαρτωλώσιμη, Κύριε. Θάμβος γαρ περιέσχεν αυτόν και πάντα στους είναι αυτόν επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην Ιού Ζεβεδαίου ή ήσαν κοινωνή το Σίμωνη. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους εσύ ζωγρών, και καταγαγώντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα εκολούθησαν αυτό. Και γένετο εν το είναι αυτόν εν μοιά των πόλεων και ιδού ανήρ πλήρης λέπρας, και ειδών τον Ιησούν, πεσών επί πρόσωπον εδεήθη αυτού λέγον, «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσε». Και εκτείνα στην χείραν ύψατο αυτού υπόν, «Θέλω, καθαρίστητη». Και ευθέως η λέπρα απήλθεν από αυτού. Και αυτός παρήγγειλεν αυτό μηδενή η πείνα, αλλά απελθόν δείξον σε αυτόν το ιερή και προσένεγγε περί του καθαρισμού σου, καθώς προσέταξε Μωυσής μαρτύριον αυτής. Διήρχετο δε μάλλον ο λόγος περί αυτού, και συνήρχοντο όχλοι πολλοί ακούειν, και θεραπεύεστε υπ' αυτού υπό των ασθενειών αυτών. Αυτός δε είναι υποχωρών εν της ερήμης και προσευχόμενος. Και εγένετο εν μοιά των ημερών και αυτός είναι διδάσκων. Και ήσαν καθήμενοι φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι ή ήσαν ελληλιθώτες εκ πάσης κόμης της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ. Και δύναμις Κυρίου ειν εις το ιάσθε αυτούς. Και ειδού άνδρες φέροντες επικλίνης άνθρωπον ως ειν παραλελημένος και εζήτουν αυτόν εις εν εγκίν και θύν ενώπιον αυτού. Και μη ευρώντες πίασης εν έγκωσιν αυτών δια των όχλων, αναβάντες επί το δώμα δια των κεράμων καθήκαν αυτόν συν το κλινιδίο εις το μέσον, έμπροσθεν του Ιησού. Και ειδών την πίστην αυτόν είπε αυτό, «Άνθρωπε, αθέοντες σε αμαρτίες σου». Και ήρξαν το διαλογίζεστε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι λέγοντες, «Τι σε στην ούτως ως λαλή βλασφημίας, τις δύνατε αφιένε αμαρτίας ημι μόνος ο Θεός». Επιγνούς δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών αποκριθείς είπε προς αυτούς, «Τι διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών, τι εστιν ευκοπότερον υπήν, αφαιοντές οι αμαρτίες σου ή υπήν έγειρε και περιπάτη». Είναι δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιένε αμαρτίας, είπε το παραλεγημένο, «Συ λέγω, έγειρε και άρα στο κλινίδιόν σου πορεύου εις τον οίκον σου. Και παραχρήμα αναστάς ενώπιον αυτών, άρα σε φω κατέκητο απήλθεν εις τον οίκον αυτού δοξάζων των Θεών. Και έκστασης έλαβεν άπαντας και εδόξαζον τον Θεόν και επλήστησαν φόβου λέγοντες ότι είδομεν παράδοξα σήμερον. Και μετά ταύτα εξήλθε και θεάσα το τελώνιον ονόματι Λεβίν, καθήμενον επί το τελώνιον και είπεν αυτό, «Ακολούθημη». Και κατά λοιπόν άπαντα αναστάσει κολούθησεν αυτό. Και επίησε δοχήν μεγάλην Λεβί σε αυτό εν τη οικία αυτού. Και είναι όχλος τελωνών πολλής και άλλων ή ήσαν με ταυτόν κατακείμενοι. Και εγόγγιζον οι γραμματείς αυτών και οι φαρισαίοι προς τους μαθητάς αυτού λέγοντες, «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστίεται και πίνεται». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Ουχρίαν έχουσιν οι υγιένοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες. Ουκ ελίγη θα καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν. Ιδέ είπον προς αυτόν, «Διατί οι μαθηταί Ιωάννου νηστεύους υπυκνά και δεήσεις ποιούνται, ομοίως και οι των φαρισαίων, οι δεσί εστίουσι και πίνουσιν,
Ο δε είπε προς αυτούς, «Μη δίναστε τους ιούς των νυμφώνος, ενώ ο νυμφίος με ταυτόν εστί ποιήσε νηστεύειν. Ελεύσονται δε ημέρε, και όταν απαρθεί από αυτόν ο νυμφίος, τότε νηστεύσουσιν εν εκείνες τες ημέρες». Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς, ότι ουδείς επίβλημα ημάτιου κενού επιβάλλει επί ημάτιων παλαιών. Ιδε μήγε, και το κενόν σχίσει και το παλαιό ου συμφωνεί το επίβλημα το από του κενού. Και ουδείς βάλει ίνον νέων εις ασκούς παλαιούς. Ιδε μήγε, ρίξει ο ίνος ο νέος τους ασκούς και αυτός εκχυθίσεται και οι ασκοί απολούνται. Αλλά ίνον νέων εις ασκούς καινούς βλητέων και αμφότεροι συντηρούνται. Και ουδείς ποιών παλαιών ευθέως θέλει νέων, λέγει γάρ, ο παλαιός Χριστότερος εστίν. Κεφάλαιο πέμπτο. Καθώς τα πλήδη συνοστίζονταν κάποτε γύρω του για να ακούσουν το λόγο του Θεού και εκείνος στεκόταν στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είδε δυο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί από αυτά και έπλαιναν τα δίχτυα. Εκείνος ανέβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν τελείωσε την ομιλία του, είπε στο Σίμωνα, «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Ο Σίμων το αποκρίθηκε, «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ». Το έριξαν και έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που το δίχτυ τους άρχισε να σκίζεται. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δύο ψαροκάικα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε, «Βγες από το καΐκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευτεί από δέος, αυτός και όλοι όσοι ήταν μαζί του, για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν συνεργάτες του Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στον Σίμωνα, «Μη φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς βρισκόταν κάποτε σε μια πόλη. Ένας άνθρωπος γεμάτος λέπρα, μόλις τον είδε, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και τον παρακαλούσε, «Κύριε, αν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Εκείνος άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και είπε, «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Αμέσως η λέπρα έφυγε από πάνω του. Ο Ιησούς τον διέταξε να μην πει τίποτα σε κανέναν. «Για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες», του λέει, «πήγαινε να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου ό,τι έχει καθορίσει ο Μωυσής». Η φήμη του λοιπόν απλωνόταν όλο και περισσότερο και πλήθος ανθρώπων πήγαιναν κοντά του να τον ακούσουν και να τους θεραπεύσει από τις αρρώστιες τους. Εκείνος όμως αποσυρώταν σε ερημικά μέρη και προσευχόταν. Μια μέρα που ο Ιησούς δίδασκε, κοντά του κάθονταν φαρισαίοι και δάσκαλοι του νόμου, οι οποίοι είχαν έρθει από κάθε χωριό της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας, καθώς και από την Ιερουσαλήμ. Ο Θεός του είχε δώσει τη δύναμη να θεραπεύει τους αρρώστους. Την ώρα εκείνη κάποιοι άντρες έφεραν πάνω σε ένα κρεβάτι έναν παράλυτο και προσπαθούσαν να τον βάλουν μέσα στο σπίτι και να τον αποθέσουν μπροστά του. Επειδή δεν βρήκαν κανέναν τρόπο να τον περάσουν μέσα εξαιτίας του πλήθους, ανέβηκαν στη στέγη και τον κατέβασαν ανάμεσα από τα κεραμίδια μαζί με το κρεβάτι στη μέση, μπροστά στον Ιησού. Εκείνος όταν είδε την πίστη τους, είπε, «Άνθρωπέ μου, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου». Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι άρχισαν να λένε από μέσα τους, «Μα ποιος είναι αυτός που με τα λόγια του προσβάλλει το Θεό? Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες εκτός από το Θεό?» Ο Ιησούς κατάλαβε τις σκέψεις τους και τους αποκρίθηκε, «Τι σκέφτεστε μέσα σας? Τι είναι ευκολότερο να πω, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου, ή να πω, σήκω και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου
έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, λέει στον παράλυτο: «Σε σένα το λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε αμέσως μπροστά τους, πήρε το κρεβάτι στο οποίο ήταν κατάκητος και πήγε στο σπίτι του δοξάζοντας το Θεό. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι και δόξαζαν το Θεό. Γεμάτοι δέος έλεγαν: «Σήμερα είδαμε παράδοξα πράγματα». Ύστερα από αυτά βγήκε έξω και είδε έναν τελώνι που ονομαζόταν Λεβί να κάθεται στο τελωνίο και του είπε: «Ακολούθησέ με». Εκείνος τα εγκατέλειψε όλα, σηκώθηκε και τον ακολούθησε και του έκανε πλούσιο τραπέζι σπίτι του. Μαζί τους στο τραπέζι ήταν πολλοί κόσμος, τελώνες και άλλοι άνθρωποι. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς που ανήκαν στην παραταξή τους διαμαρτύρονταν στους μαθητές του και τους έλεγαν: «Γιατί τρώτε και πίνετε μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς τους απάντησε: «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς». Τότε εκείνοι του είπαν: «Γιατί οι μαθητές του Ιωάννη νηστεύουν συχνά και κάνουν και προσευχές, το ίδιο και οι μαθητές των Φαρισαίων, ενώ οι δικοί σου τρώνε και πίνουν?» Ο Ιησούς τους απάντησε: «Μπορείτε να κάνετε τους φίλους του γαμπρού να νηστεύουν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός? Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν τις μέρες εκείνες». Τους είπε ακόμη και μια παραβολή: «Κανένας δεν σκίζει καινούριο ύφασμα για να βάλει μπάλωμα σε παλιό. Γιατί τότε και το καινούριο ύφασμα θα σκιστεί και το μπάλωμα από το καινούριο δεν θα ταιριάσει με το παλιό. Επίσης, κανένας δεν βάζει καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά. Γιατί το καινούριο κρασί θα κάνει τα ασκιά να σκάσουν και έτσι και αυτό θα χυθεί και τα ασκιά θα καταστραφούν. Πρέπει λοιπόν το καινούριο κρασί να μπαίνει σε καινούρια ασκιά και έτσι θα διατηρούνται και τα δύο. Επίσης, κανένας που πίνει παλιό κρασί δεν θέλει αμέσως καινούριο, γιατί κρίνει ότι το παλιό είναι καλύτερο».

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Αιρέσεις και αναιρέσεις με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη. Αλληλεγγύη, μία εκπομπή της εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ. Συζητώντας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, και τον θεολόγο Σπύρο Κυρίτση. Ιατρική διάλογη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, κύριο Ειρηναίο.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μία ακόμα συνάντηση που κάνουμε για να ερμηνεύουμε κατά το δυνατόν τη Θεία Λειτουργία. Και λέω κατά το δυνατόν διότι όταν ένα γεγονός τέτοιο που είναι λειτουργία, που είναι μυστήριο, ακριβώς είναι ένα μυστήριο, τι να ερμηνεύσεις. Το μυστήριο θέλει πολύ χάρη Θεού, θέλει πολύ φώτιση για να μπορέσεις να το πλησιάσεις, να μπορέσεις να το προσεγγίσεις. Αλλά εμείς κάνουμε κάτι άλλο, επειδή δεν υπάρχει αυτή η χάρις από εμάς τους ίδιους, πάμε σε αυτούς που έχουν χάρη. Και αυτοί που έχουν χάρη είναι οι Άγιοι. Πάμε λοιπόν σε αυτούς, διαβάζουμε τι βιώματα είχαν για την πίστη και ειδικά για τη Θεία Λειτουργία και από εκεί προσπαθούμε να τα μεταφέρουμε. Την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε, όσοι ήσασταν εδώ, είχαμε κάνει λόγο για αυτή την εκφώνηση που ακούγεται μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, που ο ιερέας εκφωνεί σε τόνο δυνατότερο από τα προηγούμενα «Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου». Αυτό είχαμε πει την προηγούμενη φορά και αυτό μας έδωσε μία αφορμή να μιλήσουμε για την Παναγία και γιατί εξαιρέτως, ιδιαίτερα δηλαδή, πάνω απ' όλα τελούμε τη Θεία Λειτουργία για την Παναγία. Την τελούμε βέβαια και για άλλα πράγματα και για, την τελούμε και για τους Αγίους. Είχαμε αριθμίσει ομάδες Αγίων. Τη Θεία Λειτουργία την τελούμε για τους ζώντες, για τους και κοιμημένους, για όλο τον κόσμο, για όλη τη γη, για τους ανθρώπους, για τα έμψυχα και για τα άψυχα. Γιατί όταν λέμε ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, τι σημαίνει αυτό? Προσευχόμαστε για όλα, για ό,τι υπάρχει, ό,τι υπάρχει πάνω στη γη. Για όλα προσευχόμαστε στη Θεία Λειτουργία. Αλλά εξαιρέτως, επαναλαμβάνω, προσευχόμαστε, μνημονεύουμε την Παναγία. Λέμε εξαιρέτως της Παναγίας. Πάνω απ' όλα τελούμε τη Θεία Λειτουργία για την Παναγία. Γιατί είχαμε πει?
1: Γιατί
0: είναι μεσήτρια, γιατί παίρνει όλα τα αιτήματα και για κάτι άλλο που δεν μου λέτε, που δεν το θυμάστε. Γιατί η ίδια είναι αιτία που γίνεται η λειτουργία. Αν εκείνη δεν σάρκωνε το Χριστό μέσα στην κοιλία της, να του έδινε δηλαδή την ανθρώπινη φύση, τότε δεν θα ο Χριστός στον ουρανό ήταν Θεός. Στην κοιλιά της Παναγίας γίνεται και άνθρωπος. Και όλο μαζί είναι θεάνθρωπος, έτσι. Άρα η Παναγία τον σωματοποιεί, έτσι. Γίνεται και άνθρωπος μέσα στην κοιλιά της. Γι' αυτό ακούστε μια ωραία έκφραση για την Παναγία, για την κοιλία της Παναγίας. Η κοιλία της Παναγίας είναι το εργαστήρι της ενώσεως των δύο φύσεων του Χριστού. Αυτό το εργαστήρι μέσα εκεί που ενώθηκε η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Σήμερα όμως θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Θα προχωρήσουμε και θα μιλήσουμε για αυτό που εκφωνεί στη συνέχεια ο λειτουργός, αρχιερέας ή ιερέας. Πρόκειται για αυτό που πάλι ακούτε: «Εν πρώτης μνήστητι Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων έντιμον υγεία, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας». Αυτό είναι το ζήτημά μας για σήμερα. Αυτό θα είναι το θέμα της συνάντησής μας. Και αυτό θα προσπαθήσω με απλά λόγια να σας εξηγήσω. Έχουμε πει ότι σκοπός μας είναι ό,τι ακούγεται στη Θεία Λειτουργία να μας είναι οικείο, να το κατανοούμε, να μην είμαστε ακροατές απαθείς.
1: Να συμμετέχουμε
0: στη λειτουργία, να κατανοούμε και να συμμετέχουμε το τι γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Άρα λοιπόν γι' αυτό το κάνουμε κομμάτι-κομμάτι και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που σας είπα τώρα. Δηλαδή στο σημείο αυτό, εδώ λέει «Νίστη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών». Λέει αρχιεπίσκοπο κατά την ερμηνεία κάπου, γιατί είναι αρχιεπίσκοπος? Εμείς ξέρουμε ότι αρχιεπίσκοπος είναι ένας. Αυτός που λέμε αρχιεπίσκοπος σε μία αρχιεπισκοπή, σε μία αρχιεπίσκοπος Ελλάδος, αρχιεπίσκοπος σε ένα κράτος. Εδώ πέρα λέει κάθε μία Μητρόπολη όταν μνημονεύει, λέει υπέρ του Αρχιεπισκόπου. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Τότε σε ποιους επισκόπους είναι Αρχιεπίσκοπος και το μνημονεύουμε ως Αρχιεπίσκοπο? Άκουσα μία ερμηνεία, την μεταφέρω απλώς. Επίσκοπος θεωρείται κάθε ένας ιερέας στην ενορία του. Και έτσι ο Αρχιεπίσκοπος είναι ο Μητροπολίτης ο οποίος άρχει αυτών των ιερέων. Ωραία ερμηνεία είναι αυτή. Λοιπόν, όταν όμως λειτουργεί Αρχιεπίσκοπος, τότε δεν μνημονεύει βεβαίως τον εαυτό του. Αν ανήκει στο Πατριαρχείο, μνημονεύει τον Πατριάρχη, ή αν ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος, για παράδειγμα σε εμάς, θα μνημονεύσει τη Ιεράς ημών Συνόδου, λέει. Το σύνολο δηλαδή των ιεραρχών. Όταν λειτουργεί ο ιερέας, λέει όμως, εμπρότης μνήστη την Κύρια του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε. Μνημονεύεται ο επίσκοπος στον οποίο είναι ο επιχώριος που λέμε, ο επιχώριος επίσκοπος. Αν πάμε και κάνουμε μία θεία λειτουργία, ας πούμε, στην Μακεδονία ή όπου, στη Θεσσαλία ή στα νησιά, θα μνημονεύσουμε το συγκεκριμένο της περιοχής επίσκοπο. Έτσι. Τώρα, μνημονεύουμε τον επίσκοπο. Τον έχουμε μνημονεύσει ήδη και σε άλλο σημείο της λειτουργίας. Θυμάστε που αλλού λέμε για τον επίσκοπο? Σε ποιο άλλο σημείο της λειτουργίας μνημονεύουμε τον επίσκοπο? Άκρα του τάφου σιωπή. Λοιπόν, μνημονεύουμε τον επίσκοπο όταν στα ειρηνικά, όταν ξεκινάει η λειτουργία που λέει ευλογημένη βασιλεία και μετά από λίγο εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε. Και εκεί τον μνημονεύουμε. Είχαμε πει όμως και πριν τη λειτουργία ότι τον μνημονεύουμε σε κάποιο σημείο. Εννοώ, όταν πάει ο ιερέας να τελέσει τη λειτουργία, πάει πρώτα έξω στο θρόνο, που είναι ο θρόνος που κάθεται ο Μητροπολίτης, και πάει εκεί και βάζει μία μετάνοια. Παίρνει την ευχή. Και είχαμε πει τότε ότι δεν παίρνει την ευχή από τον Χριστό που έχει την εικόνα του Χριστού εκεί, αλλά παίρνει την ευχή από τον επίσκοπο, σαν να ήταν εκεί ο επίσκοπος. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί μόνο ο επίσκοπος επιτρεπόταν να κάνει τη λειτουργία παλαιότερα. Μόνο ο δεσπότης έκανε λειτουργία. Αλλά πού να, όσο αυξανόντουσαν οι χριστιανοί, δεν μπορούσε να επαρκέσει. Ήθελε ένας επίσκοπος, ας πούμε, θα ήταν σε μια περιοχή, στη Μεγαλόπολη, τότε όλα τα άλλα χωριά θα μέναν αλειτούργητα ή μπορούσαν όλοι να έρθουν εκεί πέρα που γινόταν η λειτουργία? Όχι. Από τον επίσκοπο όχι, δεν γινόταν αυτό. Αλλά τότε έδωσαν την ευλογία, η εκκλησία έδωσε την ευχέρεια και να χειροτονεί ιερείς ο επίσκοπος και να πηγαίνουν να λειτουργούν σε άλλες περιοχές. Ναι, σαν να είναι αυτός όμως. Δηλαδή θα πας, αλλά τι θα πεις? Υπέρ του Αρχιεπισκόπου τάδε. Δηλαδή αυτού που σου δώσε την άδεια να πας να κάνεις τη λειτουργία. Και επίσης θα κάνεις και κάτι άλλο, λέει ο επίσκοπος. Εκεί που θα τελείς τη λειτουργία επάνω στην Αγία Τράπεζα, θα έχεις ένα, το λένε αντιμίνσιο, αντιμένσα, μένσα είναι το τραπέζι. Δηλαδή θα ανοίγεις ένα, είναι ένα πανί ουσιαστικά, που έχει απάνω τον επιτάφιο θρήνο. Και όταν το ανοίγεις αυτό, στην άκρη κάτω-κάτω έχει την υπογραφή του Μητροπολίτη και τη σφραγίδα από τη Μητρόπολη. Καταλάβατε? Δηλαδή για να πάει να κάνεις μια λειτουργία κάπου, θα μνημονεύεις τον επίσκοπο που είναι ο κυρίαρχος στην περιοχή που θα πας και μάλιστα θα έχεις και αντιμήνσιο του ιδίου που έχει την υπογραφή του ιδίου και τη σφραγίδα από τη Μητρόπολη του. Είδαμε λοιπόν και εκεί, και όταν παίρνει καιρό, έτσι το λέμε αυτό, όταν παίρνει την ευλογία από τον επίσκοπο, είναι μια ακολουθία αυτή για να λειτουργήσει ο ιερέας, και εκεί πάλι είναι σαν να παίρνει ευχή από τον επίσκοπο. Μετά στα ειρηνικά πάλι μνημονεύουμε τον επίσκοπο, αλλά εδώ είναι ακόμα πιο δυνατή, θα έλεγα, η αίτηση για τον επίσκοπο. Κάποιος μου είπε που το είχα αναφέρει αυτό, μα όλο για τον επίσκοπο θα λέμε. Κάποιος μου είπε αυτό. άκουσε μια ομιλία και λέει, όλο για τον επίσκοπο, λέει, θα λέμε. Μα η εκκλησία μας έχει κέντρο το Χριστό. Και ο επίσκοπος είναι εις τύπων και τόπων Χριστού. Άρα είναι από μόνη της δομημένη η εκκλησία με βάση τον επίσκοπο. Έτσι πολλές φορές μερικοί λένε, έχουν μία τάση να κατηγορούν τους επισκόπους και να λένε εμείς γνωρίζουμε τον παπά του χωριού μας, αυτός είναι καλός, τον γνωρίζουμε και τα λοιπά. Ο επίσκοπος πιθανόν δεν τον ξέρουμε και τόσο και πότε έρχεται στην ενορία μας και τα λοιπά. Όλο αυτό όμως δηλώνει ότι ο άνθρωπος αυτός θα έλεγα ότι δεν έχει καθόλου σωστή βάση, εκκλησιολογική βάση. Και αν εσύ αγαπητέ μου χαίρεσαι τον ιερέα σου, τότε να ξέρεις ότι αυτός ο ιερέας από κάποιον αρχιερέα έγινε ιερέας. Κάποιος αρχιερέας τον χειροτώνησε και είναι τώρα στην ενορία σου. Και δεν μπορείς να απαξιώνεις τον επίσκοπο, έτσι. Οι επίσκοποι όμως, εκτός του ότι κάνουν αυτό, μόνο ο επίσκοπος μπορεί να χειροτονήσει ιερέα. Ένας ιερέας δεν μπορεί να χειροτονήσει άλλον ιερέα. Μόνο ο επίσκοπος μπορεί να χειροτονήσει ιερέα. Έχει, ναι. Μόνο ο επίσκοπος μπορεί να χειροτονήσει ιερέα. Ή ας πούμε, και το άλλο που μπορεί να κάνει μόνο ο αρχιερέας είναι να... Το δεύτερο είναι να κάνει εγγένεια εκκλησίας. Αυτά τα δύο είναι τα μόνα που μπορεί να τα κάνει μόνο ο αρχιερέας. Προσέξτε το. Όσο καλός ιερέας να είναι κάποιος, αυτά τα δύο δεν μπορεί να τα κάνει. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, ποια είναι αυτά τα δύο? Να χειροτονήσει ιερέα και να εγγενιάσει εκκλησία. Αυτά μπορεί να τα κάνει μόνο ο αρχιερέας. Ένα άλλο όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον επίσκοπο είναι αυτό που διαβάσαμε πριν από λίγο. Είναι αυτό που λέει σε κάθε θεία λειτουργία ο λειτουργός. Τον ορθοτομούντα είναι ο ορθοτομών το λόγο της αληθείας. Τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό με παραπέμπει στο Μέγα Βασίλειο και στον 4ο αιώνα, αλλά διαχρονικά μέχρι και σήμερα. Αυτοί οι επίσκοποι, οι επίσκοποι μέσα στην Εκκλησία, είναι αυτοί που δίνουν τις γραμμές τις πνευματικές. Είναι αυτοί που καθοδηγούν το πίμνιο. Είναι, θυμάστε πώς κάνει ο βοσκός, ο οποίος βρίσκεται στην κεφαλή και ακολουθεί το πίμνιο. Έτσι, αυτός βρίσκεται εκεί επικεφαλής, επίσκοπος, σκοπός. Βρίσκεται σκοπός και προσέχει και το πίμνιό του. Φροντίζει τη Μητρόπολη του. Με τρομάζει πολλές φορές η ευκολία των χριστιανών να κατηγορούν ακόμα και Μητροπολίτες και Επισκόπους. Με τρομάζει αυτή η ιδέα. Γιατί δηλώνουν ακριβώς ότι δεν ξέρουν την αξία του επισκοπικού αξιώματος. Και εύκολα κατηγορούν όποιον κρίνουν ότι δεν κάνει κάτι σωστό. Μα πώς κρίνεις? Καταρχήν μπορεί να μην ξέρεις για το θέμα αυτό. Και δεύτερον, αυτός ο άνθρωπος που εσύ κατηγορείς αφιέρωσε τη ζωή του στο Χριστό. Εσύ την έχεις αφιερώσει? Από παιδί αυτός ο άνθρωπος αφιέρωσε τη ζωή του στο Χριστό. Φοράει το ράσο. Έτσι, που είναι ένδυμα πένθους και θυσίας. Μπορείς εσύ με τέτοια ευκολία να κρίνεις και να κατακρίνεις έναν άνθρωπο αφιερωμένο στο Θεό? Θέλει πολύ προσοχή αυτό. Βεβαίως. Φτάνει μέχρι σε σημείο κάποιοι οι οποίοι νομίζουν ότι είναι οι κριτές της οικουμένης. Κάποιοι άνθρωποι να υβρίζουν κιόλας προσωπικά τους ανθρώπους αυτούς. Νομίζω ότι αυτό δηλώνει έλλειψη σωστής, ορθής εκκλησιολογικής βάσης. Όχι μόνο δεν πρέπει να είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, αντίθετα, πρέπει να προσευχόμαστε. Και αν θέλετε να σας πω κάτι, όταν δίνετε ονόματα για την οικογένειά σας που μνημονεύουμε υπερ υγείας ή υπερ αναπαύσεως, πρώτα να βάζετε τον επίσκοπο τον επίσκοπο της περιοχής σας, μετά να ακολουθεί ο πνευματικός σας πατέρας και μετά να βάζετε την οικογένειά σας. Έτσι, αυτή είναι η σειρά. Αυτή είναι η σειρά. Τι κάνουμε, προσευχόμαστε για τους αρχιερείς και τους ιερείς. Και είδατε πού μνημονεύονται. Είναι σημαντικό το σημείο. Λίγο μετά τώρα τι έχει γίνει, το θαύμα. Έχουμε σώμα και αίμα Χριστού μπροστά μας. Ο Χριστός είναι μπροστά μας. Λοιπόν, το πρώτο που κάνουμε, με το που γίνεται αυτό, με το που γίνεται αυτή το θαύμα και είναι μπροστά μας ο Χριστός, γρήγορα θα μνημονεύσουμε τον επίσκοπο. Πώς το έλεγε εδώ, εν πρώτης μνήστητη Κύριε. Εν πρώτης. Πρώτα θα προσευχηθούμε για τον αρχιερέα. Και είπαμε, προσευχόμαστε για τους αρχιερείς, για να τους φωτίζει και ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα, προκειμένου να συλλαμβάνουν τα θέματα, και έχουν πολλά θέματα να ασχοληθούν οι αρχιερείς. Να κηρύττουν την πίστη, όπως το λέει το κείμενο, να ορθοτομούν το λόγο της αληθείας. Είναι μεγάλη, ξέρετε, η ευθύνη των ποιμένων της Εκκλησίας και των ιερέων να διαφυλάσσουν ακέραια την ιερά καταθήκη που έχουμε παραλάβει από τους προκατόχους μας ο καθένας. Ειδικά ο αρχιερέας είναι μία σειρά, αν το δούμε προς τα πίσω, ακόμα και η ιεροσύνη του, η αρχιεροσύνη του φτάνει μέχρι το Χριστό. Πώς το είχαμε πει την άλλη φορά αυτό? Αποστολική διαδοχή. Οι Απόστολοι χειροτώνησαν τους Αποστόλους, τους μαθητές τους, οι μαθητές τους, μαθητές τους δικούς τους. Και φτάνουμε μέχρι το σήμερα. Και αν σήμερα θέλουμε να δούμε την αρχιεροσύνη του Επισκόπου μας, θα φτάσουμε μέχρι το Χριστό. Από εκείνον την έχει πάρει την αρχιεροσύνη. Φανταστείτε λοιπόν πόσο βλάσφημο είναι να μιλάς εναντίον τους. Είναι λοιπόν σημαντικό να προσευχόμαστε την ώρα αυτή για αυτούς που είναι θεματοφύλακες των ιερών μας παραδόσεων. Και είπαμε να τους ενισχύουμε με την προσευχή μας, προκειμένου να είναι και αυτοί εκεί που θέλουν, δηλαδή να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Προσευχόμαστε για να διαφυλάσσεται η παράδοση. Η παράδοση που παραλάβαμε από τους Αγίους μας, από τους Αγίους Πατέρες, η οποία, αν ήθελα να δώσω μια εικόνα, θα έλεγα ότι είναι ένα ποτήρι γεμάτο με νερό και αυτό πρέπει να αλλάξει χέρια. Εγώ το παρέλαβα, το παραδίδω, το δίνω παρακάτω και φτάνουμε μέχρι στο σήμερα. Αλλά σε αυτό το ποτήρι που είναι γεμάτο με νερό δεν πρέπει να γίνει νόθευση. Δεν πρέπει να προσθέσω κάτι άλλο που να το αλλάξω το χρώμα. Δεν πρέπει να χυθεί κάτι από το ποτήρι αυτό. Πρέπει να διαφυλαχθεί όπως ακριβώς το παρέλαβε ο προηγούμενος. Γι' αυτό προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε αυτή την ώρα. Ας τιμηθούμε ακριβώς για αυτό που λέω, για την ευθύνη που υπάρχει στους ποιμένες της Εκκλησίας και για να δηλώσουμε την υψηλή τους αποστολή, να θυμηθούμε ότι τι λέει ο αρχιερέας την ώρα που γίνεται η χειροτονία του, λίγο πριν χειροτονηθεί. Ο υποψήφιος αρχιερέας, ξέρετε τι διαβάζει? Το πιστεύω διαβάζει. Γιατί το διαβάζει το πιστεύω? Το διαβάζει το πιστεύω γιατί λέει, δίνει μια ομολογία και έναν όρκο ότι όπως τα διαβάζω τώρα, όλα αυτά τα άρθρα στο πιστεύω θα προσπαθήσω να τα τηρήσω κατά γράμμα, να τα διαφυλάξω. Είδατε πόσο ωραία τα έχει η Εκκλησία, πόσο ωραία τα έχει φτιάξει. Είναι Άγιο Πνεύμα αυτό που έχει δημιουργήσει όλο αυτό που γίνεται μέσα στην Εκκλησία, γι' αυτό και άντεξε μέσα στους αιώνες. Αν το είχε φτιάξει ένας άνθρωπος αυτό που λένε κάποιοι, έλα αυτά τα πράγματα τα έχουν κάνει οι ιερείς μόνοι τους, τα έχουν κάνει. Όχι. Αν τα είχε κάνει χέρι ανθρώπινο, κάποια στιγμή μέσα σε αυτούς τους αιώνες θα σταμάταγε. Θα δινόταν ένα τέλος. Το ότι συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, αυτό δηλώνει ακριβώς ότι δεν είναι ανθρώπινο το χέρι που τα έχει κάνει, αλλά είναι θείο δακτύλο Ακούστε, ωραία έκφραση, θείο δάκτυλο. Αυτό έγινε με το δάκτυλο του ίδιου του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός φώτισε ανθρώπους για να γίνεται αυτό το έργο. Θέλω να σας πω τώρα, λίγο παρακάτω, ναι, αυτό που είπα πριν. Είναι σημαντικό ότι προτάσουμε προς την προσευχή μας για τον αρχιερέα. Λέμε, το είπα πριν, εν πρώτης μνήστητη Κύριε, να το θυμηθούμε και να το θυμηθούμε πρώτο. Γιατί? Γιατί χωρίς, το είπα και πριν, χωρίς να το θυμηθούμε πρώτο, γιατί χωρίς αρχιερέα δεν υπάρχει λειτουργία. Σας το είπα, ότι μόνο ο αρχιερέας έκανε τη λειτουργία. Το ότι μετά δόθηκε η άδεια, η ευλογία να τελεί τη λειτουργία και ο απλός ιερέας είναι μεταγενέστερο. Ένα άλλο σημαντικό είναι εκείνη την ώρα να μην κάνουμε μία προσευχή για τον αρχιερέα επειδή πρέπει. Εσείς προσεύχεστε για τον πατέρα σας επειδή πρέπει. Προσεύχεστε επειδή το νιώθετε. Ο αρχιερέας τι είναι? Ο πνευματικός πατέρας όλων μας είναι. Αυτό είναι ο αρχιερέας. Ο πνευματικός πατέρας και ιερέων και λαϊκών. Όλου του ποιμνίου. Και εκείνη την ώρα θα πρέπει να μας βγαίνει μέσα από την ψυχή μας η προσευχή, αβίαστα, καρδιακή. Και όχι να μνημονεύω επειδή το κάνω επειδή πρέπει. Το κάνω επειδή το νιώθω, επειδή ξέρω τι ανάγκη έχει και ο αρχιερέας από προσευχή. Ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι μνημονεύουμε για τον αρχιερέα και για την υγεία του. Είδε, λέει, σώων, υγεία, μακροημερεύοντα. Μακροημερεύοντα τι σημαίνει? Να ζήσει πολλά έτη, να ζήσει πολλά χρόνια. Άρα μνημονεύουμε και για τα καθημερινά πράγματα. Να έχει υγεία. Να έχει υγεία για να μπορεί να ανταπεξέλθει στα υψηλά και κοπιαστικά του καθήκοντα. Ξέρετε, πολλές φορές δεν μπορούμε να διανοηθούμε το πόση μεγάλη ευθύνη έχει ο αρχιερέας και τα πόσα προβλήματα έχει να αντιμετωπίσει. Εμείς πολλές φορές βρισκόμαστε απέναντι, το βλέπουμε σαν ένα μεγάλο αξίωμα μόνο, ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να έχει κάποια εξουσία, αλλά δεν ξέρουμε αν ζούσαμε καθημερινά στο γραφείο του και στην καθημερινή ζωή το βάρος και την ευθύνη που έχει για πολλά πράγματα, για θέματα πνευματικά, διοικητικά, ιερατικά, πάσης φύσεως προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει, που τον απασχολούν και τον στεναχωρούν. Όλα αυτά, για όλα αυτά, τα παιδιά, εμείς δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε αμέριμνοι και να είμαστε απαθείς. Αντίθετα, θα πρέπει για όλα αυτά να προσευχόμαστε για να ενισχυθεί. Και να σας πω, λέμε για την υγεία και για την υγεία του. Ναι, γιατί χωρίς υγεία δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Κάποιος μου είπε, χωρίς υγεία ούτε να προσευχηθείς δεν μπορείς. Σκεφτείτε τον εαυτό σας να είστε ασθενείς. Ούτε όρεξη για προσευχή δεν υπάρχει. Και η προσευχή πηγαίνει στο περιθώριο. Αν, να σας πω και ένα μυστικό, όταν προσεύχεσαι την ώρα που πονάς, τότε η προσευχή σου γίνεται πάρα πολύ δυνατή. Αν ξέρετε κάποιον άνθρωπο ο οποίος υποφέρει από ασθένεια, πονάει, δυσκολεύεται και του πείτε, σε παρακαλώ, τώρα που πονάς, προσευχή σου γι' αυτό, για αυτή την ψυχή, για αυτόν τον άνθρωπο, να ξέρετε ότι αυτή η προσευχή γίνεται φωτιά, γίνεται πολύ δυνατή. Αλλά είπαμε, ζητάμε την υγεία μας, θέλουμε την υγεία μας.
1: Είναι
0: όχι, είναι ανθρώπινο και ο Θεός μας θέλει υγιείς. Τώρα, αν για κάποιο λόγο στερηθούμε την υγεία μας, αυτό είναι ένα άλλο σχέδιο του Θεού για τον καθένα ξεχωριστά που ερμηνεύεται και προσωπικά. δεν ερμηνεύεται γενικά γιατί το κάνει ο Θεός αυτό. Γιατί το κάνει για τον καθένα ξεχωριστά, ερμηνεύεται. Έτσι. Λέει η έκφραση, «Ον χάρισε τες Αγίες σου εκκλησίες εν ειρήνη». Ποιες είναι οι εκκλησίες? Όλες αυτές που περιλαμβάνονται μέσα στη Μητρόπολη, στην Επισκοπή του Επισκόπου, του Μητροπολίτη. Η διατήρηση σε τόσες εκκλησίες, σε τόσες ενορίες, τόσες μονές που υπάρχουν σε μία Μητρόπολη, η διατήρηση της ειρήνης σε όλες αυτές δεν είναι εύκολη υπόθεση. Γιατί μία ενορία τι είναι? Ένας ανθρώπινος οργανισμός είναι. Μία ενορία είναι ένας ανθρώπινος οργανισμός. Και υπάρχουν μέσα στις ενορίες διάφορα προβλήματα. Αφού άνθρωποι είναι που διακονούν από τον ιερέα, από τους επιτρόπους, από τους νεοκόρους, από όλους αυτούς τους ανθρώπους, τι είναι όλης κάθε μία ενορία? Μια οικογένεια είναι. Μια οικογένεια είναι και αυτή. Ένα σπίτι, ένα σπιτικό. Και όλοι αυτοί πρέπει να συνυπάρξουν με ειρήνη. Αυτό τώρα μου έφερε στο νου να σας πω κάτι που είχε γίνει σε μία ενορία πριν χρόνια. Και πόσο σημαντικό είναι ο ιερέας να μπορεί να είναι ο συνδετικός κρίκος όταν δημιουργούνται προβλήματα. Θυμάμαι λοιπόν σε μία ενορία υπήρχαν δύο επίτροποι οι οποίοι δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Ας το πω, το Γιώργο, είναι τυχαία τα ονόματα, το Γιώργο και τον Κώστα. Ο κύριος Γιώργος και ο κύριος Κώστας. Αυτοί δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Είναι ωραίο αυτό? Να είσαι επίτροπος, εκκλησιαστικός επίτροπος, να γίνεται λειτουργία και να μην μιλάς με τον άλλον? Λοιπόν, ναι, και να διακονούν και οι δύο την εκκλησία, το Θεό, και να μην μιλάνε. Αυτοί είχαν βρει μια λύση έτσι ώστε να συνυπάρχουν. Ο ένας λέει

να μου έλεγε τα καλύτερα για σένα. Πόσο προσεκτικός είσαι στο ιερό, πόσο ευλάβεια έχεις, πόση ευλάβεια έχεις. Είχε μία απορία ο κύριος Γιώργος. Φεύγει λοιπόν μετά, πάει στο παγκάρι. Βλέπει τον κύριο Κώστα. Κύριε Κώστα, ήμουν στο ιερό και μου έλεγε ο κύριος Γιώργος πόσο καλός είστε και πόσο τυπικός και πόσο σας εκτιμά και τα λοιπά. Το είπε αυτό για μένα. Να λέει τώρα ο ένας για τον άλλον. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο κατάφερε και μόνιασε που λέμε. Έφερε σε αγάπη αυτούς τους δύο ανθρώπους και αποκατέστησε την ομαλότητα, ας πούμε, την πνευματική μέσα στην ενορία αυτή. Τώρα το θυμήθηκα αυτό, γιατί λέμε αυτό το εν ειρήνη στις εκκλησίες εν ειρήνη. Αυτή όμως την ειρήνη στις εκκλησίες, αυτός που έχει την μεγάλη υπευθυνότητα και πάλι είναι ο επίσκοπος. Αυτός είναι που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για όλες τις ενορίες. Λοιπόν, άρα χρειάζεται και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος για να κάνει αυτό το έργο. Δηλαδή να μπορέσει να διαφυλάξει όλες τις ενορίες, όλες τις μονές να έχουν αυτή την ειρήνη που πρέπει να έχουν. Θέλω να σας διαβάσω από ένα κείμενο, το χρησιμοποιώ κάποιες φορές σαν βοήθημα, είναι η Θεία Λειτουργία, ένα βιβλίο του Μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου. Κάνει ένα σχόλιο πάνω σε ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε και το θεωρώ σημαντικό να το αναφέρω. Πρώτα-πρώτα μας κάνει εντύπωση ότι η δέηση για τον επίσκοπο, πολύ ωραία παρατηρήση, προσέξτε τη, δεν περιορίζεται μόνο για την επισκοπή του. Δεν λέει τη Αγία σου Εκκλησία, αλλά τι λέει, τες Αγίες σου Εκκλησίες. Γιατί γίνεται αυτό? Αυτό θέλει να πει πως η ειρηνική κατάσταση του επισκόπου, η σωματική του ακεραιότητα, η εντιμότητά του, η υγεία του, η μακροημέρευσή του, η ορθόδοξη και υγιένουσα διδασκαλία του αφορούν σε όλη την Εκκλησία. Τελικά ο επίσκοπος δεν είναι μόνο για μία περιοχή. Ανήκει σε μία περιοχή, αλλά είναι μέλος όλης της Εκκλησίας και τον αφορά όλη η Εκκλησία. Αυτό που λέμε ενότητα της Εκκλησίας δεν αφορά μόνο στην κάθε επισκοπή ξεχωριστά, αλλά με κύτταρο την ενορία, με ζωντανό οργανισμό την επισκοπή, είναι η ενότητα και η κοινωνία όλων των επισκόπων σε όλο τον κόσμο, που είναι η Εκκλησία, η από περάτων έως περάτων. Πολύ ωραία σκέψη αυτή. Ένας επίσκοπος δεν τον ενδιαφέρει μόνο η ενορία, η πιστή στις ενορίες και στα μοναστήρια που ανήκουν στην περιοχή του, αλλά τον ενδιαφέρει και μεριμνά για ολόκληρη την Εκκλησία. Ο Θεόδωρος, επίσκοπος Ανδίδων, για το μνημόσυνο του επισκόπου στα Δίπτυχα, δηλαδή στο σημείο που είμαστε, γράφει ότι με την εκφώνηση «εν πρώτης μνήστητη» δεικνύεται η υποταγή προς το υπερέχον. Τι θέλει να πει? Και ότι τούτου μνημονευωμένου αρχιερέως κοινωνός εστί και ο προσφέρον της πίστεως και της παραδόσεως, αλλά ουχή κενός της μίστης και ευρετής των παραυτού προσφερωμένων συμβόλων. Τώρα βέβαια λέει εδώ πέρα για υποταγή, ότι πρέπει να είμαστε υποταγμένοι στον επίσκοπο. Η λέξη υποταγή όμως είναι φορτισμένη στις μέρες μας αρνητικά. Τώρα βέβαια όταν ακούμε στον καιρό μας για υποταγή, επαναστατούμε. Όμως εδώ με τη λέξη υποταγή δεν θέλει να πει την υποδούλωση, αλλά τον σεβασμό και την υπακοή. Αλλά το μνημόσυνο του επισκόπου στη Θεία Λειτουργία θέλει να δείξει ότι ο λειτουργός ιερέας βρίσκεται σε κανονική και λειτουργική κοινωνία με τον επίσκοπο. Ότι δηλαδή αυτός και ο επίσκοπός του έχουν την ίδια πίστη και ζουν μέσα στην ίδια παράδοση της Εκκλησίας. Ακούστε, είναι κάποιοι οι οποίοι λένε ότι εγώ δεν θέλω να ανήκω στην Εκκλησία. Δεν θέλω να ανήκω στην Εκκλησία. Και κάνουν, ας πούμε, σχίσμα μες στην Εκκλησία. Και μπορεί να πάει να λειτουργήσει κάποιος χωρίς να μνημονεύει επίσκοπο. Μα αν το κάνεις αυτό, αυτονομείσαι και βγαίνεις μόνος εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Όταν θα λειτουργήσεις θα πρέπει να μνημονεύσεις έναν επίσκοπο.

επίσκοπο. Αυτό που λέγαμε πριν, με την άδεια του οποίου κάνεις τη Θεία Λειτουργία. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Είναι σαν να είσαι ένα κλωναράκι να κόπηκε από το δέντρο και ένα κλωνάρι που κόπηκε από το δέντρο τι θα κάνει? Θα ξεραθεί. Αυτό κάνεις. Βγαίνεις μόνος σου εκτός της εκκλησίας. Και ήθελα να πω βεβαίως ότι μέρημνα του αρχιερέα γενικότερα για την εκκλησία φαίνεται και όταν γίνεται μία σύνοδος. Όταν γίνεται μία σύνοδος, παλαιότερα τη λέγαμε έχουμε οικουμενική σύνοδο, που μπορεί να γίνει οικουμενική σύνοδος. Λοιπόν, όταν γίνεται μία σύνοδος ευρύτατη, καλούνται οι αρχιερείς από όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν και εκεί φαίνεται ότι ένας επίσκοπος που είναι σε μία περιοχή, ας πούμε στην Ελλάδα, όταν θα βρεθεί σε αυτή τη σύνοδο, έχει και αυτός μέρος ευθύνης και μέρος των αποφάσεων που θα ισχύουν για όλη την εκκλησία. Έτσι, για την οικουμενική εκκλησία. Θέλω να τελειώσω την σημερινή συνάντησή μας στην προσπάθειά μου όσο μπόρεσα να σας πω λίγα λόγια για αυτή την εκφώνηση εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου, κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, γιατί το είπε ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας. Ένας μεγάλος πλέον Άγιος της Εκκλησίας, φανταστείτε ότι είναι ο πιο γνωστός Άγιος πλέον στη Ρωσία, μια χώρα τεράστια με εκατομμύρια χριστιανούς. Ποιος είναι αυτός? Ο Άγιος Παΐσιος, ο Όσιος Παΐσιος, που πλέον είναι Άγιος της Εκκλησίας μας, έχει μιλήσει για αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, για το πώς πρέπει να βλέπουμε τον επίσκοπο, τον ιερέα και βεβαίως την εκκλησία. Λέει λοιπόν, είχα κάνει μία μελέτη, είχα κάνει κάποια ομιλία σε μία Μητρόπολη και έκανα ένα σταχυολόγημα, πήρα από λόγους του Αγίου Παϊσίου τι έχει πει στα βιβλία του σχετικά με το θέμα. Και τώρα μπορώ από αυτό να σας αναφέρω μερικά πράγματα. Λοιπόν, τι λέει πρώτα για την εκκλησία? Και πηγαίνω στον επίσκοπο και στον ιερέα. Μία μάνα η φυσική, μία η Παναγία και μία η εκκλησία. Κοιτάξτε πώς τη βλέπει. Μία η μάνα η φυσική που μας γέννησε, μία μάνα η Παναγία και μία η εκκλησία, η οποία μας αναγέννησε. Και έτσι είναι βεβαίως, διότι ό,τι λέγεται για την Παναγία λέγεται και για την εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν έχει καμία έλλειψη. Η μόνη έλλειψη που παρουσιάζεται είναι από εμάς τους ιδίους, όταν δεν αντιπροσωπεύουμε σωστά την εκκλησία. Λέει κάποιος, δεν πιστεύω στο Θεό γιατί αυτός ο ιερέας έκανε αυτό. Το ότι κάποιος δεν εκπροσωπεί σωστά την εκκλησία δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε τον Χριστό, την εκκλησία και την πίστη. Η εκκλησία είναι εκκλησία του Χριστού και αυτός την κυβερνάει. Αυτός την κυβερνάει. Δεν είναι ναός που κτίζεται με πέτρες, άμμο και ασβέστη. Από ευσεβείς και καταστρέφεται με φωτιά βαρβάρων. Αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Κάποιοι νομίζανε σε άλλα καθεστώτα ότι θα παίρνανε ας πούμε εργαλεία και θα χτυπούσανε τις εκκλησίες, θα ρίναν τα καμπαναριά και έτσι θα σταματούσε να υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά δεν είναι το κτίσμα που κρατάει την πίστη των ανθρώπων. Οι καρδιές τους, το πώς πιστεύεις είναι μέσα στην καρδιά σου, είναι εσωτερική σου υπόθεση. Και αυτό δεν μπορεί να σου το πάρει κανένας. Εκτός αν το δώσεις. Κάνει εντύπωση ότι ενώ ήταν ασκούμενος στην έρημο του Αγίου Όρους, ο Όσιος Παΐσιος, παρακολουθούσε με προσοχή τα εκκλησιαστικά θέματα. Τον απασχολούσαν τα προβλήματα της εκκλησίας και ασχολείται με αυτά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μάλιστα, όταν άκουγε για σκάνδαλα στην εκκλησία, έκανε πιο πολύ προσευχή. Δεν έπαιρνε πέτρες να χτυπάει, όπως κάνουμε εμείς. Το έμαθες, λέει, γι' αυτόν. Και αρχίζουμε όλοι να λέμε εναντίον αυτού. Αντίθετα, λέει, έκανε προσευχή. Όντας ως ασυρματιστής. Τι ήταν στο στρατό ο Όσιος Παΐσιος? Ήταν ασυρματιστής. Ως ασυρματιστής λάμβανε μήνυμα από ποιον? Από το Θεό. Λάμβανε μήνυμα, τι μήνυμα? Για το σοβαρό θέμα. Και δεν δίσταζε ακόμα και να βγαίνει από το Άγιον Όρος και να επισκέπτεται επισκόπους
ή άλλα πρόσωπα μπορούσαν να βοηθήσουν. Αλλά πώς πήγαινε, διακριτικά. Δεν πήγαινε σαν δάσκαλος. Πήγαινε διακριτικά, με αγάπη, με πόνο. Σχετικά με το θέμα αυτό αναφερόταν στη σωστή αντιμετώπιση των εκκλησιαστικών θεμάτων και συμβούλευε να αποφεύγουμε τα άκρα. Με τα άκρα δεν λύνονται τα θέματα. Τα δύο άκρα ταλαιπωρούν τη μητέρα Εκκλησία. Εκείνοι που θα μπορέσουν να λυγίσουν τα δύο άκρα για να ενωθούν, να ομονοήσουν, θα στεφανωθούν από τον Χριστό με δύο αμάραντα στεφάνια. Παράλληλα, είχε αναφέρει και κάτι άλλο. Να προσέχουμε να μην δημιουργούμε εμείς θέματα στην Εκκλησία. Ούτε να μεγαλοποιούμε τις μικρές ανθρώπινες αταξίες που γίνονται, για να μην δημιουργούμε μεγαλύτερο πρόβλημα και χαίρεται πονηρός. Όποιος για μικρή αταξία ταράσεται πολύ και ορμάει απότομα με οργή, δήθεν να τη διορθώσει, μοιάζει με τον ελαφρόμυαλο νεοκόρο που βλέπει να στάζει το κερί και ορμάει απότομα με φόρα για να διορθώσει το κερί, αλλά παίρνει σβάρνα τους ανθρώπους και τα μανουάλια και δημιουργεί μεγαλύτερη αταξία την ώρα της λειτουργίας. Πολύ ωραίο παράδειγμα. Δυστυχώς στην εποχή μας έχουμε πολλούς που ταράσουν τη μητέρα Εκκλησία. Να πω κάτι ακόμα, έχω, αντέχετε. Ακόμα και το θέμα αυτό, μιλώντας με περισσή διάκριση, σοφία και χάρη, έλεγε: ακούστε, ακούστε λόγος θεόπνευστος. Όλοι χρειάζονται στην Εκκλησία. Πάει κάποιος σε ένα πνευματικό και του βάζει μία νηστεία. Του λέει να νηστέψει αυτό και του λέει ο άνθρωπος: μόνο αυτό? Θέλω να είσαι πιο αυστηρός μαζί μου, πάτε. Αυτό θέλει μεγαλύτερη αυστηρότητα. Πάει ένας άλλος, του λες για μία νηστεία και να σου πω που είναι πολύ. Αφαιρέστε κάτι. Και ο καθένας προσπαθεί τώρα με το χαρακτήρα του, με την προσωπικότητά του, να βρει κάποια, ένα πνευματικό που να μπορεί και να συνυπάρξει και να προοδεύει. Ακούστε τι λέει. Όλοι χρειάζονται στην Εκκλησία. Όλοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτήν. Και οι ήπιοι χαρακτήρες και οι αυστηροί. Όπως το σώμα του ανθρώπου είναι απαραίτητα και τα γλυκά και τα ξινά. Ακόμα και τα πικρά ραδίκια. Γιατί το καθένα έχει τις δικές του ουσίες και τις βιταμίνες και έτσι το σώμα της Εκκλησίας, έτσι στο σώμα της Εκκλησίας όλοι είναι απαραίτητοι. Ο ένας συμπληρώνει το χαρακτήρα του άλλου και όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε όχι μόνο τον πνευματικό χαρακτήρα του άλλου, αλλά ακόμα και τις αδυναμίες που έχει σαν άνθρωπος. Δυστυχώς, μερικοί έχουν παράλογες απαιτήσεις από τους άλλους. Θέλουν να έχουν όλοι ίδιο πνευματικό χαρακτήρα με το δικό τους. Και όταν κάποιος δεν συμφωνεί με το χαρακτήρα τους, δηλαδή είναι ή λίγο επιοικής ή λίγο οξής, αμέσως βγάζουν συμπέρασμα ότι δεν είναι πνευματικός άνθρωπος αυτός. Παράλληλα πίστευε αυτό που είχε αναφέρει ο μέγας θεολόγος Ιουστίνος Πόποβιτς, ότι δηλαδή με την πνευματική πρόοδο κάθε πιστού μέλους της Εκκλησίας ομορφαίνει όλη η Εκκλησία. Αν ένα μέλος της οικογένειάς σας προοδεύει, δεν είναι χαρά για όλη την οικογένεια? Και το αντίστροφο. Τόνιζε: όλα τα χαρίσματα στην Εκκλησία, όλες οι διακονίες, όλοι οι δάσκαλοι, οι επίσκοποι, οι ιερείς, οι λαϊκοί αποτελούν ένα σώμα, το σώμα της Εκκλησίας, και όλοι είναι αναγκαίοι.

0: Επειδή κάναμε λόγο για το πώς για την, στη μνημόνευση είμαστε εν πρώτης μνήστητη κύριε του Αρχιεπισκόπου, κάνω μία μικρή παρένθεση και λέω, εκτός από αυτά που έλεγε για τη διάκριση που δείχνει ο Όσιος Παΐσιος για τους επισκόπους και το πώς σεβόταν τον επίσκοπο, έχουμε επιστολές, τον θεσμό του επισκόπου, έχουμε επιστολές που μιλάει σε επισκόπους. Και ξέρετε τι ωραία που μιλάει. Με τι σεβασμό. Ο ελάχιστος δούλος σας, Παΐσιος. Ο οποίος Παΐσιος μπορεί να ήξερε και την καρδιά αυτού του επισκόπου. Γιατί είχε το προορατικό χάρισμα και το διορατικό χάρισμα. Και όμως ο σεβασμός του ήταν πάρα πολύ μεγάλος για τον επίσκοπο. Θέλω να σας πω και για τον άλλον, έναν άλλο γέροντα που είχαμε τη μεγάλη χαρά που τον γνωρίσαμε. Ζούσε στον Άγιο Ιωάννη το Μακρινό στα Μέγαρα. Το λέγανε γέροντα Δαμασκηνό. Και έχουμε μεγάλη ευλογία που αυτού του ανθρώπου και το συναναστραφήκαμε, πήραμε την ευλογία του και μας συμβούλευσε για πράγματα. Λοιπόν, είναι στην ίδια σειρά, στην ίδια αντιμετώπιση με τον Όσιο Παΐσιο. Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο το είπε ο Όσιος Παΐσιος και ο Όσιος Πορφύριος και ο Όσιος ο πατήρ Ιάκωβος, ο Όσιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης και όλοι οι Άγιοι έχουν την ίδια γραμμή απέναντι στην τιμή αυτή που λέμε στον επίσκοπο και στον ιερέα. Όταν ας πούμε ο Όσιος Παΐσιος έβλεπε ιερέα στο κελί του, στο Άγιον Όρος, σηκωνόταν όρθιος και έκανε μετάνοια. Έκανε μετάνοια στον ιερέα, γιατί έβλεπε τη δύναμη και τη χάρη της ιεροσύνης του και τιμούσε την ιεροσύνη. Σας λέω τώρα για τον γέροντα Δαμασκηνό, υπάρχει ένα σχετικό βιβλίο για τη ζωή του, να δείτε πώς εκείνος προσέγγιζε πάλι το ίδιο. Θα επανέλθω στον Όσιο Παΐσιο μετά. Γίνεται, δημιουργεί το μοναστήρι τον Άγιο Ιωάννη το Μακρινό, έχει την πνευματική καθοδήγηση των μοναζουσών, είναι ένα περίφημο μοναστήρι, και λέει, απευθύνεται στον επίσκοπο, η αδελφότης, η αδελφότητα, η μονή, τίθεται εν αγάπη και υπακοή στη διάθεση του επιχωρίου επισκόπου. Διότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο μοναχισμός, χωρίς καλή εκκλησιολογική τοποθέτηση, υπόκειται εις διάλυση και οι μοναχοί διακινδυνεύουν τη σωτηρία τους. Όταν δεν είναι σωστά τοποθετημένοι. Λέει τώρα πώς προσευχόταν. Κατόπιν, αφού προσευχηθεί, απευθύνεται στο Θεό, κατόπιν πηγαίνω στο δεσπότη μας, στους πατριάρχες, τον Οικουμενικό, τον Ιεροσολύμο, τον Αλεξανδρίας. Μετά κάνω κομποσκήνη για τον Αρχιεπίσκοπο, ακολούθως για το Άγιον Όρος και όλες οι γνωστές μας μονές. Είδατε πόσο σημαντική είναι η μνημόνευση των επισκόπων και του Μητροπολίτου και τα λοιπά. Οι Άγιοι άνθρωποι μας διδάσκουν σε αυτό. Προσεύχονται για αυτούς. Και προσεύχονται πώς είπαμε, πώς έλεγε η εκφώνηση, πώς εν πρώτης αρχικά για αυτόν. Πάω να σας πω το τελευταίο, αυτό πράγματι θα είναι τελευταίο που θα σας πω τώρα. Πώς έβλεπε, πώς ήθελε ο Όσιος Παΐσιος τον ιερέα. Μας είπε για τον αρχιερέα πώς προσέγγιζε. Σε μία παρένθεση βάζω και αυτό, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Κοιτάξτε, ο γέροντας αναφέρει, παλιά οι ιερείς έκαναν άσκηση, είχαν αρετή, ήταν άγιοι και οι άνθρωποι τους ευλαβούνταν. Σήμερα οι άνθρωποι, πείτε μου αν συμφωνείτε με αυτό κι εσείς, σήμερα οι άνθρωποι θέλουν δύο πράγματα από τον ιερέα. Να είναι αφιλοχρήματος, σας φωνείτε, και να έχει αγάπη. Αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο θέλουν οι άνθρωποι. Απλά πράγματα ζητάνε από τον ιερέα. Θέλουν, το λέει ο Όσιος, οι άνθρωποι θέλουν από τον ιερέα να είναι αφιλοχρήματος και να έχει αγάπη. Όταν οι άνθρωποι βρουν αυτά τα δύο στον ιερέα, τον θεωρούν ως Άγιο και τρέχουν στην Εκκλησία. Και αφού τρέχουν στην Εκκλησία σώζονται. Μετά συγκαταβαίνει και ο Θεός και σώζει και τον ιερέα. Ο ιερέας πάντως πρέπει να έχει και μεγάλη καθαρότητα. Συμπληρώνει. Ο κόσμος έχει κριτήρια πραγματικά ξέρει πως πρέπει να είναι ο ιερέας σωστός. Ο κόσμος έχει αλάθητο κριτήριο και διακρίνει ποιοι έγιναν ιερείς από αγάπη προς το Θεό για να διακονήσουν την εκκλησία. Γνωρίζει ο κόσμος και αντιλαμβάνεται και πηγαίνει εκεί που θέλει, που νιώθει, που το πιστεύει μέσα στην καρδιά του. Ο γέροντας αναφέρει τι θα έκανε, σε δεν σας ενδιαφέρει αυτό να το μάθετε, αν ο ίδιος ήταν ιερέας. Αν ο ίδιος ήταν ιερέας. Αν ήμουν, γιατί ήταν μοναχός. Αν ήμουν στον κόσμο ιερέας, δεν θα μπορούσα να κλείσω ποτέ την πόρτα μου. Θα έπρεπε να ανταποκρίνομαι πάντοτε, χωρίς διακρίσεις, σε ό,τι μου ζητούν. Πρώτα θα φρόντιζα για τους ανθρώπους ενορίας μου και έπειτα ό,τι περίσσευε θα το έδινα στους άλλους που μου ζητούν βοήθεια. Θα ενδιαφερόμουν όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για τους άπιστους και για τους άθεους και για τους εχθρούς της Εκκλησίας. Αν ήμουν πνευματικός και μου έλεγε ένας κάτι για έναν άλλον, θα φώναζα και τον άλλον για να βγάλω άκρη και δεν θα πίστευα τον έναν. Θα έπαιρνα τηλέφωνο για να δω τι κάνει ο άλλος που είχε ένα πειρασμό, πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημά του, πώς θα μπορούσα να ησυχάσω. Ο ιερέας πρέπει να τραβάει μπροστά και να ακολουθούν οι πιστοί. Επίσης ο ιερέας πρέπει να έχει πολύ προσοχή, καθαρότητα και ακρίβεια. Είναι ανώτεροι από τους αγγέλους οι ιερείς. Οι Άγιοι Άγγελοι καλύπτουν τα πρόσωπά τους την ώρα που γίνεται η Θεία Ευχαριστία, ενώ ο ιερέας τα τελεί. Κάπως έτσι θα ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Μας έδωσε ο Όσιος αρκετά μηνύματα και με αυτό. Πώς έβλεπε το αρχιερατικό αξίωμα, πώς έβλεπε το ιερατικό αξίωμα και πώς πραγματικά τα εφάρμοζε και ο ίδιος. Με ευλάβεια, με προσοχή, με διάκριση, χωρίς κατηγορία, με προσευχή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και εμείς να ακολουθούμε τα βήματα των Αγίων. Με αυτά τα στοιχεία να προσεγγίζουμε και εμείς και τους αρχιερείς μας, οι οποίοι είναι οι πνευματικοί μας πατέρες, και τους ιερείς μας, τους πνευματικούς πατέρες, και γενικά όλο τον κλήρο, διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο Θεό. Και είναι αφιερωμένοι και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο Θεό και έχουν και αφιερώσει τη ζωή τους σε μας. Ο καθένας ιερέας είναι διάκονος των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Εύχομαι να σας ξανασυναντήσω την επόμενη φορά και να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω την ερμηνεία μας στη Θεία Λειτουργία.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, χαίρετε. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και για την υπόλοιπη ώρα θα συζητήσουμε γύρω από τις θεολογικές θέσεις των μαρτύρων του Ιεχωβά με έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, τον κύριο Νικόλαο Μαυρομάγουλο. Ο κύριος Μαυρομάγουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε σε οικογένεια μαρτύρων του Ιεχωβά, ανδρώθηκε όμως ως ορθόδοξος χριστιανός, όπως ο ίδιος επέλεξε να βαπτιστεί. Έχει συγγράψει δύο πολύ σημαντικά βιβλία γύρω από το θέμα της οργάνωσης της Σκοπιάς, το Αναζητώντας την Αλήθεια και το Παρατηρώντας τη Σκοπιά των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά έχει και μεγάλη παρουσία στο διαδίκτυο. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστούμε που δέχτηκες την πρόσκληση να είσαι και σήμερα μαζί μας.
1: Καλημέρα, Πάτερ, ευλογήσον.
0: Πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα να μας πεις πού μπορούν οι ακροατές μας να βρουν άρθρα σου και περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.
1: Έχουμε έναν ιστότοπο στο ίντερνετ, την Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας, την ΟΔΕ, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα μου, και αν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, που είναι και το θέμα της εκπομπής, υπάρχει μια υποενότητα που λέγεται παρατηρητής της Σκοπιάς μέσα στην ΟΔΕ, όπου μπορούν να βρουν πολλές δεκάδες άρθρα. Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχω και ένα κανάλι στο YouTube με το όνομά μου, Νικόλαος Μαυρομάγουλος, που μπορεί κάποιος να βρει πολλές playlist και για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά και γενικότερα για την ορθόδοξη πίστη, ορθόδοξη απολογητική και ορθόδοξη κατήχηση.
0: Πολύ ωραία. Ας έρθουμε στο πρώτο ερώτημα της σημερινής μας εκπομπής. Τι πιστεύει η οργάνωση Σκοπιά για την Αγία Τριάδα? Ανήκει στις προτεσταντικές αιρέσεις που δέχονται την πίστη στην Αγία Τριάδα ή την απορρίπτουν?
1: Την Αγία Τριάδα οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν τη δέχονται. Ανήκουν σε εκείνες τις προτεσταντικές ομάδες που δεν δέχονται την Αγία Τριάδα, γιατί τη θεωρούν παράλογη και αντιγραφική. Ότι δηλαδή δήθεν η Αγία Γραφή λέει το αντίθετο, και ότι δεν έχει νόημα να λες ότι ένας είναι ο Θεός και να έχει τρία πρόσωπα. Βεβαίως αυτό το λένε επειδή δεν έχουν ιδέα τι λέει η Αγία Γραφή. Θα πρέπει να πω το εξής, ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ο λόγος που θεωρούν την Αγία Γραφή, την Αγία Τριάδα προβληματική, είναι επειδή την μπερδεύουν με αυτό το οποίο στην ουσία είναι σαβελιανισμός. Η οργάνωση της Σκοπιάς δεν τους λέει ποτέ τι στην πραγματικότητα λέμε εμείς για την Αγία Τριάδα. Δεν ξέρουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά τι λέει το δόγμα της Τριάδας. Αυτοί νομίζουν ότι εμείς μπερδεύουμε τον Πατέρα με τον Υιό. Οπότε, όπως είναι λογικό, τους φαίνεται παράλογο να λες ότι ο Πατέρας και ο Υιός είναι το ίδιο πράγμα. Εμείς δεν λέμε όμως ότι είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό το λέει ο σαβελιανισμός. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, το τριαδικό δόγμα, το απορρίπτει ως αίρεση. Εμείς λέμε ότι άλλος είναι ο Πατέρας, άλλος είναι ο Υιός και άλλο είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι τρία διαφορετικά πρόσωπα. Είναι ένα ως προς την ουσία. Μόνος προς την ουσία. Όπως για παράδειγμα εγώ και ο γιος μου, στην ουσία είμαστε ένα. Είμαστε άνθρωποι. Άνθρωπος εγώ, άνθρωπος και ο γιος μου. Αλλά σε καμία περίπτωση εγώ δεν είμαι ο γιος μου. Αυτό ισχύει και με τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Σε καμία περίπτωση ο Πατέρας δεν είναι ο ίδιος με τον Υιό και ο ίδιος με το Άγιο Πνεύμα. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά λοιπόν νομίζουν ότι εμείς αυτά τα μπερδεύουμε. Όμως, αυτό το λέει ο σαβελιανισμός, όχι εμείς. Αν αυτό το καταλάβει ο μάρτυρας του Ιεχωβά, θα προσεγγίσει το θέμα με περισσότερη περιέργεια να δει τι πραγματικά πιστεύουμε. Εμείς στην πραγματικότητα αυτό που λέμε είναι ότι ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα, ότι ο Πατέρας είναι μεγαλύτερος του Υιού, ως προς την αιτία όμως. Σε όλα τα υπόλοιπα είναι το ίδιο Θεός όπως και ο Πατέρας. Αλλά ως προς την αιτία, ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα. Κάτι άλλο όμως που θέλω να πω για το θέμα της τριαδικότητας και συγγνώμη που μονοπολώ λίγο το χρόνο, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και...
1: Ναι, είναι ότι το βασικότερο πρόβλημα δεν είναι η σχέση του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος όταν συζητάμε με ένα μάρτυρα του Ιεχωβά για την Αγία Τριάδα.
0: Αλλά...
1: Γιατί αυτό είναι το λάθος που κάνουν οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι συζητάνε με μάρτυρες του Ιεχωβά. Ξεκινάνε να συζητήσουν για τη σχέση του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, χωρίς πρώτα να ξεκαθαρίσουν ποιος είναι ο Πατέρας. Γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα των μαρτύρων του Ιεχωβά. Ο λόγος που δεν μπορούν να αναδεχτούν την Αγία Τριάδα είναι επειδή έχουν μια στρεβλή εικόνα για τον Πατέρα. Και αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα, ότι έχουν εικόνα για τον Πατέρα. Εικόνα εννοώ νοητική εικόνα. Ναι. Δεν είναι για αυτούς ο Πατέρας αυτό που είναι για μας, ο πανταχού παρών. Για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, ο Πατέρας, ο Θεός, είναι κάτι σαν διαστημάνθρωπο. Είναι κάπου στο διάστημα, έχει σώμα, έχει εγκέφαλο, σκέφτεται και δεν είναι παντού. Αλλά στέλνει το Άγιο Πνεύμα του, το οποίο για αυτούς είναι κάτι σαν ενέργεια, κάτι σαν το ρεύμα, για να καταλαβαίνει και να αντιλαμβάνεται τι γίνεται στο υπόλοιπο σύμπαν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ διαφορετικό από τον πανταχού παρόντα που πιστεύουμε εμείς. Γιατί για εμάς, σύμφωνα με τα λόγια και του Αποστόλου Παύλου στις πράξεις των Αποστόλων, εν αυτό λέει ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, λέει ο Παύλος. Όμως, για τους μάρτυρες του Ιεχωβά δεν είναι το σύμπαν μέσα στο Θεό όπως πιστεύουμε εμείς, αλλά ο Θεός είναι μέσα στο σύμπαν. Ο Θεός υπόκειται σε όρους, σε όρια, σε περιορισμούς, γιατί αφού έχει σώμα, κάπου είναι. Στο βιβλίο τους μπορείτε να ζείτε για πάντα στον παράδεισο στη γη, το αναλύουν αυτό ως εξής. Λέει, ο Θεός λέει αφού σκέφτεται, έχει έναν εγκέφαλο. Και αφού έχει έναν εγκέφαλο, πρέπει να έχει και κάποιο σώμα μέσα στο οποίο βρίσκεται αυτός ο εγκέφαλος. Και αφού έχει κάποιο σώμα, κάπου είναι. Και δεν χρειάζεται, λέει, να είναι σε κάθε μέρος, αλλά στέλνει το Άγιο Πνεύμα για να καταλαβαίνει τι γίνεται παντού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο πιστεύουμε εμείς για τον Θεό.
0: Και πού είναι για, κατά αυτούς ο Θεός?
1: Το πού είναι δεν μπορεί να σου πούνε, σου λέει κάπου στο διάστημα. Ο Ρώσελ έλεγε ότι ήταν στον αστερισμό της Ανδρομέδας τότε, ή ο Ρόδερφορ, δεν θυμάμαι, κάποιος από τους δύο, τον καιρό εκείνο, παλιά, στην αρχή τους. Τώρα δεν το προσδιορίζουν πού ακριβώς είναι. Λοιπόν, το ζήτημα είναι όμως ότι τον θεωρούν ως δέσμιο του χώρου και του χρόνου. Ενώ για μας ο χώρος και ο χρόνος είναι δημιουργήματα του Θεού. Ο Θεός δηλαδή, από τη στιγμή που έχει φτιάξει το χώρο και το χρόνο, δεν μπορεί να είναι μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Δεν μπορεί να λες ότι ο Θεός σκέφτεται, γιατί η σκέψη προϋποθέτει μια λειτουργία εγκεφάλου. Η λειτουργία εγκεφάλου προϋποθέτει χρόνο. Ξεκινάς μια σκέψη και την τελειώνεις. Αυτό γίνεται εν χρόνο. Αν όμως έχει φτιάξει το χρόνο, δεν μπορεί να σκέφτεται. Γιατί ήδη τα ξέρει όλα. Ξέρει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον από πριν. Άρα δεν χρειάζεται να σκεφτεί. Αφού δεν χρειάζεται να σκεφτεί, δεν χρειάζεται εγκέφαλο. Αφού δεν χρειάζεται εγκέφαλο, δεν χρειάζεται σώμα. Και αφού έχει φτιάξει το χώρο, δεν μπορεί και να ορίζεται και να περιορίζεται από το χώρο. Αλλά αντιθέτως, ο χώρος είναι μέσα στον Θεό. Αυτό που είναι για μας ο χωροχρόνος, μας λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας, είναι ο Θεός για τον ίδιο το χωροχρόνο. Ο Θεός ορίζει το χωροχρόνο και όχι ο χωροχρόνος στο Θεό. Όπως αντιλαμβάνεσαι, για αυτούς τους ανθρώπους, ο Θεός έχει πολλούς περιορισμούς. Όταν χρειάζεται να στέλνει το Άγιο Πνεύμα για να καταλαβαίνει τι γίνεται στο σύμπαν, σημαίνει ότι δεν είναι παντογνώστης, δεν τα ξέρει όλα. Πρέπει να ψάξει για να τα δει. Μάλιστα σου λένε και το εξής. Άμα τους ρωτήσεις, δεν ήξερε, λέει, ότι ο Αδάμ θα αμαρτήσει και η Εύα γιατί τους έφτιαξε. Σου λένε δεν ήθελε να ξέρει. Τι θα πει δεν ήθελε να ξέρει? Άρα έχει περιορισμούς, δεν είναι παντογνώστης. Έστω και αν το θέλει.
0: Ναι.
1: Από εκεί ξεκινάει όλο το πρόβλημα. Αν λοιπόν ο Πατέρας είναι πανταχού παρών και άχρονος, όπως πιστεύουμε εμείς, και αν τα πάντα τα έφτιαξε δια του Ιησού Χριστού, Γιατί μας λέει στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου ότι όλα δι' αυτού έγιναν, δια του Υιού Λόγου, δια του Χριστού του Λόγου. Και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα από αυτά που έγιναν. Αυτό σημαίνει ότι και ο χώρος και ο χρόνος πάλι δια του Υιού έγιναν. Γιατί και ο χώρος και ο χρόνος είναι δημιουργήματα. Και μάλιστα μας λέει και στην προς Εβραίους ότι δια του οποίου έκτισε λέει και τους αιώνες. Στο πρώτο κεφάλαιο. Αφού λοιπόν ο χώρος και ο χρόνος είναι δημιουργήματα του Υιού, δεν μπορεί ούτε ο Υιός να είναι δέσμιος του χώρου και του χρόνου. Όπου είναι ο Πατέρας είναι και ο Υιός. Άρα πανταχού παρών ο Πατέρας, πανταχού παρών και ο Υιός. Αφού έφτιαξε το χώρο. Και αφού έφτιαξε και το χρόνο, είναι άχρονος και ο Υιός. Άρα δεν μπορούν να λένε ότι κάποτε ο Θεός τον έφτιαξε, γιατί αν είναι άχρονος δεν υπάρχει κάποτε εντός του χρόνου. Μα τότε θα μας πούνε πώς είναι πατέρας του. Είναι κατά την αιτία, όχι κατά τον χρόνο. Είναι κατώτερος κατά την αιτία. Γι' αυτό λέει ο πατήρ μου είναι μεγαλύτερός μου. Γι' αυτό λέω ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά χρησιμοποιούν εδάφια, αυτό είπα την προηγούμενη φορά, τα οποία δεν τα καταλαβαίνουν. Μεγαλύτερός του σε τι, όχι στον χρόνο. Στην αιτία. Έτσι, αν αυτό τους το εξηγήσουμε και καταλάβουν ότι και ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δεν υπόκεινται στο χώρο και στο χρόνο και είναι πανταχού παρών, έτσι καταλαβαίνουμε και την ταυτότητα της ουσίας. Γιατί εμείς έχουμε μεν την ίδια ουσία οι άνθρωποι, άνθρωπος εγώ, άνθρωπος και εσύ, αλλά εγώ είμαι εδώ, εσύ στην Κρήτη. Γιατί μεσολαβεί και μας διασπάει ο χώρος. Για τον Θεό όμως, όταν δεν υπάρχει χώρος, δεν είναι αλλού ο Πατέρας και αλλού ο Υιός. Όπου είναι ο Πατέρας είναι και ο Υιός. Και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό λέμε ομοούσιοι και αχώριστοι. Έχουν την ίδια ουσία, όπως και εμείς έχουμε την ίδια ουσία ως άνθρωποι μεταξύ μας. Έτσι και ο Πατέρας και ο Υιός έχουν την ίδια ουσία. Αλλά είναι αχώριστοι όμως. Γιατί δεν τους κατακερματίζει ο χώρος και ο χρόνος όπως εμάς. Αυτό είναι λοιπόν η ουσία του δόγματος της Αγίας Τριάδας. Αν αυτό τους το εξηγήσουμε, εξηγώντας τους το χώρο και το χρόνο, το οποίο δεν έχουν καταλάβει ότι είναι δημιουργήματα του Θεού, τότε θα μπουν και στο πνεύμα του τι εννοούμε. Γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτίζουμε τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα όντως είναι ξεχωριστά. Ως πρόσωπα. Άλλο πρόσωπο ένας, άλλο πρόσωπο άλλος. Αλλά η ουσία τους δεν είναι ξεχωριστή.
0: Να έρθουμε στο επόμενο ερώτημα που θα ήθελα να σου θέσω. Τι πιστεύουν για τον Χριστό?
1: Για τον Χριστό λοιπόν πιστεύουν ότι στον ουρανό ήταν άγγελος και μάλιστα τον ταυτίζουν με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Τους μπερδεύουν. Παρά το ότι στην Αγία Γραφή λέει ότι ο Μιχαήλ είναι ένας από τους πρώτους άρχοντες. Ένας από τους πολλούς και όχι ο μοναδικός όπως λένε αυτοί. Ότι ο Μιχαήλ δήθεν είναι κάτι μοναδικό και ξεχωριστό. Αλλά το ότι η Αγία Γραφή τον λέει έναν των πρώτων αρχόντων σημαίνει ότι είναι και άλλοι αρχάγγελοι σαν τον Μιχαήλ.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπορεί να ταυτίζει τον Χριστό με αρχάγγελο, άλλο πράγμα. Άσε που στην προς Εβραίους επιστολή τα δύο πρώτα κεφάλαια, το θέμα τους είναι αυτό ακριβώς. Ότι ο Χριστός δεν είναι άγγελος. Ας καθίσει ένας μάρτυρας του Ιεχωβά που μας ακούει και ας διαβάσει τα δύο πρώτα κεφάλαια της προς Εβραίους επιστολής.
0: Ναι.
1: Και αν είναι δυνατόν να τα διαβάσει και από το κείμενο το αρχαίο και όχι από τη μετάφρασή τους. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν για αυτούς πριν έρθει στη γη ήταν άγγελος. Στη γη ήταν μόνο άνθρωπος. Και όταν πέθανε και ξαναπήγε στον ουρανό, ξανά έγινε άγγελος. Μόνο άγγελος. Άρα για αυτούς δεν είναι θεάνθρωπος. Είναι άγγελος στον ουρανό, άνθρωπος στη γη. Αυτό πάλι που τους μπερδεύει, πάλι εδώ εισέρχεται το θέμα του χώρου και του χρόνου που λέγαμε. Γιατί αν ο Χριστός είναι άχρονος, δεν μπορεί να λες ότι υπάρχει χρονικό διάστημα κατά το οποίο να έχει πάψει να είναι Θεός. Γιατί μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη,
0: ναι,
1: ότι και Θεός ήταν ο Λόγος. Αφού λοιπόν ήταν Θεός και αφού ως Θεός είναι αυτός δια του οποίου ο Πατέρας έφτιαξε τα πάντα και το χρόνο, δεν μπορεί να υπάρχει χρονικό διάστημα για Αυτόν κατά το οποίο να έχει πάψει να είναι Θεός, γιατί είναι άχρονος.
0: Σωστά.
1: Αφού λοιπόν είναι άχρονος, δεν μπορείς να λες ότι δεν είναι θεάνθρωπος. Είναι άνθρωπος στη γη και Θεός στην προαιώνια εκτός χρόνου κατάστασή του. Γι' αυτό λέμε θεάνθρωπος. Mm-hmm. Δεν λέμε ότι είναι ημίθεος, δεν λέμε ότι εδώ στη γη ήταν εντός του χρόνου Θεός. Εκτός του χρόνου είναι Θεός. Ο Θεός δεν εντάσσεται ποτέ στον χρόνο.
0: Yeah.
1: Έτσι λοιπόν αυτό πιστεύουν. Επίσης πιστεύουν ότι ήταν ένας δούλος του Θεού, ένα δημιούργημα, έχει αρχίσει τον χρόνο, σαν άγγελος κάποτε δημιουργήθηκε και ας λέει η Γραφή ότι έφτιαξε και τους αιώνες, δηλαδή και τον χρόνο.
0: Και η Ανάσταση του... Τι είδους Ανάσταση ήταν?
1: Ναι, αυτοί λένε ότι η Ανάσταση... καταρχήν αυτό που λένε δεν είναι Ανάσταση, να το πούμε ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Ανάσταση σημαίνει... Ανασταίνομαι, σημαίνει ξαναστέκομαι. Τι είναι αυτό που ξαναστέκεται? Αυτό που έπεσε. Τι είναι αυτό που έπεσε? Το σώμα. Άρα λοιπόν αυτό που ξαναστάθηκε ήταν το σώμα. Το σώμα του ανέστησε ο Χριστός. Αυτό σημαίνει Ανάσταση. Αν δεν ανέστησε το σώμα του, τότε δεν αναστήθηκε. Είναι άλλο πράγμα.
0: Ενώ εκείνοι πιστεύουν ότι αναστήθηκε.
1: Ότι... Αυτοί λένε ότι εξαφάνισε το σώμα του,
0: ναι,
1: και πήρε άλλο αγγελικό.
0: Αναγεννήθηκε ουσιαστικά με ένα αγγελικό σώμα.
1: Με άλλο σώμα, ότι πήρε άλλο σώμα αγγελικό. Ναι. Ότι εξαφάνισε το ανθρώπινο σώμα του και πήρε αγγελικό.
0: Mm-hmm.
1: Μα αν το εξαφάνισε, δεν το ανέστησε. Δεν μιλάμε πλέον για Ανάσταση.
0: Και ότι στη δεύτερη παρουσία του.
1: Θα έρθει με το αγγελικό σώμα που έχει τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Και το ζήτημα είναι το εξής, ότι εάν δεν ανέστησε το ανθρώπινο σώμα, εδώ ουσιαστικά καταρρύπτεται όλη η νίκη του Χριστού επί του θανάτου. Γιατί έπρεπε ο Χριστός ως άνθρωπος να νικήσει το θάνατο. Το ανθρώπινο σώμα να αναστήσει, έτσι ώστε και σε εμάς που είμαστε άνθρωποι να μεταδώσει αυτή τη νίκη σε όσους εντάσσονται στο σώμα του, στην Εκκλησία. Νίκη επί του θανάτου. Που νικάει το ανθρώπινο σώμα, νικάει το θάνατο. Αν λοιπόν το σώμα του το εξαφάνισε και δεν το ανέστησε, αυτό σημαίνει ότι δεν νίκησε με το σώμα του το θάνατο. Άρα εμείς τότε τι κληρονομήσαμε? Πού είναι η σωτηρία του σώματος? Εντάξει, αυτό ψηλά γράμματα αυτά για τους μάρτυρες. Λέω όμως τώρα ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται. Και ας λέει ο Χριστός στη Γραφή, γκρεμίστε μου λέει το ναό τούτο και σε τρεις ημέρες θα τον ανεγείρω. Και μας λέει η Γραφή ότι αυτό το λέει για το σώμα του.
0: Ξεκάθαρα, ναι.
1: Ξεκάθαρα. Το σώμα του λοιπόν ανέστησε. Γιατί αν δεν ανέστησε το σώμα του, τότε είπε ψέματα. Πέραν αυτού, όταν εμφανίστηκε στον Θωμά, σώμα του έδειξε. Αλλιώς τον κορόιδεψε. Γιατί να του πει, έλα βάλει το δάχτυλό σου στην τρύπα, στο λόγχισμα και στις τρύπες των χεριών μου, αν δεν είχε σώμα? Τον κορόιδευε. Άρα πρέπει να είχε το σώμα, με το οποίο πέθανε και το οποίο είχε πάνω τα σημάδια του θανάτου.
0: Mm-hmm.
1: Διαφορετικά έλεγε ψέματα. Αυτά δεν τα σκέφτονται, δεν καταλαβαίνουν.
0: Μάλιστα. Ο Χριστός λοιπόν κατά αυτούς ήλθε στη γη για να παρουσιάσει την αληθινή δασκαλία. Πώς όμως ο Χριστός προσφωνούσε τον Θεό, τον Θεό Πατέρα?
1: Αν διαβάσουμε στην Καινή Διαθήκη, θα δούμε ότι τον έλεγε Πατέρα. Και Θεό τον έλεγε και Πατέρα.
0: Άρα ο ισχυρισμός τους ότι το όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά και ότι αυτό το όνομα πρέπει να επικαλούμαστε για να σωθούμε.
1: Ναι, αυτοί το έχουν βάλει στη δική τους μετάφραση, αλλά δεν υπάρχει πουθενά στο κείμενο το αρχαίο. Ούτε σε ένα σημείο. Πουθενά, ούτε σε ένα σημείο δεν υπάρχει το όνομα Ιεχωβά, ούτε Ιαχβέ.
0: Στη Σταύρωση ο Χριστός ποιο όνομα χρησιμοποιεί όταν προσεύχεται στον Θεό και φωνάζει?
1: Πατέρα, Πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες. Ηλί, λαμάσα βαχθανίας. Έτσι, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες εκεί.
0: Έτσι. Χρησιμοποιεί το άλλο όνομα από το Ελοχήμ.
1: Και σαν Πατέρα και σαν Θεό. Υπάρχει ένα εδάφιο που λέει ο Χριστός, πηγαίνω λέει στον Πατέρα μου και Πατέρα σας, και Θεό μου και Θεό σας. Και το ερώτημα τώρα εδώ είναι, λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, άρα αν είναι Θεός, ο Θεός έχει Θεό? Εδώ είναι το θέμα. Γιατί ο Χριστός είναι θεάνθρωπος και έχει τα ιδιώματα και των δύο φύσεων. Όταν λοιπόν λέει πηγαίνω στον Πατέρα μου, εκεί πέρα μιλάει σαν Θεός. Γιατί ο Υιός του Θεού είναι Θεός. Αλλά ήταν και Υιός ανθρώπου. Και σαν άνθρωπος τον είχε Θεό. Πηγαίνω λοιπόν στον Πατέρα μου, ως Θεός μιλάει εκεί και Πατέρα σας, και Θεό μου, ως άνθρωπος μιλάει εκεί και Θεό σας. Αλλά προσέξτε το σημείο. Δεν λέει πάω στον Πατέρα μας και Θεό μας. Σε καμία περίπτωση. Σε όλες τις περιπτώσεις τον εαυτό του τον ξεχωρίζει όταν μιλάει για τον πατέρα του και όταν μιλάει για τον Θεό του. Γιατί με διαφορετικό τρόπο είναι πατέρας του Χριστού ο Θεός από ό,τι είναι για μας. Και με διαφορετικό τρόπο είναι Θεός του Χριστού με τον τρόπο που είναι για μας. Για μας είναι Θεός όλης μας της ύπαρξης. Για τον Χριστό είναι μόνο της ανθρώπινης φύσης του, που είναι κτιστή. Αλλά για μας ο Θεός είναι πατέρας μόνο εξ υιοθεσίας. Γιατί μας υιοθετεί με το Άγιο Βάπτισμα, με την αναγέννησή μας. Για τον Χριστό όμως ήταν κατά φύση πατέρας του. Ήταν ήδη πατέρας του επουράνιος. Γιατί ο Χριστός ήταν Θεός κατά φύση. Εμείς είμαστε τέκνα κατά χάριν. Αυτός είναι τέκνο κατά φύση του Θεού. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Πολύ σημαντική και εύστοχη η παρατήρησή σας. Να έρθουμε σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, παρότι νομίζω ότι θα μπορούσε να μιλάσει ώρες για τα θέματα αυτά. Να έρθουμε στο θέμα της ψυχής. Τι πιστεύουν για την ανθρώπινη ψυχή, για τον θάνατο και την Ανάσταση?
1: Για την ψυχή πιστεύουν ότι πεθαίνοντας ο άνθρωπος εξαφανίζεται και η ψυχή. Και ότι στην Ανάσταση ο άνθρωπος ο οποίος ανασταίνεται από το απόλυτο τίποτα πάλι εμφανίζεται και αναγνωρίζει τον εαυτό του. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Εάν η ψυχή είναι όπως λένε απλά η ζωή, τότε πώς ξέρουμε ότι αυτός ο οποίος θα αναστηθεί θα είναι αυτός ο οποίος πέθανε στην πραγματικότητα? Γιατί μπορεί να έχει τις ίδιες μνήμες, να θεωρεί ότι είναι ο ίδιος, αλλά να είναι κάποιος άλλος.
0: Ναι.
1: Γιατί να το πω αυτό? Ας κάνουμε ένα πείραμα. Νοητικό πείραμα. Θεός είναι ό,τι θέλει φτιάχνει. Έτσι. Ας πάμε λοιπόν στη λογική των μαρτύρων του Ιεχωβά, ότι πεθαίνοντας ένας άνθρωπος έχει εξαφανιστεί. Και δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε ψυχή, ούτε τίποτα. Ούτε σώμα, ούτε τίποτα. Ή έστω το σώμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο και αυτό διαλύεται κάποια στιγμή. Αλλά έρχεται η στιγμή της Ανάστασης, από το σώμα δεν υπάρχει τίποτα, αλλά ο Θεός, για το πείραμά μας τώρα, όχι ότι θα το κάνει, αντί να φτιάξει ένα σώμα σαν αυτό που πέθανε, με τις μνήμες αυτού που πέθανε, να φτιάξει δύο, ή πέντε, ή δέκα, πανομοιότυπα, σαν τον άνθρωπο που πέθανε. Και να τα αναστήσει ταυτόχρονα. Βάλτε τον εαυτό σας, εσείς που τα ακούτε, στη θέση αυτού του νεκρού. Τη στιγμή εκείνη της Ανάστασης, ποιος από όλους θα είσαστε? Αφού είναι όλοι πανομοιότυποι. Δεν μπορεί ο Θεός να φτιάξει πανομοιότυπους? Μπορεί. Δεν μπορεί να βάλει τις ίδιες μνήμες σε όλους? Μπορεί. Άρα λοιπόν, αν τους αναστήσει και ταυτόχρονα, εσείς που πεθάνατε σήμερα, τώρα, και ανασταίνεστε τότε και σας έχει φτιάξει ο Θεός πέντε αντίτυπα του σώματός σας και των μνημών σας, ποιος από τους πέντε θα είσαστε? Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είσαι εκεί πέντε. Ένας θα είσαι. Άρα πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο να σε ξεχωρίζει από κάποιον που σου μοιάζει. Μια προσωπικότητα η οποία να μην χάνεται και να είναι αυτή η οποία σε ξεχωρίζει από τον άλλον. Έτσι ώστε και 500 να είναι οι πανομοιότυποι, ο καθένας να έχει τη δική του προσωπικότητα.
0: Πιστεύουν στην ελεύθερη βούληση?
1: Στην ελεύθερη βούληση πιστεύουν. Ναι, δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο θέμα σε αυτό. Mm-hmm. Ναι. Βεβαίως. Το πρόβλημα είναι ότι την ελεύθερη βούληση λιγάκι την εξαναγκάζουν. Γιατί αν για παράδειγμα τον άλλον τον αναγκάζεις να παραμένει στην οργάνωση για να μην υποστεί αυτά τα οποία θα υποστεί φεύγοντας, κάπως την εκβιάζουν την ελεύθερη βούληση. Αν πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στην οργάνωση και στην οικογένειά του για παράδειγμα, κάπου εκεί πέρα την αναγκάζουν. Mm-hmm.
0: Ναι. Εννοείται ότι έχει κάποιες κυρώσεις.
1: Ναι.
0: Ο μάρτυρας ο οποίος θα θελήσει να βγει από την οργάνωση.
1: Ναι. Κυρώσεις που μπορεί να μην του μιλάει κανένας από την οικογένειά του. Ή από τους φίλους του ή από τους γνωστούς του. Αλλά ήθελα να ολοκληρώσω λίγο κάτι στο θέμα της ψυχής που λέγαμε. Γιατί λένε ότι με βάση τα εδάφια της Αγίας Γραφής και κυρίως χρησιμοποιούν αυτό που λέει στη Γένεση, ότι φύσηξε ο Θεός στους μυκτήρες του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος ψυχή ζώσα. Mm-hmm. Σου λέει, βλέπεις, λέει, έγινε ο άνθρωπος ψυχή ζώσα. Ο άνθρωπος, λέει, είναι ψυχή, δεν έχει ψυχή. Και το χρησιμοποιούν αυτό ως επιχείρημα. Και ξεχνάνε δεκάδες εδάφια στην Αγία Γραφή που λένε ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή. Δεκάδες εδάφια.
0: Κατανοητό. Νίκο,
1: να σε... Να το ολοκληρώσω. Ναι. Η λέξη ψυχή είναι πολύ σημαντική. Έχει πολλές έννοιες. Σε κάποιες περιπτώσεις σημαίνει όντως τη ζωή του ανθρώπου. Σε κάποιες σημαίνει όντως την ανάσα. Σε κάποιες σημαίνει όντως τον ίδιο τον άνθρωπο. Αλλά και σε κάποιες σημαίνει την προσωπικότητα. Αυτό ήθελα να πω και είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Πρέπει πάντοτε δηλαδή βάσει του συμφραζομένου να καταλαβαίνουμε για ποιο πράγμα μιλάει.
0: Mm-hmm. Νίκο, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συζήτηση την οποία είχαμε. Ήταν ο κύριος Νίκος Μαυρομάγουλος μαζί μας και τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μαζί του και μαζί σας φυσικά αγαπητοί ακροατές για την επόμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε πάντοτε καλά.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές της Αρχιεπισκοπής, καλώς σας βρήκα. Ονομάζομαι Σικερτσή Γεωργία και είμαι κοινωνική λειτουργός στην εταιρεία Αλληλεγγύη, μια εταιρεία που ασχολείται με διαταραχές της μνήμης αλλά και με την υγιή γύρανση. Το θέμα που θα ακολουθήσει αφορά στη σημασία του γέλιου στη ζωή μας. Από την αρχαιότητα, το γέλιο παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Ο Ιπποκράτης πίστευε στη θεραπευτική αξία του γέλιου. Τι είναι το γέλιο? Δεν είναι αστεία υπόθεση, είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση της ζωής μας. Το χαμόγελο είναι ευγένεια, το γέλιο ευτυχία. Σύμφωνα με τον Φρόιντ, το χιούμορ είναι ο μεγαλύτερος αμυντικός μηχανισμός του ανθρώπου. Το να γελάμε με κάτι που μας συμβαίνει είναι μια εκδήλωση αυτοδιαχείρισης, μια μέθοδος να γιατρέψουμε τον εαυτό μας. Το χιούμορ είναι μια υγιής τεχνική με την οποία μπορεί κανείς να αισθανθεί ότι ελευθερώνεται από ένα γεγονός ή κατάσταση που του προκαλεί πίεση. Είναι μια μέθοδος που βοηθάει στην ανακούφιση από τον πόνο, από μια απώλεια ή από κάτι δυσάρεστο. Αν δεν ξέρεις να γελάς και δεν έχεις χρόνο να γελάς, πώς ξέρεις ότι ζεις? Η ζωή δεν είναι σίγουρα όλο διασκέδαση, όμως από την άλλη πλευρά δεν είναι σίγουρα ούτε μόνο φόβος και πόνος. Το χιούμορ είναι θεραπευτικό όταν δεν έχει στόχο τον σαρκασμό ή την κοροϊδία, όταν προωθεί την έκφραση και την επικοινωνία και όταν ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση. Λένε ότι η πιο χαμένη μέρα είναι εκείνη που δεν γελάσαμε. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας γελούν μέχρι και 400 φορές την ημέρα. Δυστυχώς, όταν οι άνθρωποι φτάνουν στην ενήλικη ζωή, η συχνότητα του γέλιου μειώνεται δραστικά, περίπου στις 14 φορές κατά μέσο όρο κάθε ημέρα. Οι άνθρωποι που έχουν χιούμορ ξεπερνούν πιο εύκολα τις δυσκολίες, αφού με το να αυτοσαρκάζονται μειώνουν την ένταση από τις δυσάρεστες καταστάσεις. Το γέλιο έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Ενισχύει την άμυνα του οργανισμού. Ευεργετεί την καρδιά. Προκαλεί τη διαστολή των αιμοφόρων αγκείων με αποτέλεσμα να τονώνει την κυκλοφορία και να αυξάνεται η ποσότητα αίματος στους ιστούς. Μειώνεται η αρτηριακή πίεση και η καρδιακή παλμή. Σε ανθρώπους που έχουν υποστεί έμφραγμα, μισή ώρα γέλιο την ημέρα μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες ενός δεύτερου καρδιακού επεισοδίου, ενώ αρκούν μόλις 10 λεπτά για να επανέλθει υψηλή πίεση στα φυσιολογικά επίπεδα.

Το γέλιο τονώνει την αναπνευστική λειτουργία. Ήδη αποτελέσματα με τις αναπνευστικές ασκήσεις φυσιοθεραπείας για ασθενείς με άσμα ή χρόνια βροχίτιδα. Αυξάνεται η χωρητικότητα των πνευμών. Μπορούν να φιλτράρουν και να προωθούν περισσότερο οξυγόνο. Αποτρέπεται έτσι η αναπνευστική συμφόρηση. Το γέλιο, σύμφωνα με μελέτες, φαίνεται ότι καταπολεμά το άγχος. Αυξάνεται η παραγωγή ενδορφινών, γνωστές και ως ορμόνες της χαράς. Μετά την παρακολούθηση μιας καλής κωμωδίας, τα επίπεδα κατάθλιψης και θυμού έπεσαν κατά 98% σύμφωνα με μία έρευνα. Το γέλιο ωφελεί το γαστρεντερικό σύστημα. Παράγει ένα ένζυμο που προστατεύει το στομάχι από σχηματιζόμενα έλκη. Βελτιώνει την αφομοίωση των θρεπτικών ουσιών από τις τροφές. Βοηθά στην ομαλή λειτουργία του εντέρου. Επίσης, το γέλιο είναι ένας ισχυρός μηχανισμός παραγωγής ελπίδας σε αγχωγόνες συνθήκες. Απομακρύνει την προσοχή μας από πράγματα που προκαλούν θυμό, ενοχές, άγχος, φόβο και άλλα αρνητικά συναισθήματα. Το γέλιο αποτελεί ένα εσωτερικό τζόκινγκ. Τεντώνονται και χαλαρώνουν 400 διαφορετικοί μύες του σώματος. Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας όταν γελάμε? Αρχίζει η οξυγονοθεραπεία. Βαθαίνει η αναπνοή μας. Οι φωνητικές χορδές πάλλονται ανεξέλεγκτα και ενεργοποιούνται τουλάχιστον 400 εκατομμύρια πνευμονικές κυψελίδες, δηλαδή αριθμός σχεδόν τριπλάσιος από αυτό που ενεργοποιείται όταν αναπνέουμε κανονικά. Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας όταν γελάμε? Αλλάζει, θα μπορούσαμε να πούμε, το πρόσωπό μας. Οι μύες αιματώνονται καλύτερα. Η περιοχή κοκκινίζει. Συσπώνται περισσότεροι από 11 μύες στο πρόσωπο και στο λαιμό. Στα μάγουλα, τι γίνεται? Γυμνάζονται, αυξάνεται η κυκλοφορία του αίματος. Οξυγονώνονται καλύτερα τα κύτταρα και μειώνονται οι ρητίδες. Στα ζυγωματικά, αναρρουθώνονται, απαλύνονται στα σημάδια της κούρασης. Στα μάτια, τι συμβαίνει? Αποκτούν ζωηράδα και λάμψη, χάρη στους ακριικούς αδένες που όταν γελάμε εντείνουν τη λειτουργία τους. Το μέτωπο χαλαρώνει και το πρόσωπο αποκτά μια πιο νεανική όψη. Το στόμα, με τη σύσπαση προς τα κάτω όταν γελάμε, διατηρείται η ελαστικότητα των χειλιών και τα χαρακτηριστικά αποκτούν μια γοητευτική γλυκύτητα. Στην επιδερμίδα, τι συμβαίνει? Το γέλιο προσφέρει καλύτερο ένα υγιές χρώμα, γιατί αυξάνει τη ροή του αίματος στα αιμοφόρα αγκεία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι το γέλιο είναι το δώρο της ζωής. Οι άνθρωποι που είναι ευχάριστοι και αισιόδοξοι αρρωσταίνουν σπανιότερα, αναρρώνουν ευκολότερα και παρουσιάζουν 70% λιγότερο ψυχικές ασθένειες. Σε κοινωνικό επίπεδο, το γέλιο και το χιούμορ δημιουργεί δεσμούς και καλύτερες σχέσεις με τους άλλους.

Αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε για το γέλιο και το χιούμορ, όμως θα εστιάσουμε στη σημασία που έχουν στη ζωή του φροντιστή ατόμου με άνοια, τη δυναμική του χιούμορ μέσα στην καθημερινότητα της φροντίδας ατόμων με άνοια. Οι φροντιστές συχνά αναφέρουν ότι βιώνουν χρόνιο στρες, συναισθηματική εξάντληση, κόπωση και μοναξιά. Σκοπός είναι να εξετάσουμε πώς το γέλιο και το χιούμορ μπορούν να ενισχύσουν την ποιότητα ζωής των φροντιστών. Πώς μπορεί το χιούμορ να προσφέρει ανακούφιση από τις καθημερινές δυσκολίες που συναντούν οι φροντιστές. Ουσιαστικά, το γέλιο μπορεί να βοηθήσει στην ψυχολογική αποφόρτιση. Ακόμη είναι δυνατό να προσφέρει διέξοδο για την έκφραση των πιο δύσκολων συναισθημάτων, όπως είναι ο θυμός ή η απόγνωση. Το χιούμορ δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά κάνει πιο ανεκτή την καθημερινότητα. Επίσης, ο φροντιστής έχει την αίσθηση του ελέγχου σε ένα ρόλο με πολλές απώλειες και απαιτήσεις. Σχετικά με την ψυχολογική επιβάρηση των φροντιστών, αναφέρουν υψηλά επίπεδα άγχους και καταθλιπτικά συμπτώματα. Οι φροντιστές εκφράζουν αισθήματα μοναξιάς και νιώθουν εγκλωβισμένοι στο ρόλο τους. Όμως, εκτός από την ψυχολογική επιβάρυνση, η συνεχής φροντίδα των ασθενών οδηγεί και σε σωματική κόπωση. Το γέλιο και το χιούμορ θεωρούνται μηχανισμοί αντιμετώπισης. Το γέλιο μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης. Έρευνες δείχνουν το γέλιο μειώνει το άγχος και βελτιώνει τη διάθεση των φροντιστών. Αυξάνονται οι ενδορφίνες. Το γέλιο ενισχύει τη διάθεση. Οι φροντιστές αναφέρουν τη θετική επίδραση του χιούμορ στην ψυχική τους υγεία. Το χιούμορ μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο επικοινωνίας αλλά και αλληλεπίδρασης. Διευκολύνει τις αλληλεπιδράσεις με το άτομο που έχει γνωστικά ελλείμματα, μειώνει τις εντάσεις, τις εκρήξεις θυμού και τα αισθήματα απογοήτευσης. Εμπειρικά δεδομένα δείχνουν ότι ο τρόπος με τον οποίο οι περιθάλποντες αντιμετωπίζουν τη φροντίδα επιδρά στην αίσθηση, στην αντίληψη που έχουν για την ψυχολογική τους υγεία. Οι περιθάλποντες χρησιμοποιούν το χιούμορ προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, να διευκολύνουν τη μεταξύ τους επικοινωνία, όπως υπόθηκε προηγουμένως, να ανταπεξέρχονται σε διάφορες καταστάσεις της ασθένειας, να μειώσουν το φόβο τους, τις ανησυχίες τους, τις αρνητικές σκέψεις που έχουν και την ψυχολογική πίεση. Οι περιθάλποντες χρησιμοποιούν το χιούμορ για να αντιμετωπίζουν με ελπίδα τις αγχογόνες καταστάσεις που προκαλεί η νόσος της άνοιας. Τα άτομα με άνοια συχνά παρουσιάζουν συναισθηματικές αντιφάσεις για κοιμάσεις διάθεσης ή μπορεί να γίνονται ευερέθιστα. Αντί φροντιστές να αντιδράσουν αρνητικά στην κατάσταση, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χιούμορ για να ελαχιστοποιήσουν την ένταση και έτσι να δημιουργήσουν μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα, θα λέγαμε. Για παράδειγμα, αν το άτομο είναι αναστατωμένο και επαναλαμβάνει κάτι χωρίς λόγο, ο φροντιστής μπορεί να πει «Αχ, έχεις πει αυτό τουλάχιστον 10 φορές σήμερα. Λες να το κάνουμε 20 για να το μάθουμε καλά?» Αυτό το είδος χιούμορ μπορεί να κάνει την ατμόσφαιρα πιο χαλαρή και να αποσπάσει την προσοχή από την ένταση. Να λαμβάνουμε υπόψη πάντοτε ότι το χιούμορ δεν είναι πάντα κατάλληλο. Χρειάζεται σεβασμό στην ευαλωτότητα του άλλου. Διακριτικότητα. Να μην είναι χιούμορ που μειώνει ή προκαλεί αμηχανία. Το χιούμορ θεωρείται εργαλείο αναπλαισίωσης. Τι είναι αναπλαισίωση? Η αναπλαισίωση είναι η ικανότητα να βλέπουμε μία κατάσταση από νέα οπτική. Το χιούμορ επιτρέπει στο φροντιστή να ξαναδεί δύσκολες στιγμές με λιγότερη ένταση. Αντί να βιώνει κάθε λάθος ή σύγχυση ως απώλεια, μπορεί να τις μετατρέψει σε αφορμές για τρυφερότητα ή χιούμορ. Το χιούμορ ποικίλει ανάλογα με τη σοβαρότητα της ασθένειας, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο άνθρωπος που φροντίζουμε. Στα προχωρημένα στάδια, το χιούμορ είναι λιγότερο.
Στο μεσαίο στάδιο διακρίνουμε περισσότερο χιούμορ, καθώς θεωρείται το πιο αστείο επειδή ο ασθενής κάνει παράξενα πράγματα. Για κάποιους, σχεδόν για όλους, θεωρείται και το πιο δύσκολο στάδιο, καθώς ο ασθενής χάνει όλο και περισσότερα από τις γνωστικές του ικανότητες. Γι' αυτό και υπάρχει πιο έντονη ανάγκη της αίσθησης του χιούμορ. Πολλοί φροντιστές αναφέρουν ότι μόνο μέσα στις ομάδες στήριξης, στις ομάδες φροντιστών, μπορούν να γελάσουν με την κατάσταση που βιώνουν, χωρίς ενοχές και τύψεις. Το χιούμορ στις ομάδες φροντιστών αναπτύσσει την κατανόηση, επιτρέπει την αποδοχή. Οι φροντιστές στις ομάδες λένε: όταν γελάμε όλοι με κάτι που θα φάνταζε άβολο, περίεργο, στις ομάδες νιώθω πως δεν είμαι παράλογη

πώς μπορούμε να γελάσουμε συχνότερα, αλλά και περισσότερο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μας βοηθούν να γελάμε περισσότερο. Ο κινηματογράφος, μια παιδική ταινία, τα κόμιξ, κωμωδίες, το θέατρο, η παρέα και οι κοινωνικές συναναστροφές, ανέκδοτα, αστείες προσωπικές εμπειρίες και αφηγήσεις, εμπειρίες που είχαμε περάσει μαζί με τον φροντιστή, μαζί με τον ασθενή. Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το χιούμορ είναι αντίσταση στην εξουθένωση. Το γέλιο γίνεται μορφή ψυχολογικής ανθεκτικότητας για το φροντιστή. Ο φροντιστής παραμένει άνθρωπος και όχι απλώς μία μηχανή φροντίδας. Μέσα από το γέλιο και το χιούμορ ενισχύεται η αυτοσυμπόνια. Είναι εντάξει να γελάς, ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις. Ουσιαστικά, το χιούμορ και το γέλιο είναι στοιχεία επιβίωσης. Ακόμη και αν οι ασθενείς δεν καταλαβαίνουν το αστείο, αντιλαμβάνονται το συναισθηματικό κλίμα. Το γέλιο δημιουργεί μικρές στιγμές, στιγμές σχέσης πέρα από την ασθένεια. Τελειώνοντας τη σημερινή ομιλία, θα ήθελα να κλείσουμε ως εξής. Όταν δεν μπορώ να αλλάξω την κατάσταση, μπορώ να αλλάξω το πώς την κοιτάω. Είσαι εκεί όταν τα λόγια χάνονται. Όταν η μνήμη σβήνει, μα η αγάπη επιμένει. Όταν πρέπει να θυμάσαι για δύο, να νιώθεις για δύο, να αντέχεις για δύο. Ξέρουμε ότι κουράζεσαι, όχι μόνο το σώμα, αλλά και η ψυχή σου. Ξέρουμε πως υπάρχουν στιγμές που δεν αντέχεται το βάρος και παρόλα αυτά συνεχίζεις. Και εκεί, μέσα, στις πιο δύσκολες μέρες, βρίσκεις το θάρρος να χαμογελάσεις, να πεις ένα αστείο, να γελάσεις με τον άνθρωπό σου, να κρατήσεις τη ζωντάνια ζωντανή, όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά γιατί είναι αυτό που έχει αξία. Δεν είσαι απλά φροντιστής, είσαι φως σε ένα τοπίο που αλλάζει. Και το χιούμορ σου, ακόμα και στην κούραση, είναι πράξη δύναμης. Είναι τρόπος να επιβιώνεις, αλλά και να αγαπάς. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι. Ευλογείτε θεφιλέστατε την ευχή σας.
0: Του κυρίου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ανταμώσαμε και πάλι αγαπητέ μου Σπύρο. Εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της σειράς Αρχιεπισκόπης Κρήτης για μια ακόμη εκπομπή συζητώντας. Είμαστε πλέον στο φθινόπωρο. Έτσι έχουν αρχίσει σιγά σιγά οι πρώτες βροχούλες. Έκλεισε ο κύκλος των εορτών της Υψώσεως Τιμίου Σταυρού και το λέω έτσι γιατί εκτός από την ημέρα του Τιμίου Σταυρού η προηγούμενη και η επόμενη Κυριακή χαρακτηρίζονται πάλι από την γιορτή αυτή, μια πρώτης Υψώσεως και άλλη μετά την Ύψωση, και γι' αυτό και τα Σαββατοκύριακα αυτά, Σάββατο και Κυριακή πρώτην Ύψωση και Σάββατο και Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, τα αποστολικά και ευγελικά αναγνώσματα είναι σχετικά με το Σταυρό. Αφού ολοκληρώθηκαν λοιπόν αυτές οι εορτές και έκλεισε αυτός ο κύκλος, η Εκκλησία μας εισάγει σε μια άλλη περίοδο. Αυτή την περίοδο που αρχίζουμε να διαβάζουμε περικοπές στους ναούς μας, εννοώ, κατά τις σειρές ακολουθίες από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Μια αρκετά μακρά περίοδο, περίπου 3 μήνες, έτσι. Το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά οι Άγιοι Πατέρες μας, οι οποίοι με πολύ σοφία έχουν ρυθμίσει τα πάντα μέσα στην Εκκλησία και στο λειτουργικό της κύκλο, έχουν φροντίσει περίπου 2 με 3 μήνες κατέτος να αναγνώσκομαι από τον κάθε Ευαγγελιστή. Τώρα λοιπόν αρχίζει η περίοδος του Λουκά. Και η πρώτη Κυριακή που συναντάμε από τον Λουκά,
1: γι' αυτό και ονομάζεται και Σεπτεμβρίου. Συνήθως η τελευταία Σεπτεμβρίου είναι.
0: Έτσι είναι και αυτό και ονομάζεται και η πρώτη Λουκά. Είναι από το 5ο κεφάλαιο, η στίχη 1 έως 11. Είναι μια συγκλονιστική έτσι περικοπή. Ο Κύριος βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Γενισαρέτ και εκεί καλεί τους πρώτους μαθητές του. Οι πρώτοι μαθητές ήταν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι οποίοι θα αποτελέσουν τον πυρήνα των 12 μαθητών που θα τον περιβάλλουν σε ολόκληρη την επίγεια ζωή του, αλλά κυρίως και στη Βασιλεία του Θεού. Και καλεί τους μαθητές αυτούς με έναν τρόπο, θα έλεγα, θαυματουργικό. Οι μαθητές ήταν ψαράδες, αλλιείς. Και όλη τη νύχτα προσπαθούσαν να ψαρέψουν. Ακόμη και τώρα, όσοι μας ακούν ή γνωρίζουν από την τέχνη της αλλείας, ξέρουν ότι τη νύχτα βγαίνουν οι βάρκες και τα καΐκια για να απλώσουν τα δίχτυα τους στη θάλασσα, να ρίξουν τα δίχτυα και να ψαρέψουν. Έχει αποδειχτεί πως είναι οι καλύτερες ώρες αυτές. Όλη τη νύχτα λοιπόν προσπαθούσαν να ψαρέψουν, αλλά δεν μπόρεσαν να πιάσουν τίποτα. Συμβαίνουν βέβαια και αυτά. Οι ατυχίες τα λέγαμε, έτσι. Τότε ο Κύριος τους λέει, προσπαθήστε, πηγαίνετε πιο πέρα, προσπαθήστε ξανά να πιάσετε ψάρια, Του λέει, επανάγαγε στο βάθος, πηγαίνετε λοιπόν. Ο Πέτρος το απαντά. Λέει, πιστάτα,
1: διόλυσες νυχτός,
0: κοπιάσαντες, ουδέν ελάβουμε. Λοιπόν, λέει, όλη τη νύχτα προσπαθούμε και δεν γίνεται τίποτα. Αλλά επειδή το λες εσύ, δεν το κάνουμε. Επί το ρήματί σου, λέει, χαλάσω το δίκτυο, το απαντάει. Επειδή το λες εσύ, δεν το κάνουμε. Και ό του θαύματος. Έπιασαν τόσα ψάρια που δεν χωρούσαν στο πλοιάριό τους να μπουν και χρειάστηκε να καλέσουν
1: σε βοήθεια.
0: Έτσι, να καλέσουν τους συνεργάτες τους για να φορτώσουν και στα δικά τους πλοιάρια, στις δικές τους βάρκες. Συγκλονιστικό, ε! Ο Πέτρος δεν ήταν χθεσινό στο επάγγελμα, ένας έμπειρος ψαράς, και αυτός και οι συνεργάτες του και όλοι εκείνοι δεν έπαιξαν τίποτα, αλλά έκανε υπακοή σε αυτό που του είπε ο Χριστός και έπιαζαν τόσο πολλά ψάρια που δεν τα χωρούσε η ίδια τους η βάρκα. Και κάνα νόημα λοιπόν, κάλεσαν τους φίλους τους, τους συνεργάτες τους, ελάτε κι εσείς.
1: Σίγουρα.
0: Συγκλονίστηκε ο Πέτρος. Έμεινε αυτό που θα λέγαμε έκθαμβος, δηλαδή με ανοιχτό το στόμα.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να τους πει ο Χριστός κάτι και να μην γίνει.
0: Σημειωτών ότι δεν γνώριζαν τον Χριστό ακόμη.
1: Ναι.
0: Ήτανε η πρώτη τους συνάντηση, η πρώτη τους επαφή. Έμεινε λοιπόν έκθαμβος, με ανοιχτό το στόμα θα λέγαμε. Πώς έγινε αυτό? Και τι κάνει? Πέφτει στα πόδια του Χριστού και του λέει: «Έξελθε απ' εμού ότι ανήρ αμαρτωλός ημί, Κύριε». «Έξελθε απ' εμού, φύγε από μένα, γιατί είμαι αμαρτωλός άνθρωπος», του λέει, Κύριε. Αυτό το συγκλονισμό του Αποστόλου Πέτρου, που αποτελεί και το πρώτο θαύμα του Κυρίου μέσα στη ζωή του την επίγεια, τον διαδέχεται ένας άλλος συγκλονισμός, δικός μας πλέον. Και σε αυτόν θα ήθελα να επιμείνουμε, αγαπητοί μου ακροατές, αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, γιατί είναι πολύ διδακτικός για όλους μας. Ο συγκλονισμός, ο άλλος, είναι ότι μετά από όλα αυτά, από το θαύμα αυτό, ο Κύριος καλεί τους Αποστόλους, αυτούς τους τρεις, να τον ακολουθήσουν. Και τότε αυτοί αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Αφού λοιπόν εγκατέλειψαν, άφησαν τα πάντα, τον ακολούθησαν. Εγκατέλειψαν τα πάντα και τον ακολουθούν. Αυτό, αν το σκεφτούμε καλά, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Όταν λέγει αφέντες άπαντα, εννοεί ότι άφησαν πρώτα το πλοίο και τα δίχτυα, δηλαδή τα μέσα με τα οποία ζούσαν. Είναι σαν να λέμε ότι εγκατέλειψαν το εργοστάσιο στο οποίο εργάζονταν ή τα εργαλεία με τα οποία εργάζονταν για να ζήσουν. Εγκατέλειψαν επίσης τις οικογένειές τους. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στην περικοπή αυτή, την αναφέρει και αυτό στο Ευαγγελίο του, αναλύει περισσότερο όσα συνέβησαν και λέγει ότι ευθέως αφέντες τα δίκτυα, το πλοίον και τον πατέρα αυτόν.
1: Ναι, δηλαδή είσαι παιδέοι.
0: Ναι. Άφησαν δηλαδή και τις οικογένειές τους. Και ο Απόστολος Πέτρος ήταν έγγαμος. Αφήνει την οικογένειά του και ακολουθεί τον Χριστό. Για φανταστείτε, να αφήσει κανείς το επάγγελμά του, τη δουλειά του, την οικογένειά του και να ακολουθήσει κάποιον προς το άγνωστο. Πού πάει? Τι τον περιμένει? Αλλά αυτό συνεπάγεται και κάτι περισσότερο. Αφήνουν πίσω τους τη λογική τους, διότι λέει ευθέως τα εγκατέλειψαν. Δεν είπαν ας το σκεφτούμε, ας περάσει μέρα και αύριο αποφασίζουμε, όπως θα έλεγε κάθε λογικός άνθρωπος. Όχι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, αφήνουν τα πάντα και ακολουθούν τον Ιησού. Θυσιάζουν λοιπόν και τη λογική τους ακόμη, όχι μόνο βάρκες, δίχτυα, οικογένεια, αλλά και τη λογική τους ακόμη. Και τελικά, όπως αποδεικνύεται στη ζωή τους, θυσιάζουν και τη ζωή τους και τον εαυτό τους με μαρτυρικό θάνατο. Ε? Πέτρος, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σταυρώθηκε κι αυτός στην αρχαία Ρώμη, ναι. Και μάλιστα, ναι, επειδή θεώρησε ότι δεν αξίζει, ναι. δεν είναι δυνατόν να σταυρωθεί όπως ο Κύριος, το δάσκαλός του, ο Κύριος του και Θεός του, ζήτησε να το σταυρώσουν από το κεφάλι προς τα κάτω. Και τη ζωή τους λοιπόν, και ο Ιάκωβος.
1: Είχε πάρει ο Απόστολος Πέτρος και ένα πολύ σοβαρό έτσι, μάθημα ταπείνωσης το βράδυ της παραδόσεως του Χριστού με την άρνηση την Τριτή. Και αυτό τον είχε φτάσει σε αμέτρητα ύψη σε εισαγωγικά ταπείνωσης.
0: Φυσικά, γιατί μετενόησε πικρός και έκλαψε πικρός.
1: Ναι.
0: Μετάνιωσε. Πέρασε από τη βάσανο της μετανοίας, το καμίνι των δακρύων.
1: Ναι.
0: Και του έδειξε ο Χριστός ότι τον συγχώρησε, ότι εφόσον θυμόμαστε ότι εμφανίστηκε μετά την έγερσή του στον Πέτρο και του έκανε τρεις ερωτήσεις. Με αγαπάς? Δηλαδή το κριτήριο της συγχωρήσης ήταν αν με αγαπάς.
1: Ναι.
0: Και δεν του είπε, όταν του είπε, ναι κύριε εσύ είδα στο τυφλό, του λέει συγχωρούν τι αμαρτίες σου. Δεν του είπε συγχωρήθηκα, λέει, του δίνει τότε
1: κατευθείαν τον αποκαθιστά στο αποστολικό αξιώμα.
0: Πείμενε τα πρόβατα μου, τον έκανε πειμένα.
1: Πειμένα, κατευθείαν.
0: Λοιπόν, δεν θυσιάζουν μόνο λοιπόν υλικά αντικείμενα, βάρκες, δίχτυα, οικογένεια, τη λογική τους, αλλά τελικά και αυτή την ίδια τους τη ζωή. Διερωτάται λοιπόν κανείς, αγαπητοί μου, γιατί ο Κύριος ζήτησε όλα αυτά τα σκληρά, θα λέγαμε, πράγματα από τους μαθητές του? Δεν θα μπορούσε να είναι τα πράγματα πιο εύκολα? Δεν είναι αυτό απάνθρωπο και σκληρό, το να ζητάει κανείς να εγκαταλείψει ο άλλος το επάγγελμά του, την οικογένειά του, να πάψει να σκέφτεται και να παραδίδεται στο θέλημα του άλλου και τελικά να παραδίδει και τη ζωή του? Αδιανόητο, θα λέγαμε. Αυτά τα ερωτήματα εγείρονται στη σκέψη κάθε λογικού ανθρώπου. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα σε όσα κάνει ο Κύριος και σε όσα επιτρέπει να γίνουν που να μην έχει τη δική του λογική, τον λόγο του. Γιατί λοιπόν όλη αυτή η εγκατάλειψη των πάντων από τους μαθητές του Κυρίου? Πριν αρχίσουμε να απαντάμε αυτά τα ερωτήματα, να ασχολούμαστε με αυτά, ας κάνουμε εδώ το πρώτο μας διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Προχωράμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Η απόψινή μας εκπομπή με αφορμή το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της πρώτης Λουκά, της πρώτης Κυριακής του Λουκά, κεφάλαιο 5 στίχη 1 έως 11, θα μπορούσαμε να την πούμε η ακολουθία, η κλίση και η ακολουθία των χριστιανών πίσω από τον Χριστό. Είχαμε πει λίγο πριν κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, θέσαμε ένα ερώτημα: γιατί όλη αυτή η εγκατάλειψη των πάντων από τους μαθητές του Κυρίου? Θέλεις λίγο έτσι, για να μην μονολογούμε και την εκπομπή, να μας το αναλύσεις έτσι λίγο περισσότερο, αγαπητέ Σπύρο?
1: Ναι, είναι μια ερώτηση η οποία απαντάται και εύκολα και δύσκολα, γιατί όπως είπατε και εσείς πριν, ότι αυτές οι ερωτήσεις πολύ εύκολα τις μπορεί να τις σκεφτεί ο κάθε άνθρωπος, και δεύτερον γιατί αντιτίθονται στη λογική των ανθρώπων αυτών. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε
0: και σε εμάς, στους ανθρώπους της εποχής μας ακόμη, γιατί νομίζω πως περισσότερο από όλες άλλες εποχές ο άνθρωπος κινείται, δρά, αποφασίζει με βάση τη λογική και μόνο. Έχει χάσει το συναίσθημα, έχει χάσει την πίστη.
1: Έχει ψυχή αγάπη, να μιλήσουμε ευαγγελικώς.
0: Δηλαδή, και πολύ φοβούμαι πλέον ότι όχι μόνο με τη δική του λογική, αλλά και με την τεχνητή νοημοσύνη και λογική. Δηλαδή για να πάρει μια απόφαση ένας άνθρωπος στις μέρες μας, όχι απλά πιστεύεται τη λογική του και μόνο, αλλά στρέφεται και προς την λογική, αν μπορούμε να την πούμε λογική αυτή, την νοημοσύνη τέλος πάντων, την τεχνητή.
1: Ακριβώς. Για να αρχίσουμε να απαντάμε σε αυτές τις ερωτήσεις, όχι με βάση τη λογική, αλλά με βάση την πραγματικότητα, την ευαγγελική πραγματικότητα, ας πούμε και με βάση αυτό που είπε ο ίδιος ο Κύριος, ότι όταν υψωθώ από τις πάντες ελκύσω προς με αυτόν, ο ίδιος ο πόλος έλξης είναι ο Χριστός. Mm-hmm. Γιατί είναι ο ενανθρωπίσας Θεός, και γιατί πρώτος ο ίδιος άφησε τα πάντα. Άδειασε από τον εαυτό του.
0: Άρα λοιπόν έχουμε και από τον ίδιο πρώτα μία άρνηση από τα πάντα.
1: Ένα άδειασμα.
0: Άδειασμα.
1: Όχι άρνηση θα λέγαμε, αλλά ένα άδειασμα. Δηλαδή αφήνει τη δόξα, ή τουλάχιστον δεν την αποκαλύψει στους ανθρώπους, για να μην οι άνθρωποι αναγκαστούν να τον προσκυνήσουν αναγκαστικώς.
0: Οπότε λοιπόν με την εφαρμογή της προαιώνιας βούλης του Πατέρα, δηλαδή το μυστήριο, έτσι, το μυστήριο ή το σχέδιο της ενσάρκου οικονομίας όπως λέμε, δηλαδή με τη σάρκωσή του ο Υιός και Λόγος του Πατρός αφήνει, θα λέγαμε, το πλούτο τον θεϊκό και ενδύεται την ανθρώπινη φτωχία.
1: Την ανθρώπινη πτωχία, την ανθρώπινη φύση και την ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή περπατά.
0: Αναλαμβάνει πάνω του λοιπόν την παθητή και θνητή φύση και σάρκα των ανθρώπων.
1: Δηλαδή δεν παίρνει την ανθρώπινη φύση. Θα μπορούσε να πάρει την ανθρώπινη φύση και να ζει ένδοξα. Όπως έγινε μετά την Ανάσταση. Αλλά προτιμάει να πάρει την ανθρώπινη φύση και να περπατήσει κοντά μας ως ένας απλός άνθρωπος.
0: Είναι αυτό που θα έλεγαν σήμερα, ότι φόρεσε τα ίδια παπούτσια με εμάς.
1: Ναι, ναι. Περπάτησε
0: τα ίδια μονοπάτια και ακόμη χειρότερα.
1: Φτώχεια. Πολύ δύσκολα.
0: Ας πούμε, από τη γέννησή του αμέσως. Καταρχάς ένιωσε την περιφρόνηση πριν καν γεννηθεί. Δεν τον έβαλε κανείς σπίτι του. η μητέρα τον αγκάζει να τον γεννήσει σε ένα στάβλο μέσα.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Κυνηγημένος μετά στην Αίγυπτο.
0: Μετά, πρόσφυγας. Ναι. Αναγκάζεται να καταφύγει σε ένα άλλο κράτος,
1: ναι,
0: για να διασώσει,
1: ναι,
0: τη ζωή του.
1: Ναι.
0: Πρόσφυγας.
1: Ακριβώς.
0: Χάνει δηλαδή και την όποια αιστεία είχε στην Ιουδαία. Και όταν γυρίζει πίσω, πάλι δεν πάνε στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, αλλά πάει στην Γαλιλαία, πάει στη Ναζαρέτ.
1: Στη Ναζαρέτ.
0: Και μεγάλωσε σαν ένα παραγιουδάκι, θα λέγαμε, δίπλα στον Ιωσήφ.
1: Στην Ιωσήφ.
0: Ναι, μαραγκουδάκι κι αυτό, εκεί μαζί με τον μνήστορα και προστάτη
1: είναι,
0: του.
1: Είναι
0: τον Άγιο Ιωσήφ.
1: Και να τον αναλογιστεί κανείς. Το μέγεθος της ταπείνωσης, το οποίο είναι άφατο, δεν μπορεί κανείς να το συλλάβει. Το πόσο ταπεινός ήταν ο Θεός επί της γης. Και όταν φτάνει πια η ώρα για τη δημόσια δράση και παρουσιάζεται στην πόλη που μεγάλωσε και μπαίνει στη συναγωγή μέσα και διαβάζει την προφητεία του Ισαΐα, «Πνεύμα Κυρίου επεμέ», το οποίο με έχρισε να ευαγγελίζουμε τους φτωχούς.
0: Και να χρησέμε, να ευαγγελίζουμε τους φτωχούς, θα πεσταλκέμαι και λοιπά.
1: Θέλεις να τον κρεμίσουν, τον πιάσουν και να τον πετάξουν στον κρεμό.
0: Τον πήγανε, λέει, στο Χείλο, πώς το λέει, στο Φρίδι, κάπως το λέει, θυμάμαι, της πόλης, να τον διώξουν.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή βιώνει και εκεί ακριβώς την απόρριψη.
0: Θα λέγαμε ότι όλη του η ζωή ήταν αυτό που στις μέρες μας λέμε bullying. Δέχτηκε σε όλη του τη ζωή
1: συνεχώς.
0: Μία απόρριψη, εκδίωξη. Αφήνει λοιπόν πρώτος εκείνος, όπως το είπες.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι θυσιάζει το δικό του ανθρώπινο θέλημα μπροστά στο θέλημα του πατρός.
0: Αυτό κι αν είναι, ας πούμε, αφήνει το θέλημά του λοιπόν. Σαν να μας λέει ότι κι εσείς για να προοδεύσετε πνευματικά πρέπει το θέλημά σας να αφήσετε στην άκρη.
1: Το ζητάει από τους μαθητές του, αλλά πρώτα το έχει κάνει ο ίδιος.
0: Ο ίδιος. Και το επισφράγει, το επιβεβαίωσε την έσχατη στιγμή πρώτου μαρτυρίου του, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά εσύ, πάτερ.
1: Και θα πρέπει λοιπόν να ρωτηθούμε γιατί να υποστεί όλη αυτή την ταπείνωση και την αυταπάρνηση. Τώρα βέβαια μπαίνουμε σε μια βαθιά θεολογική έννοια, γιατί με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την εγκατάλειψη, με αυτή την ταπείνωση, ο ίδιος ο Χριστός, όσο και εκείνοι που τον ακολούθησαν, αντέστρεψαν την πορεία και τη στάση του πρώτου ανθρώπου.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Αυτό βέβαια, το σημαντικό είναι το έκανε ο Χριστός. Δηλαδή αν το έκανε ένας απλός άνθρωπος δεν θα είχε νόημα. Το κάνει ο ίδιος ο Χριστός γιατί ως Θεός αναλαμβάνει την ανθρώπινη φύση και βάζει τον άνθρωπο μπροστά να το κάνει.
0: Γίνεται λοιπόν ο νέος Αδάμ,
1: ο
0: οποίος αποκαθιστά τα σφάλματα του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ, του πρώτου πλάστου.
1: Ο οποίος πρώτος άνθρωπος εγκατέλειψε τον Θεό και βασίστηκε στον εαυτό του. Στη λογική του, όπως μας είπατε ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι βασίζονται
0: μόνο στη λογική. Ό,τι λογική, δεν εξηγείται με τη λογική.
1: Στη δύναμή του.
0: Άλλο.
1: Και με τον τρόπο αυτό χάνει την κοινωνία με τον Θεό. Συμβαίνει το τραγικό γεγονός της πτώσεως, το οποίο ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεπεράσει και να λυτρωθεί από αυτό, παρά μόνον εάν αντιστρεφόταν αυτή η πορεία. Και αντί ο άνθρωπος να στηρίζεται στον εαυτό του και στις δυνάμεις του, αντί να εναποθέτει την ασφαλειά του σε πράγματα γήινα και φθαρτά, στα χρήματα, στο επάγγελμα, σε οτιδήποτε άλλο, έπρεπε πλέον να εγκαταλείψει όλα αυτά και να στραφεί με εμπιστοσύνη απόλυτη προς το Θεό. Ήταν λοιπόν απαραίτητο για τον άνθρωπο να περάσει από αυτή την αντιστροφή του τρόπου της ζωής του. Να εγκαταλείψει τη φιλαυτία του, να εγκαταλείψει αυτό το δέσιμο που είχε με ό,τι είναι παροδικό σε αυτή τη ζωή και να εμπιστευτεί το Θεό και πάλι. Και να μην αμφιβάλλει ότι αν τον καλεί ο Θεός, έστω και αν πρόκειται να κάνει ένα άλμα στο κενό, πολλές φορές έτσι νιώθουμε ότι τηρώντας κάποιες εντολές του Θεού ότι θα βρεθούμε μετέωροι, θα βρεθούμε εκτεθειμένοι. Κι όμως δεν πρόκειται να πάθουμε τίποτα. Γιατί αυτό είναι η ουσία της πίστεως. Η πίστη δεν είναι ένα απλό πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι να το λέμε ότι υπάρχει απλά ο Θεός. Αυτό το λένε όπως έχουμε πει τόσες φορές και οι δαίμονες το λένε.
0: Βέβαια. Και οι δαίμονες αναγνωρίζουν την ύπαρξη του Θεού και φρύτουσι, λέει ο Άγιος Ιάκωβος.
1: Ο Άγιος Ιάκωβος, ο...
0: στην επιστολή του.
1: Ο Δελφόθεος.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο κεφάλαιο, έτσι, στο 19 στίχο το αναφέρει αυτό. Πίστη είναι να κάνεις αυτό το άλμα, να εμπιστευτείς στο Θεό. Γιατί στο ζητάει ο ίδιος ο Θεός και να φτάσεις μέχρι το σημείο να εγκαταλείψεις τον εαυτό σου και όλα όσα είχες και να θέσεις την ασφαλειά σου στο Θεό που σε καλεί.
0: Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καλούμαστε να υπερβούμε όλα αυτά τα δεσμά που μας κρατούνε καρφωμένους σε αυτή τη γη και δεν μας επιτρέπουν να ακολουθήσουμε τον Χριστό και φυσικά να προοδέψουμε πνευματικά.
1: Να θυμηθούμε ένα πρόσωπο το οποίο κάνει ένα τέτοιο μεγάλο άλμα και μάλιστα προ Χριστού, τον Πατριάρχη Αβραάμ.
0: Βέβαια, ο Αβραάμ.
1: Όπως εγκαταλείπει τα πάντα.
0: Τα πάντα, τα πάντα.
1: Στο τέλος εγκαταλείπει και την ίδια του την πατρική αγάπη προς τον Υιό του για να τον θυσιάσει, επειδή το εμπιστεύεται στο Θεό.
0: Ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος και έφτασε στο σημείο όχι απλά τα εγκαταλείψει, να ζητάει, ας πω, να ζητιανεύει 2 μέτρα γης να κάνει τάφο για να θάψει τους δικούς του ανθρώπους.
1: Ακριβώς.
0: Τόσο πολύ τα εγκατέλειψε όλα. Μέσα σε αυτό το πνεύμα κατανοούμε και την τρέλα, ας την πούμε έτσι, των μεγάλων οσίων ασκητών της Εκκλησίας μας. Βλέπουμε, ξέρουμε, ο Άγιος Αντώνιος κληρονόμησε μια διόλευκα ταφρόνητη περιουσία από τους δικούς του, τους γονείς του, την οποία τη μοίρασε όλοι, τη διένυμε.
1: Σύμφωνα με την Ευαγγελική εντολή.
0: Ναι. Και όχι μόνο αυτός, δηλαδή υπάρχει ένας άλλος Άγιος, έτσι, συγκλονιστικός, ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης.
1: Ναι, εγκαταλείπει τους γονείς του.
0: Φοβερό.
1: Και στο τέλος πεθαίνει, ναι, στα χέρια του χωρίς να
0: γνωρίζει. Ή ας πούμε, πόσο εύκολα εγκατέλειπε τα πάντα και ακολουθούσε αυτό που το λέει ο Θεός ο προφήτης ο Ηλίας.
1: Πάρα πολύ
0: και τόσοι, άλλοι. Και τόσοι άλλοι. Ναι. Η Αγία Παρασκευή έκανε το ίδιο και αυτή.
1: Ναι.
0: Αφέντες άπαντα. Δηλαδή, η τρέλα αυτή μπορούμε έτσι να την κατανοήσουμε, τρέλα για τα κοσμικά κριτήρια, έτσι, για την κοσμική λογική, μέσα από την προσέγγιση αυτή την ευαγγελική. Τα άφησαν όλα

0: ακριβώς περιμένουν εμάς, ναι, ναι, ή να μην χωρίσει μόνο τελειωθώσει, ναι, ή να κρήτονος Αναστάσεως στίχωση της εν Χριστώ Ιησού. Δεν απολαμβάνουν τίποτα. Δεν έφτασαν ακόμη στην τελείωση, περιμένουν και εμάς. Ούτως ώστε να επιτύχουν και να τύχουν ενδοξότερης Ανάστασης.
1: Και αυτό περιγράφεται πολύ ωραία στην Αποκάλυψη. Mm. Όταν βλέπει ο Άγιος Ιωάννης τις ψυχές των μαρτύρων κάτω από το θυσιαστήριο του Θεού και λέει, ως πότε Κύριε,
0: ναι, ναι, ναι, ακριβώς,
1: θα μας δικαιώσεις και θα...
0: Είναι ένα πράγμα, μια συνέχεια.
1: Μια συνέχεια, ακριβώς. Και αυτό που ακούγεται για όλους μας, όχι μόνο υπερβολικό, αλλά και παράλογο, αν σκεφτούμε ότι να εγκαταλείψει κανείς την οικογένειά του, να εγκαταλείψει το επάγγελμά του, να εγκαταλείψει όλα όσα έχει και να αφαιθεί στο Θεό. Και εμείς δυστυχώς οι κοσμικοί άνθρωποι έχουμε βρει χίλιους τρόπους να το αποφύγουμε. Και όσοι θεωρούμε τους εαυτούς μας καλούς χριστιανούς, δεν φτάνουμε καν μέχρι εκεί, ούτε κατά φαντασία. Μερικοί μάλιστα από εμάς χρησιμοποιούν τη λογική και βρίσκουν διάφορους τρόπους να δικαιολογήσουν την αποφυγή αυτής της απαρνήσεως του εαυτού μας. Αλλά δεν είναι δυνατόν το γεγονός αυτό που βλέπουμε στους μαθητές του Κυρίου να το εξηγήσουμε με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο με την πλήρη παράδοση και εγκατάλειψη του εαυτού μας, με αυτό που ο γέροντας ο Άγιος Σοφρόνιος ονομάζει εγκατάλειψη του εαυτού μας μέχρι μίσους του εαυτού μας.
0: Ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ.
1: Του Έσεξ, ναι.
0: Ναι, ναι. Αυτός ο μεγάλος θεολόγος των καιρών μας.
1: Βέβαια. Αυτό βεβαίως ακούγεται όχι μόνο ακραία και υπερβολικά, αλλά και αντίθετα προς το σύγχρονο πολιτισμό μας και την καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή σήμερα ο άνθρωπος καλείται από τον ίδιο τον πολιτισμό στον οποίο ζούμε όχι μόνο να μην αφήσει τα πάντα, αλλά να προσθέσει σε αυτά που έχει όσο γίνεται περισσότερα.
0: Δηλαδή η τραγικότητά μας είναι φοβερή.
1: Το αντίθετο ακριβώς. Ακριβώς
0: το αντίθετο. Αντί να πετάμε, να απελευθερωνόμαστε, να αρνούμαστε, προσθέτουμε βάρη. Βάρη τα οποία τελικά μας λιώνουν, μας συνθλίβουν.
1: Συσσωρεύει ο άνθρωπος έτσι.
0: Συσσωρεύει, ακριβώς.
1: Και πάει να βρει την ευτυχία του και δεν του φτάνουν και συσσωρεύει και άλλα.
0: Ναι. Πόσο χαρακτηριστικό είναι ότι τις τελευταίες δεκαετίες η θεραπεία του ανθρώπου είναι το shopping. Κάνει δηλαδή shopping therapy. Δηλαδή θεραπεία, αν μπορεί ποτέ να λεχθεί αυτή η θεραπεία, αγοράζοντας περισσότερα υλικά αγαθά, ρούχα, παπούτσια, τσάντες, ξέρω εγώ, καλλιτικά, αυτοκίνητα, ό,τι φανταστούμε, τα οποία ας πούμε τα μαζεύουμε άχρηστα. Κάποια δεν τα χρησιμοποιούμε ποτέ, μένουν για μακρό χρονικό διάστημα ακόμη με τις ετικέτες πάνω και τελικά είδαμε ότι όχι μόνο δεν μας θεράπευσαν, αλλά μας οδήγησε σε μεγαλύτερη θλίψη και στεναχώρια, γιατί δεν μπορέσαμε ποτέ να απολαύσουμε αυτά που πήραμε.
1: Να πω μια μικρή ιστορία από τα φοιτητικά.
0: Τραγικό όμως, αντί να απελευθερωνόμαστε, να θεωρούμε ότι η θεραπεία μας είναι η υποδούλωσή μας έτσι περισσότερο στην ύλη και στα πράγματα του κόσμου τούτου.
1: Όταν πρώτα ήμασταν φοιτητές στην Αθήνα και μέναμε στο οικοτροφείο της Κηφισιάς,
0: ναι,
1: απέναντι από τη σχολή, το οικοτροφείο, υπήρχαν γήπεδα μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Και φτιάξε ο Δήμος Κηφισιάς γήπεδα μπάσκετ. Και είχα γνωρίσει τότε παιδιά από την Κηφισιά που παίζαν μπάσκετ πλουσιόπεδα.
0: Ναι,
1: παιδιά οικογενειών, ναι, ναι, που είχαν πάρα πολλά πλούτη,
0: ναι,
1: που οι γονείς τους είχαν βιοτεχνίες, βιομηχανίες, είχαν πολύ μεγάλη οικονομική άνεση. Και είχα γνωρίσει ένα παιδί το οποίο έπαιζε μπάσκετ και είχε δοκιμάσει τα πάντα. Ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, από πλούτη, από ανέσεις. Και του λέω πώς νιώθεις, κάποια στιγμή έτσι μιλάγαμε και του λέω πώς νιώθεις και μου λέει μου έρχεται να κάνω εμετό. Τόσο πολύ τα έχω συγχαθεί όλα αυτά. Δηλαδή όχι μόνο δεν είχε γεμίσει την ψυχή του από αυτόν τον πλούτο, αλλά δεν μπορούσε να το ανοιχθεί άλλο. Δεν γέμισε η ψυχή του.
0: Το απόλυτο κενό, δηλαδή.
1: Ναι. Δηλαδή η φράση αυτή μου έμεινε τόσο έντονα στο μυαλό μου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε,
0: Οπότε ας κάνουμε εδώ ένα ακόμη διάλειμμα. Ναι, ναι, ναι. Για να μοιράζομαι και ισόποσα το χρόνο και συνεχίζουμε.

0: Μαζί ξανά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, περνάμε τώρα στο τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψης μας εκπομπής και σε διακόψαμε προκειμένου να κάνουμε το διαλύμα μας. Σπύρο, αν θες μπορείς να συνεχίσεις τη σκέψη σου.
1: Λέγαμε λοιπόν ότι το ιδεώδες της εποχής μας είναι το κυνήγι και η συσσόρευση των αγαθών. Η σημερινή λοιπόν ευαγγελική περικοπή, σύμφωνα με αυτό το πνεύμα του κόσμου, είναι παράλογη. Για τον σύγχρονο άνθρωπο δηλαδή. Και ρωτάμε, γιατί η Εκκλησία το προβάλλει αυτό? Γιατί το Ευαγγέλιο παραμένει και κηρύτεται από την Εκκλησία σε αυτή τη μορφή, την αρχική, και δεν το τροποποιούμε για να γίνει πιο ανοιχτό και πιο αποδεκτό, όπως κάνουν αιρέσεις, παρααιρέσεις, σέκτες στη σημερινή εποχή μας?
0: Το λένε και πολλοί, πρέπει να προσαρμοστείτε, ναι, αλλάζουν οι καιροί, ε.
1: Πρώτα, γιατί όσο και αν αυτό φαίνεται υπερβολικό και αδύνατο για το σύγχρονο άνθρωπο, υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι εκτός από τους μαθητές του Κυρίου που το πραγματοποιούν στη ζωή τους. Είναι όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι οι Άγιοι
0: που ήδη αναφέραμε
1: υπήρξαν, ναι, και υπάρχουν, και υπάρχουν ακόμη και τώρα που μιλάμε, υπάρχουν Άγιοι που δεν τους γνωρίζουμε. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έφτασαν στην αυτοεγκατάλειψη. Οι μεν μάρτυρες μέχρι το σημείο να δώσουν τη ζωή τους. Οι δε όσοι μέσα από τον αγώνα εγκαταλείψουν το θέλημάτός τους. Σε μια κατάσταση σταυρώσεως του εαυτού τους, έτσι, από την οποία βρήκαν το δρόμο για να ακολουθήσουν το Θεό και το θέλημά του. Και επομένως η Εκκλησία μας δίνει παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτή την ασύλληπτη για όλους μας εγκατάλειψη των πάντων. Αυτοί λοιπόν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι το μέτρο με το οποίο καλούμεθα και εμείς να μετρηθούμε. Και αυτό μας δημιουργεί το αίσθημα της ταπεινώσεως. Όταν σκεφτούμε ότι υστερούμε τόσο πολύ από εκείνους και δεν είμαστε ικανοί να φτάσουμε στο σημείο της εγκαταλείψης των πάντων, τότε καταλαβαίνουμε όχι μόνο ότι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά και ότι είμαστε οι αμαρτωλότεροι όλων των άλλων. Και φυσικά δεν κρίνουμε κανέναν και δεν κατακρίνουμε κανέναν, διότι καταλαβαίνουμε ότι απέχουμε πολύ από το μέτρο αυτό. Και ακόμα όταν συγκρινόμαστε με το μέτρο αυτό των Αγίων, τότε προσπαθούμε στο βαθμό που μπορούμε να πλησιάσουμε προς αυτό. Μπορεί να μην φτάσουμε σε απόλυτο βαθμό που βρίσκονται εκείνοι, αλλά στην καθημερινή μας ζωή, έτσι σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας, μπορούμε να φέρουμε μπροστά μας το παράδειγμά τους. Και αυτό φέρνει την ταπείνωση.
0: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, εγώ το λέω συχνά, το επαναλαμβάνω, να μελετάμε τους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας. Αγοράζουμε ανάμεσα στα άχρηστα πράγματα που αγοράζουμε, ας κάνουμε μια οικονομία, να αγοράσουμε μια σειρά βιβλίων που λέγεται «Ο Μέγας Ανακθαριστής της Ορθόδοξης Εκκλησίας». Ίσως να μην χρειάζεται πλέον να τα αγοράσουμε. Περισσότεροι άνθρωποι έχουν γνώσεις πληροφορικής και πρόσβαση στο διαδίκτυο και μπορούν να τα βρουν και, ναι, ναι, διαδικτυακά αυτά. Ναι. Αλλά εντάξει, άμα δεν ξέρεις, πει να αγοράσεις. Εγώ προτιμώ το βιβλίο δηλαδή. Και είναι πολύ σημαντικό να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων. Γιατί είναι αυτό που είπες. Αυτοί οι οποίοι τα εφάρμοσαν στην πράξη όλα αυτά. Και είναι η πνευματική μας οδηγή και δάσκαλη.
1: Είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη.
0: Είναι το Ευαγγέλιο εφαρμοσμένο, ακριβώς.
1: Εφαρμοσμένο.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί και στις ιερές μονές, ας πούμε, έχουν καθημερινό ανάγνωσμα τους βίους των Αγίων, είτε σαν ανάγνωσμα στην διάρκεια της τραπέζης, είτε στο ναό, είτε... γιατί... Είναι καθοριστική σημασίας να ανοίξουν τα μάτια μας και να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον τρόπο ζωής τους και να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους, αν θέλουμε κι εμείς να ελευθερωθούμε από όλα αυτά τα βάρη της ζωής και να τα αφήσουμε πίσω για να μπορέσουμε απερίσπαστοι να ακολουθήσουμε τον Χριστό.
1: Έτσι λοιπόν, να σκεφτούμε ότι μέσα στην οικογένειά μας, άμα γίνει κάποια σύγκρουση θελημάτων, δηλαδή θα γίνει το δικό μου ή το δικό σου, ας σκεφτούμε τότε τους Αγίους.
0: Και να κάνω και μια παρένθεση ακόμη. Και δυστυχώς, η σύγκρουση των θελημάτων δικό μου, δικό σου, είναι η κύρια, για να μην πω η μόνη αιτία, που χωρίζουν τα ανδρόγυνα. Και αν το θέλημα θα επικρατήσει. Δεν μπορεί κανείς εκ των δύο να ταπεινωθεί και να πιστοχωρήσει. Και προτιμούν να εμένουν στο θέλημά τους, να συγκρούνται και να φτάσουν σε μια κατάσταση στο απροχώρητο, διαλύοντας το γάμα τους.
1: Τραγικό είναι.
0: Αυτό είναι. Ενώ έχουμε και παραδείγματα Αγίων πώς πρέπει να συμπεριφέρονται και οι έγγαμοι μεταξύ τους. Γιατί υπάρχουν αμέτρητοι έγγαμοι Άγιοι, με παιδιά, με συζύγους, με λοιπά. Όλα, όλα.
1: Πώς να μην θυμηθεί κανείς τώρα, έτσι, μου έρχονται πολλά στο μυαλό. Τον Άγιο Ιωάννη, τον Άγιο Γεώργιο των Εξιωαννίνων, ο οποίος πήγαινε στον βάδιζε στο μαρτύριο, στην Κρεμάλα, έκλαιγε η γυναίκα του με καλιά με το παιδί του και αυτός κερνούσε. Στη χαρά του, έλεγε, στη χαρά μου, που θα πάω να συναντήσω τον Χριστό. Για να δούμε την εγκατάλειψη, το λέω τώρα, έτσι. Σε τι μέτρο είχαν φτάσει αυτοί οι άνθρωποι. Περιφρονούσαν ακόμη και το θάνατο.
0: Κάτι ανάλογο υπάρχει και στο... στο μαρτύριο των το 5 μαρτύρων που είναι 13 Δεκεμβρίου, Ευστρατείου Αυξεντίου Ερέας του Μαρδαρίου. Να. Λοιπόν... και Ευγενίου, ξένη και ο Άγιος Ευγένιος. Νομίζω είναι ο Άγιος Ορέστης είναι, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος ήταν πάνω, έγγαμος και πατήρ ενός τέκνου, το οποίο ήταν υβρέφος συνήπιο τέλος πάντων, πολύ μικρής ηλικίας, και ήταν πάνω στη σκεπή του σπιτιού του και επιδιόρθωνε τη σκεπή. Και κοιτάζει από κάτω, περνούσαν τους άλλους μάρτυρες και τους πηγαίναν στη φυλακή, στο μαρτύριο τέλος πάντων. Και αναστέναξε βαριά. Και του λέει η γυναίκα του, γιατί αναστενάζει? Αχ, να μπορούσα, λέει, να ήμουν κι εγώ μαζί τους. Λέει, γιατί σε εμποδίζει? Λέει, πού θα σε αφήσω σένα και το παιδί μας? Εάν εσύ θες να πας, πήγαινε, λέει, και ο Θεός θα οικονομήσει και για μας. Δεν θα μας εγκαταλείψει. Φοβερό.
1: Φοβερό. Είχε όμως γυναίκα με θεοσέβεια και μπόρεσε να τον... Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πολλές περιπτώσεις έχουμε λοιπόν εγγάμων Αγίων αυτό. Που μας έδειχναν πώς πορεύονταν στη ζωή τους.
1: Και ακόμη για να μην μπορέσουμε να το κατορθώσουμε έτσι, να καταλύσουμε το θέλημά μας, βλέποντας τους βίους αυτών των Αγίων, νιώθουμε ταπείνωση. Ότι δεν είμαστε, δεν φτάσαμε σε καμιά πρόοδο πριν από
0: αυτό. Εγώ έτσι, τέλος πάντων, να μην ακουστώ απεσιόδοξος τέλος πάντων, αλλά φοβάμαι ότι η πλειοψηφία των εγγάμων αδελφών μας, ή τέλος πάντων ένα μεγάλο ποσοστό, να μην το γενικεύσω τόσο πολύ, μοιάζει με τη γυναίκα του Ιώβ τον καιρό του πειρασμού, που του λέγε, τον παρότρινε και τον λέει, αμάν, ακόμη το Θεό σου, πλαστήμες το όνομα, όλα στα πήρε.
1: Και λοιπόν, η ανοησία όλη στο μεγαλείο.
0: Ναι, η ανοησία όλη στο μεγαλείο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Και δυστυχώς έτσι όλα αυτά γίνονται, αλλά... Αν καταλάβουμε ότι εγκαταλείποντας το δικό μας θέλημα χάρη του άλλου, τότε θα δούμε ότι θα κρατήσουμε την αγάπη και την ειρήνη και την ενότητα μέσα στην οικογένεια.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Εάν μπορέσουμε λοιπόν, όταν διασταυρώνονται τα θελήματά μας με τον άλλον, να κάνουμε αυτό που έκανε ο Χριστός, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά όσοι, να πούμε στο σύζυγο ή στη σύζυγο, στον αδελφό μας, στο γείτονα, στο συνεργάτη, στο συγχωριανό μας, στον άλλο άνθρωπο. Όχι όπως θέλω, όπως θες εσύ. Και κάνουμε πίσω. Όχι απλά τον κερδίσαμε τον άλλο, όχι απλά ωφεληθήκαμε, αλλά ό,τι έγινε στο Χριστό θα γίνει και σε εμάς. Στο Χριστό λέει εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου και διεικόνει αυτόν. Αμφιβάλλουμε ότι ο Θεός σας δίνει τον άγγελό του να μας ενισχύσει πνευματικά. Αν μπορέσουμε λοιπόν να κάνουμε πίσω το δικό μας θέλημα όταν διασταυρωθούμε το αδελφό μας, εκεί φαίνεται η αγάπη. Γιατί η αγάπη δεν είναι, δεν είναι λόγια, δεν είναι συναισθηματισμοί, είναι πράξη.
1: Πράξη. Ακριβώς. Αν λοιπόν εμείς δεν τα καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο της εγκαταλείψεως των πάντων, όπως οι μαθητές του Χριστού και οι Άγιοι, τουλάχιστον να προσπαθούμε κάθε φορά να αφήνουμε κάτι από τον εαυτό μας για να πλησιάσουμε τον άλλον. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό, είτε υλικό αγαθό το οποίο εμείς εγκαταλείπουμε για να το δώσουμε στον άλλον, είτε η γνώμη μας, που δυστυχώς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου σήμερα. Δεν εγκαταλείπει τη γνώμη του. Είναι η λεγόμενη ισχυρογνωμοσύνη.
0: Ισχυρογνωμοσύνη.
1: Δεν θέλουμε να υποχωρήσουμε με τίποτα.
0: Καταλαβαίνουμε τώρα σε αυτά που λες και το νόημα της πρώτης εκκλησίας, της εκκλησίας της κοινοκτημοσύνης ή όπως υπάρχει στις κοινοβιακές αδελφότητες, στα μοναστήρια. Τίποτα δικό μου αποκλειστικά. Όλα
1: κοινά.
0: Τα μοιράζομαι με τους άλλους.
1: Ναι.
0: Για να μπορώ να είμαι ελεύθερος από όλα αυτά.
1: Αν βέβαια αρχίσουμε να υποχωρούμε μέσα στο πνεύμα της αυταπαρνήσεως, θα δούμε ότι ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος, η ζωή μας γίνεται πιο ευλογημένη και επομένως, εάν δεν φτάσουμε στο απόλυτο των Αγίων, πάντως θα φτάσουμε σε μια γεύση αυτής της αγιότητας.
0: Και αυτό σημαντικό.
1: Και με αυτόν τον τρόπο θα ελπίζουμε ότι το έλεος του Θεού και εμάς που δεν έχουμε κατορθώσει το τέλειο θα μας δεχθεί κοντά του. Έτσι λοιπόν η Ευαγγελική περικοπή συνοψίζεται σε αυτό ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο να το αποδεχθούμε, αλλά ας είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι αυτός είναι ο δρόμος που χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος. Και σήμερα και πάντα για να μπορέσει να απαλλαγεί από όλα όσα η πτώση του ανθρώπου έχει συσσωρεύσει τη ζωή μας. Από τις εχθρότητες, τα μίση, τις συγκρούσεις, τους εγωισμούς και από τον ίδιο το θάνατο. Διότι και ο θάνατος είναι και αυτός μια μορφή που επιβεβαιώνει την απομάκρυσή μας από το Θεό. Πρέπει λοιπόν να ταινίζουμε τους Αγίους της Εκκλησίας.
0: Και να μην ξεχνάμε, να συμπληρώσω εγώ, ότι εάν καταπατήσουμε τη λογική μας και την ισχυρογνωμοσύνη μας και την φιλόηλη
1: νοοτροπία
0: μας και τα αρνηθούμε, μην ξεχνάμε ότι ο Θεός θα μας τα επιστρέψει εκατονταπλασίωνα.
1: Να το έχει υποσχεθεί αυτό.
0: Το έχει υποσχεθεί. Και μάλιστα απαλλαγμένα από την οσμή του θανάτου. Ακόμη και τη ζωή τους που πρόσφεραν οι Άγιοι Μάρτυρες και ομολογητές της πίστεως μας και οι όσοι βέβαια, γιατί και αυτοί έλειωσαν στην άσκηση, και τη ζωή τους που πρόσφεραν θα τους την επιστρέψει ο Θεός πλέον ως ατελεύτητη, αθάνατη, δίπλα του στη Βασιλεία Του.
1: Πόση ζωή, ενώ, πόση πρώτο ζωή
0: ενώ όλοι εμείς, από όλο πρώτον ετών που τη ζωούλα μας την αγαπούμε και φοβόμαστε, την έχουμε πώς και πώς, τελικά θα τη χάσουμε. Γιατί μένουμε αποκλεισμένοι σε ένα κύκλο φαυλότητος και όταν θα έρθει και για μας η Ανάσταση δεν θα είναι πολύ φοβούμε και ομιγέννητο Ανάσταση κρίσεως. Γιατί φοβηθήκαμε τη ζούλα μας, μην τη χάσουμε και τελικά τη χάνουμε. Χάνουμε την αιώνια.
1: Έτσι λοιπόν, αυτό που μένει είναι να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των Αγίων της Εκκλησίας με δύο βασικές διαθέσεις, θα έλεγα. Πρώτα να ζητήσουμε τη μεσητεία τους, τη χάρη τους, για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους.
0: Να τους μοιάσουμε.
1: Ναι. Και εμείς, ναι. Και δεύτερον, να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε τον πειρασμό να προβάλλουμε τον εαυτό μας και να στηριζόμαστε στον εαυτό μας, στη γνώμη μας, ακόμη και στα χάθα αυτού του κόσμου, να μπορούμε να αποφεύγουμε αυτό το δρόμο. Αυτό τον τρόπο της υπάρξεως. Το της υπάρξεως του θανάτου, γιατί θάνατος είναι αυτό. Και έτσι το έλεος του Χριστού θα μας συνοδεύει στη ζωή μας μέχρι να αξιωθούμε έτσι με τις πρεσβείες αυτών των Αγίων, όλων των Αγίων, να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού.
0: Αμήν. Αμήν. Πολύ σημαντικά, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για όλες αυτές τις σκέψεις, αγαπητέ Σπύρο. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως φτάνουμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Γι' αυτό να θυμόμαστε λοιπόν στη ζωή μας ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπερβούμε τη λογική του κόσμου τούτου, να θυσιάσουμε αυτά τα οποία μας φαίνονται υπερβολικά πολύτιμα, για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε ανάλαφρη από όλα αυτά τα βάρη αυτά που προσφέρουμε στο Χριστό και τα θυσιάζουμε, και ότι εκείνος θα μας τα επιστρέψει. Και φωτεινά παραδείγματά μας σε όλα αυτά είναι βεβαίως ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, αλλά και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, από τους Αποστόλους μέχρι τους Αγίους των ημερών μας. Να έχουμε λοιπόν τις πρεσβείες και μεσητείες τους, και μακάρι όλοι να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο της αρετής, της αγιότητος, και να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να τα αφήσουμε όλα για τον Χριστό. Καλό βράδυ, αγαπητοί μου ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλή ανταμωση στην επόμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, σας χαιρετούμε και πάλι από την εκπομπή Ιατρική Διάλογη. Και σήμερα επικοινωνούμε μαζί σας για να αναπτύξουμε κάποια ιατρικά θέματα που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που μας φέρνει συγκεκριμένα για τη σημερινή ασθένεια η υπερκατανάλωση, αλλά και η ειδονή και η ευχαρίστηση μέσα από τις τροφές. Οι δύο εκπομπές που θα ακολουθήσουν θα είναι αφιερωμένες στην κοιλιά και στο έντερο, θα έλεγα στο ανώτερο και κατώτερο πεπτικό σύστημα. Μαζί μας θα είναι η ιατρός κυρία Ανθή Γατοπούλου, επιμελήτρια Α, γαστρεντερολόγος βέβαια για την ειδικότητα του νοσοκομείου της πόλεως μας. Κυρία Γατοπούλου, καλώς ήρθατε στο Ράδιο Ελπίδα και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Πριν μπούμε στο θέμα μας, θα ήθελα να κάνω μία εισαγωγή για το τι συμβολίζει η κοιλιακή χώρα γενικότερα στην Ορθόδοξη Θεολογία και στη ζωή των χριστιανών. Μέσα από τα πατερικά κείμενα και την σκέψη γίνεται αναφορά στο ότι άλλο πράγμα είναι κάποιος να ικανοποιήσει την φυσική ανάγκη της λείψεως τροφής και άλλο είναι να πλησιάσει, να πάει στην τροφή και να την δοκιμάσει ως μέρος ειδονής της ζωής. Ο σκοπός για τον οποίο ο άνθρωπος τρώει είναι καθαρά για να συντηρηθεί. Από εκεί και πέρα λένε οι πατέρες και τα κείμενά τους ότι οι άνθρωποι οδηγούμαστε στην μεγάλη αμαρτία της λεμαργίας. Επιζητούμε δηλαδή και αναζητούμε την ειδονή του αισθήν, γράφουν στα κείμενά τους. Η γαστριμαργία ως πνευματική ασθένεια δεν προέρχεται άμεσα από τις ανάγκες του σώματος, αλλά είναι ένα πάθος από το οποίο γεννούνται πολλά περισσότερα. Έτσι λοιπόν συγκεκριμένοι Άγιοι όπως ο Ισαάκ ο Σύρος, ο Μάξιμος ο Ομολογητής, ο Σιμεών ο Νέος Θεολόγος αναφέρουν ότι οι τροφές έγιναν για δύο αιτίες. Για να ζήσει ο άνθρωπος πρώτον και δεύτερον για να θεραπεύει τις ασθένειες του σώματος. Οποιαδήποτε λοιπόν μορφή υπερκατανάλωσης αυτής της πατερικής τακτικής δυσκολεύει τον άνθρωπο, δημιουργεί προβλήματα και ψυχικά και σωματικά. Ως θα έλεγα επιμύθιο αυτής της μικρής εισαγωγής θα ήθελα να αναφέρω μόνο ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος που προσωποποιεί την γαστριμαργία και την παραλληλίζει με μία οικογένεια και με τα παιδιά της. Λέει λοιπόν ο Άγιος, «Υιός μου πρωτότοκος» είναι η γαστριμαργία εννοεί, αν υπάρχει η γαστριμαργία, «Υιός μου πρωτότοκος» πορνείας υπουργός, δεύτερος σκληρότης καρδίας, τρίτος ο ύπνος, θάλασσα λογισμών κύματα μολυσμών, βυθός αγνώστων και αρήτων ακαθαρσιών εξού εκπορεύονται. Δικές μου θυγατέρες είναι η οκνηρία, η πολυλογία, η ευτραπελία, η σκληροτραχυλία, η ανυπακοή, η αλαζονία και ο εγωισμός. Όσο και αν μας ακούγονται σκληρά τα κείμενα αυτά, διότι είναι από μεγάλους πατέρες και ασκητές, δεν πάβει να πρέπει εμείς οι χριστιανοί να τα φέρνουμε στα μέτρα μας και να προσπαθούμε, επειδή βρισκόμαστε και σε περίοδο της νηστείας, να παλεύουμε με το μεγάλο αυτό πάθος της γαστριμαργίας. Όμως είμαστε εδώ για να δούμε τα όργανα σωματικά. Να δούμε λοιπόν, επειδή όπως έχουμε ξαναπεί, ο άνθρωπος αποτελείται από δύο στοιχεία, δηλαδή και από σώμα και από ψυχή, και η εκπομπή μας ασχολείται στη συγκεκριμένη της υπόσταση με το σώμα και με την ιατρική επιστήμη, θα θέλαμε να ασχοληθούμε σήμερα με το ανώτερο πεπτικό σύστημα. Όπως σας είπα και εξ αρχής, έχουμε την κυρία Ανθή Γατοπούλου, ιατρό γαστρεντερολόγο, και αμέσως τώρα θα της δώσουμε τον λόγο για να κάνουμε μία μικρή εισαγωγή και να μας αναφέρει και την πάθηση και την ασθένεια που θα αναλύσουμε σήμερα και να ξεκινήσει ο διάλογός μας. Γιατρέ, σας ακούμε με πολύ ευχαρίστηση.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να πω ότι η εισαγωγή σας ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή και ενδιαφέρουσα, και αν όλα αυτά τα είχαμε στερνιστεί, ίσως να μην χρειαζόταν να κάνουμε περισσότερο αυτή τη συζήτηση τώρα, σαν πάθηση δηλαδή πλέον.
1: Πάνω στο
2: δηλαδή. Βέβαια, η πρόληψη. Καλά είναι να μιλήσουμε λίγο παραπάνω ίσως γι' αυτό και να ενδιαφέρει περισσότερο ίσως και τους ακροατές. Τώρα, αρχικά για την γαστροσωφαγική παλιδρόμηση, φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα για τη δικιά μας κοινωνία, την ελληνική. Σε μια μελέτη που έγινε ενός δικού μας Ινστιτούτου, που το λέμε Ινστιτούτο Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής, βρέθηκε ότι περίπου 40% των ανθρώπων αναφέρουν συμπτώματα παλιδρόμησης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό το ποσοστό.
1: Μεγάλο ποσοστό.
2: Πολύ μεγάλο. Παρόμοια ποσοστά, κάπου στο 30% αναφέρουν οι δυτικές κοινωνίες, δηλαδή η Κεντρική Ευρώπη, η Αμερική, και μόνο 5% αναφέρονται, ας πούμε, στην Ασία. Για να καταλάβετε δηλαδή πως υπάρχει μια διαφορετική γεωγραφική κατανομή που έχει σχέση, βέβαια, αργότερα θα δούμε και με τη διατροφή. Αυτό το λόγο, ναι. Επίσης, φαίνεται ότι τα πιο μεγάλα σε ηλικία άτομα, τολμάμε να πούμε την ηλικία των 45 ετών, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι 45 χρονών κανείς είναι μεγάλος σε ηλικία, αλλά απλά να υπάρχει ένας διαχωρισμός, ναι, ας το πω έτσι, ότι συνήθως αυτοί αναφέρουν πιο συχνά συμπτώματα, και βέβαια άνθρωποι που έχουν και άλλα προβλήματα υγείας, παίρνουν κάποια φάρμακα, τα οποία μπορούν να επιδεινώσουν αυτή τη νόσο. Μόνο λίγο για να καταλάβουμε, μόνο να πω ότι η γαστροσωφαγική παλιδρόμηση είναι ένα μηχανικό φαινόμενο. Ο ισοφάγος είναι ένας σωλήνας που οδηγεί από το στόμα τις τροφές προς το στομάχι, που αλέθονται οι τροφές. Στο σημείο που το στομάχι ενώνεται με τον ισοφάγο υπάρχει ένας μυς, ένας φυκτήρας. Όταν αυτός δεν λειτουργεί καλά, φαγητά από το εσωτερικό του στομάχου ανεβαίνουν προς τα πάνω, και αυτό λέγεται παλιδρόμηση. Παλιδρόμηση μπορεί να έχουμε όλοι μας σε κάποια φάση της ζωής μας. Το θέμα είναι πόσο σοβαρή είναι αυτή, πόσο συχνά συμβαίνει και αν αισθανόμαστε και κάτι εμείς. Διότι πλέον ο ορισμός της παλιδρόμησης σαν νόσο σημαίνει ότι πάνω από 2 φορές την εβδομάδα έχει κάποιος συμπτώματα. Αυτό γίνεται νόσος πλέον. Δηλαδή η παλιδρόμηση είναι φαινόμενο, αλλά η γαστροσωφαγική παλιδρομική νόσος είναι μια πάθηση.
1: Μάλιστα. Ας πάμε λοιπόν, αφού θα αρχίσουμε, και να ενημερώσουμε καλά και τους ακροατές μας ότι θα αναφερθούμε στο συχνό γεγονός της γαστροϊσοφαγικής παλινδρόμησης, ας πάμε βήμα-βήμα λίγο να δούμε την ασθένεια. Κάνατε την αρχή, αλλά εγώ θα ξαναρωτήσω για να το δώσουμε έτσι να γίνει κατανοητό περισσότερο. Τι είναι η γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση?
2: Είναι το φαινόμενο με το οποίο φαγητά παλιδρούν, φεύγουν δηλαδή από το στομάχι, και ενώ πρέπει να πηγαίνουν προς τα κάτω, προς το δωδεκαδάχτυλο, αυτά ξαναγυρνάνε πάνω πίσω στον ισοφάγο. Και πολλές φορές δημιουργούν ζημιά στον ισοφάγο, βλάβες δηλαδή στον ισοφάγο.
1: Μάλιστα, ναι. Ο ασθενής, ο κάθε άνθρωπος, πώς θα το νιώσει αυτό, ποια δηλαδή είναι τα συμπτώματα της πάθησης?
2: Συνήθως παραπονιούνται για καούρες, για ξυνήλες, γιατί το στομάχι παράγει οξύ. Και το οξύ αυτό, όταν γυρνάει προς τα πίσω, μας δίνει την αίσθηση της ξυνήλας. Αυτό που λέει ο άλλος, τρώω και έχω ξυνήλες. Αλλά πολλές φορές, επειδή έχει μέσα και υγρά δηλαδή και υγρά, από το δεκαδάχτυλο ακόμα, αισθάνονται και πικρή. Έχουν αίσθηση πικρύλας στο στόμα τους.
1: Μάλιστα.
2: Ή μπορεί να πονάνε στο θώρακα. Ή να αισθάνονται ότι δεν μπορούν να καταπιούν καλά. Αυτό λέγεται δυσφαγία. Στο 1/3 των περιπτώσεων, οι ασθενείς αναφέρουν ότι προσπαθούν δηλαδή να καταπιούν και αισθάνονται πόνο στην κατάποση. Ή αισθάνονται ότι έχουν κάπου σταματάει η τροφή στη μέση και δεν κατεβαίνει προς τα κάτω. Όλα αυτά μπορεί να υποκρύπτουν το φαινόμενο της γαστροσωφαγικής παλιδρόμησης. Αλλά το πιο συχνό είναι το καύσος, οι καούρες δηλαδή, οι ξυνήλες, και να αισθάνονται την ανάρρη, ότι ανεβαίνει προς τα πάνω η τροφή.
1: Αυτό μπορεί να σημαίνει, έτσι όπως δίνεται την εικόνα, ότι δεν γίνεται, δηλαδή οφείλεται και στο στομάχι, δεν γίνεται πέψη καλή και επιστρέφει ή όχι? Είναι αυτό που λέτε,
2: η
1: το
2: πέψη
1: μηχανικό.
2: Είναι λίγο άλλος μηχανισμός. Η πέψη έχει σχέση και με την απορρόφηση των τροφών.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα μηχανικό.
1: Οι τροφές επιστρέφουν
2: πριν κατέβουν στο δεκαδάχτυλο, επιστρέφουν, πηγαίνουν προς τα πάνω. Δεν μάλιστα ακολουθούν δηλαδή, ναι, τη σωστή ροή. Ναι.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Και μάλιστα αυτό μπορεί να επιδεινώνεται το βράδυ χαρακτηριστικά, όταν ξαπλώνουμε δηλαδή. Οπότε είναι μηχανικά πιο εύκολο να πηγαίνουν, να επιστρέφουν προς τα πίσω τα υγρά και το περιεχόμενο του στομάχου.
1: Μάλιστα. Εμείς όταν θα νιώσουμε αυτά τα συμπτώματα, πότε θα πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε?
2: Ναι, να κάνω μια σημείωση και να πω ότι υπάρχουν ασθενείς που μπορεί να έχουν γαστροσωφαγική παλιδρόμηση και να μην το ξέρουν. Γιατί μερικές φορές, ειδικά όσο περνάει η ηλικία και τα συμπτώματα μπορεί να είναι πιο ήπια, ας το πω έτσι. Γιατί εμείς βλέπουμε 80 χρονών, ας πούμε, ανθρώπους που ήρθαν για άλλο λόγο να κάνουν μια εξέταση και να έχουν πολύ μεγάλες βλάβες στον ισοφάγο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί, επειδή δεν αισθάνονται κάτι, δεν έχουν γαστροσωφαγική παλιδρόμηση. Καταλάβατε το διαχωρισμό?
1: Μάλιστα, ναι.
2: Δηλαδή υπάρχει,
1: ναι,
2: μια κατηγορία ανθρώπων που έχει την παλιδρόμηση χωρίς να το ξέρει και χωρίς να το καταλαβαίνει. Επίσης υπάρχουν άλλοι ασθενείς που έχουν άλλου είδους συμπτώματα. Για παράδειγμα, έχουν ένα χρόνιο βήχα και νομίζουν ότι είναι αλλεργικός ή νομίζουν ότι είναι πάθηση που αφορά τον πνευμονολόγο ή από το αναπνευστικό του, ή έχουν λαρυγγίτιδες. Γιατί η παλινδρόμηση, καθώς φεύγουν τα φαγητά από το στομάχι προς τον ισοφάγο, μπορούν να κάνουν μικρές ισορροφήσεις προς την τραχεία. Ναι. Η τραχεία είναι ο φάρος το αναπνευστικό και είναι πολύ κοντά αυτά τα δύο όργανα, η τραχεία και ο ισοφάγος. Ή μπορεί να έχουν σχέση με παθήσεις του ορυλά. Δηλαδή, υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα τα έξω ισοφαγικά. Ναι, ναι, ναι. Που μπορεί ο άλλος δηλαδή να λέει, όχι, εγώ δεν έχω ξυνήλες και καούρες, αλλά έχω αυτό το βήχα που με ταλαιπωρεί τόσο καιρό και δεν βρίσκω τι έχω. Πάλι δηλαδή έχει σχέση με την παλιδρόμηση αυτό το πράγμα. Ή μπορεί να έχει σχέση με την παλιδρόμηση. Ακόμα και με παθήσεις των οθοντιών. Τελευταία το έχουν καταλάβει και οι οθοντίατροι. Που έχουν νέους ανθρώπους, λίγο καθυστερώ εδώ, με χαλασμένα δόντια για παράδειγμα, που μπορεί να έχει σχέση από την πολύ οξύ που παλιδρομεί και φτάνει μέχρι πάνω στο στόμα.
1: Μάλιστα, ναι. Πολύ έτσι σημαντικές παρατηρήσεις, γιατί εμείς όταν ακούμε για ή κατανοούμε την γαστροεισοφαϊκή παλιδρόμηση, πάντα έχουμε να κάνουμε με τις καούρες, οπότε ο βήχας, η επιμονή των συμπτωμάτων αυτών σε άλλες περιοχές, ας το πω, θα πρέπει, και η αιμονή τους φαντάζομαι, θα πρέπει να μας κατευθύνουν σε γιατρό πάντα. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου της ασθένειας, αλλά να πούμε και το πότε πρέπει να ανησυχούμε, πότε θα αρχίσουμε.
2: Ναι, είναι λίγο σημαντικό, γιατί άμα ρωτήσουμε, είπαμε, όλο τον κόσμο, κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι θα έχουμε μια παλιδρόμηση. Δεν σημαίνει ότι όλοι έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Αν όμως έχουμε αρχίσει να μην μπορούμε να καταπιούμε, είπαμε, η δυσφαγία μπορεί να είναι ένα καλό, να συνδυάζεται με την παλιδρόμηση, που είναι μια καλοήθης πάθηση. Αυτό να το ξέρουν οι άνθρωποι, δεν είναι κακό, δεν είναι καρκίνος,
1: ναι,
2: αλλά μπορεί να υποκρύπτεται και κάποια πολύ σοβαρή ασθένεια. Όταν χάνουμε κιλά, όταν έχουμε ανημία, άμα δούμε μαύρα κόπρανα, τέλος πάντων, έτσι, αυτό, ναι, σημαίνει, ναι, ότι υπάρχει μια αιμορραγία. Όταν κάνουμε μετούς, δηλαδή, μετούς, είναι πολύ, πολύ συνηθισμένο. Κάποιοι μπερδεύουν την ανάρεια, δηλαδή τα φαγητά που βγαίνουν προς τα πάνω, με τον ημετό. Αυτό πρέπει να το συζητήσουν λίγο περισσότερο με τον γιατρό τους, γιατί έχει σημασία. Ο ημετός μπορεί να δείχνει κάτι κακό και να θέλει πιο γρήγορα να πάει κάποιος στο γιατρό.
1: Μάλιστα,
2: η συζήτηση δεν γίνεται βέβαια για να ανησυχούμε, είναι για να ενημερωθούμε. Εντάξει. Αλλά καλά είναι να υπάρχει μια διάκριση λίγο στα συμπτώματα. Να μην φθορυβούνται όλοι δηλαδή με το παραμικρό.
1: Ναι, ναι, εύκολα φοβόμαστε.
2: Εύκολα φοβόμαστε.
1: Και αυτό πολλές φορές μας αποτρέπει και από τον γιατρό. Αλλά αν θέλουμε κάτι να το θεραπεύσουμε, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τους παράγοντες κινδύνου.
2: Τους παράγοντες κινδύνου. Εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτή η εισαγωγή που κάναμε. Δυστυχώς το σωματικό βάρος έχει μεγάλη συσχέτιση με την γαστροεσοφαγική παλιδρόμηση. Η διατροφή και το είδος της διατροφής. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι βέβαια που από άλλους λόγους έχουν αυξημένα κιλά, ενώ έχουν σωστή διατροφή. Οι λιπαρές τροφές, η σοκολάτα, το αλκοόλ, το κάπνισμα, όλα αυτά σχετίζονται με την γαστροεσοφαγική παλιδρόμηση. Είπαμε ηλικία. Συνήθως είναι πιο αυξημένη, πιο μεγάλη ηλικία η ασθενής. Επίσης έχει σχέση με την παλιδρόμηση. Έχει βρεθεί ότι αν πούμε σε έναν ασθενή να τροποποιήσει τη ζωή του, που μπορούμε μετά να το συζητήσουμε και στην πρόληψη, θα βελτιωθούν τα συμπτώματα. Δεν σημαίνει όμως ότι θα βελτιωθούν και οι βλάβες στον ισοφάγο. Καταλάβετε τη διαφορά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ένας θα αισθανθεί καλύτερα, αν του πούμε να χάσει βάρος. Και είχε βελτιώσει τη ζωή του, δεν τρώει και δεν ξαπλώνει αμέσως μετά, δεν φοράει στενά ρούχα και ζώνες, θα αισθανθεί καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει η παλιδρόμηση σαν μηχανικό φαινόμενο. Δηλαδή δεν στηριζόμαστε μόνο στην τροποποίηση του τρόπου ζωής. Θα αισθανθεί καλύτερα χωρίς, μπορεί όμως να χρειαστεί και παραπάνω βοήθεια, άσχετα με αυτό.
1: Μάλιστα,
2: άσχετα,
1: ναι.
2: Μόνο με τη δίαιτα. Δηλαδή, μπορώ, η δίαιτα μερικές φορές δεν φτάνει. Αυτό θέλω να τονίσω εδώ πέρα.
1: Άρα μπορεί κάποιος δηλαδή να αλλάξει την διατροφή του, να αλλάξει όλα αυτά που είπατε και μέσα να υπάρχει
2: να έχει
1: το
2: βλάβες.
1: Πρόβλημα.
2: Ναι, ναι, να έχει βλάβες μέσα του, ναι.
1: Μάλιστα. Εμείς, να περάσω έτσι με αυτόν τον τρόπο και στην επόμενη ερώτηση. Εμείς λοιπόν, έστω ότι κάνουμε αυτές τις αλλαγές, πώς θα καταλάβουμε ότι έχουμε παλινδρόμηση και πρέπει να επισκεφτούμε τον γιατρό, που είναι το πρώτο και σημαντικό βήμα που παλεύουμε και με τον εαυτό μας πολλές φορές για τον γιατρό.
2: Γιατί πολλοί φοβούνται να το συζητήσουν, οι άλλοι το συζητάνε πολύ εύκολα. Γενικά οι Έλληνες μάλλον είμαστε λίγο των άκρων σαν, σαν λαός. Καλά είναι όταν είναι συχνό το φαινόμενο και μας ταλαιπωρεί, επηρεάζει την ποιότητα ζωής μας. Καλά είναι να το συζητήσουμε με τον γιατρό μας. Άσχετα αν εμείς το θεωρούμε σοβαρό ή ο γιατρός δεν το θεωρεί σοβαρό. Οι γιατροί, εμείς δηλαδή οι γαστρολόγοι, όταν ακούμε ξυνήλες και καούρες, για μας θεωρητικά είναι σε πρώτη φάση εύκολη διάγνωση. Λέμε, έχεις γαστροσοφαγική παλιδρόμηση, θα πάρεις αυτή την αγωγή. Και αν δεν γίνεις καλά, θα ξαναρθείς. Συνήθως έτσι κάνουμε. Δεν πάμε δηλαδή κατευθείαν στη γαστροσκόπηση. Εκτός άμα σε αναφέρουν, είπαμε, συμπτώματα που εμείς τα λέμε συμπτώματα σε ένα γερμού, τα οποία τα είπαμε προηγουμένως. Ή δούμε μια ανεμία, ή στην εξέταση στην κλινική πιάνουμε κάτι που δεν μας αρέσει, κάποιο λιμφαδένα ή μια μάζα στην κοιλιά, ή τον βλέπουμε τον άλλον και κάτι μας ανησυχεί. Τότε ίσως να κάνουμε πρώτα γαστροσκόπηση. Αλλά πολλές φορές δίνουμε κάποια φάρμακα τα οποία μπορούν να ηρεμήσουν τον ασθενή και αυτή την ειδική δίαιτα, η οποία δεν είναι μόνο φαγητό, είπαμε, αλλά πρέπει όλος να ακολουθεί κάποιες βασικές οδηγίες με το πότε θα τρώει, πώς θα τρώει, μικρά γεύματα λέμε συχνά, όχι μεγάλα, να μην τρώει και μετά αμέσως πάει κοιμάται, τα σφιχτά ρούχα, όλα αυτά που είπαμε. Και τότε, εάν δεν γίνεται καλά, έχουμε εμείς έναν ειδικό αλγόριθμο και μπορεί κάποιος να καταλήξει να κάνει γαστροσκόπηση. Βέβαια να πούμε ότι στην Ελλάδα η γαστροσκόπηση δεν είναι δύσκολη. Όχι σαν τεχνική, αλλά εύκολα κάποιος μας βρίσκει. Μπορεί πολύ εύκολα να κλείσει ένα ραντεβού στο νοσοκομείο ή σε έναν ιδιώτη, δεν είναι ακριβή εξέταση. Οι οδηγίες που λένε ότι πρώτα δίνεις ένα φάρμακο και μετά βλέπεις τον άλλον είναι από τις δυτικές κοινωνίες. Από την Αμερική ουσιαστικά και από την Ευρώπη, που εκεί πέρα είναι πάρα πολύ ακριβή εξέταση και οι ασφαλιστικές εταιρείες, συγγνώμη που τα λέω αλλά έτσι, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα,
1: καλά, ναι.
2: Προσπαθούν να περιορίσουν την πρόσβαση σε αυτόν τον γιατρό. Όχι τον γιατρό, σε αυτή την εξέταση,
1: ναι,
2: για να γλιτώνουν χρήματα.
1: Ναι.
2: Από την άλλη μεριά βέβαια, δεν πρέπει να γίνεται και κατάχρηση της εξέτασης, γιατί ό,τι και να λέμε είναι μια μικρή είναι μια εξέταση. Δηλαδή, κοιμίζουμε τον ασθενή, βάζουμε μια κάμερα μέσα στον ισοφάγο και το στομάχι, φτάνει μέχρι το 12 δάχτυλο, βάζουμε εκεί πέρα αέρα, ίσως και χρειαστεί λίγο νερό, και βλέπουμε την κατάσταση του βλενογόνου ή της φόδρας, ας το πω έτσι, που είναι μέσα εσωτερικά στα όργανα.
1: Μάλιστα.
2: Πολλές φορές βλέπουμε κάποιες βλάβες, δηλαδή μικρά ελκάκια, διαβρώσεις, σχισίματα δηλαδή έτσι στον ισοφάγο, και αυτή είναι η διαβρωτική ισοφαγίτιδα. Υπάρχει όμως και μια κατηγορία που λέγεται μη διαβρωτική ισοφαγίτιδα. Δηλαδή, ο ασθενής έχει συμπτώματα χαρακτηριστικά για γαστροσωφαγική παλιδρόμηση, αλλά όταν κάνουμε εμείς την εξέταση και χωρίς να έχει πάρει τα φάρμακα που καλύπτουν, που κλείνουν αυτές τις πληγές, δεν έχει πληγές. Αυτή είναι η μη ενδοσκοπικά αρνητική ισοφαγίτιδα. Για εμάς τους γιατρούς έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτή ανταποκρίνεται πιο δύσκολα και στη θεραπεία. Θέλει ίσως και άλλου είδους φάρμακα, θέλει πιο καιρό, πιο πολύ καιρό, μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας, πιο στενή συζήτηση με τον ασθενή. Πάντως, καλό η γαστροσκόπηση. Η γαστροσκόπηση μας βοηθάει στο να αποκλείσουμε και κάτι κακό.
1: Ναι, είναι σημαντικό. Μάλιστα, είναι η κάμερα που μπαίνει είναι μέσα, κάμερα, οπότε ναι, τα βλέπει
2: λέμε
1: όλα.
2: Γιατί μπορεί να είναι απλό, αλλά ναι, να κρύβεται και κάτι άλλο ωραίο μέσα στο στομάχι.
1: Ωραία. Πριν ρωτήσω περισσότερα πράγματα για τη γαστροσκόπηση, γιατί τη φοβόμαστε πολύ, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε δύναμη και να συνεχίσουμε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και πάλι στην ροή της εκπομπής μας και στο Ράδιο Ελπίδα με την εκπομπή Ιατρική Διάλογη. Είμαστε με την ιατρό κυρία Ανθή Γατοπούλου, επιμελήτρια Α του νοσοκομείου της πόλεως μας, με την ειδικότητα της γαστρεντερολόγου, και συνεχίζουμε την κουβέντα μας για την γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Αναφερθήκαμε λοιπόν στο τι είναι, στο πότε πρέπει να ανησυχούμε, στους παράγοντες κινδύνου, στο ότι πρέπει να πηγαίνουμε στον γιατρό και μάλιστα σε ειδικό γιατρό, είτε για την εξέταση είτε για να έτσι πάρουμε κάποια αγωγή. Αλλά θα μας επιτρέψετε, γιατρέ, να επιμείνουμε λίγο εδώ και να μας δώσετε περισσότερες διευκρινήσεις, έτσι ώστε πρώτον να ολοκληρώσουμε σύμφωνα με αυτά που είπατε στο πώς γίνεται η διάγνωση, πώς καταλαβαίνει ο γιατρός και ο ασθενής, ας πούμε, ότι υποφέρει, και εάν από τη στιγμή που θα διαγνωστεί η πάθηση, ποιος γιατρός πρέπει να μας κατευθύνει ακόμη και στη φαρμακευτική αγωγή.
1: Με βάση τα συμπτώματα του ασθενή, δηλαδή το καύσος, τις ξυνηλίες, τις καούρες, την ανάρεια, τίθεται η υποψία της γαστροσοφαγικής παλινδρόμησης. Μπορούμε να δώσουμε στον ασθενή κάποια απλά φάρμακα και κάποιες οδηγίες, και μετά, αν δεν ανταποκριθεί, θα πρέπει να πάει στο γαστρεντερολόγο για να ακολουθήσει η γαστροσκόπηση. Επίσης, εάν ο γιατρός, είτε είναι παθολόγος, είτε γενικός γιατρός ή οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, υποπτεύεται ότι δεν είναι μια απλή παλινδρόμηση, αλλά είναι κάτι πιο κακό, όπως είπαμε, τα συμπτώματα συναγερμού, γιατί όλος κάνει αιμετούς, χάνει κιλά και αυτά, θα πρέπει να πάει κατευθείαν στο γαστρεντερολόγο και να μην καθυστερήσει η γαστροσκόπηση.
0: Μάλιστα, ναι. Ο χρόνος πολλές φορές είναι
1: σημαντικός.
0: Παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Παρακαλώ.
1: Σε κάθε περίπτωση, όσο πιο εξειδικευμένος ο γιατρός, συνήθως τόσο πιο γρήγορα βγαίνει η διάγνωση και πιο σωστή εισαγωγικά η διάγνωση.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε μία ιδιαίτερη αναφορά στο πότε κάνουμε γαστροσκόπηση, στο τι είναι γαστροσκόπηση, τεχνικά μας το περιγράψατε, και στο ότι κυρίως θα πρέπει λίγο να την απομυθοποιήσουμε, διότι άνθρωποι που έχουν κάνει παλαιότερα την φοβούνται. Σήμερα είναι η εξέταση πολύ καλύτερα από ότι είναι πριν 10 χρόνια, 15, ο ασθενής δεν καταλαβαίνει. Θέλω λίγο να μας δώσετε δηλαδή έτσι μια καλή, θετική και την πραγματική εικόνα, έτσι να μην φοβόμαστε. Φοβόμαστε τη γαστροσκόπηση. Πολλοί άνθρωποι και κυρίως οι νεότεροι, και εμείς καμιά φορά οι ιερείς που έρχονται στην εκκλησία πριν πάνε σε μια εξέταση, να τους πούμε ένα λόγο, να ανάψουν ένα κερί, να κάνουν την προσευχή τους. Φοβούνται δύο εξετάσεις οι άνθρωποι, και είναι και οι δύο της ειδικότητάς σας, την κολονοσκόπηση και τη γαστροσκόπηση, που είναι σωτήριες όμως. Αλλά να μας πείτε λίγο έτσι για την γαστροσκόπηση, να την απομυθοποιήσουμε.
1: Η αίσθησή μου πάντως από τα εξωτερικά ιατρία που κάνω, μετά τη συνέντευξη που έχω με τον ασθενή δηλαδή και μιλάω, νομίζω ότι πιο πολύ μετά φοβάται το αποτέλεσμα της γαστροσκόπησης, ξέρετε, και όχι την ίδια την τεχνική, τα ευρήματα δηλαδή. Είπαμε ότι βάζουμε μία κάμερα με ένα πολύ λεπτό σωλήνα, πλέον είναι πολύ πιο λεπτά τα όργανα και πιο εύκαμπτα από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια.
0: Με συγχωρείτε λίγο, έρχεται ο ασθενής, είπατε, είτε στο νοσοκομείο, είτε ιδιωτικά.
1: Ναι, υπάρχουν και ιδιωτικά ιατρία που κάνουν αυτές τις εξετάσεις, βέβαια. Εγώ θα μιλήσω βέβαια για το νοσοκομείο, γιατί αυτό ξέρω, αυτός είναι ο χώρος.
0: Ναι. Ο ασθενής ναρκώνεται, είναι υπόθεση μίας ώρας, έρχεται και φεύγει, πρέπει να μείνει μέσα, το λέω γιατί κάποιοι άνθρωποι.
1: Όχι, έχετε δίκιο, βέβαια, εντάξει, εγώ το θεωρώ δεδομένο μερικά πράγματα, αλλά δεν είναι, έτσι είναι, ναι. Ο ασθενής έρχεται. Ανάλογα με την ηλικία του, αποφασίζουμε όχι να του δώσουμε καταστολή. Στο δικό μας το νοσοκομείο δεν κοιμάται ο ασθενής, ούτε θέλουμε να κοιμάται, τουλάχιστον εγώ τους δικούς μας ασθενείς, να κοιμούνται εντελώς, γιατί με ενδιαφέρουν και οι αντιδράσεις του στομάχου, οι συσπάσεις του και όλα αυτά. Από αυτά μπορείς να βγάλεις πάρα πολλές πληροφορίες. Του βάζουμε μέσα στη φλέβα, βέβαια, μία μικρή δόση ενός φαρμάκου, και πιο πολύ ζαλίζεται, ας το πω.
0: Μάλιστα,
1: έτσι.
0: Αυτό που λέμε μέθη.
1: Μέθη, ακριβώς. Και σε μένα τοπικό αναισθητικό ψεκάζουμε το λαιμό. Οι νέοι έχουν πιο έντονα αντανακλαστικά και ίσως γι' αυτό φοβούνται παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχουν πιο πολύ. Είναι πιο εξοικειωμένοι με την αίσθηση της μέθης από τη μεγαλύτερη. Έχουν πιο.
0: Δυστυχώς.
1: είναι, τα αντανακλαστικά τους είναι πιο και γενικά η ρινητοσκόπηση είναι πιο εύκολη στους μεγαλύτερους σε ηλικία. Κρατάει πάρα πολύ λίγα λεπτά. Μπορεί για τον ασθενή να φαίνονται πάρα πολλά, αλλά κρατάει πάρα πολύ λίγα
0: είναι
1: λεπτά.
0: 10 λεπτά πούμε,
1: μέσα σε 10 λεπτά είναι η όλη διαδικασία και μάλιστα και στη διαδικασία αυτή παίρνουμε και μικρά κομματάκια με μια λαβίδα που δεν αισθάνεται τίποτα ο ασθενής. Μπορεί να έχει μια μικρή έτσι, ενόχληση από τον αέρα που βάζουμε, γιατί δεν κοιμάται τελείως.
0: Κομματάκια εννοείται γιατί.
1: Και τα είναι κομματάκια, δείγματα δηλαδή από τη φόδρα είπαμε που έχει μέσα το στομάχι και τα στέλνουμε στο εργαστήριο και βλέπουν την εικόνα στο μικροσκόπιο οι ειδικοί γιατροί εκεί πέρα και ψάχνουν πολλές φορές από κάποια βλάβη που δεν μας άρεσε ή ψάχνουν να βρούμε ένα μικρόβιο. Αυτή είναι η βιοψία. Με μια λαβίδα.
0: Ωραία, αλλά με αυτή την εξέταση βλέπουν και πολύ πιο σημαντικά πράγματα.
1: Πολύ, πολύ πιο σημαντικά. Μάλιστα. Και γενικά ο κόσμος δεν πρέπει να τη φοβάται την εξέταση. Ούτε παρενέργειες έχει, είναι όλη ελεγχόμενη η κατάσταση. Τουλάχιστον για το νοσοκομείο, οι δόσεις που βάζουμε είναι πάρα πολύ μικρές. Παρακολουθούμε την αναπνοή του, τις φύξεις του, όλα αυτά του ασθενή. Το προσωπικό είναι πολύ εξειδικευμένο. Είπαμε στο τέλος τα αποτελέσματα είναι που πρέπει
0: να κάποιος σε μία ώρα δηλαδή φεύγει από το σπίτι του, κάνει την εξέταση και επιστρέφει.
1: Και πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Το θέμα είναι ότι ειδικά για το νοσοκομείο είναι πολύς ο κόσμος. Αυτό δεν έχει σχέση με το πόσο γρήγορα και αυτά. Η ίδια εξέταση είναι όχι. Είναι πάρα πολύ απλή και σαν διαδικασία.
0: Μάλιστα. Έτσι κάνουμε την αναφορά για να ξεπεράσουμε τον φόβο. Είναι έτσι εξέταση που δεν πρέπει να μας φοβίζει και που είναι 100% έτσι αποτελεσματική.
1: Ναι, ναι, ναι, και ασφαλής και βέβαια ασφαλής όταν λέμε καμιά φορά όχι σε έναν ασθενή που έχει καρδιολογικό ιστορικό και είναι ασταθής, γιατί αν είναι σαν να του κάνουμε δοκιμασία κοπόσεως. Δηλαδή, όχι να έχει πρόσφατο έμφραγμα και εμείς να πάμε να του κάνουμε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό γίνεται πρώτα μια. Κανένας δεν μπορεί να κλείσει πρώτα κατευθείαν ένα ραντεβού για μια γαστροσκόπηση χωρίς πρώτα να έχει συνεννοηθεί με τον γιατρό του. Να ξέρει ο γιατρός για ποιο λόγο κάνει τη γαστροσκόπηση, τι ακριβώς ψάχνει, τι βιοψίες θα πάρει. Είναι όλο το team είναι προετοιμασμένο.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Το ιστορικό πρέπει να είναι γνωστό.
1: Αλλά οι πληροφορίες που παίρνουμε είναι εξαιρετικά σημαντικές, σας είπα, και για την. Όχι μόνο την παλιδρόμηση, και για το ότι έχει σημασία μετά τη γαστροσκόπηση πόσο καιρό θα δώσουμε τα φάρμακα. Διαφορετικά τα δίνουμε όταν είναι ισοφαγήτηδα πρώτου βαθμού, δευτέρου, τρίτου, τετάρτου. Είναι μια ταξινόμηση που, που συνεννοούμαστε μεταξύ μας οι γαστροεντερολόγοι, αλλά έχει σημασία και για την ποσότητα, πόσα φάρμακα δηλαδή θα πάρει τη μέρα. Αλλά και για τη διάρκεια αλλά και για την πρόγνωση. Μάλιστα. Γιατί η πολύ σοβαρή ισοφαγήτιδα μπορεί να έχει κάποιες επιπλοκές. Αν θέλετε τα λέμε και παρακάτω. Ναι. Μπορεί να κάνει στενώσεις για παράδειγμα. Δηλαδή να κλείσει εκεί πέρα τον αυλό του ισοφάγου. Και αυτό να είναι καλοήθης, να μην κρύβει καρκίνο, αλλά αυτό το βλέπουμε πάλι στην γαστροσκόπηση. Επίσης, πολλές φορές από τη μακροχρόνια παλιδρόμηση, το στομάχι, το υγρό, δηλαδή το οξύ που πηγαίνει και επιστρέφει στον ισοφάγο, αρχίζει και αλλάζει και τη φόδρα. Και μοιάζει πιο πολύ με στομάχι. Αυτό το λέμε εμείς ισοφάγο Μπάρετ. Δεν έχει σημασία ονομασία, αλλά σε έδαφος ισοφάγο Μπάρετ μπορεί να γίνει κάτι κακό. Πάρα πολύ σπάνιο για την Ελλάδα. Πολύ πιο συχνό για τις δυτικές κοινωνίες. Αλλά είναι ένα ενδεχόμενο που μας ενδιαφέρει και μας βοηθάει πολύ η γαστροσκόπηση και η βιοψία πάλι. Άλλος ένας λόγος δηλαδή για να κάνει κανείς να πάει στον γαστροεντερολόγο.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν άλλοι λόγοι που εσείς ως ιατρός θα κάνετε σε κάποιον γαστροσκόπηση.
1: Όσο αφορά την παλιδρόμηση, με ενδιαφέρει, είπαμε, η ταξινόμηση, για το πόσο σοβαρή δηλαδή είναι η νόσος. Θα δω άμα κλείνει καλά ο σφυκτήρας εκεί και αν υπάρχει αυτή η διαφραγματοκύλη που πάρα πολλοί κόσμος το ξέρει ότι έχει ή το ακούει ή το φοβάται. Διαφραγματοκύλη σημαίνει ότι δεν κλείνει, είπαμε καλά, εκεί πέρα ο οσοφαγικός φυκτήρας και ένα μέρος του στομάχου ανεβαίνει προς τα πάνω, στο πω έτσι. Στο θώρακα να πρέπει να είναι όλο. Μάλιστα, μέσα, μέσα στην κοιλιά. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να φύγει να διορθωθεί.

0: και αυτό που πάντα αναζητά ο κάθε ασθενής. Η γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση, λοιπόν, αφού δείτε και έχετε πλήρη εικόνα, θεραπεύεται, αντιμετωπίζεται, τι γίνεται μετά την γαστροσκόπηση?
1: Ανάλογα με την εικόνα που έχω, είπαμε ότι αν είναι διαβρωτική η ισοφαγήτητα και έχει βλάβες δηλαδή ο ισοφάγος, συσσαγωγικά είμαι πιο χαρούμενη, γιατί ξέρω ότι σίγουρα θα κάνω καλά τον ασθενή. Μπορεί να, σαν γαστρολόγος, δεν θεραπεύω τη διαφραγματοκύλη, δεν τον μπορώ να τον κλείσω τον ισοφάγο, αλλά μπορώ να δώσω φάρμακα που θα κλείσουν τις πληγές. Οπότε και πληγές δεν θα έχει και δεν θα αισθάνεται κάτι ο ασθενής. Αφού περάσουν βέβαια τα φάρμακα, η δράση των φαρμάκων, και ο ασθενής ξαναπέσει στα ίδια. Στην ίδια διατροφή, στην ίδια αντίληψη των πραγμάτων και αυτά, και αισθανθεί καλά, μπορεί να τα ξανααισθανθεί. Μπορεί δηλαδή να ξανακάνει διαβρώσεις στον ισοφάγο. Αλλά αυτό εντάξει, αυτό τον ενημερώνουμε τον ασθενή. Όταν η ισοφαγήτη δεν είναι μη διαβρωτική ισοφαγήτη, δεν είναι λίγο πιο δύσκολη, είπαμε, μπορεί να θέλει λίγο περισσότερο διάστημα, να θέλει κάποιο άλλο είδους φάρμακα, αλλά πάλι το συζητάμε με τον ασθενή και πάλι θα αισθανθεί καλύτερα. Το πρόβλημα είναι όταν έχουμε κάποια επιπλοκή. Για παράδειγμα, αν έχουμε μία ασθένωση. Όταν είναι πολύ σοβαρή κατάσταση, δηλαδή όλος να έχει πάρα πολλά χρόνια, συνήθως είναι μεγάλη σε ηλικία ασθενής.
0: Είναι χρόνια ως πάθηση τώρα που λέτε για τα χρόνια?
1: Ναι, χρόνια πάθηση. Είναι μπορεί χρόνια να γίνει πάθηση. Χρόνια πάθηση. Μπορεί κάποιος να έρθει και να πει ότι εγώ έχω 25 χρόνια παλινδρόμηση και δεν ενδιαφέρθηκα ποτέ. Και τώρα εκεί που τρώω πάει και σταματάει η τροφή εδώ και δεν μπορεί να κατέβει. Και όταν κάνουμε εμείς τη γαστροσκόπηση, να μην περνάει το ενδοσκόπιο κάτω. Ενδοσκόπιο λέγεται το γαστροσκόπιο. Και να μην περνάει κάτω. Έχουμε ειδικούς τρόπους, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό, είναι πιο επεμβατικό. Έχουμε μπαλόνια, έχουμε ειδικές, αφού αποκλείσουμε το κακό, γιατί πολλές φορές είναι μασκαρεμένα τα πράγματα και νομίζουμε ότι έχουμε μια καλοήθη στένωση και εκεί πέρα υποκρύπτεται κάτι άλλο. Έχουμε τρόπους να ανοίξουμε αυτό τον ισοφάγο και ο άνθρωπος να μπορεί να σιτίζεται καλά. Γιατί στη μεγάλη ηλικία το έχουν μεγάλη αξία το φαγητό. Τέλος πάντων.
0: Άρα δηλαδή. Ο ισοφάγος ως σωλήνας, ας πούμε, φράζει στην ουσία πρακτικά.
1: Μετά πολλά χρόνια, γιατί καθώς έρχεται το οξύ από το στομάχι, ο οργανισμός προσπαθεί να κλείσει τις πληγές του και χτίζει κι άλλη φόδρα στον ισοφάγο, με αποτέλεσμα να κλείνει εκεί πέρα τον αυλό.
0: Υπάρχουν άλλες επιπλοκές, έτσι, ανησυχητικές ή έντονες στον άνθρωπο, στον ασθενή?
1: Είπαμε ότι αυτές οι πληγές μπορεί να ματώσουν, μπορεί να κάνουν αιμορραγία. Συνήθως η αιμορραγία, αν είναι πολύ μικρή και δεν την καταλαβαίνει ο ασθενής, μπορεί να δει μαύρα, κόπρανα πίσα, έτσι. Μάλιστα. Αυτή είναι μια γαστροραγία. Μπορεί να κάνει αναιμία, δηλαδή να χάνει λίγο-λίγο αίμα από τις πληγές. Μπορεί να κάνει αυτό τον ισοφάγο Μπάρετ, δηλαδή να αρχίσει να αλλάζει, είπαμε, εκεί πέρα η φόδρα αυτή η περιοχή και να κάνει και καρκίνο σε αυτή την περιοχή. Αλλά όλα αυτά είναι σπάνια, έτσι, να μην τρομάζει ο κόσμος από αυτό, εντάξει. Το πιο βασικό είναι αυτές οι στενώσεις, είπαμε, που κάνουμε.
0: Μάλιστα, ναι. Από τη στιγμή που θα διαγνωστεί ο άνθρωπος, ο ασθενής, με την παλινδρόμηση, ποιο είναι το διαιτολόγιο, τι πρέπει να προσέχει?
1: Αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό, ότι πρέπει να καταλάβει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της θεραπείας είναι στα χέρια του. Πρέπει να αποφεύγει πάρα πολύ τις λιπαρές τροφές, αν και επειδή είναι ενοχλητικά τα συμπτώματα, από μόνος του έχει αρχίσει μετά τα χρόνια να καταλαβαίνει ότι μόλις πίνω κρασί γίνομαι χειρότερα, ότι μόλις τρώω τη σοκολάτα γίνομαι χειρότερα, ότι μόλις πάω και τρώω τα πολύ λιπαρά πάλι δεν αισθάνομαι καλά, μόλις τρώω τις πίτες, τις φωλιάτες και όλα αυτά πάλι γίνομαι χειρότερα. Θα πείτε τι θα τρώει. Έχει ένα σωρό άλλα υγιεινά πράγματα που μπορεί να τρώει. Η νηστεία της που μας προτείνει η Εκκλησία είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος για να κάνουμε σωστή διατροφή και να προσέξουμε τον εαυτό μας και θα αισθανθεί καλύτερα και ο ισοφάγος μας, ας το πω έτσι πολύ.
0: Μάλιστα, πολύ απλά. Είναι πολλές οι ημέρες. Επίσης,
1: όχι τους πολύ αδυνατούς, αλλά τους προτείνουμε να χάσουν κιλά. Αλλά είπαμε τη διαφορά ότι αν δεν έχουμε κάνει γαστροσκόπηση, μπορεί ο ίδιος να αισθάνεται καλά χωρίς να έχουν κλείσει οι πληγές. Δηλαδή, όταν ένας που έχει λίγα παραπάνω κιλά κάνει δίαιτα, δέχει λιγότερες ξυρίλες και καούρες, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι λιγότερο οξύ πηγαίνει προς τα πάνω. Εντάξει. Θέλει λίγο προσοχή, δηλαδή, να μην πει ότι είμαι καλά και δεν παίρνω τα φάρμακά μου ή δεν πηγαίνω στο γιατρό ή δεν ενδιαφέρομαι.
0: Αυτά είναι όλα σε συνεννόηση με τον ιατρό.

0: Πάντα.
1: Ναι, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο ασθενής να έχει εμπιστοσύνη στο γιατρό του. Και αυτό βέβαια είναι κάτι που κερδίζεται.
0: Έτσι,
1: εντάξει.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: και, να, και ο γιατρός βέβαια να δίνει τον αντίστοιχο χρόνο στον ασθενή, γιατί όλοι δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες. Κάποιοι είναι πιο δύσκολοι να πιστούν,
0: ναι,
1: για ότι η διατροφή είναι σημαντική. Κάποιοι είναι, λατρεύουν τα φάρμακα, ενώ μπορεί στην αρχή το πρώτο βήμα να μην είναι τα φάρμακα. Να το πούμε με τη διατροφή, με το να σταματήσει το κάπνισμα, με το, να, το αλκοόλ, με το να. Είπαμε που είναι πολύ σημαντικό το να τρώει μικρά, συχνά γεύματα, να μην ξαπλώνει αμέσως μετά. Ή αν ξαπλώσει, να σηκώσει το κρεβάτι του, το προσκεφάλι του, ώστε να εμποδίσει το μηχανικό αυτό φαινόμενο. Γιατί η νυχτερινή παλιδρόμηση εμείς τη θεωρούμε τη χειρότερη τους. Τους ασθενείς. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι το βράδυ ξυπνούν και βήχουν και δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Και φοβούνται πάρα πολύ ότι κάτι έχουν και τελικά είναι παλιδρόμηση.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Εντάξει. Είναι πολύ συνηθισμένο και αυτό. Δηλαδή, μερικοί έρχονται. Αυτό βέβαια σημαίνει πιο σοβαρή νόσο, αλλά τότε, όταν πλέον φτάνει το κομποστοκτένι, έρχονται στο γαστρεντερολόγο.
0: Μάλιστα. Για να μην φτάσουμε εκεί, για να μην φτάσουμε δηλαδή στην παλινδρόμηση. Πώς πρέπει να κινηθούμε προληπτικά, ποια είναι η πρόληψη, ας πούμε, για να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη ασθένεια?
1: Το πιο σημαντικό που το είπαμε, το λέμε συνέχεια όλη αυτή την ώρα, είναι, πέρα από τη σωστή διατροφή, είναι και το σωστό βάρος. Δεν είπε κανένας να μην τρώει τίποτα. Είναι να και μάλιστα το βάρος να είναι σταθερό, να μην έχουμε όσο γίνεται μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Όσο μπορεί, δεν ενοχλούν όλες οι τροφές όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Μόνος του κάποιος θα αρχίσει να καταλάβει. Ας πούμε, έχω ασθενείς που λέει ότι με ενοχλεί η ντομάτα και δεν με ενοχλεί η τυρόπιτα. Εντάξει, αυτόν τον ασθενή, ας φάει την τυρόπιτά του, ας κόψει την ντομάτα του, ας πούμε. Αλλά λίγο πολύ και μόνοι τους θα καταλάβουν. Αλλά και πάλι θα το πω. Σταθερό σωματικό βάρος, μικρά γεύματα, δεν πάμε ένα βράδυ και τρώμε του σκασμού. Εντάξει. Το έχουμε κάνει απόλαυση, αλλά είπαμε δεν είναι απόλαυση. Το φαγητό είναι ανάγκη. Να τρώμε και αυτά που μας αρέσουν, αλλά σε μικρές ποσότητες.
0: Με μέτρο.
1: Ναι. Μέτρο και όσο γίνεται καλής ποιότητας φαγητό. Δεν είναι τυχαίο, για να καταλάβετε, η γαστροσωφαγική παλιδρόμηση και οι πιο μεγάλες, ας το πω έτσι, επεμβάσεις, γαστρικά bypass και όλα αυτά γίνονται στις χώρες του κόλπου. Τις αραβικές χώρες που με τα πετρέλαια, τώρα πολύ απλά μιλάω, με τα χρήματα και με αυτά και με τα fast food και την κακή, μάλλον αυτοί θεωρούν καλή ζωή, αλλά τελικά είναι κακή ζωή. Έχουν, ναι,
0: υπερκατανάλωση.
1: Είναι από τους πιο χοντρούς ανθρώπους στον κόσμο. Και όχι, έχουν αυτό το μεταβολικό σύνδρομο από μόνοι τους, όχι επειδή τα γονίδια τους δηλαδή είναι,
0: ναι,
1: προς αυτή την κατεύθυνση. Εντάξει, γιατί υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Οι άνθρωποι που προσπαθούν πάρα πολύ, αλλά δεν τα καταφέρουν να διατηρούν το βάρος τους, είναι σαν χορδιαβητικοί και όλα αυτά. Αυτοί είναι, εντάξει, αυτοί θέλουν άλλου είδους βοήθεια και προσέγγιση. Δεν ξέρω που πήγαινε από το ένα στο άλλο.
0: Μάλιστα, όχι, είναι χρήσιμα, γιατί από την κουβέντα έτσι καλύπτονται και οι ανάγκες και οι απορίες δηλαδή. Να δούμε λίγο, κάνατε μια μικρή αναφορά, αλλά λίγο να επιμείνουμε στις επιπλοκές. Τι επιπλοκές μπορεί να δημιουργήσει η παλινδρόμηση γαστροεσωφαγική?
1: Πολλές φορές, είπαμε, πέρα από αυτά που συμβαίνουν στον εισοφάγο και τα βλέπουμε εμείς μέσα, όλος όταν ξαπλώνει και επιφεύγουν φαγητά, μπορεί να κάνει και μικρές ισροφήσεις. Καμιά φορά κάνει και πιο μεγάλη ισρόφηση. Ειδικά άνθρωποι που έχουν και άλλου είδους παθήσεις, όπως είναι τα εγκεφαλικά για παράδειγμα, που δεν μπορούν να ελέγξουν καλά τις κινήσεις, όταν ξαπλώνουν μπορεί να κάνουν ισρόφηση και πνευμονίες από ισροφήσεις. Αυτά είναι σοβαρά. Δηλαδή παθήσεις που μπορούν να σε οδηγήσουν στο νοσοκομείο και ακόμα χειρότερα. Και μπορεί να το αίτιο, να το λέμε εμείς απλό, δεν είναι απλό βέβαια για τον ασθενή από τη στιγμή που έχει φτάσει εκεί πέρα. Αλλά όλα πάλι είναι, καλά είναι να μην φτάσουμε στην επιπλοκή και στην πολυχρόνια νόσο.
0: Μάλιστα. Να κάνω μια ερώτηση τώρα, όση ώρα μιλάτε, μου ήρθε κάτι στο μυαλό. Πολλές φορές ακούμε και πολλές φορές και στις ειδήσεις ή έτσι συζητώντας, έχουμε έναν θάνατο το βράδυ. Και λέει, ας πούμε, οι άνθρωποι του ότι είχε φάει αρκετά ή είχε πιει και έκανε αναρρόφηση. Λένε οι άνθρωποι.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω
1: αν
0: είναι σωστή. Η αιτία, ας το πω έτσι, οφείλεται στην ασθένεια αυτή, στην παλινδρόμηση.
1: Όχι πάντα.
0: Αναρρόφηση,
1: ισρόφηση το λέμε εμείς.
0: Ναι.
1: Αλλά εννοούμε το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Η αναρρόφηση είναι όταν ρωφάμε προς τα και βγάζουμε κάτι προς τα έξω. Η ισρόφηση είναι όταν καταπίνει ο ίδιος τα δικά του υγρά, αλλά σε λάθος. Έχει λάθος
0: πορεία. Τι σημαίνει, τι πρόβλημα είναι, δηλαδή έχει να κάνει με ισοφάγο?
1: Η ισρόφηση, ναι, φεύγουν φαγητά από το στομάχι και πηγαίνουν, είπαμε, στο αναπνευστικό, στην τραχεία και στα πνευμόνια. Μάλιστα. Και δεν έχει τρόπο, δεν έχει μηχανισμό ο οργανισμός να τα βγάλει, ενώ με τον εμετό, για παράδειγμα, ό,τι δεν του αρέσει από το στομάχι, το βγάζει από το στόμα. Ενώ από τα πνευμόνια δεν μπορεί να το βγάλει. Και αυτά εκεί πέρα μπορεί και να βουλώσουν, τώρα τα λέω πολύ απλά, ναι. όλα τα σωληνάκια μέσα στα πνευμόνια, ή μπορεί και να κάνουν λοιμώξεις, πνευμονίες, να μην δηλαδή και να
0: οργανωθούν. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή σε θάνατο, ακαρία.
1: Μπορεί, αλλά πολλοί από αυτούς τους ασθενείς έχουν και άλλα προβλήματα. Έχουν... Μπορεί να είναι και πνευμονοπαθείς και καρδιοπαθείς και να μην το ξέρουν, αλλά έχει αναφερθεί, βέβαια, έχει αναφερθεί.
0: Μάλιστα. Όταν ακούμε πολλές φορές στην παλινδρόμηση χειρουργικές επεμβάσεις, υπάρχουν. Πότε γίνονται και για ποιο λόγο, αφού είναι μια μηχανική, ας πούμε, λέμε, έτσι, διαδικασία και πρόβλημα, πού επεμβαίνει ο χειρουργός και τι θεραπεύει.
1: Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση και θέλω πραγματικά να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, γιατί εγώ είμαι γαστρολόγος και παθολόγος, έτσι. Δεν είμαι εναντίον των χειρουργών, αλλά θέλω να γίνεται σωστή δουλειά, γιατί υπάρχει μια κατάχρηση. Ειδικά νέοι άνθρωποι που ξέρουν ότι μπροστά τους έχουν μια ζωή, σου λέει: εγώ μια ζωή θα παίρνω φάρμακα, μια ζωή θα κάνω. Δεν έχουν όλες οι παλινδρομήσεις ένδειξη για χειρουργείο. Έχουν ένδειξη οι πολύ σοβαρές, αυτοί που ανήκουν στην κατηγορία των διαβρωτικών εισοφαγήτων. Δηλαδή, όταν μπαίνω με το ενδοσκόπιο και βλέπω πολύ σοβαρές βλάβες. Πριν φτάσουμε στο χειρουργείο, κάνουμε και άλλες εξετάσεις. Έχουμε ειδικά μηχανήματα που λέγονται πεχαμετρίες, και μάλιστα τώρα υπάρχει και ασύμετρη πεχαμετρία, που τα συνδέουμε στον ασθενή, όπως είναι τα Holter, αν ξέρει κάποιος το μάλιστα. καρδιολογικό, είναι κάτι αντίστοιχο και η πεχαμετρία. Τα βάζουμε στον ασθενή και μετράμε 24ωρο και κάποιες φορές και παραπάνω την παλινδρόμηση του οξέως προς τα πάνω. Δηλαδή πόσο οξύ πηγαίνει στον ισοφάγο. Δηλαδή αν πάμε και σταματήσουμε εμείς εκεί και σφίξουμε το σφικτήρα με το χειρουργείο, θα βοηθήσουμε τον ασθενή ή θα είναι μια άχρηστη επέμβαση? Πρέπει να είναι παθολογική η παχαμετρία. Πολλές φορές κάνουμε και μια άλλη διαδικασία που λέγεται εμπέδιση. Άλλο είναι αυτό. Που μετράει και τα χολικά άλατα, δηλαδή άλλες ουσίες που αναβαίνουν πάνω στον ισοφάγο. Όλα αυτά πρέπει να είναι παθολογικά για να πάει ο άλλος. Γιατί πολλές φορές έχουν διαπιστωθεί από τα χειρουργεία που κάνουν και πάνε και σφίγγουν με ειδικές τεχνικές και μάλιστα και λαπαροσκοπικές και πιο φιλικές, δηλαδή τώρα με τον ασθενή, προς τον ασθενή οι χειρουργοί, έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Καμιά φορά σφίγγει πολύ περισσότερο ο σφικτήρας και ο άλλος δεν μπορεί ούτε τον αέρα να βγάλει προς τα πάνω και ταλαιπωρείται περισσότερο. Και κάποιες κακές μελέτες που δεν τις έχουν βγάλει όμως οι χειρουργικές εταιρείες λένε ότι το 30% από αυτόν που θα χειρουργηθεί στα επόμενα 5 χρόνια θα ξαναπάρει φάρμακα. Οπότε γιατί να χειρουργήσει?
0: Για ποιο λόγο, ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα χειρουργηθεί. Σημαίνει σωστή επιλογή ασθενών που θα τους στείλουμε στο χειρουργό.
0: Και ωραία, πριν πάμε στο
1: θα
0: χειρουργό.
1: Ξέρει τη δουλειά του, έτσι. Πριν... Πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα,
1: δεν ξέρουν
0: σημαντικό
1: όλοι να κάνουν τέτοια πράγματα.
0: Πριν πάμε λοιπόν στο χειρουργό και στο χειρουργείο για να δούμε έτσι τον τρόπο και τα αποτελέσματά του, ας πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και πάλι μετά το μουσικό διάλειμμα στην εκπομπή μας Ιατρική Διάλογη και στην αναφορά μας στην γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση από την ιατρό κυρία Ανθή Γατοπούλου, επιμελήτρια Α του νοσοκομείου της πόλεως μας και γαστρεντερολόγο. Γιατρέ, λοιπόν, όπως μας είπατε, φτάνουμε στο χειρουργείο. Φτάνουμε για κάποια προβλήματα που μας έχει δημιουργήσει έντονα, ίσως και σπανιότερα, να πρέπει κάποιος να χειρουργηθεί. Καταρχήν, πώς ο γαστρεντερολόγος, γιατί από εκεί ξεκινάμε, θα κρίνει ότι ο ασθενής αυτός πρέπει να χειρουργηθεί. Τι θα δει, τι συμπτώματα υπάρχουν έτσι σοβαρά που, εάν δεν χειρουργηθούν, δημιουργούν έτσι, θα έλεγα εγώ, δυστυχία στην καθημερινότητα του ασθενή.
1: Καταρχήν, αν και σπάνιο, αν έχει φτάσει ένας ασθενής να έχει κάνει καρκίνο, για παράδειγμα, πάνω σε ένα ισοφάγο Μπάρτ, από τη χρόνια παλινδρόμηση, θα χειρουργηθεί. Δεν λέμε για τέτοια περίπτωση, λέμε τώρα πιο απλές περιπτώσεις. Έχουμε ένα νέο ασθενή που κάνουμε γαστροσκόπηση, έχει πάρα πολύ σοβαρή ισοφαγίδια τετάρτου βαθμού, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφραγματοκύλη. Του κάνουμε όλες αυτές τις διαδικασίες, την πεχαμετρία, την εμπέδυση και όλα αυτά, και βρίσκουμε ότι όλα είναι παθολογικά. Οπότε αυτός ο ασθενής θα βοηθηθεί από το χειρουργείο. Αυτός ο ασθενής είναι υποψήφιος και θα έχει καλή ανταπόκριση. Και οι τεχνικές των χειρουργών τώρα έχουν εξελιχθεί. Δηλαδή, τις κάνουν λαπαροσκοπικά, έχουν συγκεκριμένο τρόπο που τραβάνουν το θόλο του στομάχου. Αυτοί ξέρουν ακόμα καλύτερα και έχουν και καλά. Πολλά κέντρα έχουν καλά αποτελέσματα. Αλλά δεν είναι μια τόσο διαδεδομένη τεχνική. Δεν ξέρουν όλοι οι χειρουργοί να την κάνουν. Θέλει πολύ προσοχή σε ποιον χειρουργό θα απευθυνθούμε. Και σας είπα ότι καλά είναι να υπάρχουν αυτά τα κριτήρια τα συγκεκριμένα. Δεν τους στέλνουμε όλους δηλαδή μόνο και μόνο επειδή θέλουν να αποφύγουν τα φάρμακα για να πάνε εκεί. Επίσης, ακόμα και όταν έχει χειρουργηθεί, δεν τελειώνει πάλι η επίσκεψη στο γαστρεντερολόγο. Πάλι θα πρέπει να ξαναρθεί, να δούμε πάλι την περιοχή. Πώς είναι δηλαδή μετά το χειρουργείο και πάλι να είναι σε στενή παρακολούθηση με τους γιατρούς.
0: Πρακτικά ο χειρουργός στην παλινδρόμηση τι κάνει? Ανοίγει τον διάβλο, ας πούμε. Πρακτικά το λέω έτσι για να...
1: Ναι, όχι, δεν στενεύει. Κλείνει χαλαρό ισοφάγο.
0: Αντίθετα.
1: Όχι τον ισοφάγο, το σφιχτήρα.
0: Ναι.
1: Σφίγγει το σφιχτήρα, ας το πω έτσι, με τους δικούς του τρόπους. Ναι, σφίγγει το σφιχτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό κάνει. Γι' αυτό λέμε ότι καμιά φορά μπορεί να σφίξει παραπάνω,
0: ναι,
1: ο σφιχτήρας και να είναι.
0: Οπότε ελέγχεται, ας πούμε, η πορεία αυτή.
1: Ελέγχεται το μηχανικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Του χαλαρού σφιχτήρα.
0: Αυτή είναι η χειρουργική επέμβαση.
1: Ναι, ναι.
0: Στον ισοφάγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φυσιολογικά εννοώ, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Αυτή είναι.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, πιο πολλά πράγματα θα σας πει κάποιος χειρουργός που το κάνει. Έτσι.
0: Εγώ το κατανοώ.
1: Το λέω από την άποψη του.
0: Ας πάμε όμως στα συνήθη, ας πούμε, φαινόμενα που είναι αντιμετώπισης, εννοώ, που είναι τα φάρμακα. Τι γίνεται τώρα με το θέμα των φαρμάκων, γιατί εμείς οι Έλληνες ειδικά είμαστε και πολύ εύκολοι στα φάρμακα και τα, όπως λένε και η παροιμία, κάθε σπίτι Έλληνα έχει και ένα φαρμακείο. Υπάρχουν
1: σωστό.
0: Λοιπόν, ναι, παρενέργειες από τα φάρμακα για την παλινδρόμηση. Ποια φάρμακα πρέπει να δίνονται, από ποιους? Και εννοώ πάντα και να επιμένουμε και μέσα από αυτή την εκπομπή ότι φάρμακα γράφει ο ειδικός γιατρός για την συγκεκριμένη πάθηση. Είμαστε σε μια εποχή πλέον που υπάρχουν εξειδικεύσεις, που οι άνθρωποι πρέπει να κρίνουμε, που γνωρίζουμε πολύ καλά, ας το πούμε, πώς πρέπει να κινηθούμε. Και έτσι, κάνοντας την κουβέντα αυτή, θα ήθελα να μας απαντήσετε και σε ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει πλέον, την ιατρική του ίντερνετ, που είναι επικίνδυνη. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι επικίνδυνη, γιατί αν μη τι άλλο, δημιουργεί ταραχή στις ψυχές των ανθρώπων. Έρχονται και σε εμάς, πατέρα, έχω αυτό, διάβασα εκείνο. Θα πας σε ένα γιατρό και θα σου πει. Αλλά ας το δούμε όμως, θα ήθελα να δούμε βήμα-βήμα, δηλαδή να μας πείτε λίγο για τα φάρμακα και μετά λίγο για το ίντερνετ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ειδικότητα, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην επηρεάζονται από το τι θα διαβάσω και που μπορεί να έχει 10 πράγματα έτσι και εγώ να έχω τίποτα από αυτό, να μην έχω δηλαδή, ή να έχω κάτι πολύ απλό. Υπάρχουν λοιπόν παρενέργειες από τα φάρμακα αυτά?
1: Υπάρχουν παρενέργειες, αλλά το σημαντικό αυτό είναι ότι μπορεί κάποιος να τα βρει πάρα πολύ εύκολα. Και βγαίνει και μόνος του και στο φαρμακείο. Και δεν είναι, είναι τα over the counter που πολύ εύκολα τα δίνει.
0: Συνταγογραφούνται.
1: Ναι. Τα δίνει πολύ εύκολα και ο φαρμακοποιός. Δεν είναι όλα τα φάρμακα το ίδιο, προς Θεού. Αλλά παρόλα αυτά, πριν πάρουμε οποιοδήποτε φάρμακο, καλά είναι να ρωτάμε. Όλοι μας στο σπίτι έχουμε ένα τύπου Ζαντάκ ή Μαλόξι ή τέτοια κατηγορίες. Ναι. Να πω ότι αυτό. Καλά φάρμακα όντως έχουν σχέση με το πεπτικό, σου δίνουν μια προσωρινή ανακούφιση, δεν κλείνουν όμως πληγές. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν φάρμακα τα οποία και γιατροί, τα οποία μια και παίρνεις τώρα και ένα παυσίπονο ή ένα αντιφλεγμονώδες, πάρε και ένα μήνα
0: για το στομάχι,
1: για το στομάχι ας πούμε. Πάλι δεν κάνουμε καλό. Το σωστό φάρμακο στη σωστή δοσολογία. Υπάρχουν άνθρωποι, τώρα πηγαίνουμε το ένα στο άλλο, αλλά που έχουν για παράδειγμα ιστορικό έλκους γαστροραγίας και τα λοιπά και πρέπει να πάρουν κάποιο παυσίπονο, ναι, αυτοί να πάρουν. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κατάχρηση όλων αυτών των φαρμάκων. Γιατί η χρόνια καταστολή του οξέας μπορεί να έχει προβλήματα, να φέρει άλλου είδους προβλήματα. Τώρα, έχει βρεθεί. Είναι γενικώς θεωρούνται από τα ασφαλή φάρμακα, γι' αυτό και τα δίνουν έτσι εύκολα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν πολλές παρενέργειες. Απλά κάποιος μπορεί να έχει ένα πονοκέφαλο ή κάτι άλλο. Αλλά έχει βρεθεί σε μεγάλους ηλικία, για παράδειγμα, ανθρώπους, ειδικά και σε γυναίκες, μπορεί να κάνουν στεοπόρωση, λένε. Δηλαδή, αυτά τα απλά φάρμακα, το Nexium, το λέω έτσι απλά για να τα
0: παρασχολούν, αυτά
1: για να τα ξέρει, ο κόσμος. Δεν θα πάθει κάτι με το ένα ή με το δύο, αλλά έχεις με ένα δύο πρέπει να ξέρει.
0: Αυτά είναι τα λεγόμενα διόξινα που παίρνουμε εύκολα.
1: Είναι τα διακριτικά. Τα διόξινα είναι αυτά τα ζαντάκια και όλα αυτά.
0: Τα υπογλώσσια έτσι.
1: Ναι, έχει και όχι μασόμενα τέλος πάντων.
0: Τα
1: υπογλώσσια είναι πιο πολύ τα καρδιολογικά.
0: Μάλιστα.
1: Έχει διάφορες κατηγορίες. Ένα είναι αυτά που έχουν στόχο δηλαδή να ελαττώσουν το οξύ που εκρίνεται στο στομάχι και κατά επέκταση αυτό που πηγαίνει στον ισοφάγο. Η άλλη κατηγορία είναι τα προκινητικά. Αυτά που προσπαθούν να αυξήσουν, να το πω πολύ απλά, τις κινήσεις του πεπτικού για να πηγαίνουν προς τα κάτω οι τροφές και να μην γυρνάνε προς τα πίσω. Τα άλλα είναι τύπου ηρεμιστικών, συσσαγωγικά, είναι αυτά που μπορεί να χαλαρώνουν. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, γιατί μιλάμε για χαλαρό σφιχτήρα, αλλά στην ενδοσκοπικά ανιδική ισοφαγίτιδα υπάρχει υπερευαισθησία του ισοφάγου. Χωρίς ο άνθρωπος να είναι, έχει κάποιο άλλο πρόβλημα, πολύ απλά πάλι τα λέω, ψυχιατρικό ή κάτι άλλο, υπάρχει έντονη κινητικότητα στο πέτσι των νευρώνων εκεί πέρα στην περιοχή, κάνει σπασμούς ή κάτι άλλο. Αυτό μπορεί να χρειαστεί κάποιο είδους χαλάρωση με τέτοιας κατηγορίας φαρμάκων. Δηλαδή, στη φαρέτρα μας έχουμε πολλές κατηγορίες που μπορεί να μας βοηθήσουν πάλι, αλλά να είναι το σωστό φάρμακο, στη σωστή δοσολογία, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που παίρνουν τρελές δοσολογίες, να είναι συστηματική η θεραπεία, γι' αυτό συζητάμε με τον ασθενή, εντάξει, και βέβαια για να ξέρουμε και για πόσο διάστημα. Το να παίρνει κάποιος ένα χρόνο ένα φάρμακο και να μην το χρειάζεται, πέρα που κάνει κακό στην υγεία του, κάνει κακό και στην τσέπη του.
0: Αυτό σημαίνει πως το φαρμακείο για φάρμακα εξειδικευμένα τουλάχιστον, δεν εννοώ ας πούμε ντεπον ή οτιδήποτε άλλο, μας θέλει μόνο ο γιατρός. Δεν πάμε μόνοι μας για να
1: αυτό
0: πάρουμε
1: φάρμακα.
0: Αυτό είναι
1: ένα γενικότερο μήνυμα, ναι. Είναι ένα
0: δεν
1: γενικότερο
0: πάμε
1: μήνυμα.
0: Μόνοι μας.
1: Ναι, ότι πρέπει καλά είναι να ρωτάμε τον εξειδικευμένο. Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ εύκολα, λοιπόν, βρίσκουμε τις υποειδικότητες. Δεν είναι όπως στο εξωτερικό. Πολύ εύκολα μπορούν να μας βρουν και να μας ρωτήσουν τι πρέπει να παίρνουν και για πόσο καιρό.
0: Ωραία. Και να μας πείτε για το ίντερνετ, διότι πολλοί άνθρωποι, αν έχουν κάποιο σύμπτωμα ή τους πείτε για μια εξέταση, πλέον έχουμε εξοικειωθεί και ανατρέχουμε στο διαδίκτυο. Αλλά πολλές φορές οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα και οι σκέψεις μας είναι λαθεμένες και δημιουργούνται έτσι, δημιουργούμε ταραχή στην ψυχή μας. Τι πρέπει να κάνουμε, είναι σωστή αυτή η κίνηση?
1: Η ημιμάθεια είναι η χειρότερη της αμάθειας, αυτό είναι αλήθεια. Και πολλές φορές το έχω αυτό το θέμα με τα εξωτερικά ιατρία, με τους νέους ανθρώπους που ψάχνουν πιο πολύ με το ίντερνετ, είναι εξοικειωμένοι, διαβάζουν, κάνουν. Βέβαια, από την άλλη μεριά, είναι πιο εύκολο με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ήδη ξέρουν κάποια πράγματα και δεν χρειάζεται να εξηγείς πολλά, αλλά τους λες την επιστημονική σου άποψη. Σίγουρα δεν είναι σωστός τρόπος. Καλό είναι να διαβάζουμε, να ενημερωνόμαστε. Δεν χρειάζεται όμως πάντα να πιστεύουμε όλα αυτά που διαβάζουμε. Πρέπει να ρωτάμε ανθρώπους που να ξέρουν και να είναι πιστοποιημένοι για αυτό που κάνουν. Όπως όλα τα θέματα και το ίντερνετ, όχι μόνο τέτοιο. Τώρα, αν κάποιος έχει κατεβάσει ήδη τη δίαιτα, για παράδειγμα για την παλιδρόμηση και την έχει ξεκινήσει, αυτό βοηθάει πολύ το έργο μου. Συνήθως δεν ξεκινάει κανένας με τη δίαιτα. Όλοι κάθονται και διαβάζουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, και το μυαλό πάει πάντα στο άσχημο.
1: Και όχι τη δίαιτα, ας πούμε, και τι πρέπει να κάνουν ή τον τρόπο ζωής.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Νομίζω, γιατρέ, πως είδαμε έτσι σφαιρικά το θέμα και την πάθηση της γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης. Δόθηκαν και μέσα από την εκπομπή και από τον ραδιόφωνο μας κάποιες, θα έλεγα έτσι, και ενημερωτικά κάποια θέματα έτσι αντιμετωπίστηκαν, και οι οδηγίες, αλλά και το μήνυμα. Πρώτον, ότι η ασθένεια η συγκεκριμένη αντιμετωπίζεται. Δεύτερον, ότι αντιμετωπίζεται πάντα μέσα από τους εξειδικευμένους ιατρούς. Τρίτον, δεν φοβόμαστε την γαστροσκόπηση και είναι μια πολύ εύκολη εξέταση. Και τέταρτον, να είμαστε εφιδωλοί στη χρήση των φαρμάκων και να γίνεται πάντα η χρήση σε συνεργασία και μετά από συμβουλή του εξειδικευμένου ιατρού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή παρουσίαση της πάθησης της γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης και υποσχόμαστε στους ακροατές και στις ακροατριές μας ότι θα συνεχίσουμε με τουλάχιστον άλλη μία εκπομπή με θέμα, όποιο θέμα εσείς, ας πούμε, κρίνετε ότι απασχολεί συχνότερα τους ασθενείς, τους οποίους βλέπετε καθημερινά στο νοσοκομείο.
1: Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Πολύ να σημειώσω μόνο, που πολλές φορές δεν το λέμε, αλλά όλοι πρέπει να το λέμε, ότι ήρεμη ψυχή είναι και ήρεμο πιπτικό.
0: Έτσι.
1: Και εδώ είναι και η δικιά σας η προσφορά. Γι' αυτό θέλει νηστεία, καλή και σωστή διατροφή, ηρεμία και όλα θα πάνε καλά.
0: Πολύ σωστά όπως το λέτε, διότι ειδικά το στομάχι, θα έλεγα ότι επικοινωνεί ιδιαίτερα με όλο τον ψυχισμό, αλλά και με την ψυχή μας. Γι' αυτό και όταν έχουμε μια στεναχώρια λέμε έσφιξε το στομάχι μου, έτσι έγινε πέτρα. Πάντα είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα και αυτά έτσι αλληλεπιδρούν στην καθημερινότητά μας. Και πάλι σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε στους ακροατές και στις ακροατριές μας ο Χριστός να ευλογεί πάντοτε την ζωή τους. Χαίρετε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

την 5η 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Σαμαριτάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μονάδος Φροντίδος Ηλικιωμένων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά, οδός Μάχης Κρήτης, παραλιακή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάδης.

Ψαλμός 78. Ο Θεός ήλθω σαν έθνη κληρονομία σου, εμίαναν των ναών των Άγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως ο ποροφυλάκι μου. Έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου, βρώματα της πετινής του ουρανού, τα σάρκα στον οσίο σου τις θηρίες της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτό ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ και ούκιν ο θάπτουμ. Εγεννήθημεν όνειδος της γείτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστής εις τέλος, εκαυθίσεται ως πυρ ο ζήλος σου. Έξιον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γινός κοντάσει και επί βασιλείας, έτω όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν. Μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς οι εκτιρμοί σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός σωτηριμών, ένεκεν της δόξης του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, πού εστίν ο Θεός αυτόν, και γνωστή το εν της έθνης είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών, η εκδίκησης του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέτω ενώπιον σου ο στεναγμός των πεπαιδημένων, κατά τη μεγαλοσύνη του βραχίονός σου περιποίησε τους ιούς των δεθανατωμένων. Απόδος της γείτωσιν ημών επταπλασίωνα εις τον κόλπον αυτών, των ονειδισμών αυτών, ον ονείδησαν σε, Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου, ανθομολογισό με θάσιο Θεός εις τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσή σου.

Ψαλμός 79. Ο ποιμένων των Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγών ως η πρόβατον των Ιωσήφ. Ο καθήμενος επί των Χερουβίμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον την δυναστεία σου και ελθέης το σώσε ημάς. Ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμειων, έως πότε οργίζει επί την προσευχήν των δούλων σου? Ψωμιείς ημάς άρτων δακρύων και ποτιείς ημάς εν δάκρυσιν εν μέτρο. Έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμειων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπελον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν. Οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και επλήρωσε την γην. Εκάλυψε εν όρη η σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τας κέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και ως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Ινατί καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμήνατο αυτήν σεις εκδρυμού και μονιός άγριος κατενεμίσατο αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισεν αυτήν είναι φύτευσεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ον εκρατέωσα σε αυτό. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται. Γεννηθεί το ηχείρ σου επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ον εκρατέωσα σε αυτό. Και ου μη αποστόμεν από σου, ζώος εις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμειων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα.

Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό, βοηθό ημών, αλλαλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανον, ψαλτήριον τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν ομηνία σάλπιγγι, εν ευσήμω ημέρα εορτήσιμον. Ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθεν το αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εκ της γης, γλώσσαν ίνου καίγνω οίκουσι. Απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλεψαν. Εν θλίψη επικαλέσομαι και ερισάμισε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδους, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση. Εάν ακούσεις με, ούκ έστε ενσύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίου. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγκαγκών σε εκ γης Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτού. Και ουκ οίκουσεν ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλ, ου προσέσκεμι. Και εξαπέστελα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται εν της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου οίκουσέ μου, Ισραήλ τες οδύσου ή επορεύθη. Εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό και έστε ο καιρός αυτών εις τον αιώνα και εψώμησεν αυτούς εξτέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλής.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Όπι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

εν τη Αγία Γη της Αγίης Τόπης του Τέστην, εν το συμπληρούστε την ημέραν της Πεντηκοστής, ιδρύθη η Αγία ημών Εκκλησία και εκ των Αγίων Τόπων ανά την Οικουμένην διασπαρέντες οι Θεοφόροι Απόστολοι, εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων. Και ούτως αύτη ανδροθήσα δένδρων ευσκιόφυλων εγένετο, υφού τους κλάδους λαοί και φιλέ ανεπαύσαντο δεχθέντες δε το κήρυγμα της σωτηρίας και ομολογήσαντες Ιησούν Χριστόν, Υιόν του Θεού αληθινών, ήγαγον αυτοί εαυτούς τη σύχνεση αυτού, αναδειχθέντες τέκνα φωτολαμπή της Εκκλησίας, αστέρες πολύφωτοι, καταβγάζοντες άχρη του νυν την έμασιν, ενδεδειμένην πορφύραν και βίσον ιεράν ολκάδα. Διό και ο εκ της ιεράς λαύρας Σάββατου Υγειασμένου Ιωάννης ο Δαμασκηνός ο υμνογράφος, έκθαμβος συστάμενος προν το γεγενικότον εν της Αγίης Τόπης, με λυρή της ρήμαση άδη. Χαίρες Ιών Αγία μήτυρ των εκκλησιών, Θεού κατοικητήριον, σίγαρε δέξω πρώτη άφεση αμαρτιών δια της Αναστάσεως.

Αγαπητοί ακροατές, με τις ευλογίες του σεβασμιωτάτου μας Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ειρηναίου, ξεκινάμε μέσα από αυτή την εκπομπή ένα ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη, στα Ιεροσόλυμα, εκεί όπου εσκήνωσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Θα επιχειρήσουμε μέσω από αυτή την εκπομπή να γνωρίσουμε την ιστορία των Ιεροσολύμων, αλλά και τα Άγια Προσκυνήματα. Βασικούς οδηγούς μας θα έχουμε το θαυμάσιο πόνημα του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμων Πούλου, τέος Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάδιστο όρο Σινά, αλλά και το έργο του συγγραφέως και Ιεροκήρυκος Λίαν Αγαπητού Δημητρίου Κόκορη, εκεί όπου εσκήνωσε ο Χριστός. Και οι δύο με πολύ χαρά έδωσαν τη συγκατάθεσή τους προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τα έργα των για αυτή την προσπάθειά μας και τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον που έστησαν οι πόδες αυτού, και υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις το όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Και ιδού ανήρε Θείοψ, ευνούχος δυνάστης Κανδάκης της βασιλίσης Αιθιώπων, ως είναι επί πάσης της γάζης αυτής, ως ελιλήθη προσκυνήσων εις Ιερουσαλήμ.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη μας εκπομπή να έχουμε μια ιστορική αναδρομή στην Αγία Γη. Κάθε έθνος ή φυλή που πέρασε από την Αγία Γη κατά το πέρασμα των αιώνων άφησε εκτός από τα ίχνη του και ένα διαφορετικό όνομα, έτσι ώστε η Αγία Γη απέκτησε πολλά ονόματα και επωνυμίες. Έτσι, κατά διαφορετικές μέχρι σήμερα περιόδους της ιστορίας, είχε διαφορετική έκταση, διαίρεση και όνομα. Αρχικά ονομάστηκε Γη Χαναάν από το γιο του Χαμ, Χαναάν, που πρώτος κυρίευσε αυτή τη γη. Η γη του Χαναάν έγιναν νικήτορες πολλών πόλεων στις οποίες έδωσαν τα ονόματά του. Ήδη το βιβλίο της Γενέσεως αναφέρει ότι όταν ήρθε ο Αβραάμ στην Παλαιστίνη κατοικούσαν οι 11 γη του Χαναάν. Δεύτερο όνομα που δόθηκε στην Αγία Γη ήταν Παλαιστίνη, δηλαδή γη των Φιλιστιήμ, απογόνων του Μεσραήμ, ιού του Χαμ. Οι Φιλιστέοι ήταν κρητικής καταγωγής, προερχόμενοι από φύλλα Δωριαίων, τους Πελεστέτ. Αυτό το όνομα δόθηκε στην περιοχή από την Γάζα έως την Κεσάρια της Παλαιστίνης. Στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί αναφέρονται 5 σπουδαίες πόλεις των Φιλιστιήμ. Η Γάζα, η Άζωτος, η Ασκάλων, η Γεθ και η Ακαρών. Με την πάροδο του χρόνου ολόκληρη η Χαναναία ονομάστηκε Παλαιστίνη. Τρίτον, ονομάστηκε αυτή η χώρα Γη Ισραήλ, ονομασία που συναντούμε στους ψαλμούς του Δαβίδ. Εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού, επειδή κατοικήθηκε από τους Ισραηλίτες, τους απογόνους δηλαδή του Ιακώβ. Επιστρέφοντας ο Ιακώβ από τη Μεσοποταμία, όπου είχε καταφύγει προκειμένου να γλιτώσει από την οργή του αδελφού του Ισάφ, και φτάνοντας εδώ έμαθε ότι ο αδελφός του έρχεται ένοπλος εναντίον του. Τότε, αφού προσευχήθηκε, είδε ένα όραμα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ότι πάλεψε με ένα ισχυρό άνθρωπο, που σημαίνει το Θεό, και έμεινε ακατάβλητος. Εξαιτίας της νίκης του αυτής ονομάστηκε από το Θεό Ισραήλ, που σημαίνει ισχυρός. Αυτή η προσωνυμία άρεσε στους Εβραίους και δόθηκε στο νέο κράτος τους. Ο Άγιος Ιερώνυμος λέει ότι Ισραήλ ονομάστηκε ο Ιακώβ, ο οποίος είχε μαζί του τη δύναμη του Θεού, διότι Ισραήλ σημαίνει τον υπερισχύοντα μετά από τον Θεό. Αλλά και ο Ιησούς Χριστός, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, είπε «Ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων». Επίσης, ο άγγελος είπε στον Ιωσήφ όταν ήταν στην Αίγυπτο «Εγερθείς, παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και πορεύου εις γην Ισραήλ». Τέταρτον, ονομάστηκε γη Ιούδα και Ιουδαία, όπως λέει ο ψαλμοδός. «Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, αλλά και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ήλθεν ο Ιησούς εις τα όρια της Ιουδαίας πέραν του Ιορδάνου». Το όνομα αυτό το πήρε από τη φυλή του Ιούδα, τέταρτου γιου του Ιακώβ. Η φυλή αυτή αρχικά κατέκτησε το νότιο τμήμα της χώρας, αλλά όσοι επέστρεψαν μετά την Βαβυλώνιο εχμαλωσία κατά κύριο λόγο κατάγονταν από τη φυλή του Ιούδα. Έτσι επικράτησε το όνομα Γη Ιούδα ή Ιουδαία. Πέμπτον, ονομάστηκε Γη της Επαγγελίας, επειδή ο Θεός την υποσχέθηκε ως κληρονομία στους απογόνους του Αβραάμ. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στην προς Εβραίους επιστολή του «Πίστη παρόκησεν Αβραάμ εις την γην της Επαγγελίας». Έκτον,
ονομάστηκε Γη Αγία, γιατί σε αυτή λατρευόταν ο αληθινός Θεός. Με την ονομασία μάλιστα αυτή και σήμερα οι Εβραίοι αποκαλούν το κράτος τους, Holy Land.

Η Παλαιστίνη στο πέρασμα των χρόνων. Οι πρώτες αναφορές για την Παλαιστίνη χάνονται στα βάθη των αιώνων. Ανέκαθεν σε αυτή τη γη συνέβαιναν συμπιέσεις και εξωθήσεις λαών από άλλους λαούς. Η αρχαιολογία απέδειξε ότι οι πρώτοι κάτοικοι ήταν οι Σόλυμοι που ήρθαν από την Μικρά Ασία και ίδρυσαν την Ιερουσαλήμ δίνοντας σε αυτή το όνομά τους. Οι Εβραίοι εγκαταστάθηκαν στην Παλαιστίνη προερχόμενοι από την Αραβία. Το όνομα της πατρίδας τους δεν ήταν εβραϊκό, αλλά προερχόταν από τους επιδρομείς Φιλιστέους, οι οποίοι μετανάστευαν από την Κρήτη και την Θήρα, δηλαδή Σαντορίνη, και ίσως ακόμη και από την Δαλματία, κατόπιν ισχυρού σεισμού που έγινε εκεί. Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι ο πρώτος θεμελιωτής της Ιερουσαλήμ ήταν ο Μελχισεδέκ. Γνωστή επίσης από την Παλαιά Διαθήκη είναι η ιστορία του Ιωσήφ και η μετανάστευση των συγγενών του στην Αίγυπτο, καθώς και η επαναφορά των Εβραίων στην Παλαιστίνη με αρχηγό τον προφήτη Μωυσή. Όταν οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν στην Παλαιστίνη, συνετοί και οι ισχυροί βασιλιάδες ανέδειξαν το Ιουδαϊκό έθνος. Πρώτος ήταν ο προφητάναξ Δαβίδ, ο οποίος αφού πρώτα νίκησε τους εξωτερικούς εχθρούς, επιδόθηκε στην εσωτερική οργάνωση του κράτους. Ξακουστό ήταν το παλάτι του, το οποίο ήταν χτισμένο εξ ολοκλήρου από κέδρο από τεχνίτες που ζήτησε από το βασιλιά της Τύρου Χιράμ. Εξίσου θαυμαστή ήταν και η κυβωτός που περιείχε τον Μωσαϊκό νόμο. Την τοποθέτησε μέσα σε σκηνή στο λόφο της Σιών και από τότε ο λόφος ονομάζεται Αγία Σιών. Είναι γνωστή η επιθυμία του βασιλιά Δαβίδ να χτίσει μεγαλοπρεπέστατο ναό του Θεού. Τούτο όμως το κατόρθωσε ο γιος του Σολομώντας. Η βασιλεία του Σολομώντα υπήρξε λαμπρή. Στη διάρκεια της χτίστηκε ο περίλαμπρος ναός που πήρε το όνομά του, τα μεγαλοπρεπή ανάκτορα και οι πύργοι πάνω στα τείχη της πόλεως. Ο μυθικός πλούτος του βασιλιά Σολομώντα, αλλά και η θαυμαστή σύνεση και σοφία του, ήταν αιτία να τον επισκέπτονται πολλοί ξένοι ηγεμόνες. Ιστορική είναι η επίσκεψη της βασίλισσας του Σαβά στα Ιεροσόλυμα. Και βασίλισσα Σαβά ήκουσε το όνομα Σαλομών και το όνομα Κυρίου και ήλθε πειρά σε αυτόν εν ενίγμαση. Και ήλθεν εις Ιερουσαλήμ εν δυνάμει βαρία σφόδρα και κάμιλι έρουσε ιδίσματα και χρυσών πολλήν σφόδρα και λίθων τίμιων και εισήλθε προς Σαλομών και ελάλησεν αυτό πάντα όσα νυν εν την καρδία αυτή. Και είδε βασίλισσα Σαβά πάσαν την φρόνησιν Σαλομών και τον οίκον ονοκοδόμησε. Και είπε προς τον βασιλέα Σαλομών, αληθινός ο λόγος ονίκουσα εν τη γη μου περί του λόγου σου και περί της φρονήσεώς σου. Κι ούκ επίστευσα της λαλούσιμη, έως ότου παρεγενόμην και οράκασιν η οφθαλμή μου. Μακάριε γυναίκε σου, μακάριε οι παιδες σου, ούτι οι παρεστικότες ενώπιόν σου διόλου, οι ακούοντες πάσαν την φρόνησή σου. Μετά το θάνατο του Σολομώντα, το Ιουδαϊκό κράτος βρέθηκε σε δύσκολη θέση από τους εξωτερικούς εχθρούς. Ο διάδοχος στο θρόνο και γιος του Σολομώντα Ροβοάμ ήταν σκληρός τύραννος και περιφρονούσε τα παράπονα του λαού. Χαρακτηριστική είναι η απάντησή του στους αντιπροσώπους του λαού, οι οποίοι ζητούσαν να τους απαλλάξει από τη μεγάλη φορολογία του πατέρα του. Και ελάλησε προς αυτούς κατά την βουλήν των παιδαρίων λέγον, «Ο πατήρ μου εβάρινε τον γλιών ημών, καγώ προστήσω επί των γλιών ημών. Ο πατήρ μου επέδευσεν ημάς εν μάστινση, καγώ παιδεύσω ημάς εν σκορπίης». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την διαίρεση του εβραϊκού έθνους σε δύο βασίλεια.
Δύο μονοφυλές έμειναν πιστές στον Ροβοάμ, οι φυλοί του Ιούδα και οι φυλοί του Βενιαμίν. Οι υπόλοιπες 10 ανηγόρευσαν ως βασιλιά τους τον στρατηγό του Σολομώντα Ιεροβοάμ. Έτσι σχηματίστηκαν δύο βασίλεια, το βασίλειο του Ιούδα με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και το βασίλειο του Ισραήλ με πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Ο Ροβοάμ υπερασπίστηκε την αληθινή θρησκεία και γι' αυτό το λόγο πολλοί από το βασίλειο του Ισραήλ που παρέμειναν πιστοί στον Θείο Νόμο ήρθαν στο βασίλειο του Ιούδα. Αντίθετα, ο Ιεροβοάμ, θέλοντας να διακόψει οποιαδήποτε σχέση με το βασίλειο του Ιούδα, εγκατέλειψε την μωσαϊκή λατρεία, καταργώντας τις γιορτές του Μωυσή και λατρεύοντας χρυσό μοσχάρι, επαναλαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αμαρτία των Εβραίων στο Σινά. Έτσι, το βασίλειο του Ισραήλ εγκατέλειψε την πίστη στον αληθινό Θεό. Όταν δε ανέβηκε στο θρόνο ο βασιλιάς Αχάβ, επηρεαζόμενος από τη σύζυγό του βασίλισσα Ιεζάβελ, καθιέρωσε την ειδωλατρία στο βασίλειο του Ισραήλ. Η Ιεζάβελ δεν αρκέστηκε μόνο στη λατρεία του χρυσού μοσχαριού, αλλά εισήγαγε την λατρεία του Βάαλ και της Αστάρτης. Συντηρούσε μάλιστα 450 ιερείς του Βάαλ και 400 ιερείς της Αστάρτης, οι οποίοι μένονταν κατά των ιερέων του αληθινού Θεού και των προφητών του. Τότε εμφανίστηκε ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος περιφρονώντας την οργή της Ιεζάβελ έβαζε πολλές φορές τον τρόμο στην καρδιά του Αχάβ για την ηχτήρη κατάσταση της ιδωλατρίας στην οποία είχε περιέλθει το βασίλειό του. Ο Αχάβ πέθανε άδοξα πολεμώντας εναντίον των Σύρων και οι διάδοχοί του, συνεχίζοντας το παράδειγμά του, οδήγησαν το κράτος στην διάλυση. Έτσι, το 722 π.Χ. η Παλαιστίνη κατακτήθηκε από τους Ασσύριους και οι κάτοικοί της διασκορπίστηκαν.

Πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας εκπομπή, ας κάνουμε και μία σύντομη ιστορική αναδρομή στο χώρο της Παλαιστίνης με πρόσωπα και γεγονότα. Ύστερα λοιπόν από την παραπάνω εκτενή αναφορά, θα κάνουμε αυτή, όπως είπαμε, τη σύντομη συνοπτική αναδρομή στο χρόνο, στα πρόσωπα και τα γεγονότα, με σκοπό την εμπέδωση και κατανόηση όσων προηγήθηκαν. Οι πρώτοι λοιπόν κάτοικοι της Παλαιστίνης ήταν οι Χαναναίοι. Το 2000 έως 1900 π.Χ. την Παλαιστίνη καταλαμβάνουν οι Αιγύπτιοι. Το 2180 έως 2000 π.Χ. εμφανίζεται ο Αβραάμ μαζί με τον Λότ. Ήρθε από την Χαράν που κατοικούσε με τον πατέρα του Φάρα και την οικογένειά του, προερχόμενη από την Ουρ της Μεσοποταμίας. Στην καταγωγή ήταν Χαλδαίοι και ειδωλολάτρες. Ο Αβραάμ, κατόπιν εντολής του Θεού, έρχεται στη Σιχέμ σε ηλικία 75 ετών. Κατέβηκε στην Αίγυπτο και επέστρεψε στη Χεβρώνα στη Βρή του Μαυρή. Σε ηλικία 86 ετών γέννησε τον Ισμαήλ από την Άγαρ. Σε ηλικία 100 ετών γέννησε με την Σάρα τον Ισαάκ, ο οποίος ήταν καρπός της υποσχέσεως του Θεού. Ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ σε ηλικία 60 ετών. Ο Ιακώβ γέννησε τους 12 πατριάρχες μετά από 60 έως 80 έτη. Ο Ιωσήφ πουλήθηκε στην Αίγυπτο μετά από τους αδερφούς του. Αμέσως μετά ο Ιακώβ ήρθε στην Αίγυπτο σε ηλικία 130 ετών. Το 1400 με 1350 π.Χ. ο Μωυσής, κατόπιν εντολής του Θεού, οδήγησε το λαό μετά από περιπέτεια 40 ετών στη γη της Επαγγελίας. Μετά το Μωυσή, που δεν αξιώθηκε να πατήσει τη γη της Επαγγελίας, το 1300 π.Χ. ανέλαβε ο Ιησούς του Ναβί να εκπληρώσει την υπόσχεση του Θεού στον εβραϊκό λαό. Αμέσως μετά ακολουθεί η περίοδος των Κριτών. Οι Κριτές του Ισραήλ ήταν πρόσωπα κατά την παράδοση θεόπεμπτα που ανελάμβαναν τη διοίκηση και υπεράσπιση των Ισραηλιτών καθώς και την επαναφορά του στη λατρεία του Γιαχβέ κάθε φορά που παρεκτρέπονταν. Οι Κριτές είναι το 7ο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Συγγραφέας του θεωρείται ο Σαμουήλ, τελευταίος Κριτής του Ισραήλ. Μετά τους Κριτές, το 1080 π.Χ. περίπου χρήστηκε από τον Σαμουήλ ο Σαούλ, πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ. Το 1025 έως 965 διαδέχτηκε τον Σαούλ ο Δαβίδ, που παντρεύτηκε την κόρη του Μελχόλ. Αφού νίκησε τους Φιλιστέους, έκανε την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ. Το 967 έως 928 π.Χ. ο Σολομώντας έγινε βασιλιάς και οικοδόμησε τον Ναό του Θεού. Κατά τα εγγένεια τοποθέτησε στο ναό όλα τα σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου και την κυβωτό, στην οποία υπήρχαν μόνο δύο λίθινες πλάκες με το δεκάλογο. Το 722 π.Χ. η Παλαιστίνη κατακτήθηκε από τους Ασσυρίους. Το 606 π.Χ. ο λαός εχμαλωτίστηκε στη Βαβυλώνα. Η Ιερουσαλήμ κυριεύτηκε το 586 π.Χ. από τον Ναβουχοδονόσορα. Ο ναός λαιλατήθηκε και τα ιερά σκεύη αρπάχτηκαν στη Βαβυλώνα. Η εχμαλωσία είχε διάρκεια 70 χρόνων. Το 332 π.Χ. η Παλαιστίνη κατακτήθηκε από το Μέγα Αλέξανδρο. Επικράτησε η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός. Μετά τον Μέγα Αλέξανδρο η χώρα ήταν υπό την κυριαρχία των Σελευκιδών. Το 170 έως 166 π.Χ. επαναστάτησαν οι Μακαβαίοι με αρχηγό τον Ιούδα. Ο Αντίοχος ο τέταρτος ο Επιφανής τους υπέταξε και μόλυνε τον ναό του Θεού, τοποθετώντας σε αυτόν άγαλμα του Δία. Αυτή η πράξη ονομάστηκε βδέλημα της ερημώσεως. Το 63 π.Χ. η Ιουδαία καταλήφθηκε από τους Ρωμαίους. Το 42 π.Χ. τοποθετήθηκε βασιλιάς ο Ηρώδης ο Μέγας και στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του γεννήθηκε ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός.
Μετά το θάνατο του Ηρώδη, η Παλαιστίνη κυβερνήθηκε από Ρωμαίους επάρχους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Πόντιος Πιλάτος. Στην εποχή του, και μάλιστα του 33 μετά Χριστό, σταυρώθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Το 66 μετά Χριστό, οι Ιουδαίοι επαναστάτησαν κατά των Ρωμαίων και ο Ρωμαίος στρατηγός Τίτος, το 70 μετά Χριστό, κατέστρεψε εκ θεμελίων την Ιερουσαλήμ σύμφωνα με την προφητεία του Χριστού. Το 135 μετά Χριστό, ο αυτοκράτορας Αδριανός ξανάκτησε πάνω στα ερείπια την Ιερουσαλήμ και την ονόμασε Ελία Καπιτολίνα. Μετά την ίδρυση του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, η Παλαιστίνη έγινε Βυζαντινή επαρχία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος προστάτεψε την Παλαιστίνη και όλους τους Αγίους τόπους. Η Αγία Ελένη έκτισε παντού σπουδαίους ναούς, 326 μετά Χριστόν. Το 451 μετά Χριστόν η Ιερουσαλήμ προήχθηκε σε Πατριαρχείο. Το 614 μετά Χριστόν η Παλαιστίνη κυριεύτηκε από τους Πέρσες. Το 629 μετά Χριστόν ο αυτοκράτορας Ηράκλειος έκανε εκστρατεία εναντίον των Περσών. Το 637 οι Άραβες κατέκτησαν την Παλαιστίνη. Το 1099 με 1190 μετά Χριστόν οι Σταυροφόροι κυρίεψαν την Παλαιστίνη. Το 1190 έως το 1250 οι Αγιούπηδες κατέκτησαν την Παλαιστίνη. Το 1250 έως 1517 μετά Χριστόν κυριάρχησαν στην Παλαιστίνη οι Μαμελούκοι. Το 1517 έως 1917 μετά Χριστόν επικράτησαν οι Οθωμανοί Τούρκοι. Το 1542 μετά Χριστόν ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής έκτισε τα σημερινά τείχη της παλιάς πόλης Ιερουσαλήμ. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1917 μετά Χριστόν, τα Ηνωμένα Έθνη ανέθεσαν τη διοίκηση της Παλαιστίνης στη Μεγάλη Βρετανία που τη διατήρησε μέχρι το 1947. Το 1948 μετά Χριστόν, με απόφαση του ΟΗΕ ιδρύεται το κράτος του Ισραήλ. Και το 1967 μετά Χριστόν, με τον Πόλεμο των 6 ημερών, το Ισραήλ κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της Παλαιστίνης και την πόλη της Ιερουσαλήμ.

Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την πρώτη μας εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Ως την επόμενη φορά, χάριτι του Παναγίου και ζωοδόκου τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

Τάση που είναι δάσκαλος και την έγκυο σύζυγό του. Ο δάσκαλος υπηρετεί σε ένα μικρό χωριό στη Βόρειο Ήπειρο με όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα της τότε εποχής. Ενώ κάνουν μια βόλτα στο βουνό, βρίσκονται μπροστά σε μια τραγωδία ενός παιδιού της Πέμπτης Δημοτικού που με μια σπαρακτική προσευχή παρακαλεί για να γίνει καλά η άρρωστη μητέρα του. Η συγκίνηση και η έκπληξη που δοκιμάζει το ζευγάρι είναι μεγάλη. Η έγκυος αποφασίζει τα χρήματα που θα δίνονταν σε μια ιδιωτική κλινική για τη γέννα να δοθούν στο νοσοκομείο για την άρρωστη μητέρα του Τάσου. Σε απίστευτη έκπληξη βρίσκεται ο δάσκαλος με τη συμπεριφορά της γυναίκας του, η οποία θα γεννήσει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για άπορες γυναίκες. Από εδώ ξεκινούν τα θαύματα. Η δασκάλισσα προτρέπει την άρρωστη να μπει στο νοσοκομείο για θεραπεία, ενώ η ίδια θα φροντίζει τα παιδιά της. Γίνεται λοιπόν η θεραπεία της κυρίας Μαρίας και επιστρέφει πια υγιής στο σπίτι και τα παιδιά της. Η δασκάλισσα πηγαίνει για να γεννήσει στο νοσοκομείο. Η κυρία Ευτυχία προκαλεί τις εντυπώσεις με τον λεπτεπίλεπτο και ευγενικό της τρόπο, όχι μόνο στις άλλες εγκυμονούσες, αλλά και στον διευθυντή και καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος εκπλήσεται επίσης. Από τη συζήτηση που είχαν στο γραφείο του, μαθαίνει ότι είναι σύζυγος δασκάλου και ανιψιά του καλύτερου φίλου του, συμφοιτητή και συγκατοίκου του στο πανεπιστήμιο. Ο τοκετός της προκύπτει τρομερά δύσκολος μέχρι θανάτου. Όμως, χάρη στην ευελιξία του καθηγητή, όπου έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες, τόσο αυτός όσο και το προσωπικό, όπως και άλλος γιατρός, θωρακοχειρουργός, και με τη βοήθεια του Θεού, η κυρία Ευτυχία σώθηκε, όπως και το κοριτσάκι της. Και πάμε, φίλοι μου, για το κεφάλαιο με τίτλο «Συμπτώσεις ή θεία πρόνοια».

Το ζεύγος σχολίασε τα γεγονότα που έζησαν, όπως το τάσιμο της ευτυχίας να ανάψει τα καντήλια του Τιμίου Σταυρού, τη συγκλονιστική προσευχή του Τάσου, την επιμονή της ευτυχίας να γεννήσει ως άπορη σε δημόσιο νοσοκομείο, την ανέλπιστη γνωριμία με τον καθηγητή, ο οποίος περνούσε μια φορά από τα εξωτερικά ιατρία και βρέθηκε τη φορά αυτή να συναντήσει την ευτυχία. Η μακροχρόνια φιλία που συνέδεε τον καθηγητή με την οικογένειά της. Όλα αυτά, τα ζωντανά γεγονότα, ήταν τυχαία. Όλες αυτές οι περίπτωσεις

Περίεργες και παράξενες συμπτώσεις ήταν τυχαίες, οι οποίες μάλιστα οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια προς κάποιο συγκεκριμένο καλό αποτέλεσμα ή μήπως κάποιο αόρατο χέρι. Το χέρι του Θεού τα κατήφθηνε και τα έφερε όπως τα ζούμε σήμερα. Τίποτα ας μη θεωρούμε αυτονόητο και συμπτωματικό. Όλα είναι κατευθυνόμενα από την αγάπη του Πατέρα. Ο Θεός δεν βλέπει μόνο τις τωρινές περιστάσεις, αλλά βλέπει το τελικό αποτέλεσμα, επεκτείνοντας την πρόνοιά του σε μια μακρόχρονη και μόνιμη βάση. Η υποδοχή που τους έγινε ήταν για το ζεύγος εξαιρετικά συγκινητική. Μια καινούρια ζωούλα ήρθε στο χωριό. Μια καινούρια τρυφεράδα. Δύο αθώα ματάκια. Δύο στρουμπουλά χεράκια και ποδαράκια. Μια καρδούλα νεόπλαστη πήρε να χτυπά στο όμορφο χωριουδάκι που υπηρετούσε ο δάσκαλος. Πώς να μην χαίρονται όλοι? Όλοι οι κάτοικοι έδειξαν την αγάπη και το σεβασμό τους, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Εκείνο όμως που συγκλώνησε ιδιαίτερα το ζεύγος ήταν ο μαθητής της πέμπτης τάξεως, ο Τάσος, μαζί με τα μικρότερα αδέλφια του. Είχαν πάει στην πλαγιά του βουνού, όπου μάζεψαν αγριολούλουδα, έφτιαξαν μια μικρή ανθοδέσμη, άκομψη μεν, αλλά γεμάτη από ευγνωμοσύνη και σεβασμό. Το έλεγαν τα χαρούμενα πρόσωπα και τα λαμπερά αθώα ματάκια τους και τα προσέφεραν στη δασκάλισσα με πολύ αγάπη. Πλησίασαν το μωρό, το χάιδεψαν και το καμάρωσαν με θαυμασμό και αγάπη. Τα εντυπωσίαζε που το έβλεπαν τυλιγμένο μέσα στα κατάλευκα και ολοκάθαρα κλινοσκεπάσματα που τόσο διέφεραν με τα δικά τους. Τα προβλήματα που φέρνει η αρρώστια μιας τοργικής μητέρας ανάμεσα στα αδέλφια, η ορφάνια που έζησαν μαζί, η φτώχεια που γνώρισαν, η στέρηση που τα συντρόφευε, ο πόνος που τα ένωνε, έκαναν την οικογένεια του Τάσου να έχουν μεταξύ τους τα αδέλφια αγάπη, κατανόηση, αλληλοβοήθεια και αλληλοσεβασμό. Έτσι ο Τάσος, ως πρωτότοκος, θεμελίωσε μια προσωπικότητα αντοχής και πρωτοβουλίας. Η κυρία Ευτυχία η δασκάλισσα, που από παιδί έμαθε να βιώνει την αγάπη όπως τη δίδαξε ο Θεάνθρωπος, δεν την αισθανόταν ως κάτι το υποχρεωτικό και αναγκαστικό, αλλά την ένιωθε και την βίωνε ως μια ψυχική ανάγκη, ως θεία έντολη, ως μια ακατάλητη δύναμη που κάθε άνθρωπος κρύβει μέσα του. Την αγάπη αισθανόταν ως μια μόνιμη φλόγα που έκαιγε ακατάπαυστα στην ψυχή της και της χάριζε δύναμη, θάρρος και ελπίδα. Το θείο του το δώρο είχε θέση αφετηρίας και σκοπό της ζωής της και το προσέφερε απλόχερα, πρόθυμα και ελεύθερα σε όλους τους κατοίκους του ξεριζωμένου χωριού, που τους θεωρούσε όλους δικούς της και κανέναν ξένο. Με την άδολη, αγνή και αληθινή αυτή αγάπη είχε ζεστάνει παγωμένες ψυχές, είχε μαλακώσει σκληρές καρδιές, είχε δώσει παρηγοριά και ελπίδα σε ταλαιπωρημένους και απελπισμένους. Είχε βοηθήσει φτωχούς
και αδυνάτους. Η αγάπη που ομορφαίνει και μαγεύει κάθε ψυχή είχε ομορφύνει και λευκάνει, είχε αναγεννήσει και μεταμορφώσει τον ψυχικό κόσμο της δασκάλισσας και την έκανε απλή, καταδεκτική, ικανή να μην αποστρέφεται κανέναν από τους κατοίκους, όσο άσχημος και περιφρονημένος κι αν ήταν. Καμία διάκριση ανάμεσα σε φτωχούς και πλουσίους, ανάμεσα σε μορφωμένους και αγράμματους, μεταξύ μικρών και μεγάλων. Αγαπούσε όχι για να την αγαπούν, αγαπούσε γιατί έτσι ένιωθε. Η προσωπική ακτινοβολία που εξέπεμπε η δασκάλισσα εξακτινωνόταν σε όλη τη μικρή κοινωνία του όμορφου χωριού και διαπερνούσε τις καρδιές όλων των κατοίκων. Θεωρούσαν δε τιμή και ευλογία όσες φορές επικοινωνούσε μαζί τους και με κάθε τρόπο επεδίωκαν όλοι οι κάτοικοι τη συντροφιά της, γιατί πάντα κάτι χρήσιμο και ελπιδοφόρο έπαιρναν από αυτήν. Η δασκάλισσα είχε τόση χάρη, ώστε η γαλήνια φωνή της τους ηρεμούσε. Τα φιλάνθρωπα λόγια της τους γαλήνευαν. Οι συνετές συμβουλές της τους στήριζαν. Με το δικό της τρόπο και στον κατάλληλο χρόνο και ανάλογα με την περίπτωση, έδιδε φυσικά και αβίαστα το μήνυμα που έπρεπε να δώσει. Στους πλούσιους έλεγε ότι ο Θεός σου έδωσε τον πλούτο, αλλά σου έδωσε και τους πτωχούς για να κάνεις ελεημοσύνη. Στους ασθενείς που επισκεπτόταν, με τον πιστικό λόγο της, τον γεμάτο αγάπη, έλεγε ότι ο Θεός έδωσε την αρρώστια για να εξαγνίζεται ο άνθρωπος και να αποκτά το στεφάνι της υπομονής. Σε όποιον είχε αξιώματα, επισήμανε ότι ο Θεός έδωσε το αξίωμα και την ανθρώπινη εξουσία για να μπορεί αυτός να αποδίδει δικαιοσύνη και να έχει ταπείνωση. Στους υγιείς έλεγε ότι εκείνος τους χάρισε την υγεία για να μπορούν να κάνουν φιλανθρωπία. Έτσι με τα σοφά της επιχειρήματα τους έπιθε. Η απερίγραπτη καλοσύνη της τους παραδειγμάτιζε. Η απέραντη πίστη της τους ενέπνεε και όσο περισσότερη αγάπη έδινε, τόσο περισσότερη έπαιρνε. Όλους δε τους κατοίκους αποδεχόταν όπως ήταν ο καθένας. Ιδιαίτερη δε αγάπη, σεβασμό και συμπάθεια έτρεφε προς την κυρία Μαρία, τη μητέρα του Τάσου Λασκαρίδη, την οποία καταλάβαινε και αποδεχόταν όπως ήταν. Μαζί στο παρελθόν πάλεψαν, μόχθησαν, κουράστηκαν, μοιράστηκαν χαρές και λύπες. Έζησαν συγκλονιστικές στιγμές πόνου και χαράς, πάντα αγαπημένες, μονιασμένες, αδελφωμένες. Οι κάτοικοι του γραφικού χωριού έβλεπαν στο πρόσωπο της δασκάλισσας προσωποποιημένη την αγάπη που δίδαξε και εφάρμοσε ο Θεάνθρωπος Κύριος. Δεν άργησε να έρθει και η ευλογημένη μέρα που η μητέρα του Τάσου επιστρέφει υγιής από το σανατόριο της Θεσσαλονίκης
κοντά στα πονεμένα και ταλαιπωρημένα παιδιά της, τα οποία βρίσκει σε άριστη κατάσταση, κοντά στη δασκάλισσα, τη δεύτερη μητέρα τους, όπως οι κάτοικοι του χωριού την αποκαλούσαν. Ήρθε επίσης και η ώρα που ο Τάσος τελείωνε το δημοτικό σχολείο και η μητέρα του ήλπιζε ότι με την εργατικότητά του θα βοηθούσε στα έξοδα της οικογένειας. Η δασκάλισσα όμως επιμένει πως ο Τάσος είναι ευφυής, εργατικός, ηθικός, έχει πολλά προσόντα και επιβάλλεται να συνεχίσει σπουδές στο γυμνάσιο. Η μητέρα του, προβληματισμένη και δακρυσμένη, βρίσκεται σε δίλημα. Η δασκάλισσα της αποκαλύπτει ότι είχε συνεννοηθεί ο δάσκαλος με το εκκλησιαστικό οικοτροφείο της πόλης και θα έμενε εντελώς δωρεάν. Τα δε προσωπικά του έξοδα είχαν βρεθεί. Επίσης, η κρατική πρόνοια θα ενίσχυε οικονομικά κάθε μήνα την οικογένεια, αλλά και η δική της με το δάσκαλο αγάπη και προσευχή δεν θα λείψει ούτε λεπτό από τα οποιαδήποτε παρουσιαζόμενα προβλήματα. Έτσι ο Τάσος, σύμφωνα με την τότε νομοθεσία, έδωσε εξετάσεις και εισήχθη στο γυμνάσιο μεταξύ των πρώτων. Κάθε τάξη που προαγόταν ήταν και μια έκπληξη η επίδοση και το ήθος του. Τα τρία μάλιστα τελευταία χρόνια ήταν ο σημειοφόρος του σχολείου. Όταν τελείωσε το τότε εξατάξιο γυμνάσιο με τη φροντίδα του διδασκαλικού ζεύγους και τη συγκατάθεση της μητέρας του, εκπληρώνεται το όνειρο του Τάσου και δίνει εξετάσεις στην ιατρική σχολή, όπου εισάγεται πρώτος. Διέμενε δε στο εκκλησιαστικό φοιτητικό οικοτροφείο κατόπιν μεσολάβησης του δασκάλου του. Μαζί με τις ευχές όλης της οικογένειας για την επιτυχία σου και ιδιαίτερα για την σειρά της εισαγωγής σου στην ιατρική σχολή, σου χαρίζομαι τον Βυζαντινό Αυτοσταυρό με την ευχή να γίνει αχώριστος σύντροφος, φύλακας και οδηγός σε όλη σου την ζωή. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, αγαπητέ μας Τάσο, ότι στην πορεία της ζωής του ο κάθε άνθρωπος έχει να παλέψει με άγρια θηρία. Αισχρά πάθη που άλλα κρύβονται μέσα του, όπως ο εγωισμός, καινοδοξία, φιλιδονία, αργολογία και άλλα έρχονται απ' έξω. Εκμετάλλευση, προσβολή της προσωπικότητας, καταπάτηση των δικαιωμάτων, φθόνος, συκοφαντία. Η πάλη που είναι υποχρεωμένος να διεξάγει ο κάθε άνθρωπος δεν είναι καθόλου εύκολη. Ο πιστός χριστιανός γνωρίζει το μυστικό της νίκης και της επιτυχίας, γνωρίζει ότι «άνεφε μου, ουδύναστε ποιήν ουδέν». Στρέφεται στον εσταυρωμένο και ζητά με πίστη και ειλικρίνεια τη βοήθεια και την προστασία του. Γνωρίζει την άπειρη αγάπη του και την τεράστια δύναμη που έχει και τον καλεί σε βοήθεια.
τον κάνει σύντροφο και οδηγό στην πορεία της ζωής του. Θέλω να γνωρίζεις ότι το άχραντο σώμα του Κυρίου προσηλώθηκε επάνω στο σταυρό και οι σταγόνες αίματος που έτρεξαν από το ακάνθινο στεφάνι και τα καρφιά πότιζαν το ξύλο του σταυρού και το μετέβαλαν από όργανο ντροπής και φρίκης σε όργανο αγάπης και σωτηρίας, σε αιώνιο σύμβολο νίκης κατά της αμαρτίας και του θανάτου. Ποτέ μην ξεχνάς ότι από τον Τίμιο Σταυρό πηγάζουν οι υψηλότερες ανθρώπινες αρετές. Η αγάπη, η ταπείνωση, η θυσία, η ελπίδα, η εγκράτεια, η δικαιοσύνη, η υπακοή στο θέλημα του Θεού και οι μεγάλες και αιώνιες αλήθειες της ζωής και ότι ολόκληρο το μυστήριο της σωτηρίας και λυτρώσεως του ανθρώπου είναι κρυμμένο μέσα στο σταυρό του Κυρίου. Ο πιστός χριστιανός γνωρίζει ότι ο σταυρός του Κυρίου δίνει δύναμη στον αμαρτωλό να νικά τα πάθη, να ελευθερώνεται από την εξουσία του κακού και να γίνεται νέος άνθρωπος, ενάρετος και άγιος. Γνωρίζει ότι εξαγιάζει τον κάθε ένοχο που με ειλικρίνεια και πίστη τον επικαλείται. Γνωρίζει ότι ο Τίμιος Σταυρός υπενθυμίζει τη νίκη και το καθήκον, τον θάνατο και την αληθινή ζωή, την θυσία και την αιώνια αμοιβή. Ο Τάσος, φανερά συγκινημένος, παίρνει το σταυρό ευχαριστώντας με δάκρυα το δάσκαλο και την οικογένειά του και τον περνά στο λαιμό του. Το πολύτιμο αυτό δώρο θα στόλιζε το στήθος του και θα γινόταν μόνιμος σύντροφος και οδηγός στη ζωή του. Ο Τάσος ήταν φοιτητής υψηλών επιδόσεων με ξεκάθαρες επιστημονικές αναζητήσεις, με υποτροφίες που έπαιρνε από το Πανεπιστήμιο όσο και από άλλους φορείς και ιδρύματα και με την αμέριστη συμπαράσταση του διδασκαλικού ζεύγους. Τελειώνει αριστούχος την ιατρική σχολή. Συγκινητική η στιγμή όταν ως αριστούχος με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου διαβάζει τον όρκο του Ιπποκράτη στην επίσημη τελετή απονομής των πτυχίων που έγινε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου ενώπιον του Πριτάνεως και των Πριτανικών Αρχών, των συμφοιτητών του και πλήθους γονέων και κηδεμόνων, ανάμεσα στους οποίους ήταν η μητέρα, τα αδέλφια του και ολόκληρη η πενταμελής οικογένεια του δασκάλου. Τα συγχαρητήρια και οι ευχές όλων εγκάρδιες και ζεστές, ιδιαίτερα δε οι ευχές της μητέρας του, με τα δακρυσμένα μάτια και την ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δασκάλου, ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, αλλά και με τις ευχές της οικογένειας του δασκάλου, ειλικρινείς και ζεστές. Εντυπωσιακές ήταν και οι ευχές της Ολυμπίας, της πρώτης κόρης του δασκάλου, γεμάτες θαυμασμό και τρυφερότητα. Εξέφρασε μάλιστα κατά ένα αυθόρμητο τρόπο και τη δική της επιθυμία να δώσει εξετάσεις και εκείνη στην ιατρική σχολή όταν
θα τελείωνε το γυμνάσιο. Τόσο οι γονείς, όσο και ο Τάσος, της ευχήθηκαν καλή επιτυχία. Μετά το τέλος της ορκωμοσίας, ο αντιπρίτανης κάλεσε στο γραφείο του τον Τάσο και του είπε ότι η άποψη των καθηγητών της σχολής είναι να συνεχίσει ανώτερες σπουδές στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία, ότι το πανεπιστήμιο θα του χορηγούσε υποτροφία και ότι θα του εδίδοντο οι απαιτούμενες έγγραφες συστάσεις. Ο Τάσος συγκινημένος ευχαρίστησε δια του αντιπριτάνεως όλους τους καθηγητές του και αποδέχτηκε την υποτροφία. Η χαρά και η υπερηφάνεια ήταν φανερή στο πρόσωπο όλων των δικών του συγγενών και φίλων. Ο Τάσος τότε έβγαλε το σταυρό και τον φίλησε. Στο Γερμανικό Πανεπιστήμιο δόθηκε ψυχήτε και σώματι, όπως συνήθως λέμε, στις σπουδές. Ανακηρύχθηκε διδάκτορ της ιατρικής και δεν πέρασαν πολλά χρόνια όταν εξελέγη καθηγητής της ιατρικής σχολής και έγινε διευθυντής μιας πανεπιστημιακής κλινικής. Όμως, παρά τις επιτυχίες του, παρά τα αξιώματα που απέκτησε, παρά τη δόξα που του δόθηκε, δεν λησμόνησε την φτωχική καταγωγή του. Ποτέ δεν λησμόνησε την ορφάνια και τη φτώχεια που πέρασε στα παιδικά του χρόνια. Όταν ξεχνά ο άνθρωπος την ταπεινή καταγωγή του, την ενθυμούνται οι άλλοι. Και όταν τη θυμάται, οι άλλοι την ξεχνούν. Ποτέ δεν ξέχασε το δάσκαλό του στο δημοτικό σχολείο και τη δασκάλισσα, τη δεύτερη μητέρα του. Αυτό άλλωστε έδειχνε η συχνή ταχυδρομική επικοινωνία που είχαν. Ποτέ δεν έπαψε να προσεύχεται. Ποτέ δεν ξέχασε τα ιδανικά του Ευαγγελίου. Πάντοτε ταπεινός, πράος, ειρηνικός. Ο πόνος του κάθε συνανθρώπου του ήταν και δικός του πόνος.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο Γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν» σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη. Στο τέλος έδωσε εντολή ο πατήρ Ιουστίνος και οι ομόφρονές του να πάνε σε άλλα μοναστήρια. Στο Τοπλίτσα, στον Ιωάννη και ο Βαπτιστή, στην Άλμπα Ιουλία. Αυτοί δεν θέλησαν να φύγουν. Ένας μόνος έφυγε. Ο πατήρ Σεβαστιανός, που ήταν τυφλός και που δεν μπορούσε να πάει οπουδήποτε, και πήγε στην Άλμπα Ιουλία και από εκεί επέστρεψε μετά το θάνατο του Μητροπολίτη Μπαλάν. Στη μονή μας ήταν ήδη ηγούμενος ο πατήρ Ιωάννης Ντίνου, άνθρωπος πολύ αυστηρός, ο οποίος διαρκώς έβλεπε τον πατέρα Σεβαστιανό σαν έναν γκάθι, σαν έναν ο οποίος δεν έκανε υπακοή στον Μητροπολίτη και ο οποίος τον στενοχωρούσε. Και παρά ταύτα ο πατήρ Σεβαστιανός επέμενε ότι έπρεπε να μείνει εδώ. Συνέβαιναν δηλαδή στη μονή μερικές συγκρούσεις αυτής της μορφής. Οι πιστοί που έρχονταν στο μοναστήρι ενσωματώθηκαν και αυτοί σε αυτές τις συγκρούσεις, τις δεσαρέσκειες, μέσα στην προσπάθεια να βάλουν, κατά τη γνώμη τους, σε τάξη το Μητροπολίτη, ο οποίος ήταν ήδη γέροντας 73 ετών και δεν είχε την πυχμή που είχε άλλοτε. Το σκεπτικό αυτών των ανθρώπων ήταν το εξής: «Εμάς μας διατάζει ο Θεός, η Θεοτόκος, η καημένη η Θεοτόκος, την οποία βλέπω ταπεινή και ήρεμη, δεν θα τους παρακινούσε ποτέ σε αυτή την ανταρσία προς όφελος τάχα των πιστών και της Εκκλησίας». Συνέβαινε αυτό που έλεγε ο πατήρ Αρσένιος, ότι δηλαδή σε στενό μυαλό και το ίσιο πράγμα στραβώνει. Ο Μητροπολίτης έθεσε σε αργία τον πατέρα Ιουστίνο. Αυτό συνέχισε να ιερουργεί, κατέλαβε την Εκκλησία. Εμείς που ακολουθούσαμε, όπως γνωρίζαμε, το Μητροπολίτη και την κανονική εκκλησιαστική τάξη, κάναμε ακολουθία, καθώς ήταν καλοκαίρι, σε ένα ιερό βήμα που είχε διαρρυθμιθεί έξω από τη μονή στο περιβάλλον δάσος. Γίνονταν δηλαδή δύο ιερές ακολουθίες, δύο λειτουργίες, μία στην εκκλησία χωρίς την άδεια του Μητροπολίτη και μία άλλη στο δάσος σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη. Σίγουρα ήταν κάποιες καταστάσεις δυσάρεστες. Ο πατήρ Ιουστίνος, ενώ δεν έπρεπε πια να ιερουργεί, ιερουργούσε. Ο πατήρ Σεραφείμ ήθελε να τον εκδιώξει και αυτός παρέμενε με το «έτσι θέλω». «Θυμάμαι μια Κυριακή, πριν από τη Θεία Λειτουργία», είπε ο πατήρ Ιουστίνος στον πατέρα Σεραφείμ. «Μου αναγνωρίζεις ναι ή όχι την ιεροσύνη?» Και ο πατήρ Σεραφείμ απάντησε: «Να σου την αναγνωρίσει αυτός που σου την έδωσε». Μετά από αυτά ο πατήρ Σεραφείμ είπε καθαρά στους ανθρώπους ότι εμείς πρέπει να υπακούμε στην εκκλησιαστική αρχή. Αυτοί όλοι μαζί, οι οπαδοί δηλαδή του πατρός Ιουστίνου, φώναζαν: «Εμείς υπακούμε στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό». Εκεί που έφτασαν τα πράγματα δεν ήξερε πια ούτε και ο Μητροπολίτης τι να κάνει. Χρειαζόταν τελικά να απευθυνθεί και στην αστυνομία. Νωρίτερα όμως θα έπρεπε να τους είχε βάλει από την εκκλησία και να ρυθμίσει έτσι τα πράγματα, ώστε να μην μπορούν να ξαναμπούν στην εκκλησία. Τότε έφεραν ένα μηχανικό από το Συμπίου, από τη θεολογική σχολή, και έβαλε μια άλλη κλειδαριά κοντά σε αυτήν που υπήρχε και από την οποία είχαν κλειδιά. Και σήμερα ακόμα, αν προσέξει κανείς την πόρτα, βλέπει να υπάρχουν δύο κλειδαρότρυπες. Λίγο πριν όμως, ο Μητροπολίτης είχε πάρει το αντιμίσιο. Ο πατήρ Ιουστίνος, που δεν του είχε ακόμα απαγγελθεί η αργία, όταν θέλησε να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, είδε ότι δεν υπήρχε ιερό αντιμίσιο. Τότε αυτός, παρότι σπούδασε θεολογία, δεν ήξερε ότι το αντιμίσιο δεν είναι όπως τα ιερατικά άμφια που είναι απαραίτητα για τη Θεία Λειτουργία, όπως είναι για παράδειγμα το επιτραχύλιο, η ζώνη κλπ. Αλλά κάτι παραπάνω, είναι σημείο εγκαταθέσεως εκ μέρους του Μητροπολίτη ή του επιχωρίου αρχιερέως ότι μπορείς να τελέσεις τη Θεία Λειτουργία. Και τι έκανε τότε? Έστειλε κάποιον γρήγορα στη μονή Βλαντιμιρέστη για να αναφέρει την κατάσταση και να δει τι μπορεί να κάνει, αν είναι δυνατόν να βρεθεί ένα αντιμίσιο. Σαν να είναι το ιερό αντιμίσιο ένα οποιοδήποτε ιερό άμφιο. Και ο πατήρ Ιωάννης,
ο Θεός να τον ελεήσει, του έστειλε έναν τιμήσιο για έκτακτες περιστάσεις. Είχε από κάπου έναν τιμήσιο που είχε χρησιμοποιηθεί στο μέτωπο και δεν παραδόθηκε πίσω και ποιος ξέρει πώς έφτασε στα χέρια του. Κοίτα, του παρήγγειλε, ο Μητροπολίτης δεν σου επιτρέπει να εκτελέσεις τη Θεία Λειτουργία με το δικό σου αντιμήσιο. Τότε να την τελέσεις με το δικό μας. Αυτό βέβαια δηλώνει καθαρά τις αντιλήψεις που είχαν στο μοναστήρι. Δεν ήταν άνθρωποι με μοναχική και θεολογική παιδεία. Γι' αυτό πράγματι σε όλα τα γεγονότα ενεπλάκησαν περισσότερο οι πιστοί και όχι οι μοναχοί. Ο καθένας ήξερε ό,τι ήξερε. Ο καθένας σκεπτόταν όπως σκεπτόταν. Ο καθένας προσανατολιζόταν όπως προσανατολιζόταν. Όλα εντελώς υποκειμενικά. Και έφτασαν τα πράγματα σε αυτή την κατάσταση. Να ιερουργείς δηλαδή χωρίς άδεια και να βρίσκεις έναν τιμήσιο για να τελείς τη Θεία Λειτουργία χωρίς την ευλογία του επιχώριου αρχιερέα. Ανήμερα της κοιμήσεως του Θεοτόκου, το 1954 εμφανίστηκαν στη Μονή οι αποσκυρτήσαντες. Νωρίτερα είχαν φύγει από το μοναστήρι και πήγαν στα χωριά να συναντήσουν και να συναστραφούν τους χριστιανούς, αλλά εκείνη τη μέρα επέστρεψαν. Ο πατήρ Ιουστίνος, που ήταν σε αργία, συγκέντρωσε τους ανθρώπους για να τους διαβάσει ευχές, να τους μιλήσει, να τους ευλογήσει και να τους εξομολογήσει. Το έμαθε ο Μητροπολίτης. Έδωσε αμέσως σχετικές εντολές. Ενδιαφέρθηκε να έλθουν τα όργανα της τάξης. Τους έβαλαν σε αυτοκίνητα και τους απομάκρυναν από το μοναστήρι. Ήταν τότε και η μητέρα μου εδώ. Είδε με τα μάτια της τα γεγονότα και μου έμεινε από τότε στην ψυχή μου κάτι πολύ τρυφερό. Συγκεκριμένα η μητέρα μου, όταν είδε τι συμβαίνει με αυτούς, σκέφτηκε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες εγώ δεν θα μπορούσα πια να παραμείνω στο μοναστήρι. Και είπε, αν δεν μπορείς πια να μείνεις εδώ, να έλθεις σπίτι, έχεις που να πας. Τόσο τρυφερά μου φάνηκαν αυτά τα λόγια, ώστε μου έρχεται να κλάψω όσες φορές μου έρχονται στο νου. Ποιος άλλος μπορεί να πει κάτι τέτοιο εκτός από τη μητέρα? Εσύ έχεις που να πας. Δεν χρειάστηκε. Με το χρόνο τα πράγματα ηρέμησαν. Με τον καιρό μάλιστα ξεχάστηκαν. Αυτοί οι οποίοι εξεγέρθηκαν τιμωρήθηκαν. Οι χριστιανοί ή καλύτερα μερικοί από αυτούς διατήρησαν μία επιφύλαξη. Ο πατήρ Ιουστίνος τότε όταν είπε, «Μου αναγνωρίζεις ναι ή όχι την ιεροσύνη», προσπάθησε να δικαιολογηθεί μπροστά στους χριστιανούς και ανέφερε κάτι με δόλο. Ο πατήρ Αρσένιος δεν ήταν καλός, έπρεπε να φύγει. Ο πατήρ Μιχαήλ δεν ήταν καλός, έπρεπε να φύγει. Εγώ δεν είμαι καλός, ίσως πρέπει να φύγω. Το είπε αυτό ελπίζοντας ότι δεν θα φύγει και παράλληλα θα αποκόμιζε κάποια δικαιολογία, αλλά τελικά και αυτός θα έπρεπε να φύγει. Αναχώρησαν όλοι αυτοί και στη συνέχεια έκαναν λειτουργία στα σπίτια των χριστιανών. Είχαν με το μέρος τους μερικούς χριστιανούς στο Φαγκαράς. Ήταν άνθρωποι που είχαν σε μεγάλη εκτίμηση στο μοναστήρι. Πήγαιναν και έκαναν εκεί στα σπίτια τους τη Θεία Λειτουργία και κοινωνούσαν αυτούς τους ανθρώπους. Με τον τρόπο αυτό παρουσιάστηκε το μοναστήρι ανάμεσά τους με αρνητική όψη, ενώ αντίθετα ήταν, όταν ήταν εδώ ο πατήρ Αρσένιος, η Μονή είχε μια θετική παρουσία στη ζωή τους. Αλλά βέβαια πριν ακόμα συμβούν όλα αυτά, αυτοί που συμπαθούσαν τη Μονή Βλαντιμιρέστη επιθυμούσαν να πάω κι εγώ σε αυτό το μοναστήρι προκειμένου, όπως έλεγαν, να γνωρίσω προσωπικά τη μοναχή Βερονίκη και τον πατέρα Ιωάννη. Εγώ συμφώνησα ότι θα πάω και πράγματι πήγα.

Για μένα το ισχυρότερο κίνητρο να πάω στη Μονή Βλαδιμιρέστη ήταν να συναντήσω τη Ζωρίκα Λάτσκου, δηλαδή την αδελφή Θεοδοσία. Αυτή είχε εγκαταβιώσει εκεί από το 1948 με την ευλογία του πατρός Αρσενίου. Την οδήγησε εκεί ο πατήρ Ιουστίνος και παρέμεινε μέχρι τη διάλυση της Μονής το 1956. Μέχρι ότου εκδιώθηκαν βία από το αθεϊστικό καθεστώς οι μοναχές από το μοναστήρι. Αφού η αδελφή Θεοδοσία ήταν εκεί, εγώ, όπως είπα, ήθελα πάρα πολύ να τη γνωρίσω. Γιατί, όταν ήμουν φοιτητής θεολογίας, είχα ένα συνάδελφο με τον οποίο συνδέθηκα πάρα πολύ. Αυτός ήταν στο τέταρτο και εγώ στο πρώτο έτος. Ονομαζόταν Λάζαρος Μαρκέτσι. Ήταν από τον Μπανάτ, κοντά στο Καραντεμπές. Αυτός ο φοιτητής, ο Λάζαρος Μαρκέτσι, ο Θεός να τον αναπαύει, είχε γίνει ιερέας. Ήταν άνθρωπος μορφωμένος, καλλιεργημένος, ευαίσθητος, άνθρωπος με ψυχική ζεστασιά και είχε πολύ καλή διάθεση απέναντί μου. Εγώ στη θεολογική σχολή του Συμπίου δεν είχα κανένα απολύτως προνόμιο έναντι των άλλων φοιτητών. Ήμουν ευχαριστημένος για το γεγονός ότι έφτασα εκεί και δεν εξέφρασα καμία ιδιαίτερη επιθυμία από φόβο να μην μπει κανείς. Άντε τώρα που σε δεχθήκαμε εδώ, προβάλλεις και ιδιαίτερες αξιώσεις. Δεν ήταν τα πράγματα εύκολα για μένα. Έπρεπε να βρίσκω κάποιο μέρος, μια γωνιά, μια αίθουσα, κάπου που να μου διαβάζει κάποιος. Την άνοιξη ήταν καλύτερα, γιατί βγαίναμε έξω και πηγαίναμε στο πάρκο. Παρά τα αυτά βρίσκαμε κάποιο μέρος. Διαφορετικά δεν γινόταν. Ήταν για τους άλλους ενοχλητικό. Και βέβαια, κανείς δεν είπε, αυτός ο άνθρωπος έχει ανάγκη από κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες, όχι γιατί είναι απαιτητικός, αλλά γιατί βρίσκεται σε μια ειδική κατάσταση. Δεν είπε κανένας. Τι θα έκανα αν ήμουν στη θέση του? Ο πατήρ Λάζαρος Μαρκέτσι, ως συμφοιτητής μου, όταν είχε ελεύθερο χρόνο και μπορούσε να τον διαθέτει για μένα, μου διάβαζε. Και μου διάβαζε πράγματα που διάβαζε αυτός και του άρεσαν. Κατά αυτόν τον τρόπο μου διάβασε κάποια πράγματα πολύ ευχάριστα, διάφορα αξιόλογα λογοτεχνικά έργα. Μου διάβασε ποίηματα της Ζωρίκα Λάτσκου, δηλαδή της αδελφής Θεοδοσίας που προανέφερα. Θυμάμαι πολύ καλά το ποίημα «Η φωτιά». Μου διάβασε και άλλα ποίηματα. Τελικά προμηθεύτηκα και εγώ το βιβλίο. Υπήρξε στο βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως Συμπίου. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα ποίηματά της και ειδικά τα ποίηματα, οι σελίδες του ακαθίστου, οι εκτενείς, η εξομολόγηση και όλα αυτά έμειναν στην ψυχή μου. Ο φοιτητής και μετέπειτα ιερέας ο πατήρ Λάζαρος Μαρκέτσι έμαθε τη γραφή Μπράιλ και θέλησε να μου υπαγορεύει αλλά και να μου γράφει. Είχα μια πλάκα που χρησιμοποιούσες να γράφεις με το χέρι του και μου έγραψε τα κοντάκια και τους οίκους του κανόνα στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Πήγαινα όταν είχα χρόνο στο παρεκκλήσιο και τα διάβαζα. Όταν αισθανόμουν την ανάγκη να διαβάσω τα κοντάκια και τους οίκους που μου είχαν γράψει, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση χαρά αισθανόμουν για αυτή την καλή του διάθεση. Τη στιγμή που οι άλλοι ήταν αδιάφοροι, τη στιγμή που άλλοι εναντιώνονταν, αυτός είχε πολύ καλή διάθεση. Δεν διατήρησα τόσες σχέσεις μαζί του. Τον επισκέφθηκα στην ενορία του, στην Γκλιμπόκα, κοντά στο Καραντεπές, δύο φορές. Μια στις διακοπές του Πάσχα και άλλη μια στις διακοπές των Χριστουγέννων. Αργότερα, κάπως διακόπηκαν οι σχέσεις μας. Όταν ήλθα στο μοναστήρι, του έγραψα και μου απάντησε. Και στο απαντητικό του γράμμα μου έγραψε: «Επιθυμώ να μην γίνεις ούτε πάρα πολύ, ούτε και σε σύντομο χρονικό διάστημα ένας τυποποιημένος μοναχός». Μου άρεσε πάρα πολύ ο λόγος του αυτός και τον συγκράτησα. Να που από τότε, από το 1953, 50 χρόνια τα λόγια του τα έχω στο μυαλό μου. Και χαίρομαι που δεν έγινα έτσι, δεν τυποποιήθηκα. Κοίταξα τη δουλειά μου και ήξερα ότι ο άνθρωπος σώζεται με τη φύση του.
Αφού είχα μία φύση χαρούμενη, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα έπρεπε να έχω μία φύση σιτροπή. Αφού ήμουν άνθρωπος ενεργητικός, δεν σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να είμαι αδρανής. Δούλεψα πάνω στη φύση μου. Ας επιστρέψουμε όμως στην επίσκεψή μου στη Μονή Βλαντιμιρέστη. Πριν συναντήσω την αδελφή Θεοδοσία εκεί στο Βλαντιμιρέστη, είχα μια συνάντηση για την οποία κάνω λόγο στον επίλογο του βιβλίου μου. Ελάτε να πάρετε χαρά. Εκεί συναντήθηκα με τον πατέρα Στέφανο. Ο πατήρ με είχε ανάγκη. Είχε απόλυτη ανάγκη από μένα. Όμως όταν καθίσαμε στο μοναστήρι, εδώ θα κάνω μία απαραίτητη παρένθεση που θα καταλάβουμε στη συνέχεια τη σημασία της. Μου ήλθε η σκέψη. Τώρα έγινες μοναχός. Πώς θα βοηθήσεις τους ανθρώπους? Στην κατάστασή σου ως μοναχός, με τους περιορισμούς που έχεις, πώς θα βοηθήσεις τους ανθρώπους? Και είπα κάποτε στον πατέρα Σεραφείμ στην εξομολόγηση: «Πάτερ, με απασχολεί μια σκέψη. Πώς θα μπορέσω να βοηθήσω τους ανθρώπους με τις ειδικές προσωπικές μου συνθήκες και με την ιδιότητά μου ως μοναχού?» Και τούτο παρότι, όταν ήλθα εδώ στο μοναστήρι, είχα δύο επιθυμίες. Δεν τις εξέφρασα, αλλά τις είχα στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου. Και συγκεκριμένα, να μην γίνω ποτέ τίποτα άλλο παρά ένας απλός καλόγερος, είχα εντωμεταξύ εγκαταλείψει το λογισμό της ιεροσύνης, και να μην έχω κανένα μισθό. Επί 11 χρόνια δεν έπαιρνα μισθό. Μετά από 11 χρόνια, ο Μητροπολίτης Νικόλαος Κολάν με συγκατέλεξε σε αυτούς που είχαν μισθό. Υπήρχε μια κοινή έμιστη θέση και είπε: «Αυτή τη θέση να την πάρει ο Θεόφιλος». Ο ηγούμενος πατήρ Δίνου, που ήταν πολύ υπάκουος στην ιεράρχηση, δεν είπε τίποτα, αλλά δεν του άρεσε. Είπε κάπως έτσι: «Εμείς θα εντάξουμε στις έμιστες θέσεις ένα τυφλό?» Και πιστεύω ότι το είχε πει αυτό γιατί είχε την εντύπωση ότι δεν μπορείς να αξιώνεις κάτι άλλο τη στιγμή που ο Θεός σου στέρισε κάτι που έδωσε σε όλους τους άλλους, την όραση δηλαδή. Αλλά βέβαια, απέναντι στον Μητροπολίτη δεν μπορούσε να πει τίποτα. Εγώ εντάθηκα στους έμιστους και έφτασα και στη σύνταξη. Από αυτά που παίρνω, τα μισά τα δίνω στο μοναστήρι. Όχι το 1/10, αλλά τα μισά. Το ξέρω ο ηγούμενος και δεν θέλω να γίνει διαφορετικά. Και τούτο γιατί ζω σε ένα σπίτι, καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό το ότι έχω ένα σπίτι να μείνω. Ξέρω ότι γίνεται και χωρίς αυτή την προσφορά μου, αλλά για μένα είναι ηθική υποχρέωση. Μου απομένουν τα υπόλοιπα και τα καταφέρνω με αυτά που μένουν, και μάλιστα πολύ καλά. Αγοράζω τις κασέτες μου, αλλά τον τελευταίο καιρό δεν τις αγοράζω και αυτές, γιατί μου έρχονται πληθωρικά από τους φίλους. Αγόρασα διάφορα βιβλία. Αγοράζω και από τα δικά μου βιβλία για να τα δίνω εδώ και εκεί στους φίλους μου. Εγώ έχω κάποιες σταθερές σχέσεις με τους ανθρώπους. Είμαι άνθρωπος αγαπητός στους ανθρώπους. Δεν είμαι χαρισματικός άνθρωπος ή άνθρωπος με μερικά υπερφυσικά χαρίσματα, αλλά είμαι άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Στους ανθρώπους που έρχονται από σε μένα και μου ζητούν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορώ να κάνω, τους λέω: «Αγαπητέ μου, εγώ είμαι ένας άνθρωπος όπως και εσύ. Πρόσεξε, όπως εσύ δεν ξέρεις, το ίδιο και εγώ δεν ξέρω. Δεν επιδίωξα ποτέ να με βλέπουν οι άνθρωποι διαφορετικά από αυτό που είμαι στην πραγματικότητα. Μόνο όσο είναι απαραίτητο να σε γνωρίζουν οι άνθρωποι. Δεν λέω ποτέ στους ανθρώπους: «Πρόσεξε, εγώ είμαι αυτός που είμαι, αυτό και εκείνο και ότι κάνω ομιλίες σε όλη τη χώρα. Όλα αυτά που φαίνονται για μένα είναι το φυσικό μου και δεν βασίζομαι σε αυτά ώστε να υποφεληθώ από αυτά και να αποκτήσω φήμη ανάμεσα στους ανθρώπους. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην εξομολόγηση στον πατέρα Σεραφείμ, ο οποίος τότε μου είπε: «Αγαπητέ μου, κοίταξε τι συμβαίνει. Μην προβληματίζεσαι καθόλου. Ο Θεός θα κάνει το έργο του σε μένα, αδελφέ, όπου και όπως αυτό ξέρει. Προετοιμάσου με τέτοιο τρόπο ώστε να είσαι στη διάθεση του Θεού, να γίνει το θέλημά του, χρησιμοποιώντας το όπως εκείνος θέλει». Ομολογώ ότι τότε, όταν μου είπε αυτά τα λόγια ο πατήρ, είπα μέσα μου: «Όλοι οι πνευματικοί βρίσκουν κάποιες απαντήσεις, δικαιολογίες.
Δεν είχα εμπιστοσύνη στην απάντηση του πατρός Σεραφείμ. Πέρασε καιρός και μπόρεσα να καταλάβω ότι ο πατήρ είχε δίκιο. Το κατάλαβα τότε που συναντήθηκα εδώ στη Μονή Βλαντιμιρέστη με τον πατέρα Σλεβουάκα. Όταν συναντήθηκα εγώ μαζί του και αυτός μαζί μου, μας έφερε σε συνάντηση ο Θεός εκεί που αυτός ήθελε. Στο Βλαντιμιρέστη, ο πατήρ Στέφανος Σλεβουάκα είχε μια πολύ μεγάλη στενοχώρια. Η θυγατέρα του, μετά από μια μηνυγκίτιδα που πέρασε, όταν ήταν 11 ετών, έχασε την όρασή της. Είναι τρομερό για κάποιον που έβλεπε να μην βλέπει πια και η ζωή να είναι μπροστά του, να είναι δηλαδή νέος, και έχοντας τη ζωή μπροστά του, είναι αναγκασμένος να προσαρμοστεί σε αυτή την κατάσταση. Η Σάντα Σλεβουάκα, η κόρη του πατρός Στεφάνου, ήταν τότε 13 ετών. Πέρασαν 2 χρόνια από τότε που έχασε την όρασή της. Δεν μπορούσε να συμβαστεί με την κατάσταση. Είχε συνείδηση της βαρύτητας της κατάστασης για το υπόλοιπο της ζωής της. Ο πατήρ Σλεβουάκα και η μητέρα της δεν ήξεραν τι να κάνουν πλέον για να την ηρεμήσουν. Αλλούτε και οι ίδιοι μπορούσαν να ηρεμήσουν. Έτσι, όταν πήγα στο Βλαντιμιρέστη για την αδελφή Θεοδοσία, συνάντησε εκεί τον πατήρ Σλεβουάκα. Όταν μπήκα στην εκκλησία, ήταν η στιγμή της μεγάλης εισόδου και γινόταν η μνημόνευση. Ήταν στην ακολουθία 2 ιερείς. Ο πατήρ Ιωάννης, τον οποίο δεν γνώριζα δηλαδή τη φωνή του, και ο πατήρ Στέφανος Σλεβουάκα με μια καλλιεργημένη φωνή. Μου άρεσε ο τρόπος που λειτουργούσε. Μου άρεσε επίσης το κήρυγμά του και είπα μέσα μου: αυτός είναι ιερέας της πόλης, ένας ιερέας καλλιεργημένος. Πήγαμε μετά στην τράπεζα, κάπως ιδιαίτερα, και μας προσέφεραν πρωινό. Και ο πατήρ άσε τη συζήτηση με το συνοδό του, τον πατέρα Ανδρέα, με τον οποίο γίναμε μαζί μοναχοί και αργότερα έγινε ιερέας στο Πουτσιούμ. Ήταν πολύ θετικός για τα οράματα της μοναχής Βερονίκης και τον ρώτησε ο πατήρ Σλεβουάκα, παρότι θα μπορούσε να ρωτήσει εμένα. Παρατήρησε ότι ο πατήρ δεν βλέπει. Εγώ δεν είπα τίποτε, άραγε ο πατήρ γνωρίζει το σύστημα γραφής Μπράιγ για τους τυφλούς. Και ο πατήρ Ανδρέας είπε: με τη χάρη του Θεού, ο πατήρ Θεόφιλος είναι πτυχιούχος θεολογίας. Όταν άκουσε ο πατήρ Σλεβουάκα ότι είμαι πτυχιούχος θεολογίας, είπε: πάτερ, ο Θεός σε έστειλε για να συναντηθούμε. Έχω ανάγκη από σένα. Αμέσως μίλησε για το πρόβλημα που τον απασχολούσε. Κοίταξε, έχω μια θυγατέρα που έχασε την όρασή της. Ήλθα εδώ μαζί της. Δεν μπορούμε να την ηρεμήσουμε. Τι να κάνουμε? Ο Θεός έστειλε. Και τότε εγώ είπα μέσα μου: είχε δίκιο ο πατήρ Σεραφείμ, ότι ο Θεός όταν θέλει εκείνος, όχι όταν θέλω εγώ, ενεργεί δια μου. Και έτσι ήταν. Γνωρίστηκα με την οικογένεια του πατρός, με την πρεσβυτέρα του, με τη θυγατέρα του, τη Σάντα. Είχαν ακόμη ένα γιο που δεν είχε έλθει μαζί τους και ήταν τότε μαθητής λυκείου. Του είπα ποιες είναι οι προοπτικές, τι θα έπρεπε να κάνουν. Και είπε ο πατήρ Σλεβουάκα: θα μπορούσες να έρθεις σε εμάς στο Καμπουλούγκ, όπου ήταν εφημέριος, να μείνεις κοντά μας ένα μήνα, να ασχοληθείς με το κορίτσι, να μάθει το σύστημα γραφής Μπράιγ. Εγώ τότε έγραψα αμέσως κάτι. Είχα μαζί μου τα απαραίτητα. Έγραψα μερικά γράμματα για να καταλάβουν πώς διαβάζει κανείς, πώς είναι τα γράμματα σε αυτή τη γραφή. Συνεννοηθήκαμε και συμφωνήσαμε με τον πατέρα της. Ο πατήρ υπέβαλε μια αίτηση στον Μητροπολίτη Νικόλο Μπαλάν. Ο Μητροπολίτης ήταν σύμφωνος. Πήγα στο Καμπουλούγκ και έμεινα ένα μήνα στον πατέρα Σλεβουάκα. Θεμελιώσαμε μια φιλία που πέρασε στην ενιότητα. Στην εξόδιο ακολουθία του πατρός Σλεβουάκα είπα στους ανθρώπους που ήταν παρόντες: εγώ βρίσκομαι εδώ γιατί ήλθα στην κηδεία ενός φίλου. Εγώ είμαι φίλος και με τους ζώντες και με τους κεκοιμημένους. Και είμαι φίλος με τον πατέρα και διατηρούμε τη φιλία και μετά το θάνατό του, γιατί η φιλία μας δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί. Είναι μια φιλία την οποία δεν καταργεί ούτε ο θάνατος. Ο καθένας από μας παραμένει στη θέση που είχαμε και αυτή θα συνεχίσουμε. Ο πατήρ δεν βγήκε από την καρδιά μου και είμαι σίγουρος
ότι ούτε εγώ από τη δική του. Σίγουρα αυτά είναι όμορφα πράγματα. Στην κηδεία ήταν και ο πατήρ Μολντοβάν. Πιστεύω ότι ήταν φίλος με τον πατέρα Σλεβοάκα. Ο πατήρ Σλεβοάκα έζησε πολλά χρόνια, πήγε στην Αμερική, επέστρεψε, έμεινε στο Μπουζάου, πέθανε το 1998. Για να επιστρέψω στην αρχική μου διήγηση, στη συνέχεια συναντήθηκα με την αδελφή Θεοδοσία. Πρώτα συναντήθηκα με την ηγουμένη Βερονίκη, που χάρηκε με την παρουσία μας εκεί και ιδιαίτερα με την παρουσία του πατρός Ανδρέα, με τον οποίο είχα ήδη επικοινωνία, καθότι συμπαθούσε τα πρόσωπα και το όλο πνεύμα της μονής Βλαντιμιρέστη. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί μας ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί να συνεχίσουμε την εκπομπή, την αφιερωμένη στον Όσιο Γεώργιο Κασλίδη. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε την διήγηση ενός από τα πολλά πνευματικά τέκνα του Οσίου Γέροντα, όπως ακούμε τόσο καιρό τώρα. Ένας κύριος λοιπόν από τη Δράμα, που πήγε να εξομολογηθεί στον Όσιο Γέροντα, άρχισε να του λέει: «Εγώ Γέροντα, ήρθα να εξομολογηθώ, αλλά δεν έχω σοβαρές αμαρτίες. Ούτε κλέβω, ούτε αδικό, ούτε βρίζω, ούτε σκότωσα κανέναν. Εγώ έκανα μόνος μου και με τη δουλειά μου περιουσία, σπίτια για μένα και για τα παιδιά μου και βοηθάω και κόσμο. Τις προάλλες, μόλις έμαθα για κάποιον που είχε μεγάλη ανάγκη στο σπίτι του, πήγα ψώνισα πολλά πράγματα και του τα πήγα στο καφενείο που πίνει τον καφέ του. Όσοι ήταν εκεί εκείνη την ώρα μου είπαν μπράβο και άλλα παρόμοια. Κάνω και άλλα και το λέω στους γνωστούς μου, αν μπορούν να κάνουν και αυτοί το ίδιο. Αλλά οι άνθρωποι Γέροντα είναι αγνώμονες και κάποιες φορές συγχύζομαι από αυτό και δεν θέλω τις πολλές συναναστροφές με τέτοιους ανθρώπους. Αλλά η γυναίκα μου επέμενε να έρθω να εξομολογηθώ. Όσιος Γέροντας τον άκουσε και αφού έμεινε σκεπτικός για λίγο, άρχισε να του λέει: «Άκουσε να δεις παιδί μου, αφού η γυναίκα σου σε έστειλε να εξομολογηθείς και μου λες ότι δεν έχεις αμαρτία, αυτό που μου είπες όμως τώρα, με τόση περηφάνεια και τόση ματαιοδοξία, να ξέρεις ότι δεν είναι καλό. Είναι αμαρτία. Γιατί ξέρεις, η ματαιοδοξία και η περηφάνεια προέρχονται από την ίδια ζύμη. Έχουν την ίδια ρίζα. Μόνο οι ενέργειες και τα συμπτώματά τους είναι διαφορετικά. Η ματαιοδοξία θέλει να αποσπάσει τον έπαινο των ανθρώπων και για το σκοπό αυτό συχνά υποτιμά τον εαυτό της και προσπαθεί να ευχαριστήσει τους άλλους. Η υπερηφάνεια όμως, αν και αγαπά και αυτή τους επαίνους, τους περιφρονεί και τους υποτιμά όλους. Η υπερηφάνεια μόνο από το Θεό θεραπεύεται, παιδί μου. Αυτό σημαίνει πως οι εσωτερικές θλίψεις που θεραπεύουν την υπερηφάνεια στέλνονται ή παραχωρούνται από το Θεό, αφού ο υπερήφανος άνθρωπος δεν δέχεται τίποτα από τους άλλους. Ο ταπεινός άνθρωπος όμως τα υπομένει όλα, πιστεύοντας μάλιστα και ομολογώντας πως το αξίζουν. Αν κάνεις κάποιο καλό, κάνε το μόνο για το Θεό. Μη δίνεις προσοχή αν κάποιος έδειξε αγνωμοσύνη. Την ανταπόδοσή σου μην την περιμένεις εδώ, αλλά στον ουρανό από τον Κύριο. Αν την περιμένεις εδώ, θα ματαιοπονήσεις και θα στενοχωρηθείς.

να φυλάγεσαι από το γονγκισμό όπου και αν στρέφεται. Ο γονγκισμός είναι χειρότερος και πιο βλαβερός από κάθε άλλη αμαρτία. Πιο ωφέλιμο και πιο ειρηνικό είναι σε κάθε περίπτωση να δέχεσαι πάνω σου το σφάλμα σου και να μην το ρίχνεις σε άλλους. Ιδιαίτερα όμως πρέπει να προσέχεις ώστε να μην γογγίζεις εναντίον της πρόνοιας του Θεού που με τις μεσητείες της Παναγίας μας ρυθμίζει όλα τα πράγματα για το καλό και για την ωφέλεια της ψυχής μας. Επειδή όμως είμαστε λιπόψυχοι, συχνά ταραζόμαστε, συγχυζόμαστε και θλιβόμαστε αλόγιστα για κάτι που τελικά έχει σχεδιαστεί για πνευματική μας ωφέλεια. Η φιλαυτία μας παρεμβαίνει και αντιτίθεται σε κάθε καλή πράξη που θέλουμε να κάνουμε. Τη φθείρει, τη χαλάει, ιδιαίτερα όμως δεν μας αφήνει να προσευχηθούμε καθαρά στο Θεό. Η σύγχυση, παιδί μου, από όπου και αν προέρχεται, ό,τι λογής κι αν είναι, είναι σημάδι κρυφής υπερηφάνειας και φανερώνει την απειρία και αδεξιότητα του ανθρώπου στην επιτέλεση του έργου του. Πρέπει όλοι μας, παιδί μου, να φροντίζουμε τον εαυτό μας, την ψυχή μας, την προσωπική μας πνευματική κατάσταση. Όπως λέει ο Απόστολος, όλοι μας θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Η σύγχυσή μας, να ξέρεις, προέρχεται από το γεγονός πως ρέπουμε στο να διδάσκουμε τους άλλους και να προσπαθούμε όχι μόνο να τους πείσουμε, αλλά να τους αλλάξουμε, να τους αποδείξουμε με επιχειρήματα αυτό που εμείς θέλουμε. Δεν γίνεται, παιδί μου, να αποφύγεις τους ματαιόδοξους και άλλους κακούς λογισμούς. Πρέπει μόνο να τους πολεμήσεις και με τη βοήθεια του Θεού να τους απομακρύνεις. Αν δεν μπορείς να συζητήσεις ειρηνικά με τον αδελφό σου, να ξέρεις πως δεν θα μπορέσεις να κάνεις ούτε με άγγελο στον παράδεισο. Και αιτία είναι η υπερηφάνεια. Όλα τα προβλήματα δημιουργούνται από την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι η κύρια πηγή για τις αμαρτίες, τη θλίψη και τη δυστυχία μας. Όπως μου λες και εσύ, ότι κάνεις πολλά πράγματα, αλλά οι άλλοι δεν το αναγνωρίζουν. Όπου υπάρχει περίπτωση, έστω και κατά διάνοια, παιδί μου, εκεί υπάρχει πτώση. Εκεί να ξέρεις ότι προηγήθηκε η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια στερεί τον άνθρωπο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, τόσο από τα καλά έργα, όσο και από τη βοήθεια του Θεού. Όπου δεν υπάρχει φως, να ξέρεις, κυριαρχεί το σκοτάδι. Όπου δεν υπάρχει ταπείνωση, τη θέση της παίρνει η υπερηφάνεια. Γι' αυτό, παιδί μου, σου λέω ότι η έπαρση και η υπερηφάνεια οδηγούν στην καταστροφή. Μπορούν να πάρουν τον άνθρωπο από τα ύψη των αρετών και να τον ρίξουν στην άβυσσο των παθών και της κακίας. Μην προσπαθείς λοιπόν να πετάξεις για να φτάσεις στον ουρανό. Καλύτερα προσπάθησε να μπεις εκεί με ταπείνωση. Η χειρότερη αμαρτία είναι να κυριαρχήσει πάνω μας η υπερηφάνεια και η άκρατη αυτοπεποίθηση. Ο Θεός, παιδί μου, ανέχεται όλες τις αμαρτίες του ανθρώπου. Εκείνο που παραπονιέται και γογγίζει όμως, εκείνον δεν τον αφήνει ατιμόρυτο. Η έπαρση είναι ένα φαρμακερό βέλος του εχθρού που τραυματίζει την καρδιά μας κρυφά, παιδί μου. Ο σπόρος του πάθους αυτού φυτεύεται ύπουλα. Σιγά σιγά αναπτύσσεται, εξελίσσεται σε ένα φαρισαίο και αργότερα καταλήγει σε πλήρη υπερηφάνεια. Φτάνει δηλαδή στο βασίλειο των δαιμόνων. Να έχεις εγρήγορση, παιδί μου. Να προσέχεις ώστε ο ύπουλος λογισμός της υπερηφάνειας να μην γλιστρήσει μέσα σου, γιατί θα σου πει αμέσως πως εσύ ζεις πιο καλά και πιο ενάρετα από τους άλλους. Είναι τόσο πονηρός και επικίνδυνος που ούτε θα τον καταλάβεις καθόλου. Από ένα μικροσκοπικό σπόρο που θα πέσει στην καρδιά σου θα αναπτυχθεί ένας γιγάντιος φαρισαίος και θα σε οδηγήσει σε αλαζονία. Είναι καλύτερα, παιδί μου, να είσαι μαρτωλός με μετάνοια ενώπιον του Κυρίου παρά δίκαιος και υπερήφανος.
Μην νομίσεις πως κάθε υπερήφανη σκέψη και γνώμη για τον εαυτό σου είναι μικρή αμαρτία. Μετανόησε αμέσως. Ζήτα συγχώρεση από το Θεό και τη βοήθειά Του για να απαλλαγείς από το ολέθριο αυτό πάθος. Αν δεν σε περίμεναν πειρασμοί και δεν αναγνώριζες τις αδυναμίες σου, αλλά έβλεπες μόνο πόσο έχεις βελτιωθεί πνευματικά και στήριζες όλες τις ελπίδες για τη σωτηρία σου στη βελτίωσή σου αυτή, τότε θα μπορούσε να σε καταλάβει η επάρατη έπαρση και να σε οδηγήσει σε μεγάλη και θεράπευτη πλάνη. Όταν ο εχθρός δεν μπορεί να κατακτήσει κάποιον με πάθη και αδυναμίες, σπέρνει στο μυαλό του την έπαρση και την αλαζονία που τον οδηγούν στο σκοτισμό του νου και στην πλάνη. Πρόσεξε, παιδί μου, να μην δεχθείς πολύ υψηλόφρονες σκέψεις για τον εαυτό σου, γιατί τότε η χάρη του Θεού αποσύρεται και μαζί της και η βοήθειά Του. Και τότε γινόμαστε δούλοι των παθών και αθύρματα των πονηρών δαιμόνων για τιμωρία μας. Η υπακοή, παιδί μου, οδηγεί στην ταπείνωση και με αυτήν αναγνωρίζουμε την πραγματική μας κατάσταση και αξία και απομακρυνόμαστε από την έπαρση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, παιδί μου, παρά μόνο η κοινωνία μας με τους άλλους. Να δεχόμαστε από αυτούς κατηγόριες και ελέγχους σαν θεραπεία στις πνευματικές πληγές μας και να μην τους κατηγορούμε, αλλά να ενοχοποιούμε τον εαυτό μας για έλλειψη υπομονής. Εκείνους αντίθετα πρέπει να τους ευγνωμονούμε, γιατί με την πρόνοια του Θεού έγιναν αιτία να γνωρίσουμε τις πνευματικές αδυναμίες μας. Και όταν με τη χάρη του Θεού αποκτήσουμε ηρεμία, ας προσέξουμε μη μας πειράξουν υψηλόφρονοι λογισμοί, γιατί διαφορετικά θα πέσουμε πάλι σε πειρασμούς και θα υποφέρουμε. Οι εχθροί, παιδί μου, δεν κοιμούνται, φοβούνται πολύ όμως την ταπείνωση. Όπου υπάρχει σύγχυση, όχι μόνο δεν υπάρχει ωφέλεια, αλλά αντίθετα, προκύπτει μέγιστη βλάβη. Η σύγχυση είναι το άρμα του διαβόλου, παιδί μου. Δεν αφήνει κανέναν να διάσει την καρδιά του στο Θεό με μετάνοια. Γι' αυτό, όταν σε πιάνει λιποψυχία, φρόντισε να εντοπίσεις την πηγή της. Η λιποψυχία προέρχεται μάλλον από φιλαυτία, που δεν ανέχεται να δέχεται προσβολές και προκαλεί σύγχυση. Βλέπεις να προκύπτει κάποιο όφελος από τη σύγχυση που σε πιάνει μετά από κάποια πτώση σου? Δεν θα ήταν καλύτερα να ταπεινωθείς και να μετανοήσεις? Με τη μετάνοια, παιδί μου, θα προκύψει ειρήνη, ενώ η σύγχυση θα σου φέρει ταραχή.

0: Η ταπείνωση φέρνει ειρήνη και δίνει τη δυνατότητα της διόρθωσης. Η σύγχυση αντίθετα χειροτερεύει την κατάστασή μας και τότε ο εχθρός ξεθαρεύει για να μας πολεμάει με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Η μεγαλύτερη αιτία της σύγχυσης είναι η περιφρόνηση του πλησίον και η έλλειψη αυτομεμψίας. Και όταν μας βρίσκει σε τέτοια κατάσταση ο εχθρός, ξεσηκώνεται και μας επιτίθεται με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Η πτώση μας όμως του πάθους της οργής, καθώς και οι άλλες εμπαθείς κινήσεις της ψυχής, φανερώνουν την υπερηφάνεια που κρύβεται μέσα μας και μας ταπεινώνουν. Αν αγωνιστούμε, παιδί μου, να ξεριζώσουμε τη ρίζα των κακών, την υπερηφάνεια, τα κλαδιά θα πέσουν από μόνα τους. Για να διαπιστώσουμε πραγματικά τις αδυναμίες μας και να ταπεινωθούμε, πρέπει να αγωνιστούμε πολύ, ώστε να αποκτήσουμε μεγάλη εμπειρία. Η εμπειρία, παιδί μου, δεν αποκτάται γρήγορα, αλλά σιγά-σιγά. Θέλει χρόνο πολύ. Οι πτώσεις μας συγκρατούν από μόνες τους στην αλαζονία και μας ταπεινώνουν. Μπροστά στο Θεό είναι καλύτερα να είμαστε αμαρτωλοί που μετανοούν παρά να είμαστε δίκαιοι που υπερηφανεύονται. Διώξε λοιπόν, παιδί μου, μακριά σου τη ματαιοδοξία, γιατί φθείρει και καταστρέφει κάθε καλό έργο που κάνεις. Η υπερηφάνειά σου φτάνει στο ύψιστο σημείο της όταν εμείς οι ίδιοι δεν την αντιλαμβανόμαστε. Όταν όμως την αντιληφθούμε και μετανοούμε με συντριβή, ο Κύριος δεν θα τη λογιάσει για αμαρτία, παιδί μου. Αυτό να το ξέρεις. Ο υπερήφανος άνθρωπος είναι πολύ δύσκολο να ζητήσει συγγνώμη. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Σατανά. Μισεί τη συγγνώμη. Το να είναι κανείς διαρκώς οργισμένος και παραπονούμενος είναι ένδειξη υπερήφανης ψυχής. Να ταπεινώνεσαι, παιδί μου, να έχεις αυτομεμψία και ο Κύριος είναι δυνατός και πρόθυμος να σε παρηγορήσει και να σε βοηθήσει. Το πάθος της καινοδοξίας ξεριζώνει την πίστη από την καρδιά του ανθρώπου. Βάλ το καλά στο μυαλό σου αυτό. Το αίσθημα αυταρέσκειας κλείνει τα πνευματικά μάτια και τότε ο άνθρωπος δεν βλέπει την πραγματικότητα αλλά κάτι άλλο. Η προσπάθεια που κάνει κανείς, παιδί μου, για να δικαιώσει τον εαυτό του δεν ηρεμεί τη συνείδηση. Το μόνο που κερδίζει έτσι είναι να προκαλέσει μεγαλύτερη σύγχυση. Μην κατηγορείς κανέναν. Το κακό βρίσκεται μέσα μας. Αφού ομολογήσουμε πως είμαστε οφειλέτες στο Θεό, δεν πρέπει να γανακτούμε με τις επιτιμήσεις, τις προσβολές και τις μομφές που δεχόμαστε. Όλα αυτά, να ξέρεις, όχι μόνο μας βοηθούν να εξασφαλίσουμε το χρέος που πρέπει να πληρώσουμε, αλλά λειτουργούν και ως φάρμακα που με τη βοήθεια του Θεού θεραπεύουν την καταραμένη και φοβερή αρρώστια της υπερηφάνειας. Ας κοιτάξουμε γύρω μας προσεκτικά. Δεν ταραζόμαστε και δεν συγχυζόμαστε όταν μας κυριεύει η φιλαυτία και ο εγωκεντρισμός. Δεν θα ήταν καλύτερα να αφήσουμε κατά μέρος την υπερηφάνεια και να τρέχουμε με υπομονή στον προκείμενον ημίν αγώνα, όπως λέει και ο Απόστολος? Όπως και αν έχουν τα πράγματα, παιδί μου, η σύγχυση προέρχεται από το διάβολο, από τον οποίο εύχομαι να μας προστατέψει και να μας γλιτώσει ο Κύριος. Ναι, παιδί μου, πίσω από την υπερηφάνεια, στα ίχνη της ακολουθεί πάντα το πάθος της πορνείας. Οι ποιητές και οι καλλιτέχνες που ευχαριστιούνται και αναβρύνονται μόνο με τους επένους που δέχονται για την τέχνη τους, μοιάζουν με εκείνους που πλησιάζουν στην πύλη του βασιλικού παλατιού, αλλά δεν μπαίνουν στη γαμήλια γιορτή, μόλο που είναι καλεσμένοι. Δεν υπάρχει ευγενής υπερηφάνεια, παιδί μου. Μόνο δαιμονική υπερηφάνεια υπάρχει. Ποιον βλέπει με ηλαρό μάτι και ευαρέσκεια ο Κύριος? Μόνο τον ταπεινό και ησύχιο άνθρωπο. Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου σε μένα τον αμαρτωλό, λέμε. Για την μέλουσα ζωή μας έχει δοθεί υπόσχεση πως θα βρούμε ανάπαυση. Εδώ στη γη όμως θα αγωνιστούμε, θα δοκιμαστούμε. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που υπομένει όλα αυτά για να μπορέσει να φτάσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Είχε δίκιο λοιπόν η γυναίκα σου που σου είπε να έρθεις να εξομολογηθείς. Γιατί μπορεί να μην έχεις σκοτώσει, να μην έχεις κλέψει, αλλά η αμαρτία αυτή που έχεις, το αίσθημα της υπερηφάνειας, είναι πολύ κακό, παιδί μου. Γι' αυτό θα πρέπει τώρα πια να αρχίσεις να προσεύχεσαι και να πολεμήσεις αυτή την αμαρτία της υπερηφάνειας. Η προσευχή θα σε βοηθήσει. Και αφού το είδες και το καταλαβαίνεις τώρα πια και μετανιώνεις για αυτό που κάνεις, σου εύχομαι από εδώ και πέρα η ζωή σου με προσευχή και αγάπη και ταπείνωση να σε οδηγήσουν στο δρόμο του Θεού. Και σε αυτό εδώ το σημείο θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Αγίου Ιωάννου του Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε!
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος δεύτερο. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Ορθόδοξη Ανατολή. Κεφάλαιο ενδέκατο. Κυρίαρχος των θαλασσών.

Ο Άγιος Νικόλαος υποδέχεται στον Άθωνα ένα μελλοντικό Άγιο. Ο Ανδρέας Πρωτογερόπουλος και μετέπειτα ιερομόναχος Αθανάσιος Γρηγοριάτης γεννήθηκε στον πύργο της Ηλίας κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, περί το 1875. Υπήρξε μέρος ευσεβούς οικογενείας που αριθμούσε στους κόλπους της συνολικώς 9 παιδιά. Κάποτε άρχισε να ακούει κάποια μυστική φωνή μέσα του, η οποία του έλεγε πως έπρεπε να μοιάσει με εκείνους τους οσίους, τους δεδεμένους και ελευθέρους, τους κεκρατημένους και ακρατήτους, ον ουδέν εν κόσμο και πάντα τα υπερκόσμων, ον επέτρε και ον εν ουρανή, οι οποίοι είναι δέσμοι του Ιησού Χριστού, αλλά και ελεύθεροι από κάθε αδυναμία, οι οποίοι είναι δούλοι του θελήματος του Κυρίου, αλλά και τόσο αδέσμευτοι, οι οποίοι τίποτα δεν έχουν στον κόσμο και έχουν τα πάντα που βρίσκονται στον ουρανό, στους οποίους ανήκει όλη η γη και ο ουρανός με τα αιώνια αγαθά του. Γρηγόριος ο Θεολόγος. Το καλοκαίρι του 1891 ο Ανδρέας ξεκίνησε για τη μεγάλη περιπέτεια της ζωής του, κρυφά από τους γονείς του με δύο φίλους του. Επιθυμούσε να φτάσει όσο γινόταν πιο γρήγορα στον ποθητό του Άθωνα, στον τόπο της εκπλήρωσης των πνευματικών του πόθων. Ύστερα από αρκετές ταλαιπωρίες κατέληξαν στο Βόλο. Καίκι και το Άγιον Όρος δεν σαλπάριζε αυτές τις μέρες. Αναγκάστηκε με τους φίλους του να μπουν σε βάρκα, αφού την άβλωσαν και ξεκίνησαν για το Όρος. Όταν ο καιρός ήταν ευνοϊκός, η βάρκα προχωρούσε με το πανάκι φουσκωμένο και αυτοί χαίρονταν το πέλαγος. Διέσχισαν τον παγασιτικό κόλπο. Πέρασαν από τη Σκιάθο και μπήκαν στο Αιγαίο πέλαγος. Ήρθαν όμως και οι δύσκολες ώρες, οι αντίθετοι άνεμοι, το κρύο, οι βροχές και το χειρότερο, η θαλασσοταραχή. 4 άνθρωποι μέσα σε ένα βαρκάκι να διασχίζουν το φουρτουνιασμένο πέλαγος. Όμως αυτή είναι η θάλασσα. Φιλίες δεν έχει, ούτε και να τις έχει κανείς εμπιστοσύνη. Τα τρόφιμα λιγόστευαν καθημερινά, όπως και το νερό. Στις δύσκολες στιγμές τους καταφεύγουν στην προσευχή. Παρακαλούν την Κυρία του Αγίου Όρους, την Παναγία, στην οποία έρχονται να αφιερωθούν, αφού το κόσμο παντί μετά τον εν το κόσμο πάντων αποταξάμενοι, αφού όλον τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο όλα τα απαρνήθηκαν. Μέγας Βασίλειος. Απευθύνονται και στον προστάτη των θαλατευωμένων, τον Άγιο Νικόλαο, να σπεύσει γρήγορα, γιατί θα χαθούν. Τόσους βοηθά καθημερινά, ας ρίψει το σπλαχνικό και σωτήριο βλέμμα του και σε αυτούς. Και πράγματι, ο προστάτης, τον κινδυνευόντος τα πελάγη, για μία ακόμη φορά αποδείχθηκε στοργικός πατέρας για τα τρία αυτά νεαρά παιδιά. Σε λίγο ήρθε η εξουρανού βοήθεια, ο απομηχανής Θεός, ο οποίος χαροποίησε τους αφιερωμένους στην Παναγία και το περιβόλι της. Ένας άνεμος φύσηξε που έκανε το πανάκι της βάρκας τους να ζωντανέψει και να δείξει όλη τη χάρη του. Το βαρκάκι κυλούσε πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας σαν δελφίνι. Το βλέπε ο καθένας πως μια ξένη δύναμη το κινούσε και το οδηγούσε στους αγιασμένους τόπους του Αγίου Όρους για να κάνει τους νεαρούς μελλοντικούς ουρανοπολίτες. Με το βαρκάκι έτρεχε η καρδιά και ο νους τους και προσκυνούσαν από μακριά τους μαρτυρικούς τόπους του Άθωνα. Και να, ενώ ξημέρωνε η 17η ημέρα της περιπέτειάς τους, βρίσκονταν μπροστά στη Μονή του Γρηγορίου. Εκεί τους ανέμενε ο Άγιος Νικόλαος, ο προστάτης της Μονής, ο Άγιος Νικόλαος στον οποίο είναι αφιερωμένη η Μονή αυτή. Ο Άγιος Νικόλαος δεν εκούφεψε στις παρακλήσεις και τις οικεσίες της καρδιάς τους. Όταν έφτασαν στον αρσανά της Μονής, έκπληκτοι μαθαίνουν ότι η Μονή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Αυτό το θεώρησαν ευχάριστο γεγονός και μαρτυρία του ουρανού πως θα γίνουν δεκτοί στο Άγιον Όρος. Ένας από τους φίλους του Ανδρέα, ζωηρός και θερμόαιμος, νόμισε ότι βρήκε κατάλληλη ευκαιρία να εκδηλώσει τον ασυγκράτητο νεανικό του ενθουσιασμό που επί τόσες ημέρες αργούσε. Άρχισε λοιπόν τις αταξίες, τα πειράγματα, τα αστεία, τις φωνές. Αυτό έγινε αφορμή να βρεθούν έξω από τη Μονή χωρίς να το καταλάβουν.
Έξω από τη μονή οι τρεις νέοι ζούσαν μια νέα περιπέτεια που τους είχε δημιουργήσει ο διάβολος. Σαν τον Αδάμ και την Εύα έκλαιαν την απομάκρυνσή τους από τη δική τους Εδέμ, τη μονή του Γρηγορίου. Ο Ανδρέας απομακρύνθηκε λίγο από τους φίλους του, σαν τον Κύριο στο όρος των ελαιών, και με δάκρυα και στεναγμούς γονάτισε σε προσευχή στο νέο τους προστάτη, τον Άγιο Νικόλαο, και είπε: «Άγιε Νικόλαε, σώσε μας, βοήθησέ μας, μη μας εγκαταλείπεις. Λυπήσου μας και φώτισε τον ηγούμενο να μας δεχθεί πάλι». Τότε έστειλε ο Άγιος Νικόλαος τον πατέρα Βίκτορα, γραμματέα της Μονής, ο οποίος, όταν άκουσε τις περιπέτειες των τριών νέων μέχρι να φτάσουν στη μονή τους, τη θαλασσινή περιπέτειά τους των 17 ημερών και πώς διώχθηκαν από αυτή, συγκινήθηκε και ύστερα από τη μεσολάβησή τους στον ηγούμενο έγιναν και πάλι αποδεχτοί. Ο Άγιος Νικόλαος είχε πραγματοποιήσει ακόμη ένα θαύμα. Από την ημέρα αυτή ο Ανδρέας άρχισε τις πνευματικές του αναβάσεις, που ως χρυσόν ο Κύριος εν χωνευτηρίο, μάλλον δε εν κοινοβίο, εδοκίμασεν, όπως γράφει και η Κλίμαξ. Στο κοινόβιο της Μονής Γρηγορίου καθημερινά ψέλιζε τους λόγους του Δαβίδ. «Δια τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Σε ένα χειρόγραφό του έγραφε για τον εαυτό του: «Αφού είσαι θνητός, μη φρόνη, ως αθάνατος». Και σε άλλη σελίδα πάλι έγραφε: «Ω Θεέ μου, δικαίως ο Αποστολός σου έλεγε ότι ίστιν εν λόγω ουπτέι, ούτως τέλειο σανίρ». Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο 3, στίχος 2. «Εάν κάποιος δε πτέει στα λόγια του, είναι τέλειος άνθρωπος, διότι νίκησε τη φαρμακερή και φιλοκατήγορη γλώσσα του με την οποία κατακρίνει τους άλλους». Αργότερα τον συναντάμε τον Ανδρέα ως ιερομόναχο Αθανάσιο. Όσοι τον γνώρισαν λέγουν ότι αγίασε στο Άγιον Όρος με τους πνευματικούς και σωματικούς του αγώνες.

Ουρανόσταλτος κυβερνήτης. Από τα πολλά και ποικίλα θαύματα που καθημερινά πραγματοποιούσε ο Άγιος Νικόλαος και από τις πολλές αγαθοεργίες του στους φτωχούς, γρήγορα διαδόθηκε σε όλη την οικουμένη ότι όποιος επικαλούνταν το Άγιο όνομά του σε κάποια ανάγκη του, χάριζε προστασία και βοήθεια σε αυτόν. Το θαύμα αυτό με τους θαλασσινούς το αναφέρει ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ και πραγματοποιήθηκε όταν ακόμα ζούσε ο Άγιος Νικόλαος. Κάποιοι θαλασσοπόροι, ήσαν Έλληνες από τις Βόρειες Σποράδες, όταν ταξίδευαν στη θάλασσα αντάμωσαν στο ταξίδι τους μεγάλη κατοικίδα, με σφοδρό άνεμο και μεγάλα κύματα, που τους οδηγούσαν ασφαλώς στον θάνατο. Οι προσπάθειες των ναυτών απέβαιναν άκαρπες και ο καταπονισμός ήταν βέβαιος. Τότε οι ναυτικοί θυμήθηκαν τον Άγιο Νικόλαο και τα πολλά θαύματά του σε αυτούς που επικαλούνταν με πίστη το όνομά του και κινδύνευαν στα πέλαγα. Άρχισαν να προσεύχονται σε αυτόν, ο οποίος είναι ταχύσης βοήθειαν, με θερμές εικαισίες και παρακλήσεις. «Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ μας αυτήν την ώρα, ότι κινδυνεύουμε να πνιγούμε. Εσύ είσαι η μόνη ελπίδα της σωτηρίας μας». Ύστερα από προσταγή του Κυρίου παρουσιάζεται ο Άγιος στην Πρίμνη, στο πίσω μέρος του πλοίου, και πιάνει το πιδάλιο. Το πλοίο είχε αποκτήσει ουρανόσταλτο καπετάνιο, που το οδηγούσε σε ήρεμο και γαλήνιο λιμάνι. Κάποια στιγμή γύρισε και είπε στους ναύτες: «Μη φοβάστε, είμαι μαζί σας. Με επικαλεστήκατε και να, ήρθα σε βοήθειά σας». Οι ναυτικοί έβλεπαν τον Άγιο πότε να κυβερνά το πλοίο, πότε να τακτοποιεί τα σκοινιά, πότε να φτιάχνει τα ξάρτια και όλο να τρέχει επάνω στο πλοίο και να προλαβαίνει την κάθε ανάγκη του. Με τη βοήθεια του Θεού και του απεσταλμένου του υπηρέτη Αγίου Νικολάου, το πλοίο έφτασε σε γαλήνιο κόλπο. Ο άνεμος σταμάτησε, η θάλασσα έπαυσε να φοβερίζει και να μουγκρίζει σαν ζώο που το ετοιμάζουν για σφαγή. Τώρα ήταν όλο χάρη η θάλασσα, αυτή τη θάλασσα που τόσο αγαπούν οι ναυτικοί. Αμέσως εξαφανίστηκε και ο Άγιος από εμπρός τους. Τότε οι ναυτικοί με την καρδιά πλημμυρισμένη από ευγνωμοσύνη άρχισαν να αναζητούν τον σωτήρα τους. Στα μοίρα ρώτησαν τους χριστιανούς πού μπορούν να βρουν τον επίσκοπό τους. Αυτοί τους είπαν: «Τώρα τον είδαμε να πηγαίνει στο ναό με τους ιερείς». Έτρεξαν να τον προφθάσουν στο δρόμο, αλλά δεν το κατόρθωσαν. Κατευθύνθηκαν προς τον ναό. Ρώτησαν να μάθουν ποιος είναι ο επίσκοπος, διότι ποτέ δεν τον είδαν και δεν τον γνώρισαν προσωπικά. Τους τον έδειξαν. Τότε είδαν τον όσιο ιεράρχη του Χριστού, σαν έναν από τους πολλούς κληρικούς, απλό, χωρίς κανένα ιδιαίτερο γνώρισμα. Μόλις τον είδαν, τον αναγνώρισαν. Αναγνώρισαν τον σωτήρα τους στη θάλασσα, που τους άρπαξε από χαλεπότατο θάνατο. Αφού τον πλησίασαν με σεβασμό, έπεσαν στα πόδια του και τον ευχαριστούσαν λέγοντάς του: «Σε ευχαριστούμε, δούλε του Θεού, ότι αν δεν πρόφθανες στον κίνδυνο που βρισκόμαστε, τώρα θα είχαμε πνιγεί». Τότε άρχισαν να διηγούνται την περιπέτειά τους στη θάλασσα, τον κίνδυνο που διέτρεξαν και πώς σώθηκαν με τη γρήγορη παρουσία του. Αυτά έλεγαν οι διασωθέντες ναυτικοί, σαν να αγνοούσε τα γεγονότα και δεν τα γνώριζε ο Άγιος. Ο Άγιος Νικόλαος όμως όχι μόνο γνώριζε τον κίνδυνο που διέτρεξαν οι ναυτικοί, αλλά γνώριζε και το βάθος και το περιεχόμενο της καρδιάς τους. Με την ενέργεια του διορατικού της καθαρότατης ψυχής του, είδε ότι η καρδιά τους δεν ήταν καθαρή. Αφού έσωσε τα σώματά τους από τον πνιγμό, τώρα χρειαζόταν να σώσει και τις ψυχές τους. Με πολύ αγάπη τους είπε: «Σας παρακαλώ, παιδιά μου, να μελετήσετε και να γνωρίσετε τους εαυτούς σας και τις σκέψεις του νου σας και ευθύνατε τα σκαρδίας ημών, για να ευαρεστήσετε τον αγαθόν και έσπλαχνον δεσπότη και σωτήρα των ψυχών σας. Διότι η σύντροφό σας αδικία και η πλεονεξία που σας κατέχει, με τη μισαρά και θανατηφόρα πορνεία όταν συμβαδίζουν, πρέπει να έχετε στη ζωή σας τη διδασκαλία του Κυρίου να σας κατευθύνει, όπως οι ασθενείς υπακούν στις υποδείξεις των γιατρών. Αν ξεγελάτε τους ανθρώπους και παρουσιάζεστε καλοί και αγαθοί, το Θεό τίποτε δεν τον ξεγελά. Ο άνθρωπος βλέπει στο πρόσωπο, ο Θεός στην καρδιά. Ακούστε τι λέει και η Αγία Γραφή: μην κάνετε τα κακά για να μην σας βρουν. Μάθετε να συμπεριφέρεστε άριστα και να εγκομβωθείτε το φάρμακο που είναι ο αγιασμός του σώματος.
Αυτό είναι απαραίτητο για τη σωτηρία σας και χωρίς αυτό κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Το σώμα του ανθρώπου είναι ναός του Θεού και όποιος χαλά το ναό του Θεού θα τον χαλάσει και ο Θεός. Η καθαρότητα του σώματος και η αρετή της ψυχής έχουν ως αποτέλεσμα και σαν καρπό να φέρουν τη βοήθεια του Θεού. Μάθετε δε μάλλον ευποιήν και τον αγιασμό του σώματος όλη προθέση καταδιώξατε. Μετά από αυτή τη διδασκαλία ο Άγιος αναχώρησε για τη Μητρόπολη του. Οι ναύτες έμειναν ευχαριστημένοι από τη διδασκαλία του Αγίου, η οποία τους βοήθησε να ειδούν την ψυχική τους κατάσταση και να μετανοήσουν για πολλές πράξεις τους. Η σωτηρία της ψυχής τους θεώρησαν πιο αναγκαία και από αυτή τη σωτηρία τους στη μανιασμένη θάλασσα. Αφού εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους προς τον Άγιο, αναχώρησαν για τον τόπο τους, δοξάζοντας τον Θεό που χάρισε στον κόσμο τέτοιον επίσκοπο και στους ναυτικούς πρόθυμο και γρήγορο σωτήρα.

Ο Ιωάννης, πατέρας του Αγίου Μεθοδίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Από το του Εναγής Πατρός Σιμών Μεθοδίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, εγκόμιον εις τον Άγιο Νικόλαο, τον εν μύρης της Λυκίας Επίσκοπον, διαπρέψαντα. Πληροφορούμαστε τα περιστατικά κάτω από τα οποία διασώθηκε σε ναυάγιο ο πατέρας του Αγίου Μεθοδίου. Αυτός που γέννησε την αναξιότητά μου, γράφει ο Άγιος Μεθόδιος, 843-847, ο γεννήτρος και πατέρας μου, αυτός ο πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος, ονομαζόταν Ιωάννης. Από νεαρή ηλικία ακόμη είχε το θάρρος του στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος πάντοτε τον προστάτευε. Και κάθε ανάγκη του σε αυτόν κατέφευγε, στις πρεσβείες του και στη μεσολάβησή του στο Θεό. Είχε και μία εικόνα του Αγίου, την οποία ιδιαίτερα τιμούσε με την εμπιστοσύνη του. Συγχρόνως την ευσεβόταν πολύ. Μέσω αυτής απίφθινε τις προσευχές του στον προστάτη του, για να τον έχει συμπαραστάτη του στις δυσκολίες του και να τον προφυλάσει από κάθε κακό. Σε κάθε ανάγκη του σε αυτόν απευθυνόταν και σε αυτόν ανέθετε την περιφρούρησή του. Κάποτε ο πατέρας μου ταξίδευε με πλοίο. Όταν έπλεαν το πέρασμα προς τον Ιδρούντα και πλησίαζαν τον καλούμενο Ιόνιο κόλπο, έπνευσε στη θάλασσα αντίθετος άνεμος, σε σημείο που το πλοίο του κινδύνευε να διαλυθεί. Μαζί του θα χανόταν και όλοι οι ταξιδεύοντες και το πλήρωμα. Το σκάφος βρισκόταν κοντά στην ξηρά. Η φουρτουνιασμένη θάλασσα το σκαμπανέβαζε και το ταρακουνούσε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να ανοιχτεί στο πέλαγος, γιατί ο άνεμος ήταν αντίθετος και υπήρχε πάντα ο φόβος να διαλυθεί στα βράχια της παραλίας. Τότε 7 από τους συμπλέοντες ταξιδιώτες, αφού συνεννοήθηκαν κρυφά μεταξύ τους, αποφάσισαν να μπουν στη βάρκα του πλοίου και να βγουν στην ξηρά. Όταν το πληροφορήθηκε αυτό, ο πατέρας μου απέτησε να βγει και αυτός μαζί τους στη στεριά. Αφού μπήκαν τότε όλοι στο εφόλκιο, με κάθε τρόπο και με όλες τις δυνάμεις τους προσπαθούσαν να πλησιάσουν τη στεριά, ενώ τα κύματα θράβονταν επάνω τους. Ύστερα αναδιπλώνονταν πάλι και ορμούσαν επάνω τους πιο αφρισμένα. Τη βάρκα δεν μπόρεσαν να την οδηγήσουν στη στεριά και έτσι καταποντίστηκαν όλοι. Ας δούμε τώρα, συνεχίζει ο Άγιος Μεθόδιος, την προστασία του θερμού προστάτη Αγίου Νικολάου σε αυτούς που βρίσκονταν σε δυσκολία και ανάγκη. Ενώ λοιπόν όλοι βυθίζονταν, μαζί τους βυθιζόταν και ο πατέρας μου, τον οποίο αναρωφούσε η θάλασσα. Ο δύσκολος και άγριος καιρός και η φουρτουνιασμένη θάλασσα δεν του επέτρεπαν να ξεστομίσει μια ολόκληρη φράση μέσα στο νερό. Ακόμα και η δέησή του διακοπτόταν από το νερό που ισορμούσε στο στόμα του και το γέμιζε. Κάποια στιγμή συγκέντρωσε όλες τις δυνάμεις του και μιμούμενος την ταχύτητα της αστραπής μπόρεσε να πει αυτό μόνο. «Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ με». Και αμέσως άρχισε να βυθίζεται. Εδώ τώρα τι να πρωτοϊπώ. Ποια φανερή απόδειξη της μεγάλης θαυματουργίας του Αγίου Νικολάου να πρωτοθαυμάσω. Τη φανερή και μεγάλη δύναμή του. Τη γρηγοράδα με την οποία ακούει τις προσευχές. Την ευκολία με την οποία εκπληρώνει τα αιτήματα. Το θερμό ενδιαφέρον που δείχνει ώστε να κατανοεί τα προβλήματά μας. Που δεν τροπιάζει τις πεποιθήσεις μας σε αυτόν, ό του θαύματος. Ο θάνατος και ο βυθός της θάλασσας διαμήρασαν τον άνδρα των γονιών μου. Αλλά ο Άγιος Νικόλαος, αφού ήρθε αντιμέτωπος και με τους δύο, το θάνατο και το βυθό, τους παραμέρισε και ελευθέρωσε τον οικέτη του από τον θάνατο και τον κυματοτρόφο βυθό. Μπροστά σε αυτά τα θαύματα του Αγίου Νικολάου, τι είναι τα τέρατα και τα σημεία που πραγματοποίησε ο Μωυσής ή του Ηλία και του Ελισσαίου τα πολυθρύλιτα και ξακουστά θαύματα? Τα σημεία φανερώνουν υπερφυσική δύναμη, σημάδι που μαρτυρεί θεία δύναμη. Τα τέρατα δηλώνουν την προκαλούμενη εντύπωση στους ανθρώπους και το φόβο που εμπνέει το σημείο σε αυτούς. Γενικά, σημεία και τέρατα είναι τα μικρά και μεγάλα θαύματα που φανερώνουν τη θεία δύναμη. Μόνον ο Κύριός μας παρουσίασε τέτοια θαύματα. Αυτός ο οποίος τα παλιά χρόνια έσωσε τον Ιωνά από το θαλάσσιο Κήτο Στηρίο και αυτόν τον κορυφαίο Πέτρο από τον Βύθιον Σάλλον όταν βυθιζόταν. Τον Κύριο ημών Ιησούν, μιμούμενος και ο Άγιος Νικόλαος, έσωσε και τον γεννήτωρά μου που τον παρακάλεσε. Όπως μας διηγήθηκε ο ίδιος αργότερα, αφού σταμάτησε από πάνω του ο Άγιος την ώρα που βυθιζόταν, έβγαλε το φελόνιο που φορούσε, το άπλωσε και τον σκέπασε.
Ύστερα άρχισε να περπατά στο βυθό της θάλασσας σαν να ήταν ξηρά και τον έβγαλε στη στεριά. Φελόνιον. Είναι λέξη αρχαιότατη και δηλώνει καταρχάς μανδύα, ταξιδιωτικό ή χλαμίδα, μπέρτα, όπως το χωρίο του Παύλου. Αργότερα απόκτησε λειτουργική χρήση. Σήμερα το Φελόνιο περιλαμβάνεται μεταξύ των αμφίων του Ιερέα και είναι το άμφιο που μοιάζει με μπέρτα. Το Φελόνιο ήταν κοντό ένδυμα που κάλυπτε τους ώμους και τα νότα. Τα φορούσαν άνδρες και γυναίκες και ιδίως οι μοναχοί στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους. Άλλοι φορούσαν μιλοτάριο, το οποίο ήταν μικρό επανοφόρι συνήθως από δέρμα προβάτου. Τα δε ενδύματα από ρακίων ή τριχίνων και μιλοταρίων ή σεβενίνων, πεπαλαιωμένα πάντα και πολύραφα, πάνι κατατρίχοντα, το ασθενές του το σαρκίον. Το ένδυμα αυτό ήταν για τους αυστηρούς ασκητές και αποτελούσε το σύμβολο της εν Χριστώ νεκρόσεως.

Αντώνιος ο Ναυαγός. Κάποιος ιερομόναχος, ο οποίος λεγόταν Αντώνιος, προερχόταν από τη Σεβάσμια Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου, της επωνομαζομένης Πελεκάνος. Η μονή αυτή βρίσκεται κοντά στον κόλπο του Λευκάτου. Ο Αντώνιος μας διηγήθηκε ένα θαυμαστό περιστατικό από προσωπική εμπειρία στη θάλασσα. Έλεγε λοιπόν ο γέροντας: «Ενώ βρισκόμουν στην Κωνσταντινούπολη, στο μετόχι της μονής μας, θέλησα να περάσω απέναντι στο μοναστήρι μας. Αφού μπήκα στο πλοιάριο μαζί με άλλους 10 άνδρες στις 3 του μηνός Φεβρουαρίου, καθώς ταξιδεύαμε, φτάσαμε απέναντι από το μοναστήρι, που λέγεται του Σάτορος, και από το νησί της Χάλκης. Ξαφνικά έγινε βίαιη συστροφή του ανέμου και άρχισε μια βροχή ακατάσχετη και κυρίως ο άνεμος ήταν φόβος και τρόμος, διότι τα πάντα ανακάτωνε. Το πλοίο άρχισε να κινδυνεύει και υπήρχε ο φόβος να συντριβεί στα βράχια του νησιού. Καταβάλαμε όλοι κάθε προσπάθεια για να προσεγγίσουμε στο λιμένα του νησιού, αλλά αυτό ήταν αδύνατο εξαιτίας της μεγάλης θαλασσοταραχής. Τελικά το πλοιάριο ανατράπηκε. Τότε καθένας μας με όση δύναμη είχε και όπως μπόρεσε αρπάχτηκε στο πλοιάριο και γαντζώθηκε με όλες του τις δυνάμεις. Έτσι περιπλέαμε το νησί, αφού μας κυρίεψε η απόγνωση για τη σωτηρία μας. Ο δε Θεοφιλής Θωμάς, ο οποίος ήταν ηγούμενος της Σεβάσμιας και Αγίας Μονή του Σάτορος, όταν μας είδε να κινδυνεύουμε να πνιγούμε ανά πάσα στιγμή, ξεκίνησε με πλοιάριο με άλλους 8 άνδρες για να μας περιμαζέψει από τη θάλασσα, όπου είχαμε αρχίσει να παγώνουμε και να μας εγκαταλείπουν οι δυνάμεις μας. Όταν έφτασε το πλοιάριο κοντά μας, ο κυματισμός ήταν αφάνταστα μεγάλος. Εμείς είμαστε ακόμη κρεμασμένοι γύρω από το πλοιάριο που είχε ανατραπεί. Έκανε προσπάθειες να μας προσεγγίσει οθούμενο και από τα βίαια κύματα. Στο μεταξύ είχαν εξαντληθεί οι δυνάμεις μας και ένας-ένας εγκατέλειπε το πλοιάριο και βυθιζόταν στη θάλασσα. Εγώ, επειδή βρέθηκα σε απόγνωση και δεν έβλεπα πουθενά ελπίδα σωτηρίας, άρχισα να επικαλούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μου τον Άγιο Ιεράρχη του Χριστού, Άγιο Νικόλαο, ενώ το νερό της θάλασσας με έπνιγε κάθε φορά που άνοιγα το στόμα μου να επικαλεστώ τον Άγιο. Τότε με τη σκέψη μου άρχισα να επικαλούμε και να παρακαλώ τον Άγιο. Αμέσως με την προσευχή μου κάποιος άνδρας ιεροπρεπής με αγκάλιασε από πίσω. Τα χέρια του τα έβλεπα μπροστά μου στο στήθος μου, ενώ με πίεζε το νερό και δεν μπορούσα να αναπνεύσω καθόλου. Ξαφνικά άρχισα να αναπνέω ελεύθερα μέσα στο νερό και σε λίγο βρέθηκα στην επιφάνεια της θάλασσας. Τότε κάποιος άνδρας, ο οποίος είχε έλθει από τη μονή του Σάτορος με τους άλλους για να μας σώσουν, άπλωσε το χέρι του, με έπιασε και με έσυρε στο πλοιάριό τους. Το εκπληκτικό είναι ότι ο άνδρας που με ανέσυρε από τη θάλασσα λεγόταν Νικόλαος. Για πολλή ώρα έμεινα άφωνος πάνω στο πλοιάριο από την περιπέτειά μου στη θάλασσα και από τη μεγάλη θαλασσοταραχή που συνεχιζόταν, χωρίς να ξέρω πού βρισκόμουν όλη τη νύχτα. Το πρωί που συνήλθα δόξαζα τον φιλάνθρωπο Θεό και ελεήμονα Κύριο, ο οποίος δεν επιθυμεί τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά του δίνει την ευκαιρία να μετανοήσει και να ζήσει σύμφωνα με το θέλημά του, με τις πρεσβείες του φίλου του και υπηρέτη του Νικολάου του Μεγάλου, ο οποίος με έσωσε από τέτοιο πικρό θάνατο.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλήν της πόδα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ενεδύσω, αναβαλώμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θες να έρθει την επίβαση αυτό περιπατών επιτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα, ο θεμελιών την υγιεινή επ' την ασφάλεια να φύσου, πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως φεύξονται, από φωνής βροντίσονται ηλιάς. Αναβαίνουν συνόρια και κατεβαίνουν σπαιδεία εις τον τόπον των εθεμελίωσος αυτά. Όριον έθωου παραλέψοντου δε επιστρέψει και αλήθεια την γην. Εξαπαστέλων πηγάζουν εφάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντοτα θηρία του αγρού, προς δέξονται όνο γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει φωνήν. Φωτίζουν όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σπορταστήσεται η γη. Εξανατέλων φόρτων τη κτίνε και κλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγινάρτων εκ τη γη και είναι ως εφραίνει καρδία ανθρώπου. Φιλαρίνε πρόσωπον εν ελαίων και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου άσε φύτε σα. Εκεί στρωθεί ενό εύσουση, περοδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση σελήνη ει καιρού, ο ήλιο έγνω την δύση αυτού έθου κότο και γένε τον ύξ. Εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμη γεριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα μάντρα αυτών και τα ασκήσονται. Εξαιρέψατε άνθρωπος επί το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έως εις πέρας. Πόσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσως. Επληρώθη η γη της θύσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνου και στα αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως τον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέφρος το κόσι, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχτίσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούνα αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σε κληστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης και το ειδόξε Κυρίως εις αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επ' της έργης αυτού, που επιβλέπουν επ' την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν. Τη δενθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθου πρώτο και γένε τον νύχτα. Πόσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και σε αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ελευθερών και Ορθοδόξων Χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Ευγενείου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εν Χριστώ Διακονίας, παντός του Πλήρου και

0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πας λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσφύγησιμων Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Τι Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

0: Χριστέ και σώσον με.
1: Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πόλη παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λύτρωσε τον

Σιλαρών, Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός Ουρανίου, Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ιλίου Δύσην, ειδώντες φώσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρής, υμνήστε φωνές αιτίες, η έθεου ζωήν ολιδούς, διόκο.

Εις υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων αντιπολιτά αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας.

Καταξίωσον, Κύριε, εν διεσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους, φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, μην και

Προσεήρα του όφθαλμου μου τον κατοικούντα εν τουρανόιδου οφθαλμιντούλων εις σειράς των Κύριων αυτών, ως οφθαλμής παιδίς της εις σειράς της Συρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή

0: απολύει στον δούλο του Δέσποδο, καθεγνώρισαν ειρήνη ότι ήταν φωνή μου το σωτηριόν σου, ότι μα κατά προσωπάν των λαών. Φω αποκάλυψαν τον όγκο και δόξαν λαού σου, Ισραήλ.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννητήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη

0: σου, Θεία μου, ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αιώνα και στον αιώνα. Στον αιώνα,
1: ο Κύριος ο Θεός, αγέν και μόνο των πίστων ευσεβών και προδόσων χριστιανών, σύνδιε γεύτη της Ιεία εις αιώνας αιώνα.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Πανμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Δημίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Αυτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Κυριακού του Αναχωρητού, ού και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.
2: Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-09-16 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.
0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.iac.gr μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: την 5η 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Σαμαριτάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μονάδος Φροντίδος Ηλικιωμένων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά, οδός Μάχης Κρήτης, παραλιακή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας της Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 5 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση της υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπικόου.

0: Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της 4ης 30 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 1 Οκτωβρίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ελιάς Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 4ης 30 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καρτερού Μονής Αγκαράθου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 28 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1687, ο δόγης της γαλινοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας, Φραντσέσκο Μοροζίνι, κυριεύει την Αθήνα από τους Οθωμανούς μετά τον βομβαρδισμό της Ακρόπολης.
1: 1833 οι Τούρκοι επαγχωνίζουν 50 Κρήτες επαναστάτες στις Μουρνιές Χανίων.
0: 1895 πεθαίνει ο Λουί Ζαν Παστέρ, Γάλλος χημικός που έγινε διάσημος για τις ανακαλύψεις του στη μικροβιολογία, τόσο ώστε να αποκληθεί πατέρας της μικροβιολογίας. Τα πειράματά του επιβεβαίωσαν τη θεωρία ότι πολλές ασθένειες προκαλούνται από μικρόβια, ενώ ο ίδιος δημιούργησε το πρώτο εμβόλιο για τη λύσα. Είναι επίσης γνωστός από τον τρόπο που εφεύρε για να αποτρέπεται το ξύνισμα του γάλακτος και του κρασιού, καθώς αυτή η διαδικασία πήρε το όνομά του και ονομάζεται παστερίωση. Αρκετές είναι και οι ανακαλύψεις του στο πεδίο της χημείας, με σημαντικότερη την ανακάλυψη της ασυμμετρίας των κρυστάλλων.
1: Σαν σήμερα, το 1922, υπογράφεται στα Μουδανιά της Μικράς Ασίας ανακοχή ανάμεσα στους συμμάχους και την Κεμαλική Τουρκία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο. Η ανακοχή, αν και αφορά άμεσα στα ελληνικά συμφέροντα στην Ανατολική Θράκη, υπογράφεται χωρίς την παρουσία Έλληνα αντιπροσώπου. Λίγες μέρες αργότερα θα αρχίσει η εκένωση της Ανατολικής Θράκης από τα ελληνικά στρατεύματα.
0: Το 1939 το BBC μεταδίδει το πρώτο δελτίο ειδήσεων στην ελληνική γλώσσα.
1: Το 2003 εγκαινιάζεται το Μουσείο της Βεργίνας από τον Υπουργό Πολιτισμού Ευάγγελο Βενιζέλο.
0: Σαν σήμερα το 2010, αρχαιολόγοι ανακοινώνουν ότι ένας μοναδικός διπλός τάφος ηλικίας 2.700 ετών που ανακαλύφθηκε στην αρχαία Ελεύθερνα στην Κρήτη έκρυβε περισσότερα από 3.000 φύλλα χρυσού και την πρώτη απεικόνιση της μέλισσας ως θεάς.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Αγαπητή μου, καλησπέρα σας. Ξεκινήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας να διηγούμαστε τον εκχριστιανισμό του κεντροανατολικού τμήματος της Ευρώπης, αρχίζοντας από τους Ούγγρους. Σήμερα θα στραφούμε ανατολικότερα προς το μεγάλο κράτος των Ρώσων. Το μεγάλο κράτος των Ρώσων οφείλει την ανάπτυξή του στους δραστήριους σκανδιναβούς βαράγκους, τους Ρώσ, που με τον ηγέτη τους Ρούρικ κατέβηκαν και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή γύρω από το Κίεβο στα μέσα του 9ου αιώνα. Εκεί βρήκαν Σλάβους, στους οποίους έδωκαν το όνομά τους, Ρώσοι, και πήραν από αυτούς τη γλώσσα. Από το Κίεβο, που το έκαναν κέντρο τους, κατέβηκαν πιο νότια, στο Δνίπερο ποταμό και στον Εύξηνο πόντο. Το 860 έκαναν τολμηρή επιδρομή με πλοιάρια στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο Τρίτος πολεμούσε στη Μικρά Ασία εναντίον των Αράβων και ο στόλος βρισκόταν στη Σικελία. Ο λαός όμως, εμψυχωμένος από το Πατριάρχη Φώτιο, αντιστάθηκε και έτσι οι Ρώσοι αποχώρησαν. Οι Ρώσοι γνώρισαν τον χριστιανισμό από τους εμπόρους που έρχονταν σε επικοινωνία με το Βυζάντιο, από τους Βυζαντινούς και τους Γότθους της Κριμαίας και από τους ομοφύλους τους Βαράγκους που υπηρετούσαν ως μισθοφόροι στο Βυζαντινό στρατό. Ο Ιγνάτιος και ο Φώτιος φρόντισαν για τον εχριστιανισμό τους. Ο Φώτιος λέει ότι υπήρχαν Ρώσοι χριστιανοί, όμως δεν είναι σωστό ότι έστειλε επίσκοπο κάποιο Μιχαήλ. Αν έστειλε επίσκοπο, το όνομά του δεν είναι γνωστό. Με τον εχριστιανισμό ορισμένων Ρώσων την εποχή αυτή συνδέεται και μια παράδοση ότι εκχριστιανίστηκαν ύστερα από ένα θαύμα, δηλαδή οι ιερείς έριξαν ένα Ευαγγέλιο στη φωτιά, το οποίο όμως δεν κάηκε. Πάντως οι ηγεμόνες των Ρώσων και η μεγάλη πλειοψηφία του λαού εξακολουθούσαν να παραμένουν ειδωλολάτρες. Λέγεται στο ρωσικό χρονικό ότι το 907 ο ηγεμόνας του Κιέβου, ο Λεγκ, έκανε εκστρατεία με πλοιάρια στην Κωνσταντινούπολη. Η ιστορικότητα αυτής της επιθέσεως αμφισβητείται. Υπογράφηκε το 907 Ρωσοβυζαντινή Συνθήκη, που συμπληρώθηκε και ανανεώθηκε για 30 χρόνια το 911, όπου παραχωρούνται προνόμια στους Ρώσους εμπόρους που έρχονταν στην Κωνσταντινούπολη. Με τη λήξη της συνθήκης το 941, ο ηγεμόνας του Κιέβου, Ιγκόρ, έκανε νέα εκστρατεία με πλοιάρια κατά της Κωνσταντινούπολης, λαϊλάτισαν τις μικρασιατικές ακτές του Ευξήνου Πόντου, αλλά καταστράφηκαν από το Βυζαντινό στόλο. Το 944 ο Ρωμανός Λεκαπινός κατόρθωσε να πείσει τον Ιγκόρ να μην εκστρατεύσει πάλι στην Κωνσταντινούπολη, έκαναν συνθήκη στο τέλος του 944 και στο έγγραφο αναφέρονται Ρώσοι χριστιανοί στο Κίεβο και ναός του προφήτη Ηλία. Μετά τη συνθήκη διαδόθηκε ο χριστιανισμός ευρύτερα από εμπόρους. Μεγάλη σημασία είχε η επίσκεψη της χείρας του Ιγκόρ, Όλγας, στην Κωνσταντινούπολη το 957, όπου έγινε δεκτή με μεγάλες τιμές. Είχε ασπαστεί το χριστιανισμό και ονομάστηκε Ελένη, όπως έλεγαν τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η επίσκεψη αυτή άνοιξε νέες προοπτικές στις σχέσεις Βυζαντινών και Ρώσων και στις δυνατότητες για την Ιεραποστολή, αν και η Όλγα δεν ενδιαφέρθηκε πολύ γι' αυτή. Ο γιος της, Σβιατισλάβος, ήταν ειδωλολάτρης και συγκρούστηκε με τους Βυζαντινούς. Νικήθηκε όμως από τον Ιωάννη Τσιμισκή στη Δρίτσα του Δυνάβεως και τον Ιούλιο του 971 υπογράφτηκε νέα συνθήκη. Ο εγγονός της Όλγας, Βλαδίμηρος, εισήγαγε επίσημα το χριστιανισμό στη χώρα, γι' αυτό ονομάστηκε Άγιος Κεραπόστολος. Από το Νόβγκοροντ, όπου είχε την έδρα του, κυρίευσε το Κίεβο και έγινε μέγας ηγεμόνας από το 980 έως το 1015. Στην αρχή συμπαθούσε την ειδωλολατρία και καταδίωκε τους χριστιανισμούς της χώρας του, άλλαξε όμως ιδέες ύστερα από την επαφή του με το Βυζάντιο. Ο αυτοκράτορας Βασίλειος ο Δεύτερος και ο συναυτοκράτορας αδελφός του Κωνσταντίνος ο Όγδος αντιμετώπιζαν επανάσταση στο εσωτερικό από τον Βάρδα Σκληρό και τον Βάρδα Φωκά. Επειδή η κατάσταση έφτασε σε απελπιστικό σημείο, ζήτησαν τη βοήθεια του Βλαδίμηρου, ο οποίος έστειλε στρατό και νίκησαν τους επαναστάτες. Ο στρατός αυτός έμεινε στο Βυζάντιο, έρχονταν και άλλοι Ρώσοι, Βάρακοι, και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή της αυτοκρατορίας. Ο Βλαδίμηρος για τη βοήθεια που πρόσφερε ζήτησε σε γάμο την αδελφή των αυτοκρατόρων, Άννα, και υποσχέθηκε ότι θα γίνει χριστιανός. Ήταν η πρώτη φορά που πριγκίπισσα από βασιλικό γένος της Κωνσταντινούπολης θα παντρευόταν με αλόφυλο και οι αυτοκράτορες δίσταζαν γιατί συναντούσαν αντίδραση.
Όταν είδε ο Βλαδίμηρος την καθυστέρηση, κατέβηκε με στρατό στα νότια και κατέλαβε τη Χερσόνα το 989. Τότε οι Βυζαντινοί αναγκάστηκαν και έστειλαν την πριγκίπισσα Άννα στη Χερσόνα. Ο Βλαδίμηρος βαπτίστηκε χριστιανός και κατόπιν έγινε ο γάμος. Η Άννα συνοδεύτηκε από ιερωμένους και Βυζαντινούς υπαλλήλους. Σύμφωνα με παλαιές παραδόσεις, ο Βλαδίμηρος είχε ενδιαφερθεί για τον χριστιανισμό και άκουσε αντιπροσώπους διαφόρων θρησκειών, κατόπιν έστειλε ο ίδιος δικούς του ανθρώπους στους μουσουλμάνους του Βόλγα, στη Ρώμη και στην Κωνσταντινούπολη, για να εξετάσουν στους τόπους τους τις θρησκείες αυτές. Οι αντιπρόσωποι του έμειναν έκθαμβοι από τη λειτουργία στην Αγία Σοφία και του είπαν ότι η καλύτερη θρησκεία είναι των Βυζαντινών. Από τη Χερσόνα, ο Βλαδίμηρος μαζί με τους Βυζαντινούς πήγε στο Κίεβο, όπου διέταξε να καταστραφούν τα είδωλα του Περούν και των άλλων θεών και οι υπήκοοι του να βαπτιστούν ομαδικώς στον ποταμό Δνίπερο. Ήθελε να εισαγάγει στο κράτος του το βυζαντινό πολιτισμό και γι' αυτό υποστήριξε θερμά τον χριστιανισμό. Έτσι, ο εκχριστιανισμός ήταν ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της Ρωσίας και για το Βυζαντινό και για το Βυζάντιο, μεγάλο κέρδος, γιατί το μεγαλύτερο σλαβικό κράτος βρέθηκε εκούσια στην επιρροή του. Από τους Βυζαντινούς οργανώθηκε η Εκκλησία της Ρωσίας, έγινε Μητρόπολη του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως και τους Μητροπολίτες χειροτονούσε ο Πατριάρχης. Πρώτος Μητροπολίτης Κιέβου ήταν ο Μιχαήλ το 991, ο οποίος βρισκόταν στη συνοδεία της πριγκίπισσας Άννας. Ο Λέων ή Λεόντιος ήταν διάδοχός του ή σύμφωνα με ορισμένους ο πρώτος Μητροπολίτης Ρωσίας. Η σειρά των Μητροπολιτών είναι αδιάκοπη ως τη Μογγολική εισβολή. Όλοι αυτοί ήταν ελληνικής καταγωγής και τους χειροτονούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Ο γιος του Βλαδιμίρου, Γιαροσλάβος, στερέωσε και οργάνωσε την Εκκλησία της Ρωσίας. Η πολιτιστική ανάπτυξη της Ρωσίας τους επόμενους αιώνες ήταν κάτω από την επίδραση του Βυζαντίου. Νωρίς επίσης οργανώθηκε και ο μοναχικός βίος από τους Ρώσους μοναχούς Αντώνιο και Θεοδόσιο. Ο πρώτος μόνασε αρχικά στο Άγιον Όρος, κατόπιν γύρισε στη Ρωσία και εγκαταστάθηκε σε ένα σπήλαιο έξω από το Κίεβο, το οποίο έγινε περίφημο μοναστήρι. Μαζί του μόνασε και ο Θεοδόσιος, ο οποίος έγινε ηγούμενος, μεγάλωσε το μοναστήρι και έγινε ο θεμελιωτής και οργανωτής του μοναχικού βίου στη Ρωσία. Η ζωή των μοναχών ακολούθησε το πρότυπο των μοναχών του Στουδίου, από τους οποίους πήραν και το τυπικό. Ο Θεοδόσιος αναγνωρίστηκε Άγιος και το λείψανό του αποτέθηκε στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Μονής που ίδρυσε το 1051. Από τη μονή αυτή προήλθαν πολλοί ηγούμενοι που ίδρυσαν και άλλα μοναστήρια, επίσκοποι, συγγραφείς, αγιογράφοι, γι' αυτό και άσκησε μεγάλη επίδραση στη ζωή της Ρωσίας. Τον 11ο και 12ο αιώνα παρατηρήθηκε μεγάλη ακμή του μοναχικού βίου στη χώρα και τότε ιδρύθηκαν πολλά μοναστήρια σε διάφορες πόλεις. Από την εποχή αυτή άρχισε να ακμάζει στη Ρωσία και η χριστιανική φιλολογία. Όπως ήταν φυσικό, τα πρώτα προϊόντα ήταν μεταφράσεις ελληνικών έργων στην σλαβωνική γλώσσα. Αυτές έγιναν στο μοναστήρι του Αγίου Μάμαντος στην Κωνσταντινούπολη, όπου υπήρχε κέντρο της σλαβικής γλώσσας, και άλλες τις έφεραν οι μαθητές που ακολουθούσαν την παράδοση των αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου, οι οποίοι κατέφυγαν από τη Βουλγαρία στη Ρωσία, όταν τη Βουλγαρία την κυρίευσε ο Βασίλειος ο Δεύτερος. Υπήρχαν μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης και τμήματων της Παλαιάς, Βίων Αγίων, έργων των πατέρων της Εκκλησίας και ομιλιών. Εκτός από αυτά, μεταφράστηκαν ιστορικά έργα Βυζαντινών συγγραφέων και η Θεία Λειτουργία. Χρησιμοποιήθηκε και ο νομοκάνων, μεταφρασμένος το 861 από το Μεθόδιο, και με αυτόν διαμορφώθηκε το δίκαιο στη Ρωσία. Εκεί ως τότε ίσχυε το εθιμικό δίκαιο, αλλά με το πέρασμα του χρόνου έγινε συγκερασμός των δίων. Η σλαβική νομοκανονική συλλογή, η ονομαζόμενη Κόρμτσαγια Κνίγκα, περιέλαβε βυζαντινά νομοθετικά έργα και εκκλησιαστικά διατάγματα των πρώτων χριστιανών Ρώσων ηγεμόνων. Μια μορφή ρωσικού νομοκάνωνα είναι η Ρούσκαγια Πράβδα, ρωσική αλήθεια, που ενσωματώθηκε στο πιο πάνω έργο και συντάχθηκε με πρότυπο το βυζαντινό νομοκάνωνα. Εκτός από την πνευματική επίδραση, μεγάλη ήταν επίσης η επίδραση στην αρχιτεκτονική και ζωγραφική, όπως φαίνεται και από μνημεία της εποχής εκείνης που σώζονται μέχρι σήμερα στη Ρωσία. Η περίοδος από το 800
από το 989 μέχρι το 1240 ήταν θαυμαστή για τις επιτυχίες και άσκησε βαθιά επίδραση σε όλη την κατόπιν ζωή της χώρας. Αν λογαριάσουμε ότι οι Ρώσοι ιδρολάτρες έγιναν

Στις περιοχές που ερημώθηκαν από τις γερμανικές επιδρομές άρχισαν να πηγαίνουν για εγκατάσταση πολλά σλαβικά φύλλα από τον 3ο μέχρι τον 7ο αιώνα. Έφτασαν ως τον Έλβα ποταμό και την Βοημία, ως τον ποταμό Μάιν και το Δούναβι και εγκαταστάθηκαν στις πεδιάδες ανατολικά από τις Άλπεις, στα παράλια της Αδριατικής και στη Βόρεια Βαλκανική. Την εποχή του Ιουστινιανού το 536 και του Μαυρίκιου το 589 έκαναν επιδρομές στη Βόρεια Βαλκανική και εγκαταστάθηκαν στα βόρεια σύνορα της Αυτοκρατορίας από την Αδριατική ως τον Εύξηνο Πόντο. Πολλοί από αυτούς κατέβηκαν στα νότια και έφτασαν στην Πελοπόννησο,

όπου εγκαταστάθηκαν κυρίως στα μέσα του 8ου αιώνα μετά την ελάττωση του εντόπιου πληθυσμού από λοιμό. Η Ειρήνη Αθηναία το 783 με το στρατικό Σταυράκιο προσπάθησε να τους υποτάξει, τελικά το έργο κατόρθωσε ο Μιχαήλο III, έμειναν όμως δύο φυλές ανεξάρτητες, οι Μιλιγκοί και οι Εζερίτες, που βρήκαν καταφύγιο στον Ταΐγετο. Οι Σλάβοι βρέθηκαν ανάμεσα σε χριστιανούς κατοίκους και η εκκλησιαστική οργάνωση της Πελοποννήσου διατηρήθηκε, έτσι οι Σλάβοι αυτοί βαθμιαία εχριστιανίστηκαν και εξελληνίστηκαν. Οι Σέρβοι όμως, μας πληροφορεί ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, ήταν εγκατεστημένοι στην Ουγγαρία, ήρθαν πιο νότια. Και μια ομάδα τους εγκαταστάθηκαν στην περιοχή των σημερινών Σερβίων της Κοζάνης, όπου πήραν την άδεια του αυτοκράτορα Ηρακλείου. Οι Βυζαντινοί εξηγούν τη λέξη Σέρβος με τη λέξη Σέρβους, δηλαδή δούλος. Βαθμιαία εξαπλώθηκαν στη σημερινή Σερβία, η οποία ήταν έρημη από τις αβαρικές επιδρομές που προηγήθηκαν. Ύστερα από την εγκατάστασή τους, χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες και δημιουργήθηκαν διάφορες μικρές ηγεμονίες. Οι Σέρβοι, όταν εγκαταστάθηκαν στην περιοχή αυτή, ήταν ειδωλολάτρες. Από την παλιά θρησκεία τους δεν διασώθηκαν μνημεία ή γραπτά κείμενα. Από διάφορες πληροφορίες, οι ιστορικοί συμπεραίνουν ότι πίστευαν σε πολλούς θεούς και δαίμονες, με αρχηγό τους κάποιον θεό Dadstog, που αντιπροσώπευε τον ήλιο και εμφανιζόταν στους ανθρώπους και ως αστραπή σύννεφο. Ήταν ακόμη θεός των νεκρών και του πλούτου, με διάφορες μορφές και θεός γενάρχης των Σέρβων. Αυτές οι αντιλήψεις άφησαν κατάλοιπα στη συνείδηση των Σέρβων και μετά τον εκχριστιανισμό τους. Οι Σέρβοι, επειδή εγκαταστάθηκαν στις δυτικές περιοχές της Βαλκανικής, βρέθηκαν στην πνευματική δικαιοδοσία της Ρώμης, γι' αυτό σύμφωνα με πληροφορία του Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, ο Πάπας της Ρώμης, ύστερα από αίτηση του αυτοκράτορα Ηρακλείου, έστειλε ιεραποστόλους, οι οποίοι μετέστρεψαν πολλούς στον χριστιανισμό. Όμως τον 9ο αιώνα οι Άραβες προχώρησαν και από τη Σικελία και τη Νότια Ιταλία έκαναν επιδρομές στη Δαλματία. Ο Βασίλειος I ο Μακεδόν έστειλε στόλο και τους ανάγκασε να αποχωρήσουν. Ίδρυσε το θέμα της Δαλματίας, αποκατέστησε τη Βυζαντινή κυριαρχία στη Δυτική Βαλκανική και έστειλε ιεραποστόλους οι οποίοι βάφτισαν τους αβάπτιστους και στερέωσαν τον χριστιανισμό στον πληθυσμό. Στην εμπέδωση του χριστιανισμού βοήθησε και το έργο του Κυρίλου και Μεθοδίου, γιατί οι Σέρβοι χριστιανοί μπορούσαν τώρα να διαβάζουν βιβλία που γράφτηκαν με το νέο αλφάβητο. Τον 9ο αιώνα υπήρχαν οι αρχιεπισκοπές Σπαλάτου και Δυραχίου και αργότερα ιδρύθηκε η αρχιεπισκοπή του Βάρ στη Νότια Δαλματία. Εκτός από αυτές, τον 10ο αιώνα παρουσιάζεται και η αρχιεπισκοπή Αχρίδος στα Ανατολικά, που περιέλαβε πολλές σλαβικές περιοχές. Οι αρχιεπισκοπές Σπαλάτου και Βάρ ανήκαν στη Ρώμη, οι άλλες στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, και έτσι στη Σερβία η εκκλησιαστική δικαιοδοσία ήταν διασπασμένη. Από το τέλος του 12ου αιώνα άρχισε η εκκλησιαστική ενοποίηση μαζί με την πολιτική του Στέφανου Νεμάνια. Η Δακία ήταν χώρα στα βόρεια του Δούναβη και οι κάτοικοί της, οι Δάκες, ήταν συγγενείς με τους εγκατεστημένους στα νότια του ποταμού Θράκες και Ηλυρίους. Αυτοί οι αυτόχθονες αναμίχθηκαν με το λατινικό στοιχείο που εγκαταστάθηκε εκεί στην περίοδο της ρωμαϊκής κατοχής. Οι Λατίνοι αυτοί πέτυχαν και τον εκλατινισμό των εντοπίων κατοίκων σε διάρκεια 165 χρόνων, από το 116 μετά Χριστόν μέχρι το 279, ενώ στη μικρή Σκυθία, τη σημερινή Δοβρουτσά, η ρωμαϊκή κατοχή είχε αρχίσει από το 28 π.Χ. Οι Ρωμαίοι εκμεταλλεύτηκαν όσο μπόρεσαν το γεωργικό πλούτο της χώρας, καθώς και τα μεταλλεύματα που είχε το υπέδαφος. Όταν τον 6ο αιώνα πέρασαν οι Σλάβοι και εγκαταστάθηκαν στα νότια του Δούναβη, καθώς και οι Βούλγαροι τον 7ο αιώνα, οι κάτοικοι των χωρών αυτών διατήρησαν το χαρακτήρα τους. Εκτός από αυτούς και άλλοι επιδρομείς ήρθαν στη χώρα και εγκαταστάθηκαν σε αυτή. Αργότερα όλοι αυτοί οι κάτοικοι ονομάστηκαν από τους Σλάβους Βλάχοι. Ο χριστιανισμός στην αρχή διαδόθηκε στη μικρή Σκυθία, τη σημερινή Δοβρουτσά, στα παράλια του Ευξήνου Πόντου, όπου σύμφωνα με την παράδοση κήρυξε ο Απόστολος Ανδρέας. Εκεί υπήρχαν αρχαίες ελληνικές πόλεις όπως η Τόμης, η σημερινή Κωνσταντζα,
η Ολβία, η Παρθενόπολη και άλλες, οι οποίες είχαν εμπορική επικοινωνία και συναλλαγές με τις παράλληλες πόλεις της Μικράς Ασίας, και έτσι ο χριστιανισμός διαδόθηκε εκεί πολύ νωρίς. Επίσης η Δοβρουτσά είναι η περιοχή που εκλατινίστηκε νωρίτερα. Από αυτή άρχισε να διαδίδεται ο χριστιανισμός και στη Δακία τον 2ο αιώνα. Ο χριστιανισμός διαδόθηκε στους Δακοθράκες και από τους Απίκους που ήλθαν από τις περιοχές που βρίσκονταν στα νότια του Δούναβη, δηλαδή τη Μυσία, την Ιλυρία και τη Μικρά Ασία, ακόμη και από τους στρατιώτες των Ρωμαϊκών Λεγεώνων. Ανάμεσα στους μάρτυρες στις αρχές του 3ου αιώνα υπήρχαν και στρατιώτες. Ο εκχριστιανισμός ευνοήθηκε και το γεγονός ότι μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση η Δακία πέρασε στον κύκλο του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Ρωμαίοι πολίτες, ειδικοί τεχνίτες για τα χρυσορυχεία, άλλοι τεχνίτες και έμποροι έφτασαν εκεί και στερέωσαν τον πολιτισμό. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και χριστιανοί που διέδιδαν τη νέα θρησκεία. Όλα αυτά συντελούσαν στην ανάμειξη των διαφόρων εντοπίων στοιχείων και στην ανάπτυξη του πολιτισμού στους απλούς κατοίκους. Την εποχή των διωγμών του Διοκλητιανού, του Γαλερίου και του Λικινίου, η χριστιανική Δοβρουτσά έδωσε μεγάλο ρυθμό μαρτύρων, πολλοί από τους οποίους κατάγονταν από την Τόμη. Αναφέρονται ακόμη μάρτυρες στο Δωρόστολον, Αξιούπολη, κοντά στη σημερινή Τσερναβόλτα και σε άλλες πόλεις. Την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο χριστιανισμός διαδόθηκε και αναπτύχθηκε σημαντικά στις περιοχές που αναφέραμε. Στην περιοχή της Κωνσταντζας ανακαλύφθηκαν 4 βασιλικές χρονολογημένες από τον 4ο έως τον 6ο αιώνα και άλλες βασιλικές βρέθηκαν σε άλλες πόλεις. Στη Δοβρουτσά επίσης βρέθηκαν 70 χριστιανικές, ελληνικές και λατινικές επιγραφές της ίδιας εποχής. Οι χριστιανοί που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Τον 7ο αιώνα τα βυζαντινά σύνορα από το Δούναβι μετατοπίστηκαν προς τα νότια από την πίεση των Αβάρων και των Σλάβων που εγκαταστάθηκαν εκεί ομαδικά, γι' αυτό και οι σχέσεις των εντοπίων με τους Βυζαντινούς δυσκολεύτηκαν χωρίς να διακοπούν, γιατί ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός μαζί με τον χριστιανισμό ήταν ζωντανά στοιχεία στον πληθυσμό. Θα σταματήσουμε εδώ, έχοντας μέχρι τώρα σχηματίσει μια συνολική εικόνα της διάδοσης του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση. Στην επόμενη εκπομπή μας θα αναφερθούμε στο μεγάλο και τελικό σχίσμα των δύο κόσμων και εκκλησιών με κέντρα τη Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη. Χαίρετε.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioyak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioyak.blogspot.com.

ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

η επανάσταση στην Μακεδονία. Στην Μακεδονία υπήρχε ελληνισμός ανεπτυγμένος και παλόμενος από εθνικό αίσθημα και την επιθυμία της ελευθερίας. Αλλά η συνθήκη δι' επανάσταση ήσαν πολύ λιγότερο καλέ παρά εις όλας τας άλλας ελληνικάς περιοχάς. Διότι στην Μακεδονία, κέντρον των τουρκικών κτίσεων της Βαλκανικής, εστρατοπέδευαν μεγάλες μονάδες τουρκικού στρατού και η μεταφορά δυνάμεων από την Κωνσταντινούπολη ήταν εύκολος. Το συνέστημα όμως εστάθη ισχυρότερον από τους υπολογισμούς και η Μακεδονία έδωσε το παρόν εις τον μεγάλον εθνικό αγώνα όπως και άλλες ελληνικές χώρες. Η φιλική εταιρεία είχε προπαρασκευάσει το έδαφος και ο Εμμανουήλ Παπάς έδωσε το σύνθημα της εξεγέρσεως. Ο Εμμανουήλ Παπάς ήταν πλούσιος τραπεζίτης από τας Σέρας, ο οποίος είχε καταφύγει εις Κωνσταντινούπολη δια να σωθεί από τας διώξεις του Ιουσούφ Μπέι των Σερών, αργότερον Ιουσούφ Πασά των Πατρών, και εκεί είχε μοιηθεί εις την φιλική εταιρεία. Αυτός, μόλις έφτασαν ειδήσεις δια την επανάσταση εις την Μολδοβλαχία, ενάβλωσε πλοίον, το οποίο εφόρτωσε με όπλα και πολεμοφόδια και την 23η Μαρτίου του 1821 έπλευσεν εις Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος, απομειζόμενον οικονομικός, είχεν από απόψεως διοικητικής κάποιαν αυτονομίαν. Η είσοδος στρατευμάτων εις αυτό απειγορεύεται. Επιπλέον δε οι μοναχοί, υπολογιζόμενοι εις 10.000 περίπου, απειλαγμένοι οικογενειακών υποχρεώσεων, εθεωρούντο έτοιμοι να θυσιαστούν υπέρ πίστεως. Δια τούτο, ο Εμμανουήλ Παπάς επροτίμησε να αρχίσει από εκεί τον αγώνα. Κατευθύνθη εις την μονή Εσφυγμένου, της οποίας ο ηγούμενος Ιωακείμ ήταν μοιημένος εις την φιλική εταιρεία. Συνεκλήθη εκεί συγκέντρωσης των ηγουμένων, οι οποίοι συνεφώνησαν επί της ανάγκης της εξεγέρσεως και ήρσισαν ετοιμασίε. Άγνωστον είναι πότε ο Εμμανουήλ Παπάς θα έδιδε το σύνθημα της εξεγέρσεως, αλλά τα γεγονότα εξηλήχθησαν απροόπτως. Ο Μουτεσελίμης της Θεσσαλονίκης Ιουσούφ, μέσα εις το πνεύμα των μέτρων τα οποία ελήφθησαν εις όλην την Τουρκία, μετά την έκρηξη της επαναστάσεως εις Μολδοβλαχία, εκάλεσε τους προκρήτους και αρχιερείς της Μακεδονίας εις Θεσσαλονίκη, έστειλε στρατιωτική δύναμη εις τον Ισθμόν της Χαλκιδικής, δια να αποκόψει τον άθο από την λυπήν Μακεδονία προς απομόνωση μιας πιθανής εστίας επαναστατικών ενεργειών, και διέταξε δύο στρατιωτικάς μονάδας δυνάμεως 1.000 ανδρών να επιτεθούν κατά του πολυγύρου, να διενεργήσουν σφαγάς και να επιβάλλουν τρομοκρατίαν. Οι κάτοικοι αντέδρασαν με τα όπλα εις το χέρι την 16η και την 17η Μαΐου και έμειναν κύριοι της καταστάσεως. Ο Ιουσούφ τότε εφώνευσε τους προκρήτους που είχαν μεταβεί ως όμηροι εις Θεσσαλονίκην και πολλούς επισήμους Θεσσαλονικής και επέτρεψε διαρπαγάς και λαιλεσίες εις βάρος των χριστιανών. Τα πράγματα είχαν φτάσει εις το απροχώρητον. Εις το Άγιον Όρος συνεκλήθη συγκέντρωσης εις την Μονή Καριών υπό την προεδρία του Εμμανουήλ Παπά, η οποία απεφάσισε την κήρυξη της Επαναστάσεως. Ο Παπάς ανεκηρύχθη αρχηγός και προστάτης της Μακεδονίας. Συναισθήθη εφορία δια την διοίκηση και την οικονομική επιμελητία,
επεστρατεύθησαν οι μοναχοί και συνελήφθη ο Ζαμπίτης του Αγίου Όρους. Συγχρόνως εκήρυξαν την Επανάσταση και η Κασάνδρα με ο αρχηγόν των οπλασιγών Χάψαν και τα Μαδεμοχώρια. Από τον στρατόν που εσχηματίστη εις την Χαλκιδικήν, ένα μέρος αποτελούμενον από Μαδεμοχωρίτας και 2.000 μοναχούς έμειναν εις την χώραν δια το ενδεχόμενον τουρκικής επιθέσεως, και ο υπόλοιπος αποτελούμενος από πολεμιστάς από την Κασάνδραν και τα Χάσικα εκινήθη με κατεύθυνσιν προς την Θεσσαλονίκην και προχώρησε ταχαίως κατά διώκον τους Τούρκους. Αλλά συντόμως ήρχισε να γίνεται φανερόν ότι οι δυνάμεις των επαναστατών δεν ήσαν αρκετέ, ότι χρειάζεται πολύ πολεμικών υλικών και ενιαία διοίκησης. Από τους εντοπίους οπλαρχηγούς, ικανότερος φαίνεται ότι ήτο ο Χάψας, αλλά δεν ήτο ανεγνωρισμένος αρχηγός. Ο Εμμανουήλ Παπάς απευθύνθη προς κάλυψη μέρους των αναγκών προς τους οπλαρχηγούς.

Ατυχώς όμως, εδιοικήσεις των μονών δεν αντελήφθησαν την ανάγκη οδυνηρών οικονομικών θυσιών δια την επιτυχία του αγώνος και στρατιωτική ετοιμασία έμειναν στοιχειώδης. Τον Ιούνιον ο Μπεϊράν Πασάς με τον στρατόν που είχε ετοιμάσει δια την εκστρατεία στην Ελλάδα επετέθη κατά του Εμμανουήλ Παπά παρά των στριμονικών κόλπων και τον υπεχρέωσε να αποσυρθεί εις τα ορεινά. Ενώ ετουρκικέ δυνάμεις της Θεσσαλονίκης ενίκησαν και απεδεκάτησαν το σώμα του Χάψα, δυνάμεως 200 ανδρών, εις μάχην παρά τα βασιλικά Θεσσαλονίκης, όπου εφωνεύθη και ο ίδιος ο Χάψας. Ελληνικέ δυνάμεις διεσπάρισαν τότε προς άμυναν κατά τόπους. Η Κασάνδρα, δια την άμυναν της οποίας είχαν έρθει και οι δύο Ολύμπιοι οπλασιγοί, Λιάκος και Μπίνος, απεκόπη κατά κάποιον τρόπον από την Χαλκιδικήν δια της διανοίξεως Τάφρου, επί του προσβοράν αυτής Ισθμού. Ενισχύθηκαν δε τα οχυρωματικά έργα της με κανόνια προερχόμενα από πλοία των ψαρών. Επίσης, μικρά μοίρα πλοίων παραπλέουσα εξισφάλιζε την Κασάνδραν και το Άγιον Όρος από αποβατικάς επιχειρήσεις του εχθρού. Οι υπερασπιστέ της Κασάνδρας ανήρχοντο εις 3.000 άνδρας, ενώ οι εχθροί ήσαν 8.000 περίπου, αλλά η ύπαρξη της Τάφρου απαιτέλει μέγα πλεονέκτημα δια τους αμυνωμένους. Μία επιχείρηση των εχθρών προς διάβαση της Τάφρου απέληξεν εις πραγματικήν πανολεθρίαν εις βάρος των. 500 περίπου νεκροί την εκάλυψαν με τα σώματά τους. Επήλθε μετά από αυτό κάποια αναπτέρωση του ηθικού, αλλά δια να ορθοποδήσει η επανάσταση εχρειάζεται ριζική αναδιοργάνωση επί ισχυρωτέρων βάσεων. Ο Παπάς απετάθη πάλιν προς τους Ολυμπίους, τας ναυτικάς νήσους και των Υψηλάντιν ζητών βοήθειαν. Μερικοί Ολύμπιοι έδειξαν προθυμίαν, αλλά παρουσίασαν και τας ανάγκαστο εις οικονομικά μέσα και εφόδια πολέμου που έπρεπε να καλυφθούν. Έστειλαν μάλιστα και δύο εκπροσώπους των, τον Κώσταν Νικολάου, αδελφόν του Διαμαντή Νικολάου, και τον Νικόλαον Κασομούλιν προς τον Υψηλάντιν εις Πελοπόννησον, δια να του εκθέσουν τας ανάγκαστον και να επιτύχουν με την επέβασή του βοήθεια από τα ψαρά και την Ήδραν. Κατά τα σαρχάς Οκτωβρίου ο Νικολάου επέστρεψε με μία ποσότητα πολεμοφοδίων, ενώ ο Νικόλαος Κασομούλης εκρατήθη από τον Δημήτριον Υψηλάντιν δια συνεργασίαν προς κατάστρωση σχεδίου ενεργίας εις Μακεδονίαν. Το σχέδιον κατεστρώθη πράγματι και απέβλεπεν εις εξέγερσιν της Δυτικής Μακεδονίας και του Ολύμπου και γενίκευσιν έτσι της Επαναστάσεως με την βοήθεια και των ψαριανών πλοίων. Εβασίζεται όμως το σχέδιο εις την χρηματοδότηση του αγώνος υπό των μονών. Αλλά εμονέ δεν προέβησαν εις τα στησίας που έπρεπε. Τα ψαριανά πλοία τα οποία ενίσχυον τον αγώνα από θαλάσσης απεσύρθησαν επειδή δεν επληρώνοντο τα πληρώματά των και η κατάσταση εις την Χαλκιδικήν εχειροτέρευσεν αντί να βελτιωθεί. Ενώ από τουρκικής πλευράς διορίζεται ο Αβδούλ Αμπούδ Πασάς της περιοχής δια να ενοποιήσει και να εντείνει την προσπάθεια καταστολής της επαναστάσεως εις την Μακεδονία. Ο Αβδούλ, εξωμότης από τον Κάφκασον, είχε μεγάλας πολεμικάς ικανότητας και πείραν. Διέδωσε κατά πρώτον ότι έχει διαταγήν από τον Σουλτάνον να μην θυγούν όσοι δεν έλαβαν μέρος εις την εξέγερση και όσοι

και δέχονται να καταθέσουν έστω και τότε τα όπλα. Το κήρυγμά του δεν έμεινε χωρίς απήχηση. Κατόπιν, περί τα τέλη Οκτωβρίου, εξεστράτευσε κατά της Κασάνδρας με 14.000 στρατού. Ελληνικές δυνάμεις είχαν περιοριστεί εις 600 μόνο άνδρας. Το μεσονύχτιον της 29ης προς την 30 Οκτωβρίου ήρχισεν η τουρκική επίθεση κατά των υπερασπιστών της Τάφρου. Ο Αμπούδ, διαθέτων τόσην μεγάλην αριθμητικήν υπεροχήν, κατόρθωσε με άνεση να συγκεντρώσει μέγα μέρος του στρατού του προς το εν άκρον της Τάφρου. Και καθώς οι ολίγοι Έλληνες συνεκεντρώθησαν επίσης προς εκείνο το μέρος για να αμυνθούν, παρεσκεύασε την διάβαση άλλου μέρους του στρατού του από το άλλον άκρον. Οι Έλληνες πολεμιστέ, κινδυνεύοντες να κυκλωθούν, κατέφυγαν εις μικρόν δάσος της περιοχής, όπου προβάλλοντες αντίσταση έδωσαν τον καιρόν εις ένα μέρος του πληθυσμού να επιβιβαστεί εις πλοιάρια της Τσιάθου και Σκοπέλου και να αποφύγει την αιχμαλωσία. Επικολούθησαν λαιλασία, ανδραποδισμοί και σφαγέ, ενώ ο Πασάς επεδείκνυε πλαστήν διάθεση διεπιήκειαν και σωτηρίαν του πληθυσμού. Συγχρόνως έφτασαν εις το Άγιον Όρος απεσταλμένοι του Πασά, οι οποίοι διεβίβασαν προτάσεις του προς την κοινότητα. Υπέσχετο προστασία ζωής και ασφάλεια των μονών υπό τον όρο να παραδώσουν τα όπλα, να δώσουν ομήρους και να πληρώσουν αποζημίωσιν 2,5 εκατομμύρια γρόσια. Οι καλόγυροι εδέχθησαν καταρχήν, ελπίζοντες να επιτύχουν μείωση της ζητουμένης αποζημιώσεως και άφησαν ελεύθερον τον Ζαμπίτιν του Αγίου Όρους. Ο Αβδούλ Αμπούδ, κατά τας διαπραγματεύσεις που επικολούθησαν, υπεσχέθη να τηρήσει το προνόμιο της μη εισόδου τουρκικών στρατευμάτων στην περιοχή, αλλά επέμεινε εις τους όρους του αφοπλισμού και της αποζημιώσεως. Εζητήθη επίσης η παράδοση του Εμμανουήλ Παπά και των ακολούθων του, ο οποίος είχε καταφύγει εις την Μονήν Εσφυγμένου και ο οποίος όμως επρόλαβε και διέφυγε διαπλοίου. Οι μοναχοί υπεχώρησαν εις τας απαιτήσεις του νικητού. Περί τα μέσα Δεκεμβρίου ο Πασάς επήγε και κατέλησε εις Ιερισσόν και οι αντιπρόσωποι των μονών προσήλθαν και παρέδωσαν τα όπλα και τους ζητηθέντας ομήρους. Κατέβαλαν δε και το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων γροσίων εις χρήμα και εις χρυσά και αργυρά αντικείμενα. Με τόσο χρήμα θα είχαν στηρίξει ίσως αποτελεσματικώς την επανάσταση της Μακεδονίας. Κατόπιν ο Αβδούλ Αμπούδ, παρά την υπόσχεση που είχε δώσει, εγκατέστησε φρουράν 3.000 ανδρών εις το Άγιον Όρος την 15η Δεκεμβρίου του 1821, η οποία θα διατρέφεται εις βάρος της περιοχής, προέβη εις συλλήψεις και επέτρεψε μερικάς διαρπαγάς. Η φρουρά παρέμεινε εκεί μέχρι τέλους της Επαναστάσεως. Το σχέδιο το οποίο ο Δημήτριος Υψηλάντης είχε συντάξει εν τω μεταξύ δια την Μακεδονία, απέβλεπεν εις την κατάληψη της γεφύρας του Αξιού, της Κοιλάδους των Τεμπών, των στενών της Καστοριάς, καθώς και οχυρών θέσεων όπως η Καστανιά και η Σιάτιστα υπό των οπλαρχηγών του Ολύμπου και της Δυτικής Μακεδονίας και εις επανάσταση της Ναούσης. Έτσι, ετουρκικέ δυνάμεις της Μακεδονίας θα απεκόπτοντο από εκείνα της Θεσσαλίας και θα ευοηθήτω η αγωνιζομένη Χαλκιδική. Προς τον σκοπό συντονισμού και γενικής διευθύνσεως του αγώνος, ο Δημήτριος Υψηλάντης είχε διορίσει γενικών αρχηγών δια την περιοχή του Ολύμπου και της Δυτικής Μακεδονίας τον Γρηγόριον Σάλαν, εις τον οποίον έδωσε μερικούς άνδρας του τακτικού
δια να πλαισιώσουν των στρατών με μερικούς φιλέλληνας, με αρχηγόν τον Μάξιμον Ρεμπό, δια την χρησιμοποίηση του ολίγου πυροβολικού το οποίον δημιουργήθη. Η δύναμις επεβιβάστη την 29η Νοεμβρίου επί του πλοίου που θα τη μετέφερεν εις την Μακεδονία, αλλά ο Σάλας επρόδωσε την αποστολή του. Περιεφέρετο επί μήνας μεταξύ των νήσων του Αιγαίου, φορολογών και σπαταλών το εθνικό χρήμα, ενώ οι άνδρες που είχαν περιληφθεί εις την ομάδα του διασκορπίζοντο και οι Ολύμπιοι οπλασιγοί που το συνόδευον έφυγον κατά το πλείστον δια τον τόπο τους. Ο Δημήτριος Τυψηλάντης εν το μεταξύ εστερήθη παντός αξιώματος και δεν είναι δύνατο ούτε να ανακαλέσει ούτε να αντικαταστήσει τον Σάλαν, ενώ ο αγών εις την Χαλκιδικήν συνετρίβει και ο Αβδούλ Αμπούδ οργάνωνε στρατιωτικός και κατεπίεζε εγκυστρικός την Μακεδονία. Εις τα πλαίσια αυτών των μέτρων ο Πασάς εζήτησεν ομήρους από την Βέριαν, την Νάουσαν, τα Βοδενά, την Κοζάνιν, την Σιάτισταν και άλλα κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας. Εις την περιοχήν αυτήν υπήρχον αρκετά σημαίνοντα πρόσωπα μοιημένα εις την φιλικήν εταιρείαν. Και μεταξύ αυτών ο επιφανής πρόκριτος της Ναούσης Ζαφυράκης Θεοδοσίου και η ισχυρή οπλασιγή Καρατάσος της Βερίας και Αγγελής Γάτσος των Βοδενών. Λόγω ανεπαρκούς επαφής και συνεννοήσεως οι υπεύθυνοι αυτοί άνδρες της Δυτικής Μακεδονίας δεν είχαν οδηγήσει την χώρα τους εις την επανάσταση συγχρόνως με την Ανατολική, κατόπιν δε επερίμεναν το αποτέλεσμα των ενεργειών του Υψηλάντη δια να κινηθούν. Τον Ιανουάριο όμως του 1822, ενώ τα μέτρα του Αβδούλ Αμπούδ είχαν αρχίσει να πιέζουν την χώρα, συνήλθαν οι πρόκριτοι εις τη Μονή Δοβρά και απεφάσισαν καταρχήν των τρόπων ενεργείας με βάση την αναμενωμένη από τον Υψηλάντη βοήθεια. Επειδή όμως ο Ζαφυράκης, ο Καρατάσος και ο Γάτσος εκλήθησαν εις την Θεσσαλονίκη υπό του Αβδούλ Αμπούδ και ή το γνωστόν τι τους επερίμενε, οι τρεις άνδρες συνειντήθησαν εις την Άουσαν και απεφάσισαν συνεννοούμενοι με τους οπλαρχηγούς του Ολύμπου να κηρύξουν αμέσως την επανάσταση. Κατά την χαραυγή της 22ης Φεβρουαρίου του 1822 εισήλθαν εις την Άουσαν με τα σώματά τους ο Καρατάσος και ο Γάτσος. Συνέλαβαν και εθανάτωσαν τον διοικητή της πόλεως και τους ολίγους Τούρκους στρατιώτας της Φρουράς και κήρυξαν την επανάσταση. Την επομένη δε εξεστράτευσαν κατά της Βερίας, η οποία ήτο τουρκικών στρατιωτικών κέντρων με δύναμη 1.800 ανδρών, την οποία θα ενίσχυαν και σώματα των Ολυμπίων. Επειδή όμως εκείνοι ειδοποίησαν ότι προς το παρόν αδυνατούν να έρθουν, η επιχείρηση περιορίστη εις νυχτερινών ευνηδιασμών κατά τον έξω της πόλεως Φρουρών. Ανεμένεται τώρα τουρκική επίθεση κατά της Ναούσης, δια να την ανασχετήσουν εις απόσταση από την πόλη, απεφάσισαν ο μεν Γάτσος με την κυρία δύναμη του στρατού να ενεδρεύει εις το δάσος παρά το αρκουδοχώρι. Ο δε Καρατάσος με 240 εκλεκτούς πολεμιστάς να κλειστεί εις το μοναστήρι της Παναγίας του Δοβρά. Την 12η Μαρτίου έφτασε πρώτης μονής ο Τσεχαζάμπεης του Πασά με πολλήν στρατών και την προσέβαλε. Έγινε τότε μία από τα σφωνικότερας μάχας της Επαναστάσεως, η οποία εκράτησε επί ώρας. Τέλος κατέφθασαν εις βοήθεια του Καρατάσου, ο Γάτσος και ο Ζαφυράκης, και οι Τούρκοι, ευρεθέντες εν μέσω δύο πυρών,
με τα δυσκολίας κατόρθωσαν να παντιστρωθούν, αφού άφησαν εις το πεδίο της μάχης περί τους 1.500 νεκρούς. Επειδή τώρα με μεγαλυτέραν ακόμη βεβαιότητα αναμένεται ο Αβδούλα Μπούδ, ο Ζαφυράκης και οι Επλασιγοί έστειλαν πάλι ανθρώπους προς τους Ολυμπίους, παρακαλούντες να στείλουν βοήθεια αμέσως. Εξαπέστειλαν δε και των Επλασιγών Καραμίτσων εις την Ήπεθρον προς δραστηρίαν στρατολογίαν. Ο Αβδούλα Μπούδ έφτασε την 14η Μαρτίου και στρατοπέδευσαν εις τα πόστα στην μίας ώρας από τις Ναούσεις με 16.000 στρατού και 12 πυροβόλα. Οι Έλληνες, έχοντες συγκεντρώσει περί στα 4.000 ανδρών, ετοποθέτησαν ένα μέρος των μονάδων τους έξω από την πόλη εις επικαίρους θέσεις, υπό των Καρατάσων, των Γάτσων, των Τσάμιν Καρατάσων, των Ιών του Ζαφυράκη Φίλιππον, των Καραμίτσων και άλλους. Ενώ ένα άλλο μέρος, κυρίως Ναουσέοι, κατέλαβαν θέσεις επί των τυχών και προμαχώρων και διαφόρων επικαίρων σημείων της πόλεως. Το γενικό πρόσταγμα στην πόλη είχεν ο Ζαφυράκης, βοηθούμενος από τον μεγαλύτερον Ιών του Καρατάσου. Κέντρον της αμήνης των είχαν καταστήσει τον παρά των ποταμών αράπητσαν παλαιών πύργων, κατά των βορειοδυτικών άκρων της πόλεως. Την 16η του μηνός, οι Τούρκοι έκαμαν δύο αποπείρας να εισέλθουν στην πόλη, από την προμεσημβρίαν παρά την γέφυραν πύλην, αλλά απεκρούστησαν. Την 18η και 19η, επεχείρησαν οι αλλεπάλληλα κύματα να πλησιάσουν προς την πύλην του Αγίου Γεωργίου, αλλά επεκρούστησαν πάλιν με πολύ μεγάλας απολίας. Απεφάσισε τότε ο Αβδούλα Μπούδ να προσβάλλει την πόλη από πολλών σημείων συγχρόνως, χρησιμοποιών όλων των στρατών του στην επίθεση. Έτσι, την 23η Μαρτίου, αφού έστειλε χωριστά σώματα να απασχολούν τα δυνάμεις του Καρατάσου, του Γάτσου, του Καραμίτσου κτλ., όρμησε ο ίδιος με το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεών του κατά τη θέση ως Πλακένια Δραγασιά, την οποία εκρατούσεν ο Τσάμις Καρατάσος με άλλους οπλαρχηγούς. Οι περί των Καρατάσων εκράτησαν την θέση, αλλά οι Τούρκοι κατόρθωσαν να εκτοπίσουν τους φρουρούντας τα περί την θέση αυτήν σημεία, ώστε οι υπερασπιστές της Πλακένιας Δραγασιάς ήσαν σχεδόν κυκλωμένοι. Οι αναγκάστησαν λοιπόν κατά τη νύχτα να την εγκαταλείψουν και να διαφύγουν προς την πόλη. Δημιουργήθη έτσι ρήγμα εις την ελληνική παράταξη, το οποίο ο Αβδούλ Αμπούδ έσπευσε να εκμεταλλευθεί. Την 24η Μαρτίου έφτασε πρώτων τυχών της πόλεως και διέταξε αδιάκοπον κανονιοβολισμών της πύλης του Αγίου Γεωργίου και του παραυτήν τείχους, επειδή δε επροτάσεις του περιπαραδόσεως της πόλεως απερίφθησαν την 31η του μηνός, μεγάλην Παρασκευήν ενήργησεν επίθεσιν κατά της πόλεως, η οποία διεξήχθη εις τρία κύματα, αλλά απέτυχε. Ο Τούρκος στρατηγός όμως δεν απελπίστη. Επανελάμβαινε καθημερινώς τις επιθέσεις, δια να εξαντλήσει τους αμυνωμένους, οι οποίοι ήσαν ολίγοι και δεν ανενεώνοντο. Ούτε ήτο δυνατό να δεχθούν από έξω βοήθειαν, διότι ο Αμπούδ είχε κατορθώσει να καθυλώσει τους οπλαρχηγούς εκεί που είχαν τοποθετηθεί, χάρις στην μεγάλη υπεροχή του εις αριθμών ανδρών. Έτσι, την 6η Απριλίου οι Τούρκοι, αφού έλαβαν και σημαντικάς επικουρίας, κατόρθωσαν να κάψουν την ασθενή πλέον αντίσταση των αμυνωμένων και να εισέλθουν στην πόλη όπου επεδόθησαν εις σφαγάς και λαιλασίας. Έμενεν όμως απόρθητος ακόμα ο πύργος, όπου είχαν οχυρωθεί ο Ζαφυράκης με τον Ιωάννην Καρατάσον. Ο Αμπούδ εκάλεσε τον Ζαφυράκη να παραδοθεί, αλλά οι οχυρωμένοι στον πύργον απήντησαν δια πυροβολισμών.
Έγιναν επανειλημμένα έφοδοι κατά του πύργου, αλλά επεκρούστησαν. Όταν όμως κατορθώθη να χρησιμοποιηθεί πυροβολικών εναντίον του, ο Ζαφυράκης αντιλήφθη ότι δεν ήταν δυνατή η περαιτέρω άμυνα και διέφυγε κατά τη νύχτα με ένα τμήμα της φρουράς και των αμάχων. Οι Τούρκοι κατέλαβαν τον πύργον, κατέσφαξαν όσους άνδρας από την φρουράν συνέλαβαν και εξυντραπόδησαν τα γυναίκας όσοι δεν εκκριμνίστησαν εις το ρέμα του παραρέοντος ποταμού Μαυρονέρη. Ο Ζαφυράκης Θεοδοσίου, με μέρος των αμάχων και μικράν ομάδα ενόπλων, πλανόμενος εις τα όρη με την πρόθεση να κατέλθει προς την νότιο Ελλάδα, επροδόθη και η συμπλοκή προς τουρκικών απόσπασμα εφωνεύθη. Ο αγών της Ναούσης μόλις υπολείπεται εις μεγαλείων από εκείνων του Μεσολογγίου. Μετά την νίκη του εξωμότης Αμπούδ, υπερεύει εις βαρβαρότητα κάθε προηγούμενον. Εν τω μεταξύ έφτασε ο Σάλας με τα εφόδια, τους Ολυμπίους, τους Φιλέλληνας και τους ελαχίστους πολεμιστάς που τον συνόδευαν και την 13η Μαρτίου απεβιβάστησαν εις το ελευθεροχώρι. Αλλά ήτο πλέον αργά. Οι οπλαρχηγοί του Ολύμπου δεν παρουσιάστησαν να συμπράξουν. Μόνον με τον Διαμαντίν Νικολάου έγινε μικρά συνεργασία προς απόκρουσιν τουρκικών επιθέσεων και κατόπιν ή υπό τον Σάλαν έλαβον κατεύθυνσιν προς την νότιον Ελλάδα. Και πλανόμενοι στα όρη και αφήνοντες τους τραυματίας εις τα μοναστήρια, κατόρθωσαν να φτάσουν εις το καστρί των Δελφών, από όπου την 10η Μαΐου διεπεραιώθησαν εις την Κόρινθον. Ο Διαμαντής Νικολάου και οι συμπολεμιστέ του οικολούθησαν άλλην κατεύθυνσιν, επιβιβάστησαν πλοίων και μετεφέρθησαν εις Τσιάθων και Σκόπελων, όπου συνεκεντρώθησαν και άλλοι πολεμιστέ από την περιοχή του Ολύμπου, δια να συνεχίσουν κατόπιν αλλού τον αγώνα.

ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Κορινθίους Β, κεφάλαιο 4. Δια τούτο έχονται στην διακονίαν ταύτην καθώς ηλεήθημεν, ούκε κακούμεν, αλλά πιπάμεθα τα κρυπτά της εσχήνης, μη περιπατούντες εν πανουργία, μη δε δολούντες των λόγων του Θεού, αλλά τη φανερώση της αληθείας συνιστώντες σε αυτούς προς πάσαν συνείδησιν ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Είδε και έστι και καλυμμένον το Ευαγγέλιον ημών, εν της απολυμμένης εστί και καλυμμένον, εν είσαι ο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων, εις το μη αυγάσε αυτής των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ως έστιν εικόν του Θεού. Ούγαρε αυτούς κηρύσομεν, αλλά Χριστόν Ιησούν Κύριον, εαυτούς δε δούλους ημών δια Ιησούν. Ότι ο Θεός ο υπόν εξκότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν τις καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού, εν προσώπο Ιησού Χριστού. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων εν οστρακήν εισκεύεσιν, είναι η υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού και μη εξ ημών, εν παντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλού καξαπορούμενοι, διοκόμενοι, αλλά ούκ εγκαταλειπόμενοι, καταβαλώμενοι, αλλά ούκ απολύμενοι, πάντοτε την νέκρωσιν του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες, είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώματι ημών φανερωθεί. Αήγαρη μη συζώντες εις θάνατον παραδιδόμεθα δια Ιησούν, είναι και η ζωή του Ιησού φανερωθεί εν τη θνητή σαρκή ημών. Ώστε ο μεν θάνατος εν ημίν ενεργείται, η δε ζωή εν ημίν. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως κατά το γεγραμμένον, επίστευσα, διό ελάλησα, και ημείς πιστεύομεν, διό και λαλούμεν. Ιδότες ότι ο εγείρας των Κύριων Ιησούν και ημάς δια Ιησού εγερεί και παραστήσεις εν ημίν. Τα γαρπάντα δι ημάς, είναι η χάρις πλεονάσασα δια των πλειώνων την ευχαριστίαν περισσεύσει εις την δόξαν του Θεού. Διό ούκε κακούμεν, αλλή και ο έξω ημών άνθρωπος διαφθείρεται, αλλο έσωθεν ανακαινούται ημέρα και ημέρα. Το γάρ παραυτίκα ελαφρών της θλίψεως ημών καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν, αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν. Μη σκοπούν των ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα. Τα γάρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Κεφάλαιο 4. Ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύτηκε αυτό το έργο, γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας. Εμείς όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια και συστήνουμε τους εαυτούς μας τον καθένα που η συνείδησή του είναι καθαρή ενώπιον του Θεού. Κι αν ακόμη φαίνεται συγκαλυμμένο το μήνυμα της σωτηρίας που εμείς κηρύττουμε, είναι συγκαλυμμένο για όσους οδεύουν προς την καταστροφή. Ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, έχει τυφλώσει τη σκέψη των απίστων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. Γιατί εμείς δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας δούλους σας για χάρη του Χριστού. Γιατί ο Θεός που είπε μέσα από το σκοτάδι να λάμψει φως, αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά εμείς που έχουμε αυτόν τον θησαυρό, είμαστε σαν τα πύληνα δοχεία. Έτσι γίνεται φανερό πως η υπερβολική αξία του θησαυρού αυτού προέρχεται από το Θεό και όχι από μας. Αν και μας πιέζουν από παντού, δεν μας καταβάλουν. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, αλλά δεν απελπιζόμαστε. Μας καταδιώκουν, ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει. Μας ρίχνουν κάτω, μα δεν χάνουμε τον αγώνα. Συνεχώς υποφέρουμε σωματικά, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Κυρίου Ιησού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η ζωή του αναστημένου Ιησού. Δηλαδή είμαστε ζωντανοί, αλλά εκθέτουμε συνεχώς τον εαυτό μας στο θάνατο για χάρη του Ιησού, ώστε να φανερωθεί στο θνητό μας σώμα η ζωή του Ιησού. Έτσι, εμάς μας απειλεί συνεχώς ο θάνατος, ενώ εσείς κερδίζετε τη ζωή. Έχουμε λοιπόν την ίδια εμπιστοσύνη στο Θεό που αναφέρει η Γραφή. Εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου στο Θεό, γι' αυτό και μίλησα.
Και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, γι' αυτό και κηρύττουμε. Ξέρουμε ότι ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο Ιησού θα αναστήσει και εμάς δια του Ιησού και θα μας παρουσιάσει μπροστά του μαζί σας. Όλα λοιπόν γίνονται για σας. Έτσι, όσο πιο πολλοί δεχτούν τη χάρη, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η ευχαριστία και η δοξολογία προς το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν δεν χάνουμε το θάρρος μας. Μπορεί εξωτερικά να βαδίζουμε στο θάνατο, εσωτερικά όμως μέρα με την ημέρα η ζωή μας ανανεώνεται. Γιατί ό,τι προσωρινά ασκεί μια ελαφρά πίεση πάνω μας, μας προετοιμάζει για ολοένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια. Κορινθίους Β, κεφάλαιον 5. Είδαμεν γάρ ότι αν η επίγειος ημών οικία του σκήνους καταληθεί, οικοδομήν εκ Θεού έχομεν οικία να χειροποιεί των αιώνιων εν της ουρανής. Και γάρ εν τούτο στενάζομεν, το οικητήριον ημών το εξ ουρανού επενδύσαστε επιποθούντες, είγε και ενδυσάμενοι ου γυμνή ευρεθισόμεθα. Και γάρ οιόντες εν το σκήνι στενάζομεν βαρούμενοι εφόου θέλομεν εκδύσαστε, αλλά επενδύσαστε ή να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωή. Ο δε κατεργασάμενος ημάς εις αυτό τούτο Θεός, ο κεδούς ημίν των αραβώνα του πνεύματος. Θαρούντεσουν πάντοτε και ειδώτες ότι ενδυμούντες εν το σώματι εκδημούμεν από του Κυρίου. Διαπίστεως γάρ περιπατούμεν, ου δια είδους. Θαρούμεν δε και ευδοκούμεν μάλλον εκδημήσε εκ του σώματος και ενδυμήσε προς τον Κύριον. Διό και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδυμούντες είτε εκδημούντες ευάρεστοι αυτό είναι. Τους γαρ πάντα ημάς φανερωθεί είναι δι' έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ή να κομίσετε έκαστο στα δια του σώματος προσά έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών. Ιδότεσουν των φόβων του Κυρίου ανθρώπους πείθομεν, Θεό δε πεφανερώμεθα, ελπίζω δε και εν τε συνειδήσει συνημών πεφανερώστε. Ούγαρ πάλι νε αυτού συνιστάνομεν ημίν, αλλά αφορμήν διδόντες ημίν καυχήματος υπέρ ημών, ή να έχετε προς εν προσώπο καυχωμένους και ου καρδία. Είτε γάρ εξέστημεν Θεό, είτε σοφρονούμεν ημίν. Η γάρ αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς, κρίνοντας τούτο, ότι οι εις υπερπάντων απέθανεν, άρα οι πάντες απέθανον. Και υπερπάντων απέθανεν, ή να οι ζώντες μικέτοι εαυτοί ζώσιν, αλλά το υπερ αυτών αποθανόντι και εγερθέντι. Ώστε εμείς από του νυν ουδένα είδαμεν κατά σάρκα, είδε και εγνώκαμεν κατά σάρκα Χριστόν, αλλά νυν ουκέτη γινώσκομεν. Ώστε ήτης εν Χριστώ και νυκτήσεις, τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε κενά τα πάντα. Τα δε πάντα εκ του Θεού του καταλάξαντος ημάς σε αυτό δια Ιησού Χριστού, και δόντος ημίν την διακονίαν της καταλλαγής, ως ότι Θεός είναι εν Χριστώ κόσμον καταλάσσον εαυτό, μη λογιζόμενος αυτής τα παραπτώματα αυτών, και θέμενος εν ημίν των λόγων της καταλλαγής. Υπέρ Χριστού πρεσβεύομεν, ως του Θεού παρακαλούντος διημών. Δεόμεθα υπέρ Χριστού, καταλάγητε το Θεό. Τον γάρ μη γνώντα αμαρτίαν υπέρ ημώ αμαρτίαν επίησεν, ή να ημείς γενόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό. Κεφάλαιο 5. Ξέρουμε πως, αν η επίγεια σκηνή που κατοικούμε, δηλαδή το σώμα μας διαλυθεί, έχουμε στους ουρανούς κατοικία αιώνια, οικοδομημένη από το Θεό και όχι από ανθρώπινα χέρια. Γι' αυτό τώρα στενάζουμε, περιμένοντας με λαχτάρα να ντυθούμε το ουράνιο σώμα μας. Και αν ντυθούμε το ουράνιο σώμα, δεν θα μείνουμε γυμνοί. Γιατί εμείς που είμαστε μέσα σε αυτό το σώμα, στενάζουμε από το βάρος του. Όχι πως θέλουμε να το αποβάλουμε, αλλά θέλουμε να ντυθούμε ένα καινούριο. Έτσι η ζωή θα νικήσει το θάνατο. Αυτός που μας προετοίμασε για αυτό το άφθαρτο σώμα είναι ο Θεός. Αυτός μας έδωσε το πνεύμα ως εγγύηση. Ας έχουμε λοιπόν πάντα θάρρος και ας ξέρουμε ότι όσο ζούμε σε αυτό το σώμα είμαστε μακριά από τον Κύριο. Ζούμε τώρα με την πίστη. Δεν βλέπουμε καθαρά. Αλλά έχουμε θάρρος και προτιμάμε να βγούμε από αυτό το σώμα και να πάμε κοντά στον Κύριο. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε με ζήλο για να είμαστε ευάριστοι στο Θεό
είτε μένοντας στο σώμα, είτε βγαίνοντας από αυτό. Γιατί όλοι μας πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, για να πάρει καθένας την αμοιβή του, ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή τη ζωή. Επειδή λοιπόν ξέρουμε πόσο φοβερή θα είναι η παρουσία του Κυρίου, προσπαθούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Ο Θεός μας ξέρει καλά. Ελπίζω να μας έχετε μάθει κι εσείς καλά. Δεν σας συστήνουμε πάλι τον εαυτό μας, αλλά σας δίνουμε αφορμή να καυχηθείτε για μας. Έτσι θα μπορείτε να αντιτάξετε κάτι σε όσους καυχόνται για εξωτερικά πράγματα και όχι για τον ψυχικό τους κόσμο. Όταν φαινόμαστε σαν παράφρονες, αυτό γίνεται για χάρη του Θεού. Όταν είμαστε σόφρονες, αυτό γίνεται για χάρη δική σας. Μας διακατέχει η αγάπη του Χριστού, αφού ξεκινάμε με την πεποίθηση πως ένας πέθανε για χάρη όλων, πράγμα που σημαίνει πως όλοι πέθαναν. Πέθανε για χάρη όλων, και αυτό σημαίνει ότι όσοι ζουν δεν μπορούν να ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Έτσι και εμείς δεν κρίνουμε πια κανέναν με ανθρώπινα κριτήρια. Κι αν κάποτε βλέπαμε το Χριστό από την ανθρώπινη πλευρά μόνο, τώρα πια δεν τον βλέπουμε έτσι. Όταν κάποιος ανήκει στο Χριστό, είναι μια καινούργια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν, όλα έχουν γίνει καινούργια. Και όλα αυτά προέρχονται από το Θεό, που μας συμφιλίωσε μαζί Του δια του Ιησού Χριστού και ανέθεσε σε μας να υπηρετήσουμε στο έργο της συμφιλίωσης. Δηλαδή, ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί Του, χωρίς να καταλογίσει στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, και επίσης ανέθεσε σε μας να αναγγείλουμε το γεγονός της συμφιλίωσης. Εμείς ενεργούμε ως πρεσβευτές του Χριστού. Μέσα από τα δικά μας λόγια είναι σαν να σας παρακαλεί ο Θεός. Στο όνομα του Χριστού λοιπόν σας παρακαλούμε. Συμφιλιωθείτε με το Θεό. Αυτόν που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς μέσω εκείνου να βρούμε τη σωτηρία κοντά στο Θεό. Κορινθίους Β, κεφάλαιον έκτον. Συνεργούντες δε και παρακαλούμεν, μη εις κενόν την χάριν του Θεού δέξαστε ημάς. Λέγει γάρ, καιρό δεκτό επίκουσά σου και εν ημέρα σωτηρία σε βοήθησάσει. Ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν ειν ημέρα σωτηρίας. Μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπήν, ή να μη μομηθεί η διακονία, αλλά εν παντή συνιστώντες σε αυτούς ως Θεού διάκονοι, εν υπομονή πολλή, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στενοχωρίες, εν πληγές, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείες, εν αγνότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν Χριστότητη, εν Πνεύματι Αγίω, εν Αγάπη Ανυποκρίτω, εν Λόγω Αληθείας, εν Δυνάμει Θεού, δια των όπλων της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών, δια δόξης και ατιμίας, δια δυσφημίας και εφημίας, ως πλάνη και αληθείς, ως αγνοούμενοι και επιγενοσκόμενοι, ως αποθνίσκοντες και ειδού ζώμεν, ως παιδευόμενοι και μη θανατούμενοι, ως λυπούμενοι αεί δε χαίροντες, ως πτωχοί πολλούς δε πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Το στόμα ημών ανέωγε προς ημάς Κορίνθιοι, η καρδία ημών πεπλάτιντε. Ου στενοχωρήστε εν ημίν, στενοχωρήστε δε εν της πλάχνης ημών. Την δε αυτήν αντιμισθίαν ως τέκνης λέγω πλατύνθητε και ημείς. Μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης. Τις γαρ μετοχή δικαιοσύνη και ανομία, τις δε κοινωνία φωτή προς κότος, τις δε συμφώνησης Χριστό προς Βελίαλ, ή τις μερείς πιστό μετά απίστου, τις δε συγκατάθεσης ναό Θεού μετά ειδόλων. Ημείς γαρ ναός Θεού εστεζόντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός, και αυτοί έσον δε μη λαός. Διο εξέλθατε εκ μέσω αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος, και ακάθαρτου μη άπτεστε, καγώ εις δέξομαι ημάς,
και έσομε ημίν εις πατέρα, και ημίς εσεσθέμη εις Υιούς και Θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Κεφάλαιο έκτο. Συνεργάτες του Θεού καθώς είμαστε, σας παρακαλούμε να μην αφήσετε να πάει χαμένη η χάρη του Θεού που δεχτήκατε, γιατί η Γραφή λέει «Στον καιρό της χάρης σε άκουσα και την ημέρα της σωτηρίας σε βοήθησα». Να, τώρα είναι ο καιρός της χάρης, τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας. Κανένα πρόσκομα δεν φέρνουμε σε κανένα για να μην δυσφημηθεί το έργο μας. Αντίθετα, με κάθε τρόπο συσταίνουμε τον εαυτό μας ως υπηρέτες του Θεού. Με τη μεγάλη υπομονή μας, με τις θλίψεις, με τις δυσχέρειες, τις στενοχώριες, τις κακοποιήσεις, τις φυλακίσεις, τις εναντίον μας εξεγέρσεις, τις ταλαιπωρίες, τις αγρύπνες, την πείνη. Συσταίνουμε τον εαυτό μας με την εντυμότητα, τη γνώση της αλήθειας, την ανεκτικότητα, την καλοσύνη, τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, την ανυπόκριτη αγάπη, με το κήρυγμα για την αλήθεια, με τη δύναμη του Θεού, με τα όπλα της σωτηρίας, τα επιθετικά και τα αμυντικά. Δοκιμάζουμε δόξα και ατίμωση, δυσφήμιση και έπαινο. Μας θεωρούν λαοπλάνους και όμως λέμε την αλήθεια. Μας αγνοούν και όμως γινόμαστε γνωστοί. Φτάνουμε στο θάνατο και να που ζούμε. Μας βασανίζουν αλλά δεν πεθαίνουμε. Μας προξενούν στενοχώριες και όμως πάντοτε χαιρόμαστε. Είμαστε φτωχοί, κάνουμε όμως πολλούς να πλουτίσουν. Τίποτα δεν έχουμε και τα πάντα κατέχουμε. Σας μιλήσαμε με ειλικρίνεια, Κορινθοί. Σας ανοίξαμε διάπλατα την καρδιά μας. Δεν σας κλείσαμε την καρδιά μας. Εσείς κλείσατε τη δική σας. Σας μιλάω σαν παιδιά μου. Κάντε κι εσείς το ίδιο με μας. Ανοίξτε κι εσείς διάπλατα τις καρδιές σας. Μην κάνετε ατέρια στους δεσμούς με απίστους. Γιατί ποια σχέση μπορεί να έχει η δικαιοσύνη με την ανομία? Ή τι κοινό υπάρχει ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι? Ποια συμφωνία μπορεί να γίνει ανάμεσα στο Χριστό και στο διάβολο? Ή τι έχει να μοιράσει ο πιστός με τον άπιστο? Μπορεί να υπάρχουν στον ίδιο τόπο ο ναός του Θεού και ο ναός των ειδώλων? Εσείς είστε ναός του αληθινού Θεού, όπως ο ίδιος είπε. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτή θα είναι λαός μου. Γι' αυτό λέει ο Κύριος: «Φύγετε μακριά από αυτούς και ξεχωρίστε. Μην αγγίζετε ακάθαρτο πράγμα και εγώ θα σας δεχτώ. Θα είμαι για σας ο πατέρας και εσείς θα είστε γη και θυγατέρες μου», λέει ακόμα ο Παντοκράτορας Κύριος. Κορινθίους Β, κεφάλαιον 7. Ταύτασουν έχοντας τας επαγγελίας αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Χωρίσατε ημάς, ουδένα ειδικήσαμεν, ουδένα ευθύραμεν, ουδένα επλεονεκτήσαμεν. Ού προς κατάκρισιν λέγω, προήρικα γάρωτε εν τες καρδίες ημών εστέις του συναποθανήν και συζήν. Πολύ μη παρησία προς ημάς, πολύ μη καύχησης υπερ ημών. Πεπλήρωμε τη παρακλήση, υπερπερισσεύσομαι τη χαρά επί πάση τη θλίψη ημών. Και γαρελθόντων ημών εις Μακεδονίαν, ουδε μίαν έσχει και νάνε συν εις άρξ ημών, αλλά εμπαντή θλιβόμενη. Έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη. Αλλά ο παρακαλών τους ταπεινούς παρεκάλεσεν ημάς ο Θεός εν τη παρουσία Τίτου. Ού μόνον δε εν τη παρουσία αυτού, αλλά και εν τη παρακλήση ή παρεκλήθη εφημίν, αναγγέλων ημίν την ημών επιπόθησιν. Τον ημών οδυρμών, τον ημών ζήλων υπέρ εμού, ώστε με μάλλον χαρίνε, ότι ή και ελείπησα ημάς εν τη επιστολή ού μεταμέλωμε, ή και μετεμελώμην. Βλέπω γάρ, ότι η επιστολή εκείνην, ή και προσώραν ελείπησεν ημάς, νυν χαίρο, ουχότι ελειπήθητε, αλλά ότι ελειπήθητε εις μετάνοιαν. Ελειπήθητε γάρ κατά Θεόν, ή να εν μηδενή ζημιωθείτε εξ ημών. Η γάρ κατά Θεόν λείπει μετάνοιαν, η σωτηρία να μεταμέλητον κατεργάζεται. Η δε του κόσμου λείπει, θάνατον κατεργάζεται.
Ιδούγαρ αυτό τούτο, το κατά Θεόν λυπηθήνε ημάς, πόσιν κατηργάσα το ημίν σπουδήν, αλλά απολογίαν, αλλά αγανάκτησιν, αλλά φόβον, αλλά επιπόθησιν, αλλά ζήλων, αλλά εκδίκησιν. Εν παντή συναισθήσαντε αυτούς αγνούς είναι εν το πράγματι. Άρα ή και έγραψα ημίν, ούχ είναι και εν του αδικήσαντος, ουδέ είναι και εν του αδικηθέντος, αλλή είναι και εν του φανερωθήνε την σπουδήν ημών την υπερημών προς ημάς ενώπιον του Θεού. Δια τούτο παρακεκλήμεθα, επιδέτη παρακλήση ημών περισσοτέρως μάλλον εχάριμεν επί τη χαρά τίτου, ότι αναπέμπαυτε το πνεύμα αυτού από πάντων ημών. Ότι ήτι αυτό υπέρ ημών και κάφχημε, ούκα τη σχήνθην. Αλλώς πάντα εν αληθεία ελαλήσομεν ημίν, ούτω και η κάφχηση ημών η επιτή του αλήθεια γεννήθη. Και τα σπλάχνα αυτού περισσοτέρως εσημάς εστίν αναμιμνισκομένου την πάντων ημών υπακοήν, ως μεταφόβου και τρόμου εδέξαστε αυτόν. Χαίρο ότι εν παντή θαρώ εν ημίν. Κεφάλαιο 7. Αφού λοιπόν αγαπητοί μου έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και την ψυχή. Ας ζήσουμε μια Άγια ζωή με φόβο Θεού. Δώστε μας λίγο χώρο στην καρδιά σας. Κανέναν δεν αδικήσαμε, κανέναν δεν καταστρέψαμε, κανέναν δεν εκμεταλλευτήκαμε. Δεν τα λέω αυτά για να σας κατακρίνω. Σας είπα και πρωτήτερα ότι είστε μέσα στην καρδιά μας. Είστε ενωμένοι μαζί μας στη ζωή και στο θάνατο. Σας μιλάω τελείως ανοιχτά. Είμαι πολύ περήφανος για σας. Η συμπεριφορά σας με γέμισε παρηγοριά. Η χαρά μου ξεχύλισε και σκέπασε όλες τις στενοχώριες που περνάμε. Όταν ήρθαμε στη Μακεδονία, πουθενά δεν βρήκαμε ησυχία. Αντίθετα, από παντού μας περίμεναν δυσκολίες. Πόλεμοι απ' έξω, ανησυχίες από μέσα. Ο Θεός όμως, που παρηγορεί τους ταπεινούς, παρηγόρησε και μας με την παρουσία του Τίτου. Και όχι μόνο με την παρουσία του, αλλά με την παρηγοριά που του δώσατε. Μας είπε για την έντονη επιθυμία σας, για τα κλάματά σας και το ζήλο σας για μένα. Αυτό με έκανε να χαρώ ακόμα περισσότερο. Γιατί, αν και σας στενοχώρησα με το γράμμα μου, δεν μετανιώνω. Αν και τότε υπήρχε λόγος να μετανιώσω, γιατί βλέπω πως το γράμμα εκείνο, έστω και προσωρινά σας λύπησε, τώρα όμως χαίρομαι. Όχι γιατί στενοχωρηθήκατε, αλλά γιατί η στενοχώρια εκείνη, που την αντιμετωπίσατε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σας οδήγησε στην μετάνοια. Έτσι, δεν ζημιωθήκατε σε τίποτα από μας, γιατί η λύπη που αντιμετωπίζετε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού οδηγεί στη μετάνοια και αυτή καταλήγει στη σωτηρία, για την οποία κανένας δεν μετανιώνει. Αντίθετα, η λύπη που προέρχεται από ανθρώπινα προβλήματα οδηγεί στο θάνατο. Αυτή λοιπόν η ίδια λύπη που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, να τώρα πόση προθυμία σας έδωσε, πόση ανάγκη για απολογία αισθανθήκατε, πόση αγανάκτηση για τον υπαίτιο, πόσο φόβο για τις συνέπειες, πόση επιθυμία να με δείτε, πόσο ζήλο, πόση επιθυμία τιμωρίας του κακού. Με όλα αυτά αποδείξατε ότι σε αυτή την υπόθεση είστε αθώοι. Επομένως, αν και σας έγραψα, δεν το έκανα για να τιμωρηθεί αυτός που διέπραξε το αδίκημα, ούτε για να ικανοποιηθεί αυτός που αδικήθηκε, αλλά το έκανα για να γίνει ολοφάνερος ενώπιον του Θεού ο ζήλος σας για μας. Γι' αυτό και παρηγορηθήκαμε. Αλλά εκτός από την παρηγοριά που μας δώσατε, χαρήκαμε πολύ περισσότερο για τη χαρά του Τίτου, γιατί πολύ ευχαριστήθηκε από τη συμπεριφορά όλων σας. Αν κατά κάποιο τρόπο καυχήθηκα σε αυτόν για σας, δεν ντροπιάστηκα. Αντίθετα, όπως όλα όσα κηρύξαμε σε σας αποδείχτηκαν αληθινά, έτσι και η καύχησή μας στον Τίτο αποδείχτηκε αληθινή. Η καρδιά του είναι πιο πολύ κοντά σας, γιατί θυμάται την υπακοή όλων σας και το ότι τον δεχτήκατε με φόβο και τρόμο. Χαίρομαι γιατί μπορώ να σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.
Κορινθίους Β, κεφάλαιον 8. Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί την χάριν του Θεού την δεδομένην εν τες εκκλησίες της Μακεδονίας, ότι εν πολύ δοκιμή θλίψεως η περισσία της χαράς αυτών και η καταβάθους πτωχή αυτών επερίσευσεν εις των πλούτων της απλότητος αυτών, ότι κατά δύναμην μαρτυρώ και υπερδύναμην αυθαίρετη μετά πολλής παρακλήσεως δεόμενη ημών την χάριν και την κοινωνίαν της διακονίας της εις τους Αγίους και ού καθώς ελπίσαμεν, αλλά αυτούς έδωκαν πρώτον το Κυρίο και ημείς διαθελήματος Θεού, εις το παρακαλέσει ημάς τίτων, ή να καθώς προενήρξατο ούτω και επιτελέσεις ημάς και την χάριν ταύτην. Αλλώς περεμπαντή περισσεύεται, πίστη και λόγο και γνώση και πάση σπουδή και τι εξημώνεν ημίν αγάπη, ή να και εν ταύτη τη χάρη τη περισσεύεται. Ού κατ' επιταγήν λέγω, αλλά δια της εταίρων σπουδής και το της ημετέρας αγάπης γνήσεων δοκιμάζουν. Γινώσκεται γάρ την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι δι' ημάς επτώχευσε πλούσιος ον, ή να ημίστη εκείνου πτωχία πλουτίσετε. Και γνώμην εν τούτο δίδομη, τούτο γάρ ημίν συμφέρει, ή την εσ ου μόνον το ποιήσε, αλλά και το θέλειν προενήρξαστε από πέρυσι. Νινίδε και το ποιήσε επιτελέσατε, όπως καθάπερι προθυμία του θέλειν, ούτω και το επιτελέσε εκ του έχειν. Ή γάρ η προθυμία πρόκειται, καθώ εάν έχει τις ευπρόσδεκτους, ου καθώ ουκ έχει. Ου γαρίνα άλλη άνεση, ημίν δε θλίψει, αλλά εξισότητο εν τον ίν καιρό το ημών περίσευμα στο εκείνον ιστέρημα, ή να και το εκείνον περίσευμα γέννητο στο ημών ιστέρημα, όπω γέννηται ισότη, καθώ γέγραπτε. Ο το πολύ ουκ επλεώνασε, και ο το ολίγον ουκ ηλατώνησε. Χάριζε το Θεό το διδόντι την αυτήν σπουδίνη περί ημών εν την καρδία τίτου, ότι την μεν παράκληση είναι δέξατο σπουδαιότερο δε υπάρχον αυθαίρετο εξήλθεν προ ημάς. Συνεπέμψαμεν δε μετ' αυτού των αδελφών ου ο έπαινος εν το Ευαγγελίου διαπασών των εκκλησιών, ου μόνον δε, αλλά και χειροτονηθείς υπό των εκκλησιών συνέκδημος ημών συν τη χάρη τη ταύτη τη διακονουμένη ηθημών προς την αυτού του Κυρίου δόξαν και προθυμίαν ημών. Στελόμενη τούτο, μη τη ημάς μομίσετε εν τη αδρότητη ταύτη τη διακονουμένη ηθημών, προνοούμενη καλά ου μόνον ενώπιον Κυρίου, αλλά και ενώπιον ανθρώπων. Συνεπέμψαμεν δε αυτής των αδελφών ημών, ον εδοκιμάσαμεν εν πολλής πολλάκι σπουδαίων όντα, νυνή δε πολύ σπουδαιότερον πεπιθύσει πολίτης εις ημάς, είτε υπέρ τίτου, κοινωνός εμός και εις ημάς συνεργός, είτε αδελφοί ημών, απόστολοι εκκλησιών, δόξα Χριστού. Την ουνένδειξην της αγάπης ημών και ημών καυχήσεως υπέρ ημών εις αυτούς ενδείξαστε, εις πρόσωπον των εκκλησιών. Κεφάλαιο 8. Σας πληροφορώ, αδελφοί μου, τι κατόρθωσε η χάρη που έδωσε ο Θεός στις εκκλησίες της Μακεδονίας. Μέσα στις πολλές δοκιμασίες και θλίψεις που πέρασαν, η χαρά τους ήταν τόσο μεγάλη και η έσχατη φτώχεια τους ξεχύλισε σε μια πλούσια γενεοδορία. Σας βεβαιώνω ότι πρόσφεραν σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες και μάλιστα παραπάνω από αυτές, χωρίς κανένας να τους το ζητήσει. Με πολλά παρακάλια μας ζητούσαν να τους κάνουμε τη χάρη να πάρουν μέρος στην προσφορά για τους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ. Και δεν πρόσφεραν μόνο αυτά που περιμέναμε, αλλά πρώτα δόθηκαν οι ίδιοι στον Κύριο και σε μας, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ύστερα από αυτό, παρακαλέσαμε τον Τίτο, αφού πια έκανε την αρχή, να ολοκληρώσει αυτό το έργο της προσφοράς και μεταξύ σας. Όπως λοιπόν υπερέχεται σε όλα, στην πίστη και στο λόγο, στη γνώση, στο ενδιαφέρον που δείχνετε για όλους και όπως αποδέχεστε την αγάπη μας για σας, έτσι να υπερέχετε και σε αυτό το έργο της προσφοράς. Δεν το λέω σαν διαταγή, αλλά σας μιλώ για το ζήλο των άλλων, για να σας παρακινήσω να αποδείξετε τη γνησιότητα και της δικής σας αγάπης. Γνωρίζετε βέβαια τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήταν πλούσιος και έγινε για χάρη σας φτωχός, για να μπορέσετε εσείς να πλουτίσετε με τη φτώχεια εκείνου. Πάνω σε αυτό σας δίνω τη γνώμη μου. Αυτό συμφέρει σε εσάς που από πέρυσι αρχίσατε πρώτοι, όχι μόνο να κάνετε, αλλά και να θέλετε αυτό το έργο. Τώρα, ολοκληρώστε αυτό το έργο, ώστε όπως υπήρξε η πρόθυμη βούλησή σας, έτσι να πραγματοποιηθεί και η εκτέλεσή του ανάλογα με τις δυνατότητές σας. Γιατί όταν υπάρχει η προθυμία, η προσφορά είναι ευπρόσδεκτη, με όσα έχει κανείς και όχι με όσα δεν έχει.
Σκοπός βέβαια δεν είναι να στερηθείτε εσείς για να ανακουφίσετε τους άλλους, αλλά να υπάρχει σε όλους ισότητα. Στην παρούσα περίπτωση το δικό σας περίσσευμα θα προσθεθεί στο ειστέρημα εκείνων, ώστε μια άλλη φορά το δικό τους περίσσευμα να προσθεθεί στο δικό σας ειστέρημα και να υπάρξει έτσι ισότητα. Όπως λέει η Γραφή, αυτός που μάζευε πολύ δεν είχε περίσσευμα και αυτός που μάζευε λίγο δεν είχε ειστέρημα. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που έδωσε στην καρδιά του Τίτου το ίδιο ενδιαφέρον για σας, γιατί όχι μόνον αποδέχτηκε την παράκλησή μου, αλλά φάνηκε πολύ πιο πρόθυμος και ήρθε κοντά σας αυτοπροαίρετα. Μαζί του στείλαμε και τον αδερφό που επενείται από όλες τις εκκλησίες για το έργο που προσφέρει στη διάδοση του Ευαγγελίου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τον εξέλεξαν οι εκκλησίες να ταξιδέψει μαζί μας στο έργο της μεταφοράς της δωρεάς αυτής, για να δοξαστεί ο ίδιος ο Κύριος και να ενισχυθεί η δική μας προθυμία. Έτσι θέλαμε να προφυλαχθούμε από όποιον θα μας κατηγορούσε για τον τρόπο που διαχειριστήκαμε ένα τόσο μεγάλο ποσό. Γιατί φροντίζουμε οι αποφάσεις μας να είναι σωστές και απέναντι στον Κύριο, αλλά και απέναντι στους ανθρώπους. Μαζί με αυτούς στείλαμε και τον αδελφό μας, που τον δοκιμάσαμε σε πολλές περιπτώσεις και τον βρήκαμε πολύ πρόθυμο. Τώρα μάλιστα δείχνει πολύ μεγαλύτερη προθυμία, επειδή έχει πολύ εμπιστοσύνη στη γενεαδωρία σας. Για τον Τίτο σας λέω ότι είναι συντροφός μου και συνεργάτης στο έργο μου για σας. Όσο για τους αδερφούς μας, είναι απεσταλμένοι των εκκλησιών και εργάζονται για τη δόξα του Χριστού. Αποδείξτε λοιπόν στις εκκλησίες με τη συμπεριφορά σας απέναντι σε αυτούς ότι τους αγαπάτε και ότι εμείς δίκαια καυχόμαστε για σας.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασαι ο Θεός ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε πείσα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμι. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συν και φροσύν αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμευθες εγγένισο της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού.

0: Εσχυθήτωσαν και τραπήτωσαν, οι ζητούντε στην ψυχή μου, αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχυθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντε, μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντε, οι ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτωσα διαπαντό, μεγαλυνθεί το κύριο, οι αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει, ο Θεό βοήθησόν μη, βοηθό μη και ρίστη μου, εσύ κύριε μη χρονήσει. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη ετυνδέ σήμεν τα αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σε έσει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και κηδεία επε με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία, εν εμελέ εμπά τη έργη, σον μπήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου, Γιάννη Δρό, ταχύ άκουσον, κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομιδήσουν καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστόν πίσω με το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη κύριο, δόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ την εχθρό μου, κύριε, προ εκατεύγω, διδαξό μου του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψεω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύθη στου εκρού μου. Και απολύει πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνεθε, πάτε παντοκράτορ, κύριε μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση, ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης, ημίν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινός που είσαι, καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιποιήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιοι φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόν το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Περαγία.

0: Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δις ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινός έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξεν η δυνάπαση της θέλους η θερίζην σωτηρίαν εντοψάλιν ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα ταύτη σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους δίψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινες τύλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περί άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσωμεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούγουσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσιγαρ λέγειν το πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρτου ουρανού και της γης, κατασκεύασες επίητης άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτίνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμόσου, εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρομεν σι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη σι βόσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάνσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, τους συμβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση ημών τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμεν στο οφειλέτε ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποίον αΐ με θυμών κατά της είναι ποιήκιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τες αυτόν και εσύ εσύ εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρία της Επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσουν. Τα ψυχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσι μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσει ημάς.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόνι φεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου και ίση ενώσασα και την αποστή σαφή συν του γένου Σιμών, της ουρανής συνάψασα. ή τον απελπισμένο μόνο ελπίζει και τον πολεμμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε ειν όλων εμα αυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενων, αλλό του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπο πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει κάμι τα φιλάμπα πλάχαν τη αυτού αγαθότητο, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου περ Αγία Θεοτό και δια της μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε τη μετέραν προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη η μήτυρ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμού διά την ακρασία μου. Μη δώεις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδηγησόμης οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχή και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασό με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξό με από πάση πειρία του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της
0: Κύριε
1: γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Αιωνία η μνήμη
1: αυτών. Των απανταχού της γης. Υπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

την 5η 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Σαμαριτάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μονάδος Φροντίδος Ηλικιωμένων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά, οδός Μάχης Κρήτης, παραλιακή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

εστίν. Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας». Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και Απόστολο και Θεολόγο. Η μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου εορτάζεται από την Εκκλησία μας δύο φορές το χρόνο. Στις 26 Σεπτεμβρίου, οπότε εορτάζεται η Θεία Αυτού Μετάσταση, και στις 8 Μαΐου, οπότε εορτάζεται η σύναξη της Αγίας Κόνεως, της εκπεμπωμένης εκ του τάφου αυτού ήγουν του μάνα, όπως λέει το συναξάρι του. Πολλές πληροφορίες για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη μας δίνουν τα Ευαγγέλια και κυρίως το τέταρτο Ευαγγέλιο, του οποίου συγγραφέας υπήρξε ο ίδιος. Ο Ιωάννης ήταν γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης, που ήταν συγγενής της Παναγίας και αδελφός του Ιακώβου. Όπως και ο αδελφός του Ιάκωβος, ο Ιωάννης ήταν ψαράς στο επάγγελμα και μαθητής και ακόλουθος του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, γεγονός που αποδεικνύει ότι ήταν φύση, θρησκευτική και ανήσυχη. Φαίνεται μάλιστα ότι ανήκε στο κίνημα των Ζηλωτών, δηλαδή των Ιουδαίων που επιζητούσαν την απελευθέρωση της Ιουδαίας από τους Ρωμαίους και τη δημιουργία ενός εγκόσμιου Ιουδαϊκού βασιλείου, όπως δείχνει και το γεγονός ότι μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο παρεκάλεσαν τον Χριστό να τους δώσει εξέχουσα θέση στην επίγεια βασιλεία που θα ίδρυε, δείχνοντας ότι δεν είχαν καταλάβει το αληθινό νόημα της βασιλείας που εκείνος εννοούσε. Ο Ιωάννης ανήκε στο στενό κύκλο των τριών μαθητών που ο Χριστός έλαβε μαζί του στο θαύμα της Ανάστασης της κόρης του Ιαΐρου, στο όρος Σταβόρ κατά τη μεταμόρφωσή του και στο όρος των Ελαιών, όπου προσευχήθηκε λίγο πριν από την προδοσία του Ιούδα και τη σύλληψή του από τους Εβραίους. Επίσης, στον Ιωάννη και στον Πέτρο παρήγγειλε να ετοιμάσουν τον μυστικό δείπνο, ενώ ύστερα από τη σύλληψη του Ιησού, ο Ιωάννης τον ακολούθησε μέχρι το γνωστό του αρχιερέα Καϊάφα, όπου μάλιστα μεσολάβησε να περάσει και ο Πέτρος, κάτι που δείχνει ότι πιθανόν ο Ιωάννης ανήκε σε υψηλή κοινωνική τάξη. Την μεγάλη οικειότητα του Ιωάννη προς τον Ιησού αποδεικνύει και το γεγονός ότι είναι ο επιπεσόν επί το στήθος του Ιησού κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου και που ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις ερμηνεύει ως εξής: «Αγάπησε τα στήθη του λόγου ο Ιωάννης που έπεσε πάνω στο στήθος του Κυρίου και σαν ένα είδος σπόγγου τοποθέτησε την καρδιά του δίπλα στην πηγή της ζωής και γέμισε με τα μυστήρια που κρύβονταν στην καρδιά του Κυρίου με ένα άρρητο τρόπο μεταδόσεως και έτσι προσφέρει και σε εμάς τη θηλή που γέμισε ο Λόγος και μας γεμίζει με τα αγαθά που πέρασαν μέσα του, κηρύσσοντας μεγαλόφωνα τον αιώνιο Λόγο». Είναι ο μαθητής ον ηγάπα ο Ιησούς, ο αγαπημένος μαθητής του, στον οποίο μάλιστα πάνω από το Σταυρό εμπιστεύθηκε τη φροντίδα της μητέρας του και εκτός από αγαπημένος μαθητής του Χριστού, ο Ιωάννης αποκαλείται και Παρθένος, όπως διαβάζουμε σε τροπάριο της Λυτής. «Μαθητά του Σωτήρος, Παρθένα και Θεολόγε, σύ ως Παρθένο, την Παρθένων και Θεοτόκων παρέθετο ο Χριστός ο Θεός σταυρούμενος και ταύτην εφύλαξας ως κόριν οφθαλμού». Στις πράξεις των Αποστόλων επίσης βλέπουμε πως ο Πέτρος και ο Ιωάννης συνεργάζοντας στο ιεραποστολικό έργο αλλά και ότι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν μαζί ενώπιον του συνεδρίου όπου διακήρυξαν την πίστη τους. Σύμφωνα με την αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, ο Ιωάννης στον διωγμό του Δομητιανού εξορίστηκε από την Ιουδαία στην Πάτμο, όπου έγραψε το προφητικό βιβλίο της Αποκάλυψης. Αργότερα μετέβη και εγκαταστάθηκε στην Έφεσο, όπου συνέγραψε και το Ευαγγέλιο του, το πνευματικότερο από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Εκτός από το Ευαγγέλιο και την Αποκάλυψη, ο Ιωάννης συνέγραψε και τρεις καθολικές επιστολές, όπου κυρίαρχο θέμα είναι η αγάπη. Λέγεται μάλιστα ότι στο τέλος της ζωής του, πολύ γέρος πια, ο Ιωάννης τη μόνη φράση που επαναλάβανε αδιάκοπα ήταν το «τεκνία αγαπάτε αλλήλους». Μαθητής του υπήρξε ο επίσκοπος Μύρνης Άγιος Πολύκαρπος. Ο Ιωάννης πέθανε ειρηνικά κατά το 7ο έτος της βασιλείας του Τραϊανού, περίπου το 104 μετά Χριστόν στην Έφεσο, όπου και έδρασε. Ήταν τότε ηλικίας άνω των 100 ετών. Το γεγονός αυτό δημιούργησε διάφορους θρύλους, όπως ότι τελικά δεν πέθανε, αλλά ότι αναλήφθηκε όπως η Ηλίας και Ενόχ. Είναι γνωστό ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αποκαλείται και θεολόγος, μια προσωνυμία που η Εκκλησία μας έχει αποδώσει μόνο σε τρία πρόσωπα: τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον Άγιο Γρηγόριο τον Αζιανζινό και τον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο.
Στον Ιωάννη η Εκκλησία απέδωσε την επωνυμία Θεολόγος τόσο για τα υψηλά νοήματα που υπάρχουν στο Ευαγγέλιο του για τον Χριστό και την αγάπη, όσο και για την οικουμενικότητα της διδαχής του. Μάλιστα, λόγω του ύψους των νοημάτων του, το σύμβολό του είναι ο υψηπέτης αετός. Γι' αυτό και οι πατέρες τον αποκαλούν συχνά ο υψηλός Ιωάννης. Επίσης, από τους υμνογράφους αποκαλείται Υιός της Βροντής, καθώς, όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, ο Χριστός επέθηκεν το όνομα Βοανεργές ο εστίν Υιή Βροντής στον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τούτο επειδή, όπως ψάλλει ο υμνοδός, την ουράνιον πάσιν ευρόντισας φωνήν, εν αρχή είν ο λόγος και ο λόγος είν προς τον Θεόν και Θεός είν ο λόγος, το φως του αληθινών, το φωτίζον πάντα άνθρωπον εις τον κόσμον ερχόμενον. Από την υμνολογία της εορτής του Ευαγγελιστού επιλέξαμε να σχολιάσουμε τα τρία στοιχειρά προσώμια του Εσπερινού που ψάλλονται σε ήχο πρώτο. Ο θεατής των αρήτων αποκαλύψεων και ερμηνεύς τον άνω του Θεού μυστηρίων, ο πες του Ζεβεδαίου, γράψα σημείν το Χριστού Ευαγγέλιον, θεολογήν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Πνεύμα εξεπαίδευσεν. Μεταφράζω. Ο θεατής των ανέκφραστων αποκαλύψεων και ερμηνευτής των ουράνιων μυστηρίων του Θεού, ο γιος του Ζεβεδαίου, έγραψε για μας τους ανθρώπους το Ευαγγέλιο του Χριστού και μας δίδαξε να θεολογούμε τον Πατέρα και τον Υιό και το Πνεύμα. Το τροπάριο, αγαπητοί ακροατές, αναφέρεται στον Ιωάννη ως συγγραφέα του Τετάρτου Ευαγγελίου, δίδοντάς μας και την πληροφορία ότι είναι γιος του Ζεβεδαίου. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο θεωρείται το πιο πνευματικό από τα τέσσερα Ευαγγέλια, όπως ήδη είπαμε στην εισαγωγή μας. Γράφει ο εκκλησιαστικός συγγραφέας Οριγένης. Κανείς από τους Ευαγγελιστές δεν φανέρωσε καθαρά την θεότητα του Χριστού όπως ο Ιωάννης, ο οποίος τον παρουσίασε να λέει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, εγώ είμαι η Ανάστασης, εγώ είμαι η θύρα, εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και εν τη Αποκαλύψη, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος». Πρέπει λοιπόν, συνεχίζει ο Οριγένης, να τολμήσουμε να πούμε ότι η αρχή όλων των βιβλίων της Αγίας Γραφής είναι τα Ευαγγέλια. Όμως, η αρχή των Ευαγγελίων είναι το κατά Ιωάννην, του οποίου το πνεύμα δεν μπορεί κανείς να συλλάβει αν δεν έχει πέσει στο στήθος του Ιησού και δεν έχει λάβει από τον Ιησού την Μαρία που έγινε και εκείνου, δηλαδή του Ιωάννη, μητέρα. Η πνευματικότητα του Ευαγγελίου του Ιωάννη βρίσκεται ακριβώς στο βάθος της θεολογικής σκέψης του Ευαγγελιστή. Η βροντέα φωνή του, το της θεολογίας κηρύσει μυστήριων, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσης. Η θεολογική του σκέψη δεν ήταν κάτι που οφειλόταν απλώς στην ευφυΐα του ή στη συγγραφική του δυνότητα. Το βάθος της αποκαλύπτει ότι ο ίδιος ήταν αποδέκτης της εμπνοής του πνεύματος ή, όπως λέει το τροπάριο, ο Ιωάννης ήταν θεατής των αρήτων αποκαλύψεων. Όσα έγραψε ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του ή στο βιβλίο της Αποκάλυψης είχαν αποκαλυφθεί σε αυτόν από το Άγιο Πνεύμα. Γράφει ο Μέγας Βασίλειος. Εξ ανάγκης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, καθώς έγραψε τελευταίο στο Ευαγγέλιο του, ύψωσε τη σκέψη του πάνω από κάθε αισθητό, αλλά και πάνω από τον χρόνο που συμβαδίζει με τα αισθητά. Περισσότερο όμως υψώθηκε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και πλησίασε κοντά σε αυτό που βρίσκεται πάνω και πέρα από όλα τα κτιστά. Μόνο που κηρύσσει και ο ίδιος ότι, παρόλο που έχουμε γνωρίσει τον Χριστό ως άνθρωπο, όμως τώρα πια δεν τον γνωρίζουμε. Ξεκινώντας από αυτή την αρχή και αφήνοντας στην άκρη όλες τις σωματικές και χρονικές έννοιες, τις οποίες θεώρησε κατώτερες της θεολογίας του, φώναξε, ξεπερνώντας όλες τις φωνές, τα προηγηθέντα κηρύγματα με τη μεγαλοφυΐα της γνώσης. Αυτά γράφει ο Μέγας Βασίλειος. Γνωρίζουμε ότι και ο Απόστολος Παύλος είχε υψωθεί έως τρίτου ουρανού και είχε ακούσει άρρητα ρήματα και είδε οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Όλα αυτά σημαίνουν ότι τα βιβλία της Αγίας Γραφής δεν είναι απλώς δημιουργήματα ανθρώπινα, αλλά βιβλία θεόπνευστα. Βιβλία όπου το Άγιο Πνεύμα συναντά το ανθρώπινο πρόσωπο και την ανθρώπινη συγγραφική ιδιοπροσωπεία, ανοίγει την καρδιά και το νου και καθιστά τον άνθρωπο ικανό να δει τα κεκριμένα θεία μυστήρια και να τα καταγράψει με τον δικό του προσωπικό τρόπο. Πράγματι,
όλα όσα αποκαλύπτει για τον Χριστό και τον Τριαντικό Θεό στο Ευαγγέλιο, στο βιβλίο της Αποκάλυψης και στις καθολικές του επιστολές ο Ιωάννης, δείχνουν βέβαια το βάθος της θεολογικής του σκέψης και τη γοητεία της γλώσσας του, αποκαλύπτουν όμως ταυτόχρονα ότι ο τέταρτος Ευαγγελιστής ήταν όντως αετός υψηπέτης, άνθρωπος που υψώθηκε πάνω από τα πράγματα και τις καταστάσεις του κόσμου και αξιώθηκε να το αποκαλυφθούν πράγματα άρρητα, δηλαδή πράγματα θεία που δεν μπορεί να τα εκφράσει η γλώσσα, αλλά μόνο βιώνονται και αποκαλύπτονται στον άνθρωπο δια του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ο Ιωάννης, όπως λέει στη συνέχεια το τροπάριο, δεν ήταν μόνο θεατής αρρήτων αποκαλύψεων, ήταν και ερμηνευτής των άνω του Θεού μυστηρίων. Αν ο Ιωάννης απλώς κατέγραφε όσα είδε ως θεατής των θείων αποκαλύψεων, αυτά θα ήταν ακατανόητα στον εσκοτισμένο ανθρώπινο νου. Χρειαζόταν και η ερμηνεία τους. Γιατί τα μυστήρια του Θεού δεν κατανοούνται από ανθρώπους που δεν έχουν πνευματικές εμπειρίες, που δεν κοπιάζουν πνευματικά. Όπως γράφει ο Άγιος Ισαάκος Ήρος, η γνώση των μυστηρίων του Θεού είναι καρπός της ψυχής, ο οποίος γεννιέται με την άσκηση. Ο Ευαγγελιστής και Παρθένος Ιωάννης ερμήνευσε τις αποκαλύψεις των θείων μυστηρίων, των οποίων έγινε άξιος. Πράγματι, τόσο στο Ευαγγέλιο, όσο και στις επιστολές του, αυτό γίνεται φανερό. Αφού εκεί δείχνει στους ανθρώπους ότι ο Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ότι τα πάντα δημιουργήθηκαν δι' αυτού, ότι αυτός είναι το φως το αληθινό, η ζωή και αλήθεια, ότι δι' αυτού ήλθε η χάρη του Θεού στον κόσμο, ότι ως μονογενής Υιός μας έκανε γνωστό τον Θεό και Πατέρα που κανείς δεν είδε ποτέ, ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι ο Θεός είναι πνεύμα, ότι όποιος λέει πως αγαπά τον Θεό και δεν αγαπά τους ανθρώπους είναι ψεύτης και πολλά άλλα. Με τον λόγο του επομένως ο Ιωάννης μας δίδαξε να θεολογούμε, να μιλάμε δηλαδή για τον αληθινό Θεό, να προσευχόμαστε όχι σε κάποιον απρόσωπο Θεό, αλλά στον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Κανείς δεν μίλησε τόσο καθαρά για τον Τριαδικό Θεό όσο ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Όπως διασώζει ο Ευαγγελιστής, στον μυστικό δείπνο ο Χριστός, όταν λίγο προτού συλληφθεί, μίλησε για τελευταία φορά προς τους μαθητές του, αποκάλυψε πλήρως την τριαδικότητα του Θεού, καθώς ως ο Υιός του Θεού απευθύνθηκε προς τον Πατέρα του και υποσχέθηκε ότι θα αποστείλει στον κόσμο το Άγιο Πνεύμα, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Αυτό το θεολογήν έδωσε στον Ιωάννη το προσωνύμιο Θεολόγος και άνοιξε τον δρόμο για την αληθινή θεολογία ως θέα των θείων αποκαλύψεων και ως ερμηνεία των μυστηρίων του Θεού, σύμφωνα με τη διδασκαλία του μονογενούς Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού, της οποίας ο ίδιος ο Ευαγγελιστής έγινε αυτίκος μάρτυρας.

Φίλοι ακροατές, περνάμε τώρα στο δεύτερο τροπάριο που θα μας απασχολήσει σήμερα για τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Το διαβάζω. «Η Θεοκίνητος λύρα των ουρανίων οδών, ο μισθογράφος ούτος, το θεόπνευθον στόμα, το άσμα των ασμάτων άδυτερ πνός, τα μεν χείλη κοινών ως νευράς, ως περδέ πλήκτρων την γλώταν ανακοινών και πρεσβεύει του σωθήνε ημάς». Και το μεταφράζω. «Η Θεοκίνητη λύρα των ουράνιων οδών, αυτός που έγραψε για τα μυστήρια του Θεού, το θεόπνευστο στόμα, τραγουδά με γλυκιά φωνή το άσμα των ασμάτων, κουνώντας τα χείλη σαν χορδές και κινώντας πάνω κάτω σαν πλήκτρο τη γλώσσα και πρεσβεύει για τη σωτηρία μας». Το τροπάριο αποτελεί στο σύνολό του ένα λυρικό ύμνο προς το πρόσωπο του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Να πούμε εξ αρχής ότι ο λυρικός λόγος είναι λόγος φορτισμένος συναισθηματικά. Ο ποιητής δηλαδή εκφράζει τα συναισθήματα που τον κατακλείζουν μπροστά σε ένα γεγονός, ένα πρόσωπο ή μια εσωτερική κατάσταση, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεξιλόγιο και τα ανάλογα σχήματα λόγου. Σημαίνοντα ρόλο στη λυρική ποιήση παίζει η φαντασία. Γι' αυτό και στην ποιήση αυτή είναι έντονο το υποκειμενικό στοιχείο. Στο τροπάριο που εξετάζουμε, τα λυρικά στοιχεία είναι προφανή. Δεσπόζουν οι μεταφορές, τα επίθετα και οι παρομοιώσεις, μέσω των οποίων ο υμνογράφος εκφράζει το συναίσθημα του θαυμασμού προς το υμνούμενο πρόσωπο για το βάθος της θεολογικής του σκέψης και το κάλος του θεολογικού του λόγου. Διότι, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, στην υμνολογία ο λυρισμός και οι τρόποι με τους οποίους εκφράζεται δεν λειτουργούν αυτόνομα, αλλά όλα υποτάσσονται στην προβολή της εκκλησιαστικής διδασκαλίας και στην εξίμνηση των θαυμασίων του Θεού. Ας δούμε όμως τα πράγματα λεπτομερέστερα, αφού σημειώσουμε ότι στο τροπάριο που σχολιάζουμε τον πρώτο λόγο έχουν οι μουσικοί όροι. Ο υμνογράφος χρησιμοποιεί μεταφορικά όρους από την τέχνη της μουσικής. Λύρα, οδή, άσμα ασμάτων, νευρά, πλήκτρο και τούτο για να πλέξει το λυρικό εγκόμιο του Ευαγγελιστή. Με την επιλογή του αυτή υποδηλώνει την γλυκύτητα και το κάλος του Ιωάννιου λόγου που φτάνει στα αυτιά και στις ψυχές των ακροατών του και όχι μόνο τους γαλινεύει, τους αναπαύει, τους ηρεμεί και ξυπνά μέσα τους υψηλά συναισθήματα, αλλά και τους φέρνει σε επαφή με το βάθος και την αλήθεια της θεολογίας και τους ανυψώνει ως τον ουράνιο χώρο του Θεού όπου ακούγεται ο καθαρός ήχος των αγγέλων που δοξολογούν τον Θεό. «Θεοκίνητον λύραν των ουρανίων οδών», αποκαλεί καταρχάς ο υμνογράφος τον Ιωάννη. Η λύρα ήταν ένα επτάχορδο όργανο όμοιο με την κιθάρα. Η μεταφορική αυτή έκφραση υποδηλώνει την μελωδικότητα και την ωραιότητα του λόγου του Ευαγγελιστή, ο οποίος λειτουργήσε σαν μια λύρα και μάλιστα θεοκίνητη. Οργανοπαίχτης δηλαδή, θα λέγαμε μεταφορικά και ανθρωπομορφικά, ήταν ο Θεός. Και άρα ο Ιωάννης ήταν το όργανο δια του οποίου ο Θεός άφησε να διαχυθεί στον κόσμο ο πάντερπνος ήχος των ουρανίων οδών, δηλαδή του λόγου του, τον οποίο κατέγραψε ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο, στις Επιστολές και στην Αποκάλυψη. Η σοφία και η γνώση δηλαδή του Ιωάννη δεν ήταν εκ του κόσμου τούτου, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος. Δεν γνώριζε

ο Ιωάννης την σοφία του κόσμου, αλλά τα λόγια που είπε, τα είπε με τη δύναμη του Πνεύματος, τα οποία καμιά κοσμική σοφία δεν μπορεί να προσέξει. Αυτά ήταν τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου. Μισθογράφο τον αποκαλεί στη συνέχεια ο υμνογράφος, χρησιμοποιώντας μια σπάνια λέξη. Μισθογράφος είναι γενικά ο συγγραφέας που γράφει για τα μυστήρια και συγκεκριμένα στην περίπτωση του Ιωάννη για τα μυστήρια του Θεού. Ο Ιωάννης ήταν ένας μύστης, ένας άνθρωπος τον οποίο αποκαλύφθηκε το μυστήριο της τριαδικής θεότητας, καθώς υπήρξε ο Ευαγγελιστής που με τη χάρη του Πνεύματος κατανόησε σε βάθος τη διδασκαλία του Χριστού και την ερμήνευσε αυθεντικά. Και στο προηγούμενο τροπάριο, όπως είδαμε, ο υμνογράφος τον αποκάλεψε ερμηνευτή των άνω μυστηρίων, του μυστηρίου δηλαδή της τριαδικής θεότητας. Θεόπνευστον στόμα αποκαλείται στη συνέχεια ο Ιωάννης. Είναι σαν να μας λέει ο υμνογράφος ότι ο Ιωάννης δεν είναι μόνο λύρα, αλλά και υμνοδός. Είναι το στόμα από το οποίο εκπορεύεται ο λόγος του Θεού. Επομένως, αυτός ο λόγος δεν είναι απλώς ένα ωραίο ανθρώπινο δημιούργημα, αλλά ο λόγος που ο Θεός ενέπνευσε δια του Πνεύματος τον Ευαγγελιστή. Πρόκειται για τη θεοπνευστία των βιβλίων της Αγίας Γραφής, κάτι που σημαίνει ότι ο Θεός ενεργεί σε κάποιους ανθρώπους, τους φωτίζει και τους κάνει δεκτικούς και ικανούς, ώστε να τους αποκαλύπτονται οι θείες αλήθειες, τις οποίες εκείνοι μεταδίδουν είτε προφορικά είτε γραπτά, καταγράφοντάς τις με το συγγραφικό τους τάλαντο. Η θεοπνευστία δηλαδή δεν καταργεί την ανθρώπινη προσωπικότητα και το προσωπικό τάλαντο. Από το θεόπνευστον στόμα το άσμα των ασμάτων άδει τερπνός. Άσμα ασμάτων είναι, όπως γνωρίζουμε, ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ όμως ο υμνογράφος δεν αναφέρεται σε αυτό το βιβλίο, αλλά στα βιβλία της Καινής Διαθήκης που συνέγραψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αν τα αποκαλεί άσματα ασμάτων, είναι για να δείξει την υπέρτατη, υπέρλογη και θεϊκή ομορφιά τους. Το γεγονός δηλαδή ότι ξεπερνούν όλα τα συγγράμματα σε κάλος, επειδή είναι αποκάλυψη της αλήθειας για το Θεό. Γιατί στον Λόγο του Θεού αλήθεια και ομορφιά ταυτίζονται. Μάλιστα, σύμφωνα με το τροπάριο, ο Ιωάννης δεν άδει απλώς, αλλά άδει τερπνός. Δηλαδή ο λόγος του προκαλεί ευχαρίστηση, χαρά και ευφροσύνη με την γλυκύτητά του. Τα μεν χείλη κοινών ως νευράς, ως περδέ πλήκτρων την γλώταν ανακοινών. Ο στίχος, καταρχάς, μας δίνει μια ενδιαφέρουσα πληροφορία όσον αφορά τη λύρα και τον τρόπο που πεζόταν. Το όργανο αυτό είχε νευρές, δηλαδή χορδές από νεύρα ή έντερα ζώου και πεζόταν με πλήκτρο, δηλαδή με πένα. Το σχήμα της μεταφοράς που ξεκίνησε από την αρχή του τροπαρίου με τη λύρα και με τον Ιωάννη ως υμνοδό συνεχίζεται στο σημείο αυτό. Ο υμνογράφος επικεντρώνεται τώρα σε δύο όργανα του σώματος που σχετίζονται με το άσμα, τα χείλη και τη γλώσσα. Χείλη και γλώσσα είναι τα όργανα με τα οποία ο Ιωάννης μεταφέρει και μεταδίδει τον αποκαλυφθέντα σε αυτόν θείο λόγο. Μάλιστα, με δύο επιτυχημένες παρομοιώσεις συνδέει τον ωραίο και αληθινό λόγο του Ευαγγελιστή με τη λύρα, με την οποία ταύτισε τον Ιωάννη. Τα χείλη, του λέει το τροπάριο, κινούσε σαν να ήταν οι χορδές της λύρας. Και όπως από τις χορδές βγαίνει ο τερπνός ήχος, έτσι και από τα χείλη του Ιωάννη έβγαινε ο τερπνός ήχος της θεολογίας του. Αλλά για να βγει ο ήχος της λύρας χρειάζεται το πλήκτρο, η πένα. Γι' αυτό και ο υμνογράφος παρουσιάζει τη γλώσσα του με πένα, όπως δηλαδή ο καλός οργανοπαίχτης της λύρας κινεί την πένα πάνω κάτω για να βγει ο τερπνός ήχος, έτσι και από την κίνηση της γλώσσας του Ευαγγελιστή εξέρχεται ο πάντερπνος ήχος της θεολογίας του και όχι μόνο γεμίζει τις καρδιές των μελετητών των συγγραμμάτων του, αλλά και φτάνει στον Θεό σαν προσευχή και ηκεσία για όλους τους πιστούς. Έτσι, όλος ο Ευαγγελιστής γίνεται το όργανο μέσω του οποίου ομιλεί ο Θεός και φτάνει στον κόσμο ο λόγος του σαν ουράνια μουσική, σαν η πάντερπνη θεία φωνή που ανοίγει τις καρδιές και τις μεταμορφώνει με το κάλος και την αλήθεια της. Θαυμάσιο λοιπόν το τροπάριο, ένα εξαίρετο δείγμα ποιητικού λόγου, όπου ο λυρισμός γίνεται όργανο για να εκφράσει ο υμνογράφος τα συναισθήματά του για τον Ευαγγελιστή, συναισθήματα θαυμασμού για ένα πρόσωπο που κατέγραψε όσα έζησε ως μύστης του Τριαδικού Θεού. Φίλοι ακροατές, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιάννης Τσερεβελάκης. Στον ήχο, όπως πάντα, είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Περνάμε τώρα στο τρίτο τροπάριο με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα και
αφορά τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. «Τι βροντοφόνο σου γλώτη αναφθεγκόμενος, της του Θεού Σοφίας των απόκριφων λόγων, Θεό ηγαπημένε κράζεις αΐ, αναπτύσσον τα χείλη πυκνός. Το εν αρχή ειν ο λόγος και δαδουχής πάντα άνθρωπον προς γνώσιν Θεού». Δηλαδή, εσύ αγαπημένε του Θεού, αναβοώντας με τη βροντόφωνη γλώσσα σου, φωνάζεις διαρκώς δυνατά τον κρυφό λόγο της Θείας Σοφίας, δηλαδή το εν αρχή ειν ο λόγος, ανοιγοκλίνοντας συχνά τα χείλη σου και φωτίζεις κάθε άνθρωπο οδηγώντας τον στην γνώση του Θεού. Το παρόν τροπάριο παρουσιάζει τον Ιωάννη ως Θεό ηγαπημένον, ως αναφθεγκόμενον της του Θεού Σοφίας των απόκριφων λόγων και ως δαδουχούντα πάντα άνθρωπον προς γνώσην Θεού. Σχετικά με το γεγονός ότι ο Ιωάννης ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, αναφερθήκαμε ήδη στην εισαγωγή μας. Ο Ιωάννης ήταν ο μαθητής ον ηγάπα ο Ιησούς. Αυτός ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού ήταν αδύνατο να μην κηρύξει ως Απόστολος με στεντόρια φωνή της του Θεού Σοφίας των απόκριφων λόγων. Σοφία και λόγος του Θεού είναι ο σαρκωθής Υιός του Θεού, τον οποίο αποκάλυψε ο Ιωάννης από την πρώτη ήδη φράση του Ευαγγελίου του. «Εν αρχή είναι ο λόγος, και ο λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο λόγος», γράφει ο Μέγας Αθανάσιος. «Ο λόγος είναι η ίδια η Σοφία, και όπως λέγει ο Ιωάννης, όλα δημιουργήθηκαν δι' αυτού και χωρίς αυτόν δεν δημιουργήθηκε τίποτε, και αυτός είναι ο Χριστός». Μια σειρά από λέξεις ήχου σημαντικές χρησιμοποιεί ο υμνογράφος στο τροπάριο. Βροντόφωνος γλώσσα, αναφθέγκομαι, κράζω, αναπτύσσω τα χείλη. Προφανώς για να δηλώσει τη δύναμη του λόγου του Ευαγγελιστή, τη θέλησή του να γίνει παντού γνωστός ο Χριστός ως ο Υιός και Λόγος του Θεού και την απήχηση που είχε ο Λόγος του στον κόσμο. Βροντόφωνη είναι η γλώσσα του, γιατί ο Ιωάννης είναι ο Υιός της Βροντής. Αυτό προφανώς δεν σημαίνει ότι ο Ιωάννης είχε δυνατή φωνή, αλλά ότι η γλώσσα του συνταράσει τους ακροατές ή αναγνώστες των βιβλίων του με την πνευματική τους δύναμη και με τη μεγαλοφωνία του πνεύματος. Γράφει ο Μέγας Βασίλειος: «Ο πιο μεγαλόφωνος κήρυκας του ίδιου του Ευαγγελικού κηρύγματος και αυτός που είπε πράγματα που ποτέ δεν ακούστηκαν και που ξεπερνούν κάθε σκέψη είναι ο Ιωάννης, ο γιος της Βροντής». Και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, αναφερόμενος στον Ιωάννη, τον αποκαλεί ως τον «τη μεγαλοφωνία των κατ' αυτών δογμάτων υπερηχήσαντα». Και ένα τελευταίο σχετικό απόσπασμα από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος γράφει: «Αλλά ας οδηγήσουμε στη συνέχεια τον λόγο στην εκπλήρωση του χρέους, δείχνοντας ότι δεν γνωρίζουν την ουσία του Θεού ούτε οι αρχές ούτε οι εξουσίες. Ποιος λοιπόν τα λέει αυτά? Όχι πια ο Παύλος, όχι ο Ισαΐας, όχι ο Ιερεμίας, αλλά κάποιο άλλο άγιο όργανο, ο ίδιος ο γιος της Βροντής, ο αγαπημένος του Χριστού Ιωάννης, αυτός που έπεσε στο στήθος του Δεσπότη και από εκεί άντλησε τις θεϊκές πηγές. Τι λέει λοιπόν αυτός? Τον Θεό ποτέ δεν τον είδε κανείς. Πράγματι είναι γιος της Βροντής, γιατί έβγαλε φωνή πιο δυνατή και λαμπρή και από αυτήν της Σάλπιγγας, ικανή να ντροπιάσει όλους όσοι αρέσκονται στις έρηδες». Επιπλέον ο υμνογράφος λέει για τον Ιωάννη ότι ανέπτυσε, λέει, τα χείλη πυκνός, δηλώνοντας τη διάρκεια και τον πλούτο της διδασκαλίας του. Κλείνοντας το τροπάριο, ο ποιητής χρησιμοποιεί για άλλη μια φορά το σχήμα της μεταφοράς και παρουσιάζει τον Ιωάννη ως δαδούχο. Το ρήμα δαδουχαίο σημαίνει «κρατώ, αναμένω δαδί και φέγγω σε όσους με ακολουθούν». Επομένως, ως δαδουχόν, ο Ιωάννης γίνεται εκείνος που φωτίζει τον δρόμο των ανθρώπων. Ποιον δρόμο όμως? Τον δρόμο που οδηγεί στη γνώση του Θεού, μας λέει ο υμνογράφος. Και πώς συμβαίνει αυτό? Επειδή ο Ιωάννης, όπως μας είπε στα προηγούμενα ο υμνογράφος, είναι αυτός που μας αποκάλυψε την θεότητα του Χριστού, ο οποίος είναι η οδός που οδηγεί στον Θεό και Πατέρα, σύμφωνα με τα λόγια του, όπως μας τα διασώζει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Τα διαβάζω. «Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού. Ή εγνώκητέ με και τον Πατέρα μου εγνώκητε αν. Και απάρτη γινώσκεται αυτόν και εωράκατε αυτόν. Ο εωρακός εμέ εώρακε τον Πατέρα. Εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμίεστη.
Τα ρήματα «Α εγώ λαλό ημίν» απ' αυτού ου λαλό. Ο δε πατήρ, ο ενεμή μένων, αυτός ποιεί τα έργα. Γνωρίζοντάς μας ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος Ιωάννης τον Χριστό ως τον προαιώνιο Λόγο του Θεού, μας οδηγεί στη γνώση του αληθινού Θεού. Γιατί, όπως ακούσαμε, κανείς δεν φτάνει στη γνώση του Θεού χωρίς να γνωρίσει και να πιστέψει στον Χριστό ως τον Υιό και Λόγο του Θεού. Το τροπάριο μας παρουσίασε τον Ευαγγελιστή ως συγγραφέα και κήρυκα του Ευαγγελίου του Χριστού, αλλά και ως φωτεινό οδηγό των ανθρώπων προς τη γνώση του Θεού. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι η γνώση του Θεού δεν είναι κάτι το θεωρητικό, αφού Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε, αλλά είναι αποτέλεσμα βιωματικής σχέσης με τον Χριστό εντός της Εκκλησίας, μέσα από την οποία σχέση μας αποκαλύπτεται ο Θεός, πάντοτε σύμφωνα με τις περιορισμένες γνωστικές μας δυνάμεις και ανάλογα βέβαια με την προετοιμασία της καρδιάς μας να τον δεχτεί. Τελικά, η γνώση του Θεού δεν είναι ατομικό αλλά εκκλησιαστικό γεγονός και σχετίζεται με την εντολή της αγάπης. Αφού, όπως λέει στην πρώτη καθολική επιστολή του ο Ιωάννης, γνωρίζουμε τον Χριστό αν τηρούμε τις εντολές του, με πρώτη την εντολή της αγάπης. Γράφει, «Ο λέγον, έγνοκα αυτόν και τας εντολάς αυτού ου τηρεί, ψεύτησε στην και εν τούτο αλήθεια ου κέστην». Και αλλού πάλι γράφει, «Ο λέγον εν το φωτί είναι και των αδελφών αυτού μισών εν τη σκοτία εστίν έως άρτη». Αυτός είναι ο Απόστολος και Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος, ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Γιάννη Τσερεβελάκη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στον ήχο, φίλοι ακροατές, χαίρετε.

Ύμνους υφαίνειν συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

να συνεχίσουμε αυτές τις προσεγγίσεις μας πάνω στην θεραπευτική του νου, χρησιμοποιώντας αυτή την περίοδο τα κείμενα του Μεγάλου Βασιλείου που έχουν τον τίτλο «Όρη κατεπιτομήν». Τα προσεγγίζουμε και παρατηρώ πως είναι πάντοτε επίκαιρα και διαχρονικά, αφού το θέμα της καθάρισης του νου μας είναι πάντοτε επίκαιρο και διαχρονικό, και αυτό είναι το πρόβλημα του ανθρώπου. Και θα έχετε καταλάβει, το έχω πει πολλές φορές σε αυτές τις ομιλίες, ο στόχος μας δεν είναι να ξέρετε ωραία κείμενα πατερικά, να ξέρετε την πατερική φιλολογία, είναι πολύ καλή αυτή. Αλλά ο στόχος μας είναι να έχετε κριτήρια, να μπορείτε να διακρίνετε τα πράγματα του κόσμου. Και για να έχουμε και αυτά τα κριτήρια, πρέπει να έχουμε μια προσωπική άσκηση, ακριβώς η θεραπευτική του νος, η οποία γίνεται και με αυτά τα όπλα τα οποία μας δίνει εδώ πέρα η Εκκλησία μας. Η βίωση του μυστηρίου της Εκκλησίας είναι κατά εξωγήν θεραπευτική. Και έχει η Εκκλησία μας όπλα για αυτή τη θεραπευτική, και είναι αυτά τα κείμενα τα οποία τα διαβάζω. Έχοντας λοιπόν όσο μπορούμε πιο καθαρό νου, όχι με τα μέτρα του κόσμου, αλλά με τα μέτρα που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, μπορούμε τα θέματα τα οποία αναφύονται καθημερινά στη ζωή μας γύρω να τα απαντούμε. Δεν είμαστε ακριβώς παντογνώστα, δεν δίνουμε λύσεις. Αλλά ακόμη και σε μια ελεύθερη, όπως λέει ο κόσμος, δημοκρατική διαδικασία, η διεργασία που ρωτούν τη γνώμη σας, για να πείτε τη γνώμη σας, θα την πείτε έχοντας ερίσματα στη γνώμη σας. Είναι εύκολο να πεις τη γνώμη σου. Είμαστε ελεύθεροι να την πούμε. Αλλά οι γνώμες ανεύθυνες δημιουργούν ανεύθυνες καταστάσεις μετά. Βλέπετε, λέμε έχουμε δημοκρατία. Και λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Άσχετα αν μπορεί να το πει ή να μην το πει, ας φανταστούμε μπορεί να πει ο κανένας ό,τι θέλει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά φανταστώ που είναι έτσι. Να λέει ο κανένας ό,τι θέλει. Αυτό που λέει, το έχει σκεφτεί για να το πει, με ποια ερίσματα το λέει. Ή γιατί του έρθει στο κεφάλι. Βλέπετε, μιλάμε και λέμε για τα θέματα να γίνει δημοψήφισμα. Μακάρι να γίνει δημοψήφισμα, ήταν μια ακρότατη έκφραση δημοκρατική διεργασία. Δεν έγινε ποτέ στην σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, παρόλο που το αναγνωρίζει ο Σύνταγμα. Αλλά και πέρα από αυτό, θα λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ή θα τον πείσουν κάποιοι να λέει αυτό που θέλουν οι άλλοι. Και τελικά αυτή η δημοκρατική έκφραση του λέει ο καθένας ό,τι θέλει, είναι ποιος θα πείσει ποιον. Εμείς δεν διαφερόμαστε ούτε να πείσουμε ούτε να μας πείσει κανένας όμως. Γιατί εμείς οι χριστιανοί δεν είμαστε πρόβατα, ούτε πλήση εγκεφάλα κάνουμε, αλλά δεν θέλουμε και πλήση εγκεφάλα να μας κάνουν. Αν όμως δεν έχουμε καθαρό νου και δεν έχουμε κριτήρια για να διακρίνουμε τα πράγματα, θα μας κάνουν πλήση εγκεφάλου. Οι άνθρωποι του κράτους ή ακόμη και εκκλησιαστικοί. Γιατί όχι, να πω την αλήθεια, γιατί αν δεν υπάρχουν και καθαρά μυαλά. Όχι παντού, κάπου. Και κάποιος μας πείσει εν ονόματι του τίτλου του, ξέρω εγώ, επίσκοπος, αρχιμανδρίτης, δεσπότης, παπάς, μας πείσει, πάλι ο νους μου καθυλώθηκε και διασκέφτηκε καθαρά. Άρα η ιστορία είναι να μπορούμε να έχουμε ρίσματα για αυτό που θα πούμε. Όχι λέμε ότι θέλουμε. Η δημοκρατία δεν είναι λες ότι θέλεις, κατά τα μέτρα της ορθόδοξης ματιάς μας. Έτσι φαίνεται η δημοκρατία. Να έχεις ρίσματα για να πεις αυτό που θα πεις και τότε γίνεσαι, ας το θέλουν έτσι οι άνθρωποι της πολιτικής αγωγής. Είμαστε υπεύθυνοι πολίτες γιατί ξέρουμε τι λέμε και έχουμε ρίσματα για αυτό που λέμε. Και βλέπετε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο στον χώρο το δικό μας και να μας κάνουν πλήση εγκεφάλου με άλλες απόψεις και εμείς να μην ξέρουμε αυτά που λέμε τι είναι. Παράδειγμα μπορεί να είναι, γι' αυτό δίνω εδώ τα όπλα αυτά για να ξεχωρίζουμε τα πράγματα, είναι αυτό που το πυλίζουν αυτόν τον καιρό. Το θυμήθηκα προχθές που ανέλυε εδώ πέρα στο κήρυγμα της Πέμπτης μια σχετική αναφορά και το θυμήθηκα. Αυτό μας πυλίζουν τα μυαλά αυτόν τον καιρό. Χωρισμός της Εκκλησίας Πολιτείας, χωρισμός της Εκκλησίας Πολιτείας. Και μερικοί μάλιστα λένε ιεράρχες να τεθεί σε δημοψήφισμα. Δεν είναι εκεί η ιστορία όμως. Αν πούνε ότι γίνεται ή δεν γίνεται, αν μας πούνε διαλέξτε τι θέλετε, θα έχουμε λόγο να διαλέξουμε. Ή απλώς επειδή αυτή τη στιγμή πιο πολλοί άνθρωποι, πιο πολιτικοί λένε όχι, θα πούμε όχι. Ή αν είμαστε επαναστάτε και θέλουμε να σου πούμε αντίδραση, θα πούμε ναι. Αυτό θα ήταν μια εγωιστική αντιμετώπιση και το ναι και το όχι. Ή για να κάνεις αντίδραση σε μια εκκλησιαστική δομή. Ή γιατί ακριβώς δεν έχεις να πεις κάτι άλλο και λες αυτό που λένε εκείνοι. Αν κάποιος μου αναλύσει την παράδοση της Εκκλησίας μας και μου πει έτσι την παράδοση και μου ανοίξει το δρόμο να σκεφτώ αυτά τα πράγματα, τότε θα μπορώ να αποφασίσω ελεύθερα πια, αφού μου λένε πεις ελεύθερος να αποφασίσω. Χωρίς λοιπόν ελεύθερο νου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Βλέπετε, πιάσε ένα θέμα που δεν είναι το θέμα μου τώρα, αλλά κάθε φορά ξεκινώ από μια επικαιρότητα για να προσεγγίσω τα θέματα. Θα το παρατηρήσατε. Παίρνω μια επικαιρότητα. Πολλή επικαιρότητα πάντοτε κρίνεται στο πώς την προσεγγίζω, με τι ματιά την προσεγγίζω. Βλέπετε, πέρσι κλαλήσαμε τους κανόνες της Εκκλησίας, φέτος να λύουμε αυτούς τους όρους κατ' επιτομή και άλλους παράλληλους όρους πιστεύω να αναλύσουμε στη συνέχεια από άλλους πατέρες που καθαρίζουν το νου μας. Και τα δύο τα κάνω για να έχετε κριτήρια. Ούτε τα κάνω για να ακούτε μια καλή, μια καλή ομιλία. Για να έχετε ενημερωμένοι, να έχετε μια βιβλιοθήκη με ένα αρχείο. Να αναπροσεγγίσω και πάλι αυτό το παράδειγμα που έδωσα τώρα και να πάρω μετά τα όπλα πως καθαρίζοντας το νου στα επιμέρους της ζωής μας, έχω καθαρότητα και τα άλλα τα πράγματα της ζωής μας. Και κατ' εξοχήν για τα θέματα τα οποία κρίνεται ολόκληρη η ισορροπία κατά τα ανθρώπινα μέτρα της Εκκλησίας μας.
Να δώσω το παράδειγμα, να τα αναλύσω και να πω μετά και στα εργαλεία της καθάρισης του νόσου που είναι η όρη κατεπιτομή. Βλέπετε, λένε χωρισμός Εκκλησίας Πολιτείας. Πώς θα αποφασίσω? Είπα, δεν είναι τα κριτήρια που ανέφερα πριν από λίγο. Εγώ θα καθίσω κάτω και θα σκεφτώ τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Για να έχουμε θεολογία, η θεολογία είναι για να δίνει απαντήσεις. Δεν είναι για να είναι εργαστήρι θεολογικής σκέψης και να κάνουμε διατριβές. Μακάρι να είναι και διατριβές που να είναι ακρότατες θεολογίες. Αλλά η ιστορία είναι εδώ πέρα να κάνουμε θεολογία για να δώσουμε βηματισμό στην πράξη ζωής της Εκκλησίας. Γι' αυτό υπάρχει θεολογία. Και εγώ μελετώντας πολύ απλά στη Γεωδός, πέρσι μαζί σας το μελετήσαμε, από διάφορες μεριές βλέπετε την πορεία των κανόνων της Εκκλησίας μας, παρατήρησα το εξής πράγμα. Έχουμε τις Οικουμενικές Συνόδους. Πουθενά δεν δίνουν απάντηση για σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, αλλά δίνουν. Είναι και πώς βλέπουμε το βάθος των πραγμάτων. Πουθενά δεν βρείτε ένα άρθρο στους κανόνες, έναν κανόνα να λέει σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας. Μερικά πράγματα υπάρχουν. Περί σεβασμού των αρχόντων κτλ. Τα έχουμε και στην Αγία Γραφή αυτά τα πράγματα. Και όμως υπάρχουν. Αν δεν τα μελετήσουμε, τι κάνουν. Πρόκειται λοιπόν και λέω το εξής. Βλέπω στο νου μου. Κάνω σκέψεις. Και λέω, κοιτάξτε εδώ. Οι δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδοι ασχολήθηκαν με τα θέματα της Τριαδολογίας. Ήταν ο χορός των αιρέσεων, του Αρίου, του Μακεδονίου, που χτυπούσαν την Αγία Τριάδα. Δεν είναι, ξέρω εγώ, πραγματικός Θεός ο Χριστός. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι πραγματικός Θεός. Αίρεσεις. Και έρχεται η Εκκλησία και τα απαντάει. Και για να απαντήσει ουσιαστικά στις αιρέσεις, μέσα σε αυτά τα επίπεδα της τριαδολογίας, λέει κάτι πολύ απλό, το ουσιαστικό για τη θεολογία μας, ότι παίρνει ό,τι μπορούμε να ξέρουμε για την Αγία Τριάδα και λέει η Αγία Τριάδα είναι ομούσιος, μια ομοουσία, και μέσα από εκεί διακρίνονται τρία πρόσωπα. Βλέπετε, οι λέξεις διακρίνονται, Πατήρι, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και αυτό δίνει αίρισμα για πολλά πράγματα τη ζωή μας, πως μια οικογένεια αν υπάρχει ενότητα και ταυτόχρονα υπάρχουν τα διακρινόμενα πρόσωπα, ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά. Σε ένα χώρο κοινωνικής διεργασίας, σε μια, ξέρω εγώ, όπως το έχω πει, σε μια βουλή, σε ένα χώρο διοικητικής εκφράσεως, να υπάρχει ενότητα και αγάπη, αλλά ο καθένας να εκφράζει, να έχει διακρινόμενο πρόσωπο, αυτός δεν είναι αυτό, είναι όμορφο πράγμα τη διάκριση. Η τριαδολογία πήρε ένα αίρισμα εκεί πέρα πάνω. Αλλά βλέπετε, πού είναι τα διακρινόμενα. Εκεί υπάρχει ισότητα. Λέμε, διακρίνεται ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα. Πού? Στον χώρο της θεότητας. Δεν λέμε, διακρίνεται ο Πατήρ από τη Μαρία. Ενώ στους ανθρώπους έχουμε διάκριση. Είναι όλοι οι άνθρωποι έχουν, ας το πω έτσι, μία ουσία, μία ανθρώπινη φύση και εκεί διακρίνουν τα πρόσωπά μας. Άρα, βλέπετε, στην Αγία Τριάδα έχουμε ομοουσιότητα και διακρινόμενα πρόσωπα. Έχουμε τους ανθρώπους που έχουμε μία φύση και έχουμε διακρινόμενα πρόσωπα. Πάρε το που θέλετε, αυτό σε μια κοινωνική ομάδα. Όλοι όσοι είναι στο χώρο το ελλαδικό, όσοι έχουν, ας πούμε, την ελληνική υπηκότητα, στο πω έτσι, την ελληνική ηθαγένεια, που μέσα από το κοινό στοιχείο της Ελλάδας διακρίνονται τα πρόσωπα. Ενότητα και διάκριση. Είναι τόσο κατανοητό. Βλέπετε. Είναι σπουδαίο αυτό το πράγμα. Αν όμως πω εγώ τη λέξη διακρινόμενα μεγέθη μεταξύ κράτους και εκκλησίες, λένε σήμερα αυτό το θέμα, το λένε διακριτές εξουσίες, λένε. Είναι λάθος. Αν είναι έτσι, βλέπετε, Πατήριος και Άγιο Πνεύμα είναι ίσο, κατά μέτρα που είναι Θεός. Και η Μαρία, ο Νίκος και ο Παντελής είναι ίσοι, που κατόμενοι που είναι άνθρωποι και διακρίνονται. Αλλά δεν μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ ενός πράγματος που είναι αλότριο από το άλλο, ο Θεός με τον άνθρωπο. Ή να κάνω διάκριση μεταξύ κράτους και εκκλησίας. Αν πω διακρινόμενα μεγέθη, σημαίνει που είναι κάτι που τα ενώνει, τα δύο, το κράτος και την εκκλησία, και το καθένα να μείνει στα ωριά του, να μην στέρθει στο άλλο. Βλέπετε. Να πει το καθένα στα ωριά του. Η εκκλησία να μείνει εκεί που είναι, να μην τον παρεμβαίνει στο κράτος και το κράτος και εκκλησίας. Αυτό είναι λάθος όμως. Γιατί η εκκλησία δεν είναι ένα διακρινόμενο μέγεθος μέσα σε μια ενότητα, και ποιος τα ενώνει. Ποιος ενώνει αυτή την ενότητα, ποια είναι η ομοσιότητα που ενώνει το κράτος με την εκκλησία. Υπάρχει κάτι μείζον δηλαδή πιθανό στην εκκλησία με το κράτος. Άρα η λέξη διακριτή ρόλη που λένε είναι τελείως λαθασμένος, μη πατερικός, μη κανονικός και για να μην πω και αρνητικός δηλαδή. Για τα μέτρα της εκκλησιαστικής ορολογίας. Και εμείς το χρησιμοποιούμε. Η εκκλησία με την πολιτεία δεν διακρίνεται. Πώς θα διακριθεί? Πώς θα διακριθεί το ένα αυτά, αλλά αφού είναι άλλα μεγέθη. Ενώ για την εκκλησία, σε σχέση με την πολιτεία, έχουμε την τρίτη και τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο. Τι είναι? Είναι Χριστολόγια. Έρχεται ο Χριστός, προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση και τη σώζει. Πρόσληψη. Προσλαμβάνει ο Χριστός όλα τα ανθρώπινα και τα σώζει. Αυτό ναι. Η Εκκλησία προσλαμβάνει προς σωτηρίαν τον κόσμο και το κράτος και όλους τους θεσμούς του κράτους. Ναι, τότε ναι. Ναι, η Τρίτη και η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος δίνουν απαντήσεις. Έρχεται η Εκκλησία, η οποία είναι το παν για μας και διασώζει, θεραπεύει τα ανθρώπινα πράγματα. Τα αγαπάει, τα προσλαμβάνει, δεν τα διώχνει, δεν αποχωρίζεται και τα θεραπεύει. Αλλά αν μιλάω για σχέση Εκκλησίας Πολιτείας, μιλάω με τη λέξη πρόσληψη. Δεν μιλάω με τη λέξη διακριτή ρόλη. Αν πούμε λοιπόν διακριτή ρόλη, που ο καθένας δεν πρέπει να παρεμβαίνει στον άλλο, δεν μπορεί να συγχυστεί ο Πατήρ με το Άγιο το Πνεύμα, ούτε το Άγιο το Πνεύμα με τον Υιό, ούτε μπορεί η Μαρία να γίνει Νίκος, παρόλο που είναι άνθρωποι.
Αν μιλάω με τέτοια γλώσσα τριαδολογίας, είναι λάθος. Και τότε πια καταλήγουμε στο συμπέρασμα που πάρα πολύ σωστά πια, εφόσον δεχθήκαμε εμείς τους διακριτούς ρόλους, εμείς το δεχθήκαμε. Και γι' αυτό μιλάμε. Γι' αυτό κοπτόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε να διατηρήσουμε. Τότε πέφτουμε στην εξής παγίδα. Κάθε φορά που θα πει ένας κρατικός παράγων, η Εκκλησία να μιλάει, είναι δικά μας θέματα αυτά. Έχει δίκιο. Απόλυτο. Λέει, δεν συμφωνήσαμε να έχουμε διακριτούς ρόλους. Να μπλέκεσαι μαζί μας. Θα κάθεσαι εκεί που είσαι, κάνει μια συμφωνία. Αυτά είναι τα όρια σου. Και τότε κάθε φορά που λένε, γιατί λέει αυτό η Εκκλησία και παρεμβαίνει σε εμάς, έχουν δίκιο. Και εμείς λέμε, α, δεν μας αφήνει να μιλήσουμε. Σωστά δεν μας αφήνει να μιλήσουμε. Αφού εμείς δεχθήκαμε μόνοι μας τους διακριτούς ρόλους και κοπτόμαστε για αυτούς τώρα. Και ακούμε τη λέξη χωρισμός και τρελαινόμαστε. Δεν λέμε στον αντίποδα των διακριτών ο χωρισμός. Δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η λύση δεν είναι αν ρωτήσω να δημοψήφισμα τι θέλετε, διακριτούς ρόλους ή χωρισμό, τίποτα από όλα αυτά. Πρόσληψη θέλουμε εμείς. Αυτό μας εκφράζει εμάς. Γιατί ο χωρισμός τι σημαίνει. Τους παρατάω, δεν χωρίζουμε, δεν μπορούμε να χωριστούμε εμείς. Θα χωριστούν εκείνοι πρόβλημά τους. Βλέπετε, είναι λάθος θεολογίες. Αν δεν έχουμε λοιπόν θεολογία του τέστην καθαρό μυαλό και θεραπευμένο εν διεκκλησία θεολογικό μυαλό, θα πέφτουμε σε παγίδες. Βλέπετε την τραγωδία αυτού των διακριτών ρόλων που σας το είπα. Είναι η μαστίχα σήμερα. Κανείς δεν σκέπτει τα λιώτικα. Αν το πεις θα δοθεί σε επαναστάτη, αιρετικός. Ή λες μια τρέλα. Και σε λέω δεν δέχομαι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θα πεις σε τρελός, όχι, θεολογία κάνω. Άσχετα αν μπορεί αυτό να περάσει κάπου και να ακουστεί. Αυτή είναι η θεολογία μας. Αν έχουν άλλη θεολογία, πέρα από το συνδυασμό πρώτης δευτέρης οικουμενικής συνόδου για την τριαδολογία και τρίτης τετάρτης για την Χριστολογία, να μου το πούνε. Και εγώ τότε να πάρω θέση βάσει ότι τη θεολογία μου λένε. Εγώ αυτή θεολογία ξέρω από την παράδοσή μου και αυτό μου λέω. Είναι θέμα καθαρότητας νόσου. Όχι δικό μου πια καθαρότητας νόσου. Τον πατέρα μου αυτά μου τα αναλύουν και μου τα προσεγγίζουν. Γι' αυτό κάνω αυτά τα κείμενα εδώ. Μπορεί να φαίνεται η όρη κατά την επιτομή που αναλύω να είναι όροι που αφορούν τους ανθρώπους σε ένα επίπεδο προσωποπαγές. Πώς θα θεραπευτεί εκείνος. Και από εκεί ξεκινάει. Αλλά πάει στο κοινωνικό σύνολο. Μια έκφραση εκκλησιαστική όπου οι άνθρωποι έχουν θεραπεύσει τον νου τους, θα πάρουν θέση πάνω στα πράγματα. Και έτσι γίνονται μεγάλες πλάνες και τραγωδίες μέσα στην Εκκλησία, γιατί ο λαός σαν πρόβατα δεν έχει νου να εξετάσει μερικά πράγματα. Είναι θεολογικά ή δεν είναι. Και πρέπει ο λαός να ελέγχει αυτά τα πράγματα. Και εκεί, επειδή ο λαός είναι ακριβώς εκφραστικό μέγεθος του σώματος της Εκκλησίας, εκφράζεται για αυτά τα πράγματα. Εκκλησιαστικά πώς, με τους τρόπους που έχει η Εκκλησία, αλλά εκφράζεται. Δεν μπορεί να είναι πάντα αυτός που είναι απρόβατο και ακολουθεί ως μία έχω γνώση θεολογίας. Είναι απέτηση μας να ξέρει θεολογία. Τότε θα είστε έρμεα οποιοδήποτε καταστάσεων. Χωρίς να έχετε θέση πάνω στα πράγματα. Έτσι ήθελα να προσεγγίσω αυτή την ομιλία για τους όρους κατά επιτομή για τον καθαρισμό του νος. Πολλά τέτοια παραδείγματα έχω, αλλά παίρνω τα πιο επίκαιρα. Και να αναλύσω τώρα για τη θεραπευτική του νος μέσα από αυτά που λέει ο Μέγας Βασίλειος. Το οποίο να δείτε έχει σχέση με αυτό που σας είπα. Αυτά που θα λέω τώρα σε ένα επίπεδο θα φαίνεται προσωπικό, έχουν σχέση με το πώς θα αντιμετωπίζονται μεγάλα πράγματα της Εκκλησίας. Στην ερώτηση 21 των όρων κατά επιτομή, ρωτάει το εξής. Αυτός το ρωτάει, ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος άκουσε το ερώτημα και το θέτει ως ερώτημα και το απαντάει. Πόθεν προέρχεται ο μετεωρισμός και οι διαλογισμοί και πώς θα τους διορθώσουμε. Είναι ένα πολύ σπουδαίο θέμα. Είναι οι διαλογισμοί που το μυαλό διχάζεται, σκέπτεται μια από εδώ, μια από εκεί, μια από εκεί, αυτή είναι η διαλογισμή. Πάντοτε αυτό το δηλώνει μια έκρηξη διχασμού του νοός, διαλογισμοί. Ο Χριστός πολλές φορές το λέει, τι διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών, και μεταφέρει, βλέπετε, το νοητικό μέγεθος των διαλογισμών στην καρδιά, πηγαίνει πολύ βαθιά, και αυτό το εκρηκτικό, σχιζουδές εκφραστικό μέσο που λέγεται νους, εφόσον δεν ξέρετε να πάρει αποφάσεις, τότε καταλήγει να διχάσει την καρδιά του. Τέτοια παραδείγματα. Βλέπετε. Τι θα κάνω στο παράδειγμα. Θα διχαστεί το μυαλό μου. Με ποιους να είμαι θα πω. Με τη θεολογία θα είμαι και με τη λεκλησία μου. Και αυτό διαλογισμός είναι. Και μόνο να λέω με ποιους θα είμαι. Με αυτούς ή με αυτούς. Είναι λάθος. Είναι διαλογισμός. Διχάσμος. Τι λέει η εκκλησία. Έχει με παράδοση. Πώς λοιπόν πόθεν προέρχονται οι μετεωρισμοί. Μετεωρίζομαι. Δηλαδή το μυαλό μου είναι αφηρημένο, πετάει, μετεωρίζεται. Το παθαίνουμε πάρα πολλές φορές εμείς. Πάρα πολλές φορές λέω. Μπορεί να είναι και 20 ώρες το 24ωρο, όσο δεν κοιμόμαστε δηλαδή. Είναι πολύ σύνθεση και μετά το υπόλοιπο χρόνο έχουμε διαλογισμούς δηλαδή. Έχουμε ένα διχασμό μυαλό και λέμε με αγαπάει, δεν με αγαπάει, τον αγαπώ, δεν τον αγαπώ, τι ιστορίες. Είμαστε λοιπόν μεταξύ μετεωρισμών και διαλογισμών. Και γινόμαστε μετεωρίτες μετά, μετέωροι παντού, χωρίς να έχουμε καμία κατά ζωής. Αυτή είναι η κατάσταση. Τη ζούμε καθημερινά, την ξέρετε. Τώρα την προσδιορίζω με πιο έτσι χαριτωμένα λόγια. Και πώς θα τους διορθώσουμε. Τονίζω πως ο Μέγας Βασίλειος, αυτή τη θεραπευτική, είναι πάντοτε πάρα πολύ απλός και πολύ λιτός. Να αρχίσουμε την ανάλυση του. Η απάντηση που δίνει είναι συντομότατη. Δηλαδή είναι 8-10 γραμμές εδώ πέρα. Ο μετεωρισμός προέρχεται από την αργία του νου. Και λέει μετά τι σημαίνει αργία του νου. Πρώτος προορισμός.
Ο μετεωρισμός προέρχεται από την αργία του νου. Αργία. Πώς αργεί ο νους δηλαδή. Κάποιες μέρες δουλεύει, κάποιες μέρες αργεί. Τι σημαίνει αργία του νου? Και μπορεί ο νους να έχει αργία, δηλαδή θα σταματήσει ποτέ, σταματάει ποτέ η ανάσα, θα πεθάνει. Αργεί ποτέ ο νους να σκέπτεται, δηλαδή θα πεις, όχι, δεν είναι αυτό αργία του νου. Έχει αργία ο νους αν δεν ασχολείται με τον αναγκαίο. Α, εδώ κάνει μια δική έκφραση προσδιοριστική. Ο νους όταν δεν ασχολείται με το αναγκαίο, άρα με το περιττό, αρχίζει και αργεί. Δουλεύει, λειτουργεί, υπάρχει νους. Αλλά δεν είναι να κάνει τη δουλειά αυτό που κάνει. Δηλαδή πάει ένας να κάνει το μαροκάματό του και πρέπει να κάνει αυτό. Να βιδώσει 10 βίδες. Αυτή είναι η δουλειά του αυτή τη στιγμή. Και αυτός τρώει τσίχλες, ξέρω εγώ. Ή γράφει στοίχημα. Σε πολλά γραφεία αυτό γίνεται δηλαδή. Το έχω δει και σε συνοδικά γραφεία, τα στοίχηματα είναι κάτω από τα γραφεία δηλαδή. Και μόλις φύγει ο προϊστάμενος παίζουν στοίχημα. Εντάξει. Δεν ξέρω αν θα το πάνε καλό ή κακό τώρα αυτό που γίνεται. Αλλά σου λέω αργία του νου. Έχεις να κάνεις αυτό. Ο νους αργεί, κάνει κάτι άλλο. Δεν ασχολείται με τα αναγκαία. Αυτό πρέπει να κάνεις τώρα δηλαδή. Θα πει κάποιος και ποιο είναι το αναγκαίο. Βλέπετε το βηματισμό του μεγάλου βασιλείου. Πολύ όμορφος είναι. Ο νους ποτέ δεν θα σταματήσει. Δεν θα είμαστε ποτέ χωρίς νου. Αυτό θα το ήθελα μερικοί εκφραστές των διαλογιστικών μεθόδων της Αντολής, βεβαίως. Είναι πολύ ωραία η συνδυαστική της λέξης διαλογισμός, όπου εκεί πέρα πάρα πολλοί θα ήθελαν και αυτό επιθυμούν και αυτό προσπαθούν να σταματήσουν τα εκφραστικά μεγέθη του τρόπου λειτουργίας του ανθρώπου. Βλέπετε, να σταματήσει πρώτα η ανάσα, γίνοντας ασκήσεις, να σταματήσει η ανάσα και το λένε σαν επίτευγμα. Κατάφερε ο τάδε γκουρού να σταματήσει 5 λεπτά τα ανάσα του, λέει. Και μετά το πάνε παρακάτω να σταματήσει και ο νους. Αυτή είναι η επίδιωξη. Που είναι αντιανθρώπινο, είναι τρομερό δηλαδή. Πάει να είσαι άνθρωπος. Πάει να γίνεις φυτός δηλαδή. Δεν είσαι άνθρωπος. Η Εκκλησία μας θέλει ανθρώπους. Και να σκεπτόμαστε και να έχουμε νου και να λειτουργούν τα μέρη του σώματός μας. Δεν πεθάνουμε δηλαδή για να επιτύχουμε μια άσκηση αγιότητας που δεν είναι αγιότητα. Να φτάνε τα συνδυάζεται πάλι. Και βλέπετε η λέξη διαλογισμός είναι φοβερά πετυχημένη. Τρομερά πετυχημένη. Αργία λοιπόν του νου αν δεν ασχολείται με τα αναγκαία. Αργία ο νους και διαφορεί εξαιτίας της απιστίας στην παρουσία του Θεού. Λέει τώρα, γίνεται πιο συγκεκριμένος, τι είναι το αναγκαίο. Θα πείτε καλά αυτό το ξέρουμε, προσέξτε. Τι σημαίνει αυτό που λέει ο Μεγάλος Βασίλειος. Αργεί ο νους και αδιαφορεί εξαιτίας της απιστίας στην παρουσία του Θεού. Απιστία, προσέξτε, στην παρουσία του Θεού. Δεν λέει απιστία στο να πιστεύει αυτά που ο Θεός. Διαφέρει πάρα πολύ η απιστία στην παρουσία του Θεού. Και πιστεύω, δεν πιστεύω το Ευαγγέλιο. Το πρωτογενές μέγεθος είναι, άσχετα αν πιστεύεις ή δεν πιστεύεις, η απιστία στην παρουσία του Θεού. Που τι σημαίνει, δεν έχεις εμπιστοσύνη. Έχεις αγωνία στη ζωή σου. Αν έχεις αγωνία στη ζωή σου και δεν έχεις εμπιστοσύνη στην παρουσία του Θεού, πέρα από το αν πιστεύεις ή δεν πιστεύεις, προσέξτε άλλο πράγμα. Τελείως διαφορετικό πράγμα. Βεβαίως θα πει κάποιος, πιστεύω εγώ. Στο Θεό, στο Χριστό, στο Ευαγγέλιο, σε όλα. Αλλά ταυτόχρονα, αν δεν εμπιστεύεται, δεν έχει εμπιστοσύνη στην παρουσία του Θεού, αρχίζει και αργεί ο νους. Γιατί εφόσον δεν εμπιστεύεται το Θεό, έχει μια αγωνία πώς θα ζήσει, πώς θα πάνε τα πράγματα. Και ο νους κατά ανάγκη εξ αυτού του ανθρωπίνου μεγέθους φαίνεται, πολύ καλή σκέψη του, τι θα γίνει αν δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα που έχω να κάνω στη ζωή μου, αν δεν μπορώ να βγάλω αυτό το μεροκάματο που βγάζω, ανθρώπινο ερώτημα είναι. Αλλά γι' αυτό και μόνο χάσει την εμπιστοσύνη στο Θεό, παρόλο που το ερώτημα είναι ανθρώπινο, αρχίζει και αργεί ο νους. Και αρχίζει ο μετεωρισμός. Βλέπετε. Αυτό σημαίνει αργεί ο νους. Έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό. Και βλέπετε είναι βασικό μέγεθος παρεμβατικό για θεραπεία του ανθρώπου να εμπιστεύεσαι στο Θεό και να μην έχει αγωνίες για τα πράγματα του κόσμου. Δεν έχω αγωνία δεν σημαίνει ότι δουλεύω, δεν εργάζομαι, δεν προσπαθώ να κάνω κάτι. Σημαίνει ότι χάνω την εμπιστοσύνη στο Θεό και είμαι άνθρωπος ο οποίος χάνεται πια, γίνομαι ένας άνθρωπος φυτό ή αρχίζω να έχω εμπιστοσύνη σε άλλα πράγματα. Όπου κατά ανάγκη πια εξαρτώμαι από ανθρώπους, από δυνάμεις, από δυνατούς, διαπλέκομαι από άλλες καταστάσεις, ξέρω εγώ. Γιατί αυξάνεται τόσο πολύ, ξέρω, βλέπετε, ο τζόγος, το στοίχημα, τα καζίνο, γιατί. Έχουν αγωνία άνθρωποι να θα ζήσουν. Και βλέπετε αυτά τα μέσα, είναι πια νόμιμα. Βλέπετε, ανοίγεις το ραδιόφωνο και ακούς διαφημίσεις για το καζίνο, ξέρω, σου κάνει και προσφορές, ξέρω. Αν έρχεσαι τόσες φορές το μήνα, ξέρω, θα μπαίνεις δωρεάν μέσα. Και θα φεύγεις γυμνός, δηλαδή. Δωρεάν θα μπαίνεις, βέβαια. Είναι πολύ καλό. Βλέπετε, πίσω από αυτά όλα τα πράγματα, κρύβεται η έλλειψη ενωσύνης στο Θεό. Δηλαδή, υπό την έννοια αυτή, γιατί να παίξω στο καζίνο, όχι, δεν είναι θέμα μια εξωτερική εμφανής αμαρτία. Κρύβεται άλλο πράγμα πίσω. Ότι έχεις αγωνία για κάτι. Κάτι σου λείπει, θες να το καλύψεις. Αυτά τα πράγματα κρύβονται στα βάθη της καρδίας του ανθρώπου. Και δεν μπορούμε κι εμείς με τέτοιο τρόπο να κάνουμε, ξέρω εγώ, παιχνίδια με το λόγο μας. Το έχω πει και άλλες φορές. Ας πούμε, δεν μου αρέσει ποτέ για να επιτύχω να κάνω ένα έργο εκκλησιαστικό να βγάλω σε κλήρωση ένα Fiat, ξέρω εγώ. Και να λέω τώρα, παίξτε τζόγο και όποιος κερδίσει θα πάρει Fiat.
Ο άλλος σου λέει θύατε λόγο. Εμπιστεύομαι στην κλήρωση. Θα παρακαλεί τον καλό Θεό να πετύχει ο κλήρωσης αυτόν. Σταματάει λοιπόν την προσευχή του για αυτόν, για όλο τον κόσμο και παρακαλεί να του πέσει κλήρωση. Και τον όθησε στην έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό η Εκκλησία που βγάλει την κλήρωση. Το λαχιοφόρο γεγονός. Είναι τρομερά πράγματα. Αν τα πιάσουμε στη βάση του, είναι ανόητα. Αλλά πίσω από εκεί κρύβεται αυτή η έλλειψη τη εμπιστοσύνη στο Θεό. Και εκείνο το πάει για μας. Ό,τι και να γίνει, ο Χριστός το είπε. Το είπε καθαρά εκείνος. Είπε, μη θροείστε. Μην έχετε τρόμο για τα πράγματα του κόσμου. Μην ταραστήσετε μόνο η καρδία. Τέρμα, είναι λόγια του Χριστού. Μπορεί τα πράγματα να είναι δύσκολα, να είναι παιγνιώδη για μας, να παίζουν μαζί μας, αλλά εμείς έχουμε αυτή τη βαθιά εμπιστοσύνη. Που τελικά, πίσω από όλα αυτά, τουλάχιστον θεραπευτεί ο νους μας. Για να μπορούμε να λειτουργήσουμε τα υπόλοιπα. Γιατί αν χαλάσει ο νους μας, πώς θα λειτουργήσουμε τα υπόλοιπα πια. Πετύχαμε το στόχο μας. Καλυφθήκαμε δια των ανθρώπων, δια των δομών, δια των διαπλοκών, δια των άλλων πραγμάτων, καλυφθήκαμε τη ζωή μας. Ο νους μας μετά θα είναι άρρωστος. Μετά θα ζούμε σαν φυτά. Και λέω, μήπως αυτό θέλουν από εμάς. Να μας δώσουν ρίσματα να σταθούμε στη ζωή μας, να μας διαπλέξουν, να πουληθούμε. Να πουληθούμε πώς, στο νου δηλαδή, και μετά να μας έχουν στο χέρι τους. Αυτό είναι τραγωδία. Γιατί όχι να μείνει και αυτό το εκφραστικό μέγεθος που θέλουν από εμάς. Μας δίνουν πολλές παροχές. Να μην έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και ο νους μας να πιάνει αργή και να μετεωρίζεται και να μην έχουμε σκέψη για να αποφασίσουμε για τα μεγάλα και να αποφασίσουν κάποιες μικρές ομάδες για μας. Αυτό καταλήγει να γίνει η σύγχρονη μη υπαρκτή ουσιαστικά δημοκρατία. Είναι μια μικρή ολιγαρχία ανοήτως σκεπτωμένων, γιατί δεν σκέπτονται έτσι. Αλλά μετεωρίζονται και αυτοί και μετεωρίζουν και εμάς μαζί. Η κουβέντα αυτή του Μεγάλου Βασιλείου πάει πολύ ψηλά δηλαδή. Κάνει και πολιτική θεολογία. Αν θέλετε να το διευρύνετε παντού. Γιατί αν επίστευε στην παρουσία του Θεού κάποιο. Θα έκανε οπωσδήποτε εκείνο που είπε η Αγία Γραφή. Βλέπω τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός. Γιατί είναι εκ δεξιών μου για να μην σαλευθώ. Πολύ απλή φράση. Ψαλμός. Είναι ο Ψαλμός 15. Προρώμη τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μην σαλευθώ. Και μάλιστα τη λέξη προρώμη. Πρώτα απ' όλα, πριν απ' όλα βλέπω τον Χριστό, τον Θεό, ή να μην σαλευθώ. Φοβερή φράση βλήκη, θεραπευτική. Για την θεραπεία του μετεωρισμού. Αυτός δεν που κατορθώνει αυτό, λέει ο Μέγας Βασίλειος και τα παρόμοια, ούτε θα τολμήσει ποτέ, ούτε θα έχει καιρό να σκεφτεί κάτι που θα συντελεί στο να καταστραφεί πίστη. Κι αν ακόμη φαίνεται ότι είναι αγαθό. Για να μην είπε ότι δεν θα σκεφτεί βέβαια τα απογορευμένα και μερέσοντα στο Θεό. Βλέπετε, ούτε καν θα σκεφτεί τα απογορευμένα τις αμαρτίες, αλλά ούτε τα καλά πράγματα να μην σκεφτεί. Ακόμη και ότι είναι αγαθό, λέει. Προσέξτε αυτό το στοιχείο. Το είχα πει, νομίζω, κάποια στιγμή σε μια ομιλία. Είχα πει, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν φυσικά οι κακοί λογισμοί, αλλά ούτε οι καλοί λογισμοί. Ούτε το αγαθό μας ενδιαφέρει. Αν κολλήσουμε στο να κάνουμε καλές πράξεις, μπορεί να μετεωριστούμε και να χάσουμε τον Θεό. Βλέπετε, θέλω να κάνω ένα κοινωνικό έργο. Καλή πράξη, να ταΐσω φτωχούς. Ταΐζω 1, 2, 3, 5, 10, μετά γίνονται 1000, 10.000 και δεν μπορώ. Και αρχίζω και εξαντλούμε το πώς θα το καλύψω. Μα εξάντλησα τις δυνατότητες με τις ανθρώπινες, μακάρι να το κάνω. Αν έχω την απέτηση όλο εγώ να το κάνω, γιατί αυτός είναι ο στόχος μου, δεν πιστεύω για το Θεό δηλαδή. Γιατί έκανα αφού μπορώ. Το καταλαβαίνετε, κάνουμε αυτό που μπορούμε. Ως πεπερασμένα μέτρα ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Το πιάνετε αυτό το πράγμα. Και έτσι αρχίζει ο μετεωρισμός λόγω αγαθών επιδιώξεων. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λένε οι πατέρες, ότι να προσέχουμε και τους καλούς λογισμούς. Η ιστορία μας δεν έχουμε να έχουμε καλούς λογισμούς, να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Το λένε πολλοί άνθρωποι, έχουν κακό λογισμό και λένε βάλε καλό λογισμό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η πατρική θεολογία λέει ούτε αυτό. Θα έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και έχω σαν εμπιστοσύνη θα κάνουμε ό,τι καλό και αγαθό είναι. Τότε ναι, έχουμε καλό λογισμό γιατί πρωτογενώς έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Βλέπετε, ένας άνθρωπος έχει έναν καλό λογισμό. Θέλει να κάνει ένα σπιτάκι, να μην βρέχεται. Αν γι' αυτό και μόνο ξεχάσει το Θεό, αρρώστησε. Δεν είναι κακό να βάλει την οικογένειά του να μην βρέχεται. Βλέπετε, καλές σκέψεις είναι αυτές. Αλλά προσέξτε ακόμη και τους καλούς λογισμούς. Όπου μας εξαντλούν και στρεφόμαστε και από εκεί και προσκυνούμε ακόμη και τους καλούς λογισμούς. Λοιπόν, έτσι μεταρχόνται οι μετεωρισμοί και μετά αυτά γίνονται διαλογισμοί. Ο νους πια διασπάται, χωρίζεται, διαλύεται ο νους μας και δεν μπορεί να σκεφτεί ουσιαστικά. Και εκεί μας αρπάζουν πια και είναι το μυαλό μας θολωμένο. Και επειδή δεν ξέρουμε, μας λένε να γίνει δημοψήφισμα, ξέρω εγώ, να αποφασίσετε εσείς. Εμείς ποιοι. Δεν έχουμε μυαλό δηλαδή. Με ποια κριτήρια θα αποφασίσουμε. Και έτσι από αυτή την έννοια. Και για τα πράγματα τα εκκλησιαστικά, καμία φορά ενώ πρέπει να έχουμε λόγο, δεν έχουμε ουσιαστικό λόγο δηλαδή. Είμαστε παπαγάλοι ό,τι μας πούν να πούμε. Να ακούσουμε όλους τους λόγους που μας λένε. Αλλά να έχουμε μια έκφραση, να δούμε τι λέει η παράδοση της Εκκλησίας μας δηλαδή. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το μέγεθος.
Ουσιαστικό είναι αυτό το μέγεθος. Μετά θα πλανώμε συνέχεια με προτάσεις του κόσμου και επειδή δεν έχω απαντήσεις θα συσχηματίζουμε. Και θέλω αυτό, λέει ο κόσμος, με προκαλεί ο κόσμος να το κάνω και αυτό, να το κάνω και τ' άλλο. Και έχουμε δεκάδες παραδείγματα, επειδή δεν έχουμε σκέψη εκκλησιαστική, μας προκαλεί ο κόσμος, κάνω αυτό που λέει ο κόσμος και τελειώσαμε. Και σε χώρους δηλαδή εκκλησιαστικής εκφράσεως, αυτό είναι η λεγόμενη εκκοσμίκευση. Η εκκοσμίκευση υπάρχει όταν δεν υπάρχει εκκλησιαστικό φρόνημα, παραδοσιακό τέτοιο φρόνημα, θεραπευτικής. Επειδή λοιπόν δεν ξέρουμε τέτοιες απαντήσεις, κάνουμε εκκοσμίκευση. Και κάνουμε ό,τι μας λέει ο λαός. Επειδή ακριβώς ο λαός βρίσκει αφορμή από τα λάθη μας, αρπάζει, λέει στα ανίκανη, αυτό δεν κάνετε, αυτό δεν κάνετε, και εμείς για να γίνουμε αρεστοί, αρχίσουμε κάνουμε αυτά που κάνουν αυτοί και τελειώσαμε. Έχω πολλά τέτοια παραδείγματα. Αν θέλετε στο τέλος της ομιλίας, να σας πω και μερικά τέτοια παραδείγματα, να καταλάβετε τι προσδιορίζω. Να λοιπόν ο μετορισμός και οι διαλογισμοί. Συνέχεια αυτού του ερωτήματος είναι το ερώτημα 22, που έχει σχέση με τα ανθρώπινα τα πράγματα. Λέμε γιατί το ρωτάει τώρα, είναι με ένα ανθρώπινο ερώτημα αυτό. Λέει πόσον προέρχονται εαπρεπής φαντασία της νυχτός. Εαπρεπής φαντασία της νυχτός. Βλέπετε, θεραπεύει τα πάντα η θεραπευτική της εκκλησίας και πιάνει και τις απρεπείς φαντασίες της νυχτός. Δεν λέει ένα τυχαίο γεγονός είναι, ήμουνα στον ύπνο, δεν μπορούσα να σκεφτώ, δεν κυριαρχούσα, λίμωνα, αν ήμουν αξιοζύπνο, αυτό ποτέ δεν το σκεφτόμουν. Αλλά τι να κάνω, κοιμόμουν, δεν είχα δυνατότητες, ήρθε ο πειρασμός, μου βάλε ένα όνειρο, το σκέφτηκα και διαλογίστηκα. Αλλά όταν ξυπνήσω, εντάξει, δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Μπαίνει και εκεί ο Μεγάς Βασίλειος. Η θεραπευτική πάει σε βάθος δηλαδή. Ξέρει πολύ καλό ο Μεγάς Βασίλειος. Από τη βιβλική παράδοση σίγουρα και η βιβλική παράδοση ακόμη και της Παλαιάς Διαθήκης είναι πλεονάσο για τέτοια θέματα και οι πολλοί ασκητές πατέρες που πήραν τέτοια κομμάτια έκαναν θεραπευτική ακόμη και τη θεραπεία ακριβώς των απρεπών φαντασιών της νυχτός κτλ. Λέει το εξής ο Μέγας Βασίλειος. Δίνει απαντήσεις ουσιαστικές. Αυτές οι φαντασίες της νυχτός, οι απρεπείς, προέρχονται από τα παράδοξα κινήματα της ψυχής κατά την ημέρα. Πρώτα-πρώτα δίνει ορισμό. Και μόνο που γίνεται αυτό το πράγμα, υπάρχουν παράδοξα κινήματα της ψυχής. Κινήματα τα λέει. Κινήματα. Δεν λέει καθ' ανάγκη αμαρτία, λέει κινήματα. Ζεις μια ζωή που είσαι μέσα σε προσβολές συνεχής. Και όλα αυτά κινούνται γύρω σου. Είναι πειρασμικά κινήματα, καταστάσεις. Είναι τα παράδοξα όμως κινήματα της ψυχής. Δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσεις. Να τα αντιμετωπίσεις. Προσέξτε τη λέξη παράδοξον. Είναι παρά τη δόξα. Δεν είναι τυχαία λέξη. Παράδοξα. Παράδοξα, αλόκοτα. Παράδοξο είναι παρά τη δόξα, ε. Δόξα είναι ένα πράγμα. Εμείς δοξολογούμε τον Θεό. Αν δεν δοξολογούμε τον Θεό, που σημαίνει δεν τον εμπιστευόμαστε, και αρχίζουμε το ορισμός, τότε και ακριβώς μένουν τα παράδοξα κινήματα της ψυχής. Που δεν ξέρει πού να σταθεί, αφού δεν έχει μια στροφή προς τα κάπου συγκεκριμένη. Που εμπιστεύεται για όλο τον Θεό, δεν τα χάνει με τίποτα στη ζωή του, τότε αρχίζουν τα παράδοξα κινήματα ή αλόκοτα κινήματα της ψυχής. Γιατί ακριβώς δεν στερφόμαστε κάπου. Αν δεν έχει στόχο το αυτοκίνητο να πάει προς έναν στόχο, θα πηγαίνει από εδώ, από εκεί, δεν ξέρω πού θα πηγαίνει. Μια προς, μια πίσω θα πηγαίνει. Αυτά είναι τα παράδοξα ή αλόκοτα κινήματα της ψυχής κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και επειδή παλινδρομεί η ψυχή μας, αφορμή βρίσκεται το περασμός να εισέρθει σε ώρα μη εγρηγόρσος, όπου οι δυνάμεις μας, οι βασικές, οι οργανικές υπνώτουν, και άλλες βασικές υπάρχουν, αλλά άλλες υπνώτουν, δεν κυριαρχούμε σε αυτό που θέλουμε, σε αυτό που δεν θέλουμε. Σε αυτό που θέλουμε να δούμε, σε αυτό που δεν θέλουμε να βρούμε. Και εκεί υπάρχουν οι απρεπείς φαντασίες νυχτός. Δεν τις λέει αμαρτίες κατά την ανάγκη, τις λέει απρεπείς φαντασίες. Όπου κατά το μέτρο που, και ας μην το θέλουμε, που είχαμε παράδοξα κινήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, έχουμε ευθύνη. Έχουμε ευθύνη γιατί θέλησαμε να δούμε αυτό το άσχημο όνειρο. Μπορεί να μην το θελήσαμε καν. Αλλά επειδή την ημέρα χάσαμε την εμπιστοσύνη μας στο Θεό, έρχεται αυτό το βράδυ ως έκφραση αυτών των παραδόξων κινημάτων. Προσέξτε, είναι πολύ όμορφο αυτό που λέει. Αλλά αν δεις κάτι και πεις, μα δεν το θέλω εγώ. Μου δείξε κάτι τρομερά άσχημο πράγμα. Είδα στον ύπνο μου. Θα πεις, δεν το ήθελα φυσικά. Δεν το ήθελες στο συνειδητό σου. Αλλά στο υποσυνείδητο, αν χρησιμοποιήσω τη λέξη ας πούμε αυτή, άσχετα από το αν το θέλεις ή όθελες, τα πράγματα είναι σίγουρα. Δεν εμπιστευόσουν στον Θεό. Και εκεί να εκφράσετε αυτό το πράγμα. Δεν εμπιστευόσουν στον Θεό. Αν όμως η ψυχή μείνει καθαρά, ασχολούμαι με το Θεό και μελετά συνεχώς τα του Θεού, δεν μπορεί να δει τέτοια στοιχεία μόνο. Και μπορεί κάποιες σπάνιες στιγμές να δει πράγματα, τα ελάχιστα όνειρα που είναι εκ του Θεού, τα έχουμε στην Αγία Γραφή λίγα, ελάχιστα σπάνιες ζωή μας, μπορεί να είναι καμιά μια φορά, μπορεί τότε να είναι από το Θεό. Τότε μόνο, μα και τότε μόνο, γιατί βλέπετε υπάρχουν όνειρα. Στην Παλαιά Διαθήκη μερικά όνειρα. Βλέπετε κλίμακα του Ιακώβ. Βλέπετε τον Ιωσήφ, ο οποίος στην Αίγυπτο ερμηνεύει όνειρα. Θα πείτε, α, βλέπεις η Αγία Γραφή ερμηνεύει όνειρα. Πώς θα είπε.
Αυτοί ήταν προφήτες, είχαν φτάσει σε κατάσταση κατά μέτρα της Παλαιάς Διαθήκης φωτισμού. Και μην είχαν ξεπεράσει αυτά τα κείμενα της ψυχής τους. Και τότε, κατ' εξαίρεση, κάθε μέρα, μια-δύο φορές, εμφανίζεται ο Θεός, έστω διαονύρων, και μπαίνει να δώσει κάτι. Αλλά επειδή έχουν γίνει άνθρωποι του φωτισμού πια. Είναι προφήτες, προσέξτε. Γιατί το παίρνουν μερικοί και λένε, να, και η γεγραφή λέει όνειρα. Όχι, ο πατέρας δεν είναι όχι στα όνειρα. Γιατί εκφράζει με το ορισμό της ψυχής. Όχι, παρά μόνο αυτά στην αιτία την κατάσταση, σπάνια μπορεί ποτέ, αλλά κάποια φορά μπορεί να γίνει κάτι και δύο όνειρο. Γιατί ο Θεός πια βλέποντας την καθαρότητα του νόσου και αυτό το μέσο χρησιμοποιεί. Αλλά είναι έκτακτο μέσο. Προσέξτε αυτά τα μεγέθη, γιατί πλανόμεθα πολλές φορές, λέμε το λέει η γραφή. Μα έτσι το λέει η γραφή. Είδε λέει ο Παύλος όνειρος ντροάδα. Ο Παύλος δεν είδε ντροάδα αφού είχε πέρασει από το φωτισμό. Κάθαρες και φωτισμό είχε πέρασει ο Παύλος. Και δεν έβλεπε κάθε μέρα όνειρα και του είπε, παίρνα στη Μακεδονία μας βοηθήσεις. Μια φορά έγινε. Έκτακτη περίπτωση. Αλλά σε ποιον, στον Παύλο. Το θεόπτη δηλαδή. Μπείτε σε αυτή την προοπτική, γιατί μερικοί ανόητος τα παίρνουν όλα αυτά αποσπασματικά, αιρετικά πως, και τα πετάνε και λένε, βλέπεις, αυτό το λέει. Και άκουσα δηλαδή ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά, ανάλυση ονείρων κτλ. Ονειρατζούδες, ας πούμε, έτσι λέγονται αυτές, οι οποίοι μου λένε, μα το πήρω, η γραφή το λέει, πάντρε, η γραφή το λέει. Καταλάβετε πώς μου τη γραφή δηλαδή. Γι' αυτό χρειάζεται μια τέτοια σοφία. Γιατί είναι, θα πλανηθείς, κέρια θα πλανηθείς. Και πια την άστε, ακόμη και ίδιος ο Φρόιτ, που έγραψε ολόκληρο σύγγραμμα για την θεραπευτική δια των ονείρων, το ανέρεσε μετά στη θεραπευτική της πράξης του. Και σχεδόν το σύνολο των μαθητών του δεν το δέχθηκε. Είδανε που υπάρχει κάτι μπλεγμένο εδώ πέρα. Το λέω ο ίδιος ο Φρόιτ, ολόκληρο σύγγραμμα έγραψε, τεράστιο σύνταγμα. Για τη θεραπευτική δια των ονείρων. Δεν χρησιμοποίησε μετά αυτή τη μέθοδο. Συνέχισε την παλιά του μέθοδο. Σημαίνει και αυτός κάτι έπιασε, κάτι συμβαίνει εδώ. Πού να μπει στα βάθη της ψυχής αυτής, χωρίς να μελετήσει τη θεολογία των πατέρων, ώστε να βάλει την ψυχή, τον μετορισμό του νου κτλ. Έστω δεν ήταν μια πρόκληση αυτό να δει. Άλλοι πριν από μένα δεν ασχολήθηκαν με τα όνειρα. Και είναι τόσο πρωτογενές που σκέφτηκα εγώ για τα όνειρα, καθόλου πρωτογενές δεν ήταν. Να παίρνει τους πατέρες να διάβαζε, να παίρνει το μεγάλο βασίλειο τουλάχιστον να διάβαζε. Δεν ζητώ ρέστα από κανέναν άνθρωπο. Αλλά η έλλειψη τέτοιες παραδόσεως, εμπειρικής παραδόσεως, μας οδηγεί σε δίθενές ανακαλύψεις που δεν οδηγούν πουθενά. Και σήμερα ξαναξεπετιώνται οι φροδικές αντιλήψεις περί ονείρων, όχι πια από χώρους καθαρά ψυχοθεραπευτικούς. Μια μικρή σχολή υπάρχει, το έχουν παραμελήσει. Από άλλους χώρους επιτείνται αυτά τα φρούτα του. Και γίνεται επιστημονική πια ανάλυση των ονείρων, όχι όπως κάνουν αυτές οι οποίες κάνουν ονειροκρίτη. Διάβαζα προχθές στην Αφιλάδη, αυτό έλεγε. Θα κάνουμε επιστημονική ανάλυση των ονείρων δια των δεδομένων των συντεταγμένων της ψυχής. Ανόητα πράγματα. Σε ένα επόμενο ερώτημα, όλα τα ερωτήματα μας αφορούν βέβαια για την αύξηση της καθαρότητας του νόσου, ρωτά κάτι που μας αφορά όλους καθημερινά. Έως ποιον ρημάτων η αργολογία κρίνεται, ποια λόγια είναι που είναι αργολογία, λόγια αργή, πότε λες λόγια που είναι αργολογία και πότε δεν είναι. Ξέρει ο Βασίλειος εδώ πολύ καλά που ζούμε εκφραστικά χρησιμοποιώντας και τα λόγια. Και αν ο λόγος δεν είναι ουσιαστικός, αν δεν είναι θεραπευτικός, είναι αργολογία. Βλέπετε, αργή ο νους. Μετεωρισμός. Βλέπετε, θα το συνδέετε τώρα. Αργολογία, αργή ο νους, αργή ο λόγος. Πότε αργή ο νους, παρόλο που κινείται, ξεχνάει να στρέφεται με εμπιστοσύνη στο Θεό. Βλέπετε, τα κλειδιά τα βρίσκεται. Άρα και η αργολογία έχει ένα συναφές παράλληλο μέγεθος. Έχει και ο λόγος ένα στόχο. Ο λόγος κινείται με εμπιστοσύνη στο Θεό και λέει ότι είναι ακριβώς θεραπευτικά για τους άλλους. Και όπου λείπει αυτή η κίνηση της τροφής προς το Θεό και η θεραπευτική όλου του λόγου είναι αργολογία. Πριν να σου πω τι λέει ο Μέγας Βασίλειος, ή δεν έχετε κλειδιά στα χέρια σας, το πιάνετε. Για να δούμε πώς απαντάει ο Μέγας Βασίλειος για τον αργό το λόγο. Ακούτε τι λέει. Γενικώς, κάθε λόγος που δεν συντελεί στην ικανοποίηση της ανάγκης, προσέξτε, του να έχουμε τα πάντα στον Χριστό είναι αργός. Προσέξτε να διαβάσω το πρωτότυπο. Καθόλου παν ρήμα το μη συντελούν προς την υποκειμένη κυρίω χρίαν αργώνεστη. Μιλάει για μια ικανοποίηση μιας ανάγκης που έχουμε εν κυρίω. Πανάγκη έχουμε εν κυρίω μόνο. Ανάγκη εν κυρίω, προσέξτε. Ό,τι λόγος να εκφράζει αυτή την ανάγκη που έχουμε να εκταρφούμε στο Θεό και ανάγκη κατά τα μέτρα της λέξης ανάγκη του Αποστόλου Παύλου που λέει ανάγκη μίστη ή να ευαγγελίζομαι, βλέπετε ποια είναι η ανάγκη του. Δεν μπορεί να μην ευαγγελίζεται. Ανάγκη μία ή να ευαγγελίζομαι, είναι η ανάγκη αυτή, κατεξοχήν ανάγκη. Βλέπετε, εμείς λέμε ανάγκη, ανάγκη της πείνας, της δίψας. Αν είναι ακόμη και ανάγκη της πείνας και της δίψας, δεν υπαχθεί σε αυτή τη στροφή στο Θεό, είναι μια ανάγκη που θα μας κουράσει, θα μας εξαντλήσει.
Είναι βέβαια το να πεινάμε και να διψάμε. Είναι τα γνωστά διάβλητα πάθη, μία αμαρτωλά πάθη. Αλλά μπορεί να γίνουν αμαρτωλά αν δεν είναι η ανάγκη πρώτα για το Θεό. Γι' αυτό λέει, εκ παντός ρήματος εκπορευμένο στόμα του Θεού. Ζήσετε πας άνθρωπος, η απάντηση του Χριστού στο διάβολο στον πρώτο πειρασμό. Βλέπετε, ρήμα, λόγος, που εκπορεύεται από το λόγο, από το στόμα του Θεού. Είναι η βασική ανάγκη. Στροφή σε αυτόν. Αυτή είναι ανάγκη. Τότε, οποιοδήποτε λόγος, χωρίς να κρύβεται μέσα αυτήν την ανάγκη, είναι αργός. Και αυτή η στροφή πώς γίνεται. Αυτή η στροφή πώς γίνεται, του λόγου δηλαδή. Να ξέρεις ό,τι και να πεις, ό,τι και να γίνει, και ας είναι απλά λόγια καθημερινά. Είναι για να λειτουργήσει η κοινωνία των ανθρώπων, η τριαδολογία. Η θεραπεία το άλλο. Και η θεραπεία δική μου ταυτόχρονη. Είναι δύσιμη θεραπεία, ταυτόχρονη. Την ώρα που εγώ ακριβώς εκφράζομαι, το λόγο που εκφράζομαι, θεραπευτικά για τον άλλο, ταυτόχρονα θεραπεύομαι και εγώ και ο άλλος. Είναι διπλή η θεραπεία και ποτέ η θεραπεία δεν είναι μόνο ταινής σε εμάς. Τουλάχιστον υπάρχουν δύο άνθρωποι, όπου είσαι δύο ή τρεις συνηγμένοι, είμαι και εγώ μέσα αυτών. Και ο Χριστός θεραπεύει πάντοτε κοινωνικά μεγέθη δια των προσώπων, σας το λέω αυτό. Ποτέ ένα ατομικό μέγεθος. Είναι μια άλλη μας αντίρρηση με τις μεθόδους της ψυχοθεραπείας της ψυχαναλύσεως, όπου είναι ατομική η θεραπευτική. Εμείς κάνουμε προσωπική θεραπευτική, όπου θεραπεύεται και όλη η κοινωνία, έστω τα δύο πρόσωπα. Και μπορείς να κουβεντιάζεις με έναν άνθρωπο, αν έχεις εσύ θεραπευτή, να κουβεντιάζεις και να θεραπεύεσαι την ώρα που κουβεντιάζεις και ταυτόχρονα να θεραπεύεται κι άλλος. Αυτός είναι ο λόγος. Όλα τα άλλα είναι αργολογία. Συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. Ο κίνδυνος δε της αργολογίας είναι πολύ μεγάλος, γιατί κι αν ακόμη το λογό μου είναι αγαθό, βλέπετε. Πάλι καλό λόγο λες, αγαθόν. Δεν συντελεί όμως. Στην τελείωση της πίστεως, ο λαλής σας δεν είναι ασφαλής εξαιτίας του αγαθού λόγου. Αλλά λυπεί το πνεύμα του Άγιον. Επειδή ο λόγος του δεν είναι θεραπευτικός, επικοδομητικός θα έλεγα. Προσέξτε, οικοδομών ο λόγος. Βλέπετε πάλι το αγαθόν. Μπορεί να το πεις κάτι καλό. Να του πεις δεν πειράζει, ξέρω εγώ, πέθανε η γυναίκα, θα αποκτήσει άλλη γυναίκα. Μην φοβάσαι, καλά είναι. Του δίνεις κουράγιο το άνθρωπο, Κάει το σπίτι σου, μη φοβάσαι και Ιώβ 10 σπίτια παίξε μετά. Άλλη είναι η ιστορία του Ιώβ. Ο Ιώβ δεν τα ζήτησε. Ούτε έκλαψε που τα χάσε. Τίποτε, για τίποτα δεν έκλαψε. Μετά ήρθε έτσι το πράγμα. Προσέξτε, και είναι ο χώρος της Παλαιάς Διαθήκης, όπου ο άνθρωπος λόγω της νηπιότητάς του χαίρεται από την ανταπόδοση του χαμένου. Είναι η μυθολογία που είναι της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό Ιώβ μεταπέκτησε και τα χαμένα. Είναι απέτηση της ψυχοδελικής σκέψης, ποθώς το χορηγεί γιατί είναι παιδάκι. Ποθώς επιτρέπει αυτό που έγινε, λόγω της δυσκολίας των μορφωμάτων του κόσμου, περνάει τη δυσκολία, αγιάζει ο Ιώβ, και μετά λόγω της παιδικής ηλικίας του ανθρώπου, δέχεται και μια ανάπαυση από αυτά, πράγμα το οποίο δεν προσμένουμε καν στην Καινή Διαθήκη. Βέβαια λοιπόν, μπορούμε να πούμε λόγο καλό. Αυτό που λέμε κάθε μέρα για να δώσουμε κουράγιο σε κάποιον, πώς δίνεις κουράγιο. Αν δεν στρέψεις τον νου του λίγο στο Θεό, δεν γίνεται τίποτα. Πώς βοηθάει έναν άνθρωπο απελπισμένο, ξέρω εγώ, που έχει χάσει τον συγγενή του, ξέρω εγώ. Έχει χάσει κάτι ουσιαστικό, χάσει τη δουλειά του δηλαδή. Τι θα του πείτε δηλαδή. Τι έχετε να πείτε ουσιαστικά. Μπορεί να πείτε και να μπιέσει τίποτα. Αλλά ένα πράγμα θα να ζητήσετε. Να αποκτήσει αυτή τη φάση δύσκολη εμπιστοσύνη στο Θεό. Από εκεί θα ξεκινήσει. Και μπορεί να σου πει γιατί θα κάνω, ο Θεός θα με πληρώσει. Μην κουραστείτε από αυτό που θα πει. Θα του πείτε, δεν ξέρω πώς θα γίνει πρακτικά. Ένα πράγμα ξέρω. Πρώτα εσύ θα αρχίσει να θεραπεύεσαι. Εδώ είναι μεγάλη ιστορία. Από την απελπισία σου. Δεν μπορώ να δώσω πρακτικές απαντήσεις στα ερωτήματα, τα συγκλονιστικά τη αδικία τη αστυνομία του κόσμου. Αλλά πρώτα θέλω να θεραπευτώ εγώ και οι άλλοι, για να μπορούμε να σταθούμε στο συγκλονισμό τη αδικία και τη ανομία του κόσμου. Εμείς δεν υποσχεθήκαμε που θα λύσουμε όλα τα προβλήματα της αδικίας και της ανομίας, αλλά ταυτόχρονα το υποσχόμαστε. Αν εμείς θεραπευτούμε και δεν κάνουμε αδικία και ανομία και δίνουμε ελπίδα στον άλλο, ουσιαστική ελπίδα να θεραπευτεί. Μην νομίζετε λοιπόν που θα δώσουμε ελπίδα που όλα θα λυθούν. Είναι τραγωδία του κόσμου. Δηλαδή, χίλια να κάνει ο Θεός, χίλιες τραγωδίες θα βάζει ο κόσμος. Αλλά ο Θεός κάνει το παν. Αλλά το πρώτο είναι εμείς να θεραπευτούμε. Απάντηση δεν δίνω δηλαδή. Δηλαδή, το μυστικό κλειδί στην δυσκολία των πραγμάτων του κόσμου δεν βρίσκεται ακριβώς γιατί ο Θεός δεν μου το κάνει. Είναι θεραπεύεσαι μέσα αυτό που θέλει ο Θεός να κάνει μαζί σου. Και μετά είναι η ιστορία. Γιατί βλέπεις και να γίνει αυτό που έχασες, έχεις θεραπευτεί. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν δεν θεραπευτείς, θα συνεχίσεις την ίδια τραγωδία ζωής. Αυτή είναι ακριβώς η ιστορία. Η ίδια τραγωδία ζωής θα συνεχιστεί. Εδώ είναι πολύ ουσιαστικά τα ερωτήματα αυτά και όταν κάνει κάποιο συγκριτική μελέτη και διαβάσει διαχρονικά τους επόμενους πατέρες. Οι μετακολουθούν οι γέροντες, μετακολουθούν οι γέροντες σε ρήμου. Δεν είμαστε ακόμη στη φάση αναπτύξεως, ξέρω εγώ, της γεροντικής φιλολογίας, θεολογίας στον χώρο της ερήμου, στο Μέγα Βασίλειο. Είναι τα πρώιμα μεγέθη του ασκητισμού, του κοινοβαϊτισμού εδώ πέρα και μετά έχουμε τα μεγέθη μετά από 2-3 αιώνες. Εκεί θα δείτε αυτές οι ιδέες, αναπτυσσόμενες πολλαπλώς δηλαδή.
για το πώς ακόμη και την τραγωδία του κόσμου να νομίζει ο Άγιος με ένα άλλο τρόπο, χωρίς να πονάει από αυτό που γίνεται πάνω του. Λυπάται για την τραγωδία του κόσμου, αλλά την ώρα που λυπάται τι κάνει? Παρεμβαίνει θεραπευτικά για να γιατρέψει αυτούς που είναι μέσα στην τραγωδία. Να σταθούν στα πόδια τους τουλάχιστον. Και αυτό είναι το δικό μας μέγεθος. Και μετά με τη χάρη του Θεού, αν έχουμε αγάπη κοινωνία κλεισολογική, τα ανθρώπινα δηλαδή, τη πείνα, τη δίψα και του πόνου, με την ανθρώπινη αγάπη και συμπαράσταση μπορεί να γίνουν. Αν δεν είμαστε αποκλεισμένοι στα δικά μας, του εαυτού μας, και αυτά μπορούν να ξεπεραστούν. Κατά τα μέτρα που μαζευόμαστε, συστελόμεθα, εγκρατευόμεθα, και αυτά μπορούν να μαζευτούν. Πραγματικά. Δεν είναι η λύση γιατί το κράτος δεν είναι τη λύση, γιατί ο Θεός δεν απαντάει. Αφού έχουμε εμείς μέσα αυτά τα πράγματα για να δώσουμε λύσεις κοινωνικής αγωγής για τα πράγματα του κόσμου. Μέσα από εκεί μόνο μπορεί να δικαιολογηθεί η εκκλησιαστική φιλανθρωπία. Ως απάντηση που δίνει ο Θεός διημών στα πράγματα του κόσμου. Άρα μπει κανείς γιατί ο Θεός να απαντάει στο αίτημά μου, μπορεί να είναι διημών η απάντηση αυτή που και το ξεχνάμε αυτό. Να πούμε και σε αυτή την προοπτική, όπου γιατρευόμαστε πια εκεί πέρα μέσα. Και ο λόγος μας πια γίνεται ουσιαστικός, δεν είναι αργός λόγος. Και ούτε ένας λόγος ψεύτικης συμπαραστάσεως. Όπου να σταθεί στα πόδια του, να αποκτήσει ελπίδα στο Θεό. Να θεραπευτεί λίγο μέσα, να καθαρίσει το μυαλό του. Και για να έχει κερίσματα, θα χρησιμοποιήσει αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Και το λέει για τον εαυτό του. Δεν δίνει υποχρέωση καν να το κάνει. Λέει εγώ για να μιλήσω σε

Πευθυκής, όχι για τη βαθιά αύξηση του ποιμνίου. Να πλανήσω κάποιον δια της φιλανθρωπίας, να τον κάνω σωστό χριστιανό και να πει αυτός μετά θα γίνω χριστιανός. Και αν γίνει έτσι ο Θεός το ξέρα, δεν το κάνω για αυτό το λόγο όμως. Και αυτό έχει μέσα κάτι ύπουλο. Έχει ένα ψεύτικο ιεραποστολικό που τον ταΐζω για να γίνει χριστιανός. Δεν το θέλω έτσι. Για να του μιλήσω, να σταθεί στα πόδια του να ακούσει ένα λόγο. Προσέξτε αυτές τις λεπτεπίλεπτες ισορροπίες που αν τις χάσουμε γινόμαστε ένα φιλανθρωπικό κατάστημα. Χωρίς θεραπευτική. Και αυτό φοβάμαι πάρα πολύ από την Εκκλησία. Και λόγω των παρατηρήσεων και των ερεθισμάτων που έρχονται από τον κόσμο, πολλοί άνθρωποι της Εκκλησίας, ειδικά τη σύγχρονη εποχή, ενεργοποιήθηκαν πολύ στη φιλανθρωπία. Είναι καλό αυτό το πράγμα. Έλεγαν πού ήταν η Εκκλησία εκεί. Πού ήταν η Εκκλησία εκεί. Ήταν να πούσει η Εκκλησία εκεί. Πού ήταν η Εκκλησία σε εκείνο το σεισμό. Τέτοια ερωτήματα. Σωστά ερωτήματα ήταν από λανθασμένα μέρη. Δεν ξέρουν τον ρόλο της Εκκλησίας και δεν ξέρουν αν ήταν η Εκκλησία ή δεν ήταν. Αλλά το πήραν οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι αυτό και το αξιοποίησαν. Και είπαν βέβαια πρέπει να είμαστε παρόντες. Πρώτοι θα είμαστε στο τσουνάμι. Μα ούτε εκεί είναι η λύση ακριβώς στο θέμα. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένα άλλο εκφραστικό μέσο θεραπείας το άλλο. Για να μπορείς να το θεραπεύσεις. Να είσαι μια θεραπεία για τον ίδιο ολόκληρο. Ούτε το στέλνεις για να το κάνεις χριστιανό με το ζόρι. Αλλά είναι μια κίνηση θεραπείας που εντάσσεται μέσα στη θεραπευτική αυτή η φιλανθρωπία. Αυτό προσέξτε το πάρα πολύ. Δεν αναιρούμε λοιπόν τη φιλανθρωπία, να εντάσσουμε μέσα στη θεραπευτική. Του λόγου πια. Και επειδή είμαστε σε μια καθημερινότητα διαδικών σχέσεων με τους ανθρώπους, έχει σημασία αυτή η έκφραση της μη αργολογίας. Και συνεχίζει η ισορροπία αυτού του λόγου. Ρωτάει ερωτήματα όπως τα καθημερινά που λέμε, τι είναι λιδωρία λέει, και μετά λέει τι είναι καταλαλιά. Τα ξέρουμε αυτά, αλλά να τα πω και λίγο γιατί είναι καθημερινότητα και αυτά. Τι είναι λιδωρία, τι εστί λιδωρία. Κάθε λόγος που λέγεται με διάθεση να τιμώσει κάποιον είναι λιδωρία. Και αν ακόμη αυτός ο λόγος δεν φανεί να είναι υβριστικός. Είναι θέμα διαθέσεως λιδωρία, το λιδωρώ κάποιον. Είναι θέμα καρδιάς. Είναι διάθεση για να τιμάσεις κάποιον. Και τούτο είναι φανερόν από το Ευαγγέλιο που λέει για τους Ιουδαίους ότι ελιδόρησαν αυτόν και είπαν εις αυτόν είσαι εσύ μαθητής εκείνου, κοροδεύοντας δηλαδή. Είσαι εκείνος, εκείνου μαθητής, κοροδεύοντας. Είναι λοιπόν θέμα διαθέσεως καρδίας. Εκ διαθέσεως το ατιμάσαι. Λιδωρία έστι. Προσέξτε, καν αυτό το ρήμα μη δόξη είναι υβριστικόν. Δεν είναι πάντα ύβρις λιδωρία. Η διάθεση είναι πολύ μεγάλη σημασία. Πώς το λες αυτό που λες και αυτό εξαρτάται από σένα. Και μπορεί να υποκρίνεσαι τέλεια, να είσαι ηθοποιός και να μην φανεί που τον κοροϊδεύεις. Αλλά είναι θέμα διαθέσεως, καρδιακής διαθέσεως. Και πολλές φορές η εξομολόγηση κρίνεται σε αυτή την καρδιακή διάθεση. Να φανεί που πες έναν καλό λόγο και ήταν λόγος λιδωρίας. Αυτό πια είναι να ελέγχετε τον εαυτό σας. Και θα μπορείτε στοιχειωδώς να ελέγχετε λίγο από αυτά τα πράγματα, θυμάστε. Δηλαδή, αν πιστεύεις στον Θεό και σέβεσαι τον άλλο θεραπευτικά δηλαδή. Γιατί υπάρχει αυτή η καθημερινή θεραπευτική που κάνουμε προς τον άλλο. Με την απλότητα της παρουσίας μας δηλαδή. Αυτό έχει σημασία για μας να θεραπεύει κοντά ο ένας και τον άλλο και τον πλαϊνό του δηλαδή. Και να μην έχει καν διάθεση λιδωρίας. Γιατί αν έχει διάθεση λιδωρίας, δεν θα έχει με αυτόν τον άνθρωπο τίποτα. Απλώς του έδωσε μια ψεύτικη συμβουλή, μέσα τον κοροϊδεύε και τίποτα άλλο. Προσέξτε λοιπόν τη διάθεση την οποία λέτε κάτι, και αυτό λέγεται λιδωρία και υπάρχει καταλαλιά. Και καταλαλιά είναι ακριβώς να πεις κάτι κακό για κάποιον. Και ο Μέγας Βασίλειος στέκεται περισσότερο. Το πότε μπορούμε να κάνουμε καταλαλιά. Θα πείτε ανάσα να πάρουμε. Επιτέλους, πες και κάτι, ρε φίλε. Να πούμε και κάτι να πάρουμε ανάσα. Λέει ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν, πότε μπορούμε να κάνουμε καταλαλιά. Και δίνει μάλιστα δύο περιπτώσεις που επιτρέπει να κάνετε καταλαλιά. Οι δύο περιπτώσεις. Κατά τη γνώμη μου, λέει ο Μέγας Βασίλειος, επιτρέπεται να πούμε κάτι κακό για κάποιον. Καταλαλιά αυτό είναι. Να πούμε κάτι κακό για κάποιον. Σε δύο περιπτώσεις. Όταν υπάρχει ανάγκη να ζητήσει κανείς και με άλλους πεπειραμένους πώς θα διορθωθεί ο αμαρτής σας. Πρώτα-πρώτα, είναι μια κουβέντα θεραπευτών. Πώς μαζεύονται πέντε γιατροί, κάνουν συμβούλιο και λένε πώς θα γιατρέψουν ένα ασθενή που έχει καρκίνο. Δεν κατηγορούν και λένε καρκίνο, καλά να πάει. Μαζεύτηκαν για θεραπεία του. Πρώτον, αυτοί που νοιάζονται για θεραπεία του. Αν τα αλλάξουν γνώμες, πώς θα θεραπεύσουν. Πολύ απλό. Οπότε δεν είναι καταλαλιά πια. Ούτε κάθεται στην τραπέζι να πίνουν καφεδάκι μετά τη δουλειά αύριο το πρωί. Να βάλουν κάτω πρώτα τη μια, μετά την άλλη, μετά την άλλη, τις κάνουν κομμάτια. Αν έχουν ανάγκη θεραπείας και κάνουν συμβούλιο θεραπευτικό ή ιατρικό και νιώθουν αυτοί που κάνουν την κουβέντα αυτή στο καφενείο, να το κάνουν, δεν φαντάζεστε. Για το πώς θα θεραπεύσουν κάποιον άνθρωπο. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι πολύ ουσιαστική διαφορά. Και μάλιστα όταν υπάρχει ανάγκη να συζητήσει κανείς και με άλλους πεπειραμένους, δεδοκιμασμένους, το πώς θα θεραπευθεί ο αμαρτής σας. Και όταν χρειαστεί να προφυλάξουμε εκείνους που απάγνια μπορούν πολλάκις να συναντραφούν με κάποιον, ως αν να ήταν καλός. Αν δούμε πάλι από ανάγκη θεραπείας κάποιον που θα πέσει σε παγίδα με κάποιον, χωρίς να του πεις την αιτία, τη βασική, θα πεις σε παρακαλώ πρόσεχε τώρα, σε εκείνο το μέρος μην πας με εκείνον. Πρόσεχε, δεν κατηγορείς τον άνθρωπο,
Θεραπεύεις κάποιον προφυλάσσοντάς το.

0: δύο αιτίες μόνο δίνει. Η πρώτη αιτία είναι ανάλυση από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για να θεραπευτεί κάποιος. Και μιλούν για το πώς θα θεραπευτεί. Η άλλη αιτία είναι, χωρίς να πεις την αιτία που το λες, χωρίς να πεις ξέρεις, το ξέρω παιδάκι μου. Τον ξέρω να κάνει και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Κάθε φορά που πλησιάζει περίπτερο έχει μια εφημερίδα. Πρόσχεμη να αφήσει που πλησιάζει το περίπτερο. Δεν θα πεις τα προηγούμενα αμαρτήματα, τίποτα. Θα πεις, σε παρακαλώ, μόνο αυτό πρόσχε, σε παρακαλώ. Και τίποτα. Πρόσχε, μόνο πρόσχε. Να είσαι τα μάτια σου ανοιχτά. Ανοιχτά μάτια να έχεις. Και πάλι με διάθεση θεραπείας των πάντων. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις επιτρέπει δηλαδή να γίνεται καταλαλιά. Από αυτή δεν είναι καταλαλιά. Ποια είναι θεραπευτική. Βλέπετε πώς χρησιμοποιούν τη λέξη. Καταλαλιά, θεραπευτική, λιδωρία. Και ακόμη λέει ο Μέγας Βασίλειος και αυτό. Τι γίνεται με αυτόν που μιλεί κατά κάποιου ή ακούει άλλο να κακολογεί και δεν αντιδρά. Τι θα γίνει με αυτόν. Το γνωστό. Κάποιος κατηγορεί κάποιον και δεν μιλάς καθόλου. Δεν λες τίποτε αν έχεις να πεις. Λέει το εξής. Κατά τα μέτρα της Αγίας Γραφής, τον καταλαλούν τα κρυφίως κατά του πλήσιου αυτού, τούτον εγώ εξεδίωκον. Και μάλιστα η επόμενη φράση των Παροιμιών, μη ακούς ευχαρίστως τον καταλαλούντα, δια να μη εκπληθείς. Υπάρχουν χωρία στην Αγία Γραφή. Αν ακούς με χαρά ένα που κατηγορεί και λες, πες τα χαρά, λαμπε, πες τα. Πες τα. Αμάρτησες να μην αμαρτήσω εγώ. Και δεν λες τίποτα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Μέγας Βασίλειος προτείνει αφορισμό. Αφορισμό προτείνει. Θα πείτε πολύ σκληρό ο Μέγας Βασίλειος. Αφορισμό σημαίνει θεραπευτική. Και προσέξτε η γλώσσα του πιδαλίου, πρέπει να ανέλησα. Μπορεί να υπάρχει αφορισμό μέσα σε εβδομάδα. Σημαίνει μη συμμετοχή στη κοινωνία. Αυτό είναι αφορισμό. Αυτό μη συμμετοχή στη κοινωνία. Γιατί ακριβώς δεν κινηθήκατε θεραπευτικά προς τον άλλο. Όχι να υποστηρίξει σαν δικηγόρο κάποιον, να πει τα λόγα αληθινά, ή γιατί άκουσε, ή γιατί ακούγοντα είπε, είναι έτσι όπως το λέει. Ή τι είχε ο άνθρωπος στην καρδιά του όταν έκανε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ βαθιά πράγματα. Και καρδιογνώσεις δεν είμαστε. Τουλάχιστον μην ακούμε ευχαρίστως τα λόγια που λένε για τους άλλους. Και λέει αφορισμός, θεραπευτικό, ούτως ώστε μέντος έξω από το χώρο της κοινωνίας, ευχαριστιακής κοινωνίας, μπορεί να γίνει πάντα μια θεραπευτική. Να ανατάξω τις δυνάμεις μου. Σε προσευχή είναι πολλά τα θέματα αυτά που κρίνονται όχι ποινικά, αλλά ως στοιχεία θεραπευτικής εκκλησίας μας. Και λέει μάλιστα, αν όμως κακολογήσει κάποιον τον προεστώτα, πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα προς αυτόν. Ο προστός ποιος είναι η περίπτωση αυτή. Αυτός ο οποίος θα κάνει θεραπευτική δηλαδή. Προστός θεραπευτικής. Εφόσον κακολογεί τον προστότα που έχει την ευθύνη θεραπευτικής, τότε συντρίβει τη θεραπευτική της εκκλησίας μας. Εδώ είναι η ιστορία της κουβέντας. Βλέπετε. Γιατί αν δεν μπορεί να κάνει θεραπευτική, η εκκλησία έχει μέτρα να του πει εσύ θα σταματήσει να κάνει θεραπευτική. Αυτό. Η εκκλησία βάζει αργία, βάζει ένα σωρό εκφραστικά μεγέθη επιτιμίων. Αν λοιπόν χρυπάς τον προστότα που θα κάνει θεραπευτική, η καταδίκη αυτής της συμπεριφοράς είναι φανερά. Πάρα πολύ τρομερή είναι. Και έχουμε μια περίπτωση που η Μαριάμ ομίλησε, ξέρω εγώ, οργύλος κατά του Μωυσέως. Έτσι. Γιατί ο Μωυσής προσήφιοντο για αυτήν και αυτή μίλησε άσχημα σε αυτόν. Λοιπόν, εδώ χτυπιέται η θεραπευτική πια που γίνεται από την Εκκλησία, όπως γίνεται. Όποιος έχει την ευθύνη της θεραπευτικής. Και μόνο που το συντονώνει σε αυτό το μέθος, όταν κάνει θεραπευτική. Άλλο δεν κάνει θεραπευτική. Δεν λέμε που είναι άγιος, αν χρησιμοποιεί τα μέσα της θεραπευτικής. Και εσύ μέσα από αυτά τα μέσα το κατακρίνεις και λες, κοίταξε, τι μου είπε αυτός να πηγαίνω λειτουργία, να κάνω σπερνό, ξέρω εγώ, να νηστεύω, μου είπε. Το ξέρεις τι μου είπε. Αυτό αν κατηγορείς. Τη μεθοδολογία της θεραπείας δηλαδή, όχι το πρόσωπό του. Ποιος είναι άγιος. Αυτός τι σου λέει, μέτρα θεραπευτικής. Κοίτα τι μου είπε τώρα εγώ, κανόνα, να μεταλάβω τρεις μέρες. Η Εκκλησία έχει μέτρα και τα κρίνει αυτός κατά τα μέτρα της ευθύνης που του δώσανε. Αν εσύ αυτό το κρίνεις, ούτε σε θεραπεύεσαι πια. Φανταστείτε ο ασθενής να γίνει γιατρός. Αυτό αν κατακρίνεται το κέριο σημείο. Άλλος μπορεί να έχει διαβλητά πράγματα, κανένα δεν κατηγορούμε. Να προσευχόμαστε τα λάθη του θεραπευτού να τα πάρει ο Θεός, να τον συγχωρήσει. Αν έχουμε καμιά βαρύ αιτήση, πάμε στον επίσκοπο, επέτει η Εκκλησία, πάμε και αλλού δηλαδή. Δεν πάμε στη δημοσιογράφη, πάμε στην Εκκλησία όμως. Αλλά δεν δικαιούσε εσύ, ειδικά τα μέσα θεραπείας που σου δίνει άλλος, αυτά να τα κατακρίνεις. Και από αυτή την έννοια ζητάμε, το ακούω πολλές φορές αυτό, μου λένε όχι. Δεν θέλω εγώ αυτό το πράγμα. Άλλο σημαντικό δεν κάνει, δεν δίνει καθόλου κανόνα. Μα δεν ξέρω τι κάνει ο σημαντικό, εγώ λέω αυτό που λέει η Εκκλησία μου. Και εσύ αν χάσει αυτό το πράγμα, εσύ χάνει, εγώ θα χάσω. Εγώ αναμετρέω με τη γάπη του Θεού, αν κάνω σωστά αυτό που κάνω. Αυτό προσέξτε το πάρα πολύ. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με ένα παιδί που αν η μητέρα κάνει πραγματική θεραπευτική, αν αγαπάει το παιδί και ο πατέρα. Τα αγαπούν όλοι, αλλά κάνουν θεραπευτική. Ή δεν κάνουν κατά μέτρα που καταξιώνει το εγωισμό του. Αν κάνουν πραγματική θεραπευτική του παιδιού και το παιδί χτυπάει αυτά που του λένε, το παιδί δεν ωφελείται δηλαδή. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία αν έχει την απέτηση τη θεραπευτική η μητέρα στο νου της. Και αν δεν τη το μάθαμε, έχουμε εμείς ευθύνη για αυτό το πράγμα. Ενωμένα όταν μου δώσαν το πετραχύλι και με κάνανε πνευματικό ή τον επίσκοπο τον κάνανε επίσκοπο, του είπανε αυτή είναι η ευθύνη σου. Και με αυτό είναι μητέρα με κάθε μέρα. Τη μητέρα ποιο τη είπε που θα κάνει θεραπευτική όπως. Εδώ λίγο απαλύνεται το πράγμα, αλλά είναι ίδιο ο μέγεθος. Και αν το παιδί πια αντιδρά σε αυτά που λέει η μητέρα, το παιδί χάνει. Αλλά προσέξτε, είναι θεραπευτικοί οι λόγοι που λέει η μητέρα ή δεν είναι. Το ίδιο με το δάσκαλο. Έχει την απέτηση θεραπευτική ή όχι. Ή δεν αντέχει το δύστροπο μαθητή. Είναι θέμα πια γνώσεως της καρδίας του άλλου. Γιατί κανείς δεν είπε το δάσκαλο, πας να θεραπεύσεις τώρα. Ενόμενα το πάνε. Το επίσκοπο του το πάνε. Όλα τα ακούσαμε αυτή τη χειροτονία μας εμείς και δεσμευθήκαμε από αυτά. Αλλά ευθύνη μας είναι αυτό το ρόλο να το μεταβάσουμε κατά τα μέτρα της ανθρωπίνης αγωγής στα μεγέθη. Βλέπετε, λέω γονείς, λέω παιδαγωγός. Εκεί τα πράγματα είναι υπεύθυνα, αλλά σχεδόν ανεύθυνα για αυτούς γιατί δεν τους το είπε κανείς. Και γκρινόμαστε εμείς πια που δεν το είπαμε. Και έχουμε τρομερή ευθύνη δηλαδή για αυτό το πράγμα. Τι μεταφέρουμε στους άλλους, γιατί είναι δάσκαλος. Τι μεγαλώνει ως παιδί, τι μεγαλώνει ως μητέρα. Το ίδιο πράγμα όλοι όσοι μετέχουν σε εκκλησιαστικά δρόμενα. Ανάδοχοι, παράνυφοι, σε γάμους. Μια τρομερή ευθύνη. Που κανείς δεν τους την είπε την ευθύνη αυτή. Και μετά λέει δεν ξέρουμε, που είναι υπεύθυνη παρουσία θεραπευτική στον χώρο του παιδιού και του ζευγαριού. Ποιος το ξέρει αυτό το πράγμα. Το έχω πει και άλλη φορά αυτό το μέγεθος. Το προσπαθώ αυτόν τον καιρό που το σκέφτηκα ότι δεν γίνεται αλλιώς, δεν βράει αυτό το πράγμα. Και οι άνθρωποι κουράζονται. Λέει, μα εμείς θέλουμε να παιδεύσουμε, θέλουμε να μάθουμε ορθοδοξία. Λέω δεν γίνεται. Για να γίνεις κουμπάρος, πρέπει να μάθεις ορθοδοξία. Μου λέει τι σχέση έχει. Πού να καταλάβει όλος. Του λέω εντάξει, εγώ δεν μπορώ. Έχω μια ευθύνη. Λέει θα πάω να παντρέψω άλλο. Πάντρεψε. Εγώ έχω μια ευθύνη εδώ. Και αυτό που κάνω εδώ είναι για εδώ. Και έχω μια ευθύνη για την ψυχή σου. Γιατί θα γίνεις κουμπάρος, παράνυφος, γι' αυτό το λόγο. Ως ορθόδοξη θεραπευτική παρουσία κατά κόσμο της κοινωνίας μέσα στο ζευγάρι. Αν δεν το ξέρεις, τι σε βάζω. Τις κουμπάρες παίζουμε. Το είπα σε μια και λέει, μα κουμπάρα θέλω να γίνω. Δεν το παίζω. Λέω, όχι, θα το παίζεις κουμπάρα. Θα είσαι κουμπάρα. Ατέλειες κουβέντες. Και δεν έχω και καιρό να διαχειριστεί κουβέντες ατέλειες. Το παίζεις κουμπάρα, δεν παίζεις κουμπάρα. Δεν καταλήγουμε πουθενά. Και λέει, φεύγω. Το ίδιο με τις αναδόχους, το ίδιο πράγμα. Μου λέει, εγώ θέλω να βαπτίσω. Μα τι να βαπτίσεις. Λέει, βαπτίζω, παιδιά. Και ο Μητσοτάκης βαπτίζει, λέει. Μα δεν είναι. Κανείς του Μητσοτάκη του πήρε. Μα τι μωρά δεν σημαίνει τον άνθρωπο, δεν ξέρω τι έκανε. Ποιος είμαι εγώ, τι περπαρδίματα τώρα. Ή προσώ, ξέρω, παντρεύει ένας πολιτικός πολλά παιδιά. Δεν είναι δική μου δουλειά. Εσύ τώρα εδώ έτυχες. Λέει κακιά μου μοίρα ήταν, μου λέει μια. Πού να βρεις άκρητο. Βλέπετε, ο λαός δεν μπορώ ούτε το λαό να κρίνω. Είναι απροτίμαστος. Λέει είσαι ο μόνος παπάς που το κάνεις. Λέει δεν είμαι ο μόνος. Αλλά δεν έχω άλλο λόγο, δεν έχω άλλο τρόπο να κάνω πια. Έρθει να ζευγάρι να παντρευτεί. Έτσι, ένα ζευγάρι, δεν το ήξερα. Παιδιά, τι χαρτιά λέω, τα χαρτιά λέω, δεν είναι και ιστορία. Έχετε εσείς με την εκκλησία. Λέει τώρα θα παντρευτούμε. Λέω, στάσου ένα λεπτό. Ο γάμος είναι αποτέλεσμα ζωής της εκκλησίας. Αν δείτε στην εκκλησία, τι γάμο θα κάνει. Δηλαδή, μας στέλνει στο Δημαρχείο, όχι. Αλλά ούτε αυτό που θα κάνω θα έχει νόημα. Αν δεν ξέρετε τι είναι αυτό που κάνετε εδώ. Και αυτό δεν είναι λόγο ουσιαστικό, δεν είναι θεραπευτικό αυτό το πράγμα. Θα παίζουμε δηλαδή το γάμο εδώ πέρα. Είναι ο γάμος του Καραγκιόζη πια. Έτσι δεν είναι. Και καταλήγουν οι γάμοι να γίνουν γάμοι του Καραγκιόζη γιατί η εκκλησία δεν βάζει το δάκτυλό τη, το χέρι τη και μπορεί να κάνει θεραπευτική των παιδιών αυτών που δεν ξέρουν. Και δεν ξέρουν τι θα βγει μετά. Και σε μερικές περιπτώσεις, περισσότερες πιστεύω, βγαίνει καλό αποτέλεσμα. Άνθρωποι αγαθοί με καλή διάθεση δεν ήξεραν. Και όχι μόνο το δέχονται, το ελέγχουν το πράγμα διαχρονικά. Δεν πρέπει από ολόκληρα μαθήματα σεμινάρια πριν εδώ πέρα. Και αρχίσει η ολόκληρη διαδικασία. Ναι, για να παντρευτεί θα περάσει από μακροχρόνια σεμινάρια. Για να γίνει κουμπάρο θα περάσει εδώ πέρα. Θα πάρει βιβλία, διαβάσει, εξετάσου ξανά και θα δούμε τι θα γίνει. Και όποιο δέχεται, ωφελείται κιόλα. Και έχουμε ευθύνη πια. Λέμε τα διαζύγια αυξήθηκαν. Γιατί. Εμείς δεν φταίμε καθόλου. Εμείς όλοι είμαστε υπέρ της οικογενείας. Ποιος το είπε. Ουσιαστικά δεν ήμασταν, δεν οδηγούμε έτσι τα πράγματα. Και όπως παντρεύουμε, όποιος θέλει εδώ πέρα μέσα. Δεν είναι έτσι η ιστορία. Όλα αυτά είναι θεραπευτική. Και όλα αυτά πια τα αξιολογώ μέσα από τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου που βλέπετε βάζει και ο ένας να θεραπεύει τον άλλο. Και βλέπετε, σας βάζω ότι ακόμη και ο παράνυφος είναι μια θεραπευτική παρουσία στο ζευγάρι ανάμεσα. Σκεφτείτε αν θα γίνει τα παράνυφη, δηλαδή. Έχετε πολύ μεγάλη ευθύνη. Να μείνω εδώ. Γιατί εδώ τα ερωτήματα είναι ατέλειωτα του Μεγάλου Βασιλείου και τουλάχιστον να καθαρίζει λίγο νούσης, λίγο να παίρνει λίγο δροσερό αεράκι, να πάρει τα ανάσα, αυτό θέλω. Να ακούσω τα ερωτήματά σας. Ορίστε.
1: Όσον αφορά αυτό που είπατε για τον Καραγκιόζη, είπατε για το κίνητρο της, του γονέα, γενικά όχι της μητέρας, είναι θεραπευτικό ή όχι. Αυτό θέλω να το συσχετίσω με την ομιλία της προηγούμενου Σαββάτου και μια με την εποπτεία για την παρακολούθηση. Πώς θα ξέρουν και με τι πηγή αυτός που αποφασίζει να παρακολουθήσει, να εποπτεύσει αν τα κίνητρά του είναι θεραπευτικά και γευστικά ή όχι. Δηλαδή αυτό μόνο ένα θεματικό.
0: Μα φυσικά ο ίδιος θα ξέρει αν έχει αυτή την ευθύνη ή όχι και ένα θεματικό τον παρακολουθήσει πώς θα το κάνει. Θα το κάνει μόνος του την εποπτεία. Και φυσικά πρωτογενός. Μιλάει ο πρωτογενός, είναι τα πρώτα μεγέθη. Μιλάει ο Μέγας Βασίλειος για ένα κοινόβιο για τον προϊστότατο ηγούμενο και όλοι οι άλλοι που έχουν θεραπευτική αρμοδιότητα ανατιθέμενοι, που την έχουν πάρει δι' εξουσίας. Και εδώ ο πνευματικός θα πει στη μητέρα: παρακαλώ αυτό και αυτό θα ρωτήσει. Το κάνω εγώ από έτσι ή αλλιώς, γιατί το κάνω. Γιατί ψάχνει η μητέρα, ξέρω εγώ, το δωμάτιο του παιδιού της να δει, ξέρω να βγει κανένα πορνοπαιδικό μέσα. Γιατί το κάνει.
1: Η εποπτεία και παρακολούθηση εκτός εκκλησίας απαγορεύεται.
0: Όχι, δεν απαγορεύεται. Θα είναι ατελής ή μητελής ή λανθασμένη. Να έχει έναν τρόπο να το κάνει. Κοίταξε, και μόνο που θα σου πει ο γιατρός, πάρε αυτό το φάρμακο και δώσε στη υγεία που είναι άρρωστη, θα σου δώσει οδηγίες που θα το κάνει. Δεν είναι έτσι.
1: Αυτό λέω. Όταν είναι μέσα στην εκκλησία και κάνει παρακολούθηση, θα.
0: Μα, παιδάκι, ό,τι λέω είναι εκκλησιαστικό γεγονός. Μιλώ για εκκλησιαστικά γεγονότα, δεν μιλώ για εκτός από τις εκκλησίες. Μιλώ για θεραπεία. Κανείς κάνει θεραπεία εκτός της εκκλησίας δεν μπορεί να κάνει. Άρα αυτός θα το κάνει, θα έχει τις έννοιες της θεραπευτικής εκκλησίας μας. Αυτό λέω. Αυτονόητο είναι. Δεν χρειάζεται να το κοβεντιάσω πια. Δεν οποιοδήποτε θεραπευτής. Λέω όρους θεραπείας λέω εδώ πέρα. Άλλο τίποτα. Ορίστε, ορίστε.
2: Θέλω να ρωτήσω, η προσευχή με μαγείρεται για αγίες απολογίες του μυθός. Μεταξύ του αγίες και απολογίες μεσολαβεί η λέξη περιέργεια. Αν αυτό δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Είναι ωραίος συνδυασμός του αργία, περιέργεια, αργίας, περιεργίας. Βέβαια, είναι η πορεία. Αργία το είπα. Αργία είναι το γενικό. Μετά είναι το περί και το αργολογία και το περιεργία. Περιεργίες είναι πολύ ωραία. Είναι ένα έργο, αλλά είμαστε γύρω από το έργο. Δεν κάνουμε αυτό που να κάνουμε. Το περίεργον είναι περίεργον, περιέργεια. Να μην είσαι στο έργο. Το έργο να στρέψει στο Θεό. Αυτό είναι περιέργεια. Και αν δεν έχει να ασχοληθεί με αυτό, ασχολείσαι με το τι κάνει αυτή, τι κάνει αυτό, τι κάνει αυτό. Γιατί... Εκεί βγαίνει και περιέργεια. Είναι πια αυτό το εκφραστικό πλαστικό μέγεθο ελληνική γλώσσα. Που πολύ ωραία αυτά τα χρησιμοποιεί, βάζοντας τις προθέσεις μπροστά. Εκεί πήγε το ένα χέρι.
3: Το παλιό είπατε στη σχέση εκπολιτείας, δεν ίσως να ξεχνούμε τους χωρισμό διάξεις.
0: Ούτε τ' άντε τ' άλλο. Εμείς ποτέ. Εμείς μιλάμε για πρόσληψη.
3: Πρόσληψη της εκκλησίας από την πολιτεία, δηλαδή της εκπολιτείας, και εκεί μπορούμε να ξεχνούμε τους όλους.
0: Το κράτος δεν μπορεί να μας προσλάβει.
3: Εκοσμήκευση δεν είναι αυτή.
0: Αν το δεχτούμε είναι εκοσμήκευση. Δεν μπορεί να μας προσλάβει το κράτος, γιατί προσλαμβάνει αυτό το θεραπεύσει. Το απρόσληπτον και θεράπευτον. Τι θα θεραπεύσει την εκκλησία του κράτους, έχει να θεραπεύσει κάτι.
3: Προσλαμβάνει για την αδοτήρωση της εκκλησίας.
0: Δεν μπορεί να το κάνει. Είναι νομική επιδιόρθωση. Δεν είναι θεραπεία αυτό. Το κράτος μόνο με νόμους κινείται. Και η εκκλησία δεν διορθώνεται με νόμους. Τα πρόσωπα πρέπει να θεραπευτούν. Γι' αυτό και όταν φωνάζαν για κάθαρση, εγώ διαφωνούσα με τον όρο κάθαρση. Γιατί κάθαρση μιλούν αυτοί, κάθαρση μιλούμε εμείς, έλεγα τότε. Ήταν και άλλη ορολογία. Και αυτοί μιλάνε για νομικές διαδικασίες. Και καταλήξαμε σε λάθος αποτέλεσμα της κάθαρσης. Κατά τα μέτρα της απαιτήσεως του κράτους. Και παίξαμε το παιχνίδι τους, το έλεγα πάλι προχθές. Το κράτος πώς σκέπτεται, σκέπτεται νομικά. Σκέπτεται με νομικές διαδικασίες και δεν είναι δικονομικές. Υπάρχουν ένοχοι, θα περάσουν από δικαστήριο και θα δικαστούν σωστά και έντιμα και δίκαια, λέει. Εγώ διαφωνώ με αυτή τη διαδικασία. Δεν μου λέτε, βάζετε ποτέ ένα δικηγόρο σε νοσοκομείο να γιατρέψει κάποιον? Όχι. Το κράτος και μόνο αυτό μπορεί να κάνει, κατά ανάγκη, δεν ξέρει κάτι το κράτος. Θέλει να μπουν στην εκκλησία μέσα δικονομικές διαδικασίες. Και μόνο που λέει να υπάρχει συνήγορος στον κατηγορούμενο, είναι τρομερό για την εκκλησία. Αν το καταλάβετε, είναι τραγικό. Ενώ αν μπούμε δημοκρατικά, βεβαίως να υπάρχει μια υποστήριξη του αδικουμένου στην εκκλησία μέσα, να υπάρχει δικηγόρος. Είναι τρομερό. Δικηγόρος σημαίνει θα τον υποστηρίξει, πιστεύει δεν πιστεύει που ο πελάτης του είναι ένοχος ή όχι. Άρα καλούμεθα εμείς εκκλησιαστικοί. Να δεχθούμε ένα θέατρο ενώπιον εκκλησιαστικής διαδικασίας σώματος. Να βάλουμε κάποιον να υποκρίνεται, τον βάζουμε εμείς. Εκεί καταλήξαμε όμως. Επειδή έγιναν λάθη στον τρόπο λειτουργίας, καταλήξαμε να δούμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι λάθος τελείως. Γιατί ο δικηγόρος ή ο δικαστής ο κοσμικός με κοσμικό νου δεν ξέρει θεραπευτική της εκκλησίας. Η εκκλησία δεν μιλάει για ποινική δικαιοσύνη, μιλάει για θεραπεία. Πώς βάζει λοιπόν το νομικό στο νοσοκομείο. Αυτό είναι το παράδειγμά μου. Και το δεχθήκαμε σχετικώς πώς, επειδή μας έκριναν. Ήταν λάθος. Ήταν τελείως λάθος. Μπαίνει άλλη διαδικασία στην Εκκλησία, η δικονομική διαδικασία. Και το πολύ πολύ ξέρετε, στην αγρυφνή κατάσταση, πάω να δικαστώ από ένα εκκλησιαστικό συνοδικό δικαστήριο. Πρώτον εμπιστεύομαι αυτούς που είναι εκεί μπροστά, είναι επίσκοποι. Γιατί για μένα επίσκοπο σημαίνει και καθαρμένος ήδη στην πορεία της φωτισμού. Και ξέρω που θα κρίνει κατά τα μέτρα του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος και κατά τα μέτρα μιας δικονομικής διαδικασίας. Αν δεν το έχει αυτό το στοιχείο όμως, αν τους λείπει αυτό το στοιχείο, θα ήταν πολύ δυστυχία η Εκκλησία να έχει υπεφωτισμένους επισκόπους. Αν όμως τους λείπει, τότε θα μα δικήσουν. Και πάλι εκεί τελειώνει η ιστορία. Οι αδικούμενοι στην Εκκλησία αναδικήθηκαν πραγματικά, υγείασαν. Χρυσόστομος, Άγιος Νεκτάριος, όλη ιστορία. Είναι με γεμάτη ιστορία δηλαδή. Εκεί στάθηκαν το ότι δεν έγινε αξιόλογη δίκη για να τους δικάσουν. Τι λέω αυτό το πράγμα. Είναι τα μέτρα μας άλλα. Κάνουμε λάθη όταν αναγκαζόμαστε σε προκλήσεις πια του κοσμικού μεγέθους να αναποκρινόμαστε σε αυτά τα μέτρα. Είναι λάθος που δεθήκανε συνηγόρους τύπου κοσμικού. Είναι λάθος. Βάζουμε ένα ψέμα μέσα στη διαδικασία της Εκκλησίας του φωτισμού της καθάρουσης θεραπείας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σαν να πας δηλαδή να πάει ο ασθενής στο νοσοκομείο με τον δικηγόρο του. Να λες, τώρα, όχι. Καλώς την πόλη, μην βάλεις ασθενής. Να του κάνεις εγχείρηση. Αν να κάνεις δουλειά τότε δηλαδή. Το λέω έτσι, γιατί είναι, ακριβώς έτσι είναι. Αλλά βλέπετε τι κάνω τώρα. Σας πω το μυαλό σου και δεν φαντάζεστε. Ενώ λέγατε πολύ ωραία, η Εκκλησία τώρα θα αποκτήσει και πιο καλή δικαιοσύνη. Οι ιερείς πήγαιναν εκεί πέρα, ήταν έρμεα των επισκόπων, να τους κρίνουν ποιος το πέρμε, τα πει. Προσθεραπεία ήταν. Και είπα, δεν το ξέρουν που είναι προσθεραπεία οι άλλοι, θα ωφεληθούν από την αδικία που τους έχει. Γι' αυτό πάντοτε όταν δω κάποιος διαμαρτύρεται, τα λοιπά, θα προφύγω Συμβούλιο Επικρατείας. Τι πράγμα είναι αυτό. Συμβούλιο Επικρατείας για ένα θέμα εκκλησιαστικό. Τρελά πράγματα είναι αυτό. Πού προσφεύγω δηλαδή. Βάζω στο χώρο της δικής μου θεραπείας, βάζω το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά σκεφτόμαστε τελείως κοσμικά γι' αυτό. Εκεί κάτω είναι ένα ερώτημα νομίζω. Ορίστε μάλιστα. Κατά τα μέτρα που έχω αναλύσει και άλλες φορές στις σχέσεις νου και καρδιάς. Τα έχω πει πολλές φορές αυτά πράγματα. Είναι ολόκληρη ανάλυση. Με δύο λόγια να το πω. Έχουμε τρία εκφραστικά μεγέθη, τις αισθήσεις μας, το νου μας και την καρδιά μας. Σωματικά τα λένε οι πατέρες για να τα καταλάβουμε πνευματικά. Οι αισθήσεις μας είναι το εξωτερικό μέγεθος. Όπου προλαμβάνουμε δύο των αισθήσεων τα μηνύματα. Και οι αισθήσεις μας γίνονται ασκητικές και δέχονται τα μηνύματα του πειρασμού, ή δεν είναι ασκητικές και τα δέχονται. Αν δεχόμαστε λοιπόν λογισμούς, τέτοιους διαλογισμούς μέσα μας από τους εξωτερικούς πειρασμούς των αισθήσεων, αυτό κατεβαίνει στο νου και το διεργάζει στο νου. Αν δεν υπήρχε το φίλτρο της εγκρατείας ή της καθάρισης των αισθήσεων στις αισθήσεις, αυτό κατεβαίνει στο νου, τουλάχιστον υπάρχει αυτό το κριτήριο στο νου. Αν ο νους όμως δεν είναι καθαρός, φεύγει και από εκεί χωρίς φίλτρο και πάει πια στα βάθη της ύπαρξής μας, στην καρδιά μας. Όπου φωλιάζεται μέσα μας και καθιερώνει ένα ήθος. Εκεί σημαίνει πια η έξι στην αμαρτία ή το πάθος εκεί. Είναι τρία μεγέθη που αν δεν έχουν φίλτρα ασκητικά, θεραπευτικά φίλτρα, τότε κατεβαίνουμε στο νου. Άρα έχουμε καθαρότητα νοός, καθαρότητα καρδιάς, όταν ο νους δεν επεξεργάζεται, κατεβαίνει στην καρδιά και μένει μόνιμος πάθος. Και η θεραπεία αρχίζει αντίστροφα. Ξεκινάει ταυτόχρονα μεν, βάζει φραγμό στις αισθήσεις, προσπαθεί να καθαρίσει το νου και μετά αρχίζει πολύ βαθιά δουλειά με την εκοπή των έξεων, των παθών. Και σιγά σιγά καθαρίζεται, δεν μπαίνουν πια καινούργιοι πειρασμοί από το νου και από τις αισθήσεις και είναι μακροχρόνια η ιστορία του ξεριζώματος των παθών. Αυτή είναι η ιστορία, αλλά είναι πολύ μεγάλη, την είπα τώρα το σύντομο. Είναι θέματα μιλιών αυτό. Εκεί στο βάθος μάλιστα, ναι.
3: Όταν σε ένα σχολείο είτε συνάντηση με τη γειτόνια, δημόσιο ένα μαθητή, αυτό τι είναι, καταλαλιά, θεραπεία ή τίποτα.
0: Πρώτα-πρώτα, δεν έχω αντίρρηση να υπάρχει η συνέλευση των πεπειραμένων, των δοκιμασμένων για θεραπεία. Καμία αντίρρηση, έτσι. Πεπειραμένοι και δοκιμασμένοι για τη θεραπεία. Προσέξτε το. Αν γίνεται για να τον τιμωρήσουν, είναι λάθος. Και το σχολείο είναι ένας χώρος θεραπευτικής μονάδας. Συμφωνώ με το συμβούλιο που θα γίνει. Πρέπει να είναι δεδοκιμασμένοι και επιπειραμένοι στη θεραπευτική του μαθητού. Πόσο το θυμάμαι αυτό το πράγμα όταν ήμουν μαθητής στην τρίτη ηλικίου. Και δεύτερη μάλλον. Και το σχολείο μου έκανε αυτό το λεγόμενο πειθαρχικό συμβούλιο. Τότε υπήρχε μια δομή τέτοια να υπάρχουν μέσα και πρόσωποι των μαθητών σε αυτά τα συμβούλια. Και πήγαμε με υπεύθυνη ψήφο δηλαδή. Από Δευτέρα και Τρίτη ηλικίου εκπρόσωποι των τάξεων ήταν στο πειθαρχικό συμβούλιο. Που θα δικάζαμε τους συμμαθητές μας. Αλλά τι μας είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής. Παιδιά, δεν ήρθαμε εδώ πέρα να δικάσουμε κανένα φίλο σας. Εμείς θέλουμε να γιατρέψουμε. Μας βοηθάτε. Τους ξέρετε καλύτερα από εμάς. Μου έμεινε στο νου αυτό τόσο πολύ. Δεν ήξερα τότε πατέρες, το βρήκα εδώ. Και όσα παιδιά πέρασαν μπροστά μας, εγώ ήμουν εκπρόσωπος της τάξης μου. Δευτέρα και Τρίτη ηλικίου. Κανένα παιδί δεν τιμωρήθηκε τα μέτρα που ξέραμε μέχρι τότε. Και όχι γιατί έγινε κάποια βαρία. Γιατί θέλαμε να θεραπευτεί ο φίλος μας. Δεν ήταν πιο ο απάνω που θέλει να τιμωρήσει το μαθητή που το έκανε πλάκα με συντάξει. Βλέπετε πράγματα και εφαρμόσιμα πράγματα. Γιατί δεν φανταζόμαστε, δεν τα σκεφτόμαστε αυτά. Πού τους ήρθε τότε και το εφάρμοσαν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος το έβαλε. Ήταν ένα μαγευτικό πράγμα. Και έπιασα τα μέτρα της θεραπευτικής, της αγαπητικής θεραπευτικής. Μπορείς να δικάσεις ποτέ το φίλο σου, αλλήμον. Αλλά μας λέει θέλει μας υπεύθυνα. Γιατρέψουμε θέλουμε μας υπάνθρωπος. Αυτό μπορεί γιατί να μην γίνει τώρα. Λείπει ο νόμος να βρεθεί ο νόμος. Για τόσα πράγματα ψάχνει το Υπουργείο. Είναι εύκολο να πετάσει έξι μαθητές να του διώξει από το σχολείο. Χωρίς θεραπευτική. Έτσι πετάει το νοσοκομείο έξω στα ασθενείς του δηλαδή για να γλιτώσει. Θα πάνε σε άλλο νοσοκομείο. Ή μετά θα είναι στον δρόμο. Θα σπάζουν βιτρίνες μετά αυτοί. Και θα φταίμε εμείς που δεν τους γιατρέψαμε. Τα σχολεία δηλαδή τους έδιωχναν. Απευλήθη από 10 σχολεία. Άρα 10 σχολεία απέτυχαν. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ορίστε μάλιστα.
2: Πώς η εργασία μας συντελείωνας ώστε να είναι ο λόγος του Θεού και να...
0: Ω, καλά να απαντήσω. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Αλλά κοιτά, όταν δουλεύετε να έχει το νου στραμμένο στο Θεό πρώτα πρώτα. Και να κάνετε μετά σωστά αυτό που κάνετε. Και όπως το κάνετε, να το κάνετε θεραπεύοντας πλαϊνούς σας που συνεργάζεστε. Τους πάνω και τους κάτω. Να κάνετε σωστά αυτό που κάνετε. Με στραμμένο το νου στο Θεό, χωρίς να φεύγει ο νους, με σεβασμό σε αυτό που κάνετε και ταυτόχρονα με θεραπευτική παρουσία για τους άλλους. Αυτό μπορώ να πω μέσα από τα λόγια που είπα. Ορίστε, μάλιστα.
2: Πάτε, ήθελα να ρωτήσω αυτό για την καρδιακή διάθεση που είπατε. Καταρχήν, υπόθεση καρδιά.
0: Όπως το είπε ο Μέγας Βασίλειος, όπως το είπε. Είπε καρδιακή διάθεση, εσωτερική διάθεση, τέρμα.
2: Είναι κάτι που είναι ισχυρό, τραυματικό, συνήθω είναι κάτι που καλύπτει.
0: Όχι, σας είπα αισθήσεις, νους, καρδιά. Αυτό είναι. Αν μιλάς για προσυνείδητο και τα μέταρτα κοσμικά, είναι και αυτό εντάσσεται μέσα στην καρδιά. Μια καρδιά η οποία δεν έχει θεραπευτεί, έχει στρώματα. Συνείδητο, υποσυνείδητο, ασυνείδητο, οι φροντικές ορολογίες, είναι διαστρωμάτωση της καρδίας, όπου επειδή έχουμε πάθει, αυτά τσιμεντώνονται και γίνονται στεγανά πράγματα που δεν σπάζουν με τα μέταρτα του κόσμου. Όταν μιλάει, ξέρω εγώ, ο Φρόιντ, ασυνείδητο ειδικά, μιλάει για ένα χώρο που μπήκε τσιμέντο και ένα πράγμα καταφυρίχθηκε κάτω και αυτό δεν σπάζει ποτέ. Ποτέ η ψυχανάλυση δεν φτάνει στο ασυνείδητο, φτάνει στο υποσυνείδητο. Για μας όμως σπάζει. Δεν είναι κακή η ορολογία του κατά μέτρα του κόσμου. Αλλά γι' αυτό δεν σπάζει ποτέ. Για μας σπάζει. Αυτή είναι ακριβώς η εκοπή των παθών και η θεραπευτική της Εκκλησίας μας. Και όλα αυτά αποκτούν ενότητα χώρου. Δεν είναι χωριστά πράγματα. Εμάς δεν έχουμε πια ασυνείδητο, υποσυνείδητο κτλ. Μιλούσε για την καρδιά, το οποίο βαθύ μέγεθος είναι η καρδιά, δεν είπαμε. Άλλο τίποτα από εδώ. Ορίστε μάλιστα.
4: Εσείς αναφέρατε για το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Επειδή έχει δεχτεί κάποια επενδυτική, ότι θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερο φιλανθρωπικό έργο, τι είναι αυτό που
0: θα κοίταξε, είναι απλή απάντηση. Πρώτα-πρώτα, δεν είναι το έργο της. Το έργο της είναι αυτό που κάνει η Εκκλησία στο θεραπευτική. Αλλά όπως σας είπα, δεν μπορώ να κάνω κάτι και άλλος να πεινασμένος πλάι μου. Κάνω αυτό που μπορώ. Δεν είναι έτσι. Κάνουμε αυτό που μπορούμε και μετά. Η κριτική που λένε δεν κάνει, σίγουρα όλα δεν τα κάνει. Αλλά και αυτή είναι η εξοντική κριτική για να αποδείξω που τα κάνω. Δεν θα το κάνω ποτέ. Ή μια πρόκληση για να αποδείξω ότι το κάνω και δεν θέλω να το κάνω ποτέ. Και κάθε φορά που η Εκκλησία αποδεικνύει ότι κάνει, πέφτει σε μια παγίδα. Πέφτει σε μια εσφορική παγίδα. Να αποδείξει ότι το κάνει. Εγωισμός είναι αυτός. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι ουσιαστικό να το κάνουμε για την παρουσία μας ως αγάπη στη ζωή του άλλου. Δεν είναι το κατεξοχήν έργο μας. Κάνουμε πραγματικά ό,τι μπορούμε. Αυτό που έχουμε μπορούμε. Η Εκκλησία δεν είναι ένας απέραντος χώρος που μπορεί να καλύψει την πείνα όλη της Ελλάδας. Αλλά αν κάνουμε αυτό που μπορούμε πραγματικά με πολύ αγάπη. Με πολύ σεβασμό. Και δεν το διαφημίζουμε, ας αφήσουμε τους άλλους να λένε ότι δεν το κάνουμε. Δεν με νοιάζει καθόλου. Ποτέ θα κάνω απολογισμό πώς το έχουν έτρεψα. Δεν με νοιάζει. Ας βουβάει το σήμα και να λέει ξέρει δεν κάνει τίποτα. Το ξέρω εδώ τι κάνω και οι πεινασμένοι πάω φαγητό. Δεν με νοιάζει πια. Θα πέφτει στην παγίδα αυτή του πειρασμού. Κάνει την πέτρα ψωμί, κάνει. Δεν το κάνει ο Χριστός. Πήδα από το ιερό, δεν το κάνει. Δείξε μου που ταΐζεις, δεν το δείξω. Άρα δεν ταΐζεις. Ό,τι πες, ό,τι θέλεις. Αν πεινάς, παίρνω από μένα, του λέω. Σαν δημοσιογράφιο μέρο. Μου λέει από σένα ποτέ. Άρα δεν θέλεις. Κά, έχω τέτοιες κουβέντες ατέλειωτες. Άλλο τίποτε. Ορίστε, μάλιστα. Τι έλεγα σήμερα τόση ώρα. Αν δεν αργολογείς, αν δεν διαλογίζεις, αν δεν μεταρροίζεσαι. Τι έλεγα σήμερα τόση ώρα. Αν δεν κουτσομπολεύεις, αν δεν κρίνεις τους άλλους, αν δεν χαίρεσαι που λένε άλλες κουτσομπολιά κτλ. Αν στρέψεις στον Χριστό, αποκτάς βαθύ εμπιστοσύνη και αν δεν τα χάνεις με τίποτε. Και αν μόλις συμβεί κάτι, τρέξεις. Αμάν, αν χαθήκαμε, γρήγορα τρέξτε. Εμπιστοσύνη στον Χριστό δεν είναι. Άλλο να μου πεις, πατέρα, κάνει μια ευχή υπέρ του Λέει Αναστασίας. Κάνει μια ευχή, πατέρα, γκρεμίζει στο σπίτι, γκρεμίσαμε κτλ. Πεθαίνουμε γρήγορα, κάνε κάτι. Με πεθαίνουμε, μια ευχή. Το πράγμα δεν είναι, μια ευχή θα κάνει. Ξέρω ότι θα κάνει ευχή. Τι αγωνία είναι αυτά, χανόμαστε κτλ. Ακόμη και πώς το λέμε έχει σημασία. Δεσπότα σπεύσουν απολύμεθα λένε. Ο Χριστός είναι ήρεμος τελείως. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ξέρει τι κάνει. Απολύμεθα. Λένε οι μαθητές. Αυτό παθαίνουμε. Τα ακούω κάθε μέρα. Μηνύματα, χαρτάκια κτλ. Πες το όνομα σου. Να ήταν προσευχόλα στον Χριστό. Τι θα, θα το πεις 10 φορές τι έγινε. Θα φέρω την προγραμματική να σβήσω το σπίτι. Δεν προλαβαίνω. Άλλο τίποτε παρακαλώ. Ορίστε. Ναι.
2: Το να μελετάς τον Θεό, τι σημαίνει επίσης και την αίσθηση της παρουσίας του, γιατί είναι μια ατμία. Και μετά, το να έχεις την αίσθηση της παρουσίας του Θεού είναι κάτι το οποίο οφείλει στη δική σου βία,
0: ας πούμε, του νόου.
2: Είναι το
0: δώρο του Θεού,
2: δεν είναι αυτό. Πώς
0: γνωρίζεις. Η αίσθηση της παρουσίας του Θεού είναι έργο διπλό πάντα όλα τα έργα που κάνει ο άνθρωπος σχέση με τον Θεό. Είναι πρώτα δώρο του Θεού, εκείνος δίνει την αίσθηση που υπάρχει. Και δεύτερο δικό μου έργο που ξέρω που υπάρχει. Και πιστεύουμε σε αυτό. Αυτό πρώτα ξεκινάει από τη γνώση. Και μετά γίνεται αίσθηση. Πρώτα είναι γνώση. Ξέρεις που είναι. Και όσο δεν ταράζει και τον πιστεύεις, αυτό γίνεται γνώση, αίσθηση, εμπειρία πια. Είναι θέμα βιωτής που δεν μπορεί να τη μεταδώσω, λέω ότι. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Ορίστε.
4: Μιλήσατε ότι πρέπει να έχουμε όλη την εμπιστοσύνη στο έργο του Θεού. Πρέπει να ρωτήσω, ο Θεός, ύστερα από όλα αυτά που κάνουμε, έχει εμπιστοσύνη σε εμάς. Και ένα δεύτερο, η εμπιστοσύνη αυτή θα πρέπει να υπάρχει και στις ανθρώπινες σχέσεις. Και αν δεν υπάρχει, δηλαδή εμείς εμπιστευόμαστε κάποιον και μας πληγώσει, τότε εμείς θα πρέπει να εξακολουθούμε να τον εμπιστευόμαστε.
0: Αστάσου είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Το ερώτημα, το αν ο Θεός έχει εμπιστοσύνη σε εμάς είναι λανθασμένο, γιατί ο Θεός είναι απαθής. Ο Θεός είναι απαθής. Και εφόσον απαθείς, ο Θεός δεν παίρνει από τέτοια πάθη. Ιδάλλως δεν θα μας έκανε καθόλου. Μας έκανε γιατί μας εμπιστεύτηκε. Και συνεχίζει να μας εμπιστεύεται, αφού άφησε την Εκκλησία του να την λειτουργούμε εμείς με τα ανθρώπινα μας μεγέθη. Παρόν είναι εκείνος πάντοτε και αφήνει εμάς να την λειτουργούμε. Θα έλεγε ανόητη, φύγετε από εδώ πέρα. Εγώ θα καθαρίσω την ιστορία. Άρα ο Θεός δεν είναι αυτός που έχει πάθει. Άρα φυσικά το ερώτημα είναι ανόητο, θέλω καν να ρωτηθεί. Ο Θεός έκανε την Εκκλησία του. Είναι παρόν πάντοτε και εμείς λειτουργούμε ως παρόντες, εμπιστευόμενοι στον Θεό την αγάπη του, την ατέλειωτη. Που θα μας οδηγήσει δια της Εκκλησίας του, δια των δικών μας αδυναμιών και αδυνατοτήτων, μέσα στον χώρο της δικής του αγάπης. Άρα ο Θεός μας εμπιστεύεται μόνιμα και δεν αλλάζει συναισθήματα. Ο Θεός που δεν έχει συναισθήματα, πάλι λαθασμένη λέξη είναι. Τώρα για το άλλο το προσωπικό για τους ανθρώπους. Πρόσεξε, θα θυμίσω πάλι αυτό που λέω πάντοτε, αλλά είναι φράσεις κλειδιά που τις λέω πάντοτε για να τις θυμάστε. Αν δεν θυμάστε φράσεις κλειδιά που τις λέω σχεδόν σε πάρα πολλά κηρύγματα, τις ξεχνάτε. Θα θυμάστε πάντα τη φράση γνωστή που την έχω πει χίλιες φορές, περισσότερο δεν ξέρετε. Να είμαστε φρόνιμοι οσιώφεις και ακέραιοι στους περιστερές. Θα έχουμε φρονιμάδα. Να ξέρεις από πού να έρθει ο κίνδυνος. Θα έχουμε ακεραιότητα, θα λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι μια εικόνα του Θεού, μπορεί να γίνει άγιος. Και θα έχουμε φρονιμάδα να προσέχουμε τι μπορεί να κάνει μαζί του. Άρα το θέμα είναι διακρίσεως πόσο μπορείς να διακρίνεις τον άλλο. Έτσι. Πολύ απλό είναι. Δεν απογοητεύουμε από κανέναν άνθρωπο. Ο καθένας μπορεί να γίνει μια μέρα άγιος, δεν τον απορρίπτω ποτέ από τη ζωή μου, αλλά προσέχω, να είμαστε φρόνιμοι. Έχω να πω κάτι άλλο, αυτό είναι η απάντησή μας. Άλλο τίποτα. Ορίστε.
2: Θέλω να σας ρωτήσω, επιτρέπεται ένας χριστιανός ορθόδοξος να παραστήσει μυστήριο άλλου δόγματος?
0: Να ρωτήσει τον πνευματικό σου. Εμείς δεν βρισκόμαστε σε καμία σύναξη λειτουργία ακολουθίας άλλων ομολογιών. Αυτή είναι η παρόλη του Εκκλησίας. Δεν μετέχουμε ποτέ σε κάποια οποιαδήποτε σύναξη. Σε οποιαδήποτε σύναξη. Από και μετά στην πράξη τι θα κάνεις, ρωτώ το πνευματικό σου. Οι κανόνες είναι σαφείς. Δεν μετέχουμε λειτουργία, μυστήριο σε καμία σύναξη ομάδας θρησκευτικής που δεν είναι ορθόδοξη. Είμαι σαφής. Τώρα, αν παντρεύεται αδελφή σου, τι θα κάνεις, ρωτώ το πνευματικό σου. Δεν ξέρω, πρέπει να κάνει οικονομία. Εκείνο σου πει τι θα κάνεις. Υπάρχουν κάποια κολπάκια, έτσι. Ωραία κολπάκια. Υπάρχουν κολπάκια. Και να διαβάσω και το ερώτημα με το σοχαρτάκι. Οι σαρκικές ανησυχίες κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι έλλειψη εγρήγορσης ή μπορεί να είναι σωματική εκτόνωση από εγκράτεια? Τίποτα από όλα αυτά. Από το τελευταίο τουλάχιστον. Η σωματική εκτόνωση από εγκράτεια. Σαν πως δηλαδή η εγκράτεια μας κάνει αρρώστιο δηλαδή. Και πρέπει να εκτονωθούμε. Αυτά τα λένε πολλοί. Ένας σεξολόγος αυτό το σου παιδάκι μου πρέπει να παθαίνει σωματική εκτόνωση. Είναι όπως το είπα εγώ πολύ απλά. Έλλειψη εγρήγορσης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό λένε οι πατέρες μου. Δηλαδή ο Θεός ξέρει που έχουμε αυτό το μέγεθος και πρέπει να εκτονώνεται. Απλώς μπλέκει ο πειρασμός εκεί πέρα και το εκμεταλλεύεται. Αλλιώς βέβαια οι πατέρες το κάνουν με απλούς τρόπους, με απλές μεθόδους. Η κανονική αντιμετώπιση θεραπευτική είναι πολύ απλή. Αλλά λέμε ότι κάτι συμβαίνει. Δεν λέμε κάτι δεν συμβαίνει. Να είστε καλά, να είναι η Παναγία μαζί σας.
5: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 16. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου. Περί της αγωγής των παιδιών. Μέρος πρώτο. Η αγωγή των παιδιών αρχίζει από την ώρα της συλλήψεώς τους. Το έμβριο ακούει και αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Ναι, ακούει και βλέπει με τα μάτια της μητέρας. Αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και τα συναισθήματά της, παρόλο που ο νους του δεν έχει αναπτυχθεί. Σκοτεινιάζει το πρόσωπο της μάνας, σκοτεινιάζει και αυτό. Νευριάζει η μάνα, νευριάζει και αυτό. Ό,τι αισθάνεται η μητέρα, λύπη, πόνο, φόβο, άγχος κλπ, τα ζει και αυτό. Αν η μάνα δεν το θέλει το έμβριο, αν δεν το αγαπάει, αυτό το αισθάνεται και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα του που το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα άγια συναισθήματα της μάνας. Όταν έχει χαρά, ειρήνη, αγάπη στο έμβριο, τα μεταδίδει σε αυτό μυστικά, όπως συμβαίνει με τα γεννημένα παιδιά. Γι' αυτό πρέπει η μητέρα να προσεύχεται πολύ κατά την περίοδο της κοίησεως και να αγαπάει το έμβριο. Να χαϊδεύει την κοιλιά της, να διαβάζει ψαλμούς, να ψάλει τροπάρια, να ζει ζωή αγία. Αυτό είναι και δική της ωφέλεια, αλλά κάνει θυσίες και για χάρη του εμβρίου, για να γίνει και το παιδί πιο άγιο, να αποκτήσει από την αρχή άγιες καταβολές. Είδατε πόσο λεπτό πράγμα είναι για τη γυναίκα να κυοφορεί παιδί, πόση ευθύνη και πόση τιμή. Θα σας πω κάτι σχετικό και για άλλα έμψυχα και μη λογικά όντα και θα το καταλάβετε λίγο. Στην Αμερική εφαρμόζουν πειραματικά το εξής. Σε δύο ίδιες αίθουσες, με ίδιες θερμοκρασίες, ίδιο πότισμα και ίδιο χώμα φυτεύουν λουλούδια. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Στη μια αίθουσα βάζουν απαλή και ευχάριστη μουσική. Το αποτέλεσμα, τι να σας πω. Τα λουλούδια αυτής της αίθουσας παρουσιάζουν τεράστια διαφορά σε σχέση με τα άλλα. Έχουν άλλη ζωηράδα. Το χρώμα τους είναι πιο ωραίο και η ανάπτυξή τους είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη.

Εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν άγιοι κοντά στα παιδιά με την πραότητά τους, την υπομονή τους, την αγάπη τους. Να βάζουν κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, ενθουσιασμό και αγάπη στα παιδιά. Και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους έχει επισκεφθεί, θα εξακονδύσει στα παιδιά την χάρη. Για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που έχουν μέσα τους. Αν οι γονείς δεν ζουν ζωή αγία, αν δεν μιλούν με αγάπη, ο διάβολος ταλαιπωρεί τους γονείς με τις αντιδράσεις των παιδιών. Η αγάπη, η ομοψυχία, η καλή συνεννόηση των γονέων είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά. Μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά. Τα φερσίματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων. Όταν τα παιδιά πληγώνονται από την κακή μεταξύ των γονέων του συμπεριφορά, χάνουν δυνάμεις και διάθεση να προχωρήσουν στην πρόοδο. Κακοκτίζονται και το οικοδόμημα της ψυχής τους κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή να γκρεμιστεί. Να σας πω και δύο παραδείγματα. Είχαν έρθει δύο κοπελίτσες σε μένα, ναι, και μια είχε κάτι πολύ άσχημα βιώματα και με ρωτούσαν πού οφείλονται και τους είπα «Είναι από το σπίτι, από τους γονείς σας». Και όπως την έβλεπα τη μια, λέω «Εσύ από τη μητέρα σου τα έχεις κληρονομήσει αυτά». «Κι όμως», λέει, «οι γονείς μας είναι τόσο τέλειοι άνθρωποι. Είναι χριστιανοί, εξομολογούνται, μεταλαμβάνουν που μπορεί να πει κανείς ζήσαμε μέσα στη θρησκεία, εκτός αν φταίει η θρησκεία», απαντάει εκείνη. Τους λέω «Τίποτα δεν πιστεύω από αυτά που μου λέτε. Εγώ ένα μόνο βλέπω. Οι γονείς σας δεν την ζουν τη χαρά του Χριστού». Πάνω σε αυτό η άλλη είπε «Άκουσε Μαρία, καλά λέει ο παππούλης, έχει δίκιο. Οι γονείς μας πάνε στο πνευματικό, στην εξομολόγηση, στη θεία μετάληψη. Ναι, αλλά είχαμε ποτέ ειρήνη στο σπίτι? Ο πατέρας συνεχώς γκρίνιαζε με τη μητέρα μας. Διαρκώς πότε ο ένας δεν έτρωγε, πότε ο άλλος δεν ήθελε να πάνε κάπου μαζί». «Έχει δίκιο λοιπόν ο παππούλης. Πώς τον λένε τον πατέρα σου?» την ρωτάω. Μου είπε «Πώς την λένε τη μητέρα σου?» Μου είπε «Ε», λέω, «με τη μητέρα σου δεν τα έχεις καθόλου καλά μέσα σου. Ακούστε με τώρα. Τη στιγμή που μου έλεγαν το όνομα, έβλεπα τον πατέρα, έβλεπα την ψυχή του. Τη στιγμή που μου έλεγαν το όνομα της μητέρας, έβλεπα τη μητέρα και έβλεπα πώς κοίταζε η κόρη τη μητέρα της. Κάποια άλλη μέρα ήλθε μια μητέρα με τη μια της κόρη και με επισκέφθηκαν. Ήταν στενοχωρημένη. Έκλαιγε με λυγμούς. Ένιωθε πολύ δυστυχισμένη. «Τι έχεις?» τη ρωτάω. «Είμαι απελπισμένη με τη μεγάλη μου κόρη, η οποία έδιωξε τον άντρα της από το σπίτι και μας παραπλανούσε λέγοντας πολλά ψέματα». «Τι ψέματα?» της λέω. «Έδιωξε προπολού τον άντρα της από το σπίτι και δεν μας είπε τίποτα. Την ερωτούσα άμα από τηλεφώνου, τι κάνει ο Στέλιος?» «Καλά», μας απαντούσε. «Αυτή τη στιγμή πήγε να πάρει εφημερίδα. Κάθε φορά έβρισκε κάποια πρόφαση, ώστε να μην υποψιαστούμε τίποτα. Αυτό κράτησε 2 χρόνια. Μας το έκρυβε που τον είχε διώξει. Προημερών το μάθαμε από τον ίδιο, που τυχαία τον συναντήσαμε». Της λέω λοιπόν «Εσύ φταίεις, εσύ και ο άνδρας σου. Και πιο πολύ εσύ. Εγώ που αγαπούσα τόσο τα παιδιά μου, που δεν έβγαινα από την κουζίνα, που δεν είχα προσωπική ζωή, που το οδηγούσα στον Θεό και στην Εκκλησία, που τα συμβούλευα στο καλό, πώς φταίω εγώ?» Απευθύνθηκα στην άλλη κόρη που ήταν παρούσα. «Εσύ τι λέεις?» «Ναι μαμά, έχει δίκιο ο παππούλης. Ποτέ μα ποτέ δεν φάγαμε γλυκό ψωμί από τα μαλώματα που κάνατε μια ζωή με τον μπαμπά. Βλέπεις που έχω δίκιο? Εσείς φταίτε. Εσείς τα τραυματίζετε τα παιδιά. Δεν φταίνε εκείνα. Υφίστανται όμως τις συνέπειες. Δημιουργείται μια κατάσταση στην ψυχή των παιδιών εξαιτίας των γονέων τους που αφήνει ίχνη μέσα τους για όλη τους τη ζωή. Η συμπεριφορά τους στη συνέχεια της ζωής τους, η σχέση με τους άλλους, έχουν άμεση εξάρτηση από τα βιώματα που φέρουν από τα παιδικά τους χρόνια. Μεγαλώνουν, μορφώνονται, αλλά κατά βάθος δεν αλλάζουν. Αυτό φαίνεται και στις πιο μικρές εκδηλώσεις της ζωής. Επί παραδείγματι, σου συμβαίνει μια λεμαργία να θέλεις να τρώεις. Πήρες, έφαγες, βλέπεις κάτι άλλο. Το θέλεις και εκείνο, το θέλεις και τ' άλλο. Αισθάνεσαι ότι πεινάεις, ότι άμα δεν φάεις, σε πιάνει μια λιγούρα, μια τρεμούλα. Φοβάσαι ότι θα δυνατήσεις. Είναι κάτι ψυχολογικό
που έχει εξήγηση. Μπορεί, ας πούμε, να μην εγνώρισες πατέρα, να μην εγνώρισες μητέρα, να είσαι στερημένος και πεινασμένος, φτωχός και αδύνατος. Και αυτό από πνευματικό γεγονός εκδηλώνεται αντανακλαστικός ως αδυναμία του σώματος. Στην οικογένεια βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Για να απαλλαγούν τα παιδιά από διάφορα εσωτερικά προβλήματα, δεν είναι αρκετές οι συμβουλές, οι εξαναγκασμοί, η λογική και οι απειλές. Μάλλον γίνονται χειρότερα. Η διόρθωση γίνεται με τον εξαγιασμό των γονέων. Γίνετε άγιοι και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά σας. Η αγιότητα των γονέων απαλλάσσει τα παιδιά από τα προβλήματα. Τα παιδιά θέλουν κοντά τους ανθρώπους αγίους, με πολλή αγάπη, που δεν θα τα φοβερίζουν, ούτε θα περιορίζονται στη διδασκαλία, αλλά θα δίδουν άγιο παράδειγμα και προσευχή. Να προσεύχεστε οι γονείς σιωπηλά και με τα χέρια ψηλά προς τον Χριστό και να αγκαλιάζετε τα παιδιά σας μυστικά. Και όταν κάνουν αταξίες, να παίρνετε κάποια παιδαγωγικά μέτρα, αλλά να μην τα πιέζετε. Κυρίως να προσεύχεστε. Πολλές φορές οι γονείς και κυρίως η μητέρα πληγώνουν το παιδί για αταξία που έκανε και το μαλώνουν υπερβολικά. Τότε αυτό πληγώνεται. Ακόμα και αν δεν το μαλώσεις εξωτερικά και μέσα σου το μαλώσεις και αγανακτήσεις ή το κοιτάξεις άγρια, το παιδί το καταλαβαίνει. Νομίζω ότι η μητέρα δεν το αγαπάει. Ρωτάει την μάνα, «Μ' αγαπάεις μαμά?» «Ναι, παιδί μου, αλλά αυτό δεν πείθεται. Έχει πληγωθεί. Η μητέρα το αγαπάει. Θα το χαϊδέψει μετά. Αλλά αυτό θα κάνει το κεφάλι πίσω. Δεν δέχεται το χάδι. Το νομίζει υποκρισία, γιατί έχει πληγωθεί».

Ένα άλλο πάλι που βλάπτει τα παιδιά είναι η υπερπροστασία, δηλαδή η υπερβολική φροντίδα, η υπερβολική αγωνία και το άγχος των γονέων. Ακούστε ένα περιστατικό. Μια μητέρα μου παραπονιόταν ότι το παιδί της, 5 χρονών, δεν υπάκουε. Της έλεγα, εσύ φταίεις, αλλά δεν το καταλάβαινε. Κάποια φορά επήγανε με τη μητέρα αυτήν ένα περίπατο στη θάλασσα με το αυτοκίνητό της. Είχε μαζί της και το παιδί. Σε λίγο, ο μικρός ξέφυγε από το χέρι της και έτρεξε προς τη θάλασσα. Υπήρχε μάλιστα ένα σωρός από άμμο και από την πίσω πλευρά του απότομα απλωνόταν η θάλασσα. Η μητέρα αγχώθηκε. Ήταν έτοιμη να φωνάξει, να τρέξει, διότι είδε το μικρό στην κορυφή του σωρού με απλωμένα τα χέρια να κάνει ισορροπία. Εγώ την καθησύχασα, της είπα και γύρισα την πλάτη προς το παιδί και λίγο λοξά παρακολουθούσα. Όταν ο μικρός απελπίστηκε να προκαλεί τη μητέρα του για να την τρομάξει και να φωνάξει όπως συνήθως, σιγά σιγά κατέβηκε ήσυχος και μας επλησίασε. Αυτό ήταν. Τότε πήρε η μητέρα το μάθημα της σωστής αγωγής. Μια άλλη μητέρα παραπονιόταν για το μοναχογιό της ότι δεν έτρωγε όλα τα φαγητά και κυρίως το γιαούρτι. Ο μικρός θα ήταν περίπου 3 χρονών και την επέδευε την μάνα καθημερινά. Της λέγω, θα κάνεις το εξής. Θα αδειάσεις το ψυγείο από όλα τα τρόφιμα. Θα το γεμίσεις με ορισμένη ποσότητα γιαούρτι. Θα ταλαιπωρηθείτε και οι γονείς για μερικές ημέρες. Ήλθε η ώρα του φαγητού. Θα δώσεις τον Πέτρο γιαούρτι. Δεν θα το φάει. Το βράδυ το ίδιο. Την άλλη μέρα το ίδιο. Μετά θα πεινάσει. Κάτι θα δοκιμάσει. Θα κλάψει. Θα φωνάξει. Θα τα υποστείτε. Μετά θα το φάει ευχαρίστως. Έτσι συνέβηκε και έγινε το γιαούρτι το καλύτερο φαγητό για τον Πέτρο. Δεν είναι δύσκολα αυτά. Κι όμως πολλές μητέρες δεν τα καταφέρνουν και δίνουν πολύ αρνητική αγωγή στα παιδιά τους. Μητέρες που κάθονται πάνω από τα παιδιά τους συνεχώς και τα καταπιέζουν, δηλαδή τα υπερπροστατεύουν, απέτυχαν στο έργο τους. Ενώ πρέπει να αφήνεις το παιδί μόνο του να ενδιαφερθεί για την πρόοδό του. Τότε θα πετύχεις. Όταν κάθεσαι συνεχώς από πάνω τους, τα παιδιά αντιδρούν, αποκτούν οθρότητα, μαλθακότητα και συνήθως αποτυγχάνουν στη ζωή. Είναι ένα είδος υπερπροστασίας που αφήνει ανώριμα τα παιδιά. Πριν από λίγες ημέρες ήλθε απελπισμένη μια μητέρα για τις συνεχείς αποτυχίες του γιού της στις εισιτήριες εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Άριστος μαθητής στο δημοτικό, άριστος στο γυμνάσιο, άριστος στο λύκειο. Στη συνέχεια αποτυχίες, αδιαφορία του παιδιού, αντιδράσεις περίεργες. «Εσύ φταίεις», της λέω της μάνας, «και είσαι και μορφωμένη. Τι θα έκανε το παιδί?» «Πίεση, πίεση, πίεση όλα τα χρόνια. Να είσαι πρώτος, να μην μας ντροπιάσεις, να γίνεις μεγάλος στην κοινωνία. Τώρα εκλώτσισε, δεν θέλει τίποτα. Να σταματήσεις αυτή την καταπίεση και την υπερπροστασία και θα δεις που το παιδί τότε θα ισορροπήσει. Τότε θα προχωρήσει, όταν τα αφήσεις ελεύθερο».

Το παιδί θέλει κοντά του ανθρώπους θερμής προσευχής. Όχι να αρκεί τη μητέρα στο αισθητό χάδι για το παιδί της, αλλά να προσφέρει συγχρόνως και το χάδι της προσευχής. Το παιδί αισθάνεται στο βάθος της ψυχής του το πνευματικό χάδι που μυστικά στέλνει η μητέρα του και έλκεται προς αυτήν. Νιώθει ασφάλεια, σιγουριά, όταν η μητέρα με τη συνεχή, την επίμονη και θερμή προσευχή της αγκαλιάζει το παιδί της μυστικά και το ελευθερώνει από ό,τι το σφίγγει. Οι μητέρες ξέρουν να αγχώνονται, να συμβουλεύουν, να λένε πολλά, αλλά δεν έμαθαν να προσεύχονται. Οι πολλές συμβουλές και υποδείξεις κάνουν πολύ κακό, όχι πολλά λόγια στα παιδιά. Τα λόγια χτυπάνε στα αυτιά, ενώ η προσευχή πηγαίνει στην καρδιά. Προσευχή χρειάζεται με πίστη, δίχως άγχος, αλλά και καλό παράδειγμα. Κάποια μέρα ήλθε εδώ στο μοναστήρι μια μητέρα, απελπισμένη για τον γιο της, τον Γιώργο. Ήταν πολύ μπερδεμένος. Γύριζε αργά τη νύχτα με παρέες όχι καλές. Η κατάστασή του κάθε μέρα χειροτέρευε. Αγωνία, κλάματα η μητέρα. Της λέω, τίποτα, μιλιά εσύ, μόνο προσευχή. Βάλαμε στις 10 με 10 και 4 το βράδυ κοινή ώρα προσευχής. Της είπα να μην μιλάει και να αφήσει τον γιο της να βγαίνει ό,τι ώρα θέλει. Να μην ρωτάει τι ώρα ήταν που ήλθες κλπ. Αλλά να του λέει έτσι, με πολύ αγάπη, φάει Γιώργο μου, στο ψυγείο σου έχουμε αφήσει φαγητό. Και να μην του λέει τίποτα άλλο. Γενικώς να του φέρατε με αγάπη και να μην αφήνει την προσευχή. Η μητέρα άρχισε να τα εφαρμόζει. Οπότε περάσανε καμιά εικοσαριά ημέρες και της λέει, «Μάνα, γιατί δεν μου μιλάεις?» «Γιώργο μου, εγώ δεν σου μιλάω?» «Μάνα, κάτι έχεις μαζί μου, δεν μου μιλάεις?» «Περίεργο πράγμα είναι αυτό που μου λες, Γιώργο μου. Πώς δεν σου μιλάω?» «Να, τώρα δεν σου μιλάω. Τι θέλεις να σου πω?» Και ο Γιώργος δεν της απάντησε. Μετά ήρθε στο μοναστήρι η μητέρα και μου λέει, «Γέροντα, τι ήταν αυτό που μου είπε το παιδί?» «Επέτυχε η μέθοδός μας.» «Ποια μέθοδος?» «Που σας είπα να μην του μιλάτε, να κάνετε μόνο προσευχή μυστικά και το παιδί θα συνέλθει.» «Λέεις να είναι αυτό?» «Αυτό είναι», της λέω. «Θέλει να του κάνεις την παρατήρηση, πού ήσουνα, τι έκανες, και αυτός να φωνάζει, να αντιδρά και να έρχεται ακόμη πιο αργά.» «Πω πω», λέει, «τι μυστήρια κρύβονται. Το κατάλαβες? Εφόσον σου μιλάει η κατάσταση. Αυτό σε βασάνιζε γιατί ήθελε να τον μαλώνεις για να κάνει τα σκέρτσα του. Δεν τον μαλώνεις, στεναχωριέται. Αντί να στεναχωριέσαι εσύ όταν κάνει αυτό στα δικά του, τώρα που δεν στεναχωριέσαι εσύ και δείχνεις απάθεια, στεναχωριέται αυτός.» Μια μέρα ο Γιώργος τους ανακοίνωσε στο σπίτι ότι φεύγει. Αφήνει τη δουλειά του και πάει για τον Καναδά. Είχε πει και στα αφεντικό του, «Φεύγω, βρες άλλο να με αντικαταστήσεις στη δουλειά.» Εγώ εντωμεταξύ είπα στους γονείς, «Εμείς θα κάνουμε προσευχή.» «Μα είναι έτοιμος, θα τον βουτήξω», λέει ο πατέρας του. «Όχι, μην τον επιράξεις», του λέω. «Μα φεύγει το παιδί, γέροντα», λέω. «Ας φεύγει. Εσείς να επιδοθείτε στην προσευχή και εγώ μαζί σας.» Μετά 2-3 μέρες ήταν Κυριακή. Πρωί-πρωί ο Γιώργος τους λέει, «Εγώ φεύγω, θα πάω με τους φίλους μου.» «Καλά, όπως θέλεις», του λένε. Έφυγε, πήρε τους φίλους του, 2 κοπέλες και 2 αγόρια, νοικιάσαν ένα αυτοκίνητο και ξεκινήσανε για τη Χαλκίδα. Πήγαν από εδώ, από εκεί. Μετά πήγανε στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και από εκεί τραβήξανε μαντούδι, Αγία Άννα, πέρα στα Βασιλικά. Πήγανε, κάνανε μπάνιο στο Αιγαίον Πέλαγος. Φάγανε, ήπιανε, γλεντήσανε. Μετά επήρανε το δρόμο της επιστροφής. Είχε σουρουπώσει. Ο Γιώργος οδηγούσε. Εκεί στην Αγία Άννα χτυπάει το αυτοκίνητο στο αγκονάρι ενός σπιτιού. Το στραπατσάρισαν. Τι να κάνουνε τώρα? Το πήρανε σιγά σιγά και το φέρανε στην Αθήνα. Έφτασε πρωί πρωί, νύχτα, στο σπίτι. Δεν του είπαν τίποτα οι γονείς. Αυτός έπεσε και κοιμήθηκε. Μετά τον ύπνο εσηκώθηκε και λέει, «Πατέρα, αυτό και αυτό. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε το αυτοκίνητο και έχει πολλά λεφτά.» Του λέει, «Παιδί μου, εσύ ξέρεις, εγώ έχω χρέη. Έχω τις αδελφές σου. Τι θα γίνομαι?» «Τι να κάνω, πατέρα?» «Ό,τι θέλεις κάνε. Μεγάλος είσαι, μυαλό έχεις. Σύρε στον Καναδά να κάνεις λεφτά. Να...» «Δεν μπορώ», του λέει. «Πρέπει να το φτιάξουμε τώρα.» «Δεν ξέρω», του λέει. «Κανόνισε.» Λοιπόν, βλέποντας έτσι τον πατέρα, έφυγε. Πάει, βρίσκει το αφεντικό του, λέει, «Αφεντικό, αυτό και αυτό έπαθα. Δεν θα φύγω. Μην παίρνεις άλλονε.» Του λέει εκείνος, «Καλά, καλά παιδί μου.» «Ναι, αλλά θέλω λεφτά.»
Ναι, αλλά εσύ θέλεις να φύγεις. Πρέπει να μου υπογράψει ο πατέρας σου. Εγώ θα σου υπογράψω. Ο πατέρας μου δεν ανακατεύεται. Μου το είπε. Εγώ θα δουλέψω και θα στα δώσω. Δεν είναι θαύμα του Θεού αυτό? Όταν ξαναήρθε η μητέρα, της είπα: «Επέτυχε ο τρόπος που μεταχειριστήκαμε και η προσευχή μας εισακούστηκε στον Θεό. Και το δυστύχημα ήταν από το Θεό και τώρα το παιδί θα μείνει στο σπίτι και θα σωφρονιστεί». Έτσι έγινε με την προσευχή μας. Έγινε θαύμα. Εκάνανε νηστεία και προσευχή και σιωπή οι γονείς και επέτυχαν. Έπειτα από καιρό ήρθε το παιδί και με ήβρε χωρίς να του πει για μένα κανείς από τους δικούς του. Ο Γιώργος έγινε πολύ καλός και είναι τώρα στην αεροπορία και έκανε και ωραία οικογένεια.

από την προσευχή, τη σιωπή και την αγάπη γίνονται. Καταλάβατε τα αποτελέσματα της προσευχής? Αγάπη εν προσευχή, εν Χριστώ αγάπη. Αυτή ωφελεί πραγματικά. Όσο θα αγαπάτε τα παιδιά με την ανθρώπινη αγάπη, που είναι συχνά παθολογική, τόσο θα μπερδεύονται, τόσο η συμπεριφορά τους θα είναι αρνητική. Όταν όμως η αγάπη σας θα είναι μεταξύ σας και προς τα παιδιά χριστιανική και αγία, τότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Η αγιότητα των γονέων σώζει τα παιδιά. Για να γίνει αυτό, πρέπει να επιδράσει η Θεία Χάρη στις ψυχές των γονέων. Κανείς δεν αγιάζεται μόνος του. Η ίδια η Θεία Χάρης μετά θα φωτίσει, θα θερμάνει και θα ζωογονήσει τις ψυχές των παιδιών. Πολλές φορές μου τηλεφωνούν και από το εξωτερικό και με ρωτούν για τα παιδιά τους και για άλλα θέματα. Με πήρε λοιπόν σήμερα από το Μιλάνο μια μητέρα και με ρώτησε πώς να φέρεται στα παιδιά της. Της είπα τα εξής: να προσεύχεσαι και όταν πρέπει να μιλάει στα παιδιά με αγάπη. Πιο πολύ να κάνεις προσευχή και λίγα λόγια να τους λέεις. Πολύ προσευχή και λίγα λόγια σε όλους. Να μην γινόμαστε ενοχλητικοί, αλλά να προσευχόμαστε μυστικά και μετά να μιλάμε. Και ο Θεός θα μας βεβαιώνει μέσα μας αν η ομιλία μας είναι δεκτή στους άλλους. Αν δεν είναι πάλι, δεν θα μιλάμε. Θα προσευχόμαστε μυστικά μόνο. Διότι και με το να μιλάμε, γινόμαστε ενοχλητικοί και κάνουμε τους άλλους να αντιδρούν και καμιά φορά να αγανακτούν. Γι' αυτό πιο καλά είναι να τα λέει κανείς μυστικά στην καρδιά των άλλων παρά στα αυτή τους, μέσω της μυστικής προσευχής. Άκου να σου πω, να προσεύχεσαι και μετά να μιλάεις. Έτσι να κάνεις τα παιδιά σου. Άμα διαρκώς τους δίδεις συμβουλές, θα γίνεις βαρετή και όταν θα μεγαλώσουν, θα αισθάνονται ένα είδος καταπιέσεως. Να προτιμάς λοιπόν την προσευχή, να τους μιλάεις με την προσευχή, να τα λέεις στον Θεό και ο Θεός θα τα λέει μέσα τους. Δηλαδή, δεν πρέπει να συμβουλεύεις τα παιδιά σου έτσι, με φωνή που να την ακούνε τα αυτιά τους. Μπορείς να το κάνεις και αυτό, αλλά προπάντων πρέπει να μιλάεις για τα παιδιά σου στον Θεό. Να λέεις: Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε τα παιδιά.

αγιοσύνη του πατέρα και της μητέρας. Η ακτινοβολία της αγιοσύνης και όχι της ανθρώπινης προσπάθειας κάνει τα παιδιά καλά. Όταν τα παιδιά είναι τραυματισμένα και πληγωμένα από κάποιο σοβαρό ζήτημα, να μην επηρεάζεστε που αντιδρούν και μιλούν άσχημα. Στην πραγματικότητα δεν το θέλουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς τις δύσκολες στιγμές. Μετά μετανιώνουν. Αν όμως εσείς εκνευριστείτε και φημώσετε, γίνεστε ένα με τον πονηρό και σας παίζει όλους.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Εν τη Αγία Γη της Αγίης Τόπης του Τέστην, εν το συμπληρούστε την ημέραν της Πεντηκοστής, ιδρύθη η Αγία ημών Εκκλησία και εκ των Αγίων Τόπων ανά την Οικουμένην διασπαρέντες οι Θεοφόροι Απόστολοι, εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων. Και ούτως αύτη ανδροθήσα δένδρων ευσκιόφυλων εγένετο, ηφού τους κλάδους λαοί και φιλέ ανεπαύσαντο, δεχθέντες δε το κήρυγμα της σωτηρίας και ομολογήσαντες Ιησούν Χριστόν.

Υιών του Θεού αληθινών, ήγαγον αυτοί εαυτούς τη σύχνεση αυτού, αναδειχθέντες τέκνα φωτολαμπή της Εκκλησίας, αστέρες πολύφωτοι, καταβγάζοντες άχρη του νυν την έμασιν, ενδεδειμένην πορφύραν και βίσον ιεράν ολοκάδα. Διό και ο εκ της Ιεράς Λαύρας Σάββατου Υγειασμένου Ιωάννης ο Δαμασκηνός ο Υμνογράφος, έκθαμβος ιστάμενος προν το γεγενικότον εν της Αγίης Τόπης, με λυρή της ρήμαση άδη. Χαίρες Ιών Αγία Μήτυρ των Εκκλησιών, Θεού κατοικητήριον, σίγαρε δέξω, πρώτη άφεση αμαρτιών, δια της Αναστάσεως.

Αγαπητοί ακροατές, με τις ευλογίες του σεβασμιωτάτου μας Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ειρηναίου, ξεκινάμε μέσα από αυτή την εκπομπή ένα ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη, στα Ιεροσόλυμα, εκεί όπου εσκήνωσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Θα επιχειρήσουμε μέσω από αυτή την εκπομπή να γνωρίσουμε την ιστορία των Ιεροσολύμων, αλλά και τα Άγια Προσκυνήματα. Βασικούς οδηγούς μας θα έχουμε το θαυμάσιο πόνημα του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμων Πούλου, τέος Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάδιστο όρο Σινά, αλλά και το έργο του συγγραφέως και Ιεροκήρυκος Λίαν Αγαπητού Δημητρίου Κόκορη, εκεί όπου εσκήνωσε ο Χριστός. Και οι δύο με πολύ χαρά έδωσαν τη συγκατάθεσή τους προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τα έργα των για αυτή την προσπάθειά μας και τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον που έστησαν οι πόδες αυτού, και υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις το όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Και ιδού ανήρε Θείοψ, ευνούχος δυνάστης Κανδάκης της βασιλίσης Αιθιώπων, ως είναι επί πάσης της γάζης αυτής, ως ελιλήθη προσκυνήσων εις Ιερουσαλήμ.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη μας εκπομπή να έχουμε μια ιστορική αναδρομή στην Αγία Γη. Κάθε έθνος ή φυλή που πέρασε από την Αγία Γη κατά το πέρασμα των αιώνων άφησε εκτός από τα ίχνη του και ένα διαφορετικό όνομα, έτσι ώστε η Αγία Γη απέκτησε πολλά ονόματα και επωνυμίες. Έτσι, κατά διαφορετικές μέχρι σήμερα περιόδους της ιστορίας, είχε διαφορετική έκταση, διαίρεση και όνομα. Αρχικά, ονομάστηκε Γη Χαναάν από το γιο του Χαμ, Χαναάν, που πρώτος κυρίευσε αυτή τη γη. Η γη του Χαναάν έγιναν νικήτορες πολλών πόλεων στις οποίες έδωσαν τα ονόματά του. Ήδη το βιβλίο της Γενέσεως αναφέρει ότι όταν ήρθε ο Αβραάμ στην Παλαιστίνη κατοικούσαν οι 11 γη του Χαναάν. Δεύτερο όνομα που δόθηκε στην Αγία Γη ήταν Παλαιστίνη, δηλαδή γη των Φιλιστιήμ, απογόνων του Μεσραήμ, ιού του Χαμ. Οι Φιλιστέοι ήταν κρητικής καταγωγής, προερχόμενοι από φύλλα Δωριαίων, τους Πελεστέτ. Αυτό το όνομα δόθηκε στην περιοχή από την Γάζα έως την Κεσάρια της Παλαιστίνης. Στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί αναφέρονται 5 σπουδαίες πόλεις των Φιλιστιήμ. Η Γάζα, η Άζωτος, η Ασκάλων, η Γεθ και η Ακαρών. Με την πάροδο του χρόνου, ολόκληρη η Χαναναία ονομάστηκε Παλαιστίνη. Τρίτον, ονομάστηκε αυτή η χώρα Γη Ισραήλ, ονομασία που συναντούμε στους ψαλμούς του Δαβίδ. Εν το Ισραήλ, μέγα το όνομα αυτού, επειδή κατοικήθηκε από τους Ισραηλίτες, τους απογόνους δηλαδή του Ιακώβ. Επιστρέφοντας ο Ιακώβ από τη Μεσοποταμία, όπου είχε καταφύγει προκειμένου να γλιτώσει από την οργή του αδελφού του Ισάφ, και φτάνοντας εδώ, έμαθε ότι ο αδελφός του έρχεται ένοπλος εναντίον του. Τότε, αφού προσευχήθηκε, είδε ένα όραμα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ότι πάλεψε με ένα ισχυρό άνθρωπο, που σημαίνει το Θεό, και έμεινε ακατάβλητος. Εξαιτίας της νίκης του αυτής ονομάστηκε από το Θεό Ισραήλ, που σημαίνει ισχυρός. Αυτή η προσωνυμία άρεσε στους Εβραίους και δόθηκε στο νέο κράτος τους. Ο Άγιος Ιερώνυμος λέει ότι Ισραήλ ονομάστηκε ο Ιακώβ, ο οποίος είχε μαζί του τη δύναμη του Θεού, διότι Ισραήλ σημαίνει τον υπερισχύοντα μετά από τον Θεό. Αλλά και ο Ιησούς Χριστός, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, είπε «Ουδέ εν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρον». Επίσης, ο άγγελος είπε στον Ιωσήφ όταν ήταν στην Αίγυπτο «Εγερθείς, παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και πορεύου εις γην Ισραήλ». Τέταρτον, ονομάστηκε γη Ιούδα και Ιουδαία, όπως λέει ο Ψαλμωδός. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, αλλά και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ήλθεν ο Ιησούς εις τα όρια της Ιουδαίας πέραν του Ιορδάνου. Το όνομα αυτό το πήρε από τη φυλή του Ιούδα, τέταρτου γιου του Ιακώβ. Η φυλή αυτή αρχικά κατέκτησε το νότιο τμήμα της χώρας, αλλά όσοι επέστρεψαν μετά την Βαβυλώνιο εχμαλωσία κατά κύριο λόγο κατάγονταν από τη φυλή του Ιούδα. Έτσι επικράτησε το όνομα Γη Ιούδα ή Ιουδαία. Πέμπτον, ονομάστηκε Γη της Επαγγελίας, επειδή ο Θεός την υποσχέθηκε ως κληρονομία στους απογόνους του Αβραάμ. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στην προς Εβραίους επιστολή του «Πίστη παρόκησεν Αβραάμ εις την γην της Επαγγελίας». Έκτον,
ονομάστηκε Γη Αγία, γιατί σε αυτή λατρευόταν ο αληθινός Θεός. Με την ονομασία μάλιστα αυτή και σήμερα οι Εβραίοι αποκαλούν το κράτος τους, Holy Land.

Η Παλαιστίνη στο πέρασμα των χρόνων. Οι πρώτες αναφορές για την Παλαιστίνη χάνονται στα βάθη των αιώνων. Ανέκαθεν σε αυτή τη γη συνέβαιναν συμπιέσεις και εξωθήσεις λαών από άλλους λαούς. Η αρχαιολογία απέδειξε ότι οι πρώτοι κάτοικοι ήταν οι Σόλυμοι που ήρθαν από την Μικρά Ασία και ίδρυσαν την Ιερουσαλήμ δίνοντας σε αυτή το όνομά τους. Οι Εβραίοι εγκαταστάθηκαν στην Παλαιστίνη προερχόμενοι από την Αραβία. Το όνομα της πατρίδας τους δεν ήταν εβραϊκό, αλλά προερχόταν από τους επιδρομείς Φιλιστέους, οι οποίοι μετανάστευαν από την Κρήτη και την Θήρα, δηλαδή Σαντορίνη, και ίσως ακόμη και από την Δαλματία, κατόπιν ισχυρού σεισμού που έγινε εκεί. Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι ο πρώτος θεμελιωτής της Ιερουσαλήμ ήταν ο Μελχισεδέκ. Γνωστή επίσης από την Παλαιά Διαθήκη είναι η ιστορία του Ιωσήφ και η μετανάστευση των συγγενών του στην Αίγυπτο, καθώς και η επαναφορά των Εβραίων στην Παλαιστίνη με αρχηγό τον προφήτη Μωυσή. Όταν οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν στην Παλαιστίνη, συνετοί και οι ισχυροί βασιλιάδες ανέδειξαν το Ιουδαϊκό έθνος. Πρώτος ήταν ο προφητάναξ Δαβίδ, ο οποίος αφού πρώτα νίκησε τους εξωτερικούς εχθρούς, επιδόθηκε στην εσωτερική οργάνωση του κράτους. Ξακουστό ήταν το παλάτι του, το οποίο ήταν χτισμένο εξ ολοκλήρου από κέδρο από τεχνίτες που ζήτησε από το βασιλιά της Τύρου Χιράμ. Εξίσου θαυμαστή ήταν και η κιβωτός που περιείχε τον Μωσαϊκό νόμο. Την τοποθέτησε μέσα σε σκηνή στο λόφο της Σιών και από τότε ο λόφος ονομάζεται Αγία Σιών. Είναι γνωστή η επιθυμία του βασιλιά Δαβίδ να χτίσει μεγαλοπρεπέστατο ναό του Θεού. Τούτο όμως το κατόρθωσε ο γιος του Σολομώντας. Η βασιλεία του Σολομώντα υπήρξε λαμπρή. Στη διάρκεια της χτίστηκε ο περίλαμπρος ναός που πήρε το όνομά του, τα μεγαλοπρεπή ανάκτορα και οι πύργοι πάνω στα τείχη της πόλεως. Ο μυθικός πλούτος του βασιλιά Σολομώντα, αλλά και η θαυμαστή σύνεση και σοφία του, ήταν αιτία να τον επισκέπτονται πολλοί ξένοι ηγεμόνες. Ιστορική είναι η επίσκεψη της βασίλισσας του Σαβά στα Ιεροσόλυμα. Και βασίλισσα Σαβά ήκουσε το όνομα Σαλομών και το όνομα Κυρίου και ήλθε πειρά σε αυτόν εν ενίγμαση. Και ήλθεν εις Ιερουσαλήμ εν δυνάμει βαρία σφόδρα και κάμιλι έρουσε ιδίσματα και χρυσών πολλήν σφόδρα και λίθων τίμιων και εισήλθε προς Σαλομών και ελάλησεν αυτό πάντα όσα νυν εν την καρδία αυτή. Και είδε βασίλισσα Σαβά πάσαν την φρόνησιν Σαλομών και τον οίκον ονοκοδόμησε. Και είπε προς τον βασιλέα Σαλομών, αληθινός ο λόγος ονίκουσα εν τη γη μου περί του λόγου σου και περί της φρονήσεώς σου. Κι ούκ επίστευσα της λαλούσιμη, έως ότου παρεγενόμην και οράκασιν η οφθαλμή μου. Μακάριε γυναίκες σου, μακάριε οι παιδες σου, ούτι οι παρεστικότες ενώπιόν σου διόλου, οι ακούοντες πάσαν την φρόνησή σου. Μετά το θάνατο του Σολομώντα, το Ιουδαϊκό κράτος βρέθηκε σε δύσκολη θέση από τους εξωτερικούς εχθρούς. Ο διάδοχος στο θρόνο και γιος του Σολομώντα Ροβοάμ ήταν σκληρός τύραννος και περιφρονούσε τα παράπονα του λαού. Χαρακτηριστική είναι η απάντησή του στους αντιπροσώπους του λαού, οι οποίοι ζητούσαν να τους απαλλάξει από τη μεγάλη φορολογία του πατέρα του. Και ελάλησε προς αυτούς κατά την βουλήν των παιδαρίων λέγον, «Ο πατήρ μου εβάρινε τον γλιών ημών, καγώ προστήσω επί των γλιών ημών. Ο πατήρ μου επέδευσεν ημάς εν μάστινση, καγώ παιδεύσω ημάς εν σκορπίης». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την διαίρεση του εβραϊκού έθνους σε δύο βασίλεια.
Δύο μονοφυλές έμειναν πιστές στον Ροβοάμ, η φυλή του Ιούδα και η φυλή του Βενιαμίν. Οι υπόλοιπες 10 ανηγόρευσαν ως βασιλιά τους τον στρατηγό του Σολομώντα Ιεροβοάμ. Έτσι σχηματίστηκαν 2 βασίλεια, το βασίλειο του Ιούδα με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και το βασίλειο του Ισραήλ με πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Ο Ροβοάμ υπερασπίστηκε την αληθινή θρησκεία και γι' αυτό το λόγο πολλοί από το βασίλειο του Ισραήλ που παρέμειναν πιστοί στον Θείο Νόμο ήρθαν στο βασίλειο του Ιούδα. Αντίθετα, ο Ιεροβοάμ, θέλοντας να διακόψει οποιαδήποτε σχέση με το βασίλειο του Ιούδα, εγκατέλειψε την μοσαϊκή λατρεία, καταργώντας τις γιορτές του Μωυσή και λατρεύοντας χρυσό μοσχάρι, επαναλαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αμαρτία των Εβραίων στο Σινά. Έτσι, το βασίλειο του Ισραήλ εγκατέλειψε την πίστη στον αληθινό Θεό. Όταν δε ανέβηκε στο θρόνο ο βασιλιάς Αχάβ, επηρεαζόμενος από τη σύζυγό του βασίλισσα Ιεζάβελ, καθιέρωσε την ειδωλατρία στο βασίλειο του Ισραήλ. Η Ιεζάβελ δεν αρκέστηκε μόνο στη λατρεία του χρυσού μοσχαριού, αλλά εισήγαγε την λατρεία του Βάαλ και της Αστάρτης. Συντηρούσε μάλιστα 450 ιερείς του Βάαλ και 400 ιερείς της Αστάρτης, οι οποίοι μένονταν κατά των ιερέων του αληθινού Θεού και των προφητών του. Τότε εμφανίστηκε ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος περιφρονώντας την οργή της Ιεζάβελ έβαζε πολλές φορές τον τρόμο στην καρδιά του Αχάβ για την ηχτήρη κατάσταση της ιδωλατρίας στην οποία είχε περιέλθει το βασίλειό του. Ο Αχάβ πέθανε άδοξα πολεμώντας εναντίον των Σύρων και η διάδοχή του, συνεχίζοντας το παράδειγμά του, οδήγησαν το κράτος στην διάλυση. Έτσι, το 722 π.Χ. η Παλαιστίνη κατακτήθηκε από τους Ασσύριους και οι κάτοικοί της διασκορπίστηκαν.

Πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας εκπομπή, ας κάνουμε και μία σύντομη ιστορική αναδρομή στο χώρο της Παλαιστίνης με πρόσωπα και γεγονότα. Ύστερα λοιπόν από την παραπάνω εκτενή αναφορά, θα κάνουμε αυτή, όπως είπαμε, τη σύντομη συνοπτική αναδρομή στο χρόνο, στα πρόσωπα και τα γεγονότα, με σκοπό την εμπέδωση και κατανόηση όσων προηγήθηκαν. Οι πρώτοι λοιπόν κάτοικοι της Παλαιστίνης ήταν οι Χαναναίοι. Το 2000 έως 1900 π.Χ. την Παλαιστίνη καταλαμβάνουν οι Αιγύπτιοι. Το 2180 έως 2000 π.Χ. εμφανίζεται ο Αβραάμ μαζί με τον Λότ. Ήρθε από την Χαράν που κατοικούσε με τον πατέρα του Φάρα και την οικογένειά του, προερχόμενη από την Ουρ της Μεσοποταμίας. Στην καταγωγή ήταν Χαλδαίοι και ειδωλολάτρες. Ο Αβραάμ, κατόπιν εντολής του Θεού, έρχεται στη Σιχέμ σε ηλικία 75 ετών. Κατέβηκε στην Αίγυπτο και επέστρεψε στη Χεβρώνα στη Δρή του Μαυρή. Σε ηλικία 86 ετών γέννησε τον Ισμαήλ από την Άγαρ. Σε ηλικία 100 ετών γέννησε με την Σάρα τον Ισαάκ, ο οποίος ήταν καρπός της υποσχέσεως του Θεού. Ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ σε ηλικία 60 ετών. Ο Ιακώβ γέννησε τους 12 πατριάρχες μετά από 60 έως 80 έτη. Ο Ιωσήφ πουλήθηκε στην Αίγυπτο μετά από τους αδελφούς του. Αμέσως μετά ο Ιακώβ ήρθε στην Αίγυπτο σε ηλικία 130 ετών. Το 1400 με 1350 π.Χ. ο Μωυσής, κατόπιν εντολής του Θεού, οδήγησε το λαό μετά από περιπέτεια 40 ετών στη γη της Επαγγελίας. Μετά το Μωυσή, που δεν αξιώθηκε να πατήσει τη γη της Επαγγελίας, το 1300 π.Χ. ανέλαβε ο Ιησούς του Ναβί να εκπληρώσει την υπόσχεση του Θεού στον εβραϊκό λαό. Αμέσως μετά ακολουθεί η περίοδος των Κριτών. Οι Κριτές του Ισραήλ ήταν πρόσωπα κατά την παράδοση θεόπεμπτα που ανελάμβαναν τη διοίκηση και υπεράσπιση των Ισραηλιτών καθώς και την επαναφορά του στη λατρεία του Γιαχβέ κάθε φορά που παρεκτρέπονταν. Οι Κριτές είναι το 7ο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Συγγραφέας του θεωρείται ο Σαμουήλ, τελευταίος Κριτής του Ισραήλ. Μετά τους Κριτές, το 1080 π.Χ. περίπου χρήστηκε από τον Σαμουήλ ο Σαούλ, πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ. Το 1025 έως 965 διαδέχτηκε τον Σαούλ ο Δαβίδ, που παντρεύτηκε την κόρη του Μελχόλ. Αφού νίκησε τους Φιλιστέους, έκανε την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ. Το 967 έως 928 π.Χ. ο Σολομώντας έγινε βασιλιάς και οικοδόμησε τον Ναό του Θεού. Κατά τα εγγένεια τοποθέτησε στο ναό όλα τα σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου και την κυβωτό, στην οποία υπήρχαν μόνο δύο λίθινες πλάκες με το δεκάλογο. Το 722 π.Χ. η Παλαιστίνη κατακτήθηκε από τους Ασσυρίους. Το 606 π.Χ. ο λαός εχμαλωτίστηκε στη Βαβυλώνα. Η Ιερουσαλήμ κυριεύτηκε το 586 π.Χ. από τον Ναβουχοδονόσορα. Ο ναός λαιλατήθηκε και τα ιερά σκεύη αρπάχτηκαν στη Βαβυλώνα. Η εχμαλωσία είχε διάρκεια 70 χρόνων. Το 332 π.Χ. η Παλαιστίνη κατακτήθηκε από το Μέγα Αλέξανδρο. Επικράτησε η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός. Μετά τον Μέγα Αλέξανδρο η χώρα ήταν υπό την κυριαρχία των Σελευκιδών. Το 170 έως 166 π.Χ. επαναστάτησαν οι Μακαβαίοι με αρχηγό τον Ιούδα. Ο Αντίοχος ο Τέταρτος ο Επιφανής τους υπέταξε και μόλυνε τον Ναό του Θεού, τοποθετώντας σε αυτόν άγαλμα του Δία. Αυτή η πράξη ονομάστηκε βδέλημα της ερημώσεως. Το 63 π.Χ. η Ιουδαία καταλήφθηκε από τους Ρωμαίους. Το 42 π.Χ. τοποθετήθηκε βασιλιάς ο Ηρώδης ο Μέγας και στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του γεννήθηκε ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός.
Μετά το θάνατο του Ηρώδη, η Παλαιστίνη κυβερνήθηκε από Ρωμαίους επάρχους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Πόντιος Πιλάτος. Στην εποχή του, και μάλιστα του 33 μετά Χριστό, σταυρώθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Το 66 μετά Χριστό, οι Ιουδαίοι επαναστάτησαν κατά των Ρωμαίων και ο Ρωμαίος στρατηγός Τίτος, το 70 μετά Χριστό, κατέστρεψε εκ θεμελίων την Ιερουσαλήμ σύμφωνα με την προφητεία του Χριστού. Το 135 μετά Χριστό, ο αυτοκράτορας Αδριανός ξανάκτησε πάνω στα ερείπια την Ιερουσαλήμ και την ονόμασε Ελία Καπιτολίνα. Μετά την ίδρυση του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, η Παλαιστίνη έγινε Βυζαντινή επαρχία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος προστάτεψε την Παλαιστίνη και όλους τους Αγίους τόπους. Η Αγία Ελένη έκτισε παντού σπουδαίους ναούς, 326 μετά Χριστόν. Το 451 μετά Χριστόν η Ιερουσαλήμ προήχθηκε σε Πατριαρχείο. Το 614 μετά Χριστόν η Παλαιστίνη κυριεύτηκε από τους Πέρσες. Το 629 μετά Χριστόν ο αυτοκράτορας Ηράκλειος έκανε εκστρατεία εναντίον των Περσών. Το 637 οι Άραβες κατέκτησαν την Παλαιστίνη. Το 1099 με 1190 μετά Χριστόν οι Σταυροφόροι κυρίεψαν την Παλαιστίνη. Το 1190 έως το 1250 οι Αγιούπηδες κατέκτησαν την Παλαιστίνη. Το 1250 έως 1517 μετά Χριστόν κυριάρχησαν στην Παλαιστίνη οι Μαμελούκοι. Το 1517 έως 1917 μετά Χριστόν επικράτησαν οι Οθωμανοί Τούρκοι. Το 1542 μετά Χριστόν ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής έκτισε τα σημερινά τείχη της παλιάς πόλης Ιερουσαλήμ. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1917 μετά Χριστόν, τα Ηνωμένα Έθνη ανέθεσαν τη διοίκηση της Παλαιστίνης στη Μεγάλη Βρετανία που τη διατήρησε μέχρι το 1947. Το 1948 μετά Χριστόν, με απόφαση του ΟΗΕ ιδρύεται το κράτος του Ισραήλ. Και το 1967 μετά Χριστόν, με τον Πόλεμο των 6 ημερών, το Ισραήλ κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της Παλαιστίνης και την πόλη της Ιερουσαλήμ.

Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την πρώτη μας εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Ως την επόμενη φορά, χάριτι του Παναγίου και ζωοδόκου τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

Ευρώπη. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέγεται πως στα τέλη της ζωής του ένα κήρυγμα είχε και ένα λόγο. «Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους». Και όταν ερωτήθηκε γιατί μόνος αυτό μένει, έλεγε γιατί αυτή είναι η εντολή του Θεού. Αλλά και ο κάθε άνθρωπος στην πορεία της ζωής του καταλήγει σε έναν λόγο που τον ορίζει ως πρόσωπο. Ίσως είναι η ιδιαίτερη κλίση που του έδωσε ο Θεός. Στον Άγιο λοιπόν Ιωάννη τον Θεολόγο μένει αυτός ο λόγος, αγαπάτε αλλήλους. Αυτό ήταν το περιεχόμενο και ο λόγος της ζωής του. Ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη την αγάπη, εφόσον είμαστε εικόνες του Θεού, που ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά η διάκριση της αληθινής αγάπης από την κοσμική εντοπίζεται στο ερώτημα. Ποιος είναι η αγάπη ή τι είναι η αγάπη? Ο άνθρωπος του κόσμου ψάχνει τι είναι αγάπη. Ο άνθρωπος του Θεού έχει ξεκαθαρίσει ότι το ερώτημα δεν υφίσταται αυτό, το τι είναι αγάπη. Αλλά το πραγματικό ερώτημα είναι ποιος είναι η αγάπη. Άρα η αγάπη δεν είναι μία ιδέα, δεν είναι μία αντίληψη, δεν είναι ένα προσωπικό βίωμα του ανθρώπου, αλλά είναι πρόσωπο. Και αυτό που ορίζει το περιεχόμενο της αγάπης μας είναι ποιος είναι ο λόγος της και ποια είναι η πηγή. Από αυτό αποκτάται και το περιεχόμενο. Όλοι λοιπόν έχουμε ανάγκη την αγάπη, αλλά το θέμα είναι ποιο περιεχόμενο δίνουμε. Για να δούμε λοιπόν πώς βρίσκουμε το αληθινό περιεχόμενο της αγάπης, ποιος είναι ο τρόπος της αγάπης. Λέγεται από τους ψυχολόγους πως δεν μπορείς να αγαπήσεις κάποιον αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Έχει αλήθεια αυτό. Αλλά και ούτε μπορείς να αγαπήσεις τον εαυτό σου αν δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ασφαλώς και αυτό έχει αλήθεια. Αλλά τίθεται ένα ερώτημα. Ποια είναι η γνώση του εαυτού μας? Ποια είναι η αξία του για να τον αγαπήσουμε? Ο άνθρωπος του κόσμου πασχίζει να βρει μια αξία που να δικαιολογήσει την εκτίμηση του εαυτού του. Εμείς όμως έχουμε έναν άλλον τρόπο. Εμείς δεν έχουμε αξία γιατί αξίζουμε ξέχωρα από τον Θεό, αλλά εξαιτίας του. Και εμείς δεν αγαπούμε τον εαυτό μας εφόσον δεν κατανοήσουμε και δεν βιώσουμε ότι μας αγαπά ο Θεός. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό του αν δεν αισθανθεί ότι κάποιος τον αγαπά. Και εμείς γνωρίζουμε ότι μας αγαπά ο Θεός παρά τις αμαρτίες μας. Αυτό μας δίνει την προσωπική αξία, τη γνώση του εαυτού μας. Αλλά και η γνώση του εαυτού μας δεν γίνεται ξέχωρα από τη γνώση του Θεού. Γνωρίζουμε τον εαυτό μας όχι με την έννοια μιας ψυχανάλυσης, να κατανοήσουμε τις ενέργειες και τις αιτίες των πράξεών μας, αλλά ποια είναι η αξία μας, ποια είναι η πνευματική μας αξία, ποια είναι η οντολογική μας αξία. Και γνωρίζουμε ότι είναι απεριόριστα τα όρια της προσωπικής μας αξίας, εφόσον είμαστε εικόνες Θεού. Όταν καταλάβουμε αυτή την προσωπική αξία, αλλά και όταν τη βιώσουμε αυτή την αξία, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ένας Θεός που μας αγαπά παρά την αμαρτωλότητά μας, κατεβαίνει μέχρι τον Άδη και μας ανιστά, τότε κατανοούμε το πραγματικό βάθος της αγάπης του Θεού και άρα δεν υπάρχει η έννοια της απελπισίας και της απόγνωσης του ανθρώπου. Όταν λοιπόν βρω αυτή μου την προσωπική αξία, τότε είμαι ικανός να αγαπήσω στην αλήθινη διάσταση τον κάθε άνθρωπο. Και εδώ έχουμε τη διάκριση, την πρακτική του τρόπου, του κοσμικού συνήθεια, κοσμικής συνήθειας αγάπης από την πνευματική. Για να δούμε λοιπόν τα κριτήρια για να καταλάβουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Η πνευματική αγάπη, εφόσον δεν έχει τη μειονεξία ότι δεν αξίζω, αλλά εφόσον καταλάβω ότι είμαι μέλος του σώματος του Χριστού, η αξία μου είναι αιώνια. Δεν μπορεί να προσβάλλεται αυτή η αξία μου ούτε από τις αμαρτίες μου. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα να κάνω δεν χάνεται η αξία μου. Γιατί η αξία μου δεν είναι ο εαυτός μου, ούτε η πτώση μου, αλλά ότι αποτελώ μέλος του σώματος του Χριστού, που αυτό αποκαθίσταται με τη μετάνοια και τη μετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Όταν λοιπόν γνωρίζω αυτή μου την αξία, τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Τότε μπορώ και βγαίνω από τον εαυτό μου και αναπαύω τον άνθρωπο.
τότε μπορώ και θυσιάζομαι. Τότε καταλαβαίνω το νόημα της εντολής του Χριστού, αγαπάτε αλλήλους. Όχι μόνο τους δικούς μου, αλλά και τους εχθρούς. Γι' αυτό δεν είναι αληθινή πνευματική αγάπη, δεν έχει αγάπη προς εχθρούς. Η αγάπη προς εχθρούς είναι το περιεχόμενο και η διάκριση της πνευματικής αγάπης από την κοσμική αγάπη. Όταν λοιπόν μπορώ και βγαίνω από τον εαυτό μου, γιατί έχω την δύναμη όχι του εαυτού μου, αλλά της χάριτος του Θεού, τότε μπορώ και βγαίνω από τον εαυτό μου. Δεν νιώθω πληγωμένος, δεν νιώθω αδικημένος, δεν νιώθω προδομένος, δεν συγκρούω με τους ανθρώπους, δεν βρίσκομαι σε έχθρα με τους ανθρώπους. Πολλές φορές και είναι πτώση αυτό πνευματική. Νομίζουμε πως η άπιστη είναι εχθροί μας. Νομίζουμε πως η αιρετική είναι εχθροί μας. Νομίζουμε πως η αμαρτωλή είναι εχθροί μας. Ο άνθρωπος του Θεού έχει αυτόν τον λόγο μέσα στην καρδιά του. Πάντας ανθρώπους θέλω σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Μπορεί να μας διαχωρίζει η γνώση της αλήθειας και η εμπειρία της αλήθειας. Δεν μας διαχωρίζει όμως η αγάπη. Και επομένως ένδειξη πνευματικής αγάπης είναι η διαφύλαξη της ενότητος. Είναι η ειρήνη, είναι η ελευθερία, είναι η ανάπαυση. Και τι το γεννά αυτό? Η ικανότητα να μπαίνω στη θέση του άλλου. Όχι μόνο συναισθηματικά, αυτό μπορεί και μια φαντασίωση ψυχολογική. Αλλά μπαίνω στη θέση του άλλου σημαίνει γνωρίζω τον άλλον. Γιατί γνωρίζω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να δημιουργήσω καμία σχέση αγάπης με κανέναν άνθρωπο αν δεν γνωρίζω και δεν αγαπώ τον εαυτό μου. Και δεν μπορεί να αγαπήσω κάποιον αν δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να το γνωρίσω αν έχω άγνοια του εαυτού μου. Στο βαθμό που έχω γνώση του εαυτού μου και γνώση αληθινή ή εν Χριστώ γνώση, τότε γνωρίζω κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό οι Άγιοι μας γνωρίζουν πριν μας δούνε και χωρίς να μας δούνε και από μακριά. Μέσα στην προσευχή και μέσα στην εμπειρία του Χριστού είναι γνωστός κάθε άνθρωπος. Και ο άνθρωπος αυτός ο Άγιος είναι ξύπνιος, κατανοεί. Έχει βαθιά γνώση ανθρώπινης ψυχής. Και το θέμα είναι όταν έχεις βαθιά γνώση ανθρώπινης ψυχής, τι την κάνεις. Ο κοσμικός άνθρωπος, αν έχει τη μαεστρία να αναλύει και μπορεί να τον εκμεταλλευτεί τον άλλον άνθρωπο. Να γίνει κυρίαρχος, να τον ελέγχει, να τον εξουσιάζει, να είναι χειριστικός εναντί του. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει όλα αυτά τα όπλα για να γεφυρώσει τη σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Να τον αναπαύσει, να τον ελευθερώσει, να τον ειρηνεύσει. Ποια είναι η διάκριση της κοσμικής συνήθειας? Ο άνθρωπος φαντασιώνεται του κόσμου και σε αυτό πέφτουμε όλοι μας. Πως αγάπη είναι το να μελατρέψει ο άλλος άνθρωπος. Θεωρώ αγάπη το ναρκισσιστικό βίωμα του να έχω υπό τον έλεγχό μου τον άλλο. Να λειτουργώ κτητικά, να τον ερευνώ, να είμαι σίγουρος για τα συναισθήματά του, να τον παρατηρώ. Και αυτό γεννά την πληγή, γεννά την καχυποψία, γεννά τη ζήλια που είναι πνευματικός θάνατος. Η ανησυχία ότι ο άλλος μπορεί να με ξεγελάσει είναι πτώση. Όχι μόνο πνευματική, αλλά και ψυχολογικά είναι πρόβλημα, είναι ασθένεια, είναι αναπηρία. Ο φόβος λοιπόν ότι δεν μετράω και πρέπει αυτό να ικανοποιηθεί γιατί είμαι ανασφαλής, δεν γνωρίζω προς τι αξίζει η ανασφάλεια αυτή η καραμέλα που χρησιμοποιώ, τι είναι που εκφράζει ως ψυχολογικό βίωμα, ότι δεν αξίζω. Μα αν έβρισκα την αξία μου στο Χριστό δεν είχα τέτοιο πρόβλημα. Τέλος πάντων, η ανασφάλειά μου γεννά την αγωνία μου για τις διαθέσεις του άλλου ανθρώπου. Και ποτέ δεν έχω ησυχία. Είμαι καχύποπτος. Θέλω, λέω, ως ανασφαλής να μάθω ποια είναι η αλήθεια του άλλου ανθρώπου. Και αλήθεια εννοούμε τι κάνει. Πώς συμπεριφέρεται. Ποια είναι η ζωή του πρακτικά. Μα δεν είναι η αλήθεια του άλλου ανθρώπου ούτε η αμαρτία του, ούτε οι πράξεις του. Η αμαρτία του άλλου ανθρώπου είναι η ουσία του. Που η ουσία του δεν γνωρίζεται χωρίς τον Χριστό. Το να πιάνω, να αναλύω, να ερευνώ, να παρακολουθώ τον άλλον άνθρωπο, θεωρώντας πως έτσι φτάνω στην αλήθεια, φτάνω σε ένα πραγματικό ψεύδος. Πρώτον, όχι ότι έχω ταυτίσει την ουσία του άλλου ανθρώπου με τις πράξεις του. Και δεύτερον, δεν θα γνωρίσω ποτέ αληθινά. Και δεν μπορώ να ξέρω οι ενέργειές του, τι κρύβουν. Γιατί μπορεί να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε το κίνητρο, την πληγή που έχει ο κάθε άνθρωπος και οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Επομένως, είναι αδιέξοδος η κοσμική αγάπη
που είναι η ναρκισσιστική διάθεση να έχω υπό τον έλεγχο μου τους ανθρώπους, να ελέγχω και να κυριαρχώ στη ζωή του, και είναι αδιέξοδο γιατί ποτέ δεν δημιουργεί σχέση και δεν υπάρχει ποτέ εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη δεν οικοδομείται, ξέρετε, να είμαι σίγουρος πώς ενεργεί ο άλλος και να είμαι σίγουρος διαθέσεις του. Εμπιστοσύνη γεννάται αν εγώ εκτιμώ και αγαπώ τον εαυτό μου. Όταν αγαπώ τον εαυτό μου, τότε εμπιστεύομαι και την αγάπη του άλλου ανθρώπου. Δεν χρειάζεται να κάνω έρευνα και ανάλυση των πραγμάτων. Γι' αυτό το λόγο, ο λόγος του Αποστόλου, που τι λέγει, ο Θεός αγάπη εστί, το ξεκαθαρίζει. Χωρίς την εμπειρία του Χριστού δεν υπάρχει αληθινή αγάπη. Είναι απλώς μια απόπειρα του ανθρώπου να βρει αυτό που έχει ανάγκη, την αγάπη του Θεού, αλλά λαθεμένα και μπερδεύεται και χάνει τη διαδρομή. Είναι κατανοητή αυτή η ανάγκη του, αλλά είναι αδιόξοδος αυτή η αγάπη του. Αν δεν κατανοήσει ότι ο Θεός είναι η αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί, τότε δεν μπορούμε να μπούμε σε μια αληθινή πορεία. Και ποια είναι η κορύφωση ή, αν θέλετε, η ένδειξη αυτής της αγάπης? Η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Η αγάπη διώχνει τον φόβο. Γιατί λέγει, η κόλαση έχει φόβο. Όταν αγαπάς όμως δεν φοβάσαι την κόλαση, δεν φοβάσαι την τιμωρία, είσαι ελεύθερος. Αλλά και σε πλαίσιο ανθρωπίνων σχέσεων, η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Θέλεις να δεις αν έχεις αγάπη? Δες. Φοβάσαι ότι ο άλλος θα σε ξεγελάσει? Και πρέπει να εφαρμόσεις την τακτική της μεθόδους και τη στρατηγική εκείνη για να ελέγχεις τα πράγματα. Δεν έχεις αγάπη, δεν αγαπάς τον άνθρωπο. Και πρωτίστως δεν αγαπάς τον εαυτό σου, δεν εκτιμάς τον εαυτό σου. Η αγάπη αληθινή δεν φοβάται να χάσει, δεν φοβάται την απώλεια, έχει πληρότητα. Λοιπόν, δεν συναντώ τον άλλον άνθρωπο για να τον αγαπήσω, για να γεμίσω, για να υποκαταστήσει τον Θεό. Αλλά έχω βρει τον Θεό. Έχω βρει την αγάπη του Θεού παρά την αξία μου, εξαιτίας του ελέους του, γιατί ο Θεός αγάπη εστί. Και αυτή η πληρότητα μου γεννά την ανάγκη να μοιραστώ αυτό που μου δόθηκε. Όχι τον εαυτό μου, αλλά την αγάπη του Θεού. Όχι τον εαυτό μου, αλλά τον Θεό. Γι' αυτό τον λόγο δεν νιώθει προδομένος κανένας άνθρωπος. Όταν γνωρίζει, δεν δίνει τη δική του αγάπη, δεν εκτίθεται, δεν προδώνει, δεν νιώθει πληγωμένος ποτέ. Όταν ξέρεις όμως αυτό που δίνεις δεν είναι δικό σου, αλλά του Θεού, ποιο να κατηγορήσεις? Ποιος μπορεί να σε αδικήσει? Ποιος μπορεί να σε προδώσει? Αυτά βέβαια τα πράγματα απαιτούν ένα αισθητήριο διαφορετικό, πνευματικό, που αυτό όμως δεν γίνεται αν δεν έλθουμε εις εαυτόν, αν δεν λειτουργούμε ασκητικά. Τι σημαίνει λειτουργώ ασκητικά? Μπαίνω στα βάθη της καρδιάς μου και αναζητώ τον Θεό. Παλεύω να βρω τον Θεό. Παλεύω καλύτερα να αδειάσω από τον εγωισμό μου, τους λογισμούς μου, για να δώσω χώρο στον Θεό. Αυτό που την εμποδίζει είναι η ισχυρογνωμοσύνη μου, η υπαρξιακή, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Εγώ ξέρω. Αν δεν περάσει από μένα, δεν είναι από το κριτήριο το δικό μου, δεν είναι αποδεκτός ο Θεός. Μόνο εάν μπω σε αυτή την αναζήτηση, την προσευχητική του Θεού, και αν αδειάσω από τον εαυτό μου, και αν αισθανθώ αυτόν τον πόνο αυτής της πάλης και της αναζήτησης, δεν μπορώ να αποκτήσω αισθητήρια τέτοιου είδους που να μπορώ να λειτουργώ με αληθινή αγάπη και την αγάπη του Θεού. Χρειάζεται λοιπόν τα αισθητήριά μου να σταυρωθούν για να μαστιθούν, να σταυρώσω την εγωκεντρικότητά μου, τη φιλαυτία μου, και μέσα σε αυτή την επώδυνη αλλά ευλογημένη αναζήτηση του Θεού να έλθω εις εαυτό. Να αναπαύσω τα σπλάχνα μου, να αναπαυτεί η καρδιά μου, να αποκτήσω αισθητήρια, να αποκτήσω κριτήρια ζωής. Η πτώση μας είναι ότι δεν έχουμε κριτήρια ζωής, δεν έχουμε αισθητήρια ζωής, δεν έχουμε αισθήσεις τέτοιες που να βλέπουμε αληθινά. Αλλά λειτουργούμε με τα πτωτικές αισθήσεις, τις ιδιοτέλειες και τις εγωκεντρικότητες που εκφράζουν τη φοβία μου ότι χρειάζεται να προφυλαχθώ από τον άλλο και να οικοδομήσω μια σχέση στην οποία κυριαρχεί ο φόβος. Αλλά η αγάπη του Θεού έξω βάλει τον φόβο.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μία ακόμα συνάντηση που κάνουμε για να ερμηνεύουμε κατά το δυνατόν τη Θεία Λειτουργία. Και λέω κατά το δυνατόν διότι όταν ένα γεγονός τέτοιο που είναι λειτουργία, που είναι μυστήριο, ακριβώς είναι ένα μυστήριο, τι να ερμηνεύσεις. Το μυστήριο θέλει πολύ χάρη Θεού, θέλει πολύ φώτιση για να μπορέσεις να το πλησιάσεις, να μπορέσεις να το προσεγγίσεις. Αλλά εμείς κάνουμε κάτι άλλο, επειδή δεν υπάρχει αυτή η χάρις από εμάς τους ίδιους, πάμε σε αυτούς που έχουν χάρη. Και αυτοί που έχουν χάρη είναι οι Άγιοι. Πάμε λοιπόν σε αυτούς, διαβάζουμε τι βιώματα είχαν για την πίστη και ειδικά για τη Θεία Λειτουργία και από εκεί προσπαθούμε να τα μεταφέρουμε. Την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε, όσοι ήσασταν εδώ, είχαμε κάνει λόγο για αυτή την εκφώνηση που ακούγεται μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, που ο ιερέας εκφωνεί σε τόνο δυνατότερο από τα προηγούμενα «Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου». Αυτό είχαμε πει την προηγούμενη φορά και αυτό μας έδωσε μία αφορμή να μιλήσουμε για την Παναγία και γιατί εξαιρέτως, ιδιαίτερα δηλαδή, πάνω απ' όλα τελούμε τη Θεία Λειτουργία για την Παναγία. Την τελούμε βέβαια και για άλλα πράγματα και την τελούμε και για τους Αγίους. Είχαμε αριθμίσει ομάδες Αγίων. Τη Θεία Λειτουργία την τελούμε για τους ζώντες, για τους και κοιμημένους, για όλο τον κόσμο, για όλη τη γη, για τους ανθρώπους, για τα έμψυχα και για τα άψυχα. Γιατί όταν λέμε ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, τι σημαίνει αυτό? Προσευχόμαστε για όλα, για ό,τι υπάρχει, ό,τι υπάρχει πάνω στη γη, για όλα προσευχόμαστε στη Θεία Λειτουργία. Αλλά εξαιρέτως, επαναλαμβάνω, προσευχόμαστε, μνημονεύουμε την Παναγία. Λέμε εξαιρέτως της Παναγίας. Πάνω απ' όλα τελούμε τη Θεία Λειτουργία για την Παναγία. Γιατί είχαμε πει?
1: Γιατί είναι
0: μεσήτρια, γιατί παίρνει όλα τα αιτήματα και για κάτι άλλο που δεν μου λέτε, που δεν το θυμάστε. Γιατί η ίδια είναι αιτία που γίνεται η λειτουργία. Αν εκείνη δεν σάρκωνε το Χριστό μέσα στην κοιλία της, να του έδινε δηλαδή την ανθρώπινη φύση, τότε δεν θα ο Χριστός στον ουρανό ήταν Θεός. Στην κοιλιά της Παναγίας γίνεται και άνθρωπος. Και όλο μαζί είναι θεάνθρωπος, έτσι. Άρα η Παναγία τον σωματοποιεί, έτσι. Γίνεται και άνθρωπος μέσα στην κοιλιά της. Γι' αυτό ακούστε μια ωραία έκφραση για την Παναγία, για την κοιλία της Παναγίας. Η κοιλία της Παναγίας είναι το εργαστήρι της ενώσεως των δύο φύσεων του Χριστού. Αυτό το εργαστήρι μέσα εκεί που ενώθηκε η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Σήμερα όμως θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Θα προχωρήσουμε και θα μιλήσουμε για αυτό που εκφωνεί στη συνέχεια ο λειτουργός, αρχιερέας ή ιερέας. Πρόκειται για αυτό που πάλι ακούτε: «Εν πρώτης μνήστητι Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων έντιμον υγεία, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθείας». Αυτό είναι το ζήτημά μας για σήμερα. Αυτό θα είναι το θέμα της συνάντησής μας. Και αυτό θα προσπαθήσω με απλά λόγια να σας εξηγήσω. Έχουμε πει ότι σκοπός μας είναι ό,τι ακούγεται στη Θεία Λειτουργία να μας είναι οικείο, να το κατανοούμε, να μην είμαστε ακροατές απαθείς.
1: Να συμμετέχουμε
0: στη λειτουργία, να κατανοούμε και να συμμετέχουμε το τι γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Άρα λοιπόν γι' αυτό το κάνουμε κομμάτι-κομμάτι και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που σας είπα τώρα. Δηλαδή στο σημείο αυτό, εδώ λέει «Νίστη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών». Λέει αρχιεπίσκοπο κατά την ερμηνεία κάπου, γιατί είναι αρχιεπίσκοπος? Εμείς ξέρουμε ότι ο αρχιεπίσκοπος είναι ένας. Αυτός που λέμε αρχιεπίσκοπος σε μία αρχιεπισκοπή, σε μία αρχιεπίσκοπος Ελλάδος, αρχιεπίσκοπος σε ένα κράτος. Εδώ πέρα λέει κάθε μία Μητρόπολη όταν μνημονεύει, λέει υπέρ του Αρχιεπισκόπου. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Τότε σε ποιους επισκόπους είναι Αρχιεπίσκοπος και τον μνημονεύουμε ως Αρχιεπίσκοπο? Άκουσα μία ερμηνεία, την μεταφέρω απλώς. Επίσκοπος θεωρείται κάθε ένας ιερέας στην ενορία του. Και έτσι ο Αρχιεπίσκοπος είναι ο Μητροπολίτης ο οποίος άρχει αυτών των ιερέων. Ωραία ερμηνεία είναι αυτή. Λοιπόν, όταν όμως λειτουργεί Αρχιεπίσκοπος, τότε δεν μνημονεύει βεβαίως τον εαυτό του. Αν ανήκει στο Πατριαρχείο, μνημονεύει τον Πατριάρχη, ή αν ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος, για παράδειγμα σε εμάς, θα μνημονεύσει τη Ιερά Σιμών Συνόδου, λέει. Το σύνολο δηλαδή των ιεραρχών. Όταν λειτουργεί ο ιερέας, λέει όμως, εμπρότης μνήστητη κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε. Μνημονεύεται ο επίσκοπος στον οποίο είναι ο επιχώριος που λέμε, ο επιχώριος επίσκοπος. Αν πάμε και κάνουμε μία θεία λειτουργία, ας πούμε, στην Μακεδονία ή στη Θεσσαλία ή στα νησιά, θα μνημονεύσουμε το συγκεκριμένο της περιοχής επίσκοπο. Έτσι.

θεάς να τελέσει τη λειτουργία, πάει πρώτα έξω στο θρόνο, που είναι ο θρόνος που κάθεται ο Μητροπολίτης, και πάει και βάζει μία μετάνοια. Παίρνει την ευχή. Και είχαμε πει τότε ότι δεν παίρνει την ευχή από τον Χριστό που έχει την εικόνα του Χριστού εκεί, αλλά παίρνει την ευχή από τον επίσκοπο, σαν να ήταν εκεί ο επίσκοπος. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί μόνο ο επίσκοπος επιτρεπόταν να κάνει τη λειτουργία παλαιότερα. Μόνο ο δεσπότης έκανε λειτουργία. Αλλά πού να, όσο αυξανόντουσαν οι χριστιανοί, δεν μπορούσε να επαρκέσει. Ήθελε ένας επίσκοπος, ας πούμε, θα ήταν σε μια περιοχή, στη Μεγαλόπολη, τότε όλα τα άλλα χωριά θα μέναν αλειτούργητα ή μπορούσαν όλοι να έρθουν εκεί πέρα που γινόταν η λειτουργία? Όχι. Από τον επίσκοπο όχι, δεν γινόταν αυτό. Αλλά τότε έδωσαν την ευλογία, η εκκλησία έδωσε την ευχέρεια και σε να χειροτονεί ιερείς ο επίσκοπος και να πηγαίνουν να λειτουργούν σε άλλες περιοχές. Ναι, σαν να είναι αυτός όμως. Δηλαδή θα πας, αλλά τι θα πεις, υπέρ του αρχιεπισκόπου τάδε. Δηλαδή αυτού που σου δώσε την άδεια να πας να κάνεις τη λειτουργία. Και επίσης θα κάνεις και κάτι άλλο, λέει ο επίσκοπος. Εκεί που θα τελείς τη λειτουργία επάνω στην Αγία Τράπεζα, θα έχεις ένα, το λένε αντιμίνσιο, αντιμένσα, μένσα είναι το τραπέζι. Δηλαδή θα ανοίγεις ένα, είναι ένα πανί ουσιαστικά, που έχει απάνω τον επιτάφιο θρήνο. Και όταν το ανοίγεις αυτό, στην άκρη κάτω-κάτω έχει την υπογραφή του Μητροπολίτη και τη σφραγίδα από τη Μητρόπολη. Καταλάβατε? Δηλαδή για να πάει να κάνεις μια λειτουργία κάπου, θα μνημονεύεις τον επίσκοπο που είναι ο κυρίαρχος στην περιοχή που θα πας και μάλιστα θα έχεις και αντιμήνσιο του ιδίου που έχει την υπογραφή του ιδίου και τη σφραγίδα από τη Μητρόπολη του. Είδαμε λοιπόν και εκεί, και όταν παίρνει καιρό, έτσι το λέμε αυτό, όταν παίρνει την ευλογία από τον επίσκοπο, είναι μια ακολουθία αυτή για να λειτουργήσει ο ιερέας, και εκεί πάλι είναι σαν να παίρνει ευχή από τον επίσκοπο. Μετά στα ειρηνικά πάλι μνημονεύουμε τον επίσκοπο, αλλά εδώ είναι ακόμα πιο δυνατή, θα έλεγα, η αίτηση για τον επίσκοπο. Κάποιος μου είπε, που το είχα αναφέρει αυτό, μα όλο για τον επίσκοπο θα λέμε. Κάποιος μου είπε αυτό, άκουσε μια ομιλία και λέει, όλο για τον επίσκοπο, λέει, θα λέμε. Μα η εκκλησία μας έχει κέντρο το Χριστό και ο επίσκοπος είναι εις τύπων και τόπων Χριστού. Άρα είναι από μόνη της δομημένη η εκκλησία με βάση τον επίσκοπο. Έτσι πολλές φορές μερικοί λένε, έχουν μία τάση να κατηγορούν τους επισκόπους και να λένε, εμείς γνωρίζουμε τον παπά του χωριού μας, αυτός είναι καλός, τον γνωρίζουμε και τα λοιπά. Ο επίσκοπος πιθανόν δεν τον ξέρουμε και τόσο, και πότε έρχεται στην ενορία μας και τα λοιπά. Όλο αυτό όμως δηλώνει ότι ο άνθρωπος αυτός, θα έλεγα, ότι δεν έχει καθόλου σωστή βάση, εκκλησιολογική βάση. Και αν εσύ, αγαπητέ μου, χαίρεσαι τον ιερέα σου, τότε να ξέρεις ότι αυτός ο ιερέας από κάποιον αρχιερέα έγινε ιερέας. Κάποιος αρχιερέας τον χειροτώνησε και είναι τώρα στην ενορία σου. Και δεν μπορείς να απαξιώνεις τον επίσκοπο, έτσι. Οι επίσκοποι όμως, εκτός του ότι κάνουν αυτό, μόνο ο επίσκοπος μπορεί να χειροτονήσει ιερέα. Ένας ιερέας δεν μπορεί να χειροτονήσει άλλον ιερέα. Μόνο ο επίσκοπος μπορεί να χειροτονήσει ιερέα. Έχει, ναι. Μόνο ο επίσκοπος μπορεί να χειροτονήσει ιερέα. Ή ας πούμε, και το άλλο που μπορεί να κάνει μόνο ο αρχιερέας είναι να, το δεύτερο είναι να κάνει εγγένεια εκκλησίας. Αυτά τα δύο είναι τα μόνα που μπορεί να τα κάνει μόνο ο αρχιερέας. Προσέξτε το. Όσο καλός ιερέας να είναι κάποιος, αυτά τα δύο δεν μπορεί να τα κάνει. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, ποια είναι αυτά τα δύο? Να χειροτονήσει ιερέα και να εγγενιάσει εκκλησία. Αυτά μπορεί να τα κάνει μόνο ο αρχιερέας.
Ένα άλλο όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό

0: για τον επίσκοπο είναι αυτό που διαβάσαμε πριν από λίγο. Είναι αυτό που λέει σε κάθε θεία λειτουργία ο λειτουργός. Τον ορθοτομούντα είναι ο ορθοτομών το λόγο της αληθείας. Τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό με παραπέμπει στο Μέγα Βασίλειο και στον 4ο αιώνα. Αλλά διαχρονικά μέχρι και σήμερα, αυτοί οι επίσκοποι, οι επίσκοποι μέσα στην Εκκλησία, είναι αυτοί που δίνουν τις γραμμές τις πνευματικές. Είναι αυτοί που καθοδηγούν το πίμνιο. Είναι, θυμάστε πώς κάνει ο βοσκός, ο οποίος βρίσκεται στην κεφαλή και ακολουθεί το πίμνιο. Έτσι, αυτός βρίσκεται εκεί επικεφαλής, επίσκοπος, σκοπός. Βρίσκεται σκοπός και προσέχει και το πίμνιό του. Φροντίζει τη Μητρόπολη του. Με τρομάζει πολλές φορές η ευκολία των χριστιανών να κατηγορούν ακόμα και Μητροπολίτες και Επισκόπους. Με τρομάζει αυτή η ιδέα. Γιατί δηλώνουν ακριβώς ότι δεν ξέρουν την αξία του επισκοπικού αξιώματος. Και εύκολα κατηγορούν όποιον κρίνουν ότι δεν κάνει κάτι σωστό. Μα πώς κρίνεις? Καταρχήν μπορεί να μην ξέρεις για το θέμα αυτό. Και δεύτερον, αυτός ο άνθρωπος που εσύ κατηγορείς αφιέρωσε τη ζωή του στο Χριστό. Εσύ την έχεις αφιερώσει? Από παιδί αυτός ο άνθρωπος αφιέρωσε τη ζωή του στο Χριστό. Φοράει το ράσο, έτσι, που είναι ένδυμα πένθους και θυσίας. Μπορείς εσύ με τέτοια ευκολία να κρίνεις και να κατακρίνεις έναν άνθρωπο αφιερωμένο στο Θεό? Θέλει πολύ προσοχή αυτό. Βεβαίως. Φτάνει μέχρι σε σημείο κάποιοι οι οποίοι νομίζουν ότι είναι οι κριτές της οικουμένης. Κάποιοι άνθρωποι να υβρίζουν κιόλας προσωπικά τους ανθρώπους αυτούς. Νομίζω ότι αυτό δηλώνει έλλειψη σωστής, ορθής, εκκλησιολογικής βάσης. Όχι μόνο δεν πρέπει να μας σε αυτή την κατεύθυνση, αντίθετα, πρέπει να προσευχόμαστε. Και αν θέλετε να σας πω κάτι, όταν δίνετε ονόματα για τους, για την οικογένειά σας που μνημονεύουμε υπέρ υγείας, υπέρ αναπαύσεως, πρώτα να βάζετε τον επίσκοπο της περιοχής σας, μετά να ακολουθεί ο πνευματικός σας πατέρας και μετά να βάζετε την οικογένειά σας. Έτσι, αυτή είναι η σειρά. Αυτή είναι η σειρά. Τι κάνουμε? Προσευχόμαστε για τους αρχιερείς και τους ιερείς. Και είδατε που μνημονεύονται. Είναι σημαντικό το σημείο. Λίγο μετά τώρα τι έχει γίνει? Το θαύμα. Έχουμε σώμα και αίμα Χριστού μπροστά μας. Ο Χριστός είναι μπροστά μας. Λοιπόν, το πρώτο που κάνουμε με το που γίνεται αυτό, με το που γίνεται αυτή το θαύμα και είναι μπροστά μας ο Χριστός, γρήγορα θα μνημονεύσουμε τον επίσκοπο. Πώς το έλεγε εδώ? Εν πρώτης μνήστητη Κύριε. Εν πρώτης. Πρώτα θα προσευχηθούμε για τον αρχιερέα. Και είπαμε, προσευχόμαστε για τους αρχιερείς για να τους φωτίζει και ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα, προκειμένου να συλλαμβάνουν τα θέματα, και έχουν πολλά θέματα να ασχοληθούν οι αρχιερείς. Να κηρύττουν την πίστη, όπως το λέει το κείμενο, να ορθοτομούν το λόγο της αληθείας. Είναι μεγάλη, ξέρετε, η ευθύνη των ποιμένων της Εκκλησίας και των ιερέων να διαφυλάσσουν ακέραια την ιερά καταθήκη που έχουμε παραλάβει από τους προκατόχους μας ο καθένας. Ειδικά ο αρχιερέας είναι μία σειρά, αν το δούμε προς τα πίσω, ακόμα και η αρχιερωσύνη του φτάνει μέχρι το Χριστό. Πώς το είχαμε πει την άλλη φορά αυτό? Αποστολική διαδοχή. Οι Απόστολοι χειροτώνησαν τους Αποστόλους, τους μαθητές τους, οι μαθητές τους, μαθητές τους δικούς τους, και φτάνουμε μέχρι το σήμερα. Και αν σήμερα θέλουμε να δούμε την αρχιερωσύνη του επισκόπου μας, θα φτάσουμε μέχρι το Χριστό. Από εκείνον την έχει πάρει την αρχιερωσύνη. Φανταστείτε λοιπόν πόσο βλάσφημο είναι να μιλάς εναντίον τους. Είναι λοιπόν σημαντικό να προσευχόμαστε την ώρα αυτή για αυτούς που είναι θεματοφύλακες των ιερών μας παραδόσεων. Και είπαμε να τους ενισχύουμε με την προσευχή μας, προκειμένου να είναι και αυτοί εκεί που θέλουν, δηλαδή να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Προστευχόμαστε για να διαφυλάσσουν, για να διαφυλάσσεται η παράδοση. Η παράδοση που παραλάβαμε από τους Αγίους μας, από τους Αγίους Πατέρες, η οποία, αν ήθελα να δώσω μια εικόνα, θα έλεγα ότι είναι ένα ποτήρι γεμάτο με νερό και αυτό πρέπει να αλλάξει χέρια. Εγώ το παρέλαβα, το παραδίδω, το δίνω παρακάτω και φτάνουμε μέχρι στο σήμερα. Αλλά σε αυτό το ποτήρι που είναι γεμάτο με νερό δεν πρέπει να γίνει νόθευση. Δεν πρέπει να προσθέσω κάτι άλλο που να το αλλάξω το χρώμα. Δεν πρέπει να χυθεί κάτι από το ποτήρι αυτό. Πρέπει να διαφυλαχθεί όπως ακριβώς το παρέλαβε ο προηγούμενος. Γι' αυτό προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε αυτή την ώρα. Ας τιμηθούμε ακριβώς για αυτό που λέω, για την ευθύνη που υπάρχει στους ποιμένες της Εκκλησίας της, και για να δηλώσουμε την υψηλή τους αποστολή, να θυμηθούμε ότι τι λέει ο αρχιερέας την ώρα που γίνεται η χειροτονία του, λίγο πριν χειροτονηθεί. Ο υποψήφιος αρχιερέας, ξέρετε τι διαβάζει? Το πιστεύω διαβάζει. Το πιστεύω διαβάζει. Γιατί το διαβάζει το πιστεύω? Το διαβάζει το πιστεύω γιατί λέει, δίνει μια ομολογία και έναν όρκο ότι όπως τα διαβάζω τώρα όλα αυτά τα άρθρα στο πιστεύω θα προσπαθήσω να τα τηρήσω κατά γράμμα, να τα διαφυλάξω. Είδατε πόσο ωραία τα έχει η Εκκλησία, πόσο ωραία τα έχει φτιάξει. Είναι Άγιο Πνεύμα αυτό που έχει δημιουργήσει όλο αυτό που γίνεται μέσα στην Εκκλησία, γι' αυτό και άντεξε μέσα στους αιώνες. Αν το είχε φτιάξει ένας άνθρωπος αυτό, αυτό που λένε κάποιοι, έλα αυτά τα πράγματα τα έχουν κάνει οι ιερείς μόνοι τους, τα έχουν κάνει. Όχι. Αν τα είχε κάνει χέρι ανθρώπινο, κάποια στιγμή μέσα σε αυτούς τους αιώνες θα σταμάταγε. Θα δινόταν ένα τέλος. Το ότι συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, αυτό δηλώνει ακριβώς ότι δεν είναι ανθρώπινο το χέρι που τα έχει κάνει, αλλά είναι θείο δακτύλο. Ακούστε, ωραία έκφραση, θείο δακτύλο. Αυτό έγινε με το δάκτυλο του ίδιου του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός φώτισε ανθρώπους για να γίνεται αυτό το έργο. Θέλω να σας πω τώρα, λίγο παρακάτω, ναι, αυτό που είπα πριν. Είναι σημαντικό ότι προτάσουμε προς την προσευχή μας για τον αρχιερέα. Λέμε, το είπα πριν, εν πρώτης μνήστητη Κύριε, να το θυμηθούμε και να το θυμηθούμε πρώτο. Γιατί χωρίς, το είπα και πριν, χωρίς να το θυμηθούμε πρώτο, γιατί χωρίς αρχιερέα δεν υπάρχει λειτουργία. Σας το είπα, ότι μόνο ο αρχιερέας έκανε τη λειτουργία. Το ότι μετά δόθηκε η άδεια, η ευλογία να τελεί τη λειτουργία και ο απλός ιερέας είναι μεταγενέστερο. Ένα άλλο σημαντικό είναι εκείνη την ώρα να μην κάνουμε μία προσευχή για τον αρχιερέα επειδή πρέπει. Εσείς προσεύχεστε για τον πατέρα σας επειδή πρέπει? Προσεύχεστε επειδή το νιώθετε? Ο αρχιερέας τι είναι? Ο πνευματικός πατέρας όλων μας είναι. Αυτό είναι ο αρχιερέας. Ο πνευματικός πατέρας και ιερέων και λαϊκών, όλου του ποιμνίου. Και εκείνη την ώρα θα πρέπει να μας βγαίνει μέσα από την ψυχή μας η προσευχή, αβίαστα, καρδιακή. Και όχι να μνημονεύω επειδή το κάνω επειδή πρέπει. Το κάνω επειδή το νιώθω, επειδή ξέρω τι ανάγκη έχει και ο αρχιερέας από προσευχή. Ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι μνημονεύουμε για τον αρχιερέα και για την υγεία του. Είδε λέει σώον, υγεία, Μακροημερεύοντα. Μακροημερεύοντα τι σημαίνει? Να ζήσει πολλά έτη, να ζήσει πολλά χρόνια. Άρα μνημονεύουμε και για τα καθημερινά πράγματα. Να έχει υγεία. Να έχει υγεία για να μπορεί να ανταπεξέλθει στα υψηλά και κοπιαστικά του καθήκοντα. Ξέρετε, πολλές φορές δεν μπορούμε να διανοηθούμε το πόση μεγάλη ευθύνη έχει ο αρχιερέας και τα πόσα προβλήματα έχει να αντιμετωπίσει. Εμείς πολλές φορές βρισκόμαστε απέναντι, το βλέπουμε σαν ένα μεγάλο αξίωμα μόνο, ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να έχει κάποια εξουσία, αλλά δεν ξέρουμε αν ζούσαμε καθημερινά στο γραφείο του και στην καθημερινή ζωή το βάρος και την ευθύνη που έχει για πολλά πράγματα, για θέματα πνευματικά, διοικητικά, ιερατικά, πάσης φύσεως προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει, που τον απασχολούν και τον στεναχωρούν. Όλα αυτά, για όλα αυτά, τα παιδιά, εμείς δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε αμέριμνοι και να είμαστε απαθείς. Αντίθετα, θα πρέπει για όλα αυτά να προσευχόμαστε για να ενισχυθεί. Και να σας πω, λέμε για την υγεία και για την υγεία του. Ναι, γιατί χωρίς υγεία δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Κάποιος μου είπε, χωρίς υγεία ούτε να προσευχηθείς δεν μπορείς. Σκεφτείτε τον εαυτό σας να είστε ασθενείς. Ούτε όρεξη για προσευχή δεν υπάρχει. Και η προσευχή πηγαίνει στο περιθώριο. Αν, να σας πω και ένα μυστικό, όταν προσεύχεσαι την ώρα που πονάς, τότε η προσευχή σου γίνεται πάρα πολύ δυνατή. Αν ξέρετε κάποιον άνθρωπο ο οποίος υποφέρει από ασθένεια, πονάει, δυσκολεύεται και του πείτε, σε παρακαλώ, τώρα που πονάς, προσευχή σου γι' αυτό, για αυτή την ψυχή, για αυτόν τον άνθρωπο, να ξέρετε ότι αυτή η προσευχή γίνεται φωτιά, γίνεται πολύ δυνατή. Αλλά είπαμε, ζητάμε την υγεία μας, θέλουμε την υγεία μας. Όχι, είναι ανθρώπινο και ο Θεός μας θέλει υγιείς. Τώρα, αν για κάποιο λόγο στερηθούμε την υγεία μας, αυτό είναι ένα άλλο σχέδιο του Θεού για τον καθένα ξεχωριστά, που ερμηνεύεται και προσωπικά. Δεν ερμηνεύεται γενικά γιατί το κάνει ο Θεός αυτό. Γιατί το κάνει για τον καθένα ξεχωριστά, ερμηνεύεται. Έτσι. Λέει η έκφραση, «Ον χάρισε τες Αγίες σου εκκλησίες εν ειρήνη». Ποιες είναι οι εκκλησίες? Όλες αυτές που περιλαμβάνονται μέσα στη Μητρόπολη, στην Επισκοπή του Επισκόπου, του Μητροπολίτη. Η διατήρηση σε τόσες εκκλησίες, σε τόσες ενορίες, τόσες μονές που υπάρχουν σε μία Μητρόπολη, η διατήρηση της ειρήνης σε όλες αυτές δεν είναι εύκολη υπόθεση. Γιατί μία ενορία τι είναι? Ένας ανθρώπινος οργανισμός είναι. Μία ενορία είναι ένας ανθρώπινος οργανισμός και υπάρχουν μέσα στις ενορίες διάφορα προβλήματα. Αφού άνθρωποι είναι που διακονούν από τον ιερέα, από τους επιτρόπους, από τους νεοκόρους, από όλους αυτούς τους ανθρώπους, τι είναι όλης κάθε μια ενορία? Μια οικογένεια είναι. Μια οικογένεια είναι και αυτή. Ένα σπίτι, ένα σπιτικό. Και όλοι αυτοί πρέπει να συνυπάρξουν με ειρήνη. Αυτό τώρα μου έφερε στο νου να σας πω κάτι που είχε γίνει σε μια ενορία πριν χρόνια. Και πόσο σημαντικό είναι ο ιερέας να μπορεί να είναι ο συνδετικός κρίκος όταν δημιουργούνται προβλήματα. Θυμάμαι λοιπόν σε μια ενορία υπήρχαν δύο επίτροποι οι οποίοι δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Ας τον πω, το Γιώργο, είναι τυχαία τα ονόματα, το Γιώργο και τον Κώστα. Ο κύριος Γιώργος και ο κύριος Κώστας. Αυτοί δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Είναι ωραίο αυτό? Να είσαι επίτροπος, εκκλησιαστικός επίτροπος, να γίνεται λειτουργία και να μην μιλάς με τον άλλον? Λοιπόν, ναι, και να διακονούν και οι δύο την εκκλησία, το Θεό, και να μην μιλάνε. Αυτοί είχαν βρει μια λύση έτσι ώστε να συνυπάρχουν. Ο ένας λέει θα υπηρετώ μέσα στο ιερό και εγώ θα είμαι στο παγκάρι, λέει ο άλλος. Εγώ θα είμαι στο ιερό και ο άλλος είναι στο παγκάρι, οπότε δεν θα έχουμε επικοινωνία. Κάπως έτσι περνούσε ο καιρός. Έρχεται ένας ιερέας στην ενορία αυτή καινούριος, στον οποίο του λένε ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα. Τότε εκείνος αναλαμβάνει ένα έργο. Είναι το έργο αυτό που λέμε της γέφυρας. Πάει λοιπόν μέσα στο ιερό. Πώς το είπα το όνομα, ο Γιώργος και ο Κώστας. Πάει λοιπόν στον κύριο Γιώργο, που είναι στο ιερό, και του λέει: Κύριε Γιώργο, δεν ξέρεις πόσο σε εκτιμά ο κύριος Κώστας. Λέει: Εμένα. Ναι, εσένα, μου έλεγε τα καλύτερα για σένα. Πόσο προσεκτικός είσαι στο ιερό, πόσο ευλάβεια έχεις, πόση ευλάβεια έχεις. Είχε μία απορία ο κύριος Γιώργος. Φεύγει λοιπόν μετά, πάει στο παγκάρι. Βλέπει τον κύριο Κώστα. Κύριε Κώστα, ήμουν στο ιερό και μου έλεγε ο κύριος Γιώργος πόσο καλός είστε και πόσο τυπικός και πόσο σας εκτιμά και τα λοιπά. Το είπε αυτό για μένα. Να λέει τώρα ο ένας για τον άλλον. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο κατάφερε και μόνιασε, που λέμε. Έφερε σε αγάπη αυτούς τους δύο ανθρώπους και αποκατέστησε την ομαλότητα, ας πούμε, την πνευματική, μέσα στην ενορία αυτή. Τώρα το θυμήθηκα αυτό, γιατί λέμε αυτό το εν ειρήνη στις εκκλησίες εν ειρήνη. Αυτή όμως την ειρήνη στις εκκλησίες, αυτός που έχει την μεγάλη υπευθυνότητα και πάλι είναι ο επίσκοπος. Αυτός είναι που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για όλες τις ενορίες. Λοιπόν, άρα χρειάζεται και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος για να κάνει αυτό το έργο. Δηλαδή να μπορέσει να διαφυλάξει όλες τις ενορίες, όλες τις μονές να έχουν αυτή την ειρήνη που πρέπει να έχουν. Θέλω να σας διαβάσω από ένα κείμενο, το χρησιμοποιώ κάποιες φορές σαν βοήθημα, είναι η Θεία Λειτουργία, ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου. Κάνει ένα σχόλιο πάνω σε ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε και το θεωρώ σημαντικό να το αναφέρω. Πρώτα-πρώτα μας κάνει εντύπωση ότι η δέηση για τον επίσκοπο, πολύ ωραία παρατηρήση, προσέξτε τη, δεν περιορίζεται μόνο για την επισκοπή του. Δεν λέει τη Αγία σου Εκκλησία, αλλά τι λέει, Αγίες σου εκκλησίες. Γιατί γίνεται αυτό? Αυτό θέλει να πει πως η ειρηνική κατάσταση του επισκόπου, η σωματική του ακεραιότητα, η εντιμότητά του, η υγεία του, η μακροημέρευσή του, η ορθόδοξη και υγιένουσα διδασκαλία του αφορούν σε όλη την εκκλησία. Τελικά ο επίσκοπος δεν είναι μόνο για μία περιοχή. Ανήκει σε μία περιοχή, αλλά είναι μέλος όλης της εκκλησίας και τον αφορά όλη η εκκλησία. Αυτό που λέμε ενότητα της εκκλησίας δεν αφορά μόνο στην κάθε επισκοπή ξεχωριστά, αλλά με κύτταρο την ενορία, με ζωντανό οργανισμό την επισκοπή, είναι η ενότητα και η κοινωνία όλων των επισκόπων σε όλο τον κόσμο, που είναι η εκκλησία, η από περάτων έως περάτων. Πολύ ωραία σκέψη αυτή. Ένας επίσκοπος δεν τον ενδιαφέρει μόνο η ενορία, η πιστή στις ενορίες και στα μοναστήρια που ανήκουν στην περιοχή του, αλλά τον ενδιαφέρει και μεριμνά για ολόκληρη την εκκλησία. Ο Θεόδωρος, επίσκοπος Ανδίδων, για το μνημόσυνο του επισκόπου στα Δίπτυχα, δηλαδή στο σημείο που είμαστε, γράφει ότι με την εκφώνηση «εν πρώτης μνήστητη» δεικνύεται η υποταγή προς το υπερέχον, τι θέλει να πει, και ότι τούτου μνημονευωμένου αρχιερέως κοινωνός εστί και ο προσφέρον της πίστεως και της παραδόσεως, αλλά ουχή κενός της μίστης και ευρετής των παρά αυτού προσφερωμένων συμβόλων. Τώρα βέβαια λέει εδώ πέρα για υποταγή, ότι πρέπει να είμαστε υποταγμένοι στον επίσκοπο. Η λέξη υποταγή όμως είναι φορτισμένη στις μέρες μας αρνητικά. Τώρα βέβαια όταν ακούμε στον καιρό μας για υποταγή, επαναστατούμε. Όμως εδώ με τη λέξη υποταγή δεν θέλει να πει την υποδούλωση, αλλά τον σεβασμό και την υπακοή.
1: Την ταπεινοφροσύνη.
0: Αλλά το μνημόσυνο του Επισκόπου στη Θεία Λειτουργία θέλει να δείξει ότι ο λειτουργός ιερέας βρίσκεται σε κανονική και λειτουργική κοινωνία με τον Επίσκοπο. Ότι δηλαδή αυτός και ο Επίσκοπος του έχουν την ίδια πίστη και ζουν μέσα στην ίδια παράδοση της Εκκλησίας. Ακούστε, είναι κάποιοι οι οποίοι λένε ότι εγώ δεν θέλω να ανήκω στην Εκκλησία. Δεν θέλω να ανήκω στην Εκκλησία. Και κάνουν, ας πούμε, σχίσμα μέσα στην Εκκλησία. Και μπορεί να πάει να λειτουργήσει κάποιος χωρίς να μνημονεύει Επίσκοπο. Μα αν το κάνεις αυτό, αυτονομείσαι και βγαίνεις μόνος εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Όταν θα λειτουργήσεις θα πρέπει να μνημονεύσεις έναν επίσκοπο. Αυτό που λέγαμε πριν, με την άδεια του οποίου κάνεις τη Θεία Λειτουργία. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Είναι σαν να είσαι ένα κλωναράκι να κόπηκε από το δέντρο και ένα κλωνάρι που κόπηκε από το δέντρο τι θα κάνει? Θα ξεραθεί. Αυτό κάνεις. Βγαίνεις μόνος σου εκτός της Εκκλησίας. Και ήθελα να πω βεβαίως ότι μέρημνα του αρχιερέα γενικότερα για την Εκκλησία φαίνεται και όταν γίνεται μία σύνοδος. Όταν γίνεται μία σύνοδος, παλαιότερα τη λέγαμε έχουμε οικουμενική σύνοδο, που μπορεί να γίνει οικουμενική σύνοδος. Λοιπόν, όταν γίνεται μία σύνοδος ευρύτατη, καλούνται οι αρχιερείς από όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν και εκεί φαίνεται ότι ένας επίσκοπος που είναι σε μία περιοχή, ας πούμε στην Ελλάδα, όταν θα βρεθεί σε αυτή τη σύνοδο, έχει και αυτός μέρος ευθύνης και μέρος των αποφάσεων που θα ισχύουν για όλη την Εκκλησία. Έτσι, για την Οικουμενική Εκκλησία. Θέλω να τελειώσω την σημερινή συνάντησή μας στην προσπάθειά μου όσο μπόρεσα να σας πω λίγα λόγια για αυτή την εκφώνηση εμπρότης μνήστητη κύριε του Αρχιεπισκόπου, κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, γιατί το είπε ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας. Ένας μεγάλος πλέον Άγιος της Εκκλησίας, φανταστείτε ότι είναι ο πιο γνωστός Άγιος πλέον στη Ρωσία, μια χώρα τεράστια με εκατομμύρια χριστιανούς. Ποιος είναι αυτός? Ο Άγιος Παΐσιος, ο Όσιος Παΐσιος, που πλέον είναι Άγιος της Εκκλησίας μας, έχει μιλήσει για αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, για το πώς πρέπει να βλέπουμε τον Επίσκοπο, τον Ιερέα και βεβαίως την Εκκλησία. Λέει λοιπόν, είχα κάνει μία μελέτη, είχα κάνει κάποια ομιλία σε μία Μητρόπολη και έκανα ένα σταχυολόγημα, πήρα από λόγους του Αγίου Παϊσίου τι έχει πει στα βιβλία του σχετικά με το θέμα. Και τώρα μπορώ από αυτό να σας αναφέρω μερικά πράγματα. Λοιπόν, τι λέει πρώτα για την Εκκλησία? Και πηγαίνω στον Επίσκοπο και στον Ιερέα. Μία μάνα η φυσική, μία η Παναγία και μία η Εκκλησία. Κοιτάξτε πώς τη βλέπει. Μία μάνα η φυσική που μας γέννησε, μία μάνα η Παναγία και μία η Εκκλησία, η οποία μας αναγέννησε. Και έτσι είναι βεβαίως, διότι ό,τι λέγεται για την Παναγία λέγεται και για την Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν έχει καμία έλλειψη. Η μόνη έλλειψη που παρουσιάζεται είναι από εμάς τους ιδίους, όταν δεν αντιπροσωπεύουμε σωστά την Εκκλησία. Λέει κάποιος, δεν πιστεύω στο Θεό γιατί αυτός ο ιερέας έκανε αυτό. Το ότι κάποιος δεν εκπροσωπεί σωστά την Εκκλησία δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε τον Χριστό, την Εκκλησία και την πίστη. Η Εκκλησία είναι η Εκκλησία του Χριστού και αυτός την κυβερνάει. Αυτός την κυβερνάει. Δεν είναι ναός που κτίζεται με πέτρες, άμμο και ασβέστη. Από ευσεβείς και καταστρέφεται με φωτιά βαρβάρων. Αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Κάποιοι νομίζανε σε άλλα καθεστώτα ότι θα παίρνανε, ας πούμε, εργαλεία και θα χτυπούσανε τις εκκλησίες, θα ρίνανε τα καμπαναριά και έτσι θα σταματούσε να υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά δεν είναι το κτίσμα που κρατάει την πίστη των ανθρώπων. Οι καρδιές τους, το πώς πιστεύεις είναι μέσα στην καρδιά σου, είναι εσωτερική σου υπόθεση. Και αυτό δεν μπορεί να σου το πάρει κανένας. Εκτός αν το δώσεις. Κάνει εντύπωση ότι ενώ ήταν ασκούμενος στην έρημο του Αγίου Όρους, Όσιος Παΐσιος, παρακολουθούσε με προσοχή τα εκκλησιαστικά θέματα. Τον απασχολούσαν τα προβλήματα της Εκκλησίας. και ασχολείται με αυτά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μάλιστα, όταν άκουγε για σκάνδαλα στην εκκλησία, έκανε πιο πολύ προσευχή. Δεν έπαιρνε πέτρες να χτυπάει, όπως κάνουμε εμείς. Το έμαθες, λέει, γι' αυτόν. Και αρχίζουμε όλοι να λέμε εναντίον αυτού. Αντίθετα, λέει, έκανε προσευχή. Όντας ως ασυρματιστής. Τι ήταν στο στρατό Όσιος Παΐσιος? Ήταν ασυρματιστής. Ως ασυρματιστής λάμβανε μήνυμα από ποιον? Από το Θεό. Λάμβανε μήνυμα, τι μήνυμα? Για το σοβαρό θέμα. Και δεν δίσταζε ακόμα και να βγαίνει από το Άγιον Όρος και να επισκέπτεται επισκόπους ή άλλα πρόσωπα που μπορούσαν να βοηθήσουν. Αλλά πώς πήγαινε? Διακριτικά. Δεν πήγαινε σαν δάσκαλος. Πήγαινε διακριτικά, με αγάπη, με πόνο. Σχετικά με το θέμα αυτό αναφερόταν στη σωστή αντιμετώπιση των εκκλησιαστικών θεμάτων και συμβούλευε να αποφεύγουμε τα άκρα. Με τα άκρα δεν λύνονται τα θέματα. Τα δύο άκρα ταλαιπωρούν τη μητέρα εκκλησία. Εκείνοι που θα μπορέσουν να λυγίσουν τα δύο άκρα για να ενωθούν, να ομονοήσουν, θα στεφανωθούν από τον Χριστό με δύο αμάραντα στεφάνια. Παράλληλα, είχε αναφέρει και κάτι άλλο. Να προσέχουμε να μην δημιουργούμε εμείς θέματα στην εκκλησία. Ούτε να μεγαλοποιούμε τις μικρές ανθρώπινες αταξίες που γίνονται, για να μην δημιουργούμε μεγαλύτερο πρόβλημα και χαίρεται ο πονηρός. Όποιος για μικρή αταξία ταράσεται πολύ και ορμάει απότομα με οργή, δίθεν να τη διορθώσει, μοιάζει με τον ελαφρόμυαλο νεοκόρο που βλέπει να στάζει το κερί και ορμάει απότομα με φόρα για να διορθώσει το κερί, αλλά παίρνει σβάρνα τους ανθρώπους και τα μανουάλια και δημιουργεί μεγαλύτερη αταξία την ώρα της λειτουργίας. Πολύ ωραίο παράδειγμα. Δυστυχώς στην εποχή μας έχουμε πολλούς που ταράσουν τη μητέρα εκκλησία. Να πω κάτι ακόμα, αντέχετε? Ακόμα και το θέμα αυτό, μιλώντας με περισσή διάκριση, σοφία και χάρη, έλεγε: ακούστε, ακούστε λόγος θεόπνευστος. Όλοι χρειάζονται στην εκκλησία. Πάει κάποιος σε ένα πνευματικό και του βάζει μία νηστεία. Του λέει να νηστέψει αυτό και του λέει ο άνθρωπος: μόνο αυτό? Θέλω να είσαι πιο αυστηρός μαζί μου, πάτε. Αυτός θέλει μεγαλύτερη αυστηρότητα. Πάει ένας άλλος, του λες για μία νηστεία και λες που είναι πολύ. Αφαιρέστε κάτι. Και ο καθένας προσπαθεί τώρα με το χαρακτήρα του, με την προσωπικότητά του, να βρει κάποια ένα πνευματικό που να μπορεί και να συνυπάρξει και να προοδεύει. Ακούστε τι λέει. Όλοι χρειάζονται στην εκκλησία. Όλοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτήν. Και οι ήπιοι χαρακτήρες και οι αυστηροί. Όπως το σώμα του ανθρώπου είναι απαραίτητα και τα γλυκά και τα ξινά, ακόμα και τα πικρά ραδίκια. Γιατί το καθένα έχει τις δικές του ουσίες και τις βιταμίνες και έτσι το σώμα της εκκλησίας, έτσι στο σώμα της εκκλησίας όλοι είναι απαραίτητοι. Ο ένας συμπληρώνει το χαρακτήρα του άλλου και όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε όχι μόνο τον πνευματικό χαρακτήρα του άλλου, αλλά ακόμα και τις αδυναμίες που έχει σαν άνθρωπος. Δυστυχώς, μερικοί έχουν παράλογες απαιτήσεις από τους άλλους. Θέλουν να έχουν όλοι ίδιο πνευματικό χαρακτήρα με το δικό τους. Και όταν κάποιος δεν συμφωνεί με το χαρακτήρα τους, δηλαδή είναι ή λίγο επιοικής ή λίγο οξής, αμέσως βγάζουν συμπέρασμα ότι δεν είναι πνευματικός άνθρωπος αυτός. Παράλληλα πίστευε αυτό που είχε αναφέρει ο μέγας θεολόγος Ιουστίνος Πόποβιτς, ότι δηλαδή με την πνευματική πρόοδο κάθε πιστού μέλους της Εκκλησίας ομορφαίνει όλη η Εκκλησία. Αν ένα μέλος της οικογένειάς σας προοδεύει, δεν είναι χαρά για όλη την οικογένεια? Ναι. Και το αντίστροφο. Τόνιζε: όλα τα χαρίσματα στην Εκκλησία, όλες οι διακονίες, όλοι οι δάσκαλοι, οι επίσκοποι, οι ιερείς, οι λαϊκοί αποτελούν ένα σώμα, το σώμα της Εκκλησίας, και όλοι είναι αναγκαίοι.

0: Επειδή κάναμε λόγο για το πώς για την στη μνημόνευση είμαστε εν πρώτης μνήστητη κύριε του Αρχιεπισκόπου, κάνω μία μικρή παρένθεση και λέω, εκτός από αυτά που έλεγε για τη διάκριση που δείχνει ο Όσιος Παΐσιος για τους επισκόπους και το πώς σεβόταν τον επίσκοπο, έχουμε επιστολές, τον θεσμό του επισκόπου, έχουμε επιστολές που μιλάει σε επισκόπους. Και ξέρετε τι ωραία που μιλάει. Με τι σεβασμό. Ο ελάχιστος δούλος σας, Παΐσιος. Ο οποίος Παΐσιος μπορεί να ήξερε και την καρδιά αυτού του επισκόπου. Γιατί είχε το προορατικό χάρισμα και το διορατικό χάρισμα. Και όμως ο σεβασμός του ήταν πάρα πολύ μεγάλος για τον επίσκοπο. Θέλω να σας πω και για τον άλλον, έναν άλλο γέροντα που είχαμε τη μεγάλη χαρά που τον γνωρίσαμε. Ζούσε στον Άγιο Ιωάννη το Μακρινό στα Μέγαρα. Τον λέγανε γέροντα Δαμασκηνό. Και έχουμε μεγάλη ευλογία που αυτού του ανθρώπου και το συναναστραφήκαμε, πήραμε την ευλογία του και μας συμβούλευσε για πράγματα. Λοιπόν, είναι στην ίδια σειρά, στην ίδια αντιμετώπιση με τον Όσιο Παΐσιο. Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο το είπε ο Όσιος Παΐσιος και ο Όσιος Πορφύριος και ο Όσιος ο πατήρ Ιάκωβος, ο Όσιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης και όλοι οι Άγιοι έχουν την ίδια γραμμή απέναντι στην τιμή αυτή που λέμε στον επίσκοπο και στον ιερέα. Όταν ας πούμε ο Όσιος Παΐσιος έβλεπε ιερέα στο κελί του, στο Άγιον Όρος, σηκωνόταν όρθιος και έκανε μετάνοια. Έκανε μετάνοια στον ιερέα γιατί έβλεπε τη δύναμη και τη χάρη της ιεροσύνης του και τιμούσε την ιεροσύνη. Σας λέω τώρα για τον γέροντα Δαμασκηνό, υπάρχει ένα σχετικό βιβλίο για τη ζωή του, να δείτε πως εκείνος προσέγγιζε πάλι το ίδιο. Θα επανέλθω στον Όσιο Παΐσιο μετά. Γίνεται, δημιουργεί το μοναστήρι τον Άγιο Ιωάννη το Μακρινό, έχει την πνευματική καθοδήγηση των μοναζουσών, είναι ένα περίφημο μοναστήρι, και λέει, απευθύνεται στον επίσκοπο, η αδελφό της, η αδελφότητα, η μονή, τίθεται εν αγάπη και υπακοή στη διάθεση του επιχωρίου επισκόπου. Διότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο μοναχισμός χωρίς καλή εκκλησιολογική τοποθέτηση υπόκειται εις διάλυση και οι μοναχοί διακινδυνεύουν τη σωτηρία τους. Όταν δεν είναι σωστά τοποθετημένοι. Λέει τώρα πώς προσευχόταν. Κατόπιν, αφού προσευχηθεί, απευθύνεται στο Θεό, κατόπιν πηγαίνω στο δεσπότη μας, στους πατριάρχες, τον Οικουμενικό, τον Ιεροσολύμο, τον Αλεξανδρίας. Μετά κάνω κομποσκήνη για τον Αρχιεπίσκοπο, ακολούθως για το Άγιον Όρος και όλες οι γνωστές μας μονές. Είδατε πόσο σημαντική είναι η μνημόνευση των επισκόπων, και του Μητροπολίτου και τα λοιπά. Οι Άγιοι άνθρωποι μας διδάσκουν σε αυτό. Προσεύχονται για αυτούς. Και προσεύχονται πώς είπαμε, πώς έλεγε η εκφώνηση, πώς εν πρώτης αρχικά για αυτόν. Πάω να σας πω το τελευταίο, αυτό πράγματι θα είναι τελευταίο, που θα σας πω τώρα, πώς έβλεπε, πώς ήθελε ο Όσιος Παΐσιος τον ιερέα. Μας είπε για τον αρχιερέα πώς προσέγγιζε. Σε μία παρένθεση βάζω και αυτό γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Κοιτάξτε, ο γέροντας αναφέρει, παλιά οι ιερείς έκαναν άσκηση, είχαν αρετή, ήταν άγιοι και οι άνθρωποι τους ευλαβούνταν. Σήμερα οι άνθρωποι, πείτε μου αν συμφωνείτε με αυτό κι εσείς, σήμερα οι άνθρωποι θέλουν δύο πράγματα από τον ιερέα. Να είναι αφιλοχρήματος, σας μονείτε, και να έχει αγάπη. Αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο θέλουν οι άνθρωποι. Απλά πράγματα ζητάνε από τον ιερέα. Θέλουν, το λέει ο Όσιος, οι άνθρωποι θέλουν από τον ιερέα να είναι αφιλοχρήματος και να έχει αγάπη. Όταν οι άνθρωποι βρουν αυτά τα δύο στον ιερέα, τον θεωρούν ως Άγιο και τρέχουν στην εκκλησία. Και αφού τρέχουν στην εκκλησία σώζονται. Μετά συγκαταβαίνει και ο Θεός και σώζει και τον ιερέα. Ο ιερέας πάντως πρέπει να έχει και μεγάλη καθαρότητα. Συμπληρώνει. Ο κόσμος έχει κριτήρια πραγματικά ξέρει πως πρέπει να είναι ο ιερέας σωστός. Ο κόσμος έχει αλάθητο κριτήριο και διακρίνει ποιοι έγιναν ιερείς από αγάπη προς το Θεό για να διακονήσουν την Εκκλησία. Γνωρίζει ο κόσμος και αντιλαμβάνεται και πηγαίνει εκεί που θέλει, που νιώθει, που το πιστεύει μέσα στην καρδιά του. Ο γέροντας αναφέρει τι θα έκανε, δεν σας ενδιαφέρει αυτό να το μάθετε, αν ο ίδιος ήταν ιερέας. Αν ο ίδιος ήταν ιερέας. Γιατί ήταν μοναχός. Αν ήμουν στον κόσμο ιερέας, δεν θα μπορούσα να κλείσω ποτέ την πόρτα μου. Θα έπρεπε να ανταποκρίνομαι πάντοτε, χωρίς διακρίσεις, σε ό,τι μου ζητούν. Πρώτα θα φρόντιζα για τους ανθρώπους ενορίας μου και έπειτα ό,τι περίσσευε θα το έδινα στους άλλους που μου ζητούν βοήθεια. Θα ενδιαφερόμουν όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για τους άπιστους και για τους άθεους και για τους εχθρούς της Εκκλησίας. Αν ήμουν πνευματικός και μου έλεγε ένας κάτι για έναν άλλον, θα φώναζα και τον άλλον για να βγάλω άκρη και δεν θα πίστευα τον έναν. Θα έπαιρνα τηλέφωνο για να δω τι κάνει ο άλλος που είχε ένα πειρασμό, πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημά του, πώς θα μπορούσα να ησυχάσω. Ο ιερέας πρέπει να τραβάει μπροστά και να ακολουθούν οι πιστοί. Επίσης ο ιερέας πρέπει να έχει πολύ προσοχή, καθαρότητα και ακρίβεια. Είναι ανώτεροι από τους αγγέλους οι ιερείς. Οι Άγιοι Άγγελοι καλύπτουν τα πρόσωπά τους την ώρα που γίνεται η Θεία Ευχαριστία, ενώ ο ιερέας τα τελεί. Κάπως έτσι θα ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Μας έδωσε ο Όσιος αρκετά μηνύματα και με αυτό. Πώς έβλεπε το αρχιερατικό αξίωμα, πώς έβλεπε το ιερατικό αξίωμα και πώς πραγματικά τα εφάρμοζε και ο ίδιος. Με ευλάβεια, με προσοχή, με διάκριση, χωρίς κατηγορία, με προσευχή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και εμείς να ακολουθούμε τα βήματα των Αγίων. Με αυτά τα στοιχεία να προσεγγίζουμε και εμείς και τους αρχιερείς μας, οι οποίοι είναι οι πνευματικοί μας πατέρες, και τους ιερείς μας, τους πνευματικούς πατέρες, και γενικά όλο τον κλήρο, διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο Θεό. Και είναι αφιερωμένοι και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο Θεό και έχουν και αφιερώσει τη ζωή τους σε μας. Ο καθένας ιερέας είναι διάκονος των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Εύχομαι να σας ξανασυναντήσω την επόμενη φορά και να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω την ερμηνεία μας στη Θεία Λειτουργία.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, χαίρετε. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και για την υπόλοιπη ώρα θα συζητήσουμε γύρω από τις θεολογικές θέσεις των μαρτύρων του Ιεχωβά με έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, τον κύριο Νικόλαο Μαυρομάγουλο. Ο κύριος Μαυρομάγουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε σε οικογένεια μαρτύρων του Ιεχωβά, ανδρώθηκε όμως ως ορθόδοξος χριστιανός, όπως ο ίδιος επέλεξε να βαπτιστεί. Έχει συγγράψει δύο πολύ σημαντικά βιβλία γύρω από το θέμα της οργάνωσης της Σκοπιάς, το Αναζητώντας την Αλήθεια και το Παρατηρώντας τη Σκοπιά των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά έχει και μεγάλη παρουσία στο διαδίκτυο. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστούμε που δέχτηκες την πρόσκληση να είσαι και σήμερα μαζί μας.
1: Καλημέρα, Πάτερ, ευλογήσον.
0: Πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα να μας πεις πού μπορούν οι ακροατές μας να βρουν άρθρα σου και περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.
1: Έχουμε έναν ιστότοπο στο ίντερνετ, την Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας, την ΟΔΕ, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα μου, και αν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, που είναι και το θέμα της εκπομπής, υπάρχει μια υποενότητα που λέγεται παρατηρητής της Σκοπιάς μέσα στην ΟΔΕ, όπου μπορούν να βρουν πολλές δεκάδες άρθρα. Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχω και ένα κανάλι στο YouTube με το όνομά μου, Νικόλαος Μαυρομάγουλος, που μπορεί κάποιος να βρει πολλές playlist και για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά και γενικότερα για την ορθόδοξη πίστη, ορθόδοξη απολογητική και ορθόδοξη κατήχηση.
0: Πολύ ωραία. Ας έρθουμε στο πρώτο ερώτημα της σημερινής μας εκπομπής. Τι πιστεύει η οργάνωση Σκοπιά για την Αγία Τριάδα? Ανήκει στις προτεσταντικές αιρέσεις που δέχονται την πίστη στην Αγία Τριάδα ή την απορρίπτουν?
1: Την Αγία Τριάδα οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν τη δέχονται. Ανήκουν σε εκείνες τις προτεσταντικές ομάδες που δεν δέχονται την Αγία Τριάδα, γιατί τη θεωρούν παράλογη και αντιγραφική. Ότι δηλαδή δήθεν η Αγία Γραφή λέει το αντίθετο, και ότι δεν έχει νόημα να λες ότι ένας είναι ο Θεός και να έχει τρία πρόσωπα. Βεβαίως αυτό το λένε επειδή δεν έχουν ιδέα τι λέει η Αγία Γραφή. Θα πρέπει να πω το εξής, ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ο λόγος που θεωρούν την Αγία Γραφή, την Αγία Τριάδα προβληματική, είναι επειδή την μπερδεύουν με αυτό το οποίο στην ουσία είναι σαβελιανισμός. Η οργάνωση της Σκοπιάς δεν τους λέει ποτέ τι στην πραγματικότητα λέμε εμείς για την Αγία Τριάδα. Δεν ξέρουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά τι λέει το δόγμα της Τριάδας. Αυτοί νομίζουν ότι εμείς μπερδεύουμε τον Πατέρα με τον Υιό. Οπότε, όπως είναι λογικό, τους φαίνεται παράλογο να λες ότι ο Πατέρας και ο Υιός είναι το ίδιο πράγμα. Εμείς δεν λέμε όμως ότι είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό το λέει ο σαβελιανισμός. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, το τριαδικό δόγμα, το απορρίπτει ως αίρεση. Εμείς λέμε ότι άλλος είναι ο Πατέρας, άλλος είναι ο Υιός και άλλο είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι τρία διαφορετικά πρόσωπα. Είναι ένα ως προς την ουσία. Μόνος προς την ουσία. Όπως για παράδειγμα εγώ και ο γιος μου, στην ουσία είμαστε ένα. Είμαστε άνθρωποι. Άνθρωπος εγώ, άνθρωπος και ο γιος μου. Αλλά σε καμία περίπτωση εγώ δεν είμαι ο γιος μου. Αυτό ισχύει και με τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Σε καμία περίπτωση ο Πατέρας δεν είναι ο ίδιος με τον Υιό και ο ίδιος με το Άγιο Πνεύμα. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά λοιπόν νομίζουν ότι εμείς αυτά τα μπερδεύουμε. Όμως αυτό το λέει ο σαβελιανισμός, όχι εμείς. Αν αυτό το καταλάβει ο μάρτυρας του Ιεχωβά, θα προσεγγίσει το θέμα με περισσότερη περιέργεια να δει τι πραγματικά πιστεύουμε. Εμείς στην πραγματικότητα αυτό που λέμε είναι ότι ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα, ότι ο Πατέρας είναι μεγαλύτερος του Υιού, ως προς την αιτία όμως. Σε όλα τα υπόλοιπα είναι το ίδιο Θεός όπως και ο Πατέρας. Αλλά ως προς την αιτία, ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα. Κάτι άλλο όμως που θέλω να πω για το θέμα της τριαδικότητας και συγγνώμη που μονοπολώ λίγο το χρόνο, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και...
1: Ναι, είναι ότι το βασικότερο πρόβλημα δεν είναι η σχέση του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος όταν συζητάμε με ένα μάρτυρα του Ιεχωβά για την Αγία Τριάδα.
0: Αλλά...
1: Γιατί αυτό είναι το λάθος που κάνουν οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι συζητάνε με μάρτυρες του Ιεχωβά. Ξεκινάνε να συζητήσουν για τη σχέση του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, χωρίς πρώτα να ξεκαθαρίσουν ποιος είναι ο Πατέρας. Γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα των μαρτύρων του Ιεχωβά. Ο λόγος που δεν μπορούν να αναδεχτούν την Αγία Τριάδα είναι επειδή έχουν μια στρεβλή εικόνα για τον Πατέρα. Και αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα, ότι έχουν εικόνα για τον Πατέρα. Εικόνα εννοώ νοητική εικόνα. Ναι. Δεν είναι για αυτούς ο Πατέρας αυτό που είναι για μας, ο πανταχού παρών. Για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, ο Πατέρας, ο Θεός, είναι κάτι σαν διαστημάνθρωπο. Κάτι σαν διαστημάνθρωπος. Είναι κάπου στο διάστημα, έχει σώμα, έχει εγκέφαλο, σκέφτεται και δεν είναι παντού. Αλλά στέλνει το Άγιο Πνεύμα του, το οποίο για αυτούς είναι κάτι σαν ενέργεια, κάτι σαν το ρεύμα, για να καταλαβαίνει και να αντιλαμβάνεται τι γίνεται στο υπόλοιπο σύμπαν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ διαφορετικό από τον πανταχού παρόντα που πιστεύουμε εμείς. Γιατί για εμάς, σύμφωνα με τα λόγια και του Αποστόλου Παύλου στις πράξεις των Αποστόλων, εν αυτό λέει ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, λέει ο Παύλος. Όμως, για τους μάρτυρες του Ιεχωβά δεν είναι το σύμπαν μέσα στο Θεό όπως πιστεύουμε εμείς, αλλά ο Θεός είναι μέσα στο σύμπαν. Ο Θεός υπόκειται σε όρους, σε όρια, σε περιορισμούς, γιατί αφού έχει σώμα, κάπου είναι. Στο βιβλίο τους μπορείτε να ζείτε για πάντα στον παράδεισο στη γη, το αναλύουν αυτό ως εξής. Λέει, ο Θεός λέει αφού σκέφτεται, έχει έναν εγκέφαλο. Και αφού έχει έναν εγκέφαλο, πρέπει να έχει και κάποιο σώμα μέσα στο οποίο βρίσκεται αυτός ο εγκέφαλος. Και αφού έχει κάποιο σώμα, κάπου είναι. Και δεν χρειάζεται, λέει, να είναι σε κάθε μέρος, αλλά στέλνει το Άγιο Πνεύμα για να καταλαβαίνει τι γίνεται παντού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο πιστεύουμε εμείς για τον Θεό.
0: Και πού είναι για, κατά αυτούς ο Θεός?
1: Το πού είναι δεν μπορεί να σου πούνε, σου λέει κάπου στο διάστημα. Ο Ρώσελ έλεγε ότι ήταν στον αστερισμό της Ανδρομέδας τότε, ή ο Ρόδερφορ, δεν θυμάμαι, κάποιος από τους δύο, τον καιρό εκείνο, παλιά στην αρχή τους. Τώρα δεν το προσδιορίζουν πού ακριβώς είναι. Λοιπόν, το ζήτημα είναι όμως ότι τον θεωρούν ως δέσμιο του χώρου και του χρόνου. Ενώ για μας ο χώρος και ο χρόνος είναι δημιουργήματα του Θεού. Ο Θεός δηλαδή, από τη στιγμή που έχει φτιάξει το χώρο και το χρόνο, δεν μπορεί να είναι μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Δεν μπορεί να λες ότι ο Θεός σκέφτεται, γιατί η σκέψη προϋποθέτει μια λειτουργία εγκεφάλου. Η λειτουργία εγκεφάλου προϋποθέτει χρόνο. Ξεκινάς μια σκέψη και την τελειώνεις. Αυτό γίνεται εν χρόνο. Αν όμως έχει φτιάξει το χρόνο, δεν μπορεί να σκέφτεται. Γιατί ήδη τα ξέρει όλα. Ξέρει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον από πριν. Άρα δεν χρειάζεται να σκεφτεί. Αφού δεν χρειάζεται να σκεφτεί, δεν χρειάζεται εγκέφαλο. Αφού δεν χρειάζεται εγκέφαλο, δεν χρειάζεται σώμα. Και αφού έχει φτιάξει το χώρο, δεν μπορεί και να ορίζεται και να περιορίζεται από το χώρο. Αλλά αντιθέτως, ο χώρος είναι μέσα στον Θεό. Αυτό που είναι για μας ο χωροχρόνος, μας λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας, είναι ο Θεός για τον ίδιο το χωροχρόνο. Ο Θεός ορίζει το χωροχρόνο και όχι ο χωροχρόνος στο Θεό. Όπως αντιλαμβάνεσαι, για αυτούς τους ανθρώπους, ο Θεός έχει πολλούς περιορισμούς. Όταν χρειάζεται να στέλνει το Άγιο Πνεύμα για να καταλαβαίνει τι γίνεται στο σύμπαν, σημαίνει ότι δεν είναι παντογνώστης, δεν τα ξέρει όλα. Πρέπει να ψάξει για να τα δει. Μάλιστα σου λένε και το εξής. Άμα τους ρωτήσεις, δεν ήξερε, λέει, ότι ο Αδάμ θα αμαρτήσει και η Εύα γιατί τους έφτιαξε. Σου λένε δεν ήθελε να ξέρει. Τι θα πει δεν ήθελε να ξέρει? Άρα έχει περιορισμούς, δεν είναι παντογνώστης. Έστω και αν το θέλει.
0: Ναι.
1: Από εκεί ξεκινάει όλο το πρόβλημα. Αν λοιπόν ο Πατέρας είναι πανταχού παρών και άχρονος, όπως πιστεύουμε εμείς, και αν τα πάντα τα έφτιαξε δια του Ιού, δια του Ιησού Χριστού, Γιατί μας λέει στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου ότι όλα δι' αυτού έγιναν, δια του Υιού Λόγου, δια του Χριστού του Λόγου. Και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα από αυτά που έγιναν. Αυτό σημαίνει ότι και ο χώρος και ο χρόνος πάλι δια του Υιού έγιναν. Γιατί και ο χώρος και ο χρόνος είναι δημιουργήματα. Και μάλιστα μας λέει και στην προς Εβραίους ότι δια του οποίου έκτισε λέει και τους αιώνες. Στο πρώτο κεφάλαιο. Αφού λοιπόν ο χώρος και ο χρόνος είναι δημιουργήματα του Υιού, δεν μπορεί ούτε ο Υιός να είναι δέσμιος του χώρου και του χρόνου. Όπου είναι ο Πατέρας είναι και ο Υιός. Άρα πανταχού παρών ο Πατέρας, πανταχού παρών και ο Υιός. Αφού έφτιαξε το χώρο. Και αφού έφτιαξε και το χρόνο, είναι άχρονος και ο Υιός. Άρα δεν μπορούν να λένε ότι κάποτε ο Θεός τον έφτιαξε, γιατί αν είναι άχρονος δεν υπάρχει κάποτε εντός του χρόνου. Μα τότε θα μας πούνε πώς είναι πατέρας του. Είναι κατά την αιτία, όχι κατά το χρόνο. Είναι κατώτερος κατά την αιτία. Γι' αυτό λέει ο πατήρ μου είναι μεγαλύτερός μου. Γι' αυτό λέω ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά χρησιμοποιούν εδάφια, αυτό είπα την προηγούμενη φορά, τα οποία δεν τα καταλαβαίνουν. Μεγαλύτερός του σε τι, όχι στο χρόνο, στην αιτία. Έτσι, αν αυτό τους το εξηγήσουμε και καταλάβουν ότι και ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δεν υπόκεινται στο χώρο και στο χρόνο και είναι πανταχού παρών, έτσι καταλαβαίνουμε και την ταυτότητα της ουσίας. Γιατί εμείς έχουμε μεν την ίδια ουσία οι άνθρωποι, άνθρωπος εγώ, άνθρωπος και εσύ, αλλά εγώ είμαι εδώ, εσύ στην Κρήτη. Γιατί μεσολαβεί και μας διασπάει ο χώρος. Για τον Θεό όμως, όταν δεν υπάρχει χώρος, δεν είναι αλλού ο Πατέρας και αλλού ο Υιός. Όπου είναι ο Πατέρας είναι και ο Υιός. Και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό λέμε ομοούσιοι και αχώριστοι. Έχουν την ίδια ουσία, όπως και εμείς έχουμε την ίδια ουσία ως άνθρωποι μεταξύ μας. Έτσι και ο Πατέρας και ο Υιός έχουν την ίδια ουσία. Αλλά είναι αχώριστοι όμως. Γιατί δεν τους κατακερματίζει ο χώρος και ο χρόνος όπως εμάς. Αυτό είναι λοιπόν η ουσία του δόγματος της Αγίας Τριάδας. Αν αυτό τους το εξηγήσουμε, εξηγώντας τους το χώρο και το χρόνο, το οποίο δεν έχουν καταλάβει ότι είναι δημιουργήματα του Θεού, τότε θα μπουν και στο πνεύμα του τι εννοούμε. Γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτίζουμε τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα όντως είναι ξεχωριστά. Ως πρόσωπα. Άλλο πρόσωπο ένας, άλλο πρόσωπο άλλος. Αλλά η ουσία τους δεν είναι ξεχωριστή.
0: Να έρθουμε στο επόμενο ερώτημα που θα ήθελα να σου θέσω.

0: και ας διαβάσει τα δύο πρώτα κεφάλαια της προς Εβραίους επιστολής.
1: Ναι.
0: Και αν είναι δυνατόν να τα διαβάσει και από το κείμενο το αρχαίο και όχι από τη μετάφρασή τους. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν για αυτούς πριν έρθει στη γη ήταν άγγελος. Στη γη ήταν μόνο άνθρωπος και όταν πέθανε και ξαναπήγε στον ουρανό, ξανά έγινε άγγελος. Μόνο άγγελος. Άρα για αυτούς δεν είναι θεάνθρωπος. Είναι άγγελος στον ουρανό, άνθρωπος στη γη. Αυτό πάλι που τους μπερδεύει, πάλι εδώ εισέρχεται το θέμα του χώρου και του χρόνου που λέγαμε. Γιατί αν ο Χριστός είναι άχρονος, δεν μπορεί να λες ότι υπάρχει χρονικό διάστημα κατά το οποίο να έχει πάψει να είναι Θεός. Γιατί μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη,
1: ναι,
0: ότι και Θεός ήταν ο Λόγος. Αφού λοιπόν ήταν Θεός και αφού ως Θεός είναι αυτός δια του οποίου ο Πατέρας έφτιαξε τα πάντα και το χρόνο, δεν μπορεί να υπάρχει χρονικό διάστημα για αυτόν κατά το οποίο να έχει πάψει να είναι Θεός, γιατί είναι άχρονος.
1: Σωστά.
0: Αφού λοιπόν είναι άχρονος, δεν μπορείς να λες ότι δεν είναι θεάνθρωπος. Είναι άνθρωπος στη γη και Θεός στην προαιώνια εκτός χρόνου κατάστασή του. Γι' αυτό λέμε θεάνθρωπος. Mm. Δεν λέμε ότι είναι ημίθεος, δεν λέμε ότι εδώ στη γη ήταν εντός του χρόνου Θεός. Εκτός του χρόνου είναι Θεός. Ο Θεός δεν εντάσσεται ποτέ στον χρόνο.
1: Yeah.
0: Έτσι λοιπόν αυτό πιστεύουν. Επίσης πιστεύουν ότι ήταν ένας δούλος του Θεού, ένα δημιούργημα, έχει αρχίσει τον χρόνο, σαν άγγελος κάποτε δημιουργήθηκε και ας λέει η Γραφή ότι έφτιαξε και τους αιώνες, δηλαδή και τον χρόνο.
1: Και η Ανάσταση του, τι είδους Ανάσταση ήταν?
0: Ναι, αυτοί λένε ότι η Ανάσταση, καταρχήν αυτό που λένε δεν είναι Ανάσταση, να το πούμε ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Ανάσταση σημαίνει, ανασταίνομαι, σημαίνει ξαναστέκομαι. Τι είναι αυτό που ξαναστέκεται, αυτό που έπεσε. Τι είναι αυτό που έπεσε, το σώμα. Άρα λοιπόν αυτό που ξαναστάθηκε ήταν το σώμα. Το σώμα του ανέστησε ο Χριστός. Αυτό σημαίνει Ανάσταση. Αν δεν ανέστησε το σώμα του, τότε δεν αναστήθηκε. Είναι άλλο πράγμα.
1: Ενώ εκείνοι πιστεύουν ότι αναστήθηκε...
0: Αυτοί λένε ότι εξαφάνισε το σώμα του,
1: ναι,
0: και πήρε άλλο αγγελικό.
1: Αναγεννήθηκε ουσιαστικά με ένα αγγελικό σώμα.
0: Με άλλο σώμα, ότι πήρε άλλο σώμα αγγελικό. Ναι. Ότι εξαφάνισε το ανθρώπινο σώμα του και πήρε αγγελικό.
1: Mm-hmm.
0: Μα αν το εξαφάνισε δεν το ανέστησε. Δεν μιλάμε πλέον για Ανάσταση.
1: Και ότι στη δεύτερη παρουσία του...
0: Θα έρθει με το αγγελικό σώμα που έχει τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Και το ζήτημα είναι το εξής, ότι εάν δεν ανέστησε το ανθρώπινο σώμα, εδώ ουσιαστικά καταρρύπτεται όλη η νίκη του Χριστού επί του θανάτου. Γιατί έπρεπε ο Χριστός ως άνθρωπος να νικήσει το θάνατο. Το ανθρώπινο σώμα να αναστήσει, έτσι ώστε και σε εμάς που είμαστε άνθρωποι να μεταδώσει αυτή τη νίκη σε όσους εντάσσονται στο σώμα του, στην Εκκλησία. Νίκη επί του θανάτου. Που νικάει το ανθρώπινο σώμα νικάει το θάνατο. Αν λοιπόν το σώμα του το εξαφάνισε και δεν το ανέστησε, αυτό σημαίνει ότι δεν νίκησε με το σώμα του το θάνατο. Άρα εμείς τότε τι κληρονομήσαμε? Πού είναι η σωτηρία του σώματος? Εντάξει, αυτό ψηλά γράμματα αυτά για τους μάρτυρες. Λέω όμως τώρα ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται. Και ας λέει ο Χριστός στη Γραφή, γκρεμίστε μου λέει το ναό τούτο και σε τρεις ημέρες θα τον ανεγείρω. Και μας λέει η Γραφή ότι αυτό το λέει για το σώμα του.
1: Ξεκάθαρα, ναι.
0: Ξεκάθαρα. Το σώμα του λοιπόν ανέστησε. Γιατί αν δεν ανέστησε το σώμα του, τότε είπε ψέματα. Πέραν αυτού, όταν εμφανίστηκε στον Θωμά, σώμα του έδειξε. Αλλιώς τον κορόιδεψε. Γιατί να του πει, έλα βάλει το δάχτυλό σου στην τρύπα, στο λόγχισμα και στις τρύπες των χεριών μου. Αν δεν είχε σώμα, τον κορόιδευε. Άρα πρέπει να είχε το σώμα με το οποίο πέθανε και το οποίο είχε πάνω τα σημάδια του θανάτου.
1: Mm-hmm.
0: Διαφορετικά έλεγε ψέματα. Αυτά δεν τα σκέφτονται, δεν καταλαβαίνουν.
1: Μάλιστα. Ο Χριστός λοιπόν κατά αυτούς ήλθε στη γη για να παρουσιάσει την αληθινή δασκαλία. Πώς όμως ο Χριστός προσφωνούσε τον Θεό, τον Θεό Πατέρα?
0: Αν διαβάσουμε στην Καινή Διαθήκη, θα δούμε ότι τον έλεγε Πατέρα. Και Θεό τον έλεγε και Πατέρα.
1: Άρα ο ισχυρισμός τους ότι το όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά και ότι αυτό το όνομα πρέπει να επικαλούμαστε

0: να σωθούμε.
1: Ναι, αυτοί το έχουν βάλει στη δική τους μετάφραση, αλλά δεν υπάρχει πουθενά στο κείμενο το αρχαίο. Ούτε σε ένα σημείο. Πουθενά, ούτε σε ένα σημείο δεν υπάρχει το όνομα Ιεχωβά, ούτε Ιαχβέ.
0: Στη Σταύρωση ο Χριστός ποιο όνομα χρησιμοποιεί όταν προσεύχεται στον Θεό και φωνάζει?
1: Πατέρα, πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες. Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανίας. Έτσι, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες εκεί.
0: Έτσι. Χρησιμοποιεί λοιπόν, το άλλο όνομα από το Ελοχήμ.
1: Και σαν πατέρα και σαν Θεό. Υπάρχει ένα εδάφιο που λέει ο Χριστός, πηγαίνω, λέει, στον πατέρα μου και πατέρα σας. Και Θεό μου και Θεό σας. Και το ερώτημα τώρα εδώ είναι, λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, άρα, αν είναι Θεός, ο Θεός έχει Θεό? Εδώ είναι το θέμα. Γιατί ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος και έχει τα ιδιώματα και των δύο φύσεων. Όταν λοιπόν λέει πηγαίνω στον πατέρα μου, εκεί πέρα μιλάει σαν Θεός. Γιατί ο Υιός του Θεού είναι Θεός. Αλλά ήταν και Υιός ανθρώπου. Και σαν άνθρωπος τον είχε Θεό. Πηγαίνω λοιπόν στον πατέρα μου, ως Θεός μιλάει εκεί και πατέρα σας, και Θεό μου, ως άνθρωπος μιλάει εκεί και Θεό σας. Αλλά προσέξτε το σημείο. Δεν λέει πάω στον πατέρα μας και Θεό μας. Σε καμία περίπτωση. Σε όλες τις περιπτώσεις τον εαυτό του το ξεχωρίζει όταν μιλάει για τον πατέρα του και όταν μιλάει για τον Θεό του. Γιατί με διαφορετικό τρόπο είναι πατέρας του Χριστού ο Θεός από ό,τι είναι για μας. Και με διαφορετικό τρόπο είναι Θεός του Χριστού με τον τρόπο που είναι για μας. Για μας είναι Θεός όλης μας της ύπαρξης. Για τον Χριστό είναι μόνο της ανθρώπινης φύσης του, που είναι κτιστή. Αλλά για μας ο Θεός είναι πατέρας μόνο εξ υιοθεσίας. Γιατί μας υιοθετεί με το Άγιο Βάπτισμα, με την αναγέννησή μας. Για τον Χριστό όμως ήταν κατά φύσιν πατέρας του. Ήταν ήδη πατέρας του επουράνιος. Γιατί ο Χριστός ήταν Θεός κατά φύσιν. Εμείς είμαστε τέκνα κατά χάριν. Αυτός είναι τέκνο κατά φύσιν του Θεού. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Πολύ σημαντική και εύστοχη η παρατήρησή σας. Να έρθουμε σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, παρότι νομίζω ότι θα μπορούσε να μιλάς ώρες για τα θέματα αυτά. Να έρθουμε στο θέμα της ψυχής. Τι πιστεύουν για την ανθρώπινη ψυχή, για τον θάνατο και την Ανάσταση?
1: Για την ψυχή πιστεύουν ότι πεθαίνοντας ο άνθρωπος εξαφανίζεται και η ψυχή. Και ότι στην Ανάσταση ο άνθρωπος ο οποίος ανασταίνεται από το απόλυτο τίποτα πάλι εμφανίζεται και αναγνωρίζει τον εαυτό του. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Εάν η ψυχή είναι όπως λένε απλά η ζωή, τότε πώς ξέρουμε ότι αυτός ο οποίος θα αναστηθεί θα είναι αυτός ο οποίος πέθανε στην πραγματικότητα? Γιατί μπορεί να έχει τις ίδιες μνήμες, να θεωρεί ότι είναι ο ίδιος, αλλά να είναι κάποιος άλλος.
0: Ναι.
1: Γιατί να το πω αυτό? Ας κάνουμε ένα πείραμα. Νοητικό πείραμα. Θεός είναι ό,τι θέλει φτιάχνει. Έτσι. Ας πάμε λοιπόν στη λογική των μαρτύρων του Ιεχωβά, ότι πεθαίνοντας ένας άνθρωπος έχει εξαφανιστεί και δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε ψυχή, ούτε τίποτα. Ούτε σώμα, ούτε τίποτα. Ή έστω το σώμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο και αυτό διαλύεται κάποια στιγμή. Αλλά έρχεται η στιγμή της Ανάστασης, από το σώμα δεν υπάρχει τίποτα, αλλά ο Θεός, για το πείραμά μας τώρα, όχι ότι θα το κάνει, αντί να φτιάξει ένα σώμα σαν αυτό που πέθανε, με τις μνήμες αυτού που πέθανε, να φτιάξει δύο. Ή πέντε, ή δέκα. Πανομοιότυπα. Σαν τον άνθρωπο που πέθανε. Και να τα αναστήσει ταυτόχρονα. Βάλτε τον εαυτό σας, εσείς που τα ακούτε, στη θέση αυτού του νεκρού. Τη στιγμή εκείνη της Ανάστασης, ποιος από όλους θα είσαστε? Αφού είναι όλοι πανομοιότυποι. Δεν μπορεί ο Θεός να φτιάξει πανομοιότυπους? Μπορεί. Δεν μπορεί να βάλει τις ίδιες μνήμες σε όλους? Μπορεί. Άρα λοιπόν, αν τους αναστήσει και ταυτόχρονα, Εσείς που πεθάνατε σήμερα, τώρα, και αναφαίνεστε τότε και σας έχει φτιάξει ο Θεός 5 αντίτυπα του σώματός σας και των μνημών σας, ποιος από τους 5 θα είσαστε? Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είσαι και 5. Ένας θα είσαι. Άρα πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο να σε ξεχωρίζει από κάποιον που σου μοιάζει. Μια προσωπικότητα η οποία να μην χάνεται και να είναι αυτή η οποία σε ξεχωρίζει από τον άλλον. Έτσι ώστε και 500 να είναι τα πανομοιότυποι, ο καθένας να έχει τη δική του προσωπικότητα.
0: Πιστεύουν στην ελεύθερη βούληση?
1: Στην ελεύθερη βούληση πιστεύουν. Ναι, δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο θέμα σε αυτό. Mm-hmm. Ναι. Βεβαίως το πρόβλημα είναι ότι την ελεύθερη βούληση λιγάκι την εξαναγκάζουν. Γιατί αν για παράδειγμα τον άλλον τον αναγκάζεις να παραμένει στην οργάνωση για να μην υποστεί αυτά τα οποία θα υποστεί φεύγοντας, κάπου την εκβιάζουν την ελεύθερη βούληση. Αν πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στην οργάνωση και στην οικογένειά του για παράδειγμα, κάπου εκεί πέρα την αναγκάζουν.
0: Mm-hmm. Ναι. Εννοείται ότι έχει κάποιες κυρώσεις.
1: Ναι.
0: Ο μάρτυρας ο οποίος θα θελήσει να βγει από την οργάνωση.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κυρώσεις που μπορεί να μην του μιλάει κανένας από την οικογένειά του. Ή από τους φίλους του ή από τους γνωστούς του. Αλλά ήθελα να ολοκληρώσω λίγο κάτι στο θέμα της ψυχής που λέγαμε. Γιατί λένε ότι με βάση τα εδάφια της Αγίας Γραφής και κυρίως χρησιμοποιούν αυτό που λέει στη Γένεση, ότι φύσηξε ο Θεός στους μικτήρες του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος ψυχή ζώσα. Mm-hmm. Σου λέει, βλέπεις, λέει, έγινε ο άνθρωπος ψυχή ζώσα. Ο άνθρωπος λέει είναι ψυχή, δεν έχει ψυχή. Και το χρησιμοποιούν αυτό ως επιχείρημα. Και ξεχνάνε δεκάδες εδάφια στην Αγία Γραφή που λένε ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή. Δεκάδες εδάφια.
0: Κατανοητό. Νίκο,
1: αυτό,
0: να
1: το ολοκληρώσω. Ναι, ναι, ναι. Η λέξη ψυχή είναι πολύ σήμαντη. Έχει πολλές έννοιες. Σε κάποιες περιπτώσεις σημαίνει όντως τη ζωή του ανθρώπου. Σε κάποιες σημαίνει όντως την ανάσα. Σε κάποιες σημαίνει όντως τον ίδιο τον άνθρωπο. Αλλά και σε κάποιες σημαίνει την προσωπικότητα. Αυτό ήθελα να πω και είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Πρέπει πάντοτε δηλαδή βάσει του συμφραζομένου να καταλαβαίνουμε για ποιο πράγμα μιλάει.
0: Mm-hmm. Νίκο, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ναι. Να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συζήτηση την οποία είχαμε. Ήταν ο κύριος Νίκος Μαυρομάγουλος μαζί μας και τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μαζί του και μαζί σας φυσικά αγαπητοί ακροατές για την επόμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε πάντοτε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι. Ευλογείτε θεφιλέστατε την ευχή
0: κυρίως,
1: σας.
0: Του κυρίου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ανταμώσαμε και πάλι αγαπητέ μου Σπύρο. Εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της σειράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για μια ακόμη εκπομπή συζητώντας. Είμαστε πλέον στο φθινόπωρο. Έτσι έχουν αρχίσει σιγά σιγά οι πρώτες βροχούλες. Έκλεισε ο κύκλος των εορτών της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και το λέω έτσι γιατί εκτός από την ημέρα του Τιμίου Σταυρού η προηγούμενη και η επόμενη Κυριακή χαρακτηρίζονται πάλι από την γιορτή αυτή, μια πρώτη υψώσεως και άλλη μετά την ύψωση, και γι' αυτό και τα Σαββατοκύριακα αυτά, Σάββατο και Κυριακή πρώτη ύψωση και Σάββατο και Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, τα αποστολικά και ευγελικά αναγνώσματα είναι σχετικά με το Σταυρό. Αφού ολοκληρώθηκαν λοιπόν αυτές οι εορτές και έκλεισε αυτός ο κύκλος, η Εκκλησία μας εισάγει σε μια άλλη περίοδο. Αυτή την περίοδο που αρχίζουμε να διαβάζουμε περικοπές στους ναούς μας, εννοώ, κατά τις ιερές ακολουθίες από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Μια αρκετά μακρά περίοδο, περίπου 3 μήνες, έτσι. Το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά οι Άγιοι Πατέρες μας, οι οποίοι με πολύ σοφία έχουν ρυθμίσει τα πάντα μέσα στην Εκκλησία και στο λειτουργικό της κύκλο, έχουν φροντίσει περίπου 2 με 3 μήνες κατέτος να αναγνώσκουμε από τον κάθε Ευαγγελιστή. Τώρα λοιπόν αρχίζει η περίοδος του Λουκά. Και η πρώτη Κυριακή που συναντάμε από τον Λουκά,
1: γι' αυτό και ονομάζεται και Σεπτεμβρίου. Συνήθως τελευταία Σεπτεμβρίου είναι.
0: Έτσι είναι και αυτό και ονομάζεται και η πρώτη Λουκά. Είναι από το 5ο κεφάλαιο, η στίχη 1 έως 11. Είναι μια συγκλονιστική έτσι περικοπή. Ο Κύριος βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Γενισαρέτ και εκεί καλεί τους πρώτους μαθητές του. Οι πρώτοι μαθητές ήταν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι οποίοι θα αποτελέσουν τον πυρήνα των 12 μαθητών που θα τον περιβάλλουν σε ολόκληρη την επίγεια ζωή του, αλλά κυρίως και στη Βασιλεία του Θεού. Και καλεί τους μαθητές αυτούς με έναν τρόπο, θα έλεγα, θαυματουργικό. Οι μαθητές ήταν ψαράδες, αλλιείς. Και όλη τη νύχτα προσπαθούσαν να ψαρέψουν. Ακόμη και τώρα, όσοι μας ακούν ή γνωρίζουν από την τέχνη της αλλείας, ξέρουν ότι τη νύχτα βγαίνουν οι βάρκες και τα καΐκια για να απλώσουν τα δίχτυα τους στη θάλασσα, να ρίξουν τα δίχτυα και να ψαρέψουν. Έχει αποδειχθεί πως είναι οι καλύτερες ώρες αυτές. Όλη τη νύχτα λοιπόν προσπαθούσαν να ψαρέψουν, αλλά δεν μπόρεσαν να πιάσουν τίποτα. Συμβαίνουν βέβαια και αυτά. Οι ατυχίες θα λέγαμε, έτσι. Τότε ο Κύριος τους λέει, προσπαθήστε, πηγαίνετε πιο πέρα, προσπαθήστε ξανά να πιάσετε ψάρια. Τους λέει, επανάγαγε στο βάθος, πηγαίνετε λοιπόν. Ο Πέτρος του απαντά, λέει, πιστάτα,
1: διόλυσες νυχτός,
0: κοπιάσαντες, ουδέν ελάβουμε. Λοιπόν, λέει, όλη τη νύχτα προσπαθούμε και δεν γίνεται τίποτα. Αλλά επειδή το λες εσύ δεν το κάνουμε, επί το ρήματί σου λέει χαλάσω το δίκτυο, να το απαντάει. Επειδή το λες εσύ δεν το κάνουμε. Και ό του θαύματος. Έπιασαν τόσα ψάρια που δεν χωρούσαν στο πλοιάριό τους να μπουν και χρειάστηκε να καλέσουν
1: σε βοήθεια.
0: Έτσι, να καλέσουν τους συνεργάτες τους για να φορτώσουν και στα δικά τους πλοιάρια, στις δικές τους βάρκες. Συγκλονιστικό, ε! Ο Πέτρος δεν ήταν χθεσινός στο επάγγελμα, ένας έμπειρος ψαράς, και αυτός και οι συνεργάτες του και όλοι εκείνοι δεν έπαιξαν τίποτα, αλλά έκανε υπακοή σε αυτό που του είπε ο Χριστός και έπιαζαν τόσο πολλά ψάρια που δεν τα χωρούσε η ίδια τους η βάρκα. Και κάναν νόημα λοιπόν, κάλεσαν τους φίλους τους, τους συνεργάτες τους, ελάτε κι εσείς. Συγκλονίστηκε ο Πέτρος. Έμεινε αυτό που θα λέγαμε έκθαμβος, δηλαδή με ανοιχτό το στόμα.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να τους πει ο Χριστός κάτι και να μην γίνει.
0: Σημειωτών ότι δεν γνώριζαν τον Χριστό ακόμη. Ήταν η πρώτη τους συνάντηση, η πρώτη τους επαφή. Έμεινε λοιπόν έκθαμβος, με ανοιχτό το στόμα θα λέγαμε. Πώς έγινε αυτό? Και τι κάνει? Πέφτει στα πόδια του Χριστού και του λέει: «Έξελθε άπε μου ότι ανήρ αμαρτωλός ημί Κύριε. Έξελθε από μου, φύγε από μένα, γιατί είμαι αμαρτωλός άνθρωπος», του λέει Κύριε. Αυτό το συγκλονισμό του Αποστόλου Πέτρου, που αποτελεί και το πρώτο θαύμα του Κυρίου μέσα στη ζωή του την επίγεια, τον διαδέχεται ένας άλλος συγκλονισμός, δικός μας πλέον. Και σε αυτόν θα ήθελα να επιμείνουμε, αγαπητοί μου ακροατές, αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, γιατί είναι πολύ διδακτικός για όλους μας. Ο συγκλονισμός, ο άλλος, είναι ότι μετά από όλα αυτά, από το θαύμα αυτό, ο Κύριος καλεί τους Αποστόλους, αυτούς τους τρεις, να τον ακολουθήσουν. Και τότε αυτοί αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Αφού λοιπόν εγκατέλειψαν, άφησαν τα πάντα, τον ακολούθησαν. Εγκατέλειψαν τα πάντα και τον ακολουθούν. Αυτό, αν το σκεφτούμε καλά, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Όταν λέγει αφέντες άπαντα, εννοεί ότι άφησαν πρώτα το πλοίο και τα δίχτυα, δηλαδή τα μέσα με τα οποία ζούσαν. Είναι σαν να λέμε ότι εγκατέλειψαν το εργοστάσιο στο οποίο εργάζονταν ή τα εργαλεία με τα οποία εργάζονταν για να ζήσουν. Εγκατέλειψαν επίσης τις οικογένειές τους. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στην περικοπή αυτή, την αναφέρει και αυτό στο Ευαγγελίο του, αναλύει περισσότερο όσα συνέβησαν και λέγει ότι ευθέως αφέντες στα δίκτυα το πλοίον και τον πατέρα αυτόν.
1: Ναι, δηλαδή ζεπεδαίοι.
0: Ναι. Άφησαν δηλαδή και τις οικογένειές τους. Και ο Απόστολος Πέτρος ήταν έγγαμος. Αφήνει την οικογένειά του και ακολουθεί τον Χριστό. Για φανταστείτε να αφήσει κανείς το επάγγελμά του, τη δουλειά του, την οικογένειά του και να ακολουθήσει κάποιον προς το άγνωστο. Πού πάει? Τι τον περιμένει? Αλλά αυτό συνεπάγεται και κάτι περισσότερο. Αφήνουν πίσω τους τη λογική τους, διότι λέει ευθέως τα εγκατέλειψαν. Δεν είπαν ας το σκεφτούμε, ας περάσει η μέρα και αύριο αποφασίζουμε, όπως θα έλεγε κάθε λογικός άνθρωπος. Όχι. Χωρίς δεύτερη σκέψη αφήνουν τα πάντα και ακολουθούν τον Ιησού. Θυσιάζουν λοιπόν και τη λογική τους ακόμη, όχι μόνο βάρκες, δίχτυα, οικογένεια, αλλά και τη λογική τους ακόμη. Και τελικά, όπως αποδεικνύεται στη ζωή τους, θυσιάζουν και τη ζωή τους και τον εαυτό τους με μαρτυρικό θάνατο. Πέτρος, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σταυρώθηκε κι αυτός στην αρχαία Ρώμη, ναι. Και μάλιστα, επειδή θεώρησε ότι δεν αξίζει, ναι. δεν είναι δυνατόν να σταυρωθεί όπως ο Κύριος, το δάσκαλός του, ο Κύριος του και Θεός του, ζήτησε να το σταυρώσουν από το κεφάλι προς τα κάτω. Και τη ζωή τους λοιπόν, και ο Ιάκωβος.
1: Έχει πάρει ο Απόστολος Πέτρος και ένα πολύ σοβαρό έτσι, μάθημα ταπείνωσης το βράδυ της παραδόσεως του Χριστού με την άρνηση την Τρίτη. Και αυτό τον είχε φτάσει σε αμέτρητα ύψη σε εισαγωγικά ταπείνωσης.
0: Φυσικά, γιατί μετενόησε πικρός και έκλαψε πικρός.
1: Ναι.
0: Μετάνιωσε. Πέρασε από τη βάσανο της μετανοίας, το καμίνι των δακρύων.
1: Ναι.
0: Και του έδειξε ο Χριστός ότι τον συγχώρησε, ότι εφόσον θυμόμαστε ότι εμφανίστηκε μετά την έγερσή του στον Πέτρο και του έκανε τρεις ερωτήσεις. Με αγαπάς? Δηλαδή το κριτήριο της συγχωρήσης ήταν αν με αγαπάς.
1: Ναι.
0: Και δεν του είπε, όταν του είπε ναι κύριε εσύ είδα στο τυφλό, του λέει συγχωρούν τη αμαρτία σου. Δεν του είπε συγχωρήθηκα, λέει, του δίνει τότε
1: κατευθείαν τον αποκαθιστά στο αποστολικό αξιώμα.
0: Πείμενε τα πρόβατα, τον έκανε επιμένα.
1: Επιμένα κατευθείαν.
0: Λοιπόν, δεν θυσιάζουν μόνο λοιπόν υλικά αντικείμενα, βάρκες, δίχτυα, οικογένεια, τη λογική τους, αλλά τελικά και αυτή την ίδια τους τη ζωή. Διερωτάται λοιπόν κανείς, αγαπητοί μου, γιατί ο Κύριος ζήτησε όλα αυτά τα σκληρά, θα λέγαμε, πράγματα από τους μαθητές του? Δεν θα μπορούσε να είναι τα πράγματα πιο εύκολα? Δεν είναι αυτό απάνθρωπο και σκληρό το να ζητάει κανείς να εγκαταλείψει ο άλλος το επάγγελμά του, την οικογένειά του, να πάψει να σκέφτεται και να παραδίδεται στο θέλημα του άλλου και τελικά να παραδίδει και τη ζωή του? Αδιανόητο, θα λέγαμε. Αυτά τα ερωτήματα εγείρονται στη σκέψη κάθε λογικού ανθρώπου. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα σε όσα κάνει ο Κύριος και σε όσα επιτρέπει να γίνουν που να μην έχει τη δική του λογική, τον λόγο του. Γιατί λοιπόν όλη αυτή η εγκατάλειψη των πάντων από τους μαθητές του Κυρίου? Πριν αρχίσουμε να απαντάμε αυτά τα ερωτήματα, να ασχολούμαστε με αυτά, ας κάνουμε εδώ το πρώτο μας διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Προχωράμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Η απόψινή μας εκπομπή με αφορμή το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της πρώτης Κυριακής του Λουκά, κεφάλαιο 5 στίχοι 1 έως 11, θα μπορούσαμε να την πούμε η ακολουθία, η κλίση και η ακολουθία των χριστιανών πίσω από τον Χριστό. Είχαμε πει, λίγο πριν κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, θέσαμε ένα ερώτημα. Γιατί όλη αυτή η εγκατάλειψη των πάντων από τους μαθητές του Κυρίου? Θέλεις λίγο έτσι, για να μην μονολογούμε και την εκπομπή, να μας το αναλύσεις έτσι λίγο περισσότερο, αγαπητέ Σπύρο?
1: Ναι, είναι μια ερώτηση η οποία απαντάται και εύκολα και δύσκολα, γιατί όπως είπατε και εσείς πριν, ότι αυτές οι ερωτήσεις πολύ εύκολα τις μπορεί να τις σκεφτεί ο κάθε άνθρωπος, και δεύτερον γιατί αντιτίθονται στη λογική των ανθρώπων αυτών. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε
0: και σε εμάς, στους ανθρώπους της εποχής μας ακόμη, γιατί νομίζω πως περισσότερο από όλες άλλες εποχές ο άνθρωπος κινείται, δρά, αποφασίζει με βάση τη λογική και μόνο. Έχει χάσει το συναίσθημα, ναι. Έχει χάσει την πίστη.
1: Έχει ψυχή αγάπη, να μιλήσουμε ευαγγελικώς.
0: Δηλαδή, και πολύ φοβούμαι πλέον ότι όχι μόνο με τη δική του λογική, αλλά και με την τεχνητή νοημοσύνη και λογική. Δηλαδή για να πάρει μια απόφαση ένας άνθρωπος στις μέρες μας, όχι απλά πιστεύεται τη λογική του και μόνο, αλλά στρέφεται και προς την λογική, αν μπορούμε να την πούμε λογική αυτή, την νοημοσύνη τέλος πάντων, την τεχνητή.
1: Ακριβώς. Για να αρχίσουμε να απαντάμε σε αυτές τις ερωτήσεις, όχι με βάση τη λογική, αλλά με βάση την πραγματικότητα, την ευαγγελική πραγματικότητα, ας πούμε, και με βάση αυτό που είπε ο ίδιος ο Κύριος, ότι όταν υψωθώ από τις σπάντες ελκύσω προς με αυτόν, ο ίδιος ο πόλος έλξης είναι ο Χριστός. Mm-hmm. Γιατί είναι ο ενανθρωπής σας Θεός, και γιατί πρώτος ο ίδιος άφησε τα πάντα. Άδειασε από τον εαυτό του.
0: Άρα λοιπόν έχουμε και από τον ίδιο πρώτα μία άρνηση από τα πάντα.
1: Ένα άδειασμα.
0: Άδειασμα.
1: Όχι άρνηση θα λέγαμε, αλλά ένα άδειασμα. Δηλαδή αφήνει τη δόξα, ή τουλάχιστον δεν την αποκαλύψει στους ανθρώπους, για να μην οι άνθρωποι αναγκαστούν να τον προσκυνήσουν αναγκαστικώς.
0: Οπότε λοιπόν με την εφαρμογή της προαιώνιας βούλης του Πατέρα, δηλαδή το μυστήριο, έτσι, το μυστήριο ή το σχέδιο της ενσάρκου οικονομίας όπως λέμε, δηλαδή με τη σάρκωσή του ο Υιός και Λόγος του Πατρός αφήνει, θα λέγαμε, τον πλούτο τον θεϊκό και ενδύεται την ανθρώπινη φτωχία.
1: Την ανθρώπινη πτωχία, την ανθρώπινη φύση και την ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή περπατά.
0: Αναλαμβάνει πάνω του λοιπόν την παθητή και θνητή φύση και σάρκα των ανθρώπων.
1: Δηλαδή δεν παίρνει την ανθρώπινη φύση. Θα μπορούσε να πάρει την ανθρώπινη φύση και να ζει ένδοξα. Όπως έγινε μετά την Ανάσταση. Αλλά προτιμάει να πάρει την ανθρώπινη φύση και να περπατήσει κοντά μας ως ένας απλός άνθρωπος.
0: Είναι αυτό που θα έλεγαν σήμερα, ότι φόρεσε τα ίδια παπούτσια με εμάς.
1: Ναι.
0: Περπάτησε τα ίδια μονοπάτια και ακόμη χειρότερα.
1: Φτώχεια. Πολύ δύσκολα.
0: Ας πούμε, από τη γέννησή του αμέσως. Καταρχάς ένιωσε την περιφρόνηση πριν καν γεννηθεί. Δεν τον έβαλε κανείς σπίτι του. η μητέρα τον αγκάζει να τον γεννήσει σε ένα στάβλο μέσα.
1: Ναι. Κυνηγημένος μετά στην Αίγυπτο.
0: Μετά, πρόσφυγας. Ναι. Αναγκάζεται να καταφύγει σε ένα άλλο κράτος,
1: ναι,
0: για να διασώσει, ναι, τη ζωή του.
1: Ναι.
0: Πρόσφυγας.
1: Ακριβώς.
0: Χάνει δηλαδή και την όποια αιστεία είχε στην Ιουδαία. Και όταν γυρίζει πίσω, πάλι την πάνε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, αλλά πάει στην Γαλιλαία, πάει στη Ναζαρέτ.
1: Στη Ναζαρέτ.
0: Και μεγάλωσε σαν ένα παραγιουδάκι, θα λέγαμε, δίπλα στον Ιωσήφ. Ναι, μαραγκουδάκι κι αυτό, εκεί μαζί με τον Μνήστορα και προστάτη
1: είναι
0: τον
1: Άγιο Ιωσήφ. Είναι εκπληκτικό να τον αναλογιστεί κανείς. Το μέγεθος της ταπείνωσης, το οποίο είναι άφατο, δεν μπορεί κανείς να το συλλάβει, το πόσο ταπεινός ήταν ο Θεός επί της γης. Και όταν φτάνει πια η ώρα για τη δημόσια δράση και παρουσιάζεται στην πόλη που μεγάλωσε και μπαίνει στη συναγωγή μέσα και διαβάζει την προφητεία του Ισαΐα, «Πνεύμα Κυρίου επεμέ», το οποίο με έχρισε να ευαγγελίζουμε τους φτωχούς.
0: Και να χρυσέ με, να ευαγγελίζει τους φτωχούς, θα πέσταλκέ με και λοιπά.
1: Θέλησε να τον κρεμίσουν, τον πιάσουν και να τον πετάξουν στον κρεμό.
0: Τον πήγανε, λέει, στο Σίλο, πώς το λέει, στο Φρίδι, κάπως το λέει, θυμάμαι, της πόλης, να τον διώξουν.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή βιώνει και εκεί ακριβώς την απόρριψη.
0: Θα λέγαμε ότι όλη του η ζωή ήταν αυτό που στις μέρες μας λέμε bullying. Δέχτηκε σε όλη του τη ζωή
1: συνεχώς.
0: Μία απόρριψη, εκδίωξη. Αφήνει λοιπόν πρώτος εκείνος, όπως το είπες.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι θυσιάζει το δικό του ανθρώπινο θέλημα μπροστά στο θέλημα του πατρός.
0: Αυτό κι αν είναι, ας πούμε, αφήνει το θέλημά του λοιπόν. Σαν να μας λέει ότι κι εσείς για να προοδεύσετε πνευματικά πρέπει το θέλημά σας να αφήσετε στην άκρη.
1: Το ζητάει από τους μαθητές του, αλλά πρώτα το έχει κάνει ο ίδιος.
0: Ο ίδιος. Και το επισφράγει, το επιβεβαίωσε την έσχατη στιγμή πρώτου μαρτυρίου του. Πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά εσύ πάτερ.
1: Και θα πρέπει λοιπόν να ρωτηθούμε γιατί να υποστεί όλη αυτή την ταπείνωση και την αυταπάρνηση. Τώρα βέβαια μπαίνουμε σε μια βαθιά θεολογική έννοια, γιατί με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την εγκατάλειψη, με αυτή την ταπείνωση, ο ίδιος ο Χριστός, όσο και εκείνοι που τον ακολούθησαν, αντέστρεψαν την πορεία και τη στάση του πρώτου ανθρώπου.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Αυτό βέβαια το σημαντικό είναι το έκανε ο Χριστός. Δηλαδή αν το έκανε ένας απλός άνθρωπος δεν θα είχε νόημα. Το κάνει ο ίδιος ο Χριστός γιατί ως Θεός αναλαμβάνει την ανθρώπινη φύση και βάζει τον άνθρωπο μπροστά να το κάνει.
0: Γίνεται λοιπόν ο νέος Αδάμ,
1: ο
0: οποίος αποκαθιστά τα σφάλματα του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ, του πρωτοπλάστου.
1: Ο οποίος πρώτος άνθρωπος εγκατέλειψε τον Θεό και βασίστηκε στον εαυτό του. Στη λογική του, όπως μας είπατε ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι βασίζονται
0: μόνο στη λογική. Μόνο η λογική, ό,τι δεν εξηγείται με τη λογική.
1: Στη δύναμή του.
0: Άλλο.
1: Και με τον τρόπο αυτό χάνει την κοινωνία με τον Θεό. Συμβαίνει το τραγικό γεγονός της πτώσεως, το οποίο ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεπεράσει και να λυτρωθεί από αυτό, παρά μόνον εάν αντιστρεφόταν αυτή η πορεία. Και αντί ο άνθρωπος να στηρίζεται στον εαυτό του και στις δυνάμεις του, αντί να εναποθέτει την ασφαλειά του σε πράγματα γήινα και φθαρτά, στα χρήματα, στο επάγγελμα, σε οτιδήποτε άλλο, έπρεπε πλέον να εγκαταλείψει όλα αυτά και να στραφεί με εμπιστοσύνη απόλυτη προς το Θεό. Ήταν λοιπόν απαραίτητο για τον άνθρωπο να περάσει από αυτή την αντιστροφή του τρόπου της ζωής του. Να εγκαταλείψει τη φιλαυτία του, να εγκαταλείψει αυτό το δέσιμο που είχε με ό,τι είναι παροδικό σε αυτή τη ζωή και να εμπιστευτεί το Θεό και πάλι. Και να μην αμφιβάλλει ότι αν τον καλεί ο Θεός, έστω και αν πρόκειται να κάνει ένα άλμα στο κενό, πολλές φορές έτσι νιώθουμε ότι τηρώντας κάποιες εντολές του Θεού ότι θα βρεθούμε μετέωροι, θα βρεθούμε εκτεθειμένοι. Κι όμως, δεν πρόκειται να πάθουμε τίποτα. Γιατί αυτό είναι η ουσία της πίστεως. Η πίστη δεν είναι ένα απλό πράγμα. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι να το λέμε ότι υπάρχει απλά ο Θεός. Αυτό το λένε όπως έχουμε πει τόσες φορές και οι δαίμονες το λένε.
0: Βέβαια. Και οι δαίμονες αναγνωρίζουν την ύπαρξη του Θεού και φρύτουσι, λέει ο Άγιος Ιάκωβος.
1: Ο Άγιος Ιάκωβος ο...
0: στην επιστολή του.
1: Ο Δελφόθεος.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο κεφάλαιο, έτσι, στο 19 στίχο το αναφέρει αυτό. Πίστη είναι να κάνεις αυτό το άλμα, να εμπιστευτείς στο Θεό. Γιατί στο ζητάει ο ίδιος ο Θεός και να φτάσεις μέχρι το σημείο να εγκαταλείψεις τον εαυτό σου και όλα όσα είχες και να θέσεις την ασφαλειά σου στο Θεό που σε καλεί.
0: Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καλούμαστε να υπερβούμε όλα αυτά τα δεσμά που μας κρατούν καρφωμένους σε αυτή τη γη και δεν μας επιτρέπουν να ακολουθήσουμε τον Χριστό και φυσικά να προοδέψουμε πνευματικά.
1: Να θυμηθούμε ένα πρόσωπο το οποίο κάνει ένα τέτοιο μεγάλο άλμα και μάλιστα προ Χριστού, τον Πατριάρχη Αβραάμ.
0: Ο βέβαια, ο Αβραάμ.
1: Όπως εγκαταλείπει τα πάντα.
0: Τα πάντα, τα πάντα.
1: Στο τέλος εγκαταλείπει και την ίδια του την πατρική αγάπη προς τον Υιό του για να τον θυσιάσει, επειδή το εμπιστεύεται στο Θεό.
0: Ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος και έφτασε στο σημείο όχι απλά τα εγκαταλείψει, να ζητάει, ας πω, να ζητιανεύει 2 μέτρα γης να κάνει τάφο για να θάψει τους δικούς του ανθρώπους.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τόσο πολύ τα εγκατέλειψε όλα. Μέσα σε αυτό το πνεύμα κατανοούμε και την τρέλα, ας την πούμε έτσι, των μεγάλων οσίων ασκητών της Εκκλησίας μας. Βλέπουμε, ξέρουμε, ο Άγιος Αντώνιος κληρονόμησε μια 2 λευκά τα φρόνητη περιουσία από τους δικούς του, τους γονείς του, την οποία τη μοίρασε όλοι, τη διένυμε.
1: Σύμφωνα με την Ευαγγελική εντολή.
0: Ναι. Και όχι μόνο αυτός, δηλαδή υπάρχει ένας άλλος Άγιος, έτσι, συγκλονιστικός, ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης.
1: Ναι, εγκαταλείπει τους γονείς του.
0: Φοβερό.
1: Και στο τέλος πεθαίνει, ναι, στα χέρια του χωρίς να γνωρίζει.
0: Ή ας πούμε, πόσο εύκολα εγκατέλειπε τα πάντα και ακολουθούσε αυτό που έλεγε ο Θεός ο προφήτης ο Ηλίας.
1: Πάρα πολύ
0: και τόσοι και τόσοι και τόσοι και τόσοι άλλοι, ναι. Η Αγία Παρασκευή έκανε το ίδιο και αυτή.
1: Ναι.
0: Αφέντες άπαντα. Δηλαδή, η τρέλα αυτή μπορούμε έτσι να την κατανοήσουμε, τρέλα για τα κοσμικά κριτήρια, έτσι, για την κοσμική λογική, μέσα από την προσέγγιση αυτή την ευαγγελική. Τα άφησαν όλα για να ελευθερωθούν και να μπορούν να πετάξουν σαν υψηπέτησα έτος, να πετάξει ψηλά σε πνευματικά ύψη.
1: Αλλά πόσο μοιάζουν οι Άγιοι μεταξύ τους, ακόμη και της Παλαιάς Διαθήκης.
0: Βέβαια, είναι οι ίδιοι.
1: Αν θυμηθούμε το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων, μιλάει για όλους αυτούς τους προφήτες, τους κριτές που άφησαν τα πάντα, εγκατέλειψαν τη λογική την ίδια.
0: Και ακριβώς επειδή μοιάζουν τόσο της Παλαιάς ή της Γενής, δηλαδή είναι της ίδιας Εκκλησίας.
1: Ακριβώς.
0: Και ας μην υπήρχε η Εκκλησία όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς, γι' αυτό λέει, δια τούτο λέει, πώς το λέει ακριβώς, περιμένουν εμάς, ναι, ή να μην χωρίσει μόν τελειωθώσει, ναι, ή να Κρήτονος Αναστάσεως τείχωση της εν Χριστώ Ιησού. Δεν απολαμβάνουν τίποτα. Δεν έφτασαν ακόμη στην τελείωση, περιμένουν και εμάς. Ούτως ώστε να επιτύχουν και να τύχουν ενδοξότερης Ανάστασης.
1: Και αυτό περιγράφεται πολύ ωραία στην Αποκάλυψη. Όταν βλέπει ο Άγιος Ιωάννης τις ψυχές των μαρτύρων κάτω από το θυσιαστήριο του Θεού και λέει, ως πότε Κύριε,
0: ναι, ακριβώς,
1: θα μας δικαιώσεις και θα...
0: Είναι ένα πράγμα, μια συνέχεια.
1: Μια συνέχεια ακριβώς. Και αυτό που ακούγεται για όλους μας, όχι μόνο υπερβολικό αλλά και παράλογο, αν σκεφτούμε ότι να εγκαταλείψει κανείς την οικογένειά του, να εγκαταλείψει το επάγγελμά του, να εγκαταλείψει όλα όσα έχει και να αφαιθεί στο Θεό. Και εμείς δυστυχώς οι κοσμικοί άνθρωποι έχουμε βρει 1000 τρόπους να το αποφύγουμε. Και όσοι θεωρούμε τους εαυτούς μας καλούς χριστιανούς, δεν φτάνουμε καν μέχρι εκεί. ούτε κατά φαντασία. Μερικοί μάλιστα από εμάς χρησιμοποιούν τη λογική και βρίσκουν διάφορους τρόπους να δικαιολογήσουν την αποφυγή αυτής της απαρνήσεως του εαυτού μας. Αλλά δεν είναι δυνατόν το γεγονός αυτό που βλέπουμε στους μαθητές του Κυρίου να το εξηγήσουμε με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο με την πλήρη παράδοση και εγκατάλειψη του εαυτού μας, με αυτό που ο γέροντας